0: Ιταλία, από την. Δεν ξέρω από πού άλλο, από τη Γερμανία. Και είναι και λογικό. Ο ίδιος δεν βιάζεται. Επίσης, στο οικονομικό σκέλος, και αυτό έχει να κάνει. Πρόσεξε, καθαρά εκεί παίρνει ένα 700 στην τσέπη του. Mm-hmm. Ωραία. Ο Παναθηναϊκός του δίνει με την πρόταση αυτή πάνω από 2.600 το χρόνο. Είναι μια διαφορά 900.000 το χρόνο. Λέγεται ότι οι ατζέντιδες του έχουν ζητήσει ένα ποσό που φτάνει τα 3 εκατομμύρια το χρόνο και ένα τεράστιο πρίμιο υπογραφής. Οκ, okay, υπάρχουν και κάποια όρια. Δεν είπα ότι έχει ανάγκη ότι θα δυσκολεύσει τα οικονομικά του Παναθηναϊκού, αλλά τα αξιολογείς και λίγο και από τη στιγμή που δεν βλέπεις. Και έχει πάρει και 15 τηλέφωνο και ο Νίστρουπ και δεν βλέπεις πρόοδο. Περισσότερο από την Κυριακή δεν θα τον περιμένει ο Παναθηναϊκός. Ήδη ψάχνει άλλες υποθέσεις.
1: Πρέπει να υπάρχουν και ισορροπίες στα αποδυτήρια.
0: Και στα αποδυτήρια. Δεν θα ισοπεδωθεί τώρα όλο το σύστημα. Δεν είπα, λεφτά κυκλοφορούν στον Παναθηναϊκό πλέον. Δεν είμαστε οι εποχές του 18. Και συμβόλαια ψηλά υπάρχουν. Και λεφτά πολλά δίνονται. Οκ. Okay. Αλλά κάπου, ξέρεις, υπάρχουν και το όριο στο πού μπορεί να φτάσεις και τι να δώσεις. Ήδη πάντως έχει ενεργοποιήσει πολλές, αρκετές εναλλακτικές που έχει, γιατί έχει υψηλό επίπεδο. Όχι δηλαδή θα πάει ξαφνικά από τον ουρανοξύστη, θα πάει στο τριόροφο. Μέχρι την Κυριακή πιστεύω ότι τον περιμένει. Και βλέπουμε.
2: Μάλιστα. Και μια κουβέντα De Frey, να ανησυχεί κανένας.
0: Όχι, όχι. Όχι. De Frey είναι. Λίγο μας καθυστερούν οι δικηγόροι μέχρι να τα αποτυπώσουν τους όρους. Μπορεί απόψε, όχι μπορεί, το πιο πιθανό είναι ότι απόψε θα υπογράψει. Και Μπίλι, ή Κυριακή βράδυ θα σου έρθει.
2: Στο στέλνω, ναι.
0: Ή Δευτέρα πρωί. Αν έχει προλάβει να τελειώσει, να καθαρίσει και ο Ράστοντερ, μπορεί να έρθουν πακέτο.
3: Πότε γυρίζει ο Παναθηναϊκός?
0: 4 μετά το φιλικό με τον Άγιαξ. 4 Ιουλίου.
1: 4 Ιουλίου.
0: Έχει μία εβδομάδα και κάτι ψηλά ακόμα. Κυριακή, όχι, 4 Ιουλίου.
3: Άμα πάει Δευτέρα δεν έχει μία. Έχει.
0: Ναι,
3: έχει.
0: Θα πάει, θα κάνει εδώ, κάτσε.
3: Πρώτη έχει, ρε φίλε, την Τετάρτη έχει πρώτη.
0: Ναι.
3: 2, 3. Άρα το άλλο Σάββατο γυρίζουν.
0: Σάββατο γυρίζουν, ωραία.
3: Τι, να πάει Δευτέρα, γυρίσει Σάββατο.
0: Γιατί.
3: Λες.
2: 5 μέρες.
0: 5 μέρες. 15 μέρες θα δίνει, δεν κοιτάει την Ακρόπολη.
1: Παθηνακός έχει νόρις προγραμματικά, πρέπει να.
0: Ναι, άστο να μπει.
1: Άστο να ρε Βασίλη.
0: Ο Μάγκα εδώ, δεδομένα πάει Κυριακή Δευτέρα. Το θέμα είναι μήπω προλάβει και πάει και ο Ράστοντερ. Και τελειώσει δηλαδή τα τυπικά τι επόμενε 24 ώρες.
3: Για άλλου ήρθε το τυραμισού, άλλοι το τρώνε.
1: Οπα.
2: Σωστό. Αντιποσπώ τώρα, έλα Μαριάννα μέσα.
0: Τώρα, έλα τώρα, όπως είσαι, τώρα να έρθει.
1: Έλα Μαριάννα, το κουταλάκι, έλα Μαριάννα, το κουταλάκι.
0: Γιατί δεν σας μιλήσω, καθόλου.
2: Πες μια κουβέντα μόνο για Φαντρόγγελεν, που είναι το θέμα.
0: Το θέμα
1: είναι
0: Φαντρόχελεν.
2: Έχεις λείψει πολύ, φίλε, δεν τα ξέρεις τα νέα εδώ.
0: Φαντρόχελεν.
1: Και φαμπάστε μαζί.
0: Είναι στόπερ αριστεροπόδα, θα λέω λίγο την συντομία. 27χρονος Ολλανδός στόπερ της Σαμσουσπορ.
1: Και εδώ ο Μακόπουλος τον είχε κάνει, τον είχε γίνει στενία που ήταν.
0: 92
1: έτσι. 10 μέρες.
0: Εντάξει, παιδιά, όλοι έχουν και τις άτυχες στιγμές στο ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε. Ο μόνος δεν είχε τα ψεγάδια ήταν ο Μαλντίνι. Κανείς δεν τον πέρασε ποτέ.
2: Και ο Μπαλντίνι, θα πω εγώ.
1: Και τώρα αλητία φωτογραφία με τον Κουητά.
2: Είναι στον κόλπο όλοι.
1: Τρεις φωτογραφίες.
0: Στη ζωή όμως υπάρχει το payback time.
2: Τέσσερις. Το ΙΤΑ περίμενε.
1: Τέσσερις
0: φωτογραφίες. Υπάρχει και payback time. Ας έρθει πρώτα αυτό το αγόρι εδώ πέρα. Εντάξει, εδώ με τον Έλλη και τον Πάλμερ Μπράουν. Και με τους τρεις μαζί. Λοιπόν.
2: Πού να ξέρες, ρε Πάλμερ Μπράουν, θα σου φάει τη θέση αυτός.
0: Αυτό έλατε, πού το πας.
2: Πού να το ξέρες. Όταν έβγαζε φωτογραφία μαζί του.
0: Έχει κάνει ο Παναθηναϊκός μια πρόταση γύρω στα 3,5 μέρες τώρα. Επειδή ο κύριος Γιλντιρίμ άλλα λέει τη μια, άλλα λέει την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει ενημερώσει.
1: Το κουτάλι της Μαριάννας ακούγεται μέχρι εδώ.
0: Έλατε. Έχει ενημερώσει. Φυλάκια. Πάμε σε άλλες επιλογές. Δεν το βγάζω από το κάδρο. Αλλά αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, γιατί μπορεί από τη Δευτέρα να αλλάξει τα δεδομένα, ο Παναθηναϊκός κοιτάζει άλλους αριστεροπόδορους στόπερ.
2: Μάλιστα. Ωραία. Αποδεσμεύω Θοδωρή Χαστά. Αποδεσμεύω Βασίλη Γιαννούτσο. Τους ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ.
0: Γεια σας, κύριε.
2: Τα λέμε Δευτέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας, Αλάνια μου.
3: Τα φιλιά.
2: Φιλιά, φιλιά μάγκες. Λοιπόν, μένουμε εδώ και πάμε να δείξουμε λίγο την Elabet χορηγός εταιρεία και σήμερα και τελευταία μέρα της εβδομάδας Παρασκευή για την εκπομπή Back to Back 3x5.
0: Ελάτε,
2: παιδιά. Καθημερινά. Εδώ είναι η Elabet μαζί μας και παραμένει μέχρι το τέλος της εκπομπής για ακόμα 45 λεπτά. Σε λίγο θα έχουμε και Διονύση Βερβελέ μαζί μας. Θα έχουμε και Μαριάννα που μπορεί να έρθει όταν είναι έτοιμη. Σκουπίσω λίγο εδώ. Θα δείξουμε εμείς εδώ ένα δωράκι που θα.
0: Ο άλλος έγραψε για το Ράστοντερ. Άμα σκοράρει αυτός, θα τους κοιτάει με μισό μάτι.
2: Ναι. Κοίτα τώρα. Τώρα πατάνε πίσω, α πούμε, κουνιέται λίγο η κάμερά μας. Για βλέπεις, δεν είναι τώρα. Η Μαριάννα τώρα πάει, κάνει το γύρο του θρίαμβου.
0: Και με Μαρκόπουλε τα παιδιά εδώ δεν μπορούν.
2: Δεν μπορούν τα παιδιά, δεν μπορούν.
1: Από εκεί που πάει η Μαριάννα.
2: Έλα, Μαριάννα, έλα.
1: Από εκεί που πάει η Μαριάννα θα έχει χωνέψει το τυραμισού.
2: Χρήστο, σε παρακαλώ, μια οδοντογλυφίδα φέρε, ρε, για τη Μαριάννα.
4: Καλά, δεν τρέπεσαι να τα κάνετε αυτά σε μένα που σα έστειλα τυραμισού.
2: Έλα και μεσά, έλα και μεσά, μην φοβάσαι το Βασίλειο.
1: Όχι, μα κουτά είναι αυτό.
3: Μπορεί να με
4: βγάλει. Πόσο καιρό έχει να με δει.
2: Δώστε μου λίγο χρόνο, παρακαλώ.
0: Κοιτάξτε πόσο καιρό είχαμε να δούμε, αλλά αυτό το ξεπερνάμε.
2: Δώστε μου λίγο χρόνο, παρακαλώ. Ένα δωράκι έχουμε για σας. Το οποίο θα δώσουμε την Τρίτη που έρχεται. Μαριάννα, λέω καλά.
4: Βέβαια.
2: Η Sky Telecom, ούτε που παρακολουθεί, λέω. Η Sky Telecom, Mission Giveaway, Follow, τρεις λογαριασμούς. Sky Telecom, αθλητικό αξενικό 4.
0: Και τους τρεις!
2: Like, τώρα σου ήρθε. Like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Κερδίζουμε τι, Κώστα μου, ένα iPhone.
0: 17.
2: Ο Τάσος. Σχολείο είναι κάτω αριστερά.
0: Το 17 είναι.
1: iPhone σταθερό.
2: Ας δείξουμε, μιας και ήρθε η Μαριάννα, και τον διαγωνισμό.
4: Το e-food.
0: Θα τα είσαι λαό.
2: Το ετήσιο,
4: δεν
2: σήμερα,
4: έχουμε
2: δεν
4: άλλον αυτό. Σήμερα.
2: Αυτό είναι σήμερα, έτσι, ώρα.
4: Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Τι, πώς θα το κάνουμε τώρα.
4: Θα κάνουμε τη γνωστή κλήρωση. Εγώ έχω μαυρίσει πάρα πολύ, δεν έχω να βλέπω παιδί, καν.
2: Για λέγε, Τσίλα.
4: Θα κάνουμε τη...
3: Μαυριάννα.
2: Εκεί Μαυριτανία.
4: Λοιπόν, θα κάνουμε κλήρωση. Να είστε πολύ έτοιμοι να αργήσουμε, βέβαια, έτσι.
2: Τι να κάνουμε.
1: Να είστε πολύ έτοιμοι να αργήσουμε.
2: Ναι, για λέγε.
4: Θα προσπαθήσω εγώ να είμαι πάρα πολύ γρήγορα, να βγάλουμε τους 10 νικητές. Να φύγω να συνεχίσετε.
2: 10 νικητές τώρα θα έχουμε.
0: Μου βάζετε.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πώς θα γίνει η διαδικασία. Λέμε στο και τέτοια.
4: Όχι. Έχω εγώ το.
2: Α, το έχεις σε
0: τσιλιμπίρδι.
1: Τόση ώρα χαμηλώνει. Δουλεύει η βασίλισσα. Τσίλα.
0: Μα πει με έχει.
2: Το θύμισα εγώ αυτό. Μην μιλά, περίμενε λίγο.
0: Βλέπω.
4: Λοιπόν, να πατήσω το κουμπί.
2: Πάτα το.
0: Φοβάμαι.
2: Πάτα, Κιμ.
4: Ωραία. Μιλήστε, πείτε τα νέα σας, γιατί περιμένουμε. Μη στείλει κάποιος μήνυμα τώρα, είναι πολύ κακή στιγμή.
0: Πρώτος ο Σπύρος Τσιλιμπίδης.
1: Παρακαλώ.
2: Μιλήσαμε για Παναθηναϊκό. Έχουμε Βερβελέν, τον έχουμε μαζί μας. Όχι ακόμα, ωραία. Πάμε λίγο στον Τάσο να ξεκινήσουμε μετά τη ΣΑΕ και μετά πάμε στον Διονύση που θα είναι από
3: ενώ αυτό θα γράφει.
0: Τους βγάζει έναν ένα, τι κάνει ακριβώς.
4: Όλους μαζί.
2: Όλους μαζί. Θα διαβάσεις 10 ονόματα δηλαδή τώρα σε λίγο.
3: Πάντως εκεί φαίνεσαι πιο μαύρη από ό,τι πραγματικά είσαι.
4: Ναι, και πιο κίτρινη επίσης. Είναι λίγο σαν να έχω.
1: Ο φωτισμός δεν είναι καλός.
0: Ήκτερος κανονικός όμως.
4: Ναι.
0: Βάλτε τη θερμοκοιτίδα τώρα, παιδιά.
2: Εντάξει, μωρέ,
0: μια θερμοκοιτίδα για το κορίτσι.
2: Το παράκανε λίγο,
4: λοιπόν,
2: Μαριάννα. Βγήκαν.
4: Μισό. Βγαίνουν.
2: Ναι.
0: 3, 2, 1.
4: Άμα κάνετε ένα κλασί.
1: Τέλεια, τέλεια.
2: Θα πεις όλα τα ονόματα μαζί. Μόλις βγουν, ώρα να
1: τώρα.
0: Να κολλήσουν όλα.
2: Πάμε στα της ΑΕΚ. Χθες αναφερθήκαμε για τις 12 Αυγούστου ότι θα ισχύσει αυτός ο κανονισμός με τους δύο πιτσιρικάδες,
0: ναι.
2: Όπως ήταν για το κύπελο φέτος. Εσύ γιατί λες ναι.
0: Γιατί είναι το pre-game αυτό. Είναι το intro προς το κανονισμό του κυπέλου.
2: Με τον Τάσο μιλάω.
0: Ευχαριστώ.
2: Τάσο, αναρωτιόμασταν χθες αν αυτό θα σημάνει ότι μπορεί να κινηθεί. Τι να κάνεις τώρα και ποιο να πάρεις, να ψάξεις να βρεις τι. Η ΑΕΚ είναι και περίπτωση που δεν έχει εύκολα να βρει κάποιον πιτσιρικά σε αυτήν την ηλικία και να είναι και πεζούμενος που λέει και ο Γουλής. Ακούστηκαν κάποια ονόματα και από τον Όφη. Τι.
0: Το βάζεις παράδειγμα του Γουλή, λες.
2: Είπα να σε βάλω στην παρέα πάλι. Μη φωνάζουν εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν θα πάρει παίκτη γι' αυτό όμως το γεγονός, έτσι.
1: Να το πιάσω με την αρχή πάντως ότι η ΑΕΚ δεν ήταν θετική. Στο να ισχύσει και στο Super Cup αυτός ο κανονισμός.
2: Α, μόνο για τις 12 Αυγούστου, λες, εσύ δεν είναι θετική.
3: Εντάξει, αν το βρεις και έτσι κι αλλιώς μπροστά της όμως.
1: Ναι, θεωρεί γενικότερα ότι απλά η ΕΠΟ κάνει σπασμωδικές κινήσεις στο κομμάτι των νεαρών παικτών. Δεν υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένο πλάνο αξιοποίησής τους. Okay, τώρα όμως πρέπει να. Και έγινε και πολύ γρήγορα. Δηλαδή τώρα η ΑΕΚ πρέπει για τις 12 Αυγούστου και ο Όφη και γενικότερα οι ομάδες θα πρέπει να είναι έτοιμες σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν πλέον στην αποστολή 4 παίκτες. Οι ομάδες. Δύο που να παίζουν και δύο που να είναι στον πάγκο. Οποτεδήποτε χρειαστεί. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, για την ΑΕΚ είναι μια έξτρα δυσκολία, γιατί η ΑΕΚ αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι το υπολόγιζε ως πρόβα τζενεράλε για το κρίσιμο μάτς των play-off του Champions League. Τώρα θα πρέπει να διαφοροποιηθεί και η αποστολή της και η ενδεκάδα της. Αυτό είναι πρόβλημα της ΑΕΚ όμως. Θα δούμε πώς θα το λύσει. Για την αγορά γενικότερα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, τα δεδομένα στην ΑΕΚ, σας έχω πει πάρα πολύ καιρό ότι η ΑΕΚ. Δείχνει δυσκολία στην αγορά των Ελλήνων. Ο Ριμπάλτα δεν έχει βρει ποδοσφαιριστές που να έχουν το πακέτο και το αγωνιστικό και της αξίας και της προοπτικής και το οικονομικό που να ταιριάζουν σε όλα αυτά για να κάνει μια κίνηση η ΑΕΚ. Πέρσι για τον αντίστοιχο κανονισμό του κυπέλου που πρωτοεμφανίστηκε η ΑΕΚ κινήθηκε πολύ γρήγορα και απέκτησε τον Καλοσκάμι με 1,2 εκατομμύρια ευρώ από τον Ατρόμητο. Έλυσε το ζήτημά της για τα μάτς κυπέλου, για τη βασική ενδεκάδα. Στον πάγκο είχε πότε τον Κωσίδη, στο πρώτο κομμάτι, στο δεύτερο έβαλε τον Καραργύρη. Μετά ήρθε και ο αποκλεισμός από τον Όφη, οπότε δεν χρειάστηκε στο δεύτερο μισό τη σεζόν να σκέφτεται έτσι. Και φάνηκε και αυτό ότι δεν ήταν ικανοποιημένοι από τον Καλοσκάμι, ούτε ο Καλοσκάμι ήταν έτοιμο να ανταποκριθεί σε αυτό, γιατί μετά τον αποκλεισμό από το κύπελο, ο Καλοσκάμι δεν ξαναεμφανίστηκε στα παιχνίδια τη ΑΕΚ.

0: Παλιά έβαζε κεραίες ο Διονύσης, πες το.
1: Α, είναι τις κεραίες.
2: Τώρα να σου πω κάτι. Με κάνει τώρα live μισό λεπτό, λίγο άκουσα.
0: Παίξε μπάλα, παίξε
1: μπάλα. Μην πέσει από κάτω, κινητό, μην πέσει. Έλα, μια πλάκα κάναμε, μην κάνει κανένα τρελά.
2: Δεν ήθελα να τριγκάρω πολύ, αλλά εντάξει, δείτε λίγο.
1: Ρε πεντακά. Έτσι βγες. Εκεί βγες, έτσι βγες. Ξεκινάμε, αυτό είναι 150 ευρώ τη μέρα.
0: Μόνο.
1: 150 ευρώ τη μέρα.
0: Και επειδή είναι βερβελές, έχει πρόσωπο. Αλλιώς
1: για τους άλλους. 150 για τους άλλους.
2: Φίλε, η πρώτη μου συνάντηση στην Καλαμάτα, θες ξέρεις τι ποια ήταν, έτσι.
0: Oh.
2: Με βγάλανε στην άκρη οργανωμένη της Καλαμάτας.
3: Οπα.
0: Τι σου πάνε.
2: Οι οποίοι προφανώς.
1: Έπεσε.
2: Από ό,τι κατάλαβα τα παιδιά να είναι καλά. Τι να πέσει, ρε Μύρο, δεν κατάλαβα. Εδώ έχω γεννηθεί.
1: Ναι, ρε, άνθρωπο.
2: Τα συντρίμια αυτά πίσω. Σημαδιακά βγήκα σήμερα. Είναι ιστορική μέρα για μένα η σημερινή εδώ που βγαίνω. Ναι. Από αυτά τα συντρίμια 2 χιλιόμετρα πιο πάνω έχω βγει το 86 αγόρι. 40 χρόνια μετά μιλάω στο αθλητικό.
0: Σεισμός, φίλε, ναι.
2: Ποιος ξέρει τι συντρίμια θα υπάρξουν. Λοιπόν.
1: Πάντα αισιόδοξος ο Διονύσης Βερβελής μαζί μας από την Καλαμάτα. Ευχάριστες οι δυσάρεστες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις και για σύγχρονο μου. Σε καλό σου.
2: Πρέπει να μιλήσουμε, Πακόπουλε. Πακόπουλε, πρέπει να μιλήσουμε.
0: Ό,τι θες, ό,τι θες.
2: Μόνο μαζί σου.
0: Επιχειρηματικά.
2: Σαν μπορώ να τα χειριστώ τα θέματα μου.
0: Εντάξει.
2: Σε πολλά θέματα. Ο Μυρότσος είναι χαμένος τις τελευταίες μέρες. Έχει προβληματιστεί εκεί με την κατάσταση εθνική, αυτά.
3: Δεν θυμάται
1: κιόλα. Έχω θέμα μνήμη.
3: Δεν θυμάται. Δεν θυμάμαι.
0: Νωρίτερα μου λέει και δεν βλέπω κανένα.
3: Κάτι μου έχει πάρει το μυαλό. Κάτι μου έχει
1: πάρει το μυαλό. Με είπε Νίκο πριν.
3: Κάτι μου έχει πάρει το μυαλό.
0: Αυτά είναι κρυφά μηνύματα.
3: Έλα, προχώρα.
2: Μαριάννα πολιοθεραπεία είναι, ρε. Μαριάννα
1: πολιοθεραπεία. Την κοιτάει. Τη σηκώσα να την ξαπλώσρα.
3: Μήπως την παίρνετε τους γνώμους ότι είχαμε φέρει την Τζίλα.
4: Δεν ξέρεις πόσο άσχημα νιώθω. Δες πώς είμαι.
3: Έλα, μια χαρά είσαι.
1: Πήγα να παρκάρω και ήταν δίπλα σε μια ξαμπλούστρα. Στο πάρκινγκ.
2: Σαν Ολλανδέζα τουρίστη.
0: Και της λέει.
2: Στο παλιράκι της Ρόδου.
0: Και της θυμάσαι. Και της λέει. Θα φύγετε, της λέει.
1: Ήτανε μαλά. Ξαμπλούστρα.
2: Φαν βότσικεν.
1: Αχ, Παναγιώ.
4: Άσε, μην τα συζητάμε τώρα.
1: Για πες για τους οργανωμένους, το άφησε εκεί.
0: Ναι, τι είπες τελικά, τι είπατε.
2: Ρε φίλε, από ό,τι καταλάβω, αυτά τα παιδιά που σταματήσαν πρέπει να ήταν λίγο προς Παναθηναϊκό.
1: Οργανωμένοι της Καλαμάτας δεν ήτανε.
2: Να σου πω, μου λέει, από το στόμα σου κρεμόμαστε. Λέω, λέγε. Πιστεύω, μου λέει, Καλαμάτα να παίξω Καραϊσκάκη πρώτη έδρα. Όχι, ρε, τους λέω, να αγώνεσαι. Δεν γίνονται αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή. Ηρεμήσανε μετά, εντάξει. Όλα καλά.
0: Τους καθησύχασες. Το έχεις πει και εδώ. Το έχεις πει και εδώ. Λοιπόν, ωραία. Μείνε, Διονύση, περίμενε λίγο. Περίμενε εκεί στον ουρανό. Εκεί. Έχει δροσούλα ή είναι όπως είναι στην Ολλανδία.
2: Ζέστη έχει.
0: Ζέστη,
2: 35 βαθμούς και καίγεται Καλαμάτα. Φίλε, καίγεται.
3: Καλά, τι τον νοιάζει. Θα κλείσει από εμάς και θα πάει και θα κάνει βουτιά. Δίπλα μας την έδειξη.
1: Σε αποκαλεί και τουρίστα. Δημοσίως.
2: Πάω σε παιδότοπο μετά, πάω σε παιδότοπο.
3: Εντάξει. Τα φιλιά μας τη μικρή.
0: Ένας λέει έρχεται κάτω από τον μπαλκόνι τώρα. Περίμενε εκεί, λέει ο Γιάννης, από Καλαμάτα.
2: Ξέρει, σίγουρα, ξέρει.
1: Και ανεβαίνει η θύρα 7 Καλαμάτα στην απέναντι, στην πίσω τέτοιο, στην πίσω.
2: Τα ράτσα έτσι.
1: Είσαι στο μυαλό.
0: Λοιπόν, έλα, συνεχίζουμε, πάμε. Γιατί θα μιλήσουμε άλλο, φιλαράκι.
1: Να πούμε για τους πιτσιρικάδες ότι υπάρχουν κάποια ονόματα, τα είχαμε πει και το προηγούμενο διάστημα. Που σκέφτονται στην ΑΕΚ για να πάνε στην προετοιμασία. Οπότε από εκεί να δει η ΑΕΚ.
0: Δεκάτης μπορεί... παιδιά, πάντα λέμε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Καραργύρης, ο Ψηρόπουλος και ο Χριστακόπουλος. Υπάρχουν και πιο πιτσιρικάδες, ο Αμανατίδης, ο Αργυρίου. Και ο Τσαντίλας, πιο μικρή αυτή είναι στην ΚΑΠΑ 17. Να δούμε πού θα καταλήξει η λίστα. Δεν έχει οριστικοποιηθεί για το ποιο θα πάρει μαζί του Μάρκο Νίκολιτς. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή.
3: Πρέπει να πάρει τέσσερις.
0: Τέσσερις, αυτό που
1: λέω. Ναι, δεν βλέπω αυτή τη στιγμή ευδιάκριτα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο Κολυμάτσης που είχε δοθεί δανεικό στην Ελλάδα Σύρου, αν θα πάει στην προετοιμασία. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή ευδιάκριτα ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί για μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή σε αυτές τις ηλικίες.
0: Αυτό με πρόλαβε.
1: Οπότε μήπως εκ των έσω το λύσει αυτό το ζήτημα για το ματς του Super Cup που είναι μπροστά τη πάρα πολύ γρήγορα και θα δούμε μετά για το κύπελο. Πάντως για τον Καραργύρη υπάρχει η προοπτική και του δανεισμού. Οπότε εκεί θα δούμε πώς θα τα καλύψει.
3: Ο Τσαντίλας έχει σχέση με τον Τσαντίλα τα τρομή του.
1: Όχι.
3: Γιατί είναι λίγο σπάνιο ένας Τσαντίλας με Τσαντίλα.
1: Αυτά πάμε για τη μεταγραφή του Χαφ. Επειδή ακόμα συνεχίζει να γράφετε το όνομα του Μπαρίνοφ, δεν υπάρχει Μπαρίνοφ για την ΑΕΚ. Δεν είναι η νούμερο ένα επιλογή. Σας έχω πει από τη Δευτέρα, δεν είναι η νούμερο ένα επιλογή που ψάχνει ο Ριμπάλτα για τον άξονα. Ο Μπαρίνοφ είναι πιο πίσω στη λίστα αν αργότερα το καλοκαίρι η ΑΕΚ αναγκαστεί να κοιτάξει ξανά για χαφ. Σας είχα πει την περίπτωση του Πινέδα να δούμε πού θα κάτσει μπίλια με το συμβόλαιό του. Να δούμε αν θα ασχοληθεί ξανά με τον Μπαρίνοφ. Τώρα Μπαρίνοφ δεν υπάρχει για την ΑΕΚ. Άλλος είναι ο

0: παίκτης που πιέζει ο Ριμπάλτα για να αποκτηθεί άμεσα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις και από το ρεπορτάζ, ίσως και μέχρι την Πέμπτη η ΑΕΚ να έχει τελειώσει με το ζήτημα της μεταγραφής του ΧΑΦ. Αυτό έχει προκρίνει ως πιο σημαντικό ο Ριμπάλτα για να έρθει και άμεσα. Η ΑΕΚ φεύγει την επόμενη Δευτέρα για την προετοιμασία. Μακάρι να την ακολουθήσουμε κι εμείς, αν κάνει αυτά που πρέπει ο Μυρότσος. Αλλιώς θα την δούμε από την τηλεόραση.
1: Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω.
2: Καλά είναι και.
0: Καλά είναι. Από άλλους πολύ
2: αργότερα.
0: Από άλλους.
2: Φίλε, τι ακούγεται.
0: Έχουμε σίγουρα δέντρο, δεν ξέρω, έχουμε πουλάκια.
1: Λε και δικά μας είναι, πιστεύω.
0: Έχουν φέρει πουλάκια.
3: Η γλάρι, ρε, η γλάρι. Έλα κάτω από μου, έλα εδώ.
1: Μη φά. Με γλάρο. Ναι, ωραία, συνεχίζουμε.
0: Άρα είπαμε δεν υπάρχει Μπαρίνοφ, άλλος είναι ο νούμερο ένα και θα έχει και γρήγορα εξελίξεις. Μέχρι την Πέμπτη θέλει να το έχει τελειώσει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Mm-hmm. Από Δευτέρα περιμένουμε στην Ελλάδα και τον Μαρκο Νίκολης και τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και νομίζω ότι εκεί θα μπουν όλα τα θέματα στην τελική ευθεία. Παραμένει ο στόχος του Ριμπάλτα να έχει τουλάχιστον μία μεταγραφή ΑΕΚ στην Ολλανδία την μεθεπόμενη Δευτέρα που θα ταξιδέψει και τις πρώτες μέρες να γίνει και η επόμενη, αν δεν τα καταφέρει όλα, μέχρι να φύγει η ομάδα. Για Μπρινιόλι και Βενέτσια. Συνεχίζουν να γράφουν στην Ιταλία για ενδιαφέρον. Είναι στο 1 εκατομμύριο οι απολαύες του Ιταλού. Είναι στα 34 του. Νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν θα έλεγε όχι. Αν είχε και οικονομικό αντίτιμο το οποιοδήποτε ενδιαφέρον της Βενέτσια, η οποία ανέβηκε τώρα στην πρώτη κατηγορία ξανά.
1: Συμβόλαιο ένα χρόνο ακόμα.
0: Ναι. Και έτσι νομίζω ότι ανοίγει, μπορεί να ανοίξει και μια προοπτική να έρθει και Έλληνας τερματοφύλακας που σας έχω πει πολλές φορές από την προηγούμενη χρονιά ότι η ΑΕΚ θα ξεκλείδωνε πάρα πολύ εύκολα τη λίστα της αν είχε ένα δεύτερο τερματοφύλακα. Έλληνα.
1: Ποιον λες?
0: Δεν είναι και πάρα πολύ. Π.χ. ο Χριστογιώργος του Όφη.
2: Πασχαλάκης δεν φύγει για τον Ολυμπιακό.
0: Ο Πασχαλάκης είναι αριστερά και τώρα δεν το νομίζω.
1: Πόσο είναι 36 είναι ο.
0: Δεν έχει πάει καλά μάθημα.
4: Παραπάνω μπορεί να είναι. Μπορεί και παραπάνω.
0: Δεν είναι εδώ, δεν υπάρχει.
2: Χθε είχαμε μια κουβέντα.
0: Ναι.
2: Η ΑΕΚ τι θα ζητούσε για τον Μπρινιόλι.
0: Βάσει ρεπορτάζ δεν το έχω καθόλου. Πιστεύω ότι. Με μισό εκατομμύριο θα ήταν ευχαριστημένοι.
2: Άρα, όσο λέγατε πάνω
4: όσο
2: κάτω.
4: Όσο λέγαμε.
0: Ναι. Με βάση λογικής τώρα λέμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Στα 34 του είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας και ο Νίκολης έχει και ξεκάθαρα τερματοφύλακα νούμερο ένα.
4: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι μοιράζει τα παιχνίδια.
4: Σκέψου, ναι. Ναι.
0: Είναι
4: ναι,
0: 300, ναι. Παίρνει το πρωτάθλημα, παίρνει την Ευρώπη και στα μάτς κυπέλλου έβαζε μόνο τον Μπρινιόλι. Και δεν ήταν και πολλά φέτος.
1: Ναι.
0: Αυτά για το κομμάτι του Μπρινιόλι.
1: Μπορείς να μας θυμίσεις λίγο, αν θυμάσαι τώρα, όλα τα φιλικά που υπάρχουν επιβεβαιωμένα.
0: Επιβεβαιωμένα είναι με την The Graphsup,
1: ναι.
0: 12 Ιουλίου και με τη Samsunspor στις 29 του μήνα. Και από ό,τι γνωρίζω, η ΑΕΚ θα παίξει και με Groningen και με Τσβόλε. Και από μένα ακόμα δύο θα είναι εκεί με Ολλανδικές ομάδες που θα είναι εκείνο το διάστημα κοντά στο Apeldoorn που θα κάνει η ΑΕΚ την προετοιμασία της.
1: Κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ ψήνονται να πάνε να δουν τα.
0: Πάντα έχει κόσμο γιατί είναι ναι. Πολύ δυνατό το κλαμπ της ΑΕΚ στο Λονδίνο. Mm-hmm. Και από εκεί φεύγουν πάντα οδικώς σε κάθε ναι. Φιλικό παιχνίδι. Και Άμστερνταμ έχει πάρα πολλούς γιατί το Apeldoorn είναι δίπλα.
4: Δίπλα.
0: Είναι μια ώρα
4: ναι.
0: Από το Άμστερνταμ. Οπότε θα έχει σίγουρα κόσμο πάντα εκεί πέρα στην.
4: Ανακύστερα είναι πολύ αυτές τις μέρες. Τι θα κάνουμε τα φιλικά κτλ.
0: Όλα τα ονόματα που έχουν γραφτεί για ξένους και για Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν είναι κάτι παρκτό που τσεκάρει και μιλάει ο Ριμπάλτα.
1: Like κάνατε, ρε.
4: Εγώ ναι, έχω κάνει.
1: Τώρα έκανα εγώ. Ωραία. Μαριάννα, για πες μου τα ονοματάκια.
5: Λοιπόν, Σοφία Γιανοπούλου.
1: Περίμενε, κάνε λίγο τον πρόλογο σου, λίγο κάνε κάπως.
5: Πού είσαι πρόλογο.
1: Τι κερδίζουν, πες.
5: Ότι...
1: Τώρα, κάποιοι συνδέθηκαν τώρα.
5: Βασίλη, ναι. Επειδή κοιτάω πάρα πολύ ώρα τον Κώστα καρδιά με να μην γελάσω, κοντεύω να τρελαθώ.
1: Τον Κώστα.
5: Ναι.
1: Γιατί κάθε
5: φορά που ακούγονται πουλάκια, βλέπω τον Κώστα καρδιά. Δεν τα ακούς τώρα. Έχεις ακούσει ποτέ ρεπορτάζ με.
1: Δεν φταίει ο Κώστα γι' αυτό όμως.
5: Όχι, αλλά με τον Κώστα κοιτιέμαι. Δεν κοιτιέμαι.
3: Μομφή. Στα παγκόπλα, μην πω καθόλου. Θέλει να πω πώ να είμαι, δεν πειράζει.
5: Λοιπόν.
3: Ωραίο, μ' άρεσε αυτό.
1: Ζητώ συγγνώμη για αυτήν την εικόνα, Διονύση μου. Για λέγε.
5: Έχω λοιπόν του 10 νικητέ.
3: Γιατί η Ολλανδέζα τουρίστρια μα κάνει κριτική παγκόπλα. Τρομερά πράγματα. Έχουν τελειώσει τα πανηγύρια και οι ξαπλώστρε και βρήκαν το στούντιο.
5: Σιγά να κάνουμε
1: μια αγωνία. Έχει κι άλλε ξαπλώστρε και τέτοια. Λοιπόν, μην τη διακόψει αν θέλει. Χάιντι, συνέχι έλα.
5: Η κλούμα, ενδεχομένως, γιατί δεν μπορώ να συγκεκριμένο.
1: Όχι, Χάιντι, άλλη μικρούλα.
5: Δεν είναι, με βόλεψε αυτό. Ναι. Λοιπόν, τι κερδίζουν λοιπόν οι 10 νικητές. Κερδίζουν τη συνδρομή Food Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Ξανά είπα χθες, έχω εξοικονομήσει 71 ευρώ. Αν θέλετε, ακούστε με. Λοιπόν,
1: γλιτώνεις χρήμα, ναι, με αυτό.
5: Γλιτώνεις, πώς δεν γλιτώνεις. Εγώ και ο Βρεβελές θα σας τα πούμε.
3: 71, ρε, τι λέει, τι παίρνεις κρουασανάκια παραγγέλνεις.
5: Δεν μπορώ και να σου απαντήσω. Κοίταξε να δεις. Ας πούμε ότι είναι χρήσιμο το e-food.
3: Αν πω στην εφαρμογή, πρέπει να έχουμε πάρει κανένα πεταγωσάρικο εδώ να μας οικονομήσει.
0: Από αυτά ως δύο βεβαιλίες.
3: 195.75 live εδώ.
5: Πόσο?
0: 195.75. Όχι χιλιάρικα.
2: Πόσο καιρό το έχεις όμως εσύ και πόσο η Μαριάννα, αυτό είναι το θέμα.
5: Μα κάποια στιγμή πήγαινε να το εκδώσω. Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Στο αθλέτικο μπήκαμε, λέει, σε πέτσο με καναρίνια, λέει ο άλλος. Τέλος πάντων, ναι, έχει ένα δίκιο σήμερα. Λέγε.
5: Λοιπόν, λέω τα ονόματα για να
1: ναι,
5: φύγω.
1: Ναι.
5: Σοφία Γιαννοπούλου, Πάτροκλος, 20.
1: Ναι.
5: Σάβας Ορφανίδης.
1: Ναι.
5: 3.57, δεν μπορώ σήμερα να πω τίποτα σοβαρά για κάποιο λόγο.
1: Okay.
5: Ευάκη 94, Κωνσταντίνα με τελείες, παύλες τα πάντα.
1: Ότι βρήκε το πάντα.
5: Περνάω έτσι τώρα.
1: Κωνσταντίνα, ναι.
5: Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
2: Μη γελάς,
1: ναι, Παπαδημητρίου, ναι.
0: Παπαδημητρίου, πάμε.
5: Τζι, τώρα, Γιάννης Γιώργος, δεν ξέρω, Μανιατάκος. Ντι Θεοδοσιάδου, 8-10. Ντι Δούκα, τώρα δεν ξέρω, Δήμητρα θα λέω εγώ ότι είναι αυτή.
1: Εντάξει.
5: Δήμητρα
2: και
5: Δούκα, θα
2: λέω. Και αν Διονυσία.
5: Δικαίωμά της, εγώ θα της πω ότι θα είναι, αλλά Δήμητρα με βολεύει τώρα. Και μία Όλγα που έχει ξανακερδίσει.
1: Μπράβο στην Όλγα.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Είναι αυτή που κερδίζει όλα τα διαγωνισμού.
5: Όχι αυτό.
1: Σε όλα τα κανάλια.
5: Έχουμε φτιάξει καινούργια Όλγα τώρα.
2: Σαν έχουμε Food Pro, πρέπει να κατεβάσουμε την εφαρμογή Food.
5: Ναι, γιατί αλλιώ πώ θα έκανε παραγγελία. Έχει, δεν έχει Food Pro.
2: Εγώ δεν έχω κατεβάσει εφαρμογή Food και κάνω παραγγελία από το eFood.
5: Οκ.
2: Τι οκ, θε να το δείξω τώρα.
5: Θα σου
2: παραγγείλω ένα καφεδάκι.
1: Ο Τσακ Νόρι πέθανε. Ο Βασίλη Μιρότο είναι εδώ μαζί.
2: Τσακ, νέα καρτέλα. Η food, ο λογαριασμός.
5: Τώρα είσαι ή δεν είσαι 105 χρονών. Μπορεί να κατεβάσει το application.
2: Βρε 205 να είμαι, το κάνει.
0: Ρε αυτό ο διάολο, εδώ που σου λέει.
2: Download.
0: Αυτό ο διάολο, αυτό σου λέει.
2: Download.
0: Μα φάμε δεν
2: είναι. Η food pro πρέπει να κατεβάσει την εφαρμογή.
5: Φαντάζομαι.
2: Ωραία.
5: Θέλω να σου πω ότι μεσολαβώ.
2: Κάνει μια εισβολή σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα.
0: Αυτό ο άνθρωπο θα κανονίσει προετοιμάσει. Θα πάμε μέχρι την Αργυρόπολη και θα γυρίσουμε.
1: Αισιόδοξο πολύ, είσαι θα πάει στα λιγά.
2: Μπορώ να έρθω να μου κατεβάσει την εφαρμογή.
0: Βλέπω στο Αλγέρι.
5: Ο μόνο ήταν ένα πράσινο κουμπί που το πέρασε.
2: Α,
0: το προσπέρασε.
2: Οκ.
5: Δεν έχω δει άνθρωπο τέτοιο.
1: Λοιπόν.
2: Αυτό.
0: Μπορούμε να κάνουμε κάτι με την Καρδερίνα που έχω δίπλα μου.
2: Και πόσο είναι το eFood πρώτο μήνα.
5: Θα μπει και θα δει.
2: Αφού έχει.
1: Βασίλη, συγγνώμη να τα ξεχωρίσουμε.
5: Εγώ μπορώ να φύγω.
1: Μαριάννα, παρακαλώ. Παρακαλώ, περάστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαριάννα Βότσικα,
0: εξαιρετική. Αντιλιακό λέγεται, το βάζει και.
1: Ναι, βάλει λίγο αντιλιακό.
2: Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του eFood Delivery.
0: Εντάξει.
2: Να το.
0: Ο χορηγό τελείωσε στον αέρα.
2: Τελειώσατε.
0: Θα τελείωσε το χορηγό στον αέρα, ο Μιρότσο.
1: Ναι, όπω το είπε, φάνηκε αλλιώ. Πάμε λίγο στο Βερβελέτο για να ξεκινήσουμε τα δικά. Έχει κάτι άλλο, Τασό, από ΑΕΚ.
0: Όχι, νομίζω θέλετε να κάνετε κάποιο ερώτημα εσεί.
1: Όχι κάτι φοβερό.
0: Με τα εισιτήρια για το Super Cup έχουμε πει ότι η ΑΕΚ θα πάρει περίπου 8.000, ναι. Γιατί περιμένει ο κόσμος να κανονίσει. Δεν έχει βγει κάτι επίσημο.
2: Παγκρίτιο.
0: Με τα διαρκείας γίνεται χαμός. Γίνονται και κάποιες εργασίες στην Νέα Φιλαδέλφεια και νομίζω ότι μετά θα έχουμε για τα διαρκείας περισσότερα. Ίσως απελευθερωθούν και περισσότερες θέσεις, γιατί τώρα είναι δεσμευμένες. Αυτά.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Βερβελέ, οι γλάρες σήγησαν. Θέλω να μου πεις. Τώρα με ποια ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό, να πούμε για τον Πόποβιτς, λέω για τερματοφύλακα. Θα είναι αυτή η επιλογή έτσι, πίσω από τον Τζολάκη.
3: Ναι, εντάξει, είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος νομίζω ότι και όταν για παράδειγμα πήξαν διάφορα σενάρια το Χριστό Γιώργο, θεωρώ πιο νορμάλ το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα παιδί που έχει ένα ελκυστικό πακέτο, ένα 94. Δεν είναι μικρός, είναι 25-26 χρονών. Ένα παιδί το οποίο ανοίξει τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ολυμπιακός δηλαδή θα δώσει περισσότερο από ένα 300-400 για να τον πάρει. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο έχει τεθεί και στο παρελθόν το όνομά του. Μια περίπτωση που έχει ψάξει πολύ ο Κοβάσεβιτς, που είχε πολύ ενεργό ρόλο σε αυτή τη μεταγραφή. Ουσιαστικά και έτσι έχει ξεκλειδώσει. Και τον οποίο, τουλάχιστον από ό,τι λέγεται από το όλο περιβάλλον, είχε εκφράσει στο παρελθόν θετική άποψη με τη Λίμπαρ. Το μεταφέρω γιατί πολλές φορές έχει μεταφερθεί και το ότι έχει εκφράσει θετική άποψη με τη Λίμπαρ και στην πορεία βλέπουμε άλλη μεταχείριση. Λες και αλλάζει άποψη με τη Λίμπαρ μετά. Λοιπόν, το κλείνει ο Ολυμπιακός το θέμα αυτό. Μάλιστα, είναι να κλείσει άμεσα και να ταξιδέψει και στην Ελλάδα για να πιάσει αμέσως δουλειά και να είναι στην Ολλανδία στην προετοιμασία. Νομίζω και η εξέλιξη πριν από λίγη ώρα που ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη για την παρουσία του στην δίνοντας ουσιαστικά τέλος στις όποιες ελπίδες μπορούσε να έχει ο Έλληνας τερματοφύλακας που θα ήθελε να μείνει στον Ολυμπιακό, αλλά έκλεισε εδώ ο κύκλος του. Έχει ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά η καριέρα του στον Ολυμπιακό άλλαξε το βράδυ με τη Μακάμπη και το Μακάμπη Ολυμπιακό σε ένα 6. Από όταν πήρε κάτι για βασικό Τζολάκης και από τότε, νομίζω πολύ λίγο είδαμε και τον Πασχαλάκη, δεν έπαιξε κανένα παιχνίδι πρωταθλήματος πέρυσι. Το θέμα είναι τι θέλει να κάνει και ο ίδιος. Αν θέλει να πάει σε μια ομάδα τη Super League και να παίζει και να είναι εδώ στην Ελλάδα, αν θα δοκιμάσει το εξωτερικό. Πάντως, για να είμαστε και δίκαιοι, είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει βαρύνει. Δηλαδή, το λέω η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι μπορεί να φαίνεται ότι ξέρει είναι μεγάλο ηλικιακά για ορισμένου, για τερματοφύλακα δεν υπάρχουν βέβαια αυτά τα νούμερα, αλλά νομίζω ότι αυτοί που ξέρουν και λένε θεωρούν ότι ο Πασχαλάκης, αν θέλει να παίζει μέχρι τα 42, θα παίζει δηλαδή βάσει σώματος. Δουλεύει λέει, πολύ, αλλά εντάξει, εδώ τώρα ήταν άλλη
1: τρομερή σωματοδομή, φίλε, και για τον τερματοφύλακα πρέπει να είναι εκπληκτικό. Εντάξει, περνά τα χρόνια, το καταλαβαίνω, αλλά όπως το λες, ισχύει ιδιονύσει.
0: Απλώς θέλει ρυθμό. Ο τερματοφύλακα θέλει ρυθμό. Παίζει, άμα μείνει πολύ.
3: Εγώ νομίζω ότι αυτό το παιδί έχει αδικήσει τον εαυτό του. Έτσι, δηλαδή, αν
0: ο ίδιο.
3: Όταν... Ναι, νομίζω ότι τον έχει αδικήσει τον εαυτό του. Δηλαδή, για πολύ περισσότερα πράγματα. Εντάξει, δεν λέω ότι έκανε κακή εξωγηπαιδική ζωή, ότι άφηνε κάποια πράγματα να αιωρούνται, να δημιουργήσει ένα άλλο προφίλ, να το κάνει και ζημιά σε ένα σημείο. Του δόθηκε μια καλή ευκαιρία να έρθει στον Ολυμπιακό, ξεκίνησε βασικό στον Ολυμπιακό. Θα σας είπα από την ώρα που είδε τον Τζολάκη ο Μεντιλίμπαρ, εντάξει, πήγαν τώρα, επέγραψε και το conference, μετά έγραψε ένα τάδι, πώς να το βγάλει μετά τον Τζολάκη τώρα. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι η άποψη που υπάρχει στον Ολυμπιακό είναι ότι αν δεν έρθει η extreme πρόταση για να τον παραχωρήσει, να μένει εδώ ο Τζολάκης για να συνεχίσει την καριέρα του στους Πειραιώτες. Αυτή είναι η άποψη που υπάρχει. Επίσης, ο Πασχαλάκης θυμίζει ότι ήρθε σε μια πολύ δύσκολη έτσι, περίπτωση, όταν υπήρχε ο τραυματισμός του Βατς Λικ τότε, τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Μάλιστα, τότε, ο τότε μύθος, αν θέλετε, τον ήθελε ότι θα πήγαινε να υπογράψει στον Άρη. Ήταν έτοιμος να πάει στον Άρη, αν έρχονταν στον Ολυμπιακό. Και με ένα τηλεφώνημα, τότε ήταν σε ένα ξενοδοχείο της Βουλιαγμένης έμενε, πήγε στα γραφεία της Ολυμπιακός, υπέγραψε και πήρε γάντια βασικού σε ένα πολύ περίεργο έτσι κι αλλιώς καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό τον Τελά. Το ξαναλέω, ένα παιδί με τεράστιες δυνατότητες, πέρασε και από την εθνική ομάδα, χωρίς να καθιερωθεί, αλλά ήταν πάντα μέσα στις κλήσεις για αρκετά χρόνια. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει καταφέρει πολλά περισσότερα.
0: Για Καλαμάτα, και με τον παίζει.
3: Δεν έχω πληροφορηθεί ακόμη, το βράδυ θα κάνω ρεπορτάζ.
0: Για κάνε.
3: Είχε ακουστεί στην Καλαμάτα. Τα Καλαμάτα την ξέρεις εσύ καλύτερα, αφού ασχολείσαι με τι δανεικούς δίνουμε και τέτοια. Τώρα τα είπα και όταν έλειπες. Μην τα λέμε για τσεκούρες, κάμψα, εξαγωνίες, τέτοιες.
0: Εσείς έχετε συνεργασία, δεν έχετε?
3: Τι συνεργασία έχουμε?
0: Δεν δώσατε δανεικούς.
3: Επαφές.
0: Ναι, αυτό. Επαφές
3: υπάρχουν, εντάξει. Τι έκανα, υπάρχουν αυτά στα πλαίσια την ομάδα.
0: Ευχαρίστησε δημόσια ο κύριος Πρασάς στον Καραπαπά.
3: Και πολύ καλά έκανε. Γέννημα θέμα Καλαμάτα ο Καραπαπάς. Υπήρξε εδώ διευθυντή στη Σημαία την εφημερίδα χρόνια.
0: Στη Σημαία.
3: Σταύρο Παπαδόπουλου, γνωστή αγάπη του για τη Μεσσηνία.
0: Έλα. Ρε.
3: Κάνει διακοπές.
0: Όντως.
3: Το λατρεύουν εδώ. Ποιο.
0: Άρα εγώ ξέρω καλύτερα. Έχει πει τα πάντα για την Καλαμάτα. Εγώ τα ξέρω. Αφού τα ξέρει.
3: 100-0.
0: Μπράβο.
3: 100-0. Δεν μπορεί, δεν κατάλαβα.
1: Ρόκα.
3: Θα ανοίξουμε και αυτή την κουβέντα για την Καλαμάτα, πώς βοηθήθηκε και πού και τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ είμαστε. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Μα θες να συζητήσουμε και για έψιμες σημείες και για όλα αυτά, τάσο μου.
0: Κουλουράκια. Καινούργια κουλουράκια. Φρέσκα. Φρέσκα κουλουριά.
3: Από ό,τι γνωρίζω έτσι.
0: Δεν μπήκε στον ίδιο δρόμο η Καλαμάτα. Δεν πειράζει.
3: Έτσι μου είπε ένα πουλί που κατέβηκε εδώ πριν από λίγο. Ρώτα τον καπετανάκο μου να σου πει τι έγινε κάπου.
0: Για μιλά. Έχω εδώ την Καρδερίνα. Για μιλά εσύ.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Μετά είναι 18.
1: Διονύση
3: κλείνει το θέμα του Πόποβιτς για να το κατασταλάξουμε. Κλείνει το θέμα του Πόποβιτς. Θα είναι ο δεύτερος του Νάρα, θα είναι ο τρίτος. Ολοκληρώνεται το πάζλ των τερματοφυλάκων του Ολυμπιακού. Το ζήτημα είναι ποια είναι η προοπτική με τον Πόποβιτς. Έτσι, το λέω στη λογική ότι αν έρθει μια πρόταση δηλαδή, για τον Τζολάκη αύριο μεθαύριο, εμένα δική μου αίσθηση είναι ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλον έτοιμο τερματοφυλάκο. Δεν θα πάει να δώσει δηλαδή, την ευκαιρία στον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς θα πρέπει μέσα από τις προπονήσεις να δείξει ένα πολύ καλό επίπεδο, να πάρει τις ευκαιρίες του και από εκεί πέρα θα δούμε. Αν θα καταφέρει να σταθεί επί των περιστάσεων, ξαναλέω το πακέτο φαίνεται ελκυστικό, αλλά στην πράξη γιατί τερματοφύλακας ξέρει, όπως λένε και οι ειδικοί, ότι πηγαίνει πίσω δεν έχει μετά τίποτα. Δίχτυα μόνο και γράφει.
1: Ναι, σωστό. Πρέπει πάντως ο Ολυμπιακός να είναι και έτοιμος για την περίπτωση που σκάσει μεγάλη πρόταση, ρε φίλε. Γιατί δεν είναι κάτι που δεν το μυρίζεσαι νωρίτερα ότι μπορεί να συμβεί για τον Τζολάκη. Κάποια στιγμή μπορεί να έρθει. Και μόνο και φέτος.
2: Και έχουν ακουστεί, είναι 2-3 καλοκαίρια τώρα που ακούγεται το όνομα του.
1: Ξεκάθαρα.
3: Εγώ Τζολάκη, πάντως,
2: αν δεν φύγει ο Τζολάκης, είναι ξεκάθαρα ο νούμερο 1, έτσι.
1: Ναι.
2: Ο Κωνσταντής.
3: Εγώ θεωρώ αδιανόητο μέχρι τέλος Αυγούστου να μην έρθει κάτι μεγάλο για έναν από τους τρεις. Δηλαδή είτε για τον Τζολάκη, είτε για τον Πυρόλα, για τον Μουζακίτη. Δηλαδή δεν το πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός που είναι μέσα στην αγορά, που έχει καταφέρει πολλές φορές, έχει για κάποιους παίκτες δημιουργήσει και υπεραξία, να μην δεχθεί κρούση τέτοια που να τον βάλει σε φάση προβληματισμού για το αν πρέπει να πει το ναι ή όχι. Και εντάξει, καλό είναι να κάνουμε ανάλυση και να λέμε ακόμα για την περίπτωση του Μουζακίτη που βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία, ότι θα πιάσει, θα ξεπεράσει τα λεφτά του Κωστίλα και αυτά. Δεν ξέρω. Είναι θέμα και του Μεντιλίμπαρ κατά πόσο ξέρει τι θα δείξει την προετοιμασία. Όλοι παίρνουν ένα τεστ τώρα. Δηλαδή, είναι, ο Μεντιλίμπαρ πάει να χτίσει ομάδα που θα πάει να βάλει τον Ολυμπιακό στο Champions League. Για την ώρα, χωρίς τα πολλά νέα πρόσωπα. Και με αυτά δηλαδή να ξέρει ότι ο Μαφέο, για παράδειγμα, θα πάρει φανέλα βασικού. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν θα πάρει φανέλα βασικού ο Φορτούνης. Με το καλημέρα, το λέω
2: σκάροντας. Σίγουρα, δηλαδή, σίγουρα.
3: Ναι, δεν έχω δηλαδή την αίσθηση. Του ξαναλέω ότι εγώ θα το αφήσω και ανοιχτό με βάση την εθνική ομάδα.
2: Ναι, για πες για την εθνική ομάδα, τι έλεγες.
3: Όχι, θεωρώ ότι μπορεί η συμμετοχή του με τον Ολυμπιακό και ξέρεις ότι θα είναι στην Ελλάδα πλέον και το όλος περίγυρος. Γιατί είναι και αλλιώς, παιδί μου, να πεις ότι πάω στον Αλκαλίτς και καλούμε στην εθνική ομάδα, ξέρεις, αν το ψάχνω. Δεν είναι, δηλαδή, ο Κώστας δεν ήταν σε φάση τώρα να περιμένει δύο κλήσεις για να κάνει τα ταξίδια και απλά να είναι ένα κομμάτι τέτοιο. Πιστεύω, σου λέω, επειδή έχει καλή άποψη και για τον Γιωβάνοβιτς, αν δεν αλλάξει κάτι συνταρακτικά δηλαδή στην εθνική ομάδα, ότι μπορεί να τον μαλακώσουν, να τον καταφέρουν και να το κάνει με την καρδιά του. Και να το κάνει δηλαδή αναγκαστικά. Δηλαδή να είναι ενεργός στον Ολυμπιακό, να παίζει και να πάει να βοηθήσει.
2: Μόνο αν ο ίδιος το επιχειρήσει, γιατί από πλευράς ομοσπονδίας και προπονητή κυρίως είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες.
1: Μέχρι και ο Δόνης είχε προσπαθήσει να του πει πράγματα τότε.
2: Κινήσεις για να επιστρέψει ο Φορτούνης στον.
3: Ναι,
2: απλά ο ίδιος σε μια συνέντευξη του, στην τελευταία του συνέντευξη, ήταν ξεκάθαρος και είχε πει με πολύ ωραίο τρόπο ότι και τον ευχαριστώ και τον Γιωβάνοβιτς και τον εκτιμώ και όλα και με προσέγγισε πολύ ωραία, αλλά έχει κλείσει το κεφάλαιο.
3: Ναι, σου ξαναλέω, δεν διαφωνώ, αλλά επειδή βάζω ένα πακέτο και το γεγονός αυτό που ο Κώστας πρόκειται να γίνει με τον Μπακασέτα. Δηλαδή, ο Μπακασέτας μπορεί να πάει σε μια ομάδα και να μην είναι ο βασικός αντικατάστατος, να μην έχει το ρυθμό που είχε στον Παναθηναϊκό όσο έπαιζε. Το γεγονός αυτό, η εξέλιξη με τον Κωνσταντέλια, όλο αυτό το πακέτο που έχει διαμορφωθεί, σου ξαναλέω, επειδή με τον Γιωβάνοβιτς θα συναντηθεί κάποια στιγμή στα νότια προάστια, εγώ δεν λέω να γίνει επίσημο, να πίνει ένα καφέ, ένα φρέντο εσπρέσο ένα φρέντο εσπρέσο ο άλλος, να συναντηθούν οι καφέντες και να κάνουν μια κουβέντα πολύ, πολύ ποδοσφαιρική.
2: Μακάρι. Λοιπόν. Πάντως για αυτό που έλεγες πριν και είπα ότι με ρώτησε και ο Μπίλης αν το πιστεύω ότι θα είναι βασικός απευθείας στον Ολυμπιακό. Πρώτον, εγώ δεν βλέπω άλλο χαφ, επιθετικό χαφ σαν το Φορτούνι στον Ολυμπιακό. Και δεύτερον, δεν ήταν ότι έρχεται από τη Σαουδική Αραβία που δεν έπαιζε ή από κάποια ομάδα που δεν έπαιζε. Μια χαρά έπαιζε και
6: σεζόν με αριθμούς
2: ήταν. Τρομερή σεζόν. Έρχεται από τρομερή σεζόν ο Φορτούνης.
6: Πολύ καλή σεζόν είχε κάνει.
1: Το ζήτημα είναι αν μπορεί να κάνει αυτά που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα. Δεν είναι και λίγα.
3: Τάσο, θα έχω ξαναπεί. Αυτά που θέλει ο Μεντιλίμπαρ τα κάνει ο Ρομποκόπ κάποτε στις ταινίες.
1: Ο Ιβάν Ντράγκο. Στο Ρόκι.
3: Τώρα. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να είναι κοντά κάποιοι σε αυτά που μπορεί να κάνουν, που θέλει να κάνουν. Δεν είναι, γιατί βλέπω και κόσμο που δεν καταλαβαίνει τι λέμε όσον αφορά στο κομμάτι με τους εξτρέμ, για παράδειγμα. Εγώ δεν λέω ότι δεν θέλει, ξέρω εγώ, να παίξει, να βάλει το Φορτούνι στα άκρα. Θεωρώ αδιανόητο σε σχέση με τον μπλόκο που έτρωγε πέρυσι ο Ολυμπιακός ότι ο Φορτούνις δεν θα μπορέσει να κουβαλήσει την μπάλα και να φέρει πιο μέσα την ομάδα στην άλλη περιοχή. Δηλαδή, θεωρώ αδιανόητο ο Ολυμπιακός με το Φορτούνι μέσα να μην έχει καλά στημένα τη νέα χρονιά. Καλύτερα να το πω, τέλος πάντων, στημένα από αυτά που είχε μέχρι. Δεν πήρε πράγματα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή όλα αυτά. Τώρα καταλαβαίνω και τον κόσμο όμως, ξαναλέω, που σου λέει, δηλαδή τι περιμέναμε, να φύγει ο Κώστας να πάει δύο χρόνια στην Αλκαλίτζη να καταλάβουμε το κενό και τι μπορούσε να δώσει στην ομάδα και το τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Το καταλαβαίνω και αυτό. Το ακούω. Δεν είναι θέμα που μου ξενίζει. Γενικά πάντως σας λέω ότι ο Ολυμπιακός πηγαίνει με έναν ρυθμό στις μεταγραφές που θέλει να αποφύγει το λάθος. Δηλαδή, εγώ την περίπτωση του Νάι Λόπεθ, επειδή την είχαμε καλύψει με το καλημέρα, τη θέληση του προπονητή, τις δεύτερες σκέψεις που υπήρχαν και την προοπτική να πάρει ο Ολυμπιακός καλύτερο χαφ, δεν την παίρνω αρνητικά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα ήμουν happy, έτσι να το πω, επειδή μου αρέσει κιόλας, να ξέρω ότι θα είναι ο Νάι Λόπεθ αυτός που θα πάει να σηκώσει το κέντρο του Ολυμπιακού την επόμενη χρονιά και να έχει ανανεώσει και ο Ντάνι Γκαρθία. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα κομμάτι που ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει και παίκτες που θα του κάνουν διαφορά και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει αύριο το πρωί. Θα αργήσει. Δεν θυμάμαι ποτέ, σας ξαναλέω, δεν είναι δικαιολογία. Νομίζω ότι όλο το κομμάτι που υπάρχει γκρίνια, δηλαδή από κόσμο, είναι η πίεση από την περσινή απώλεια του πρωταθλήματος και της κακής εικόνας που έβγαζε ο Ολυμπιακός. Αλλά οι ομάδες πηγαίνουν αλλιώς. Δεν πηγαίνουν ότι θα κάνουμε, ξαναλέω, ευχαριστημένο τον κόσμο για 20 μέρες. Δηλαδή, αν είναι να πάρεις καλό παίχτη 5 Αυγούστου, 15-20 Ιουλίου, θα περιμένεις να προσπαθήσεις να τον πάρεις τότε. Τι να κάνω. Δηλαδή, βλέπετε ότι ακόμη και σε περιπτώσεις όπως του Μαΐλοβιτς, πιθανόταν να είναι πολύ κοντά. Κάνει παιχνίδι και η Σάντερφερντ. Δεν παίζει μόνο σου. Θα πας να πάρεις παίχτη που δεν είναι ελεύθερος.
4: Ναι, βέβαια.
3: Το ξέρεις. Δηλαδή δεν είναι οι μεσάζοντες. Όλοι τα έχουμε ξανά πει. Μιλάμε τώρα.
4: Και Μπεγλέρι πάντα.
3: Που φαίνεται ΑΒ. Έτσι, οι ατζέντες κάνουν παιχνίδι, κοιτάζουν πώς θα αποφεληθούν αυτές τις κατάστασεις. Όλο αυτό το πακέτο που υπάρχει για όλες τις ομάδες. Όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Έτσι, τώρα. Επίσης, επειδή υπάρχει μια γενική φημολογία. Δεν την πω ακριβώς φημολογία εγώ. Δεν αποκλείω ότι ο Ολυμπιακός να κοιτάξει να βρει ένα πρόσωπο που να. Δεν θα πω ριμπάλτα, ρε παιδί μου, ξέρεις, δηλαδή που να μπορεί να ξεκλειδώσει κάποια πράγματα πιο άμεσα. Έχουμε ξαναπεί ότι ο Κοβάσεφιτς αυτό το ρόλο δεν. Έτσι, δεν το επενέφθηκε και ποτέ. Δεν είπε ότι είμαι ο καλύτερος τεχνικός διευθυντής του κόσμου και σας λέω ότι περισσότερο είναι το συμπληρωματικό κομμάτι του παζλ δίπλα στον Μεντιλίμπαρ. Δίπλα στον Μεντιλίμπαρ μπαίνει ένα άλλο κομμάτι του παζλ, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο οποίος. Κρίθηκε προφανώς ότι πρέπει να έχει και έναν Έλληνα συνεργάτη δίπλα, όπως ήταν ο Σουλαϊδόπουλος, ίσως για να μην υπάρχουν κενά του περσινού, θα πω εγώ, της περσινής σεζόν, όπου κάποια πράγματα δεν εκτιμήθηκαν σωστά ή δεν διαχειρίστηκαν σωστά. Γιατί ο Αβραάμ είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος, για παράδειγμα, εγώ έχω ξαναπεί την ιστορία μαζί με τον Βασίλη τον Ρωσίδη που είναι στην Εθνική τότε, μια ιστορία που είχε να κάνει με ξένους του Ολυμπιακού, που δεν ήταν. Και η καλύτερη παρέα, η οποία ας πούμε, με αφορμή την καθυστέρηση ενός καταβολής ενός πριν, παρότι είχε εξηγηθεί ότι θα γίνει 20 μέρες μετά, στις 15 μέρες κυκλοφορούσαν στο ρέντι με τις τσέπες έξω από τα σορτσάκια. Πήγαν οι άλλοι λοιπόν, τους εξηγήσαν ότι εδώ τι είναι αυτά που κάνετε, μην πω τώρα για τη λέξη, να με πουνάτε τα κεφάλια σας, και έζησε το θέμα σε 2 μέρες και η ομάδα ήταν όπως έπρεπε. Ξέρετε, είναι μικρές ιστορίες καθημερινότητας που ο κόσμος λέει τι να δώσει, λέει τώρα ο Αβραάμ. Εγώ τον Αβραάμ τον πιστεύω γιατί ξέρει και τον οργανισμό του Ολυμπιακού πολύ. Έχει περάσει από όλα τα πόστα και στις μικρές ομάδες δηλαδή και στις ακαδημίες. Και νομίζω ότι γενικότερα κάποια στιγμή λέμε λείπει και τον Εύρο από τον πάγκο. Δηλαδή κάποιος να τσιτώσει την ομάδα, κάτι, ένα παίκτη από τον πάγκο, να του κάνει μια κουβέντα. Δηλαδή τη θεωρώ καλή προσθήκη στο δικό μου τουλάχιστον μυαλό. Και βλέπω μια κινητοποίηση γενικά στην ομάδα να προσπαθεί λίγο να το αλλάξει το κομμάτι. Ίσως και γιατί δεν πήγαν κάποια πράγματα καλά ως τώρα στο χρονικό πλαίσιο το οποίο είχαν βάλει άνθρωποι του Ολυμπιακού.
1: Αυτό αφορά μόνο τη φετινή σεζόν, εγώ φαντάζομαι όχι.
3: Όχι, δεν μπορεί να αφορά την Πεκίτα. Την πρώτη χρονιά δεν την βάλω, Βασίλη, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν μεθυσμένος, όλοι ήταν μεθυσμένοι. Δηλαδή, ακόμη και εμείς είμαστε σε ένα πλαίσιο. Τότε δηλαδή, γινόταν χαμός όλη την Ελλάδα. Γυρίζαν οι κούπες μαζί με το Youth League σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, ο κόσμος έβλεπε ένα ευρωπαϊκό, δεν μπορούσε να το βάλει αλλιώς στο μυαλό του. Το γεγονός ότι είχε μπει στη League Face του. Μετά το Europa League, ξέβαζε σε μια διαδικασία να μπει κάπως πιο χαλαρός ενδεχομένως. Θεωρούσε ότι έχει μια ομάδα που θα πάει και με αυτόματο πιλότο σε μεγάλο βαθμό και Ολυμπιακός. Είναι αλήθεια, πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. Νομίζω το ζήτημα υπήρξε πέρυσι.
2: Double πήρε ρε.
3: Γιατί υπήρξε
2: μεγάλο. Στην
1: περσινή σεζόν να αναφέρομαι κι
3: εγώ. Ναι, αυτό λέω. Εγώ στεκόμαστε πέρυσι γιατί. Ναι, ίσως αυτό όμως εκεί ήθελα να κατασταλάξω. Ότι αυτό το πώς πήγαμε από εκείνη τη χρονιά του Conference, την κατάκτηση του Double, ίσως λίγο πέρυσι το καλοκαίρι έγινε λάθος αξιολόγηση στο κομμάτι τι παίχτες πρέπει να πάρουμε. Ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν της άποψης ότι αυτή η ομάδα είχε ολοκληρώσει τον κύκλο της. Ήταν της άποψης μαζί με τη διοίκηση ότι πάμε σε νεαρούς παίκτες. Υπήρχε και το πρόσφατο παράδειγμα με τον Κοστούλα με αυτή την πώληση, η οποία έβαλε και ένα τρελό ποσό στα ταμεία του Ολυμπιακού. Αλλά είδαμε ότι για μην ξαναλέω τώρα και έναν νέο τους παίκτες, ότι αποδείχθηκαν ακατάτερη των περιστάσεων και ακόμη κάποιοι προσπαθούν να βρουν τι λύσεις θα υπάρξουν. Θα ξαναπεράσουν από τα τεστ του Μεντιλίμπαρ στην προετοιμασία. Ένα τέτοιο κόνσεπτ. Τώρα κατά τα άλλα. Είναι να ειδοποιούνται, όπως έχουμε πει, οι παίκτες. Πώς βλέπετε, θα ανασυγουμένοι στον Όφι. Δεν κάνετε το Μεντιλίμπαρ στο κομμάτι του Αθανασίου. Ο Ολυμπιακός θα πάει με Μπρούνο και Ορτέγκα στην προετοιμασία μέχρι να συμβεί κάτι διαφορετικό.
1: Okay.
3: Και κάπως έτσι να κλείνουν και τα κεφάλαια. Απλά υπάρχει μια πιο έντονη επαφή με τους παίκτες, τους οποίους να τρέξουν εξέλιξεις. Δηλαδή, με το Στρεφέτσα, μια επαφή μεγάλη, τι θα κάνεις. Θα φέρεις ομάδα, θα φέρεις πρόταση. Θα είναι η Πάρμα, θα είναι κάποια άλλη ιταλική ομάδα. Αλλάζει κάτι στο μυαλό σου. Το Γιάννη Τσούκο έχω πει ότι έχει ζητήσει εξτρά άδεια. Θέλει να πιέσει Λιόν για να τον πάρει με ένα ποσό χαμηλότερο από το 5 εκατομμυρίων. Αυτά κοιτάζουν να τρέξουν στο Ολυμπιακό για να πάρθει και η απόφαση ουσιαστικά. Ποιοι θα μπουν στο αεροπλάνο 3 Ιουλίου, αναχωρήσουν για την Ολλανδία. Εκεί που ο Ολυμπιακός θα δώσει και τα πρώτα του φιλικά, θα γυρίσει 3 μέρες στην Ελλάδα. και θα ξαναπάει μετά στην Ολλανδία για να δώσει και τα άλλα τρία φιλικά συνέχεια, έξι συνολικά, και να μπορέσει να βάλει έτσι τις βάσεις, να φτιάξει μοντά την ομάδα που θέλει με τη Λίμπαρ, για να είναι έτοιμη, ενώ θα γνωρίζει και αντίπαλο για τα προκριματικά του Champions League.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να πω κάτι που μας αφορά όλους, και το Διονύση. Ναι. Όπλα, κράνη, εξαρτήσεις. 30 Ιουνίου, Τρίτη στις 6 με τηλεδιάσκεψη Συμβούλιο της Λίγκας. 1. Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του ΔΣ. Καλά, η κλασική γενική συνέλευση που κάνουν για την προκήρυξη πρωταθλήματος, την κατάρτιση κτλ.
6: Ναι.
2: Συζήτηση για τη δομή του πρωταθλήματος format και τέλος πάντων το ετήσιο συνοπτικό πρόγραμμα. Θέματα για την εισαγωγή συστήματος goal line κάμερας.
1: Okay.
2: Και σύναψη ομαδικού ασφαλιστηρίου για τους ποδοσφαιριστές.
1: Τρίτη-έξι ώρα. Έχουμε δουλειά, φίλε. Διονύση, να είσαι εδώ.
2: Τι έχουμε τώρα,
6: εμείς.
3: Τη Δευτέρα θα σας αναλύσει ο Τάσος Καπετανάκος στην υποψηφιότητα Μάριου Λιόπουλου για την Προεδρία της Super League.
1: Φιλιά, δεν έχω χρόνο. Γεια.
6: Τρίτη-έξι ώρα να τρώω ψαράκι, παιδιά. Ψαράκι.
1: Καλώς από τον κύριο Κοφιλέ. Λοιπόν, τελευταία αναφορά, Έλαμπετ σήμερα. Έλαμπετ και είναι εβδομάδα τελευταία αναφορά είναι αυτή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνει σε αυτά τα μεσημέρια, 3 με 5. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη όλη τη χρονιά. Η Έλαμπετ ήταν η χορηγός εταιρεία και αυτή τη εβδομάδα. Και πάμε τώρα, θα κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα, κύριε Ντατσόπουλο, και μετά θα βγάλω τον Αλέξα Βόπουλο. Πάμε για το Action 24, ένα μικρό διάλειμμα. Γυρίζουμε. Έχουμε και μπασκετικά νέα σήμερα.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Είπε για προετοιμασία που αρχίζει σε 7 του μήνα και όχι 6 τελικά. Είπε για φιλικό με Μόντσα και ανέλυε λίγο το ρόστερ του Άρη για το πώς έχει διαμορφωθεί πλέον.
1: Έχει 23 ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή, συν κάποιους νεαρούς που αποφάσισε ο Μιχάλης Γρηγορίου να ανεβάσει από τη δεύτερη ομάδα και να ακολουθήσουν την προετοιμασία. Είναι τρία παιδιά που έπαιξαν φέτος και ξεχώρισαν με την ΚΑΠΑ 19. Θα τους δώσει την ευκαιρία να τους δει λίγο, γιατί ο Άρης θα χρειαστεί και παίκτες για το γνωστό κανονισμό πλέον που ισχύει στο κύπελο Ελλάδος, μετά την αποχώρηση και του Παναγίδη, εκεί υπάρχει ένα ζητηματάκι. Και συν τους 23 που παραμένουν, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι και 23 στο ξεκίνημα της χρονιάς, γιατί ανάμεσα αυτούς συγκαταλέγεται, για παράδειγμα, ο Μωρόν, για τον οποίο αυτή τη στιγμή τα κουκιά είναι μοιρασμένα. Ο Άρης, νομίζω, ξεκάθαρα έχοντας και Καντεβέρε και Κουαμέ στο ρόστερ, δύο ποδοσφαιριστές του εκατομμυρίου και καλούς επιθετικούς, θα ήθελε να βρει μια λύση με τον Μωρόν, για να απαλλαγεί και από το συμβολαιό του, που και αυτό κοστίζει 1 εκατομμύριο στο κλαμπ. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές όπως ο Μάικιτς, όπως ο Μπουσαΐτ, παιδιά τα οποία δηλαδή δεν υπολογίζονται για την επόμενη σεζόν. Μάλιστα. Ο Γαμανόπουλος, μία ακόμη, με το οποίο θα πρέπει να βρεθεί το επόμενο διάστημα μία λύση. Και θα πρέπει τουλάχιστον σε αυτό το διάστημα, νομίζω εκεί θα πέσει το βάρος πλέον, και από εβδομάδα λογικά θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις, να αποκτηθούν παίκτες κυρίως για την άμυνα. Ένας τερματοφύλακας, ένα σίγουρα κεντρικό αμυντικό και ένα αριστερό μπακ για αρχή.
0: Okay. Εντάξει, Άλεξ, ευχαριστώ και σε περιμένω Δευτέρα με περισσότερη όρεξη και ειδήσεις όσον αφορά τις μεταγραφές.
2: Γεια σου, γιατρέ.
0: Γεια σου, ευχαριστώ τον κύριο Κόλεξ. Πάμε και στους μπασκετικούς μας φίλους. Στέφανη και Ηλία, είστε εδώ και οι δύο.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Από μία ερώτηση έχω να κάνω.
2: Είπα Μπαντιό εχθές, όλη η Ευρώπη Μπαντιό λέει.
0: Αυτό λέω. Πάμε για Μπαντιό, πες μας. Τι γίνεται? Είναι να μιλήσω Μυρότσο.
2: Θα το γυρίσει στο μπάσκετ.
3: Ναι, να μιλήσω Μυρότσο ή να μιλήσω εγώ.
2: Εσύ,
0: όχι,
2: εσύ,
0: είναι
2: εσύ,
0: να μην μιλήσω Μυρότσο, λέω. Τώρα θα μιλήσει να επιβεβαιώσει ή να διαψεύδει. Ότι ισχύει.
3: Είπαμε και από χθες ότι το θέμα του Μπαντιό δεν είναι ούτε χθεσινό ούτε σημερινό. Το θέμα του Μπαντιό είναι σχεδόν εδώ και ένα μήνα. Βρίσκεται στη λίστα του Παναθηναϊκού και περιμέναμε να δούμε την γνωμοδότηση έτσι, του προπονητή, του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, δηλαδή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, εδώ και μερικές μέρες, για το θέμα του Αφρικανού Γκάρντ, ο οποίος νομίζω μέχρι αύριο μπορεί και να έχει ντυθεί στα πράσινα οριστικά. Νομίζω είναι σε πολύ καλό δρόμο η μεταγραφή του. Απομένουν ουσιαστικά λεπτομέρειες για να οριστικοποιηθεί, αυτό γνωρίζω, γιατί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς τον θεωρεί ιδανικό για να καλύψει μία από τις δύο θέσεις των guard στις οποίες θέλει να ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός. Είναι ένας παίκτης με αμυντικό φίλτρο, είναι ένας παίκτης που έχει χαρακτηριστικά που λείπανε γενικά από την περιφερειακή άμυνα του Παναθηναϊκού την περσινή σεζόν και νομίζω θα πληρώσει αυτή τη ρήτρα του 1,5 εκατομμυρίου ο Παναθηναϊκός και θα τον κάνει δικό του. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Είναι σε πολύ καλό σημείο οι επαφές. Ουσιαστικά με τον παίκτη υπάρχει μια αρχική συμφωνία, όπως μπορώ να γνωρίζω. Και απομένει βέβαια πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, το λέω και θα το ξαναλέω και θα το λέω όπως το έλεγα και με τον Ομπράντοβιτς μας, που ήμασταν σίγουροι για αρκετό καιρό, μέχρι να πέσουν υπογραφές, κρατάμε ένα μικρό καλάθι, αλλά όλα δείχνουν ότι θα πέσουν υπογραφές και θα γίνει παίκτης Παναθηναϊκού και ο Μπαντιό μετά τον Φαλ.
0: Ωραία.
3: Ο Λαλιώτης... Από εκεί πέρα περιμένουμε εξελίξεις εκτός από τις μεταγραφικές.
0: Ναι.
3: Ένα τελευταίο.
0: Μια κουβέντα
3: περιμένουμε εκτός από τις μεταγραφικές εξελίξεις. Περιμένουμε και οριστική κατάληξη με τις περιπτώσεις των Διαμαντίδη και Μπατίστ.
0: Σωστά.
3: Έχω την αίσθηση ότι θα είναι θετική κατάληξη και με αυτούς.
0: Ο Λαλιώτης παίζει ένα στην απέναντι ταράτσα από αυτή που είναι ο Βερβελές, λέει. Ένα Στέφανε. Θέλω να σε ρωτήσω. Όχι να σε ρωτήσω. Ουσιαστικά...
3: αν είναι ο Βερβελές στα μέρη του.
0: Ναι.
3: Μπορεί.
4: Οχ. Καλαμάτα.
0: Καλαμάτα είναι ο
3: Βερβελές. Όχι, στα άλλα μέρη του.
0: Α, εντάξει, όχι, περίμενε.
4: Όχι, θα βρεθείτε κάπου.
0: Στέφανε, τριετία Μπαρτζόκα, πες μας αυτό και αν έχει κάποια εξέλιξη με τις άλλες δύο περιπτώσεις που συζητήσαμε και χθες, που κουβεντιάσαμε.
5: Γιώργος Μπαρτζόκας μέχρι το 2029. Νομίζω ότι όλοι στον Ολυμπιακό πρέπει να είναι, εννοώ και ο οργανισμός και ο κόσμος του, πρέπει να είναι ήρεμοι και ήσυχοι ότι η ομάδα θα παραμείνει σε τροχιά κορυφής τίτλων και να παίζει το μπάσκετ που παίζει τα τελευταία 5 χρόνια. Ο κορυφής προπονητής στην Ευρώπη παραμένει στο σεφ. Ήταν τυπικό, το είχαμε πει πάρα πολύ καιρό πριν την έναρξη του Final Four, ότι είχε τελειώσει το θέμα, ήταν για 3 χρόνια. Γίνεται ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές στην Ευρώπη πλέον και επίσημα, ένας από τους 4 πιο ακριβοπληρωμένους για πιο συγκεκριμένα. Και εντάξει, συνεχίζει το σχεδιασμός. Να πω 2 πράγματα για το θέμα του Λαρετζάκη. Το είπαμε νομίζω και λίγο χθες. Πλέον ο Άρης είναι καθαρό φαβορί σε περίπτωση, ξαναλέω, που αποδεσμευθεί από τον Ολυμπιακό. Μπορεί να είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο, αλλά δεν είναι οριστικό.
0: Μάλιστα.
5: Και θα χρειαστεί να περιμένουμε. Από εκεί πέρα να κλείσω με το θέμα του Τεσσαριού. Να πω για τον Λαριτζάκη ότι δεν έχει τελειώσει η ΑΕΚ από την υπόθεση, αλλά έχει μείνει αρκετά πίσω.
0: Στέφανε,
5: δηλαδή,
0: κλείσε γιατί πιέζομαι. Μια φράση ακόμα.
5: Ή Ολυμπιακό ή Άρη. Και για το Τεσάρι, από ό,τι φαίνεται, αν δεν προκύψει κάτι εξαιρετικό μέχρι τις επόμενες μέρες, θα πάει για μετά τις 15 Ιουλίου που θα γυρίσουν και άνθρωποι του Ολυμπιακού από το Las Vegas.
0: Ευχαριστώ, αδερφιά. Περισσότερο χρόνο Δευτέρα θα μιλήσουμε κι άλλο, θα έχουμε και νεότερα. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. Θα κλείσουμε με ένα ωραίο βιντεάκι, φίλε μου καλέ. Η Credia στηρίζει την Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών. Είναι μια ομάδα η οποία μας έχει φέρει πάρα πολλές επιτυχίες, οπότε νομίζω πως αξίζει. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ σε όλους, να έχετε υγεία. Δευτέρα θα είμαστε πάλι εμείς εδώ, οπότε τα λέμε σύντομα.
6: Αναγνωρίζοντας ότι η ομάδα είναι η κινητήριος δύναμη που φέρνει την επιτυχία, η Credia Bank γίνεται συνοδοιπόρος των Incredibles, σπουδαίων Ελλήνων αθλητών που μας κάνουν περήφανους, υπερβαίνοντας προσδοκίες και στερεότυπα. Έτσι, η Credia Bank στηρίζει έμπρακτα την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών, μία από τις πιο πετυχημένες ομάδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Πριν από λίγες μέρες, μάλιστα, έγινε και η επίσημη φωτογράφηση για τη συνεργασία της ομάδας με την Credia Bank. Και τα κορίτσια άφησαν για λίγο την πισίνα και τις μπάλες και πήραν το ρόλο του μοντέλου.
7: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες για αυτή τη χορηγία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζουν η Credia Bank και γενικά ο κόσμος στον ελληνικό και γυναικείο αθλητισμό. Οπότε θέλω να τους ευχαριστήσω και μακάρι αυτή η συνεργασία να κρατήσει πολλά χρόνια.
8: Είμαστε πολύ χαρούμενοι και είναι πολύ σημαντική η στήριξη, η έμπρακτη στήριξη της Credia Bank για την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης και το εκτιμούμε πάρα πολύ.
9: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Σπάνια μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε κάποια φωτογράφηση εκτός νερού και θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Credia Bank που είναι ο χορηγός μας, ο καινούργιος μας χορηγός και θα μας στηρίζει στο ταξίδι εν ώψη της Ολυμπιάδος το 2028 και μας δίνει τρομερό κίνητρο ώστε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας.
10: Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω την Credia Bank για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη στην Εθνική Ομάδα Γυναικών. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε νέους χορηγούς που έχουν όρεξη για συνεργασία μαζί μας. Και ήδη σήμερα είμαστε εδώ στη φωτογράφηση, ενώ έχει αρχίσει πολύ πρόσφατα η συνεργασία μας. Οπότε προβλέπεται μια πολύ επιτυχημένη συνεργασία με πολύ όρεξη.
11: Καταρχάς θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Credia Bank που μας στηρίζει. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας. Και είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο στο να δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό.
6: Η Credia Bank γίνεται μέρος της προσπάθειας της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Γυναικών, αποδεικνύοντας ότι η αριστεία είναι πολλά περισσότερα από αριθμούς. Είναι προσήλωση, συνεργασία, εμπιστοσύνη και σεβασμός, ιδανικά που μας ενώνουν και μας κάνουν μία ομάδα.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action με συναρπαστική καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Και σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και έτσι μπορείτε να ξεκινήσετε τους κινητήρες σας, να σφίξετε την ζώνη και να ετοιμαστείτε να νιώσετε την δύναμη G με σοβαρή δράση. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ιδιαίτερα γεγονότα που αφορούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και φυσικά να νιώσετε την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ταξιδεύσει στην Ισπανία και στην Ιβρική Χερσόνησο με την έκδοση του Rally Ισπάνια που έγινε στο Guadix της Γρανάδας. Σε ένα ιδιαίτερο ράλι, σε μια ερημική και δύσκολη βραχώδη περιοχή με τους διαγωνιζόμενους να έχουν αρκετά εμπόδια για να ξεπεράσουν. Ήταν μια μακρά εβδομάδα αγώνων με κύριο αξιοθέατο την κυλιόμενη έρημο Γκοράφε. Αυτή η τοποθεσία κάνει το ράλι Ισπάνια το μοναδικό ευρωπαϊκό ράλι όπου πραγματοποιείται αγώνας σε έρημο. Και όμως αυτό το τοπίο βρίσκεται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ισπανία. Ζεστή μεσογειακή φιλοξενία, μουσική με φλαμέγκο, γαστρονομία και αρχιτεκτονική, καθώς και ο μεγαλοπρεμής καθεδρικός ναός αλλά και τα μοναδικά υπόσκαφα σπίτια κάνουν το ταξίδι στο Guadix μοναδικό και υπέροχη εμπειρία. Το Rally Ισπάνια συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες. Διαγωνιζόμενοι ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτό το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν με φόντο τα βούνα της Sierra Nevada. Η Επιτροπή της Εκδήλωσης έδωσε μεγάλη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια για αυτή την έκδοση του Ισπάνια Ράλι. Οι διοργανωτές κινητοποίησαν μερικούς από τους μεγαλύτερους θρύλους του ράλι της Ισπανίας για να εξασφαλίσουν την κορυφή στην ποιότητα του αγώνα. Ο Τζεράρντο Φαρές με 10 ράλι Ντακάρ και μια τρίτη θέση αναθεώρησε το roadbook και έκανε σημειώσεις στους διαγωνιζόμενους. Ο Λορένσο Σαντολίνο, ένας από τους Ισπανούς που έχουν αγωνιστεί σε Rally Dakar, έδωσε ένα masterclass του roadbook. Έχοντας τεράστια εμπειρία σε αυτό το τομέα, παρήχε στους συμμετέχοντες συμβουλές, μετριάζοντας τους φόβους και τις αμφιβολίες τους. Το Rally Ισπάνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου παραδόθηκε roadbook έτοιμο να σημειωθεί από το οργανωτικό συμβούλιο. Αυτός είναι ένας νέος τρόπος για να βεβαιωθούν οι ερασιτέχνες ότι έχουν το ίδιο είδος εμπειρίας με τους επαγγελματίες. Ο κύριος στόχος του Rally Ισπάνια είναι να ανακαλύψετε την επικράτεια του Guadix της Γρανάδας και πάνω απ' όλα το εξαιρετικό τοπίο της ερήμου Γκοράφε και λόγω αυτού του διάσημου roadbook δεν υπήρξαν κάποιος που να είχε χαθεί κατά τη διάρκεια του ράλι. Ιδιαίτερα σημαντικό σε μια δύσκολη περιοχή. Και αυτό το roadbook βοήθησε τους πάντες να μην χάσουν έδαφος, να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους στην προσπάθειά τους για να βρεθούν στον τερματισμό σε αυτές τις περίεργες συνθήκες, σε αυτή την ερημική περιοχή. Μόλις φεύγω από μια γωνία, κοιτάζω το roadbook για να δω τι θα ακολουθήσει και τοποθετούμε ανάλογα, λέει ένας από τους συμμετέχοντες για την διαδικασία. Τις δύο πρώτες ημέρες οι μοτοσυκλετιστές έπρεπε να διανύσουν περισσότερα από 370 χιλιόμετρα με 276 χιλιόμετρα να αποτελούν ειδική διαδρομή, με τις δύο τελευταίες ημέρες να έχουν τις πιο δύσκολες διαδρομές
και όλους τους αναβάτες να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Η τέταρτη μέρα είδε μια διαδρομή 320 χιλιόμετρων με δύο πολύ μεγάλες ειδικές διαδρομές κατά μήκος των μονοπατιών με πολλές πέτρες. Μετά από ένα σύντομο και γρήγορο τελευταίο στάδιο, ο Ζωάν Πεδρέρο ήταν αυτός που κατέκτησε το τρόπαιο. Ήταν αυτός που έφτασε πρώτος στην γραμμή του τερματισμού και πήρε την νίκη. Είχαμε και συμμετοχή όμως με τετράτροχα, με αυτά εδώ τα οχήματα, με τον Ντάνι Βίλα να είχε διάφορα κατηγορίας και να πήρε την νίκη χωρίς να αμφισβητηθεί, ενώ ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής στην κατηγορία SSV. Σε αυτό το επεισόδιο θα αφήσουμε πίσω αυτό το έδαφος και τις ερήμους για να περάσουμε σε ένα διαφορετικό τοπίο, στον αέρα, σε αγώνα με drone. Εδώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει συνεχώς απίστευτα άλματα με νέα και με συναρπαστικές συσκευές που εφευρίσκονται για καθημερινή χρήση, με αρκετούς να βρίσκουν όσοι αδρεναλίνη αναζητούν και τρόπους για να ανταγωνιστούν χρησιμοποιώντας gadget υψηλής τεχνολογίας. Πήραμε αυτά τα drones ειδικά για τον αγώνα, είναι πολύ δύσκολο να πετάξεις, οπότε μην το δοκιμάσεις στο σπίτι, είναι σαν ένα μονοθέσιο της Formula 1 που να περνάει στην αυτοκίνητο βιομηχανία, είναι πολύ δύσκολο στον έλεγχο. Το drone GP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα, ο Steven Wang είναι ο ιδρυτής, το 2017 το ίδρυσε, πολλά υποσχομένος οργανισμός, ήταν η πρώτη κινέζικη εταιρεία που μετέδωσε ζωντανά αγώνες drone, μια καινοτομία που την κάνει να ξεπερνά τους άλλους. Έχουν 5 αγώνες κάθε χρόνο σε όλη την Ασία, οι οποίοι παρακολουθούνται από εκατομμύρια ανθρώπους μέσω του διαδικτύου, αποδεικνύοντας ότι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις γίνονται όλο ένα και πιο δημοφιλείς. Η εταιρεία δημιουργεί τα δικά της αγωνιστικά drones που έχει αναπτύξει με το σήμα της τεχνολογίας μετάδοσης. Το drone GP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα αγώνων, έτσι ίδρυσαμε την εταιρεία μας Shanghai. Βασικά ξεκινήσαμε από την Κίνα, οι πιλότοι είναι καλύτεροι στην Κίνα και την Ασία, γι' αυτό διαγωνίζονται για τον τίτλο. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, Grand Prix, μπορούν να φτάσουν έως και 200 χιλιόμετρα την ώρα, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνο για το μέσο χρήστη drone, όπου μπορεί εύκολα να χάσει τον έλεγχο της συσκευής, όχι όμως για αυτούς που τα οδηγούν επαγγελματικά. Παίρνει μεγάλη εκπαίδευση και τεχνογνωσία για να μπορείς να πετάς drones με ακρίβεια και με αυτή την ταχύτητα. Χρειάζεται μεγάλη εκπαίδευση και βέβαια πολύ χρόνο, αλλά και χώρο, έτσι ώστε να μπεις σε μια τέτοια διαδικασία. Εντυπωσιακά πάντως τα πλάνα από την κάμερα που βρίσκεται πάνω από τον drone, την οποία βλέπουν οι αγωνιζόμενοι. Κάθε χρονιά το drone GP προσπαθεί να εκπλήξει τους θαυμαστές και τους πιλότους, δημιουργώντας κορυφαίες εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη. Με κάποιες εκδηλώσεις να γίνονται σε εσωτερικούς χώρους και άλλες σε εξωτερικούς, και κάποιες άλλες που συνδυάζουν εσωτερικούς και εξωτερικούς, μεγάλες ευθείες, στροφές ακραίας ταχύτητας και πλοήγηση μεταξύ του επάνω και του κάτω ορόφου. Ο ρυθμός των εκδηλώσεων drone GP όλο ένα και αυξάνεται. Όταν οι πιλότοι έρχονται να αγωνιστούν σε αγώνες όπως αυτός, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πίστα, γιατί κάθε πίστα είναι διαφορετική ανά αγώνα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το κλίμα, η υγρασία και η πυκνότητα του αέρα είναι διαφορετικά και πώς να υπερβείτε αυτή τη διαφορά ανάλογα με την υγρασία και την πίεση του αέρα. Ακόμα και οι πιλότοι μπορούν να το νιώσουν αυτό. Αυτές είναι μεγαλύτερες δυσκολίες όταν έρχονται σε αγώνες σαν κι αυτόν. Με αυτή την προσέγγιση, το drone GP δεν αποτυχάνει ποτέ να βρει νέους τρόπους για να επεκτείνει τα όρια του στο αγώνισμα. Σε συνεργασία με την Swiss Next China και την Ελβετική Πρεσβεία, διοργάνωσαν τους πρώτους αγώνες drone σε συγκρότημα της Πρεσβείας. Ο πρώτος αγώνας ήταν επίσης ρεκόρ
καθώς έγινε στο κέντρο της πόλης του Πεκίνο. Ο αγώνας της Ελβετικής Πρεσβείας πραγματοποιήθηκε στην Swiss Innovation. Ο αγώνας αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς με την πίστα να φωτίζεται από εκατοντάδες LED και φώτα, επιτρέποντας στο κοινό να ζήσει ένα συναρπαστικό και μοναδικό αγώνισμα. Έχουμε δει πολλές συναρπαστικές τεχνολογίες σήμερα, αλλά εμείς, η ομάδα του DroneGP, διαφέρουμε στο αθλητικό πνεύμα και στην ψυχαγωγία. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να σας διασκεδάσουμε. Οργανώνουμε πολλά αγωνιστικά γεγονότα σε όλη την Ασία και εκατομμύρια άνθρωποι τα παρακολουθούν. Και του χρόνου θα το κάνουμε και θα φέρουμε το DroneGP στην Ελβετία και στην Ευρώπη. Ο αγώνας drone έφερε αντιμέτωπους δύο Ελβετούς και δύο Κινέζους πιλότους για έναν φιλικό ανταγωνισμό. Πετούσαν τα drone με ένα σύστημα που ονομάζεται First Person View, το οποίο είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος διοίκησης, καθώς επιτρέπει το χειρισμό ενός drone σαν να ήταν μέσα στο πιλωτήριο, αυτός που το πιλοτάρει. Ο διαγωνισμός έγινε σε δύο μέρη, στον ομαδικό αγώνα με τρεις γύρους, με τον πίλωτο κάθε χώρας να αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο και σε έναν ατομικό αγώνα όπου όλα τα drone πέταξαν μαζί. Ο αγώνας μεταδόθηκε επίσης ζωντανά και προσέλκυσε πάνω από 51.000 θεατές σε διάφορες πλατφόρμες εκπομπής, καθώς και ένα σημείο με 2 εκατομμύρια προβολές στο CCTV σε ζωντανή ροή. Αυτή η συνθήκη άγωνων ντρόουν έγινε η πιο δημοφιλής μεταξύ των πιλότων, όχι μόνο γιατί άφησε το κοινό με δέος, δίνοντάς τους μια παρόμοια συγκίνηση με αυτή που συνοδεύει τους αγώνες Φόρμουλα 1, αλλά γιατί παρήχε περαιτέρω νέες γνώσεις για την πιθανή χρήση drones σε διαφορετικά πλαίσια. Τα drones είναι πράγματι ένα πολύπλευρο με ευέλικτη τεχνολογία αντικείμενο και οι πτήσεις υψηλής ταχύτητας θα μπορούσαν να είναι απλά ένας υποσχόμενος τομέας για αυτούς. Γιατί πέταμε από το κεφάλι του λαού, αυτό είναι μέρος της διασκέδασης. Διασκεδάζουμε τους θεατές, δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο για την πρώτη θέση, διασκεδάζουμε το κοινό μας και αυτό που βρίσκεται στην τηλεόραση. Έτσι όπως η Φόρμουλα 1 στο Μεξικό, όπως η 16η τρύπα του Phoenix in PGA, ενεργοποιούμε τους ανθρώπους στον ενθουσιασμό, οπότε αυτό είναι το μέρος. Ουσιαστικά είναι μέρος του θεάματος, όλο αυτό που διαδραματίζεται εκεί. Ένα άλλο μοναδικό γεγονός που πρόσφατα έλαβε χώρα ήταν στο μεγάλο εμπορικό κέντρο του σχεδιασμού και επίπλων σπιτιού στην Σανγκάη. Οι πιλότοι χρησιμοποιούσαν τις αυλές του εμπορικού κέντρου σε μια έκταση 15.000 τετραγωνικών μέτρων. Η διαδρομή δύο ρόφων 14 εμποδίων, μια πολύ στενή σκάλα και 120 μέτρων μήκους φωτίστηκε από LED, δίνοντας στο εμπορικό κέντρο μια ακραία θέση αλλαγής. Οι πιλότοι απολαύσαν αυτό το ασυνήθιστο κομμάτι και για περισσότερους από αυτούς ήταν το πιο εκπληκτικό που έχουν δει ποτέ. Ο καιρός ήταν χιονισμένος, κάνοντας την πίστα ακόμα πιο δύσκολη αλλά και όμορφη, προστατώντας τον ενθουσιασμό και την ψυχολογία των αγωνιζόμενων αλλά και την ψυχαγωγία των θεατών. Κατά τη διάρκεια του ημιτελικού, ο 15χρονος που έχει το ρεκόρ, ο Τζουν Λι, τράκαρε, δίνοντας την ευκαιρία στον Ιάπωνα Κεν Ινούε να κερδίσει τον αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος φυσικά, ήταν υπέροχο να πετάς με όλους αυτούς τους κορυφαίους πιλότους. Από πολύχρωμες πύλες με φωτισμό LED σε διαφορετικά επίπεδα υψομέτρου, έντονες γωνίες, μια στροφή 180 μοιρών και ακριβείς πτήσεις υψηλής ταχύτητας, θα στραφούμε σε ένα έπος πρόκληση που θα φέρει τους αγωνιζόμενους όσους αναζητούν την αδρεναλίνη στα βουνά και στις ερήμους. Σε αυτό το απαιτητικό τοπίο, ιδιαίτερο, τρομακτικό, αλλά και ένα συναρπαστικό αποτέλεσμα που περιμένει τους συμμετέχοντες, ο άνθρωπος πάντα κυνηγούσε το ασυνήθιστο και συναρπαστικό, αυτό που φαίνεται
να είναι το όριο, πάντα καταλήγει να ξεπερνιέται πολλές φορές, και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν τις προκλήσεις έχουν ευκαιρία να αντιμετωπίσουν δύσκολες συνθήκες μιας ερήμου. Δεν υπάρχει λάτρης του αυτοκινήτου που να μην ξέρει το Peugeot 205. Μπορεί να βρεις χιλιάδες οδηγούς σε όλο τον κόσμο που είναι πιστοί σε αυτό το μοναδικό όχημα. Αν είσαι ένας από αυτούς, τότε το 205 Trophy είναι για εσένα. Αυτός ο αγώνας αυτοκινήτων με ανθρωπιστικό κίνητρο είναι αποκλειστικά αφιερωμένος σε αυτό τον ιερό αριθμό της Peugeot, το θρυλικό 205. Σε αυτή την διοργάνωση όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά είναι περιορισμένος σε 205 πληρώματα ο αριθμός προκειμένου να διατηρήσει την ευχάριστη διάστασή του. Niveau paysage, magnifique.

αυτοκίνητο με το δικό του ρυθμό, που είναι ανοιχτό σε επαγγελματίες, ερασιτέχνες, ακόμα και σε οικογένειες που θέλουν απλώς να ζήσουν αυτή την μοναδική εμπειρία της θέας στο μαροκινό τοπίο. Από πλαγιές στα βουνά που σταδιακά μεταβαίνουν σε οροπέδια και έρημο, την έρημο Σαχάρα, την τρίτη μεγαλύτερη σε όλο τον κόσμο. Το 205 τρόφι είναι ένα αθλητικό γεγονός μεγάλων αποστάσεων με στόχο να δείξει την αντοχή των ανταγωνιστών και των οχημάτων, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν αγώνα. Είναι ένα μέρος που η ανθρωπιστική δράση έχει στόχο να βοηθήσει ανθρώπους που ζουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όπως τη φτώχεια, την απομόνωση, το άνυδρο κλίμα και τον αποκλεισμό. Οι διοργανωτές στοχεύουν σε μικρούς μαροκινούς συλλόγους με μεγάλες ανάγκες για την παροχή υλικής βοήθειας σε όσους βρίσκονται πιο κοντά. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο, όπως αλληλέγγυος τουρισμός, ο εναλλακτικός τουρισμός με σεβασμό στο περιβάλλον. Ο διοργανωτής του 205 τρόφι δίνει την διάσταση της ανθρώπινης και αθλητικής πρόκλησης που πρεσβεύει την αλληλεγγύη και ξεπερνά τον εαυτό του, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις πολλαπλές όψεις του Μαρόκου, ενώ το συναντούν ζεστό και φιλόξενο ως πληθυσμό. Ο διοργανωτής του 205 τρόφι έχει επινοήσει ένα εξαιρετικό μάθημα, προσφέροντας σχεδόν 3.500 μέτρα μιας ανεπαίσθητης ισορροπίας μεταξύ των απαρατήρητων hot spot και των παρθένων κομματιών της φύσης, αλλά και της διαδρομής. Μια διαδρομή που θα περάσει από εμβληματικές τοποθεσίες επιδρομής, οπότε μην χάσετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε αυτή την επική πρόκληση που λαμβάνει η χώρα τον Οκτώβριο. Η 13η έκδοση θα συγκεντρώσει περισσότερες από 100 ομάδες από όλο τον κόσμο, Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και για πρώτη φορά από το Σεντ Μάρτεν. Μια πραγματική πρόκληση και αυτό που κάνει τα μηχανοκίνητα αθλήματα τόσο συναρπαστικά είναι ότι αν θέλετε να δείτε την γραμμή του τερματισμού, τότε εσείς πρέπει να αντιμετωπίσετε τον φόβο σας, να ξεπεράσετε τα όρια, να συνδυάσετε το πάθος με την τεχνολογία, έτσι ώστε να υπερβείτε κάθε δυσκολία και να σπρώξετε το πεντάλ προς το τέλος του. Η κύρια πρόκληση είναι να ανταγωνιστείς την κούραση. Αν το σώμα σου δεν αισθάνεται 100% εντάξει, τότε κάνεις λάθος την προήγηση και δεν συγκεντρώνεσαι στην πίστα. Κάποιοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν άλλοι που δεν θα το κάνουν, δεν θα επιτρέψουν την αποτυχία, δεν θα το παρατήσουν ποτέ και τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει. Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό μπορείτε να βρείτε αυτή την δύναμη σε όλους τους συμμετέχοντες, με οδηγούς με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν σε κορυφαίες αγωνιστικές εκδηλώσεις ακολουθώντας το πάθος τους. Στο Ελλάς Rally Raid, ενώ οι μάχες εκτυλίσσονταν σε κάθε τμήμα, είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε έναν από τους δύο οδηγούς με ειδικές ανάγκες που συμμετείχαν με την ομάδα Κίνη. Το Ελλάς Rally προσφέρει στους ειδικούς της οδήγησης ένα ανταγωνιστικό πεδίο και μια ευκαιρία να εξερευνήσουν την κάθε τοποθεσία ξεχωριστά. Κάναμε το Ελλάς Rally εδώ αρκετές φορές. Για μένα είναι μεγάλη ευκαιρία να δω τη χώρα που αγαπώ, την Ελλάδα. Το πρόβλημά μου είναι ότι είμαι παράλυτος από το 2004 και χωρίς το μπάτζι, χωρίς αυτόν τον αγώνα, δεν θα μπορούσα να έρθω εδώ για να δω την φύση. Είναι υπέροχο, είναι μια εκπληκτική δυνατότητα να δω τα βουνά. Μου αρέσει

πολύ. Μια αλλαγή για να δω την χώρα και να εξερευνήσω τον τόπο και τους ανθρώπους, μας λέει ο Wolfgang Illek, συμπληρώνοντας ότι είναι απλά υπέροχο που του δίνεται αυτή η δυνατότητα για να μπορέσει να λάβει μέρος στο Ελλάς Rally Raid. Πρέπει να οδηγείς σε αυτόν τον αγώνα όπου ο καθένας μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε και οι συμμετέχοντες είναι ίσοι μπροστά στον θεό της ταχύτητας, με την αίσθηση της ελευθερίας και με τον δρόμο να είναι ανοιχτός για να φέρει πολλά υπέροχα συναισθήματα. Για μένα η πρώτη φορά που ήρθα εδώ ήταν φυσικά μια μεγάλη στιγμή, γιατί δεν έτρεξα ποτέ πριν το ατύχημά μου. Τώρα είμαι σε ένα πυρικό καροτσάκι. Όντας εκεί στην αρχή, νιώθοντας την αδρεναλίνη και πάλι, η υπεροχή θέα στην κορυφή του βουνού και το έδαφος δίπλα στη θάλασσα είναι πραγματικά ξεχωριστά και εκπληκτικά. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για οδηγούς με ειδικές ανάγκες τροποποιούνται, προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και τους επιτρέπουν να ανταγωνίζονται σε ανώτατο επίπεδο. Έτσι, αν αγαπάτε τα μηχανοκίνητα αθλήματα και θέλετε να εξερευνήσετε τον κόσμο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μείνετε στο σπίτι. Είμαι ένας από τους 7 οδηγούς με αρχική άδεια αγώνων στο κύπελο και σε όλους τους αγώνες μου. Τα αυτοκίνητα προσαρμόζονται για δύο λόγους. Το πρώτο για χάρη μου, αλλά και για να δώσω ελπίδα σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κακή κατάσταση και είμαι εδώ για να αποδείξω ότι είναι δυνατό. Όταν εγώ είχα το ατύχημά μου, ήμουν σε ένα κρεβάτι και πέρασα 2 χρόνια σε ένα νοσοκομείο και τώρα είμαι σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο στο κορυφαίο επίπεδο. Έτσι είναι δυνατό και πρέπει επίσης να φέρετε ένα μήνυμα σε οποιοδήποτε άτομο δεν είναι σε κατάσταση για να αγωνιστεί, ότι αν έχεις καλό μυαλό, αν έχεις το μυαλό σου εκεί όπου πρέπει στραμμένο, τότε μπορείς να πετύχεις πολλά. Αυτά λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο Pure Action είχαμε αρκετή δράση από διαφορετικά αγωνίσματα και αθλήματα αναφορικά με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό από όλο τον κόσμο. Μην χάσετε την ευκαιρία και στο επόμενο επεισόδιο να δείτε γεγονότα τα οποία θα σας ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη και βέβαια θα σας φέρουν εκεί όπου γίνεται η πραγματική μάχη, καθημερινή μάχη των ανθρώπων που φροντίζουν να κάνουν αυτό που τους αρέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να είστε καλά!

0: time out. Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
1: Time out.
2: Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος.
3: Πάρε ανάσα.
4: Σκέψου. Πάρ' το απόφαση.
3: Ξεκίνα ξανά.
5: Βγαίνεις ελεύθερος.
1: Μπορείς.
2: Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος. Καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, κάθε καλοκαίρι, η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. Συγγραφείς, εκδότες, αναγνώστες, εκδηλώσεις και χιλιάδες βιβλία δίπλα στη θάλασσα. Όταν διαβάζεις, πετάς.

0: Αόρατη. Μόνη. Σε κίνδυνο. Πίσω από ένα τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε το συνανθρωπό μας ως ίσο. Είναι η στέρηση της υγείας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας. Ένας στους τέσσερις από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι επιλογή. Είναι ένα αόρατο τείχος που μόνο μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε. Γιατροί του κόσμου. Μάθε περισσότερα στο 1-4.mdmgreece.gr.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
3: Πιάνω, πιάνω, κατεβάζω, κατεβάζω.
2: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
6: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Δεν σταμάτησε το βίντεο, σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην σειρά που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μαζί με τους καλύτερους αθλητές, σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς, γρήγορους και extreme αγώνες με κομψά αθλήματα, όπως το kiteboarding, το άθλημα που ξεκίνησε ως χόμπι στις θελώδεις παραλίες σε όλο τον κόσμο και τώρα έχει γίνει Ολυμπιακή διοργάνωση. Διαγράφει ήδη ανωδική πορεία και σύντομα θα μας απασχολεί καθημερινά η δράση του. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε βρεθεί στην δράση του kiteboarding στο Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο Ebensee στην λίμνη Traunsee στην Αυστρία, ένα γεγονός που αναμένεται ιδιαίτερο για τους λάτρεις του kiteboarding και φυσικά οι αθλητές είναι έτοιμοι για να αγωνιστούν ξανά. Συναντήσαμε νέες ομάδες και μάθαμε περισσότερα για το νέο Ολυμπιακό σχήμα που εισήλθε στην διαδικασία αυτή. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα στοιχεία και βέβαια να βρεθούμε ξανά στην διαδικασία του Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και να έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε για τον Conor Bainbridge αλλά και την ομάδα της Πολωνίας. Μαζί με την συμπαίχτριά του, την Ellie Aldridge, ο Conor Bainbridge κατάφερε να υπερασπιστεί τον δικό του ευρωπαϊκό τίτλο. Εν τω μεταξύ, η πολωνική ομάδα ήταν η μεγάλη έκπληξη των πρωταθλημάτων, έχοντας δύο από τις έξι ομάδες που προκρίθηκαν στο Χρυσό Στόλο. Μετά από αυτό θα επικεντρωθούμε στους χώρους kite που φιλοξενούν την πιο καυτή δράση από τις εκδηλώσεις και θα ανακαλύψουμε γιατί οι συμμετέχοντες λατρεύουν αυτές τις τοποθεσίες και τι κάνει η Διεθνής Ένωση Kiteboarding. Τέλος θα συναντήσουμε τον 4 φορές πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός, η οποία και πάλι βρέθηκε στην κορυφή, θα μας δώσει κάποιες χρυσές συμβουλές. Ένας από τους κορυφαίους αθλητές, ο Βρετανός Conor Bainbridge, κατάφερε να αξιοποιήσει το καλύτερο από αυτή τη μοναδική σεζόν και ήταν έτοιμος να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Περάσαμε το πρώτο μέρος του χειμώνα μέσα στο Μεξικό που ήταν καταπληκτικό και ήμασταν κάπως όλοι σε αυτή την φούσκα και την απόλαυση της ζωής. Η εκδήλωση τελείωσε εκεί έξω και ξεκινήσαμε επιστρέφοντας. Όλα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά πολύ γρήγορα. Σχεδιάζαμε να έρθουμε εδώ για μια εβδομάδα μετά την επιστροφή από το Μεξικό και είχαμε όλα αυτά τα ταξιδιωτικά σχέδια. Προφανώς για τον COVID-19 και ξαφνικά όλα άλλαξαν. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό που μας δίνεται. Ήμασταν αρκετά τυχεροί στον Ηνωμένο Βασίλειο γιατί παρότι είχαμε το lockdown μπορούσαμε να ασκηθούμε. Σε ορισμένες χώρες δεν επιτρέπονταν καν αυτό. Έτσι περνάμε πολύ χρόνο με το ποδήλατο, να αναρρώσουμε από τραυματισμούς και ό,τι άλλο μπορείς να κάνεις σε μια τέτοια συνθήκη. Ίσως όταν ξεκίνησε και μετά από αυτό έκανα μερικούς μήνες εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πραγματικά, προφανώς, στο τέλος της σεζόν ήταν υπέροχο να βλέπω ότι ξαναβρίσκομαι στην αγωνιστική διαδρομή. Νομίζω ότι είναι κρίμα που έχουμε μόνο δύο αγώνες για να ολοκληρωθεί αυτή η σεζόν. Είμαστε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μεικτής Σκηταλοδρομίας που είναι το πρώτο ως εκδήλωση της εβδομάδας, οπότε είναι ιδιαίτερο γιατί προφανώς είναι η Ολυμπιακή μορφή και οι Ολυμπιακοί αγώνες διαρκούν πάνω από μία εβδομάδα, οπότε
Είναι η πρώτη φορά για να δούμε πώς μοιάζει. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό που ήρθαμε όλοι εδώ. Είναι αρκετά νευρικό που έρχεσαι ως πρωταθλητής Ευρώπης. Προφανώς πέρυσι είχαμε μόνο μια ημερήσια εκδήλωση, την οποία καταφέραμε να κυριαρχήσουμε. Φέτος σκέψω ότι είναι πολύ διαφορετικό. Πολλές χώρες έχουν βάλει μέρος της δουλειάς και τις γυναίκες, όπως και εμείς. Νομίζω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι όλο και πιο κοντά. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Σκανδαλοδρομίας Formula Kite ήταν μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα. Η μορφή σχεδιάστηκε για να κάνει τους αγώνες ευκολότερους στην παρακολούθηση και δικαιότερους για όλους τους συναγωνιστές. Έχουν δημιουργηθεί νέες ομάδες και νέες προκλήσεις που προέκυψαν τον τελευταίο χρόνο. Νομίζω ότι το βασικό κομμάτι με αυτό είναι ότι πρόκειται για μια ρεγκάτα 5 ημερών. Πρέπει να είσαι αρκετά συνεπής. Αυτό που είδαμε είναι ότι αν τελειώσεις μια φορά, όπως οι Αμερικανοί πέρυσι, κατέσπασαν ολόκληρο καιρό στην ρεγκάτα τους και δεν μπορείς να προκριθείς περαιτέρω. Το σύστημα είναι λίγο διαφορετικό αυτή τη φορά. Προφανώς με την τελευταία ημέρα και την τελική σειρά να μπορείς να έρθεις σε θέση ισχύως. Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή θα είναι κρίσιμη. Είναι πολύ τρομακτικό, ειδικά βλέπουμε τον αγώνα και τον νέο κανόνα να παίρνει επανόρθωση. Προφανώς πρέπει να παίξει με ασφάλεια. Είναι υπέροχο να παρακολουθείς στην αχτή και επίσης είναι υπέροχο για μέσα στην πραγματικότητα να αποφύγουμε τις συγκρούσεις όταν μερικές φορές πιέζεις λίγο περισσότερο. Νομίζω όμως ότι είναι υπέροχο να έχουμε ένα θέαμα ακόμα και την τελευταία ημέρα όπως έγινε με την Πολωνία. Ήταν απλά εξαιρετικό για να παρακολουθήσουμε το τι διαδραματίστηκε εκεί. Βασικά έχετε δύο συνεργάτες σε κάθε ομάδα. Ο πρώτος συνεργάτης πηγαίνει πάνω και αντίθετα πηγαίνει ο δεύτερος. Μετά μπορείς να κάνεις ένα σλάλομ, βγαίνεις έξω για να φτάσεις με 35 κόμβους βασικά και πρέπει να περάσει το κορίτσι την γραμμή και όταν περνάς τη γραμμή του τερματισμού μετά κάνει την ίδια πορεία για να ολοκληρώσει έτσι την ισιοδρομία που έκανες και εσύ. Το Βρετανικό ζευγάρι στέφθηκε πρωταθλητές Ευρώπης, όμως άλλη ομάδα τράβηξε την προσοχή. Ο λόγος για τους Πολωνούς που πριν από 3 χρόνια στην τελευταία διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Kite Force στην Σαρδινία είχαμε συναντήσει μια ομάδα παιδιών που έκαναν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο του Kite. Τώρα, 3 χρόνια μετά, έχουν αγωνιστεί 6 ζευγάρια από την πολωνική ομάδα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πέτυχαν σπουδαία αποτελέσματα. Εκπληκτική η πρόοδος τα τελευταία χρόνια που μπορεί να τους κάνει να αισθάνονται αισιόδοξοι για το μέλλον. Ο COVID-19 έβγαλε εκτός την σεζόν. Είναι ώρα να φεύγεις επιτέλους στο εξωτερικό και να επισκεφθείς κάποια άλλα σημεία. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ. Έτσι φαίνεται πραγματικά ότι είναι υποσχόμενο πολύ το μέρος, αρκετά όμορφο όπως μπορείτε να δείτε. Ο θερμικός άνεμος κάθε μέρα φαίνεται πολύ καλός. Η καραντίνα μας έβγαλε εκτός για πολύ καιρό, οπότε οι δύο πρώτες μήνες ήταν βασικά που περνούσαμε σπίτι και προσπαθούσαμε να γυμναζόμαστε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Είναι η πρώτη σεζόν που ήμουν σπίτι για τόσο καιρό και επισκεφτήκαμε πολλά σπίτια που ο άνεμος ήταν πολύ καλός για εμάς. Δεν θυμάμαι το τελευταίο, την τελευταία σεζόν να είναι τόσο υπέροχη. Κάθε μέρα φυσούσε. Μεγαλώνει πραγματικά η Πολωνία σαν ομάδα. Έχουμε άλλα παιδιά που έρχονται τώρα. 6 άτομα εδώ στους Ευρωπαίους. Ήταν κάπως ωραία γιατί ήταν 2 άτομα που υποτίθεται ότι θα έρθουν, αλλά μετά οι άνθρωποι άρχισαν να πηγαίνουν ως εξής. Αν πηγαίνεις εσύ θα έρχομαι και εγώ, οπότε επιτέλους έχουμε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια που κατάφεραν να έρθουν εδώ. Ο Πολωνός Μπαζιέο Ζόγκ δεν είναι απλά προπονητής, είναι η καρδιά της πολωνικής ομάδας. Προπονούσε αναβάτες από την αρχή, αλλά είναι επίσης αγωνιζόμενος με την ίδια αγωνιστική διαδρομή ως αθλητής. Αυτός λοιπόν είναι ο προπονητής που συνεχίζει να αγωνίζεται και όπως λέω ίδιος προσπαθώ να στριμώξω και τα δύο στο πρόγραμμά μου. Η επόμενη χρονιά μάλλον θα είναι η τελευταία μου
και αλλά δεν το κάνω τόσο καλό. Προσπαθώ να βρω κάποιο κίνητρο και να προπονηθώ σωστά. Η προπόνηση, το coaching είναι πραγματικά υπέροχο. Νομίζω ότι το απολαμβάνω περισσότερο από το όταν προπονούμε εγώ ίδιος. Θα δούμε πώς θα πάει, αλλά έχω κίνητρο για να συνεχίσω πηγαίνοντας στη διαδικασία του προπονητή. Μάθαμε πολλά και το σημαντικό για μένα είναι ότι είναι πραγματικά κίνητρο, απολαμβάνουν αυτό που κάνουν και αυτή είναι η μισή επιτυχία. Δεν χρειάζεται να τρέχουν να τους κάνουν να προπονηθούν και να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο νερό, απλώς πηγαίνουν όποτε φυσάει, εξοδεύουν χρόνο στο νερό, το απολαμβάνουν και αυτό είναι το εύκολο για μένα να εκπαιδεύσω τις επόμενες μέρες, τις επόμενες προπονήσεις. Έχουν κίνητρο, είναι παθιασμένοι με αυτό, με τις οικογένειές τους, τους υποστηρίζουν και όλα λειτουργούν πολύ καλά μέχρι στιγμής. Όλο το Ολυμπιακό πράγμα βοήθησε πολύ. Παίρνουμε πολύ περισσότερη στήριξη από την τοπική ιστιοπλοϊκή ένωση, τους ιστιοπλοϊκούς ομίλους. Είναι περισσότερη ανοιχτή για εμάς. Σιγά σιγά παίρνουμε όλο και περισσότερο budget. Ο εξοπλισμός είναι ακριβώς και ήταν ακριβώς να ταξιδέψεις. Χρειαζόμαστε κάθε υποστήριξη που μπορούμε να λάβουμε και τώρα πλέον υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται γι' αυτό και ελπίζουμε με τη νέα κατηγορία θα είναι πολύ πιο εύκολο για τους συλλόγους να επενδύσουν στο kiteboarding από την άποψη του προπονητή μου. Αυτό φαίνεται πολύ καλό. Ελπίζω ότι θα δούμε ένα ζευγάρι πολωνών στον τελικό, ενώ 6 ομάδες, άμα τις σωστά, πρέπει να πάρουμε τις τελευταίες θέσεις για να μην είμαστε στους τελικούς. Ελπίζω να μην πάμε τόσο άσχημα. Για εμάς είναι κάπως μια εκπαιδευτική εκδήλωση. Είμαστε εδώ για να το ελέγξουμε. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές εκδηλώσεις σε αυτή τη μορφή. Υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη, δεν υπάρχει πίεση όμως, δεν χρειάζεται να πάρουμε θέση να πετύχουμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε ότι με καθαρό κεφάλι θα υπάρξουν κάποια καλά αποτελέσματα.

φέτος ήταν μια πρόκληση για όλα τα αθλήματα και τις τάξεις των αθλημάτων, καθώς πολλοί αθλητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την ασφάλεια και την καθημερινότητά τους. Παρά τις δυσκολίες, το Διεθνές Skateboarding και ο Σύλλογος του κατάφερε να εκπληρώσει τις προσδοκίες και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, όλα αυτά κάτω από το φάσμα του COVID-19 και της δύσκολης κατάστασης που διαμορφώθηκε σε όλο τον κόσμο και βέβαια επηρέασε στο μέγιστο την διαδικασία των αθλημάτων. Πρώτα απ' όλα, η ιστιοπλοεία σε ολόκληρο τον κόσμο έχει επηρεαστεί από την κατάσταση της πανδημίας του COVID-19 και όχι μόνο το kiteboarding, προσπαθώντας να βρούμε μια νέα διέξοδο για να αντιμετωπίσουμε το ότι μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, να βοηθήσουμε προς ό,τι μπορεί να υπάρξει ως επίλυση. Έχουμε καταλάβει ότι δεν υπήρχε καμιά άλλη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε εκδηλώσεις, έτσι υποθέτω ότι όλοι θα θυμούνται την σεζόν του 2020 ως ένα μεγάλο πρόβλημα, λέει ο Μίρκο Μπαμπίνι, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΙΚΑ, του οργανισμού δηλαδή της ιστιοπλοείας διεθνώς. Ο Μπαμπίνι ήταν στην ιστιοσανίδα από τις πρώτες μέρες, κερδίζοντας αρκετά ιταλικά πρωταθλήματα. Αγωνίστηκε στη διεθνή πίστα επαγγελματιών και στην εξαρτία για την Ολυμπιακή κατηγορία Windsurfing. Έχει εμπλακεί με το kiteboarding από την αρχή, με το marketing, τις πωλήσεις, ως ειδικός για διάφορες μάρκες, ανταγωνιστής και αργότερα ως διοργανωτής, ώστε να ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται ένας αθλητής όταν ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του για να λάβει μέρος σε αγώνες. Τι κάνει το χώρο ιδανικό για να επιλεγεί να φιλοξενήσει διεθνή εκδήλωση? Πρώτα απ' όλα, πηγαίνουμε κοντά στην τοπική διοργανώτρια αρχή και κοιτάμε τον καιρό, τον αέρα, τον χώρο, αν υπάρχουν παραλίες, λιμανάκια ή μαρίνες στο πλάι και περισσότερες λεπτομέρειες. Με την οργανωτική ομάδα, σκεφτείτε ότι όλες οι απαιτήσεις δεν είναι τόσο δύσκολες, αλλά πριν το κάνουμε, πριν πάρουμε τη σωστή απόφαση, συνεχίζουμε να μιλάμε πολύ με τη διοργανώτρια αρχή και τους διοργανωτές, γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα παραδώσουμε μια εξαιρετική εκδήλωση για τους kiteboarders και όλους τους άλλους αθλητές. Το kiteboarding έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο όλα αυτά τα χρόνια και αυτός είναι ένας από τους λόγους που κάθε χρόνο υπάρχουν όλο και περισσότεροι θαυμαστές. Στην Κίνα είδαμε πρόσφατα πολλούς συμμετέχοντες να λαμβάνουν μέρος στην κατηγορία σε χώρους όπως το Weifang και το Pingtan, που αποτελούν μέρος της περιοδίας κάθε χρόνο. Στην Κίνα το kiteboarding, οι αγώνες kiteboard γίνονται όλο και περισσότερο πιο δημοφιλείς και ακολουθείται από όλο το ασιατικό kiteboarding ως κοινότητα. Το καλό είναι ότι βρήκαμε τη σωστή συνεργασία τους τοπικούς διοργανωτές για να παραδώσουμε μια εξαιρετική εκδήλωση και με ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Σε έναν ωραίο χώρο με πολλές σωστές υπηρεσίες πρέπει να προσφέρουμε στην εκδήλωση αλλά και στους αναβάτες. Είμαστε προσεκτικοί και υποστηρικτικοί για να κρατήσουμε τις κινέζικες διεθνείς εκδηλώσεις στο καλεντάρι μας και είμαστε πραγματικά δεσμευμένοι για να το διατηρήσουμε έτσι στο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 2021 εξακολουθούμε να έχουμε προγραμματίσει μερικές εκδηλώσεις στην Κίνα. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί αυτό, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το kiteboarding και όλα γύρω από αυτό στην Ασία πρόκειται να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. Και όχι μόνο η Κίνα, αλλά επίσης η Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, η Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες. Υπάρχουν πολλοί kiteboarders που ίσως ήθελαν να βρεθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε ένα τέτοιο μοτίβο. Η Κίνα μοιάζει με μια ανερχόμενη δύναμη του αθλήματος, αλλά η Ιταλία έχει πολύ καιρό που φιλοξενεί πολλές εκδηλώσεις kiteboarding κάθε χρόνο. Από το Κάλιαρι και το Τόρε Γκράντε μέχρι την παραλία Χανκ Λούζ και τη Λίμνη Γκάρντα, η Ιταλία είναι μια μέκα για κάθε συμμετέχοντα. Τι κάνει όμως αυτή τη χώρα να είναι τόσο ιδανική για το kiteboarding?
Έχουμε πολλές διεθνείς εκδηλώσεις στην Ιταλία. Έχουμε υπέροχους χώρους, υπέροχα μέρη. Η κοινότητα είναι μια πολύ δυνατή κοινότητα Guide Border από την αρχή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ιταλία ήταν μια από τις κύριες κοινότητες και κύριες ενώσεις που άρχισαν να εξελίσσονται στην πραγματοποίηση επαγγελματικών εκδηλώσεων από την αρχή του αθλήματος. Νομίζω ότι αυτό βοήθησε όταν άρχισα να πιέζω για να έχω μια διεθνή εκδήλωση στην Ιταλία, γιατί εκτός από τον υπέροχο χώρο υπάρχει επίσης ένας μεγάλος τοπικός διοργανωτής. Έτσι, όταν αυτά τα δύο πράγματα μαζί μπορούν να κάνουν την διαφορά, γι' αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε μεγάλες εκδηλώσεις κάθε χρόνο στην Ιταλία, στην Σαρδινία, στην Καλάβρια και έχουμε και τους διαγωνισμούς στην λίμνη Γκάρντα. Δηλαδή όχι μόνο ένα, όπου και αν πάμε όλοι οι αναβάτες, όλοι οι τύποι των αγωνισμάτων, όλη η κοινότητα είναι εξαιρετικά ικανοποιημένη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που μας φέρνει στο επόμενο επίπεδο και θέλουμε να επιστρέψουμε. Με την υποστήριξη του τοπικού διοργανωτή κάθε χρόνο, δεσμευόμαστε σε κάθε διεθνή γεγονός, στο ημερολόγιο, στο καλεντάρι μας. Έτσι δεν είναι μόνο λόγο χώρου. Είναι ένα μείγμα του υπέροχου χώρου, του ωραίου μέρους, των υπέροχων ανθρώπων, του εξαιρετικού διοργανωτή. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να παραδοθεί ένα υπέροχο γεγονός. Άρα είναι ο μόνος τρόπος να τα καταφέρουμε και ελπίζω να συνεχίσουμε. Το guideboarding γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, ειδικά από την ένταξή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Μπορείτε να βρείτε αγώνες στη θάλασσα, αλλά τελευταία έχουν γίνει πολύ διαδεδομένοι αγώνες σε λίμνες, όπως παραδείγματος χάρη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Σκυταλοδρομίας Formula Kite, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην λίμνη Traunsee στην Αυστρία. Το καλό του αθλήματός μας είναι όταν έχεις εξαιρετικές συνθήκες, μπορεί να το κάνεις σε μια λίμνη, στη θάλασσα, δεν έχει σημασία. Μερικές φορές είναι δύσκολο σε μια λίμνη να βρεις τον κατάλληλο χώρο και να ασχοληθείς υλικοτεχνικά με τα διάφορα είδη των ζητημάτων. Κυρίως είναι το είδος του ανέμου που μερικές φορές έχετε λίγο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας όπου βρίσκεστε, να έχετε καλό αέρα για τον αγώνα ή νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Άρα υπάρχουν διαφορετικά πράγματα. Αυτό που είναι ωραίο είναι η δυνατότητα να παρακολουθήσετε τη ρεγκάτα και να έχετε ένα ωραίο φόντο παντού. Είδαμε ότι οι αναβάτες λατρεύουν να αγωνίζονται και στη λίμνη και μπορούμε να δούμε παντού στον κόσμο όλα τα viral βίντεο από τη λίμνη Γκάρντα πριν από 2 χρόνια. Φέτος στην Αυστρία για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες υπάρχει και ένα όμορφο υπέροχο πλάνο. Οπότε υποθέτω ότι θα έχουμε περισσότερες εκδηλώσεις σε λίμνη και στο μέλλον. Σε όλους αυτούς τους χώρους έχουμε δει την Ντανιέλα Μωρός να κυριαρχεί στους αγώνες και να κερδίζει πολλές φορές. Είναι αμφίβολα το πιο hot όνομα στο γυναικείο σκέλος του αγωνίσματος. Για το λόγο αυτό ρωτήσαμε την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στις γυναίκες να μοιραστεί μερικές συμβουλές για το καλύτερο δυνατό στο αγωνίσμα. Να μας δώσει κάποια tips, δηλαδή η Ντανιέλα Μωρός. Πρώτα εισαγωγή, μεταφορά, μετά και η τρίτη είναι η έξοδος. Η είσοδός σας είναι από τη στιγμή που ο χαρταετός είναι σε κανονική ιστιοπλοϊκή θέση όταν πηγαίνετε προς τον άνεμο, είτε στις 11 αναφορικά με τον δείχτη που δείχνει η ώρα, είτε στη 1 αναφορικά με την στροφή που παίρνει το σώμα. Η ίδια μετάβαση είναι απλώς ο ποδοδιακόπτης σας και τρίτον η έξοδός σας από τη στιγμή που θα αλλάξετε τα πόδια σας μέχρι τη στιγμή που μπαίνει ο χαρταετός σε κανονική θέση πλού. Έχεις την είσοδό σου, γυρνάς αντίθετα και μετά μόλις σε περάσει το κεφάλι σου προς τον αέρα, μπαίνεις στη μεριά του στεντονιού και αυτό όταν συμβαίνει έρχεται με την αλλαγή του ποδιού. Όταν περνάς το κεφάλι στον αέρα, εσύ θέλεις να ισοπεδώσεις την σανίδα
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν στην πραγματικότητα προσπαθείς να αλλάξεις τα πόδια σου επειδή θέλεις να είσαι σε αυτή την επίπεδη επιφάνεια χωρίς κλίση. Μια πραγματικά καλή συμβουλή, αλλάζοντας τα πόδια, είναι να προσπαθήσετε να κρατήσετε όσο μεγαλύτερο μέρος του σώματός σας πάνω από την σανίδα όσο το δυνατόν. Όταν έχεις όλο το βάρος σου πάνω από τη σανίδα, μάλλον παρά για να φύγεις στο πλάι, θα κάνει ένα μικρό τακ τόσο πολύ πιο εύκολο για να είσαι σταθερή κάνοντάς το. Ο καλύτερος τρόπος είναι να σκεφτείτε ότι κάθεστε σε μια καρέκλα και υπάρχουν τόσες πολλές φοβερές φωτογραφίες αναβατών όπου τους βλέπετε στη μέση και φαίνονται σαν να κάθονται σε μια καρέκλα. Είναι εντάξει να βάλεις το πόδι πίσω ακριβώς μπροστά από το λουρί, ειδικά όταν μόλις ξεκινάς, γιατί απλά προσπαθείς να φτιάξεις αυτές τις διαφορές και βάζεις το πόδι σου εκεί αντί για να κάνεις ένα βήμα πιο πίσω που θα σε βοηθήσει πολύ. Τέλος θα μιλήσω για την έξοδο. Έτσι πάλι η έξοδος είναι από την ώρα που ο καρταετός σας είναι έτοιμος σε ώρα 12 μέχρι να επιστρέψει σε κανονική ιστιοπλοϊκή θέση προς τη νέα κατεύθυνση. Ειδικά στην έξοδό σας πραγματικά θέλετε να σκεπάζετε λίγο καθώς αρχίζετε να φέρνετε τον χαρταετό κάτω για να τον αφήσετε να αναπνεύσει ξανά αφού έχετε κρατήσει μέσα για τόσο καιρό όταν ήταν πάνω στις 12 η ώρα και κάνετε το πόδι σας μια αλλαγή. Έτσι βγάζετε το φόιλ για να το αφήσετε να πάρει λίγο αέρα και ξαναβάζετε προς τα μέσα, οπότε αρχίζει να κάνει αυτό το power stoke και θα είναι μεγάλη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτό το επεισόδιο Pure Action με πλήρη δράση από τον χώρο της ιστιοπλοείας και συγκεκριμένα από το kiteboarding, το ανερχόμενο αυτό άθλημα που θα το δούμε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Και στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε αρκετή δράση με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Μέχρι τότε, να είστε καλά!

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα βρεθούμε στην Μογγολία για τον αγώνα πρόκληση, τον ποδηλατικό αγώνα. Με σημαντική πρόκληση για όλους τους συμμετέχοντες, μια διαφορετική συνθήκη που καλούνται να εκμεταλλευτούν και βέβαια να δείξουν ότι μπορούν να λάβουν μέρος και να ανταπεξέλθουν σε ένα τόσο σημαντικό αγώνα και για την καθημερινότητά τους, αλλά και για την καθημερινή επαφή που έχουν με το αντικείμενο. Δεν μπορούμε να πραγματοποιούμε αυτή την αναπτυξιακή ρουτίνα, οπότε είμαστε στρεσαρισμένοι, λέει μία από τις συμμετέχουσες. Είναι δύσκολο, αλλά πολύ όμορφο για μένα να αντιμετωπίζουμε τέτοιες συνθήκες, λέει ο Τζάστιν Μόρις. Έχουμε πολλά περάσματα. Αναπτύσσουμε αντίσταση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Σε έναν αγώνα φημισμένο με την συμμετοχή 100 αθλητών, με πολύ ενδιαφέρον, ορεινή ποδηλασία για αθλητές που βέβαια έχουν την δυνατότητα να βρεθούν ανά τον κόσμο, να δοκιμάσουν σε πολλές περιπτώσεις την τύχη τους, τη δυνάμει τους, την δυνατότητα που έχουν για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν, να τερματίσουν. Αποτελεί βέβαια πρόκληση. Οι διοργανωτές καλωσορίζουν στην Μογγολία τους συμμετέχοντες. Πρώτη απόσταση, πρώτο στάδιο, 105 χιλιόμετρα, με ένα σημαντικό μέρος να είναι ορεινό. Αυτό είναι άλλωστε και το ζητούμενο στην ποδηλασία βουνού, η δύσκολη συνθήκη που είτε αφορά off-road τρόπο ποδηλασίας είτε σε βραχώδη περιοχή. Ανηφορικές καταστάσεις. Οι διοργανώτες φροντίζουν να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για ό,τι μπορούν να συναντήσουν στον δρόμο τους. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τα καλά, για το ξεκίνημα, την έναρξη αυτού του αγώνα, και η εκκίνηση δόθηκε για τους 100 που συμμετέχουν σε αυτή την σημαντική διοργάνωση, μεταξύ τους επαγγελματίες ποδηλάτες. Από τότε που είχα την αιμονή με την Μογγολία, λέει ο Φραντσέσκο Μπρούνο, όταν είδα ότι αυτός ο αγώνας θα μπορούσε να συνδυάσει το ποδήλατο με ταξίδι σε μογγολικές περιοχές, λέγεται ότι αυτό το τέλειο σχήμα παρουσιάζεται και εγώ είμαι εδώ. Πάντα ψάχνω λόγους και βλέπω νέα μέρη, λέει ο Ντάν Σμιθ. Στη Μογγολία μοιάζουν σαν τρελή. Η χώρα 3 εκατομμυρίων ανθρώπων πλήττουν 1,5 εκατομμύριο στο κέντρο που εξαπλώνεται σε αυτή την τεράστια έκταση. Σήμερα το σκηνικό όμως είναι απίστευτο. Ψάχνω μια νέα πρόκληση, λέει η Τζο Σάνεση. Είμαι στην μέση ηλικία, αδυνατό να πιέσω τον εαυτό μου σε άλλη κατεύθυνση. Σκέφτομαι αυτή την εμπειρία σαν μια ευκαιρία προπόνησης, λέει ο Douwei Tim, λόγω της φυσικής κατάστασης. Ένα προπονητικό έδαφος καλό για εμένα, θα βοηθήσει στην απόκτηση κάποιας περισσότερης αντοχής, κοιτάζοντας αυτά τα 578 χιλιόμετρα σε 5 μέρες. Είναι πολύ σκληρό. Αυτός είναι ένας σημαντικός εποχιακός στόχος. Προετοιμαζόμουν γι' αυτό, λέει ο Έλιους Σιβίλης. Πραγματικά έχω διαβάσει όλα τα πιθανά υλικά από προηγούμενες εκδόσεις. Όταν καταλαβαίνεις, συνειδητοποιείς ότι αυτό είναι πολύ προσωπικό και τίποτα δεν μπορεί να γίνει περισσότερο από το να προετοιμαστείς και να αγωνίζεσαι εδώ, πραγματικά σε αυτή την φυλή. Με το πρώτο stage, μετά από 105 χιλιόμετρα, να ολοκληρώνεται και τους διαγωνιζόμενους να έχουν ήδη τις πρώτες εικόνες από το τι αναμένεται να συναντήσουν. Ωστόσο, ουσιαστικά το ξεκίνημα δεν ανταποκρίνεται σε τίποτα από αυτό που θα ακολουθήσει για τα 578 συνολικά χιλιόμετρα, αλλά 120 χιλιόμετρα στο δεύτερο stage θα προσθεθούν. Νωρίς το πρωί σε αυτό το τοπίο με την φύση να περιτριγυρίζει κάθε προσπάθεια των ποδηλατών, θα δοθεί η εκκίνηση για το δεύτερο stage. Σε αυτή την όμορφη αλλά και δύσβατη συναμά περιοχή της Μογγολίας, είμαι τυχερός, έχω κάνει ήδη κάποιες καταστάσεις, λέω, χαμής Μωρίν. Πραγματικά μπορείς να εξοικονομήσεις ενέργεια. Αν δεν μπορείς, πρέπει να εργαστείς σε μια ομάδα. Τα πρώτα λεπτά είναι τα δύσκολα. Εάν μείνεις μπροστά από μια ομάδα που προπορεύεται, τότε μπορείς να καταφέρεις να τερματίσεις σε μια καλή θέση. Ήταν απλώς σαν το πρώτο ζευγάρι των ημερών για να δεις τι περιμένεις, λέει ο Βαντεμίρ από τους άλλους διαγωνιζόμενους. Πραγματικά είναι μια μεγάλη κατάσταση. Πραγματικά είμαι συγκεντρωμένος στο να δίνω full γκάζι από την τεχνική πλευρά και να είμαι ψύχρεμος στο ξεκίνημα, έτσι ώστε να μπορέσω να φτάσω στον τερματισμό. Χρειάζεται να τεστάρεις τον εαυτό σου. Ένας καλός αναβάτης, ο Γκος, απέχει αρκετά από εμάς. Δεν πρέπει να παραδοθείς. Μαζί με τον Νίκολας δουλέψαμε πολύ και αποφάσισα να τον οδηγήσω σε αυτή τη διαδικασία. Πραγματικά ανυπομονώ να βρεθούμε στο επόμενο stage. Είναι αρκετά καλός τύπος, είναι επαγγελματίας ποδηλάτης, αλλά έχει και αυτό τα αμαρτυριά του, υποφέρει και προσπαθεί να επανακάμψει από τον τραυματισμό. Πιστεύω ότι θα είναι δυνατός την επόμενη μέρα και θα μπορέσει να με προκαλέσει και να τον προκαλέσω. Η καταπώνηση είναι δεδομένη σε τέτοιες συνθήκες. Οι μύες υποφέρουν, είναι σκληροί, οπότε έτσι χαλαρώνω, λέει, συνεχίζοντας ένα χαλαρό τύπο ποδηλασίας μέχρι να ηρεμήσουν τα πόδια του. Πιστεύω ότι η μητέρα μου ήρθε το 2013 και είχε συγκρουστεί στο δεύτερο stage, λέει η Kia King, και γύρισε πίσω με ένα κολάρο και κάποια σπασμένα μέρη στο σώμα της. Όταν είπε ότι θα το ξανακάνει, είπα όχι. Είναι ένα φαινόμενο. Είναι ακόμα εκεί και συνεχίζει. Εμείς εδώ ηρεμούμε, κάνουμε ντουζ και αυτή είναι ακόμα εκεί έξω. Και τον παλεύει μέχρι να τερματίσει και εκεί την περιμένει η κόρη της για μια ζεστή αγκαλιά. Ό,τι καλύτερο για αυτή την γυναίκα που δεν το έβαλε κάτω.
1: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
7: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
8: He's in a lot more trouble than we thought.
9: This is our investigation, not yours.
10: I have a gun.
9: You lied to me.
5: Absentia.
9: Too dangerous to do on your own.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

το μπαλκόνι των αγράφων. Χωρίς χάρτη, σε πανηγύρι στο τροβά των αγράφων. Καπετάνι, καλά πάμε. Σε βουνά και σε λαγκάδια, σε βουνά και ποτάμια, παντού, χωρίς χάρτη όμως. Αυτοί είμαστε.

Μια από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές που έχω οδηγήσει ποτέ είναι αυτή κατά μήκος του Αγραφιώτη ποταμού. Ξεκινώντας από τα τρία σύνορα, το σημείο που χωρίζει τα Ευρυτανικά από τα Θεσσαλικά άγραφα. Τον βατό χωματόδρομο σκεπάζουν πυκνά, κατά πράσινα δέντρα, ενώ κάθε μικρή μας τάση συνοδεύεται από το κελάιδεσμα των πουλιών και τον ήχο του νερού που ρέει. Κάθε στροφή εντείνει τον ενθουσιασμό, αλλά και την ευγνωμοσύνη μας που νιώθουμε ανακαλύπτοντας τη φυσική ομορφιά αυτού του τόπου.

Για πολλά χρόνια, φίλοι μου, ήθελα να ανακαλύψω τα άγραφα και να κάνω ένα οδηπορικό ανάμεσα στα βουνά. Στο βάθος το βουνό αυτό είναι φυσικό σύνορο. Από την πίσω πλευρά ακριβώς είναι η λίμνη Πλαστήρα. Και αυτό το χωριό λέγεται Τροβάτο. Είμαστε από την πλευρά της Ευρυτανίας και συνεχίζουμε, διασχίζουμε το βουνό προς τα κάτω, προς τη λίμνη Κρεμαστών. Ποτέ άλλοτε δεν έχω νιώσει αυτό το συνέστημα που νιώθω αυτή τη στιγμή. Είμαι μέρος αυτών των επιβλητικών βουνών. Παντού κορυφές, πράσινη φύση, αλπικό τοπίο,

Το διπορικό μας στα Ευρυτανικά άγραφα ξεκινά πάνω από αυτό το πέτρινο στολίδι. Μονότοξο γεφύρι, στο ρέμα Μπαρτσιά, ενώνει τις δύο όχθες με προστατευτικά, καθώς μιλάμε για 50 μέτρα ύψος. Πιθανότατα χτίστηκε το 17ο αιώνα για να διευκολύνει τους ταξιδιώτες να μετακινηθούν από τα άγραφα προς τον κοντινό οικισμό.

άγραφα Ευρυτανίας, χιλιοτραγουδισμένο το χωριό με την καταπράσινη φύση. Βρισκόμαστε στα 1880 μέτρα. Χαρακτηριστικό του χωριού, τα αιωνόβια πλατάνια που χαρίζουν σκιά στον οικισμό.

Βρισκόμαστε στο προάβλη του Αγίου Δημητρίου. Υπάρχει κι άλλος ένας ναός του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται εκεί, πάνω, στο βάθος. Και γενικότερα, παιδιά, το οποίο είναι τόσο άγριο και όμορφο, που θα κερδίσει και τον πιο απαιτητικό φυσιολάτρη.

είπαμε, η περιοχή των Αγράφων έχει το καθαρότερο νερό στην Ευρώπη, αν όχι το πιο καθαρό, στις πρώτες τρεις περιοχές με το πιο καθαρό νερό στην Ευρώπη, οπότε πηγές με δροσερό νερό, αυτό είναι πολύ δροσερό βασικά, πρέπει να έχει 3 βαθμούς. Αλλά αυτά δεν πρέπει να τα βλέπω, αυτά δεν θέλω να τα βλέπω, αυτά, τα τσιγάρα, δεν θέλω να τα βλέπω. Δηλαδή, ρε φίλε, ήρθες, πήπιες νεράκι, έκανες και το τσιγαράκι σου, σεβαστό άνθρωπος είσαι. Ναι. Πέτατα όμως, πάρε μια σακουλίτσα και πέτατα. Δηλαδή τώρα εδώ γιατί να βρωμίζει με αυτό το πράγμα το νερό. Προσέχουμε για να έχουμε, παιδιά, μην τα λέμε 8.000 φορές.

Τα βουνά των Αγράφων θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και μικρό Άγιον Όρος. Στην ευρύτερη περιοχή είναι χτισμένα πολλά μοναστήρια, άλλα γνωστά για τη μακρά ιστορία τους και άλλα μικρότερα εξίσου εντυπωσιακά θαμμένα στα γρανιτένια βράχια. Λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό Επινιανά, κρυμμένη σε μια σπηλιά βρίσκεται η Ιερά Μονή της Παναγίας της Τάνας. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, πήρε το όνομά της από τις δεκάδες τάνες των κτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή την εποχή της Τουρκοκρατίας. Υπάρχουν όμως κι άλλες εκδοχές που μοιράζονται από στόμα σε στόμα.

0: Πότε γιορτάζει το μοναστήρι?
1: Εδώ γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου, γίνεται μεγάλη πανήγυρη.
0: Θα μας ανοίξει να μπούμε
1: και
0: μέσα.
1: Να σας ανοίξω έτσι να προσκυνήσετε, να δείτε και μέσα έτσι που έχει, να σας πω και για το τέμπλο, για τις εικόνες.

0: Πάω.
1: Το όνομά σου?
0: Κώστας Χαράλης.
1: Χάρηκα, Κώστα. Και ποια είναι η διαφορά των Βλάχων και του Σαρακατσανέων?
0: Έχει διαφορά ως προς το θέμα καταγωγής, ας πούμε. Έλληνες όλοι. Οι Βλάχοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι στην οροσειρά της Σπίνδου, mm-hmm. αλλά έχουν χωριά δικά τους, σπίτια δικά τους. Οι Σαρακατσανέοι Έλληνες ήταν αυτοί που πολύ αγαπήσαν το επάγγελμά τους και όπου βρίσκανε καλό λιβάδι, εκεί πηγαίναν και το κοπάδι με τα πρόβατά τους. Mm-hmm. Και εξελιχθήκανε νομάδες Σαρακατσανέοι. Τι είναι η διαφορά μεταξύ? Οι Βλάχοι είναι δίγλωσσοι, μιλάνε και δεύτερη γλώσσα δική τους. Άλλοι λένε από εδώ, άλλοι από εκεί, ας μην κάτω στην λεπτομέρεια. Σημασία ότι μιλάνε και δεύτερη γλώσσα. Και είναι όλοι στην οροσειρά της Σπίνδου επάνω. Εδώ που είμαστε τώρα θα πρέπει να σας πω, γιατί είμαστε στα Άγραφα, είμαστε στα λιμέρια του περίφημου του ήρωα Κατσαντώνη. Για τον Κατσαντώνη είναι δύο οι απόψεις που ακούγονται από πού κατάγεται. Κατ' εμέ η επικρατέστερη είναι ότι κατάγεται από το Βασταβέτσι, θα λέγαμε Πετροβούνι σήμερα Ιωαννίνων, απέναντι από τα Γιάννα. Κυνηγημένο το χωριό όλο από τους Τούρκους τότε, ήρθαν στα Άγραφα. Οι πολλοί ξαναεπιστρέψανε στο Πετροβούνι. Ο Μακρυγιάννης, ο πατέρας του Κατσαντώνη, δεν επέστρεψε. Εξελίχθηκε Σαρακατσάνος. Οπότε το καλοκαίρι ήταν στο Μάραθο εδώ, ξεκαλοκαίριαζε το κουπάδι του και το χειμώνα ήταν στη Λεπινού, στα λιβάδια της Λεπινού. Εκεί μεγάλωσε ο ήρωας Κατσαντώνης. Τώρα οι λεπτομέρειες θέλω πολλή ώρα για να σας το πω.
1: Δεν υπάρχει μοναστήρι, κορφή, βρύση ή λιμέρι στα γραφειώτικα βουνά που να μην έχει πατήσει ο ξακουστός Κατσαντώνης. Υπόδειγμα κλέφτη, πανέξυπνος και ορμητικός καθώς ήταν, αναδείχθηκε γρήγορα σε κορυφαίο πολεμιστή της προεπαναστατικής Ελλάδας. Εκτός από τα διάκοπα χτυπήματα κατά του Τούρκου κατακτητή, έμεινε στην ιστορία για τη μεγαλοψυχία του. Έγινε σύμβολο και τραγούδι.
0: Δεν ήταν δυο, δεν ήταν τρεις, αλλά ήταν 300. Σιγά σιγά βγατίσανε και γίναν 500 και ασπρίσαν τα λιμέρια τους από τη φουστανέλα. Κάθε κορφή και αρματολός, κάθε κλαρί και κλέφτης και πολεμούν για λευτεριά.
1: Εκτός από λάτρης της ιστορίας, ο Κώστας Καράλης είναι και ιδιοκτήτης φημισμένης γαλακτοβιομηχανίας. Κάθε φορά που επισκέπτεται αυτόν τον τόπο, φέρνει μαζί του και κλεκτά εδέσματα για να κεράσει φίλους ή και περαστικούς ταξιδιώτες σαν εμάς. Και να σου το ωραίο τσιμπούσι στον καθαρό αέρα.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σε πέτυχα εδώ στο μοναστήρι. Πήγες πάνω, προσκύνησες την εικόνα.
1: Θα πάω τώρα η Αγγλική. Στον δρόμο με βρήκατε.
0: Η Αγγλίτσα βλέπω...
1: Η Αγγλίτσα είναι βλάχικη.
0: Βλάχικη.
1: Παρότι εγώ είμαι βλάχος, δεν είμαι σαρακατσάνος, η Αγγλίτσα είναι σαρακατσάνικη, διότι έχω πολλούς φίλους σαρακατσανέους και δέχομαι ό,τι μου φιλέψουν το παίρνω, δεν το πετάω.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Just an accident. Be on your way, and okay. I'll see you around.
10: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
9: Who is Olivia, and why are we writing about her?
10: Olivia might have been an agent of fate.
9: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off and being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
10: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
9: What now?
10: I think we start writing our own story.
11: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
12: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι το ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και του το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
11: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Λίγο μετά από τη μονή της Τάνας βρίσκεται το χωριό Επινιανά, σε ένα επιβλητικό σημείο που οι ντόπιοι το λένε το μπαλκόνι των αγράφων. Η περιοχή των αγράφων είχε τον περισσότερο πληθυσμό την εποχή της τουρκοκρατίας. Κόσμος από όλη την Ελλάδα ερχόταν εδώ με τις οικογένειές του για να βρει καταφύγιο, με αποτέλεσμα τα περισσότερα χωριά να έχουν χιλιάδες κατοίκους. Αναπτύχθηκαν σχολές με ξακουστούς δασκάλους. Πολλοί οπλαρχηγοί έβρισκαν καταφύγιο στα βουνά αυτά, με πιο ξακουστό παράδειγμα του Καραϊσκάκη που όταν πληγώθηκε πήγε και βρήκε καταφύγιο στη Μονή Προυσιώτισσας στην Ευρυτανία. Συνεχίζουμε.

0: Έφυγα 12 χρονών και πήγα στο σχολείο στο Αγρίνιο και γύρισα μετά στα 25 μου πίσω.
1: 25 χρονών, ναι.
0: Ναι. Είχα παντρευτεί στην Αθήνα με δύο παιδιά τότε. Γύρισα πίσω το 85. Δεν υπήρχε χωριό βασικά. Ήρθαμε 4 ώρες με τα πόδια.
1: Όταν λες δεν υπήρχε χωριό, δηλαδή...
0: Είχαν πέσει τα σπίτια, γιατί με το 1970 μετακόμισε το χωριό στην Λιβαδιά μας. Είχαν πάει στην Αλιέρτο, μετανάστες, οικονομική μετανάστες.
1: Α, και εδώ δεν είχε μείνει τίποτα, σπίτια όλα εγκαταλειμμένα.
0: Πολύ λίγα σπίτια και πολύ λίγοι άνθρωποι, δεν ήταν.
2: Αποφασίζοντας τη δεκαετία του 80 να επιστρέψει εδώ με τη δική του οικογένεια, ο Κώστας Γατζούδης ουσιαστικά ανέστησε τα ερημωμένα Επινιανά. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω της έλλειψης βασικών υποδομών, δεν έχασε ποτέ το μεράκι του, ούτε βέβαια τη βαθιά αγάπη για το χωριό του.
0: Όταν γύρισα πίσω το 85, ήρθαμε 4 ώρες τα πόδια.
1: Από πού?
0: Από τη Βαρβαδιάδα. Δεν υπήρχε δρόμο, μονοπάτι. Το 85, ούτε ρεύμα.
1: Και εδώ τι είχες, είχες κάποιο σπίτι που σε περίμενε?
0: Ήταν το πατρικό μου εδώ βέβαια, οι γονείς μου ήταν εδώ τότε. Απλά μου έλειπε το χωριό γενικά. Δεν... ήθελα να το ζήσω. Και με αυτό το σχετικό γύρισα πίσω, με ακολούθησε βέβαια η γυναίκα μου. Σημαντικό. Ήρθαμε. Δύσκολα τα πρώτα χρόνια, δεν υπήρχε ρεύμα. Έτσι. Συνθήκες πρωτόγνωρες. Κάπου στο 88 χρειάστηκε να πάει σχολείο η κόρη μου, η μεγάλη, δεν υπήρχε σχολείο, το πήγα στα Άγραφα, με τα πόδια, από εδώ στα Άγραφα.
1: Κάθε μέρα?
0: Όχι, όχι, το πήγαινα την Κυριακή το βράδυ, το άφηνα εκεί στον αδερφό μου και το έπαιρνα την Παρασκευή.
1: Για να μπορεί να πηγαίνει σχολείο.
0: Για να πηγαίνει σχολείο. Την επόμενη χρονιά ζήτησα δάσκαλο, γιατί ήταν 3 παιδάκια και μου βάλανε πλαφόν ότι 4 παιδάκια αν έχει. Τα παιδιά 3 έχω. Όχι 4. Εντάξει, λέω ωραία. Γύρισα πίσω, έγραψα το δεύτερο παιδί, το οποίο δεν ήταν να πάει σχολείο κανονικά. Το έγραψα και αυτό σχολείο. Πιο μικρό.
1: Και γίναν 4.
0: Γίναν 4, μου στείλαν όντω δάσκαλο. Και όταν ήρθε ο δάσκαλο, όμω ο πατέρα τα παιδιά, επειδή ήταν ένα πρόγραμμα, λέει πώ θα επικοινωνώ εγώ με τα παιδιά. Δεν είχα τηλέφωνο τότε. Είχα μόνο κάποια χειροκίνητα, αυτά τα μαγνητικά τηλέφωνα. Λέω θα βάλουμε σοβαρό τηλέφωνο. Μου λέει εντάξει, ζητάω από τότε να κάνουμε μια μελέτη για να βάλουν όντως τηλέφωνο. Ανεβάζω το κόστος στα 50 εκατομμύρια. Μου λέει δεν υπάρχει πιθανότητα. Οπότε λέω δώσε το καλώδιο και αφήστε σε μένα.
1: Σου αφήσαν το καλώδιο.
0: Ναι, το άφησαν το καλώδιο και από εκεί το πήρα εγώ μετά και το ανέβασα από δέντρο σε δέντρο και το πήγα 15 χιλιόμετρα μαζί με άλλα δύο παιδιά. Και βάλαμε μαγνητικά τηλέφωνα για να μπορούν να επικοινωνούν έτσι ο πατέρας με τα παιδιά. Και τελικά το 89 σχεδόν ήρθε το ρεύμα και άρχισε να έρχεται σιγά σιγά και ο δρόμος. Και αναστήσαμε το χωριό, βοηθήσαν όλοι οι χωριένοι μετά, φτιάξαμε ξανά σπίτια. Εντάξει.
1: Ναι, σήμερα το χωριό δεν είναι καμία εικόνα από αυτό που μου λες.
0: Και είναι και ωραία τοποθεσία δηλαδή. Πραγματικά το μπαλκόνι το να γράφουν έτσι. Πραγματικά μπαλκόνι.

Έρε τι έχει να γίνει απόψε. Αντιλαλούν οι ρεματιές απ' τις φωνές και τα κλαρίνα. Πώς να καταλάβεις τα άγραφα αν δεν γλετίζεις με τους ανθρώπους τους μέχρι πρωίας?

0: είναι ο αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Νίκο, ωραίο το χωριό, ωραίο το πανηγύρι. Κάθε χρόνο γίνεται.
1: Κάθε χρόνο γίνεται. Είναι το εντύσιο τροβατιανό αντάμωμα. Γίνεται από το 1980 κάθε χρόνο. Δεν έχει σταματήσει ποτέ. Δεν μας χαλάει ούτε ο καιρός όπως σήμερα. Τηρούμε τις παραδόσεις, τα έθιμα των προκατόχων μας. Όσο μπορούμε, αφιλοκερδώς και για την αγάπη του χωριού μας, βοηθάμε. Μπράβο. Να μην ρημάξει αυτός ο τόπος. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκεστε κοντά μας.
0: Στο χωριό εδώ είναι Σαρακατσανέοι, κατά κύριο λόγο.
1: Είναι όλοι Σαρακατσανέοι.
0: Okay.
1: Φεύγανε από το χωριό το χειμώνα και πηγαίναν στα χυμαδιά για να ξεχειμωνιάσουν με τα ζωντανά τους. Και την άνοιξη επιστρέφανε και φεύγανε πάλι το Φλεβάρι.
0: Οπότε γι' αυτό και το αντάμωμα μαζεύονταν.
1: Οπότε και γι' αυτό ανταμώναν όλοι να συναντήσουν ξαδέρφια, αδέρφια, φίλους, συγγενείς διάφορους.

Το διπορικό μας συνεχίζεται. Φτάνουμε στο τέλος του Αγραφιώτη ποταμού, πριν καταλήξει στη λίμνη των Κρεμαστών. Τελικός προορισμός μας στο χωριό Βαλαώρα, πάνω από τη λίμνη. Φύγαμε!

0: Πέτρινα γεφύρια, φίλοι μου, έχετε δει πολύ. Βυθισμένο όμως, είμαι σίγουρος πως όχι. Το γεφύρι που βλέπετε πίσω μου είναι το γεφύρι του Μανώλη. Δεσπόζει λίγο μετά τις εκβολές του αγραφιώτη ποταμού προς την λίμνη των Κρεμαστών. Για 300 χρόνια ήταν το μοναδικό πέρασμα από τη μία πλευρά στην άλλη. Έχει συνδεθεί με πολλούς θρύλους και μύθους της περιοχής.
1: Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν ο Μανώλης?
0: Μανώλης. Μανώλης, φίλε μου, ήταν ένας υπηρώτης μάστορας της πέτρας, γιατί τέτοια στολίδια μόνο τέτοιοι μάστορες μπορούσαν να φτιάξουν, ο οποίος η παράδοση λέει ότι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και έφτιαξε αυτό το γεφύρι και δύο εκκλησίες της Αγίας Παρασκευής, τις οποίες λέει ότι τα είχε σαν παιδιά του. Αυτό ήταν το αγόρι και οι εκκλησίες οι κόρες. Το έχουμε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Οπότε, παιδιά, εννοείται, αν βρεθείτε στην περιοχή, να έρθετε να θαυμάσετε τη μαεστρία και το μεράκι που είχαν αυτοί οι μάστορες. Συνεχίζουμε!

Ο γλυκός ήχος των κοπαδιών είναι ένας ήχος ιστορίας. Κάνοντας τάση να τον ακούσω, συνάντησε ένα νέο παιδί από την Αθήνα που αποφάσισε να μετακομίσει μόνιμα εδώ και να συνεχίσει τη μακρά παράδοση των παππούδων του.

0: και οι δύο οικογένειες των παππούδων μου ασχολιόντουσαν με τα ζώα, αλλά οι γονείς μου είχαν φύγει από μικρά παιδάκια στην Αθήνα. Αλλά εμένα η Λόξα υπήρχε και ήρθα εδώ και έκανα το δικό μου το κοπάδι.
1: Να φανταστώ κάθε όποτε έβρισκες ευκαιρίες την
0: τάφη. Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, Σαββατοκύριακα ερχόμασταν οικογενειακός και πιο πολύ και εγώ γκρίνιαζα. Πρέπει να πάμε στο χωριό. Ναι, ήταν οι φίλοι μου εδώ, είχα και εδώ φίλους. Οπότε ήταν.
1: Μπράβο,
0: ωραία.
1: Πολύ ωραία. Εδώ τώρα σε ποια περιοχή βρισκόμαστε?
0: Εδώ είμαστε στο χωριό Βελαώρα, τοποθεσία Κελαβόδρικο. Έτσι λέγεται η τοποθεσία.
1: Είναι τοποθεσία όπου ήταν βοσκοτόπια, ας πούμε.
0: Ήταν τα βοσκοτόπια των παππούδων μου. Είχαν εδώ τις οικογένειές τους, τις θάνες τους και τα ζώα τους. Βέβαια γύρω-γύρω εδώ βοσκάγανε. Βοσκάγανε εδώ στην περιοχή και πηγαίνανε στο Λαχελόγια νερό ή στο ποταμό.

0: Τώρα αυτή την περίοδο τα ζώα σε τι κατάσταση βρίσκονται?
1: Τώρα είναι στην περίοδο της αναπαραγωγής.
0: Okay. Γι' αυτό μυρίζει και έντονα
1: ναι.
0: ο χώρος.
1: Έχει άρωμα, έχουν τα αρώματά τους.
0: Ναι.
1: Τον Δεκέμβρη θα ξεκινήσουν οι γένες και ανάλογα θα φτάσουμε μέχρι Φλεβάρι, ίσως και κάποια ζώα να γεννήσουν και τον Απρίλιο, Μάη.
0: Και άρχισε και εμείς να φανταστώ εδώ στις γένες στην περίοδο αυτή.
1: Πάντα, ναι, εννοείται. Τότε είναι το καλύτερο. Yeah. Τότε είναι το καλύτερο.
0: Μες στη στάνη.
1: Μες στη στάνη, ναι.
0: Υπάρχουν και άλλοι νέοι σαν και εσένα εδώ στην ευρύτερη περιοχή που ασχολούνται με τα κοπάδια?
1: Ναι, υπάρχουμε, είμαστε, αλλά δεν είμαστε πολλοί. Okay. Είμαστε, αλλά όχι πολλοί. Υπάρχουμε.
0: Να σου πω, μήπως έχεις καμιά βοήθεια εδώ, τίποτα χρειάζεσαι?
1: Όχι, τώρα είμαστε ωραία, είμαστε κομπλέ.
0: Όχι, να φορτώσουμε τίποτα εδώ, βλέπεις, είμαστε τρεις άνθρωποι.
1: Όχι,
0: εδώ πέρα,
1: όχι,
0: να σε βοηθήσουμε, να βάλουμε ένα χεράκι, παιδιά.
1: Όχι.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Όχι, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Χριστό.
1: Έγινε.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: It's so beautiful, Ava.
6: I can't go through with the wedding.
5: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
7: Welcome to the romantic heart hunt.
6: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
8: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
5: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
6: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
9: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

επόμενος προορισμός μας στο Φαράγγι του Μπουζουνίκου, στη δυτική πλευρά του Δήμου Αγράφων, ανάμεσα στα χωριά Βαλαόρα και το Πόλιανα, δίπλα στο Γρανιτσιώτη ποταμό. Τα στενά περάσματα, οι ψηλοί βράχοι και οι κατατόπους σπηλιές προκαλούν στον περπατητή δέος και γεννούν θρύλους. Το μήκος του δεν υπερβαίνει τα 650 μέτρα, εύκολο να το διασχίσει κάποιος ή και να συνδυάσει την πεζοπορία του με την αναρρίχηση, καθώς περιλαμβάνει περίπου 104 αναρρυχητικές διαδρομές. Ένα μνημείο της φύσης που πρέπει οπωσδήποτε να δεις με τα μάτια σου.

0: Το φαράγγι, παιδιά, είναι συνδεδεμένο με αρκετές ιστορίες, με νεράιδες και νύμφες. Και ίσως το βράδυ εδώ είναι και λίγο τρομακτικά, να πω την αλήθεια.
1: Η λαϊκή φαντασία εδώ και η λαϊκή παράδοση θέλει τα βράδια σε αυτό το φαράγγι να συμβαίνουν φοβερά και τρομερά πράγματα. Να ακούγονται ήχοι, να ακούγονται μουσικές παραδοσιακές, να βγαίνουν στους διαβάτες, να παρουσιάζονται μπροστά γριές που να τους λένε «Ε, Δημήτρη», και αν απαντήσεις να σου πάρει τη φωνή. Και με όλα αυτά που ακούγαμε και μας σηκωνότανε τρίχες, παιδιά, και αν δεν να περάσεις μετά έξω, πολύ περισσότερο μέσα στο φαράγγι,

0: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Ναι.
2: Εδώ είναι η έξοδος του φαραγγιού.
0: Άρα κάνει κυκλική.
2: Κάνει ένα τόξο, ένα ημικύκλιο. Ναι, ένα πέταλο, κάτι σαν μη κάνει κάπως έτσι. Αν το δει κανείς με ντρόν από ψηλά, σχηματίζει
0: ένα
2: μη ανοιχτό.
3: Ούτε που κατάλαβα πότε φτάσαμε στην έξοδο του φαραγγιού, ακούγοντας τις αμέτρητες ιστορίες του Θωμά. Η συνάντησή μας μπορεί να ήταν τυχαία, ωστόσο είναι από τους ανθρώπους που σε κερδίζουν εξ αρχής με το χαμόγελο και τη γενναιοδορία τους. Βγαίνοντας στη σύνταξη, ο Θωμάς αποφάσισε να επιστρέψει στον τόπο που μεγάλωσε και παλεύει όπως μπορεί γι' αυτόν. Μου έδωσε μεγάλη χαρά όταν μας προσκάλεσε για βαρκάδα στη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδος.

0: Θωμά, τελικά καταφέραμε, φτάσαμε λίμνη κρεμαστών. Έχουμε διασχίσει όλα τα άγραφα από τον αγραφιώτη ποταμό και καταλήξαμε τελικά μπροστά σε αυτό εδώ το. Πώς να το πω. Σίγουρα δεν θυμίζει Ελλάδα πάντως. Όποιος έρχεται πρώτη φορά λέει: τι είναι αυτό, υπάρχει αυτό στην Ελλάδα, αυτό το χρώμα.
1: Είμαστε στη λίμνη κρεμαστών, όπως είπατε, η οποία δημιουργήθηκε το 1965. Είναι ένα τεράστιο έργο που άλλαξε πολλά πράγματα στην περιοχή. Είναι από τις μεγαλύτερες λίμνες της Ευρώπης. Παλιότερα είχε και την πρωτιά στα Βαλκάνια. Είναι πάνω στον ποταμό Αχελό. Όπως είπα, έγινε το 65. Κάτω από τα νερά αυτής της λίμνης έχουν χαθεί δεκάδες χωριά και οικισμοί, μνημεία, μοναστήρια, γεφύρια, ιστορικά αρχαιολογικοί χώροι, πάρα πολλά έχουν χαθεί. Τι να κάνουμε, είναι το τίμημα της ανάπτυξης για τον εξηλεκτρισμό της πατρίδας εκείνη την περίοδο που έγινε. Εγώ τότε ήμουνα 8-9 χρονών παιδί, έτσι γυρίζει στη μνήμη μου, γυρίζουν οι εικόνες όπου οι άνθρωποι που ήταν συνδεδεμένοι με τον κάμπο της κοιλάδας του Αχελώου, είχαμε χωράφια. Εδώ που βλέπετε τώρα τα νερά της λίμνης, ήτανε, δίπλα στο ποτάμι ήτανε χιλιάδες στρέμματα χωράφια. Και εγώ είχα χωράφια η οικογένειά μου. Από εδώ λοιπόν παρακολουθούσαν οι άνθρωποι μέρα με την μέρα όπως ανέβαινε η στάθμη της λίμνης, εικόνες που χάνονταν για πάντα. Ρωτάγανε μετά πού είναι σήμερα η λίμνη, αν μπήκε στο σπίτι του τάδε, πάει το αλώνι, πάει η εκκλησία. Μετά βρεθήκαμε να έχουμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, γιατί αποκόπηκαν οι δρόμοι μέχρι που γίναν τα γεφύρια της Τατάρνας και της Επισκοπής, που μας συνδέσαν ξανά την Ευρυτανία με την Αιτωλοκαρνανία.
0: Είχατε ακτοπλοϊκή γραμμή εδώ.
1: Είχαμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία. Δύο φεριμπότ, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή λοιπόν, ανεβοκατεβαίναν εδώ. Και εκεί που δεν ξέραμε τι είναι το κουπί, βρεθήκαμε κι εμείς να έχουμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία.

0: Θα μπούμε λοιπόν από το νησάκι του Άι Νικόλα, ένα νησί, τώρα νησί, παλιά ανάμεσα στην Ευρυτανία και στο νησάκι αυτό κυλούσε ο Αχελός. Πάνω στο νησί σήμερα υπάρχει ένα κάστρο, Κάρουλου Τόκου έχει ονομαστεί τα τελευταία χρόνια. Ο Κάρολος Τόκος ήταν ηγεμόνας του Δεσποτάτου της Υπήρου μετά την αποσύνθεση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
1: Υπήρχε κάστρο δηλαδή στο νησί
0: υπάρχει,
1: πάνω.
0: Θα το δούμε. Mm-hmm. Βεβαίως, ένα κομμάτι του είναι πνιγμένο τώρα, το βλέπουμε όταν κατεβαίνει η λίμνη και η κούλια του κάστρου θα τη δούμε όταν πλησιάσουμε στο νησί.
1: Ωραία.

0: Δυτικά μας εδώ, αριστερά μας είναι τα χωριά του Βάλτου, όπως ανεβαίνουμε τα στενά, και δεξιά είναι η Βρυτανία, άγραφα. Λίγα βουνά έχουν τόσο ανάγλυφο, βαθιές χαράδρες, τραχή τοπίο, εντυπωσιακό, και αυτό, γι' αυτό τα καθιστά και μοναδικά. Σκληρή η ζωή, ποιμενική, νομαδική ζωή, μεταφερόμενη αυτή η κυρίαρχη ενασχόληση στα άγραφα, ήταν πάντοτε η κτηνοτροφία. Τα τσελιγκάτα των αγράφων ήταν γνωστά, το χειμώνα στα χυμαδιά κατεβαίναν μέχρι κοντά στην Αθήνα, μέχρι το σχηματάρι, και πολλές οικογένειες τώρα γραφειώτικες πλέον ζουν εκεί, και διακτηνιζόταν στο σχηματάρι μέχρι το Βόλο, Αλμυρό, Αγχίαλο και δυτικά μέχρι το Μεσολόγγι. Τα άγραφα ήταν πάντοτε το καταφύγιο των ανυπόταχτων των κυνηγημένων σε όλη τους τη διαδρομή. Αυτό γιατί μετά την κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την επικράτηση των Οθωμανών και ακόμα και μετά την πτώση Κωνσταντινούπολης 1525, με την συνθήκη του Ταμασίου, η σημερινή Ανάβρα, έξω από την Καρδίτσα, στα ριζά των αγράφων, υπογράφεται μια συμφωνία αυτονόμησης των αγράφων. Είναι το περίφημο αρματολίκι των αγράφων, το οποίο είναι φόρο υποτελεί στο Σουλτάνο, αλλά είναι αυτοδιοικούμενη περιοχή, γιατί δεν τα βγάζαν πέρα με τους αγραφιώτες ο Οθωμανικός στρατός.
1: Η αρματολή λοιπόν, ήταν...
0: Οι κλέφτες ήταν οι ανυπότακτοι και οι αρματολοί παίζανε ένα διπλό ρόλο. Υποτίθεται ότι ήταν ορισμένοι από τους Τούρκους για να αντιμετωπίζουν τους κλέφτες. Ωστόσο όμως το πότε ήταν κάποιος κλέφτης και πότε αρματολός ήταν μια αμφίδρομη σχέση που είχαν, μέχρι που έρχονται, οριμάζουν τα χρόνια της εξέγερσης της Επανάστασης, που ουσιαστικά σύσσωμοι και κλέφτες και αρματολοί εντάσσονται στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Γνώρισαν μεγάλη ακμή τα άγραφα μετά από αυτή τη συμφωνία και αποτέλεσαν και το λίκνο του ελληνισμού. Εδώ αναδείχθηκαν μεγάλες σχολές, μεγάλη σχολή του γένους, όπως ήταν το Ελληνομουσείο των Αγράφων στα Βραγιανά των Αγράφων. Δίδαξαν δάσκαλοι πολύ τότε γνωστοί και με τεράστια συμβολή στην αφύπνιση την εθνική. Και βέβαια σημαντικό ρόλο να πούμε ότι έπαιξαν τα άγραφα και στα χρόνια της εθνικής μας αντίστασης. Εδώ γίνανε συγκλονιστικά πράγματα εκτός από την εποποιία της αντίστασης, και στα χρόνια ας πούμε είχαμε και την τραγωδία του εμφυλίου.

0: Θωμά, πού βρισκόμαστε?
1: Είναι ο τόπος που μεγάλωσα, σε αυτό το χωραφάκι εδώ. Βγάζαμε το ψωμί μας, το καλλιεργούσε ο πατέρας μου. Σε συνδυασμό και με τα χωράφια που φαίνονται πίσω μας τώρα, που είναι η λίμνη. Όταν χάσαμε τα χωράφια με τη λίμνη, δεν έφτανε από μόνη της η κτηνοτροφία για να μας υποστηρίξει και σιγά σιγά άρχισε η ερήμωση.
0: Γιατί να πούμε, εδώ η περιοχή ήταν οι αγρικίες.
1: Ήτανε αγρικές,
0: τα καλύβια.
1: Ναι, οι άνθρωποι μπορεί να είχαν σπίτια στο χωριό, αλλά η κτηνοτροφία απαιτούσε, ειδικά ας πούμε το χειμώνα που γέναγαν τα ζώα, έπρεπε να είσαι δίπλα. Στο χωριό βγαίναμε συνήθως την Κυριακή να πάει στην εκκλησία ο κόσμος, να ψωνίσει δυο πραγματάκια που ήθελε. Και μετά η επικοινωνία ήταν τη μια βραδιά στα νυχτέρια, ας πούμε, στο ένα καλύβι, απέναντι στο άλλο. Στο μεταξύ ήμασταν συγγένειο. Μια οικογένεια με την άλλη είχε σε ένα βαθμό, υπήρχε βαθμό συγγένειας.

0: και θα σου πω ότι κάποια στιγμή θα στο χρησιμοποιήσω το καλυβάκι πάντως.
1: Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Οτιδήποτε μοιράζομαι με φίλους μου δίνει χαρά. Γιατί λέω να, το χαίρεται κι άλλος. Δεν φτάνει μόνο εγώ, γιατί ό,τι μας χαροποιεί γίνεται διπλή χαρά όταν το μοιραζόμαστε. Πολλά δεν θέλει ο άνθρωπος να είναι ήσυχος, να είναι άκακος. Λίγο φαΐ, λίγο κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση.
0: Κάπου εδώ, με αυτή τη θέα από τη Λίμνη Κρεμαστών, θα σας αποχαιρετήσω. Θα κλείσω όμως με μια έκφραση του Τιμ Σάλμον. Τα άγραφα, αν δεν τα δεις, δεν μπορώ να στα περιγράψω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε μόνο θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά, Action Σαββατοκύριακο.
1: Hold on.
2: Dette Superløven. Identiteten hans hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig bortsett fra meg da, fordi han pappaen min. Ingenting jeg gjør godt nok.
3: Det ingenting med deg som skal tilsi at du klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare
4: det. Det høres farlig ut.
3: Du trenger ikke sjokke sånn. Vi har en jobb å gjøre.
5: Ingen så stopper meg fra å bli berømt.
6: Απλώς υπέροχη. Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
7: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

χαρούμενα σήμερα, καλημέρα σας. Διότι σε εκείνη την ταλέπορη χώρα που τη λένε Βενεζουέλα, στην οποία, όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ, οι άνθρωποι χορεύουν στους δρόμους χαρούμενοι. Το είπε χθες το βράδυ. Δυστυχώς υπάρχει μια τρομακτική τραγωδία. Τα νούμερα που δίνουν για νεκρούς και τραυματίες είναι περίπου μηδαμινά μπροστά στην πραγματικότητα. Όταν λένε ότι είναι 900.000 οι νεκροί, αλλά είναι 50.000 οι αγνοούμενοι, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα, και ο σεισμός είναι ήδη, έχει γίνει ένα 24ωρο, που σημαίνει ότι σε λίγο και να είναι κάποιος κακόμοιρος ζωντανός κατά από τα ερείπια, δεν θα μπορέσουν να τον βρούνε. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μια ανίποτη τραγωδία, φοβερή καταστροφή, φτωχή, κακομοιριασμένη χώρα με όλα τα δεινά πάνω της και το σεισμό. Ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω αυτή την πιθανότητα να βρεθεί σε ένα σεισμό που πρώτα θα σε χτυπήσει με 7,2 και μετά θα έρθει δεύτερος καπάκι με 7,5. Όσο ξέρετε από τη ισχύ των σεισμών, το 7 είναι διπλό από το 6,9, το 7,1 διπλό από το 7, το 7,2 διπλό από το 7,1. Άρα μην ακούτε 7,2 και 7,5 ότι εντάξει δεν τρέχει και τίποτα. Μιλάμε για τρομερή, φοβερή και τρομερή ισχύ, η οποία συντάραξε τη χώρα, διέλυσε τα κτίρια. Βλέπετε τώρα κάτι κτίρια 5 και 10 ορόφων ήταν ορθία. Και τώρα ξαφνικά είναι, ας πούμε, έχουν πέσει και είναι 2 μέτρα, 3 μέτρα. Δηλαδή τσιγαρόχαρτα ήταν. Δυστυχώς. Λοιπόν, ναι, να δούμε το βίντεο, γιατί μπροστά στα υπόλοιπα τα δικά μας, το ράφι και η πολιτική αντιπαράθεση και τα λοιπά και ο λαγοκέβαλος, αυτές είναι τρομερές καταστροφές και τρομερές ανθρώπινες τραγωδίες. Και πόσοι άνθρωποι αυτοί, εκτός του ότι δεν είναι μόνο όσοι βρέθηκαν κάτω από τα ερείπια και έχουν καταπλακωθεί και θα πεθάνουν έτσι, είναι ότι η χώρα, ας πούμε, θα πάει πολύ πίσω οικονομικά από όσο ήταν, και ποιος θα τους βοηθήσει εκεί. Υπάρχουν, λέει, εκτεταμένες περιοχές που δεν έχουν καν καταφέρει να φτάσουν τα συνεργεία, όχι να αρχίσουν να σκάβουν, να μπουν στον δρόμο να φτάσουν. Λοιπόν, ας δούμε το βίντεο, παιδιά, και επανερχόμαστε. Η Αντριάννα έρχεται σε λίγο. Λοιπόν.

0: Μια ισοπεδωμένη χώρα αναζητεί ζωή στα συντρίμμια της. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της. Εκατοντάδες νεκροί, χιλιάδες τραυματίες.
1: Mi familia quedó allá. Mi esposa y mis dos hijos. 5, 9 y mi esposa.
0: Οικογένειες σκάβουν με τα χέρια τους για να βρουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
2: Por temor, pues salieron corriendo y todos están acá. Parte de familia y vecinos que todos están acá. Hay una gran parte aquí y otra parte en la parte de atrás de las torres, que es un estacionamiento grande.
0: Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι νεκροί μπορεί να ξεπεράσουν τις 10.000.
3: Con mi mamá y sis estuvimos en el momento del temblor. Nos tocó pues salir corriendo, un poco difícil porque además se nos trabó la puerta. No podíamos abrirla, tuvimos que meter los dedos para abrirla.
0: Οι κάτοικοι σε Caracas και La Guaira ζητούν βοήθεια.
4: Hay mucha gente aquí que necesita ayuda a otros países que manden maquinaria, manden el rescatista, hay mucha gente tapiada, al mismo gobierno nacional que...
0: Οι συνεχείς μετασεισμοί δυσχεραίνουν το έργο της διάσωσης. Διασώστες σώζουν μικρό κοριτσάκι κάτω από ισοπεδωμένο σπίτι.
5: Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
0: Ένα τετράχρονο αγοράκι απομακρύνεται από τα ερείπια. Μια γυναίκα βγαίνει ζωντανή μέσα από τα συντρίμμια πολυκατοικίας.
5: Hemos solicitado ayuda internacional. Ya está por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas horas llegará del resto de los países y de la comunidad internacional.
0: Καθώς η γη ακόμα τρέμει από τους μετασεισμούς, μια θαραλέα γυναίκα γεννά στην καρδιά της τραγωδίας.
6: We took over Venezuela in less than one day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big. They had a tremendous earthquake last night that you read about, massive in Caracas. But we're going to help them out.
0: Τεράστια είναι η κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας, καθώς η Βενεζουέλα βιώνει μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση.
7: Τα τρομακτικά λεπτά που έζησαν όταν η γη άρχισε να σύεται από το διπλό σεισμό, τον πάνικο και το φόβο περιγράφουν στο Action 24 Έλληνες που ζουν στη Βενεζουέλα.
8: Είχα κάτι τζάμι εκεί κοντά στην πόρτα για να βγω και σπάσανε, δηλαδή γίνανε κομματάκια που να περάσεις από εκεί. Ούτε η πόρτα δεν άνοιγε γιατί είχε κολλήσει με τα τζάμια.
9: Νιώσα το σεισμό, αλλά έλεγα θα πέρασουν 10 δευτερόλεπτα, θα τελειώσει, αλλά όχι. Πολύ καιρό περνούσε, πιο έντονο γινόταν το σεισμό.
7: Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν τραγικές. Τα σπίτια κατέρευσαν σαν τραπουλόχαρτα και όλο γύρω τους θύμιζαν βομβαρδισμένο τοπίο.
9: Έχουν πέσει αρκετά κτίρια.
8: Ένα ενιδρίο μεγάλο, ας πούμε 100 λίτρα, το οποίο με τόση δύναμη έφυγε κάτω. Δηλαδή το κούνησε, ο σεισμός το κούνησε.
10: Δεν φαίνεται να υπάρχουν θύματα από την ελληνική κοινότητα στη Βενεζουέλα.
7: Σύμφωνα με τους Έλληνες σεισμολόγους, είναι ένα πολύπλοκο γεωλογικό φαινόμενο γύρω από τη Βενεζουέλα.
11: Μπορεί να είναι και μέρος μιας ενιαίας σύνθετης διαδικασίας ρήξης που απελευθέρωσε την ενέργεια σε δύο φάσεις. Αυτό στην πράξη έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια στην ισχυρή κίνηση που δέχτηκαν οι οικοδομές και ολέθριες συνέπειες.
7: Τα ρήγματα τα οποία κυκλώνουν τη Λατινική Αμερική είναι η τεκτονική πλάκα της Νοτιού Αμερικής και η τεκτονική πλάκα της Καραϊβικής, η οποία καλύπτει όλο τον κόλπο. Οι δύο αυτές πλάκες ουσιαστικά τέμνονται, δημιουργώντας το φαινόμενο των διπλών σεισμών. Η σύγκρουση των λιθοσφαιρικών πλακών δημιουργεί ρήγματα που, όπως λένε οι Έλληνες σεισμολόγοι, είναι μία τάξη μεγαλύτερα από εκείνα που συναντώνται στη χώρα μας.
12: Αφενός σεισμοί της Βενεζουέλας έγιναν στην άλλη πλευρά του πλανήτη. Αφετέρου, μπορεί να ακούμε 7,1-7,5, αλλά δεν είναι τα μεγαλύτερα μεγέθη που συμβαίνουν στον πλανήτη και που προκαλούν ενδεχομένως διέγερση σεισμών σε άλλες περιοχές.
13: Στον ελληνικό χώρο, οι συνήθεις σεισμοί είναι το πολύ μέχρι 7 βαθμούς. Όχι ότι δεν έχουμε και σεισμούς της τάξης των 8 βαθμών, σε ιστορικές περιόδους βεβαίως, αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιοι.
7: Η Βενεζουέλα μετράει τις πληγές της, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά τη σεισμική δραστηριότητα.
14: Λοιπόν, όπου φτωχός και η μοίρα του τώρα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σε λίγο, θα έχουμε και συνδέσεις. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς από εδώ. Έχουν πάει σωστικά συνεργεία από διάφορες χώρες και σκάβουν εκεί. Τι να βρουν. Είδατε αυτή τη φοβερή εικόνα με το σκύλο. Το σκυλί το οποίο ήταν μέχρι εδώ κουκουλωμένο και είχε το κεφάλι του έξω στο κακόμερο. Και πόσοι άνθρωποι και πώς. Και πού τώρα, απομακρυσμένα τώρα. Φτάνει στο κέντρο εκεί της πόλης που, εν πάση περιπτώσει, φτάνουν και τα συνεργεία, τα τηλεοπτικά και τα άλλα και δίνουν εικόνα. Φανταστείτε τώρα μέσα στο βάθος, ας πούμε, της επαρχίας της Βενεζουέλας, εκεί που δεν πάνε ούτε δρόμοι ούτε τίποτα, τι γίνεται. Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, γιορτάζουν σήμερα ο Σαμψόν, ο Πιερής και ο Πιέρος. Okay. Ο Σαμψόν, ο Πιερής και ο Πιέρος, χρόνια πολλά, όσοι είναι Σαμψόν, Πιερής και Πιέρος. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα τυφλοκόφωσης. Η τυφλοκόφωση είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μειωμένη ή μηδενική λειτουργική ακοή και όραση. Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε για να τιμηθεί η γενέθλια ημέρα της ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, Έλεν Κέλλερ, η οποία ήταν το πρώτο άτομο στη ΣΥΠΑ με τυφλότητα και κόφωση που απέκτησε δίπλωμα πανεπιστημίου, παρακαλώ. Ναι. Παγκόσμια ημέρα τυφλοκόφωσης. Επίσης, σήμερα, ημέρα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παιδιά, 27η Ιουνίου. Εδώ γιορτάζει η Ελλάδα όλοι. Όλοι είναι μικρομεσαίοι. Εδώ είμαστε τώρα, οι μικρομεσαίοι. Λοιπόν, στις 27 Ιουνίου γιορτάζει ως η ημέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Micro, Small and Medium Sized Enterprises Day, με απόφαση του ΟΗΕ, ομόφωνα, Γενική Συνέλευση του 17, για να τονίσει τη σπουδαιότητα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, τη βιώσιμη ανάπτυξη και να προωθεί την αξιοπρεπή εργασία για όλους, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, σαν σήμερα, περιμένοντας την Αντριάννα να έρθει. Καλά, τώρα που θα τα πούμε. Λοιπόν, το 1913 οι Έλληνες νικούν τους Βούλγαρους στη μάχη της Βετρίνας, στο Νέο Πετρίτσι, και απελευθερώνουν το Σιδηρόκαστρο. Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι οι Βούλγαροι την μάχη στο Πετρίτσι, αυτή που λέμε εμείς σήμερα, που σχεδόν δεν την ξέρουμε εδώ, τη θεωρούν τρομακτική ιστορική του σίτα, που τους έδιωξε από την Ανατολική Μακεδονία, να ξέρετε. Λοιπόν, το 1913 επίσης, ναυτική μοίρα με επικεφαλή στον Γκουρντουριώτη ελιμενίζεται στην Καβάλα και απελευθερώνει την πόλη από τη βουλγαρική κατοχή. Διότι δεν έχουμε επίγνωση ότι αυτό είναι στο δεύτερο Βαλκανικό. Στο πρώτο Βαλκανικό οι Βούλγαροι είχαν κατέβει και είχαν βγει στο Αιγαίο. Η Αλεξανδρούπολη και η Καβάλα είχαν γίνει βουλγαρικές για ένα διάστημα. Από το 12 μέχρι το 13. Στον πρώτο Βαλκανικό. Εμείς φτάσαμε από πάνω μέχρι Θεσσαλονίκη και μέχρι Γιάννα και πάνω. Οι Βούλγαροι κατεβήκαν και φτάσανε Αιγαίο. Μετά στο δεύτερο Βαλκανικό απελευθερώθηκαν και αυτές οι περιοχές. Από την Καβάλα που μπήκε ο Κουντουριώτης με το Αβέροφ, μέχρι και την Αλεξανδρούπολη, την οποία ως γνωστόν, όλοι το ξέρετε, δεν έχω καμία αμφιβολία, ονομαζόταν τότε Δεδέαγατς, παρακαλώ. Λοιπόν, τούτη εδώ η Αντριάννα που περιμένουμε να βαφτεί, να καταφέρει να βαφτεί για να έρθει. Κατάλαβες, ξέρει τα του Εύρου και τις περιοχές εκεί. Οι υπόλοιποι... Λοιπόν, 1954. Ανακοινώνεται η έναρξη της λειτουργίας του πρώτου πυρηνικού σταθμού ενέργειας, σταθμού πυρηνικής ενέργειας στον κόσμο, κοντά στη Μόσχα, στη Σοβιετική Ένωση. Τότε τα βάζαν δίπλα-δίπλα στις πόλεις. Δεν είχαν επίγνωση. Λοιπόν, 1962, παιδιά. Να, εδώ μέχρι το τσένο. Εδώ τώρα, βλέπετε τον αγώνα, 62.

0: Διαιτητή σταμάτησε το παιχνίδι, διότι δεν βλέπανε να παίξουν. Αποτέλεσμα. Οι φίλαθλοι νομίσανε ότι το πράγμα ήταν στημένο και σταμάτησε επίτηδες, με αποτέλεσμα να μπουκάρουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γίνανε διάφορα επεισόδια. Οπότε, όταν τέλειωσε όλο αυτό και άδειασε το γήπεδο και φύγανε κτλ., η ΕΠΟ λέει: παιδιά, θα ξαναγίνει τώρα, θα γίνει χαμός την επόμενη φορά. Και είπε: δεν επαναλαμβάνει το αγώνας. Οπότε το 1962 είναι η μοναδική χρονιά του ελληνικού ποδοσφαίρου που ενώ έγινε ο τελικός του κυπέλου, κυπελούχος δεν υπήρξε. Ε, τρομερό δεν είναι? Για να ανοίξει τον πλάνο. Μπα.
1: Κάτσε, γιατί με έχουν βάλει να κάθομαι.
0: Ναι.
1: Σε θρόνο.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Ζητώ συγγνώμη, έχω από τους τηλεθεατές, από εσένα Δημήτρη, τους τηλεθεατές και όλους τους υπολείπους εδώ, έχω αυτή την αλλεργία. Θα μου περάσει όμως.
0: Έχεις την αλλεργία?
1: Ναι, νομίζω είναι από τις
0: κόρες. Της άνοιξης?
1: Ναι. Ποιες άνοιξες, κατά καλό καιρό, δεν ξέρω. Είναι
0: κατά
1: δική
0: καλό καιρό, ναι, ναι.
1: Δική μου, είναι στα μάτια, με τους φακούς επαφές.
0: Ας το καλό. Το περδικάκι.
1: Περδικάκι είναι, λες?
0: Έτσι, κάτι, όλοι περδικάκι έχουν οι αλλεργικοί. Η πέφτα ή περδικάκι.
1: Είχε πολύ χώμα το, ναι. Το Σαββατοκυριακό, καλά.
0: Τη
1: εβδομάδα που πέρασε.
0: Ωραία.
1: Και νομίζω ότι με ενοχλεί το χώμα.
0: Λοιπόν, το 67.
1: Σ' άκουγα που έλεγες.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Τάπα, εγώ τάπα.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία ιστορία αυτή με το
0: 62.
1: Ναι. Δεν το ήξερα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία ιστορία.
0: Λοιπόν. Πρέπει να ξέρεις ότι το ελληνικό ποδοσφαίρο έχει μια ειδική ιστορία. Όταν φτιάχτηκε το. Για να δεις πώς ήταν τότε. Όταν φτιάχτηκε. Μα δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.
1: Ναι.
0: Το καινούριο γήπεδο, ας πούμε, με τις καινούριες εξέδρες κτλ. Τότε για να. Μα πότε ήταν τώρα, ποια χρονιά ήταν, θα σε γελάσω. Θα ρωτήσω τον Μάριο τον Ηλιόπουλο που τα ξέρει αυτά, τον πρόεδρο. Ναι. Λοιπόν.
1: Δεν ξέρω πότε φτιάχτηκε.
0: Τότε, για να βγάλουν μερικά από τα έξοδα του γηπέδου, η ΑΕΚ έφερε την Μπαρτσελώνα στην Αθήνα.
1: Και παίξε με την Μπαρτσελώνα.
0: Και έπαιξε με την Μπαρτσελώνα, πρώτον. Η οποία Μπαρτσελώνα μετά έπαιξε και με τον Ολυμπιακό, έπαιξε με τον Παναθηναϊκό.
1: Α, την κάναμε τουρ την Μπαρτσελώνα.
0: Οι δε ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, πήγανε και κάνανε αγώνα φιλικό με την ΑΕΚ,
1: ναι,
0: στο νέο γήπεδο, άφιλο κερδός, χωρίς να πληρώσουν, χωρίς να πάρουν καθόλου, για να πάνε και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού αντιστοίχως να δούνε το καινούργιο γήπεδο και για να ξεπληρωθούν μερικά από τα χρέη, γιατί για το γήπεδο. Φαντάζεις, ναι, πώς ήτανε.
1: Και τώρα.
0: Τώρα το ίδιο θα γινόταν, ακριβώς.
1: Το ίδιο.
0: Λοιπόν, παιδιά, το 1967...
1: ATM, λέει, ναι, το πρώτο εγκαταστήθεται σε... εγκαθίσταται καλά, σε τραπεζικό επικατάστημα στο Λονδίνο, στο Anfield.
0: Ναι.
1: Πρώτο ATM, φαντάζομαι,
0: λοιπόν,
1: πώς σας φαινότανε. Κουτί που βγάζει λεφτά.
0: Εγώ, ATM, είδα πρώτη φορά το 1982,
1: ναι,
0: που είχα πάει στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Και έμενα στο σπίτι ενός συμφοιτητή κιόλας, ενός φοιτητή εκεί που ήταν φίλος κλπ. Ο οποίος με σταμάτησε κάποια στιγμή και μου λέει: πάμε να βγάλουμε λεφτά. Λέω: πού βγάζεις λεφτά? Απόγευμα ήταν, βράδυ ήταν.
1: Από το
0: κουτί. Πώς είναι τα παιδάκια που λέει: μαμά, δεν έχουμε λεφτά να πάμε να βγάλουμε από το κουτί?
1: Σκέψου.
0: Λοιπόν, έτσι και έμεινα εμβρότητος.
1: Σκέψου το πώς.
0: Θυμάμαι όμως, διότι ούτε αυτό το θυμάσαι.
1: 67, τι να θυμάμαι το 67.
0: Όχι το 67, άσε.
1: Δηλαδή,
0: θυμάμαι όταν ήρθε το πρώτο ATM στην Ελλάδα.
1: Από πότε ήρθε το πρώτο ATM στην Ελλάδα?
0: Το πρώτο ATM στην Ελλάδα ήρθε τη δεκαετία του 90.
1: Έλα, εντάξει,
0: ναι,
1: γεννηθεί.
0: Λοιπόν, το έφερε η Εθνική Τράπεζα.
1: Λογικό.
0: Ναι.
1: Μου ακούγεται μέχρι
0: και στιγμή. Θυμάμαι την πρώτη τηλεοπτική διαφήμιση του ATM. Η οποία ήταν η εξής, που τον παίζανε τηλεοράσεις.
1: Ναι,
0: ένας τύπος οδηγεί, φανάρι κόκκινο, φρενάρει, σηκώνει χειρόφρενο, ανοίγει την πόρτα. Οι άλλοι κορνάρανε, ο τροχονόμος του έλεγε τι κάνεις και τα λοιπά. Και αυτός έλεγε μισό. Πάει στο μηχάνημα, τα κατά, βγάζει λεφτά.
1: Μπαίνει στα
0: μάξι. Και την ώρα που μπαίνει στα μάξι, ανοίγει πράσινο και φεύγει. Αυτή ήταν η διαφήμιση.
1: Ότι και καλά πρόλαβε
0: στο
1: μέσα
0: δευτερόλεπτο.
1: Στο δευτερόλεπτο να βγάλει λεφτά.
0: Λοιπόν.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: 97.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Πεθαίνει ο Γεώργιος Παπαδόπουλος.

0: της Χούντας και των συνταγματαρχών.
1: Μάλιστα.
0: Ο κ. Γιώργης.
1: Και τώρα κοίτα, το 2015, σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, είχαμε το διάγγελμα του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα τότε. Προκυρήσει δημοψήφισμα για τις 5 Ιουλίου με ερώτημα αν πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας όπως το ορίζουν οι θεσμοί. Η πρόταση, λέει, αργότερα την ίδια μέρα υπερψηφίζεται στη Βουλή με 178. Ναι, εντάξει, 20 βουλευτές στάσονται υπέρ του. 120 βουλευτές στάσονται υπέρ του. Όχι, και δύο απουσιάζουν. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έχω κρατήσει το. Πώς το λένε, το έγγραφο αυτό το δημοψηφίσμα. Το πήγαμε και ψηφίσαμε. Έτσι, ενθύμιο.
0: Το έγγραφο. Εννοείς το ψηφοδέλτιο.
1: Ψηφοδέλτιο. Ναι, εντάξει, ψηφοδέλτιο. Α, ναι, το ψηφοδέλτιο.
0: Ναι, είναι μυθικό. Μυθικό.
1: Το έχω κρατήσει.
0: Το όχι, εκεί τι, αυτό και ναι ή όχι στο.
1: Το έχω κρατήσει. Έλεγε, εν τω μεταξύ ήταν και τόσο καταλαβίστικο. Έλεγε και ναι ή όχι στο σχέδιο του νόμου τάδε, του τέτοιου τάδε, του αυτού τάδε, που αυτό το τάδε και πάει λέγοντας όλο αυτό.
0: Και είχε τι και ζήσαμε. Άλλη μια φοβερή πρωτοτυπία.
1: Για πες.
0: Είχε πρώτα το όχι και μετά το ναι.
1: Είχε πρώτα το όχι και μετά το ναι. Σωστά. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Ναι,
1: τι ζήσαμε.
0: Ναι. Λοιπόν, ωραία.
1: Και φτάνουμε.
0: Για τη Βενεζουέλα τα είπαμε.
1: Το είδα.
0: Τα είδα, οπότε ας το πούμε μετά, θα έχουμε και πάλι σύνδεση.
1: 920 νεκροί.
0: Δεν είναι μόνο.
1: 50.000 οι αγνοούμενοι.
0: Πολύ περισσότεροι. Δείστε
1: πολύ περισσότεροι από 920
0: νεκροί. Τώρα.
1: Τα κτίρια δηλαδή είναι τεράστια καταστροφή. Λοιπόν, όπου φτωχό και μοίρα το δυστυχώ.
0: Για πάμε στο άστενα, γιατί έγινε άλλο χαμό. Πάλι πλακώθηκαν πάλι και άρχισαν να
1: βομβαρδίζουν. Σαν άμα από την αρχή.
0: Λοιπόν, πόλεμο αντιπίνων στο Ορμούζ. Το Ορμούζ χτύπησε ένα καράβι, το Ιράν χτύπησε ένα καράβι εκεί στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί βομβαρδίσανε κάτι βάσεις, δεν κατάλαβαν τώρα τι βομβαρδίσανε ακριβώς. Πάντως κάτι βομβαρδίσανε. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι θα γίνει της κακομοίρας τώρα, θα έχει αμήλικτο χτύπημα. Άιντε πάλι από την αρχή. Και δεν νομίζω ότι θα. Τέλος πάντων. Και ο Βάντς, ο αντιπρόεδρος, είπε ότι άμα το Ιράν δεν καταλαβαίνει κάποιος από τους όρους του μνημονίου. Τη συμφωνία δηλαδή, να σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Εντάξει τώρα. Δεν καταλαβαίνει. Κάνει ότι δεν καταλαβαίνει.
0: Λοιπόν.
1: Την συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου επίσης. Θα δούμε και θα
0: αυτό
1: τη συζητήσουμε.
0: Είναι σημαντικό.
1: Ναι, ενδεχομένως αυτό είναι το σημαντικότερο κομμάτι.
0: Αυτό
1: θα τη δούμε και θα τη συζητήσουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Για το τι ακριβώς θα σημαίνει, ιδιαίτερα όσον αφορά τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.
0: Σιγά
1: μην γίνει.
0: Απλώς τώρα η Χεζμπολάχ είπε θα γίνει εμφύλιος, παιδιά. Γιατί, διότι στην πραγματικότητα η Ισραηλινή κυβέρνηση του Λιβάνου και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνήσαν να συνασπιστούν εναντίον της Χεζμπολάχ.
1: Ναι.
0: Αυτό. Η Χεζμπολάχ στηρίζεται από το Ιράν. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, βέβαια. Φυσικά. Ό,τι είπε ότι παιδιά εδώ πέρα έχουν οι τρεις εναντίον ενός, μπας και τους αφοπλίσουν.
1: Μήπως
0: το Ιράν όμως είναι.
1: Καλά. Εντάξει. Μακάρι. Θα είναι.
0: Μα τώρα τι υπέγραψε ο Τραμπ, είναι δυνατόν να έχει υπογράψει συμφωνία που αναγνωρίζει στο Ιράν δικαιοδοσία για το εσωτερικό του Λιβάνου.
1: Στον Χεζμπολάχ στο Λιβάνο. Σε αυτό εντάξει.
0: Μυστήριο πράγμα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε παρακάτω. Θα έχουμε και αναλυτές να μας τα πούνε αυτά. Διεθνής Ναυτικός Οργανισμός απομάκρυνε 2.500 ναυτικούς από τα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, Μητσοτάκης. Α, ο αστροναύτης. Στέλνουμε αστροναύτη.
1: Ωραίο είναι αυτό, ε.
0: Καλό είναι.
1: Πολύ. 350 εκατομμύρια ευρώ επενδύει η χώρα μας στη διαστημική πολιτική, κυρίες και κύριοι. Τα επόμενα 2 χρόνια ο πρώτος αστροναύτης.
0: Δεν τον αστροναύτη, τον Έλληνα.
1: Ωραίο. Εντάξει. Προχωράμε.
0: Ναι. Λοιπόν. Είναι και αυτό που παίζει τάβλη και τέτοια. να δούμε το βίντεο του Μητσοτάκη για τον αστροναύτη.
1: Στο TikTok, στο TikTok.
0: Το TikTok.
1: Για να δει. Έλα, να το
0: βάλε,
1: δούμε.
0: Βάλε, πάμε, να δούμε. Πάμε. Σας στείλουμε τώρα, θα φτιάξουμε. Πάμε στο φεγγάρι, δεν παίζουμε εδώ πέρα.
1: Πάμε.
2: Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα.
3: Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα.
2: Η Ελλάδα μπαίνει σε τροχιά.
4: Γεια σας.
2: Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ελλάδα κάνει το επόμενο μεγάλο της δίκο. Όχι στη γη, αλλά στο διάστημα.
4: Είναι φοβερή άμεσα.
2: Μέχρι σήμερα η Ελλάδα στο διάστημα στέλνει δορυφόρους. Σήμερα όμως ετοιμάζεται να στείλει και έναν Έλληνα.
4: Η Ελλάδα πολύ ψηλά. Δεν πάει πιο ψηλά.
2: Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ιστορικό βήμα. Να στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη σε τροχιά.
1: Ωραίο.
0: Δηλαδή, θα είναι δική μας, ας πούμε, δική μας επιχείρηση.
1: Η κυβέρνηση εγκαινιάζει, λέει, τη δεύτερη φάση ελληνικής διαστημικής πολιτικής. Το πρόγραμμα λέγεται Ελλάς Space 2.0.
0: Alright.
1: Έχει αυτή την ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για το διάστημα, με στόχο την ανάπτυξη εγχώριας αεροδιαστημικής βιομηχανίας και τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
0: Ρε παιδί μου, εκεί πάνω παίζονται τώρα με τους δορυφόρους. Άμα δεν έχεις δικούς δορυφόρους, δεν ελέγχεις τίποτα, ούτε άμυνα έχεις, ούτε τίποτα. Ούτε GPS δεν έχεις, αλλά τέλος πάντων τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε τώρα το τι ακριβώς θα γίνει.
0: Κάτσε να το δούμε. Έχουμε βίντεο γι' αυτό, παιδιά. Ωραία, για παίξε, κάτσε να δούμε.
1: Ανδριανό τον λένε τον αστροναύτη. Ανδριανός Γαλινός είναι το επιθετό του, Γαλιτός. Καμία σχέση. Γολέμης λέγεται ο άνθρωπος.
0: Γολέμης.
1: Ανδριανός Γολέμης λέγεται ο άνθρωπος.
0: Για να το δούμε, κάτσε.
1: Εκπαιδευμένος αστροναύτης, παρακαλώ.
0: Αυτά είναι.
5: Μια ιστορική σελίδα για την ελληνική παρουσία στο διάστημα γράφεται με πρωταγωνιστή τον Ανδριανό Γολέμη. Ο Έλληνας γιατρός συμμετέχει στο επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και πρόκειται να γίνει ο πρώτος Έλληνας που θα ταξιδέψει στο διάστημα.
6: Και αυτό έρχεται με κάποια συναισθήματα. Τα συναισθήματα είναι η χαρά, η τιμή και η ευθύνη. Και η ευθύνη έρχεται ακριβώς αυτό που είπατε. Δηλαδή πρέπει, όταν αναγνωρίσουμε τη σωστή αποστολή, αυτό να γίνει μεγιστοποιώντας τα ωφέλη που θα έχει για τη χώρα μας.
5: Ο 39χρονος γιατρός από τη Λάρισα έχει ήδη διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στη διαστημική ιατρική, συμμετέχοντας εδώ και χρόνια στην ομάδα που παρακολουθεί την υγεία των Ευρωπαίων αστροναυτών. Ενώ το 2022 πέρασε με επιτυχία όλα τα στάδια επιλογής της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας ανάμεσα σε δεκάδες χιλιάδες υποψήφιους από όλη την Ευρώπη.
6: Είναι ελπιδοφόρο ότι η χώρα μας κάνει όλα αυτά τα βήματα στον τομέα του διαστήματος. Κάθε τι που επενδύουμε στο διάστημα, το κάνουμε και για το διάστημα, αλλά όπως είπατε και για όλα τα ωφέλη που προκύπτουν στην καθημερινότητά μας στη Γη.
5: Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και το συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα μας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συζήτησε μαζί του στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Greece in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη ημέρα».
7: Ο Ανδριανός τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι στο διάστημα. Είναι μια επένδυση την οποία κάνουμε ως χώρα, η οποία έχει συμβολική και ουσιαστική αξία.
5: Η εκπαίδευσή του πραγματοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στην κολονία της Γερμανίας και θα διαρκέσει από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2026, αποτελώντας βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε μελλοντικές αποστολές. Περιλαμβάνει ένα εντατικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης με αντικείμενα όπως αεροδιαστημική μηχανική, ρομποτική και αστροφυσική, εκπαίδευση στα συστήματα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και προσομοιώσεις διαστημικών περιπάτων.
8: Very impressed how fast you have developed, what you have done and how consequently you have been investing in space.
5: Η ένταξη του Ανδριανού Γολέμη στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιτυχία, αλλά και μέρος μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής για το διάστημα.
0: Μάλιστα. Κοίταξε, άκου να σου πω, όταν βλέπεις αφενός το Μητσοτάκη δίπλα σε έναν Έλληνα αστροναύτη που πάει πάνω για κάνει διαστημικά πράγματα και είναι και γιατρός. Και μετά τον βλέπεις και κάτι και στο καφενείο γκρατς.
1: Και λες, και
0: αυτή
1: ένα...
0: είναι η Ελλάδα, ρε παιδί μου.
1: Είναι στις εξάρες.
0: Και έτσι και έτσι.
1: Είναι
0: αυτό
1: έτσι
0: είναι.
1: Και του λιμανιού
0: και του,
1: και του σαλονιού και του διαστήματος.
0: Και του κουτουκιού. Κατάλαβες.
1: Έτσι, έτσι είναι, τώρα είναι. Πλάκα κάνεις. Αυτό είμαστε. Τι
0: λοιπόν,
1: να κάνουμε.
0: Ωραία. Θες να πας
1: στο διάστημα.
0: Πειραιά,
1: όχι.
0: Έχεις
1: θα πήγαινες ποτέ στο διάστημα.
0: Όχι, ρε.
1: Α, με τίποτα. Όταν σου λέω με τίποτα, δηλαδή.
0: Όχι, εγώ δεν θέλω.
1: Με όλα τα λεφτά
0: έχω
1: του κόσμου.
0: Έχω όμως, ας πούμε, πολύ καλό φίλο αδερφικό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος σε όλη του τη ζωή ονειρεύεται να μπορούσε να φύγει εκεί πάνω.
1: Σοβαρά, ε.
0: Ναι, ναι. Σοβαρό άνθρωπο.
1: Εντάξει, υπάρχει...
0: Δηλαδή, πολύ σοβαρό
1: ναι,
0: άνθρωπο.
1: Καταλαβαίνω απλώς... τι λες. Αν
0: λέει,
1: τώρα.
0: Να μπορούσα να φύγω να...
1: Να το δει, δηλαδή, τι θέλει, να δει την υγεία από...
0: Λέει, ρε παιδί, να μπορούσα να φύγω, να πεθάνω, φεύγοντας προς τα πάνω, να φεύγω και να καθώ.
1: Ωραίο, δηλαδή,
0: ναι, καταλαβαίνεις. Όπως έχω και όχι, γνωστό...
1: Δεν θα πήγαινα ποτέ.
0: Όπως έχω και γνωστό εγώ, παιδί, ας πούμε, το οποίο ασχολείται μέρα νύχτα με τα έντομα. Αυτός έχει το μικρό κόσμο.
1: Εντάξει.
0: Έχει το αυτό να έχει κάτι αυτό και βλέπει ναι. Κάτι μύγες και κάτι κουνουπάκια και κάτι εδώ. Θέλω να σου πω ότι ο καθένας με την τρέλα του.
1: Με την τρέλα του, εντάξει. Τι να κάνουμε. Ωραίο είναι αυτό.
0: Με τη Σμύρνη.
1: Τη νέα Σμύρνη.
0: Λοιπόν,
1: Λοιπόν, περνώντας έτσι στα εσωτερικά, μάλλον στην πολιτική, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, έχουμε πει, τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα βλέπετε και όλα αυτά, είμαστε κανονικότατα σε προεκλογική περίοδο.
0: Εντάξει.
1: Ό,τι σημαίνει προεκλογική περίοδο στην χώρα μας, όπως φαντάζεστε, το βλέπουμε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εντάξει, μια ανάπαυλα εκεί το 15 Αύγουστο. Συμφωνείς, φαντάζομαι, Δημητρή.
0: Νομίζω ότι και στις παραλίες με τα μαγιό θα πηγαίνουν.
1: Με τα τέτοια, με τα αυτό, με χαιρετούρα. Ναι. Θα περνάει κόσμο, μας χαιρετάει στην παραλία.
0: Και μετά θα πλακώσει ΔΕΘ και θα γίνει...
1: Και μετά θα έρθει ΔΕΘ και μετά θα δούμε το τι θα γίνει μετά τη ΔΕΘ. Γιατί δεν σας κρύβω ότι εντάξει είναι... Εμείς οι δημοσιογράφοι το αγαπάμε βέβαια πάρα πολύ. Να συντηρούμε και να κρατάμε ανοιχτό το ενδεχόμενο των προώρων εκλογών. Βοηθούν και οι πολιτικοί.
0: Τέλος πάντων,
1: εκτός
0: λοιπόν,
1: του Πρωθυπουργού που το διαψεύδει...
0: Αυτός έχει το
1: διαψεύδει,
0: ξέρει
1: μωρέ,
0: κάνει, το...
1: Λέει ότι θα πάμε κανονικά, θεσμικά, στο τέλος της τετραετίας.
0: Λοιπόν, ο Τσίπρας είναι σε πλήρη αυτή, ο Μητσοτάκης σε πλήρη έγκαιρση,
1: ναι.
0: Ο Ανδρουλάκης το παλεύει εκεί πέρα και προσπαθεί. Η Καριστιανού δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
1: Ναι, η Καριστιανού φαίνεται πως χάνει αρκετούς πόντους.
0: Θα έχουμε και το Ζούπι εδώ πέρα και θα μας τα πει.
1: Θα μας τα πει.
0: Για να θέλετε να δείτε Νέα Σμύρνη, εξαρές.
1: Εξαρές.
0: Πάμε.

0: Ανεβάζουν τους ρυθμούς πολιτικοί αρχηγοί και κόμματα που έχουν μπει για τα καλά στον προεκλογικό αγώνα, παρότι η κυβέρνηση ξορκίζει τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν χάνει την ευκαιρία και αξιοποιεί την κάθε ημέρα σε εξορμήσεις σε διάφορες περιοχές στο πλαίσιο του κύκλου περιοδιών που έχει ξεκινήσει εν ώψη εκλογών και προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους νέους ψηφοφόρους. Κατά τη σημερινή του επίσκεψη στη Νέα Σμύρνη, συνομίλησε με τα παιδιά για τα αγαπημένα τους αθλήματα στο Μήλον Κάμπ, τα ενθαρρύνει να προπονούνται με τους φίλους τους και να μην αφιερώνουν υπερβολικό χρόνο στα κινητά, ενώ έπαιξε τένις και αντάλλαξε ποδοσφαιρικές πάσες στο γήπεδο με τους μικρούς αθλητές. Ακόμα ο Πρωθυπουργός έριξε δυο ζαριές και συνομίλησε με τα μέλη του καφέ όπου φιλοξενούνται δραστηριότητες του πολιτιστικού ομίλου Φίλων Τάβλη.
1: Πρέπει να έρχονται όταν τις χρειάζεσαι.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε και σε εμπορικούς δρόμους της Νέας Σμύρνης και είχε την ευκαιρία να συζητήσει με καταστηματάρχες αλλά και άλλους πολίτες της περιοχής.
2: Πάρτε δυνάμεις τώρα το καλοκαίρι.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής έθεσε για ακόμα μια φορά το δίλημα της κάλπης, συγκρίνοντας τη φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
3: Από τη μία είναι η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας που μεταφράζεται με τη λειτουργία του επιτελικού κράτους. Ένα κράτος που συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες, που παράγει διαφθορά, ατιμωρησία, αναξιοκρατία. Και από την άλλη μια άλλη αντίληψη, που θέλει τη δημοκρατική αποκέντρωση.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας την ίδια στιγμή καλωσόρισε τους νέους τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κατά την πρώτη συνεδρίαση του κόμματος και τους ζήτησε να έχουν λόγο καθαρό και ειλικρινή, δίνοντας έτσι και τον τόνο στο δρόμο για την πολιτική αλλαγή.
4: Μιλήστε απλά, όχι απλουστευτικά. Οι πολίτες όμως, θα μου επιτρέψετε, περιμένουν και κάτι άλλο. Πολύ πιο σοβαρό, θα έλεγα. Να αναστηλώσουμε αυτονόητες κοινωνικές και πολιτικές αρετές, όπως η εντιμότητα, η εμπιστοσύνη, η αφοσίωση στον λαό και την πατρίδα.
0: Την πρόθεσή του να μην συνεργαστεί με κανένα κόμμα εξέφρασε στη τηλεοπτική του συνέντευξη ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ τόνισε πως η ελληνική λύση θα επιδιώξει το υψηλότερο δυνατό ποσοστό στις εκλογές.
5: Η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών και υπουργών τους, δυστυχώς και ο Πρωθυπουργός, είναι καρεκλοθύρες. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά με όλους αυτούς δεν μπορώ να συνεργαστώ.
0: Το επόμενο διάστημα, τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα συνεχίσουν τις περιοδίες σε όλη τη χώρα, προκειμένου να είναι σε πλήρη ετοιμότητα σε περίπτωση εκλογών πριν το 2027.
6: Έτσι. Μην τυχόν και συνεργαστείτε με κανέναν. Όχι. Όλοι αυτοδύναμοι θα κερδίσετε.
7: Το υπάρχουν και εξαιρέσεις του Βελόπουλου του. Μου έκανε εντύπωση να ξέρεις.
6: Εντάξει.
7: Να. Σου λέει κάτσε να μην τα πούμε για όλους.
6: Ναι.
7: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φέρνει.
6: Τι, να συνεργαστεί ο Βελόπουλος?
7: Όχι. Άλλο λέγω τώρα. Διάφορα άλλα που περνάνε στο μυαλό μου. Φαντάζομαι ότι η Νέα Δημοκρατία πρώτα απ' όλα δεν θα θέλει.
6: Θα κάνω Σαμαράς για να κλείσει ο κύκλος, να ξέρουμε ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι και πού πάμε τώρα. Όλα τα άλλα.
7: Εκεί πήγε.
6: Εντάξει.
7: Λοιπόν, ενδιαφέρον έχει πλέον και η εμφάνιση. Εγώ παρακολουθώ έτσι τις εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα για τον τρόπο με τον οποίο. Ναι. Χειρίζεται διάφορα. Πολύ πιο σοβαρά από ότι.
6: Την προηγούμενη περίοδο.
7: Στο παρελθόν. Το έχεις προσέξει.
6: Ναι, εντάξει,
7: δηλαδή είναι πολύ μετρημένο.
6: Περιμάζεψε τώρα. Βγαίνανε και λέγανε φορολογήσουμε.
7: Ναι.
6: Και βγήκε ο Τσίπρας εχθές και είπε: λέει, γιατί να φορολογήσουμε? Μια χαρά από οικονομία δεν χρειάζεται να φορολογήσουμε.
7: Κάτσε όμως, Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή μόνοι τους βγήκαν τώρα 5-6-10 βουλευτές και λέγανε.
6: Απλώς είναι τώρα καινούργοι, είναι αύγαλτοι, είναι και δεν ξέρω. Τους είπαν τώρα: χτυπήστε λίγο τους πλούσιους να φανούμε αριστεροί και αυτοί του άλλαξαν τα φώτα, α
7: πούμε.
6: Μετάλλευση. Λοιπόν, ναι. Πάμε στο. Θέλω να σε πάω στο λιμάνι.
7: Εννοείται.
6: Ναι, σιγά, σούληψε.
7: Πού αλλού να θέλω να πάω?
6: Σούληψε. Πάμε στην Αλεξάνδρα.
7: Λιμάνι Πειραιά. Ρε, τι γίνεται. 6:34. Καλώς την.
6: Μαύρα,
8: καλή σας μέρα. Το διαχώρητο επικρατεί από πολύ νωρίς το λιμάνι του Πειραιά. Οι ταξιδιώτες του Ιουνίου πάνε σε κάποιο νησί προκειμένου να περάσουν λίγες μέρες, να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν. Πάρουν άξιο σκηνούσα, δονούσα. Φεύγει σε 10 λεπτά το καράβι. Μπορεί και να έχει καθυστέρηση γιατί έχει ατέλειωτη ουρά. Κοίτα, και πάμε γίνεται, να μιλήσουμε κοίτα, με κόσμο. Καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
10: Γεια σας, γεια σας.
8: Πού πάμε?
9: Πάρω,
10: ναι.
8: Πόσο μέσα κάτσουμε?
9: 8 μερούλες.
10: 8. 7 με 8. Φεύγουμε 6 του μήνα.
8: 6 του μήνα. Ναι. Το πρόγραμμα για πάρω?
9: Δεν έχουμε ιδέα.
10: Πάμε σε ένα σπίτι 50 τετραγωνικά, 8 άτομα. 4 κορίτσια, 4 αγόρια.
8: Οι υπόλοιποι που είναι?
10: Πάνω, περιμένουν.
11: Εμείς είμαστε οι τελευταίοι, όπως πάντα.
8: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το καπελάκι, δεν είστε αδέρφια.
10: Όχι, αλλά το είχαμε πει από την αρχή. Πήγαμε σε ένα στεγηλάκι. Δεν βρήκαμε. Και μετά πήγαμε σε μια καλή κυρία.
8: Τα παπουτσάκια μου αρέσουν να τα δείξουμε λίγο.
10: Αυτά τυχαία τα πήραμε ίδια. Δεν χρειάζεται. Είναι παντόφιλε.
8: Φανταστικά. Είσαστε μάτσι, ε.
10: Ναι, το έχουμε. Εντάξει, δεν το κάνουμε και στην πάρο γιατί μπορεί να μα την πούνε. Αν είμαστε ίδιοι συνέχεια.
7: Δεν δώσαν μόλις πανελλαδικές και φεύγουν. Είναι πιο μεγάλη, Αλεξάνδρα.
8: Μόλις πώς τα πήγατε.
7: Δεν ξέρω.
10: Καλά, εντάξει, εγώ δεν διάβασα πολύ. Εύκολα.
7: Πανελλαδικές δώσαν.
8: Ωραία, πού περνάμε.
10: Στοιχείο.
8: Στοιχείο.
10: Από τυχείο είμαστε.
8: Ωραία, τέλεια. Εσύ.
9: Εγώ δεν ξέρω να πέρασα. Θέλα Πολυτεχνείο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών. Αλλά αποθετική. Θεσσαλονίκη δεν πέρασα, αλλά Πάτρα έχω περάσει.
8: Ωραία, δεν πειράζει. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία, να περάσετε τέλεια.
10: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
8: Και να προσέχετε.
10: Θα προσέχετε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
8: Για να δούμε. Πάμε στους υπόλοιπους. Καλημέρα.
12: Καλημέρα, τι κάνουμε.
8: Σε ποιο μιλάς πρωί-πρωί?
12: Σε ένα φίλο μου είναι εδώ στο πλοίο, έχει κρατήσει.
8: Να χαιρετήσουμε, μας βλέπει. Πού πάμε?
12: Να έξω πάμε.
8: Πόσες μέρες θα κάτσουμε?
12: Τρεις μέρες.
8: Τρεις μέρες, έχουμε κλείσει από νωρίτερη διαμονή.
12: Τι έχουμε το φίλο, να μας δείξει εμείς.
8: Να, το λέω και αυτό. Πώς σου φάνηκε? Οι τιμές θα εκτοπλοϊκά εδώ στους Πανελλήνιες εσύ?
12: Όχι, όχι, είμαστε φοιτητές εμείς. Οι τιμές είναι... Η εξαστική πολύ καλά πήγε.
8: Περάσαμε.
12: Με το φίλο μου, θα το κλείσουμε. Εννοείται, περάσαμε ό,τι δώσαμε.
6: Κλείς το στα μούτρα, έτσι πράγμα.
12: Τώρα έχω πουλες.
7: Έχω δουλειά τώρα. Είμαι στην τηλεόραση.
12: Εννοείται, ακριβώς. Και τα δύο. Εικόνες χαλαρότητας και ησυχίας.
8: Δεν θα βγείτε το βράδυ δηλαδή?
12: Μάλλον όχι. Όχι, εντάξει. Θα βγούμε το βράδυ.
8: Ναι, κορίτσια.
12: Ο φίλος ξέρει.
8: Ο φίλος θα έχει
12: κανονίσει. Να ξέρω ότι είναι. Θα μας κανονίσει. Ναι. Κατευθείαν τώρα.
6: Από
12: την Πάτρα έρχομαι. Θα μας πει τα λιμέρια.
8: Καλά να περάσει.
7: Άντε, μια χαρά.
8: Καλημέρα. Για να δούμε, καλημέρα σας. Πού πάτε?
9: Πάρω.
8: Πόσες μέρες θα κάθετε?
9: Μια εβδομάδα.
8: Μια εβδομάδα. Τα κλείσαμε νωρίτερα.
9: Όχι, τελευταία στιγμή.
8: Και πώς σου φάνηκαν οι τιμές, θα σε φιλοξενήσουν ή θα πληρώσουν ξενοδοχείο?
9: Έχω σπίτι.
8: Α, έχει σπίτι. Οπότε μόνο τα εκτοπλοϊκά.
9: Ναι.
8: Πάμε τώρα λίγο να ξεκουραστούμε, να φύγουμε λίγο από την καθημερινότητα.
9: Λίγο απ' όλα, ναι.
8: Καλό να περάσει.
9: Ευχαριστώ πολύ.
6: Ρε Αλεξάνδρα, μπορεί να βρει κανέναν μέσα η τσίγλα?
7: Είναι όλοι με την τσίγλα.
8: Να είναι.
7: Είναι με
6: να βρει κανένα και... που δεν μασάει τσίχλα.
7: Με την τσίχλα και το ακουστικό. Και το... Όλοι είναι με ένα ακουστικό.
8: Τα ακουστικά και οι περισσότεροι έχουν και το τηλέφωνο, όπως μπορείτε να δείτε.
7: Είναι,
8: τηλέφωνο,
7: εντάξει.
8: Μιλάνε, κάποιοι έχουν έρθει αργοπορημένοι. Σιγά σιγά το καράβι.
7: Έχει μπόλικο νεαρό κόσμο.
8: Φεύγει, είναι και πολύ επάνω που μας χαιρετάνε, όπως μπορείτε να δείτε. Για να το δω. Καλημέρα.
7: Εσένα χαιρετάνε, Αλεξάνδρα, μα δεν μας βλέπουν.
13: Πού πάμε?
8: Σε ποιο νησί πάτε?
13: Κόλλησα τώρα. Δονούσα.
8: Δονούσα. Πρώτη φορά?
13: Ναι.
8: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
13: Θα κάτσω τρεις μέρες εκεί και άλλες πέντε στη Σχοινούσα.
8: Πώς σας φάνηκαν οι τιμές γενικά σε ακτοπλοϊκά?
13: Εντάξει.
7: Για διακοπές πάει ή έχει κάποια συναυλία? Τι κρατάει?
8: Για διακοπές πάτε?
13: Ναι, διακοπές.
6: Σχοινούσα είναι κιθάρα.
7: Τι κρατάει κιθάρα?
13: Να
8: ξεκουραστείτε. Καλημέρα σας. Πού πάμε?
14: Πάρω.
8: Πόσες μέρες θα κάθετε?
14: Εγώ μέχρι τη Σεπτέμβρη.
8: Πάτε τρεις μήνες διακοπές?
14: Ναι, έχω σπίτι όμως.
8: Είστε από τους τυχερούς. Καλά να περάσετε.
14: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
6: Εντάξει,
8: και
6: λοιπόν.
8: Εγώ θα ήθελα τρεις μήνες διακοπές.
6: Αλεξάνδρα, και εσύ θα ήθελες να φύγεις τώρα και να γυρίσεις στο Σεπτέμβρη.
7: Μαύρησες, Αλεξάνδρα μου. Έχεις ένα πολύ ωραίο χρώμα.
8: Είχα πάει και εγώ τις διακοπές.
7: Σαν κιστ.
8: Πέτσες, οπότε έκανα τα μπανάκια μου.
7: Μπράβο, Αλεξάνδρα. Μπράβο.
6: Πού πήγες, αν επιτρέπετε?
8: Ορίστε.
6: Πού πήγες, λέω, αν επιτρέπετε?
8: Σπέτσες πήγα.
7: Μια χαρά.
6: Σπέτσες.
7: Σπέτσες, τέλεια.
6: Χαϊλίκι βλέπω, χαϊλίκι.
7: Χαϊλίκια.
6: Δεν βλέπω, δηλαδή, φτωχόνισα και...
8: Είναι ο προορισμός, 2 ώρες.
6: Κοντινός.
7: Εντάξει, λοιπόν. Και υπέροχος, Αλεξάνδρα.
6: Εντάξει, Αλεξάνδρα μου, τα λέμε πάλι. Ευχαριστούμε.
7: Καλημέρα.
6: Λοιπόν,
7: θα τη συναντήσουμε την Αλεξάνδρα και κατά τη διάρκεια τη εκπομπή. Αν δεν πάρει το καράβι να φύγει, και δεν τη συναντήσουμε, α πούμε. Πού πάει αυτό, Πάρον Άξο ή ο Σαντορίνη. Ή δεν πάνε πια, ε. Δεν πάνε πια έτσι.
6: Ωραία. Λοιπόν, σκανάρτε εδώ στον κανόνι, γιατί σε καμιά εβδομάδα έχουμε την. Το διαγωνισμό, παιδιά. Εκεί που λέει σκάν μη, βάλτε το κινητό σας για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που βλέπετε τα δώρα. Φοβερά και τρομερά από τον κύριο Καρόνι. Εξαιρετικός, 2.000 ευρώ.
7: Λοιπόν, έχει τα πάντα αυτό το πακέτο από λευκές συσκευές. Πλυντήρια, τηλεόραση, φούρνο, ανεμιστήρα. Δύο ανεμιστήρες. Ένα δαπέδου και ένα
6: έχει.
7: Απορροφητήρα, air condition. Τα πάντα όλα, κύριε Σαντήρη.
6: Λοιπόν, διάλειμμα και ερχόμαστε.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Νότες 96. Απλά ελληνικά.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του, και του το έλεγα, του λέω, 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
7: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκονη.
8: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
9: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
10: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
8: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τώρα πήγαμε στα καλοκαιρινά.
1: Εντάξει,
0: καλημέρα
1: ωραία,
0: σας
1: ωραία,
0: και κύριοι ξανά.
1: Εντάξει.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, για πέραστε και συνάδελφα εδώ πέρα να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο, τι λέει. Καλώς τον.
0: Καλώς τον Νίκο. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα. Εδώ βλέπω ολόκληρο στόμο.
0: Λοιπόν, με τα νέα Σαββατοκύριακο ξεκινάμε. Διχασμένη ιεραρχία, γιατί ξέσπασε εμφύλιος.
1: Ναι.
0: Πού οδηγεί η σύγκρουση για την αύξηση 90% των αποδοχών των Μητροπολιτών, λένε τα νέα. Γιατί δίνουν ραντεβού τον Οκτώβριο διαφωνούντες, ποιος σηκώνει το λάβαρο της διαφωνίας.
1: Ναι.
0: Ιδρυτικό μέλος Ελλάδα, Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας και Ασφάλειας, λένε στα νέα. Και οι καραβιές των Ελλήνων στο νέο κόσμο, ιστορίες. Διαδρομές, τα εστιατόρια, τα τραγούδια των μεταναστών.
1: Για τους μετανάστες. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Έχουμε και λέμε. Καλοκαιρινό έμφραγμα στα ελληνικά αεροδρόμια. Βασικές αιτίες για τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις στις πτήσεις. Η κλιματική αλλαγή καίει την Ευρώπη. Χαμός γίνεται. Τέλος τα δημοτικά τέλεια από τους λογαριασμούς ρεύματος. Χωριστά τα πληρώνουμε, μάλλον.
0: Ναι, θα τα πληρώνουμε, λέει, αλλιώς.
2: Σαν το έφυγε.
0: Ναι. Σαν τον έφυγε, που λέει και ο Νίκος.
1: Ο εκτελεστής του στρέφει ήρθε από την Τουρκία. Μείωση 100.000 θέσεων εργασίας εξετάζει η Volkswagen. Για δες το αυτό.
0: Πω. 100.000 θέσεις εργασίας. Ναι.
1: Και επίσης εδώ πέρα έχει και το Popeye.
0: The Sailor Man. Του.
1: Όπου έχει Popeye.
0: Πόσα χρόνια έχω να διαβάσω Popeye. Λοιπόν, δύο αλλαγές στα δημοτικά τέλη στον ελεύθερο τύπο. Νέος τρόπος υπολογισμού από το 2027. Νέος τρόπος πληρωμής το 2028. Αγωνία για 50.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα. Έπεσε στα 72 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου, αλλά στα βενζινάδικα ακόμη έχει πόλεμο. Τα λεφτόδεντρα και η αναξιοπιστία του Τσίπρα, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης. Το AI διαβάζει παπύρους 2.000 ετών του Φιλόδημου. Α, ωραίο είναι αυτό, για την έκρηξη του Βεζούβιου.
1: Λοιπόν, ως το 2081 θα πληρώνουμε τα funds. Εγγυημένα ωφέλη για τράπεζες και σέρβισερς, βραχνάς δανειολήπτες. Διάρκεια ως 56 χρόνια έχουν τα ομόλογα που εκδόθηκαν με κρατική εγγύηση Ηρακλής κλπ. Σκανδαλίδης, θα είμαστε αντιπολίτευση αν δεν έρθουμε πρώτοι. Ιωάννα Ραλιώτου, τώρα υπάρχει εναλλακτική διακυβέρνηση από την Ελλάδα είναι αυτή. Η εξέγερση του Φλαμίγκο, η γενιά που κουράστηκε να μεταναστεύει, υγεία σε μόνιμη κρίση, τα τέσσερα ψέματα του Γεωργιάδη για το ΕΣΥ. Μάλιστα.
0: Στη Δημοκρατία ζει το μύθο του στο διάστημα ο Μητσοτάκης. Ραλίστας, ταυλαδόρος, τενίστας και αστροναύτης. Δημοτικά τέλη δεν θα εισπράττονται με τους λογαριασμούς.
1: Εδώ θα φαίνεται ποιος δήμος έχει πολλά, ποιος έχει λίγα κτλ. Δεν είναι ίδια έτσι. Δεν είναι ίδια παντού τα δημοτικά τέλη.
0: Όχι. Μεγάλες διαφορές
1: έχουν. Γι' αυτό.
0: Πολύ μεγάλες διαφορές.
1: Θα ξέρει ο άλλος αν είναι σε φτηνό δήμο, σε ακριβό δήμο. Θα μπορεί να κρίνει πόσα πληρώνω, έχω ανταπόδοση. Αν μειώνονται θα το βλέπει, αν αυξάνονται θα το βλέπει. Ενώ τώρα με στη ΔΕΗ, με στο οργανισμό ρεύματος πάνε όλα.
0: Ο Τραμπ στέλνει στο Κογκρέσο τον deal με τον Ερντογάν, είπα Τουρκία. Και βρεφονιπιακοί δίπα με μπαλώματα πάνε να καλύψουν τα κενά στην πυρασφάλεια. Η Κομισιόν ενέκρινε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου.
1: Ομόλογα χρυσού άνευ αντικρίσματος, αναντιστοιχεία των τίτλων που διαπραγματεύεται η αγορά με το πραγματικό απόθεμα. Έμπορος όπλων, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Αξίζει να. Κάτω από τη βάση τα αρχεία, τα μαθηματικά και την ιστορία. Τα μισά Ελληνόπουλα. Και πού ακόμα.
0: Ρίζοσπάστης, με το κουκουέ μπροστά και το λαό πρωταγωνιστή, γράφεται ιστορία. Συνεχίζουμε θαυμαστικό. 35η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. 80 χρόνια από την ίδρυση του ΔΟΣΟΕ.
1: Πολύ ωραία.
0: Δημήτρης Κουτσούμπας, το δίλημα των εκλογών δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα νικήσει. Οι ζωές μας ή τα κέρδη τους. Και σημείο καμπής η σύνοδο κορυφής εδώ, του ΝΑΤΟ για τις εξελίξεις στο μέτωπο και στα παζάρια. Ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία.
1: Ιμπεριαλιστική είναι η σύγκρουση.
0: Ιμπεριαλιστική εδώ, αντιυμπεριαλιστική εδώ. Και
1: το ότι η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία.
0: Μα η Ρωσία δεν είναι ιμπεριαλιστική δύναμη.
1: Ναι, δεν βαφτίζεται πόλεμος άμυνας για τους Ουκρανούς. Είναι σύγκρουση
0: υπεριαλιστών.
1: Κατάλαβες. Ναι. Άστο τώρα. Λοιπόν, απογευματινή τα 10 μυστικά του μηχανογραφικού, έξυπνα τρίκα από ειδικούς για τη σωστή συμπλήρωση. Μεγάλη μπάλα ο Κυριάκος στη Νέα Σμύρνη. Να. Ναι. Ακρίβεια, κρίσιμη σύγχυση με μηχάνες και σούπερ μάρκετ. Στο μαξί μου. Πάμε.
0: Λοιπόν, στην βραδινή της Κυριακής, νέα κίνητρα στα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο? Ανάσα με αναδρομικότητα για 100.000 δανειολήπτες από τον νόμο Κατσέλη. Θα το δούμε και αυτό. Η Βενεζουέλα βεβαίως φόβει ακόμη και για 100.000 νεκρούς.
1: Ναι, είναι τραγωδία. Δεν ξέρει κανείς. Σου λέει υπάρχουν εκτεταμένες περιοχές που δεν έχουν φτάσει καν τα συνεργεία. Καν να δουν τι γίνεται.
0: Καύσωνα. Το φαινόμενο Omega Block αφήνει πίσω εκατοντάδες νεκρούς για τον καύσωνα. Τεράστιο θέμα και αυτό με τον καύσωνα. Απίστευτα πράγματα. Διάβαζα στη Γερμανία.
1: Ποιο θέμα, ποιος καύσωνας, ποια Βενεζουέλα πια το.
0: Τι έχει γίνει, πού είσαι, τι
1: εδώ
0: βλέπεις.
1: Εδώ είναι το θέμα.
0: Για πες.
1: Με κυλίτσα στο γάμο η Οικονομάκου. Γλέντι μέχρι το πρωί στο προγαμιαίο πάρτι με σαμπάνιες και χλιδά το μενού. 400 καλεσμένα από όλο τον πλανήτη, στάρ του NBA, τραγουδιστές και ηθοποιοί. Αυτή είναι το ζευγάρι της κόκας. Ο έρωτας με την καλονή influencer. Η ηλικία, η ζωή στο Άμστερνταμ και ο γάμος με τη μαλαματένια.
0: Ποιος αυτός?
1: Ο νικητής του MasterChef πάνω στο Ελλάδα. Να με τρελάνεις τώρα.
0: Συγγνώμη, δεν το ήξερα.
1: Βέβαια. Τούτη εδώ. Είναι η Dua Lipa με μπικίνι. Υπάρχει κάποιος που να μην ζηλεύει τον Κάλουμ? Ο Κάλουμ προφανώς κάποια σχέση έχει με την Dua Lipa.
0: Ναι, μάλλον.
1: Για να τον ζηλεύουμε.
0: Για να τον ζηλεύουμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, α, και εδώ κόκα. Εσπρέσο. Η μης κόκα της Μικόνου. Οι διάλογοι μελών, πασπαλισμένοι με συνοδούς Πολυτελείας και Viagra για την ευχαρίστηση πελατών, ο ρόλος καλονής στο κύκλωμα της βελούδινης λευκής σκόνης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποιο? Πού, λέει Βαμπύρ. Βαμπύρ, τι Βαμπύρ? Α, Βαμπύρ. Βαμπύρ στο νησί των ανέμων, το Hot Amore. Οκ, δεν κατάλαβα Βαμπύρ. Λοιπόν, έλα Νίκο. Δέστε τη Ρίτα ώρα στην Ίδρα. 18 influencers σε καμπάνιες παράνομου διαδικτυακού τζόγου στην Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η Ισπανίδα καλονή Τζέσικα Γκοϊκοετσέα ποζάρει για καμπάνια της δικής της εταιρείας Μαγιό. Πώς το βλέπεις το Μαγιό?
0: Πολύ ωραίο είναι και το Μαγιό και η Δέσποινα
1: Γκοϊκοετσέα. Η Τζέσικα.
0: Πώς τη λένε Γκοϊκοετσέα και είναι Ισπανή?
1: Γκοϊκοετσέα. Γιατί να μην τη λένε?
0: Ο Γκοϊκοετσέα.
1: Ο πατέρας της ήταν ο Γκοϊκοετσέας, γιατί.
0: Α, ο πατέρας ήταν ο Γκοϊκοετσέα, ποδοσφαιριστής.
1: Ναι. Ωραία, άμα δεν σου κάνει Ισπανή, πάρε μια Σοφία Βαντούνου, που είναι για καυτό ήλιο βασίλεμα στο Instagram. Λοιπόν,
0: από μοντέλο, πού είναι αυτή?
1: Μοντέλο και influencer. Δεν λέει τώρα, σε κόφτες ένα από πού είναι. Δεν λέει. Δεν λέει τόπο καταγωγής. Τι να κάνουμε. Για πάμε.
0: Today Press, yeah, αδειάζουν τα σχολεία μας, όχι λόγω καλοκαιριού, oh, αλλά λόγω δημογραφικού. Καλά, oh, αυτό okay, είναι...
1: είναι θέματα αυτά τώρα.
0: Θεματάρα είναι αυτό.
1: Αυτό είναι καλά, χάρηκα πολύ.
0: Θεματάρα.
1: Σόπα, ρε. Απλώς κάνω πλάκα.
0: Το ξέρω ότι κάνεις πλάκα, το κατάλαβα ότι κάνεις πλάκα.
1: Αδειάζουν τα σχολεία. Βέβαια.
0: Τα ψηλά... Και δεν ασχολούμαστε εντωμεταξύ, έτσι. Τίποτε, δε...
1: εντάξει, το έχουμε παίξει το δημογραφικό, αλλά ουσία τώρα.
0: Ναι, όχι, όχι δημοσιογραφικά. Δεν ασχολούμαστε ως κοινωνία γενικά, δηλαδή είναι το σοβαρότερο θέμα. Τα ψηλά γράμματα για το αμικροδέματα από Τέμου και Σέιν.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Αυτά.
1: Αυτά. Λοιπόν, μετρητά γιόκ με το ψηφιακό ευρώ. Έρχεται η μεγαλύτερη κλοπή πλούτου της ιστορίας. 5 ρήγματα κινδυνεύει να γίνει Βενεζουέλα. Λοιπόν, τι είναι το φαινόμενο Γκοντζίλα Ελνίνιο, σύμπτωση ή γνώση? Σύστηκαν οι πλανήτες, πλησιστή η γη, ναι ή όχι? Δεν έχει θέματα σήμερα η σκιώδης κυβέρνηση του Τσίπρα και του Βουντού. Δεν έχει. Κάτι.
0: Κάτι έτσι, ξέρεις. Ναι. Ξέρεις. Μια προφητεία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στα παραπολιτικά, δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά, 29,4% ανέβηκε στο 29,4% η Νέα Δημοκρατία. Στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου με αναγωγή στα Έγκυρα, 29,4 είναι Δημοκρατία. 1,2 ΣΥΡΙΖΑ, 11,5 το ΠΑΣΟΚ, 9,2 η Ελληνική Λύση, 9 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 1,1 η Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας 4,3, Φωνή Λογικής 2,6, Μέρα 25 2,9, Τσίπρας Ελλάς 16,3.
1: Δεύτερος.
0: Ελπίδα 7,8, έπεσε Καρισιανού. Και άλλο 4,7.
1: Λοιπόν, εδώ. Χριστοδουλόπουλος, για 10 χιλιάρικα έχασε κι άλλο σπίτι. Είναι το τρίτο περιουσιακό στοιχείο που βγήκε στον πληστηριασμό. Τη σκότσε γιατί μου ρίχτηκε. Τέλος. Κατάλαβε. Φτάνει που τη σκότωσε η γυναίκα, την έδεσε, την έθαψε. Εκ των υστέρων λέει και διάφορα. Λοιπόν,
0: πάμε στο καρφί του Σαββατοκυριακού. Ο μεγάλος βραχνάς του Μητσοτάκη, λέει το καρφί. Η ακρίβεια, τα σκάνδαλα και η απειλή της λαϊκής δεξιάς, πονοκέφαλος για τον Πρωθυπουργό. Τα ονόματα που κλείδωσαν για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Όμιλος Άκτορ, νέο αναπτυξιακό σχέδιο με δύναμη πυρός 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
1: Αυτά είναι. Τι.
0: Και το καλό ταξίδι στο Γιάννα Μανατίδη. Το καρφί αποχαιρετά έναν υπέροχο άνθρωπο, έναν εμβληματικό δημοσιογράφο.
1: Πάει ο Γιάννης.
0: Μια θλιβερή είδηση.
1: Πάει ο Γιάννης.
0: Ένας αγαπημένος άνθρωπος, κυρίες και κύριοι. Καλό ταξίδι και από εμάς.
1: Εθνικό έγκλημα η ανατίναξη των λιγνητορυχείων. Προδοσία μεγάλων διαστάσεων, η καταστροφή των λιγνητορυχείων στην Κοζάνη. Η Δυτική Μακεδονία παραδίδει αρπακτικά του διεθνούς κεφαλαίου των εγχώριων ομίλων. Μάλιστα. Όταν γίνεται μία επίθεση που θα κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα, πρέπει να πάρεις θέση. Μάλιστα. Okay.
0: 60 πλάς, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Η αξιοπρέπεια δεν διαπραγματεύεται. Στοιχεία σοκ για τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα και στα χέρια της Κεραμέως η απόφαση του ΣΤΕ για το ψαλίδι στη συντάξη κυρίας.
1: Εντάξει.
0: Η Γερμανία ετοιμάζει σύνταξη στα 70.
1: Το είπαμε αυτό. Πέρασε μια επιτροπή σοφών και ο Μέρτς λέει ότι θα το περάσει στο Pat Cute. Οι κλίκες στο Εθνόσημο και ο Ντέλιας, λέει η Θεσσαλονίκη, τα δεδομένα για το παρασκήνιο γύρω από την απόφαση του 23χρονου, λύματα σαν της Χαλκιδικής δεν έχει. Υποδομές για 100.000 εξυπηρετούν εκατομμύρια το καλοκαίρι. Μάλιστα.
0: Μεταγραφική θύελα, κόκκινος πρωταθλητής. Τα δίνει όλο ο Ολυμπιακός.
1: Αυτά είναι.
0: Μισό λεπτό τώρα. Με φόντο τη μεθαυριανή έναρξη προετοιμασίας στην Ευθεία. Ήρθε ο Πόποβιτς. Σήμερα στην Αθήνα ο Κάρμο. Μεθαύριο ο Ρόκα, πιθανότατα ο Στάνιτς. Έτοιμος και ο Ντουάρτε.
1: Τέλεια, τα έχεις βρει όλα.
0: Εύκολα ονόματα, δόξα τω Θεώ. Μπαρτζόκας, ποιος να συγκριθεί μαζί σου.
1: Υπογράψε καινούριο συμβόλαιο.
0: Ναι, βέβαια. Μέχρι το 29.
1: Ναι, ναι.
0: Με χορηγία του Μαρινάκη ξεκίνησαν τα έργα αναβάθμισης στο Καλλιμάρμαρο. Και εδώ τη λέει στοίχημα Μουντιάλ, πώς ανεβάζουμε την απόδοση των Άγγλων. Μια χρυσή ευκαιρία με την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Ζοζέλ Ρόκα.
1: Λοιπόν. Έρχεται για υπογραφές ο Ποποβίτς το πρώτο πακέτο. Σου Ντεμπελέ με χάτρικ του Στάρ της Παρί. Η Γαλλία νίκησε την Νορβηγία 4-1 και πέρασε. Τραβάει ο Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος φόρουαρντ δεν μένει στους Μπουλς και σκέφτεται να επιστρέψει στην Ευρώπη. Ακούστηκε για τον Ολυμπιακό.
0: Γιαμπουσέλε.
1: Γιαμπουσέλε.
0: Ο Γάλλος.
1: Σωστό. Ο Γιαμπουσέλε. Εντάξει.
0: Γάλλος αφού.
1: Ναι, εντάξει, ρε κουμπάρα. Ναι, ναι. Ο Γάλλος να πω.
0: Γιαμπουσέλε. Sport day.
1: Ναι.
0: Φωτιά τα στυλό.
1: Έχουν πάρει φωτιά τα στυλό. Γράφουν ονόματα.
0: Επειδή γράφουν ονόματα.
1: ξέρω.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολέου του Ντάνι Γκαρθία και την επιστροφή του Στουρνάρα. Ενώ έπονται υπογραφές των Ρόκα, Στάνιτς, Πόποβιτς και Κάρμο.
1: Πήρε το Στουρνάρα την τραπέζα της Ελλάδας. Μπράβο,
0: το διάβασα και κάπου εδώ, να σου πω την αλήθεια. Μου λέω τώρα, άστο, μην το διαβάσει. Λέει ξανά στο λιμάνι ο Στουρνάρας. Το αντίο της πάει στον Πασχαλάκη. Να λέω εντάξει.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα λέει πράσινος δυναμίτης για τον Μπρανκού Μπάντιο. Και Ολλανδός στόπερ, ηγέτης ο Ντεφράι. Υπέγραψε τον Παναθηναϊκό.
0: Λοιπόν, ο αθλητική ώρα, το NBA Europe καθορίζει το budget της Βασίλισσας και φτιαγμένος. Με τα μούτρα στη δουλειά ο Γιώβιτς, ακόμα και μέσα στις διακοπές, θέλει να κάνει άψογη προετοιμασία και να οδηγήσει την ΑΕΚ στα αστέρια του Champions League.
1: Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, θέλετε να ακούσετε για τον καιρό. Παιδιά, φυσάει τόσο πολύ
0: φυσάει
1: έξω.
0: Φυσάει πάρα πολύ.
1: Που φοβάμαι ότι το μεσημέρι θα έχουμε...
0: Φυσάει πολύ. Μην
1: θα έχουμε άλλες ειδήσεις. Φοβάμαι. Με τόσο αέρα, με τόσο αέρα. Προσοχή. Και με τη μισή χώρα, πάνω από τη μισή χώρα να είναι σε κόκκινο συναγερμό, σε πορτοκαλί και κόκκινο συναγερμό.
0: Και εμείς να προσέχουμε, Δημήτρη, τίποτα, λοιπόν. Τσιγάρα,
1: Παπαϊωάννου.
0: Δουλειές αυτά, εξωτερικά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Και εμείς ίδιοι.
1: Ας προσέχουμε. Καιρός.
3: Με το Μελτέμ να ενισχύεται, τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στη δυτική και βόρεια χώρα και πολύ περιορισμένη αστάθεια θα κυλήσει το Σάββατο. Πιο αναλυτικά, το πρωί θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν στα βόρεια επιρροτικά και θα σημειωθούν λίγες σύντομες μπόρες γύρω από τα ορεινά κυρίως στην Ήπειρο και πιθανώς στη Μακεδονία. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί βοριάδες 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό 8 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν βοριάδες, δεν θα ξεπερνούν όμως εκεί τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο στη δυτική και βόρεια χώρα θα φτάσει εκεί τους 35 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη τους 31 με 35. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βορειάδες 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν με μικρή πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2 με 4 μποφόρ.

0: Την Κυριακή αναμένεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με τις βοριάδες να διατηρούνται πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα.
1: Λοιπόν, ωραία. Καλά θα περάσουν όσοι πάνε στα νησιά.
2: Ποιο
1: θα
2: πάνε?
1: Θα κολυμπήσουν, ρε παιδί μου.
2: Καλά κάνουν. Εγώ ξέρεις, άκουσα εκείνη την κυρία που λέει πότε θα γυρίσετε, πότε θα επιστρέψετε από την Πάρο. Σε τρεις μήνες, λέει. Το
1: Σεπτέμβριο. Καλά, έχεις σπίτι, ρε παιδί μου, γυναίκα. Και εγώ μακάρα μπορούσα να πάω στο χωριό για να κάτσω εκεί μέχρι το καλοκαίρι. Συνταξιούχα είναι. Παίρνει μια σύνταξη 6.700, να πούμε.
2: Και τα τρώει στην Πάρο. Μήνα και
1: τα τρώει στην Μπαρμπαρόσα.
2: Ναι, πάνε στην Μπαρμπαρόσα. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε στην Αλεξάνδρα. Λοιπόν, για πες μας τι έγινε το βράδυ, τι έχουμε, κάνα αστυνομικούλη, κάνα χαριτωμένο.
3: Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι έγινε χθες το βράδυ, όπως είπατε και εσείς, για καράβια και διακοπές. Το πιβατικό πλοίο Κίσαμο, στο οποίο υπέστη ευνίδιο blackout, δημιουργήθηκε κάποια στιγμή τεχνικό πρόβλημα. Με αποτέλεσμα, λόγω τεχνικού προβλήματος, προσάραξε σε αβάθη στο λιμάνι της Πλοίου, της Μήλου. Εκτελούσε δρομολόγιο από τον Πειραιά Μήλο με τελικό προορισμό τη Σούδα. Αναφέρουμε ότι υπήρχε αναστάτωση, 1.300 επιβάτες ήταν μέσα. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένας. Τέλος καλό, όλα καλά. Απλά υπήρχε κάποια χρονική καθυστέρηση.
2: Ναι, εντάξει. Αφού τέλος καλό, όλα καλά.
1: Ωραία. Άλλο, έχουμε κάτι άλλο.
3: Πάμε να συνεχίσουμε. Μια νέα τραγωδία. Πέρα από 36χρονη στη Μυτιλίνη, η οποία την ώρα την οποία γεννούσε μετά από λίγη ώρα έχασε τη ζωή της. Είχαμε μια 4χρονη στη Λιβαδιά, όπου προσήχθη στο νοσοκομείο την Τρίτη προκειμένου να γεννήσει. Θα αναφέρουμε λίγες ώρες μετά τη γέννα της. Αναγκάστηκε η διακομιδή της η μεταφορά στο θριάσιο νοσοκομείο στην Αθήνα και δυστυχώς μετά από λίγη ώρα δυστυχώς δεν τα κατάφερε και εκείνη και έχασε τη ζωή της. Δεύτερο θανατηφόρο μέσα σε λίγες μέρες.
2: Μέσα σε λίγες μέρες.
1: Δύο πεθαμένες γυναίκες από το κετό και τα λοιπά. Ε.
2: Και 34 ετών τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Ποιος ξέρει.
1: Λοιπόν, θα δούμε. Θα
2: ποιος
1: δούμε.
2: Ξέρει.
1: Μάλιστα. Άλλο.
3: Πάμε να συνεχίσουμε. Η ελληνική αστυνομία γενικά προειδοποιεί τους πολίτες για παραπλανητική ιστοσελίδα. Υπάρχει μια ιστοσελίδα που υποτίθεται ότι παρουσιάζεται σαν ελληνική αστυνομία προκειμένου να βάλεις τα στοιχεία σου, να βάλεις το τηλέφωνό σου, να βάλεις την κάρτα σου και γενικά όλα τα προσωπικά δεδομένα. Λέει η ελληνική αστυνομία ότι δεν είναι δικιά της σελίδα, δηλαδή αν δούμε κάποιο παραπλανητικό μήνυμα ή κάποιος έχει συμπληρώσει ήδη τα στοιχεία, το τηλέφωνο, τα στοιχεία της κάρτας, να επικοινωνήσει άμεσα με την ιστοσελίδα. Και με την αστυνομία προκειμένου να γίνει καταγγελία.
2: Λοιπόν, όλα αυτά θέλουν τόσο μεγάλη προσοχή που δεν, γιατί δεν καταλαβαίνεις από πού σου έρχεται. Δηλαδή, τώρα κοίτα, τα λογότυπα της ελληνικής αστυνομίας έχουν πάρει, τα χρώματα έχουν πάρει. Άντε να καταλάβεις ότι δεν είναι.
1: Μην παίρνεις από mail.
2: Μόνο από τον αποστολέα. Όταν στο mail πάνω έχει τον αποστολέα. Εκεί συνήθως βλέπεις κάτι email τα οποία είναι.
1: Μην μπαίνεις σε καμία, ούτε στην τράπεζα,
2: μέλη, ναι.
1: Ούτε στην
2: πουθενά.
1: Αστυνομία, ούτε για πρόστιμα, ούτε στην εφορία κτλ. Μέσω mail που σου έρχεται ένα mail και σου λέει είμαι ΑΔΕ, είμαι ελληνική αστυνομία, είμαι τράπεζα, είμαι.
2: Μην μπαίνεις.
1: Μπες εδώ για να κάνεις τη δουλειά σου, όχι. Πας στο site της τράπεζας ή της αστυνομίας της ΑΔΕ.
2: Τα ανοίγεις εσύ. Όχι από mail.
1: Έτσι. Λοιπόν, μάλιστα. Έχουμε άλλο τίποτα, Αλεξάνδρα, ή αυτά ήταν?
3: Πάμε να συνεχίσουμε. Διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ στην 60χρονη, η οποία να αναφέρουμε σκότωσε σκύλο. Οι δικηγόροι της 60χρονης θα καταγγείλουν, θα αναφέρουν και όλες θα καταγγείλουν αντιρρήσεις. Καθώς, όπως λέει εκείνη, υπενθυμίζει ότι μέσω των δικηγόρων της δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το ζώο. Λέει ότι δεν το είδε, ότι ξεκίνησε στη μέση του δρόμου και δεν είχε καταλάβει, δεν είχε αντιληφθεί ακριβώς τι έγινε. Έτσι ισχυρίζεται και καλά.
2: 50.000 ευρώ το πρόστιμο, είπε ότι έπεσε σε λακκούβα και ότι δεν κατάλαβε.
1: Νόμιζε ότι έπεσε.
2: Νόμιζε, ναι. Ότι,
1: καλά,
2: ότι το σκύλι έφυγε και έπεσε σε μια λακκούβα.
1: Λοιπόν.
2: Έλος πάντων.
1: Φρικτό βίντεο.
2: Φρικτό,
1: εντάξει, Αλεξάνδρα, μου να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο.
2: Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα.
1: Λοιπόν. Καλημέρα, κύριε Παυλίδη.
4: Πολύ καλημέρα σας.
1: Ο Παύλος ο Παυλίδης, ο τεχνικός εδώ. Τον ξυπνήσαμε πρωί-πρωί, νέο άνθρωπο τώρα. Και τον φέρνουμε εδώ πέρα, αλλά δεν πειράζει όμως.
4: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ.
1: Καλά.
2: Να είστε καλά. Να
1: μας κάνει εδώ πέρα μια ενημέρωση για τα θέματα του. Λοιπόν, για πάμε. Από 1η Ιανουαρίου διαβάζω νέες υποχρεωτικές ενδείξεις στα απλοποιημένα τιμολόγια. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
4: Λοιπόν, από 1η Απριλίου το 2027 τα απλοποιημένα τιμολόγια που είχαμε στα πρατήρια καυσίμων, πολλοί εξ ημών παίρναμε τις αποδείξεις.
1: Από
4: μια σφραγίδα.
1: Και του μια σφραγίδα από πίσω. Ναι.
4: Πολλοί οι οποίοι διατηρούσαν επιχειρήσεις, περνούσαν αυτές τις αποδείξεις ως έξοδα.
2: Ναι.
4: Σωστά. Πλέον από 1η το 2027 θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο, το οποίο θα αναγράφει το άφημί του αντισυμβαλόμενου, του λήπτη της πράξης αυτής, και έτσι θα υπάρχει αυτή η δικλίδα ασφαλείας.
2: Από το πρώτο ευρώ. Ξεχνάμε δηλαδή αυτό με την απόδειξη που περνούσε στα έξοδα της εταιρείας. Από το πρώτο ευρώ τιμολόγιο. 10 ευρώ θα βενζίνη, ξέρω εγώ τι. 10 ευρώ τιμολόγιο με το αφημί της εταιρείας.
4: Σωστά. Έως και 100 ευρώ υπήρχε η δυνατότητα να κοπεί μία απόδειξη, η οποία είχε την ίδια ισχύ, την ίδια βαρύτητα με ένα απλοποιημένο τιμολόγιο. Πλέον αυτό καταργείται πλήρως.
1: Δύο λεπτά. Όταν κόβεις τιμολόγιο, αφού βάζεις την επωνυμία, έχει το αφημί πάνω.
4: Έχει το αφημί, έχει την επωνυμία και έχει και την ακριβή ημερομηνία της πράξης.
1: Ναι, τώρα αυτό γίνεται συνήθως διότι δεν βάζανε μόνο τις δικές τους αποδείξεις.
2: Μαζεύανε
1: και το συγγενό και τον φίλο.
4: Θα μπορούσατε καλή ώρα εσείς αυτό που γινόταν μέχρι τώρα.
1: Ναι.
4: Ήταν κοινό μυστικό, ας το πούμε έτσι.
1: Βέβαια.
4: Μαζεύατε εσείς, κύριε Καμπουράκη, τις αποδείξεις με σφραγίδα από πίσω και μπορούσατε ενδεχομένως να εξυπηρετήσετε κάποιον.
1: Τις έβαζε στην εταιρεία της αυτή.
4: Κάπως έτσι.
2: Κοίτα, από τα συγγενικά πρόσωπα δεν υπάρχει διαφορά. Δηλαδή, θα πηγαίνει η μαμά μου εμένα να παίρνει τις αποδείξεις, θα λέει κόψε το τιμολόγιο στο. Ένα εγώ, μια πορεία έχω. Θα αναφέρεται ο αριθμός της πινακίδας του αυτοκινήτου.
1: Κανονικά
2: ώστε να.
1: Σε ρωτάνε. Εμένα με ρωτάνε.
4: Σωστά.
2: Α, ρωτάνε.
1: Ρωτάνε. Θες πινακίδα ή όχι.
4: Απλά ξανατονίζω ότι με την περίπτωση του τιμολογίου δεν μπορούμε να πάμε ούτε πίσω χρονικά, ούτε μπροστά χρονικά. Άρα, στην περίπτωση της λήψης, της πράξης εκείνης, ναι, το τιμολόγιο, η τιμολόγηση γίνεται εκείνη τη στιγμή.
1: Άρα είναι μέσα
4: σε real
1: στο τρίμηνο,
4: time χρόνο.
1: Σε real time χρόνο.
4: Άρα δεν μπορεί κανείς να παραποιήσει την ημερομηνία να πάει πίσω χρονικά και να μαζέψει έξοδα, είτε μπροστά και να μαζέψει έξοδα και να κάνει το πλάνο του το οικονομικό.
1: Ναι, okay.
2: Α, κατάλαβα. Ναι. Εντάξει.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Αυτό θα ισχύσει και για άλλες τέτοιες περιπτώσεις που περνούσαν αποδείξεις μέχρι 100 ευρώ, μέχρι.
4: Όπως και να έχει, πλέον με τα My Data, τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΔΕ και την υποχρεωτική τιμολόγηση, οι αποδείξεις που ήταν μέχρι το ύψος των 100 ευρώ έχουν εξαλειφθεί σχεδόν πλήρως. Αυτό ήταν ένα τελευταίο παραθυράκι το οποίο είχε απομείνει με τα πρατήρια καυσίμων.
2: Ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για πάμε στο μητρό ακίνητο που δεν καταλαβαίνω τίποτα τι είναι αυτό εγώ.
4: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι,
4: ναι.
1: Δεν το ρημάδι και εγώ.
4: Είναι ένα νέο ηλεκτρονικό μητρό της.
1: Και άλλο μητρό. Και άλλο.
4: Το μητρό ιδιοκτησίας ακινήτων Μίδας είναι το νέο εργαλείο της ΑΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών. Εκεί όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους. Αυτό συνεπάγεται ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ, διεύθυνση ακινήτου, τετραγωνικά μέτρα ακινήτου, κυριότητα και η χρήση του ακινήτου. Εάν γίνεται χρήση, η κατοικία είναι μισθωμένη, εάν παραμένει κενή, εάν υπάρχει δωρεάν παραχώρηση. Στην περίπτωση της μίσθωσης, πέρα από τα μισθωτήρια που αναρτούνται στην ΑΔΕ, θα πρέπει να ενημερώνεται πλέον και αυτό το νέο μητρό. Σε περίπτωση που ένας συμπολίτης αμελήσει να δηλώσει την μίσθωση στη νέα ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα,
2: ναι,
4: η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το πρώτο χρονικό διάστημα του Ιουλίου, εάν δεν υποβάλει την δήλωση αυτή εντός τριμήνου, το πρόστιμο το οποίο θα του επιβληθεί αν έρχεται στα 500 ευρώ.
2: Α,
4: σωστά.
2: Μάλιστα.
4: Επίσης,
1: μισό λεπτό.
4: Ναι.
1: Αυτός που έχει σπίτι και τον νοικιάζει και δεν το έχει δηλώσει,
4: ναι,
1: θα φάει το 500 ευρώ. Εγώ που έχω ένα σπίτι και μένω, που πρέπει και έχω να το βάλω μέσα, θα φάω πρόστιμο αν δεν το.
4: Δεν πρόκειται περί μίσθωσης, ωστόσο
1: όχι,
4: θα πρέπει να ενημερώσετε τα στοιχεία του.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά δεν είναι το πρόστιμο, είναι για αυτούς που έχουν μισθωτήριο, κύριε.
4: Σωστά. Επίσης, να τονίσουμε και κάτι ακόμα αναφορικά με τα πρόστιμα.
2: Υπάρχει υποχρεωτικότητα στην ιδιοκατοίκηση, στα κενά.
4: Υπάρχει.
2: Και μέχρι πότε.
4: Υπάρχει.
2: Μέχρι πότε πρέπει να δηλωθούν αυτά.
4: Αυτό ακόμα υπάρχει μια ασάφεια, διότι αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο. Ωστόσο, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι υποχρεωτική η πλήρη στοιχειοδότηση και ενημέρωση.
2: Μάλιστα.
4: Είτε αφορά η ιδιοκατοίκηση.
1: Και το χωράφι που έχω εγώ στη Δρακόνα, στην Κίσαμο, που είναι σε μια πλαγιά που τη λένε ρουπα, αυτό και.
4: Θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλα.
1: Όλα. Ναι, τόσα τετραγωνικά, τόσο αυτό το ΑΚΑΔ, πώς τα λένε αυτά. Ναι. Από το κτηματολόγιο δηλαδή, του κωδικού, ναι, ναι, τα είπα.
4: Θα γίνεται και μία είδου
1: διασταύρωση. Αφού υπάρχει το χρηματολόγιο τώρα, τι θέλουν και την πλατφόρμα, την πάμε εξηγήσει.
4: Μία περαιτέρω πλατφόρμα για
1: μία
4: να
1: πλατφόρμα μέσα στην πλατφόρμα. Ο πλατφόρμα. Μπάμπουσκε είναι αυτέ τι πλατφόρμε.
2: Γιατί όμω τι θέλουν, έχει δίκιο. Γιατί τι θέλουν, γιατί.
4: Θα πάμε και παρακάτω αναφορικά με τα πρόστιμα. Εκεί όπου μπορεί ενδεχομένως να μην υπάρχει μίσθωση,

0: Τι στοιχεία θα δει, πόσα είναι μισθωμένα, πόσα υπάρχουν, ιδιοκατοίκηση.
1: Ποιο θα πάει τώρα να μπει πάλι από την αρχή να βάζει χωράφια, να βάζει αυτά, να συμπληρώνει.
2: Αλίμονο σε εμά.
1: Πόσα είναι τα τετραγωνικά.
0: Αλίμονο σε λογιστέ, αλήθεια.
2: Αλίμονο σε εμά.
1: Αλίμονο σε λογιστέ, έχει δίκιο.
0: Απλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη γιατί δεν μπορεί να γίνει διασταύρωση με το ε9.
2: Όχι, μπορεί να γίνει.
0: Όχι, όχι. Εννοώ από τα στοιχεία τα οποία βάζεις από το ε9, δεν μπορεί αυτά να μεταφερθούν αυτόματα, να γνωρίζεις. Γι' αυτό όχι. Πρέπει να τα βάλεις μόνος. Αλλιώς θα ήταν, θα σου λέγανε εντάξει.
1: Μα τώρα με συγχωρείς, υπάρχει το κτηματολόγιο, το έχω δηλώσει. Υπάρχει το ε9 που τα δηλώνω. Ναι. Γιατί τώρα μου βάζεις και καινούργια πλατφόρμα.
2: Είναι μία περαιτέρω δικλίδα ασφαλείας για τον νομοθέτη.
1: Ναι, αλλά έχουμε μπουκώσει την πλατφόρμα, πες τους. Έχουμε μπουκώσει τις πλατφόρμες.
0: Τι να πούν και εκείνοι που κάθονται και θα κάτσουν να περάσουν τα σπίτια.
1: Δύο φορές το λένε.
0: Όλη τη Ελλάδα.
2: Και κάτι τελευταίο. Σε περίπτωση αναλυθής δήλωσης, αναλυθούς δήλωσης και ανακρίβειας των στοιχείων, όπου ωστόσο δεν θα μετουσιωθεί σε κάποιο οικονομικό όφελος, το πρόστιμο εκεί πέρα περιορίζεται στα 100 ευρώ.
1: Α. Δηλαδή δηλώνω εγώ ένα σπίτι, δεν θα βγάλω.
0: Έχεις και.
2: Αν δεν υπάρχει η δόλια σκέψη
1: ναι,
2: ότι
1: το δηλώνω έτσι για κάτι
2: για να
1: βγάλω.
2: Σωστά.
1: Ή να κοροϊδέψω σωστά. Τον εφορία ή να κοροϊδέψω το κοινωνικό κράτος.
0: Δικαίωμα όμως διορθώσεων έχεις. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε ένα λάθος.
2: Θα υπάρξει. Νομίζεις
1: ότι τον Ιούλιο θα δηλωθούν όλες τις περιουσίες της χώρας.
0: Σιγά. Τώρα το Ιούλιο πρώτα απ' όλα δεν το ξέρει ακόμα τόσο πολλοί κόσμος.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Παύλο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Καρόνης, διαγωνισμός και διάλειμμα. Για δείτε Καρόνης εδώ. Σκανάρετε 2.000 ευρώ τα δώρα, 36 σε λίγες μέρες δηλαδή. Ψυγείο καταψύκτης, φούρνος, ανεμιστήρας, κλιντήριο.
0: Περίμενα το σκανάρο.
1: Κλιματιστικά, φούρνος, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Λοιπόν.
0: Μέχρι τις 30 του μηνός, 30. Το κληρώνουμε. Μεγάλο καλοκαιρινό
1: κληρώνουμε.
0: Giveaway του Action 24. Λοιπόν, air condition, Δημήτρη. Yeah. Ανεμιστήρας οροφής, ανεμιστήρας ορθοστάτης, ψύγιο καταψύκτης, τον είδαμε πριν, πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρούχων, φούρνος, εστία, απορροφητήρας. Μια χαρά, τα πάντα.
1: Τι,
0: ένα ολόκληρο νοικοκυριό.
1: Τι δεν δίνει. Αποχυμωτή δεν έχει. Γιατί.
0: Αποχυμωτή.
1: Δεν έχει αποχυμωτή. Που εμένα μ' αρέσει να πίνω σμούθις. Σμούθις δεν τα λένε.
0: Ναι, και το σμούθι το κάνεις εσύ στον αποχυμωτή.
1: Δεν ξέρω τι είναι το σμούθι. Τι είναι.
0: Το σμούθι είναι φαντάζομαι.
1: Υγρό είναι ή στερεό.
0: Α, ούτε αυτό. Δηλαδή καθόλου δεν ξέρω.
1: Όχι, αλλά μου αρέσει η λέξη σμούθις.
0: Λοιπόν, να σου πω τι ήταν το σμούθι. Θυμάσαι παλιά που μοιράζανε στα σχολεία ένα τέτοιο με πολτό από ροδάκινα.
1: Ναι.
0: Ναι. Ροδάκινα ήταν.
1: Ροδάκινο,
0: ήταν
1: ροδάκινο, ναι.
0: Ροδάκινα.
1: Την υπερβάλλουσα αυτή απάνω στην κοζάνα, τα ναι, κάνανε ναι. Κοσέρβα λοιπόν, και τα φυσικά.
0: Αυτό ας πούμε ήταν το πρώτο σμούθι.
1: Το σμούθι.
0: Ήταν δηλαδή, δεν ήταν ούτε τελείως, πώς το λένε, δεν ήταν ούτε τελείως χυμός, ούτε
1: δίνανε κομπόστα, δεν ήταν κομπόστα. Δίνανε καμιά φορά και χυμό μόνο.
0: Δίνανε χυμού σε τενεκέδες. Αλλά όχι χυμού έτσι όπως πίνουμε τώρα, ήταν.
1: Πολτός.
0: Ήταν σμούθι.
1: Σμούθι.
0: Σμούθι ροδακίνου πίνουμε από μικρή εμείς εδώ.
1: Μισό λεπτό ρε παιδί μου. Το σμούθι δεν είναι να μπερδέψει διάφορα πράγματα. Βάζεις μαρούλια, βάζεις πολτούς, βάζεις μπατζάρια, βάζεις σοκολάτες, βάζεις ό,τι βρεθεί και ό,τι μπορεί. Τα ανακατεύεις, τα κάνεις έτσι, τα λιώνεις και μετά τα πίνεις. Και μετά. Αυτά δεν είναι τα σμούθι.
0: Μπορείς να κάνεις και σμούθι, ας πούμε, μόνο από ροδάκινα. Μπορείς να κάνεις μόνο από καρπούζι, όχι γιατί λιώνει ενδεχομένως. Γίνεται πιο υδαρό, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και μπορείς να κάνεις και αυτά τα μαρούλια που λες. Αυτό που λες λέγεται πράσινο σμούθι.
1: Πράσινο σμούθι.
0: Ναι. Και βάζεις ό,τι πράσινο. Ναι, λέγεται πράσινο σμούθι. Βάζεις σπόρους και σπόρους τσία, βάζεις λίγο βρώμη.
1: Τι βάζεις σπόρους?
0: Τσία.
1: Σία.
0: Ναι.
1: Τι
0: είναι
1: σπόρες.
0: Αυτά τα μαύρα που είναι της μόδας. Τίποτα.
1: Υπάρχουν σπόρια μαύρα που είναι της μόδας.
0: Ναι, σαν σουσάμι φαντάζομαι.
1: Πιο. Τι γίνεται σε αυτή τη μόδα.
0: Πώς είναι το σουσάμι.
1: Διάλειμμα, διάλειμμα δεν μπορώ.
0: Θα στο δείξω τώρα.
3: Καλημέρα.
4: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
3: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
5: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
7: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου. μας σχέση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

0: απόσταση.
1: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
2: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
3: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
4: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
5: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
6: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
7: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
8: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
9: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το νέο κινέζικο θηρίο που απειλεί τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στα SUV. Τιμή, επιδόσεις, αυτονομία. Δοκιμάζουμε πρώτη και παρουσιάζουμε 7 ηλεκτρικά. 2 υβριδικά, 1 σούπερ υβριδικό, 1 βενζίνης. Ο γύρος των κυκλάδων με ηλεκτρικό SUV. Κι όμως βολεύει. Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη. Τέτα τέτ με το νέο αστέρι της Φόρμουλα 1. Μαζί η Travel. Διακοπές 2026. Οι καλύτερες προτάσεις για το καλοκαίρι. Αναλυτικός οδηγός για νησιά ή Ελλάδα. Πώς θα πάτε, πού θα μείνετε, πού θα φάτε, πού θα κολυμπήσετε, πού θα διασκεδάσετε, τι να επισκεφτείτε. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
10: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
11: See you around.
12: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
11: Who is Olivia and why are we writing about her?
12: Olivia might have been an agent of Bates.
11: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off and being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
12: Surprise!
11: Hey, you.
12: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
11: What now?
12: I think... We start writing our own story.
13: Ιστορίες αγάπης. Απόψε στις 10. Στο Action 24.
14: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
15: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
16: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
17: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
15: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
13: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
14: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
13: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
14: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ωραία. Λοιπόν,
1: ωραίο είναι το καλοκαίρι.
0: Πριν πάμε στα αστυνομικά που είναι πολύ ενδιαφέροντα, να σας δείξουμε πριν από λίγες ώρες έγινε.
1: Ναι, πριν από λίγες ώρες.
0: Μία διάσωση από το πολεμικό ναυτικό σε περιοχή ευθύνης, διάσωση ελληνικής περιοχής ευθύνης, κοντά στη Ρόδο, έξω από τη Ρόδο, στα ανοιχτά της Ρόδου. Ένας ναυτικός κακόμοιρος εκεί ζορίστηκε, είχε θέμα υγείας. Πήγε Σούπερ Πούμα και βλέπουμε εδώ την επιχείρηση τον φέρανε απάνω και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Κοίτα εδώ τον δέσανε.
1: Είναι
0: τον άνθρωπο.
1: Το πλοίο Νάβα Διόνυσος, κοντά στη Ρόδο, όπως είπε και ο Δημήτρης, στα ανοιχτά, 40 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της Ρόδου. Κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του μέλους του πληρώματος. Το Σούπερ Πούμα της πολεμικής αεροπορίας έσπευσε στο σημείο. Μεταφέρθηκε, ο ναυτικός μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου και παραδόθηκε εκεί για ιατρική περίθαλψη. Είναι καλά ο άνθρωπος στην υγεία του. Αλλά είναι εντυπωσιακό το πλάνο από την αεροπορία.
0: Να σε δέσουν, να σε κουβαλήσουν.
1: Εντάξει. Εντυπωσιακό το.
0: Έχουμε ήχο. Πρέπει να είναι λίγο τρομακτικό τώρα για να ανεβοκατεβαίνει το ελικόπτερο, οπωσδήποτε.
1: Εντάξει,
0: δεμένη είναι, αλλά τι θα πει τώρα. Και...
1: Δεν είναι, είναι ένα...
0: Εύκολο το λες εσύ που κάθεσαι στο γραφείο και λες, α, σιγά.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, σιγά.
1: Για κάτω. Και να φυσάει και να... Ας...
0: Να έχει τριχημία, να έχει αυτό.
1: Μπράβο τους ωραία. Πάντα. Λοιπόν, πάντως, μπράβο, μπράβο.
0: Πάμε εδώ πέρα. Πάμε στα αστυνομικά. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Τωρίγα, αντιπρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Αθήνας. Και στη βάση του Πανταζήπη Νικολόγο, για να τους δούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα και από μένα.
0: Γεια σας, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ωραία. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα. Να πάμε από τη Μύκονο γκλαμουράτα να ξεκινήσουμε. Στη Μύκονο, λοιπόν, Νίκο, ήταν κυκλωματάκι κανονικό εκεί πέρα,
2: Ναι, είναι επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Ξακρύβωσε, υπάρχουν αστυνομικές επιχειρήσεις, ξακρυβώσεις, διασταυρώσεις που μας έφεραν σε μία πιστοποίηση των μελών.
0: Εκεί στη Μύκονο, λοιπόν, ρε παιδιά, κάθε χρόνο έχει συμμορίες που κλέβουν αερολόγια, συμμορίες που μοιράζουν ναρκωτικά, ό,τι μπορεί, κοκαίνες, κόκκινες, κίτρινες, ροζ, ριγέ, καρό, ό,τι θες υπάρχει. Ό,τι υπάρχει, υπάρχει εκεί πέρα, έτσι.
1: Μία τέτοια.
2: Όλη η γκάμα ναρκωτικών, η οποία η συγκεκριμένη οργάνωση δρούσε από τον Απρίλιο. Συνλήφθησαν 5 άτομα και άλλο.
0: Νομίζω
2: ότι
0: ήταν ένας Αλβανός που, είχε κάτι βανάκια που κουβάλλουσε τουρίστες και καλά. Και από κάτω ήταν από κάτω γεμάτο ναρκωτικά και τα πήγαινε από εδώ και από εκεί.
2: Βεβαίως, ήταν μεγάλη ποσότητα τα οποία έχουν κατασκευθεί. Υπάρχουν διακριτή ρόλοι στα μέλη αυτά. Άλλος ήταν αρχηγός ο οποίος ψάρευε πελάτες, αυτό που λέμε, για να διοχετεύσει τα ναρκωτικά. Υπήρχαν άλλοι που έκαναν τις μεταφορές, άλλοι έκαναν τις αποθηκεύσεις, όπως γίνεται συνήθως σε όλες αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις.
1: Ναι.
2: Γενικά στα νησιά, τα Κυκλαδονήσια και σε άλλα νησιά, ειδικά στους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και στη Μύκονο, όπου μεταφέρεται ουσιαστικά μεγάλος αριθμός τουριστών, αλλά και μεγάλος αριθμός οικονομικών συμφερόντων, γίνονται επιχειρήσεις από την ελληνική αστυνομία, ενισχύονται και με ειδικό προσωπικό, έτσι ώστε τέτοιου είδους εγκληματικές οργανώσεις που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την περίοδο.
0: Ναι, αλλά τώρα τους χαλάει το πάρτι, ρε εσύ τώρα. Τους
1: λοιπόν,
0: χαλάει το
1: πάρτι.
0: Τι πάρτι τώρα θα είναι, ας πούμε. Νοικιάζουν κάτι βιλάρες εκεί και τα λοιπά. Να πούμε. Και, άμα τους λείψει κοκαίνη, δεν έχει γούστο το πράγμα, κατάλαβες.
1: Λοιπόν, κοκαίνη και τα
2: μήνυ. Κοκαίνη.
1: Από όλα είχε. Και τα μήνυ.
2: Η ροζ κοκαίνη.
0: Η ροζ τι είναι.
1: Ποια είναι η ροζ κοκαίνη.
0: Η ροζ τι είναι. Είναι γκλαμουράτη, ας πούμε. Η ροζ κοκαίνη είναι η...
2: Είναι μια τροποποιημένη κοκαίνη με άλλα χαρακτηριστικά, άλλες τιμές.
1: Ναι.
2: Βρέθηκε ακατέργαστη κάναβη, κατεργασμένη.
1: Δυσκία έκσταση, μεθαμφεταμίνη. Και τα μήνυ, κοκαίνη, ροζ, ξέρω εγώ.
0: Μα δε, θα τρελάβεις, δεν ξέρεις τι να διαλέξεις.
1: Τα πάντα όλα, κοίτα τι γινόταν.
0: Δεν ξέρεις τι να διαλέξεις.
2: Ήταν ναρκωτικά για όλα τα γούστα και για όλες τις επιθυμίες.
0: Και τα βαλάντια.
2: Για όλα τα βαλάντια, πολύ σωστά.
0: Έτσι, έτσι. Γενικώς,
2: θεωρείτε ότι το,
0: ναι.
2: Θεωρείτε ότι το χρηματικό ποσό όλο αυτό, η αξία όλων αυτών, είναι γύρω στις 700.000 ευρώ.
1: Α,
0: μάλιστα. Εντάξει, τώρα...
2: Οδηγήθηκαν, έχουν οδηγηθεί στην δικαιοσύνη, στην εισαγγελία. Θα ξεκινήσει τώρα η διαδικασία με τις απολογίες. Είναι πάντως μια μεγάλη επιτυχία και θα συνεχιστούν οι έρευνες και σε άλλα νησιά.
0: Αυτοί μπαίνουν μέσα, είναι για κακούργημα πάνε αυτοί τώρα, υποθέτω, έτσι.
2: Βεβαίως, είναι βάλει το κατηγορητήριο.
0: Για κακούργημα δεν πάνε δούμε... αυτά, κυρία Πανταζή.
2: Βεβαίως.
3: Ναι, είναι διακεκριμένη περίπτωση. Δεν ξέρω αν είναι και στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης. Ξέρεις, αν δεν υπάρξει μια δικογραφή ναρκωτικών στη Μύκονο, είναι σαν να μην έχουν φύγει σε ζώνη κακοποίηση, λέμε εμείς μεταξύ μας και γελάμε. Είναι δεδομένο ότι ειδικά στο συγκεκριμένο νησί υπάρχει τεράστια έξαρση της εγκληματικότητας στους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Παιδί μου,
3: και όλη αυτή η μπάζα που λέμε λαϊκά είναι δεδομένο ότι θα χρησιμοποιούνταν όλο το καλοκαίρι. Εντάξει, μιλάμε για τεράστια ποσότητα.
1: Α, ήταν μεγάλη ποσότητα.
3: Όπως... βέβαια.
0: Ναι. Αντικαθίσταται αυτή, να ξέρεις.
1: Τα αλλάζω, ναι.
0: Αντικαθίσταται.
1: Έλα σου πάλι.
0: Λοιπόν, για πάμε
2: να
0: τώρα.
2: Πούμε, βέβαια, αν υπάρχει βεβαρημένο παρελθόν, θα εξεταστεί και αν υπάρχει βεβαρημένο παρελθόν.
0: Ακόμα περισσότερο.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις κάποιοι έχουν συλληφθεί και στο παρελθόν.
0: Τώρα, εκεί πέρα τους ξέρετε, ρε παιδί μου, τώρα. Αστυνομικοί που είναι εκεί πέρα, τους ξέρουν τώρα, τους βλέπουν τώρα. Εδώ οι πιάτσες δουλεύουν, ξέρετε. Μικρό νησάκι είναι εκεί, μήκονος, μην νομίζει. Πολύ πλούσιοι, αλλά βλέπουν τώρα ποιες είναι οι φάτσες σου, όπως κάνουν τη δουλειά. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο άλλο, γιατί τα ναρκωτικά είναι συνηθισμένα. Πάμε στη δολοφονία του μικρού. Νικό.
2: Μιλάμε για τον τρίχρονο.
0: Όχι, για τη δολοφονία στη συμπλοκή των ανηλίκων, μωρέ.
2: Με το η συμπλοκή των ανηλίκων είναι άλλο ένα περιστατικό. Δυστυχώς, ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του από αυτό που... συζητάμε συνέχεια. Νομίζω ότι ζούμε σε μια κατάσταση ντεζαβού, κύριε Καμπουράκη. Κύριε Ζαρακέλ, κατά καιρούς, δηλαδή η βία των ανηλίκων, η επιθετικότητα, η μεταφορά.
0: Παιδί μου, αυτή όμως ήταν οπαδή τώρα ομάδων, ας πούμε, και τον εμαχαίρωσε ψυχρά. Τον εμαχαίρωσε με το μαχαίρι, έτσι, μια τούδος. Ούτε καν πλακωθήκανε. Δεν είχε, λέει. Δεν είχε, ας πούμε, ίχνη ότι τσακωθήκανε και πάνω στα νεύρα του. Πήγε τον ακάρβωσε, τον εσούβλησε.
2: Μα αυτό είναι το πιο
3: βασικό. Έχουμε επισημάνει πολλές φορές όμως από τη δική σας εκπομπή, κύριε Καμπουράκη, ότι υπάρχει τεράστια έξαρση στην εφηβική εγκληματικότητα. Ειδικά μαζί, όποτε μιλάμε, σας το έχω επισημάνει ότι πλέον το κακούργημα των ανηλίκων έχει φτάσει να έχει 40 υποθέσεις την εβδομάδα. Βέβαια, βλέπουμε ότι πέφτουν διαρκώς ηλικίες. Δηλαδή, πλέον μιλάμε για 15 χρόνια.
1: Κυρία Πανταζή, και παρατηρείτε πλέον και κάτι αυτό που περιέγραψε ο Δημήτρης, ότι έχουν πολύ εύκολο πια το να βγάλουν ένα μαχαίρι και να σε μαχαιρώσουν. Δηλαδή, τώρα βλέπεις την καρδιά κατευθείαν, χωρίς πολλά-πολλά. Δηλαδή, όχι να.
3: Το συγκλονιστικό είναι για κάτι άλλο. Ότι ενώ έχουμε μία εγκληματικότητα παδικής βίας, η οποία τα παιδιά τις βλέπουν στην τηλεόραση, βλέπουν το πόσο σοβαρό είναι, βλέπουν ότι οι δράστες όταν συλλαμβάνονται έχουν σχεδόν το σύνολό τους ποινές ισοβίας κάθριξης, δεν τους κοστίζει τίποτα. Δηλαδή βλέπετε ότι δεν αντιλαμβάνονται καμία σοβαρότητα. Με μία μαχαιριά, και προσέξτε γιατί στη συγκεκριμένη υπόθεση η ιατροδικαστική είναι αποκαλυπτική. Μιλάμε για μία μαχαιριά ακριβώς στο ύψος του θώρακα. Λες και μιλάμε για επαγγελματίες δολοφόνους. Σε ηλικίες που είναι αδιανόητες. Είναι παιδιά τα οποία
1: 16,
3: πάνε 17. Στο λύκειο. Ούτε στο λύκειο. Πρώτη λυκείου, τρίτη γυμνασίου. Έχει. Δηλαδή έχει πλέον η οπαδική βία, έχει διαμορφώσει στρατούς. Το λέω πραγματικά, γιατί είμαστε και σε άλλη υπόθεση που τα μικρά είναι σαν πρόβατα. Δεν αντιλαμβάνονται. Πάνε μπούγιο.
1: Ναι.
3: Δεν είναι αδιανόητα. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει και το σχολείο.
0: Νίκο,
3: πρέπει να μπει ένα μάθημα για το θέμα της βίας.
0: Να ρωτήσω κάτι. Νίκο, υπάρχει τμήμα αθλητικής βίας, δεν υπάρχει στην ελληνική αστυνομία?
2: Βεβαίως υπάρχει τμήμα αθλητικής βίας και έχει και μεγάλες επιτυχίες με συλλήψεις και πολλών ατόμων και με υποθέσεις που είναι στην επικαιρότητα ακόμα και σήμερα και μας έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ και μας έχουν προκαλέσει και θλίψη. Μην ξεχνάμε ότι εμείς για οπαδική βία χάσαμε τον Γιώργο Λιγκερίδη έξω από ένα γήπεδο βόλεϊ γυναικών στο Ρέντι. Απλά να πούμε ξεκάθαρα ότι Συμφωνώ με την κυρία Πανταζή, έχει γίνει μια χαρτογράφηση από την ηλική αστυνομία οι περιοχές οι οποίες παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας, επιθετικότητας των νέων. Υπάρχουν περιπολίες είτε με ένστολο προσωπικό είτε και με προσωπικό το οποίο δεν φοράει πολιτικά ρούχα.
0: Έλεγε,
2: όμως καταλαβαίνετε ότι τραντεβού.
0: Μου λέγανε πάντως, και αυτά είναι, δηλαδή είναι πολύ ενδεικτικά, μου λέγανε ότι σε συνδέσμους οπαδών, σε γειτονιές, ναι, μπαίνεις μέσα και βλέπεις φωτογραφίες από φάτσες, φωτογραφίες, ναι, από οπαδούς άλλων άλλες ομάδων, ομάδες, οι οποίοι έχουν στην πραγματικότητα προκηρυχτεί.
1: Αλλά, εντάξει, καλά πάμε.
2: Καλά, έχουμε κάνει και επιχειρήσεις η Υπηρεσία Αθλητικής Βίας σε συνδέσμους όπου έχουμε βρει μέσα ολόκληρα οπλοστάσια. Έτσι. Δεν είναι σύνδεσμος φυλάδων, αλλά είναι ακριβώς. Ναι. Απλά να πούμε ότι όσον αφορά τους νέους τώρα, υπάρχουν και άλλα κινήτρα εκτός από τα οπαδικά τα οποία έχουμε θρηνήσει πολλά θύματα. Είναι και προσωπικές διαφορές. Πολλές φορές είναι ακόμα και για το ποιος θα επιβληθεί, ποια αγέλη, ας μου επιτραπεί, θα επιβληθεί σε σχέση με την άλλη. Αλλά να πούμε ότι δεν είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να λυθεί μόνο με αστυνομικές αυτοκίνητα.
0: Έχει δίκιο, διότι εγώ το λέω και το ξαναλέω. Μου είχε τύχει να γνωρίσω μία εκπαιδευτικό, είναι μερικά χρόνια πίσω, αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτε. Μία εκπαιδευτικό που ήταν σε μία γειτονιά, η οποία ήταν στο λύκειο, στο τεχνικό λύκειο.
1: Και είχε παιδιά.
0: Λοιπόν, ναι, και μου έλεγε ότι, και μου έλεγε ότι κάθε Δευτέρα, όταν η ομάδα έπαιζε εκτός έδρας, η τάξη ήταν άδεια.
1: Οπό, οπό.
0: Και έλεγα, πού είναι τα παιδιά, τους έπαιρνε η ομάδα, τους έδινε, λέει, 5 ευρώ, 3 μπύρες και ένα σάντουιτς, τους έβαζε στο λεωφορείο, τους πήγαινε στα Γιάννα, στο Ηράκλειο, στην Καβάλα, σε αυτό. Παίζανε, ήταν η εξέδρα και μετά όλη νύχτα ταξιδεύαν προς τα πίσω, οπότε τα παιδιά δεν ερχόντουσαν σχολείο την άλλη μέρα. Έπιανα, λέει, μερικά από αυτά και τους έλεγα, που έβλεπα ότι, ας πούμε, είχαν μια προοπτική. Βρε παιδάκι μου, μην πηγαίνεις εκεί. Που τι πας, κάτσε στο σχολείο εδώ πέρα, τελειώσεις να κάνεις, τι δουλειά έχεις εσύ με αυτούς και τα λοιπά. Και μου απαντούσανε, κυρία, όταν τελειώσω το λύκειο, εάν δεν με υποστηρίξει η ομάδα, δουλειά δεν βρίσκω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Τι δουλειές, λέει, από σεκιουριτάς, ναι, μέχρι να κουβαλάω πίτσες και αυτά, ναι, όλα είναι υπό τον έλεγχο της ομάδας. Δηλαδή δεν είναι στρατός μόνο, είναι πολυπλόκαμο το σύστημα. Τέλος πάντων, για πάμε και στο...
2: Εκμεταλλεύονται πολύ την ευαλωτότητα των νέων, γενικά γίνεται αυτό, ειδικά τις ηλικίες και κύριε Πανταζή μπορεί να μου το επιβεβαιώσει, επειδή οι νεαροί δεν έχουν, και κάτω από 15 δεν έχουν κάτηση και φυλάκιση. Αντιλαμβάνεστε ότι πολλοί, είδαμε και το κύκλωμα των ναρκωτικών, χρησιμοποιούν τους νέους, τους ευάλωτους νέους για να μπορούν να κάνουν εγκληματικές πράξεις.
3: Τους βάζουν μπροστάριδες. Θα πω το συγκλονιστικό και το ξέρετε, γιατί όπως το είπατε έχετε θρυνήσει και το συνάδελφό σας, είμαστε στη δίκη αυτή, ότι ξέρετε ένα μεγάλο κομμάτι των κατηγορούμενων στη δίκη για την ανθρωποκτονία Λιγκερίδη είναι ανήλικοι κάτω των 15 ετών, οι οποίοι δεν δικάζονται στην βασική δίκη η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Αναμένουμε το δικαστήριο ενηλίκων, αντιλαμβάνεστε τώρα τι συζητάμε. Τα παιδάκια τα οποία τα βάζανε μπροστά, γιατί ξέρουν την ποινική ανευθυνότητα και όποιον πάρει ο χάρος.
0: Λοιπόν, για πάμε και στο τρίχρονο.
1: Σε αυτή την υπόθεση, την τραγική υπόθεση και τις λεπτομέρειες της, που είναι ακόμα τραγικότερες.
2: Ναι, ξεκίνησε η δίκη του Τρίχωνου Άγγελου και ακούσαμε την κατάθεση της 27χρονης μητέρας, η οποία βέβαια συνεχίζει να υποστηρίζει ότι δεν είχε κάποια ευθύνη για το θάνατο του μικρού και ουσιαστικά ρίχνει όλες τις ευθύνες στον...
0: Δεν ξέρω τι τον έπιασε, πήρε το ξύλο της κούνιας και τον είδα να χτυπάει το παιδί στα χέρια και στα γόνατα επειδή ήταν ζωηρό.
1: 3 ετών το παιδί.
0: Καίει το παιδί για να βάλει μυαλό.
1: Έτσι τις έλεγε, λέει, ότι... γιατί το παιδάκι είχε πάνω του σημάδια από τσιγάρα.
0: Από τσιγάρα.
2: Από τσιγάρα. Ναι,
3: εντάξει, εγώ σε αυτήν την υπόθεση έχω συγκεκριμένη άποψη, την έχω πει, δεν είναι δημοφιλής.
1: Ποια, κυρία Πανταζή, τι?
3: Η μητέρα αυτή είχε τεράστια ζητήματα. Θα μου επιτρέψετε να πω ψυχικής υγείας. Αφέθηκε ανεξέλεγκτη από το οικογενειακό περιβάλλον. Σύνεπτε σχέσεις μέσω ίντερνετ με τον κάθε έναν μέσα σε διαστήματα 5 και 6 μηνών. Αυτός είναι ένας από τους πολλαπλούς συντρόφους. Δυστυχώς, τι να πω, είναι αυτή η υπόθεση εμένα προσωπικά με συγκλονίζει.
1: Είναι, εντάξει,
3: διότι όταν
1: είναι,
3: διάβασα την ιατροδικαστική, η φρίκη που προκύπτει από την ιατροδικαστική που έχει ζήσει αυτό το παιδί είναι συγκλονιστική. Τώρα αυτά που ακούμε, ότι άκουσα ότι στην απολογία της είπε ότι ήταν μακριά, λέει, το νοσοκομείο και πού να το πήγαινα το παιδί μου κτλ. Είναι όλα απότοκα μίας ψυχικά, εγώ δεν τη θεωρώ υγεία αυτή την περίπτωση. Αν δείτε τους διαλόγους που είχε με τους εκάστοτε συντρόφους θα το καταλάβατε, και μία δυναμία της ελληνικής οικογένειας να μαζέψει τα άτομα τα οποία έχουν θέματα, τα αφήνουν, κάνουν σχέσεις, κάνουν παιδιά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πλέον πρέπει να φτάσουμε σε μια εποχή που πρέπει να υπάρχει σχολή γονέων. Δεν μπορούν να γίνονται όλοι γονείς.
1: Αυτός ο σύντροφος ήταν επίσης...
3: Αυτός είναι δεδομένη η καταδίκη του τώρα, μην
1: σαφώς είναι δεδομένη η καταδίκη του. Αλλά την αποδίδεται δηλαδή σε ένα τέτοιο πλαίσιο, σε πλαίσιο...
3: Όχι. Η μητέρα έχει θέματα. Δεν μπορεί μια μητέρα να βλέπει το βασανισμό του παιδιού της και να είναι φυσιολογική προσωπικότητα.
1: Δίκιο έχετε.
3: Γι' αυτόν είναι ένα παιδί το οποίο δεν το ξέρει, δεν το έχει ζήσει, δεν το έχει μεγαλώσει, δεν το έχει ταινίσει, δεν το έχει πλύνει. Η μάνα είναι εδώ το ζήτημα. Πώς αυτή η μάνα έφερε.
0: Καλά,
3: και
0: αυτός που βασάνισε το παιδί τώρα.
3: Δεν διαφωνώ. Αυτός είναι μια ψυχοπαθητική προσωπικότητα, ο οποίος θα ακούσει αυτά που θα ακούσει. Μάλιστα. Η μάνα είναι το θέμα. Πώς γεννάς ένα παιδί και επιτρέπεις τον εκάστοτε σύντροφο που μπάζεις μέσα στο σπίτι σου να βασανίζει το πλάσμα το οποίο έχει φέρει στον κόσμο.
0: Άστο, δεν μπορεί.
4: Απλά.
0: Ναι, έλα, ναι.
4: Απλά να προσθέσω και εγώ ότι και η πολιτεία πρέπει να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις κοινωνικές δομές.
0: Ναι.
4: Στην περίπτωση που. Γιατί υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες πέφτουν θύματα μιας άτυχων στιγμών και όχι μόνο ψυχολογικών, ψυχολογικών προβλημάτων. Όταν μια μητέρα μείνει με ένα παιδί, να υπάρχει μια μονογονεϊκή οικογένεια, να μείνει η μέρημνα και η πρόνοια, έτσι ώστε αυτή η μητέρα να μεγαλώσει με αξιοπρέπεια το παιδί της και να υπάρχουν. Όλο το πλαίσιο, έτσι, να μην υπάρχει ο κακοποιητής που θα μπει στο σπίτι και θα εκμεταλλευτεί αυτή τη συνθήκη.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ για
1: τους
0: δύο.
1: Να είμαστε
0: καλά.
1: Καλημέρα,
0: είμαστε
1: καλά. Κυρία Πανταζή, καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα και Ευθυμιόπουλε. Μ' άρεσε ο Ευθυμιόπουλος, διεθνολόγος και ο στρατηγός εδώ, ο Γιώργος ο Καμπάς.
5: Καλημέρα,
0: επίτιμος αρχηγός. Γεια σας, στρατηγέ μου, πώς είσαι.
1: Καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Γεια σας, κύριε Θημιόπουλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
6: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στρατηγέ.
0: Τώρα τι να πιάσουμε, από τον κόλπο να πάμε ή από τα τουρκικο-αμερικάνικα. Πάμε στα τουρκικά. Πάμε στα τουρκικά και στα F-35 και στο.
1: Πάμε εκεί.
0: Και στους κινητήρες. Καλά, αυτοί οι κινητήρες, ρε παιδί μου, θέλει να βάλει στα καν αυτά. Τι είναι, της προκοπής είναι. Που θέλει να πάρει τώρα ο Ερντογάν.
6: Ναι, της General Electric είναι. Ναι, προφανώς.
0: Ναι.
6: Προφανώς. Και θα κάνει και το λεγόμενο reverse engineering, όπου ουσιαστικά θα το διαλύσει για να μπορέσει να φτιάξει και την τεχνολογία και να την περάσει στις δικές του μηχανές.
0: Ναι.
6: Είναι λίγο λεπτή η υπόθεση με τις μηχανές. Από τη μια πλευρά ο Τραμπ φαίνεται ότι θα τις δώσει. Από την άλλη πλευρά θέλει να υπομειστεί όλο το κέρδος και να φροντίσει για το μέλλον να μην υπάρχει ανταγωνισμός. Γιατί ανταγωνισμός θα υπάρχει από την Τουρκία στο μέλλον, αν δεν του δώσει μηχανές. Αν του δώσει μηχανές, πιθανώς να τον καθυστερήσει.
1: Η Τουρκία τι κερδίζει αυτό το.
0: Ναι, έχει τα αεροπλάνα της.
1: Και τον άρθρωμα και ότι να, είναι, συνεργαζόμαστε. Πώς το λένε, είναι.
0: Με τον Τραμπ έχει δεδομένη σχέση τώρα.
1: Το F-35 όμως, δηλαδή φαντάζομαι ότι στην μετά F-35.
0: Μάρια, το βλέπεις εσύ το F-35 ότι μπορεί να το δώσουν κάποια στιγμή.
6: Αυτή τη στιγμή το βρίσκω λίγο αδύνατον.
1: Ναι.
6: Για τον απλό λόγο ότι τα πράγματα αυτή τη στιγμή δεν είναι στο 100% όπως τα ήθελαν και οι Αμερικανοί. Βεβαίως, με τον πρόεδρο Τραμπ δεν μπορεί να είσαι 100% σίγουρος, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει σε μια λογική να δώσει το F-35 έτσι ακριβώς. Να πάρει την αναβάθμιση των F-16. Να πάρει τις μηχανές, αυτό το βρίσκω πιο προσιτό.
0: Λογικό.
6: Να πάρει τις βάσεις τις οποίες θέλει υποστήριξη από την Αμερική για τις νατοϊκές αποφάσεις και αυτό το βλέπω. Τα F-35 όμως πρέπει να πληρεί ορισμένες καταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την πολιτική και διπλωματική σταθερότητα, όπως επίσης με τους ξεκάθαρους στόχους και σκοπούς σε σχέση με τις ΗΠΑ. Λίγο δύσκολο. Θα συνήθει και το Ισραήλ και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι.
0: Υπάρχει η συμφωνία που έχουν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ είναι ότι το Ισραήλ τα όπλα που προμηθεύεται, τα υψηλής τεχνολογίας, παράλληλα στην ίδια συμφωνία λέει ότι δεν πρέπει να αποκτήσουν τέτοια όπλα οι γύρω-γύρω χώρες από το Ισραήλ, υπάρχει αυτή η ρήτρα, ας την πούμε, στην Ισραηλινο-Αμερικανική Συμφωνία.
6: Έλληνο, όχι, δεν νομίζω. Δεν είμαι 100% σίγουρος σε αυτό που λέτε. Αλλά
0: κάπου το διάβασα, γι' αυτό βρίσκω, το λέω.
6: Το βρίσκω λίγο απίθανο.
0: Ρίξτε του μια ματιά, γιατί μπορεί τώρα κάτι να είναι πάντως. Κάπου το διάβασα. Ότι υπάρχει, λέει, μια συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, ότι τα όπλα τα υψηλής τεχνολογίας, F-35 δηλαδή, που έχουν οι Ισραηλινοί, ότι δεν τα αποκτήσουν οι γύρω χώρες, οι εχθροί του Ισραήλ.
1: Δηλαδή,
0: δύσκολο.
1: Πώς θα τα αποκτήσουν.
6: Κοιτάξτε,
0: δεν
6: μακάρι,
0: θα τα
6: πουλήσουν
0: οι Αμερικανοί.
1: Ναι.
6: Είναι ωραία ρήτρα, είναι ωραία ρήτρα, αλλά αυτό μειώνει την αγοραστική ικανότητα και την ικανότητα πώληση.
0: Ρίξτε μια ματιά και ψάξε εκεί πέρα στα κοιτάπια σου, ναι. Γιατί κάπου το άκουν, το διάβασα, δεν πρέπει να είναι τελείως ξεκούδουνο, μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι. Πάντως κάτι τέτοιο
1: έχει
0: διάβασα.
1: Ενδιαφέρον.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, για το ίδιο να ακούσουμε και το στρατηγό.
5: Λοιπόν, εγώ θα το βάλω σε ένα πιο μεγάλο πλαίσιο από αυτά τα οποία λέμε, τα οποία είναι πάρα πολύ σωστά. Γιατί για τους κινητήρες, τους F-110, είναι κινητήρες για τα F-16 κατά βάση, τους οποίους θέλουν να τους βάλουν σε ένα αεροπλάνο πέμπτης γενιάς. Σίγουρα δεν είναι ότι και καλύτερο. Το καλύτερο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Μην κολλάμε στα τεχνικά δεδομένα, να δούμε εμείς. Τα γεωπολιτικά δεδομένα. Mm-hmm. Το πλαίσιο ποιο είναι. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ιδιαίτερα τον Τραμπ αυτή τη στιγμή να βοηθήσει, να στηρίξει την Τουρκία ανεξαρτήτως εάν η Τουρκία κάνει τελικά αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει ή όχι σε σχέση με τη συμμαχία. Και θα φέρω ένα απλό παράδειγμα για να προχωρήσουμε. Είπε προχθές σε αυτή τη συνέντευξη, στην οποία μας είπε ότι θα δώσει 110 ο Τραμπ μαζί με το Ρούτε, καθόταν δίπλα στο Οβάλ Γραφείο, είπε ότι συγκράτησα την Τουρκία από το να μην πολεμήσει και να πάει μαζί με το Ιράν. Δηλαδή, επειδή δεν θα πάει μαζί με το Ιράν, πρέπει να του δώσουμε τα αεροπλάνα για να χτυπήσει τους υπόλοιπους συμμάχους.
0: Ναι.
5: Είναι δηλαδή λίγο. Δεν κολλάει όλο αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια. Από την άλλη, και η ίδια η πολιτική του Τραμπ. Δηλαδή, από την αρχή είναι το να δώσουμε, να πουλήσουμε παντού.
0: Εντάξει,
1: πράγματα.
0: Ναι, αλλά πάντα το είχαν αυτό.
5: Σίγουρα, σίγουρα το έχει αυτό το πράγμα. Παντού. Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση στήριξης και βοήθειας περισσότερο προς την Τουρκία. Μάλιστα αυτή την περίοδο στην οποία θέλει να χτυπήσει κιόλας, να ψέξει μάλλον, να το πω έτσι.
1: Το ΝΑΤΟ.
5: Όχι το ΝΑΤΟ, το Ισραήλ.
1: Το Ισραήλ, σωστά.
5: Το Ισραήλ
1: ακόμα
5: αυτή τη στιγμή,
1: σωστά,
5: για τον
1: Α
5: ή Β λόγο έχουν δημιουργηθεί κάποια θέματα.
1: Έχει,
5: οπότε
1: ένα.
5: Θέλει να το πω έτσι απλά και λαϊκά να του τη σπάσει.
0: Να του τη σπάσει,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι.
5: Αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να το δούμε. Το βλέπουμε, δεν είπα ότι ασφαλώς. Και πρέπει το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και.
1: Εμείς όμως πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο των F-35. Συγγνώμη για τη διακοπή.
5: Ναι, βεβαίως.
1: Δηλαδή στη συμφωνία την οποία έχουμε εμείς με τους Αμερικανούς όσον αφορά το υπερόπλο που είναι το F-35 και στη συμφωνία που έχει η Τουρκία με ό,τι έχει γίνει.
5: Να σας πω εγώ τι πιστεύω για τα
1: F-35. Τα F-35.
5: Συμφωνώ με τον κύριο καθηγητή. Πιστεύω ότι κάπως έτσι είναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι τελικά θα βρεθεί μια φόρμουλα. Και θα τα πάρουν τα F-35.
1: Ναι.
5: Μπορεί να μην είναι φέτος, μπορεί να είναι του χρόνου, αλλά θα τα δώσει. Θα τα δώσει γιατί θέλει να πάρει κάποια ανταλλάγματα από την Τουρκία. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, μήπως αυτό το πιάτο, το μενού των ανταλλαγμάτων, υπάρχει και κάτι το οποίο έχει ελληνικά συμφέροντα μέσα. Γιατί κοιτάξτε, το να πάρει το F-35 ή να πάρει τους F-110 τους
0: κινητές,
5: ακριβώς, και να πω κάτι. Μάθαμε να τον αντιμετωπίζουμε στα ίσα, τον Τούρκο εννοώ, πάνω από το Αιγαίο, πάντα με αυτά που έχουμε.
0: Με τα ίδια όπλα, ας πούμε.
5: Σίγουρα, ακριβώς με τα ίδια όπλα. Σίγουρα τώρα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Κάνουμε πολύ γρήγορα βήματα.
0: Εσύ, άρα λοιπόν, μας βάλει σε κάνα τραπέζι να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε.
5: Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, εκείνο το οποίο είναι μη συμβεί κάτι που μπορεί να συμβεί, ειδικά με αυτό το νόμο περί γαλάζιας πατρίδας, και μας πούνε μετά καθίστε σε ένα τραπέζι να συζητήσετε. Εκεί πρέπει να το σκεφτούμε διπλά και τριπλά. Δηλαδή, γι' αυτό λέω, η εξωτερική μας πολιτική πρέπει να επιταχύνει αυτή τη στιγμή όλες τις αντιδράσεις και τις κινήσεις της.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε και στον κόλπο, ρε παιδιά. Τι γίνεται τώρα, κύριε Φθημιόπουλο. Τι κάνω, ειρήνη, έχουμε πόλεμο, Χθες βράδυ βομβαρδιζόντουσαν.
6: Θυμάστε όταν σας έλεγα ότι τίποτα δεν τελείωσε. Μην
0: βιάζεσαι. Εντάξει, ναι, αλλά.
6: Είναι δυστυχώς.
1: Ήταν ένα πρώτο βήμα. Ήταν ένα βήμα.
6: Και τι βήμα είναι αυτό. Όλα καλά.
1: Εντάξει, κύριε Θεμιώδη.
6: Αλλά κοιτάξτε, η κατάσταση έχει ως εξής. Και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές σε αυτό. Οι Ιρανοί κάθε φορά που έρχονται σε μία συμφωνία κάνουν το οτιδήποτε για να φανούν ότι φεύγουν ηρωικά από την υποτίθεται συμφωνία γιατί δεν τους βολεύει. Δεν πρόκειται να παρατήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα έτσι απλά, να το πω έτσι λίγο πιο διπλωματικά, γιατί εγώ πιστεύω δεν θα το παρατήσουν τελεία. Και από εκεί και πέρα θέλουν κάθε φορά που τους εμπνέει να κάνουν επεισόδια, γιατί η κινητικότητα των πλοίων είναι μεγάλη, αλλά πολλά από αυτά τα πλοία δεν υπακούνε σε αυτό που ακούγεται από τα CB, ότι περνάτε από ιρανικά χωρικά ύδατα, και τους απαντάνε. Τώρα αυτοί οι βομβαρδισμοί που κάνανε χθες, βάσει της ανακοίνωσης που τουλάχιστον είδα και εγώ στο Al Jazeera, είναι παντελώς, ας πούμε, τορπιλίζει την κατάσταση. Αυτό τον τορπιλισμό όμως θα δείτε ότι θα είναι βραχυπρόθεσμος. Εγώ αναμένω κάποια απόφαση περί τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, δηλαδή μέσα από δύο εβδομάδες. Για να μπορέσει να μπει στο τεχνικό κομμάτι, αλλά το τεχνικό κομμάτι θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο ρεαλιστές. Θα πάρει τουλάχιστον 2-3 χρόνια για να υπάρχει μια τεχνική συμφωνία.
0: Και
6: μετά υπάρχει και η οικονομία. Βέβαια. Δεν γίνονται αυτά από τη μια στιγμή στην άλλη, επειδή ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να πει ότι εγώ έκανα ειρήνη στην περιοχή. Ναι. Αυτή η κατάσταση επικρατεί εδώ και 40 χρόνια. Αυτό που βλέπετε είναι το αποκορύφωμα μιας πολιτικής ανατροπών, η οποία είναι σε καθημερινή βάση. Λοιπόν, υπό αυτές τις συνθήκες τα πράγματα θα κινούνται. Γι' αυτό και οι αραβικές χώρες έχουν πει ξεκάθαρα ότι τώρα δεν μπορούν να τους εμπιστευτούν.
0: Το θέμα είναι τώρα το εξής. Επειδή έγινε, υποτίθεται, μία συμφωνία μεταξύ Λιβάνου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί τώρα πού θα καταλήξει, θα εφαρμοστεί αυτό το πράγμα? Εγώ από ό,τι κατάλαβα, συμφωνήσανε η λιβανική κυβέρνηση με τους Ισραηλινούς και με τους Αμερικανούς να διαλύσουν το Χεζμπολάχ. Αυτό κατάλαβα.
6: Η συγκεκριμένη διαπραγμάτευση ήταν υπό του Ρούμπιο πριν από μερικές εβδομάδες, νομίζω 3 εβδομάδες κάπου εκεί, όπου είχε πει τα εξής δύο. Πρώτον, θα είναι επίπονη διαδικασία και θα είναι χρονοβόρα διαδικασία. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει συγκεκριμένες αποφάσεις για συγκεκριμένα χωριά στο Νότιο Λίβανο, τα οποία ούτως ή άλλως θα επέστρεφαν οι Ισραηλινοί. Είναι χωριά τα οποία δεν είναι αμυγός σιητικά.
1: Ναι.
6: Απλά υπήρχε εισβολή των σιητών σε εκείνες τις περιοχές. Και το δεύτερο είναι ότι οι Λιβανέζοι, επί πρόεδρο Αούν, από τη στιγμή που εξελέγει ως πρόεδρος της χώρας, είχε τάξει ότι θα μπορέσει να φέρει αποστρατικοποίηση στην περιοχή την οποία ελέγχει η Χεζμπολά και θα μπουν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Η αναφορά του και η ανακοίνωσή του τις προάλλες ότι η Χεζμπολάχ έχει ιρανική κεφαλή και πρέπει να εξαφανιστούν όλοι, έδωσε όθηση σε αυτήν τη διαπραγμάτευση, με την οποία άρχισε μία διαπραγμάτευση επιμέρους για τα βήματα που θα ακολουθήσουν. Δεν είναι κατάπαυση του πυρός, δεν είναι ειρήνευση στην περιοχή, δεν είναι τελειωτικό, δεν είναι τερματικό σαν διαδικασία. Είναι μία διαδικασία, είναι το βήμα ένα από τα πολλά που πρέπει να υπογραφτούν.
1: Αυτός ο κίνδυνος που συζητούσαμε για τον εμφύλιο που είναι υπαρκτός, τι λέτε, στρατηγέ?
5: Εγώ πιστεύω ότι επειδή έχω περάσει από το Λίβανο και από το Ισραήλ, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή. Πιστεύω ότι δυστυχώς ο Λιβανέζικος στρατός δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτή τη στιγμή.
0: Άμα του δώσουν οι Ισραηλινοί...
5: Εάν είναι από πίσω το Ισραήλ, ναι, μόνο έτσι. Ναι. Αλλά από μόνος του, επειδή λέμε να φύγει από εκεί, να αποχωρήσει το Ισραήλ...
0: Δεν μπορεί για να τα βάλει με
5: Χεζμπολά. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τα βάλει με τη Χεζμπολά. Διότι η Χεζμπολά ουσιαστικά είναι μέσα. Είναι παντού.
1: Στρατός,
5: ναι, είναι παντού. Είναι η ίδια η κοινωνία. Ναι, είναι ένα μέρος της κοινωνίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό το πράγμα και το ξέρουν όλοι αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και μπαίνουν μέσα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, τι μπορεί να γίνει? Το μόνο το οποίο μπορεί να γίνει είναι να δημιουργηθεί μια συμφωνία κυρίων που πάλι θα αφήσει τα πράγματα έτσι όπως ήταν και πριν τον πόλεμο. Yeah. Δηλαδή, τελικά δεν έγινε κάτι. Και καλά, γι' αυτό φωνάζουν και πολλοί μες στο Ισραήλ και λένε ότι δεν καθάρισες με τη Χεζμπόλα. Το πρόβλημα παραμένει. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν νομίζω δηλαδή να έχουμε...
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά συγγνώμη, μισό λεπτό να καταλάβω κάτι. Όταν ο Τραμπ ή όπως τον λέγανε ο Βάνς και τα λοιπά, πήγε και υπέγραφε αυτό το πρωτόκολλο, το αρχικό, το memorandum με τους Ιρανούς. Τι συμφωνία αυτό το αρχικό
5: αυτό
0: πράγμα?
5: Αυτό προχθές που έγινε.
0: Ναι, αυτό, το προχθέσινό, ναι, ναι, το οποίο τώρα παραβιάζει. πώς έβαλε μέσα στην πραγματικότητα αναγνώριση του Ιράν να επεμβαίνει σε μια άλλη χώρα που λέγεται Λίβανος. Διότι όταν, λέει, όταν βάζει ως όρο μέσα το Λίβανο, σημαίνει να αναγνωρίζει την αρμοδιότητα του Ιράν μες στο Λίβανο. Με αμερικάνικη υπογραφή. Αυτό δεν είναι κουφό.
6: Λοιπόν, να πω λίγο δύο βασικά πράγματα, τα οποία πιθανώς να φανούν λίγο περίεργα, αλλά έτσι είναι η αλήθεια. Δεν έχει υπογραφτεί κάτι. Δεν έχει συμφωνηθεί
1: ναι,
6: κάτι.
1: Ναι.
6: Δεν
1: αυτό έχει το τελειώ... MOU
6: δεν
1: το...
6: έχει τερματίσει.
1: Το ίδιο
6: MOU
1: το αρχικό
6: ήταν
1: κείμενο.
6: Ήταν η αρχή της διαπραγμάτευσης.
0: Στην αρχή της διαπραγμάτευσης. Ναι. Το αναγνωρίσανε.
6: Αυτό το ζήτησαν. Κοιτάξτε, αν παίξουμε ένα παιχνίδι και είμαι εγώ συντονιστής, θα μου θέσετε εσείς τι θέλετε, θα μου θέσει ο στρατηγός τι θέλει. Και θα αρχίσουμε λοιπόν να κάνουμε κάποιες διαπραγματεύσεις. Πάρε δώσε, πάρε δώσε, πάρε δώσε. Αυτό καταγράφεται. Αυτό είναι το μνημόνιο κατανόησης του παιχνιδιού. Δεν είναι τελειωτικό ούτε τερματικό.
0: Ναι.
6: Αυτό το θέλει το Ιράν.
1: Ναι.
6: Και να σας πω γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα συμφωνήσουν ποτέ σε αυτό το ζήτημα του Λιβάνου. Είναι ότι κάνουν τη μεγαλύτερη πρεσβεία τους στο Λίβανο, η οποία είναι 2 χιλιόμετρα σε μήκος. Φανταστείτε το πλάτος πάνω σε ένα λόφο πάνω από τη Βηρυτό, το οποίο είναι το μέρος το οποίο θα ελέγχουν όλη την ευρύτερη Μέση Ανατολή χερσαίως.
0: Μάλιστα.
6: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για να γίνει κάτι τέτοιο, αν δώσει το OK στο Ιράν, τότε θα έχει πολύ περισσότερο πρόβλημα από ένα νότιο Λίβανο, ο οποίος ο νότιος Λίβανος αυτή τη στιγμή, πολύ σωστά είπε ο στρατηγός, ότι η όλη κατάσταση ελέγχεται από τη Χεζμπολάχ, η οποία έχει παραοικονομία και παρακυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, το ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ, αυτό που με ρωτήσατε και πριν στην αρχή για τη ρήτρα,
0: ναι,
6: λέει ότι οι χώρες της Μέσης Ανατολής,
0: ναι,
6: όχι της Τουρκίας, προσέξτε, δεν δύναται να πάρουν F-35 όταν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας και τεχνολογικής επάρκειας που να μην κινδυνεύει το Ισραήλ.
1: Ναι.
6: Στην περίπτωση της Τουρκίας δεν είναι στις χώρες της Μέσης Ανατολής.
0: Μεν,
6: αλλά είναι στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, γιατί όσο περισσότερο το λέει ο Ερντογάν ότι εμείς είμαστε στη Μέση Ανατολή,
0: τόσο
6: περισσότερο θα μπορούσε διπλωματικά να χρησιμοποιηθεί από τον
0: Άρα το διευκρινίσαμε γι' αυτό. Κάτι ήταν, δηλαδή δεν το είχα καταλάβει και πολύ καλά. Δεν έχει σημασία.
6: Ναι, ναι.
0: Το διευκρινίσαμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλά ξεμπερδέματα.
1: Στρατηγία, ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Τώρα εδώ θα είμαστε, αφού τα επόμενα 3-4-5 χρόνια.
1: Θα ασχολούμαστε.
0: Δηλαδή, μέχρι να πεθάνουμε.
5: Καλά να
0: είμαστε. Με αυτό θα ασχολούμαστε, έτσι, βέβαια. Σαν από τις πόσες γενιές είναι το Μεσανατολικό τώρα.
5: Γι' αυτό λέω.
0: Έχουμε δρόμο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους δύο.
6: Καλημέρα να έχετε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πού πάμε τώρα?
1: Στον καύσωνα θα πάμε. Να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Όχι σε εμάς, κυρίες και κύριοι. Όλα αυτά τα τραγικά τα οποία συμβαίνουν, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία. Στη Γαλλία εμείς θα πάμε. Υπάρχει μία πρόβλεψη για 50 βαθμούς Κελσίου. 50 βαθμούς Κελσίου.
0: Όχι, να τα πούμε σε αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση.
1: Κλιματική κρίση, σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Καράμπαμπα, τον Αναστάση, ιστορικό και πολιτικό αναλυτή. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καράμπαμπα.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
0: Μόλις ήρθατε από τη Γαλλία.
7: Ήμουνα στη Γαλλία για συνέδριο την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Είχε λίγο κουφόβραση, μου είπανε, κουφόβραση.
7: Δεν, πραγματικά πρώτη φορά που ήμουν 20 χρόνια στη Γαλλία, πρώτη φορά το ζω αυτό. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω το μεσημέρι. Γιατί δεν έχει και κλιματισμό και πουθενά έτσι.
1: Δεν
7: πουθενά,
1: έχει καλά,
7: σε πολύ λίγα σημεία.
0: Θα μας τα πει εδώ πέρα η Θεοδωρίδη που είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Παρίσι.
1: Καλημέρα.
0: Τι βλέπω με τα ξόπλατα, με τα χωρίς μανίκια, τι να κάνετε αυτοί.
1: Ναι. Γεια σας κύριε Θεοδωρίδη, καλημέρα, καλημέρα.
8: Πολύ καλημέρα σε όλους σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα
8: λοιπόν,
0: κύριε Θεοδωρίδη.
8: Και εγώ θα είμαι αναγκασμένη να σας πω ότι δραπέτευσα από το δράμα του καύσωνα του Παρισιού πριν από 2 μέρες και ήρθα στη Χαλκιδική την όμορφη.
0: Αυτά είναι.
1: Και...
0: Είσαι σοφός άνθρωπος, κυρία Θεοδωρίδη. Σοφός.
8: Η ηλικία μου το επιτρέπει.
1: Μια λοιπόν, χαρά, καλά κάνατε.
0: Για κάτσε
1: καλά
0: τώρα κάνατε. Να μας πει ο κύριος Καραμπάμπας, ο οποίος ήταν ο επισκέπτης, πώς το βίωσε και μετά μας πείτε εσείς που το ξέρετε. Πώς ήταν να στάσει εκεί πέρα, δράμα.
7: Ναι. Και
0: δηλαδή,
7: να
0: αυτή
7: και
0: ήταν κατάπληκτη με αυτό που του συνέβαινε, έτσι.
7: Είναι κατάπληκτη, βέβαια, ξυπνά και μνήμες και κακές μνήμες.
0: Ναι.
1: Ναι.
7: Μην ξεχνάμε ότι το 2003 είχε γίνει κάτι ανάλογο τον Αύγουστο. Είχαν πεθάνει 15.000 άτομα. Και 23 χρόνια μετά καταλαβαίνουμε ότι η Γαλλία δεν έχει προσαρμοστεί και γι' αυτό έχει γίνει και πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή όταν 25% των νοικοκυριών στη Γαλλία έχουν κλιματισμό, καταλαβαίνετε ότι έχουν τεράστιο δρόμο μπροστά τους.
0: Ναι, αλλά σχολεία. Εγώ ρωτώ, κάτσε δύο λεφτά. Σχολιά, νοσοκομεία και τέτοια έχουν. Στα νοσοκομεία είναι το νούμερο.
7: Νοσοκομεία, μερικά έχουν κάνει μια ενεργειακή αναβάθμιση με κλιματισμό, αλλά από ό,τι διάβασα, ακόμα η πλειοψηφία των νοσοκομείων δεν έχουν κλιματισμό.
0: Κυρία Θεοδωρίδη, δεν έχετε κλιματισμό
1: και
0: εκεί.
1: Και στα μετρό και πουθενά, φαντάσου τώρα. Στο μετρό τι θα γινόταν.
8: Δυστυχώς, η λέξη κλιματισμός δεν είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό στη Γαλλία. Για να σας πω συγκεκριμένα, στην παλικοτικία που κατοικώ, στη Γενική Συνέλευση πέρυσι θέσαμε με την κόρη μου το θέμα, διότι το διαμέρισμά μας είναι ηλιόλουστο.
0: Ναι.
8: Και έχουμε πάρα πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Τώρα τελευταία ιδιαίτερα που έχει ανέβει η θερμοκρασία κατακόρυφα. Και όλοι το βρήκανε εντελώς παράλογο ότι έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση να βάλει κλιματιστικό, να επιτραπούν τα κλιματιστικά στην πολυκατοικία. Και δεν
0: απλώς να επιτραπεί καν, όχι να το πληρώσουν όλοι
8: να
0: μαζί.
8: Να επιτραπεί.
0: Να σας επιτρέψουν να βάλετε να πληρώσετε για το διαμέρισμά σας.
8: Αυτό είναι ενδεικτικό και δεν είναι μόνο σε εμάς. Είναι ενδεικτικό σε ό,τι συμβαίνει σε όλη τη Γαλλία. Η Γαλλία δεν έχει τέτοια παράδοση με τη ζέστη. Η Νότιος Γαλλία, η οποία όμως έχει και αέρα, διότι έχει...
0: Ναι. Υποθέτω ότι κάτω στην Μεσόγειο, στις γαλλικές ακτές, θα έχουν κλιματιστικά. Για το Παρίσι τώρα λέμε για τη Βόρειο Γαλλία. Ή καθόλου δεν υπάρχει.
8: Κοιτάξτε, δεν είναι σίγουρο ότι και στην Νότιο Γαλλία έχουν πολλά κλιματιστικά, αλλά μέσα στις στατιστικές που είπε και προλίγο ο φίλος μου ο Αναστάσης, είναι εκεί τα κλιματιστικά και πουθενά αλλού βασικά. Δεν υπάρχει. Ορισμένα νοσοκομεία έχουν κλιματιστικά, αλλά και αυτά που έχουν προβλήματα με την υγιεινή, διότι μέσω των κλιματισμών, δηλαδή του συστήματος, του κεντρικού, του κλιματιστικού, κυκλοφοράνε τα μικρόβια. Οπότε δεν το επιδιώκουν.
0: Τώρα να σας πω,
8: με ευθύρια που δεν έχουν κλιματιστικά. Τα σχολεία, κανένα σχολείο δεν έχει κλιματισμό. Έχουν σταματήσει τη λειτουργία στα σχολεία στο Παρίσι. Στο Παρίσι τουλάχιστον από ό,τι ξέρω.
1: Μέσα μαζικής μεταφοράς.
8: Δεν υπάρχει. Φανταστείτε ότι το μετρό του Παρισιού είναι 200 χρονών. Ποιο κλιματισμό.
0: Yeah.
8: Όταν μπαίνετε μέσα σε ένα βαγόνι του μετρό και είναι γεμάτο, μπορείτε να πεθάνετε από ασφυξία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Φαντάζομαι ότι η ίδια κατάσταση είναι και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο και στη Γερμανία και παντού.
8: Απλά στην Ολλανδία και στο Βέλγιο δεν έχουν τις πόλεις του πληθυσμού που έχει το Παρίσι.
0: Σωστό, σωστό και αυτό.
8: Γιατί το Παρίσι μπορεί να έχει μόνο 4,5 εκατομμύρια κατοίκους μέσα στο Παρίσι, αλλά καθημερινά τα περίχωρα έρχονται για να εργαστούν στο Παρίσι. Άρα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί μέσα.
7: Το Παρίσι είναι 12 εκατομμύρια. Είναι μεγαλύτερο από την Ελλάδα σε πληθυσμό.
1: Φαντάσου τι γίνεται.
7: Καταλαβαίνετε περίχωρα. Τι γίνεται. Να πούμε επίσης ότι έχουν ξεπεράσει μερικές μέρες τους 44 βαθμούς Κελσίου στη σκιά.
1: Πω πω.
7: 70.000 νοικοκυριά αυτή τη βδομάδα βρέθηκαν χωρίς ρεύμα και σχεδόν 60 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό, γιατί οι πολίτες της Γαλλίας, εκατομμύρια, προσπαθούν να πάνε στη θάλασσα, στις λίμνες να κάνουν μπάνιο, με αποτέλεσμα κάποιοι να πνίγονται και... Τα νοσοκομεία, από ό,τι διαβάζω επίσης στα μέσα και μου λένε φίλοι γιατροί, είναι υπερπλήρη. Μάλιστα, αναγκάστηκαν να πάρουν φοιτητές ιατρικής, γιατί οι γιατροί δεν τα βγάζανε πέρα.
0: Θερμοπληξίες και λοιπά, έτσι. Και ποιος ξέρει το. Βάλε και άνθρωποι, μεγάλοι άνθρωποι τώρα, ασυνήθιστοι, τώρα το συζητάς. Τι το συζητάς.
7: Στο Παρίσι, στο μεταξύ, ακύρωσαν και την πώληση και την κατανάλωση αλκοόλ. Δηλαδή φτάσανε μέχρι εκεί.
1: Λόγω του καύσωνα.
0: Δηλαδή έχει ζέστη, δεν θα πιούμε και ένα ουίσκι.
7: Έτσι.
1: Μπύρα στη ζέστη.
0: Ούτε μπύρα.
1: Ούτε μπύρα.
7: Στους δημόσιους χώρους.
0: Κυρία Θεοδωρίδη, και την μπύρα απαγορεύσανε. Αλκοόλ.
8: Κοιτάξτε, απαγορεύεται η πώληση. Αν πάτε όμως μέσα σε ένα μπαρ, σε ένα καφενείο, έτσι, εμείς μπαρ τα λέμε τα καφενεία στη Γαλλία, άμα πάτε σε ένα μπαρ μπορείτε να πιείτε ό,τι θέλετε. Εντάξει. Δεν απαγορεύεται εκεί.
0: Δόξα
8: να αγοράσετε θέλω. Και να το πιείτε δημοσίως έξω, αυτό απαγορεύεται.
0: Λοιπόν.
1: Την καλύτερη δουλειά κάνατε.
0: Λοιπόν, στην Χαλκιδική μια χαρά. Μια χαρά είσαι, κυρία
1: την καλύτερη δουλειά.
0: Σέτα μου, μια χαρά. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, και ο Αναστάσης γύρισε.
8: Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Είσαστε μάγκες και δυο. Φύγατε εσείς. Ωραία είναι να είσαι από μακριά και να λες πω ζέστηκα.
7: Από μακριά,
8: ξέρετε, εχθές το βράδυ από τηλεφωνική συναλλαγή που είχαμε συμβούλους της κοινότητας που εργάζονται αυτή τη στιγμή, γιατί κάνουμε κάποια έργα στο ελληνικό σπίτι όπου στεγάζεται η ελληνική κοινότητα στο Παρίσι. Μέσα στο ελληνικό σπίτι, που είναι ένα παλιό κτίριο με μεγάλους παχείς τοίχους κτλ., είχαμε 36 βαθμούς. 36 βαθμούς στο Παρίσι, μέσα σε ένα σπίτι. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι αφόρητο.
0: Είναι εντελώς αφόρητο.
1: Και εδώ αφόρητο. Και εδώ αφόρητο.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα και στους δύο.
0: Καλημέρα.
7: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν,
1: το Κοπέρνικους, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους έχει κάνει αυτή την προειδοποίηση που σου είπα. 50 αναμένεται, λέει, κοίτα, 50 βαθμοί Κελσίου να φτάσει η θερμοκρασία. Είναι θέμα χρόνου να σπάσει το φράγμα των 50.
0: Θα πεθάνουν όλοι, σαν τα κοτόπουλα θα πέφτουν.
1: Είναι τώρα δυνατόν.
0: Λοιπόν. Καρόνης, διαγωνισμός, σκανάρετε και παίρνετε τα δώρα. 30 του μήνα κληρώνουνε 2.000 ευρώ στο σύνολό τους. Παιδιά, ολόκληρο το νοικοκυριό σας. Διάλειμμα.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός δανειευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Στο Car & Driver Ιουλίου, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα από τις Renault και Nissan και το SUV της Chery με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
8: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
9: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
8: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
10: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
11: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
12: Give me a chance to straighten this out.
13: You got it.
14: What do you got in mind?
15: I want him picked up, and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
11: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
2: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
16: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
17: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
18: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
19: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
20: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Κοιτάω εδώ πέρα.
1: Αυτό το τραγούδι κάτι μου θυμίζει.
0: Εμένα δεν μου θυμίζει τίποτα.
1: Στην Αφρική θα πάω με τους Μασάι. Έλα,
0: έλα μόνο τώρα, σιγά.
1: Αυτό είναι, ίδιο είναι. Μαζονάκης Κοκκίνου ήτανε.
0: Ποιο?
1: Η Κοκκίνου που έλεγε ένα τραγούδι, αυτό μου θυμίσα.
0: Το καιρό εκείνο.
1: Εκείνο, τι να μου
0: θυμίσει. Ποια ήταν?
1: Αυτό το καιρό εκείνο, τι να θυμάμαι. Δεν ξέρω ποια ήταν. Λοιπόν. Πάντως ήταν ωραία προσπάθεια. Ωραία προσπάθεια.
0: Γεια σου, Μπάμπη μου.
2: Καλημέρα.
1: Μπάμπη μου, Παπαναγιώτου.
2: Πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Εσύ?
2: Και εγώ καλά.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν. Πάμε εδώ τώρα στα στοιχεία του ρεπορτάζ, το οποίο τρέχει με ταχύτητες φωτός.
2: Μεταβάλλεται συνεχώς.
0: Καμός.
2: Αυτό.
0: Ναι. Καμός.
2: Μια κινούμενη άμμος.
0: Ναι.
1: Πότε βλέπεις τη θερινή ραστόνη, τα μπάνια του λαού?
0: Εντάξει.
1: Πότε τα βλέπεις?
2: Τίποτα. Θα αρχίσουν αυτά.
1: Αρχίζουν.
0: Γύρω στο 15 Αύγουστο, συμπλήν.
1: Εκεί λες, τόσο μακριά, Δημήτρη.
0: Όχι, όχι, Ιούλιο έχει δουλειά πάντα.
2: Λέω τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου.
1: Εκεί λέτε.
2: Και από 20 Αυγούστου μετά θα πάνε φωτιά τα τέλεια.
0: Oh. Μην πάρουν φωτιά και μέσα στον Αύγουστο η φωτιά κανονική.
1: Όχι,
0: τώρα,
1: όχι.
0: Διότι...
2: Αυτό που λείπες τώρα είναι μία από τις παραμέτρους η οποία θα είναι κρίσιμη για το αν υπάρχει ενδεχόμενο πρόωρο νεκρογόν.
1: Να μην λέμε τέτοια. Υπάρχει. Να μην λέμε. Να μην λέμε.
2: Λοιπόν. Ας προσέξουμε σήμερα γιατί γίνεται χαμός.
1: Ναι, ναι. Σήμερα θέλει
0: πολύ. Ναι, έχει αέρα πολύ έξω.
2: Η μισή Ελλάδα είναι σε πορτοκαλί.
1: Σήμερα θέλει.
2: Λοιπόν, αυτό το καινούριο στοιχείο το οποίο προέκυψε χθες το βράδυ είναι μετά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Α, όπου εκεί έριξε κανονική πόρτα πια. Δηλαδή έβαλε και το κλειδί.
0: Έβαλε κλείδωσε.
2: Ακούστηκε
0: και έριξε και μπάρα από πίσω και
2: πήγε ένα θόρυβος.
0: Αναξιοπρεπές μου φάνηκε εμένα, αν θες τη γνώμη μου τώρα. Ρε μεγάλε να
2: πούμε.
0: Μαζί τους κυβέρνησες τόσα χρόνια. Μην τους συμπεριφέρεσαι έτσι.
2: Τώρα. Απαξιωτική συμπεριφορά η οποία
0: δηλαδή εγώ να πω οτιδήποτε για αυτούς να το καταλάβω. Ναι. Εσύ όμως.
2: Δεν μπορείς.
0: Ήσουν αρχηγός τους. Με αυτούς που... τώρα...
2: Και ήταν και δικές σου επιλογές, εσύ.
0: Φυσικά.
2: Τέλος πάντων, σημασία έχει λοιπόν ότι φαίνεται ότι ο Φάμελος και όσοι ήταν στη γραμμή θα πάμε να βοηθήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κατέβουμε κτλ. Ότι αναθεωρούν τη στάση τους

0: μεταξύ αυτού του κομματιού του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί όχι σαν κόμμα, αλλά σαν πρόσωπα στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ,
1: ναι.
0: Και εκεί μπορεί να ενταχθεί και η νέα, ένα κομμάτι της νέας αριστεράς.
1: Τώρα, Παπή, να σου ρωτήσω κάτι.
0: Πρόσεχε,
1: το ΠΑΣΟΚ γιατί να θέλει ενδεχομένως να πάρει το...
0: Το έχει ανάγκη.
1: Το πρόσωπα, ανάγκη. Πρόσωπα να πάρει.
0: Καταργυλάει.
1: Τα θέλει, πρόσωπα όμως δεν έχουν, δεν έχουν μεγαλύτερη ανάγκη την πολιτική τους επιβίωση από ότι την έχει...
0: Και εγώ σε ρωτάω, πού έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες πολιτικής επιβίωσης. Μόνοι τους...
2: Όχι, μόνοι τους δεν έχουν.
1: Καλά δεν έχουν, εκεί δεν υπάρχει.
0: Ο Τσίπρας δεν τους παίρνει. Εάν όχι, πάνε στο ΠΑΣΟΚ,
1: εγώ το κάνω το ερώτημα. Το κάνω το ερώτημα. Γιατί υπήρχε μια θεωρία ότι όλα αυτά τα οποία είδαμε και στην πολιτική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και στην. Ήταν ενδεχομένως εξ αρχής συμφωνισμένα με τον Τσίπρα. Δηλαδή ότι η στάση Φάμελου ήταν μια στάση που κάποια στιγμή είχε συζητηθεί. Δεν,
2: δεν πρέπει να ήταν τελικά.
1: Δεν ήταν τελικά.
0: Δεν ήταν. Η λογική έλεγε ότι ο Φάμελος έπρεπε να είναι σε συνεννόηση με τον Τσίπρα για να κάνει ό,τι κάνει.
1: Αυτό δεν έλεγε η λογική.
0: Αποδεικνύεται ότι δεν είναι.
1: Ότι δεν ήταν. Ναι.
0: Ότι δεν ήταν.
2: Τους είπε όποιος θέλει ας παραιτηθεί, ας πάει γραφτεί στην τοπική και θα δω τι θα κάνω.
0: Έτσι. Ναι. Και δεν υπάρχουν...
1: Και δεν είναι και σίγουρο ότι θα είσαστε υποψήφιοι. Ναι, δεν έχει ρεζερβέ καρέκλες.
0: Αυτό λοιπόν είναι ένα καινούριο δεδομένο και με. Αν το συνδυάσει κανείς ότι υπάρχει ένα παρασκηνιακό πηγενέρα, θα δούμε ούτως ή άλλως μετακινήσεις από το ΠΑΣΟΚ προς την Ελλάς, αλλά και από την Ελλάς προς το,
1: προς το
0: από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ναι. Από το όλο.
0: Προς το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Εκεί υπάρχει ένα πηγενέρα το οποίο θα ενταθεί τις επόμενες μέρες.
1: Λοιπόν,
0: άρα πάμε για λίγο διαφορετικό σκηνικό.
1: Ναι.
2: Αν ευοδοθεί,
0: σε κάθε περίπτωση αυτό θα είναι πρόβλημα για την Ελλάς. Yeah. Γιατί εκεί θα πιέσει περισσότερο.
2: Μάλιστα.
0: Δεν θα πιέσει ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε την Κωνσταντοπούλου, όχι. Ούτε τον Βελόπουλο, ούτε κανέναν άλλο.
1: Να πούμε ότι έχει μπει πλέον στη σύγκρουση, στην πολιτική σύγκρουση οικονομία, που ήταν και το ζητούμενο. Ήταν το πάρα πολύ μεγάλο θέμα η καθημερινότητα. Η λογική λέει ότι όλα τα κόμματα θέλουν
2: μάζεψε ο Τσίπρας,
1: να δουλέψουν
2: πρώτα
1: σε αυτό.
2: Πρώτα τους είπε πείτε κάτι ότι είμαστε αριστεροί να τα βάλουμε λίγο με τους πλούσιους. Βγήκαν αυτοί και φορολογήσαν ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε. Από τις πισίνες, τα αεροπλάνα μέχρι τα σπίτια και τα...
1: Αυτό όμως δηλαδή...
2: Και τους περιμάζεψε τώρα.
0: Το τι ακούστηκε ήταν άνω ποταμών και κάτω υδάτων.
1: Αλλά αυτό δεν θυμίζει...
0: Ναι.
1: Δεν θυμίζει τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα. Θυμάστε τι γινόταν και τότε.
0: Ναι.
1: Που ψάχναμε να βρούμε τι εννοούν οι φορολόγοι του πλούτου και ποιο
2: λοιπόν,
1: είναι το.
2: Εδώ, παιδιά, να πω κάτι.
1: Δηλαδή, η ιστορία επαναλαμβάνεται το συμφέρον των κυρίων Τσίπρα.
0: Το τραγικό,
2: μην μπερδεύετε, κατά τη γνώμη μου,
1: ναι.
2: Τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ με αυτό που έχει φτιάξει ο Τσίπρας τώρα. Ο Τσίπρας είναι ίδιος.
1: Ο Τσίπρας είναι μόνο ίδιος.
2: Όλοι οι άλλοι είναι άλλες φάτσες. Δεν έχουν το λιμασμένο των παλιών ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ. Δεν έχουν το αμφιλιοπολεμικό των παλιών ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ που τους έβλεπες και τρόμαζες και λες αμάν έτσι και έρθουν τούτοι εδώ τι θα απογίνουμε. Και πάλι τους φέρανε. Τούτοι εδώ είναι πιο κανονικοί, είναι επιστήμονες, είναι αυτό, καινούργιες φάτσες, είναι. Μην μπερδεύει, θα βρεθούν μπροστά σε έκπληξη.
0: Η γνώμη μου. Δημήτρη, σε αυτό που λες ακριβώς, γιατί γίνεται πρώτα, έχει γίνει από ό,τι μαθαίνω μια αποτίμηση. Ναι, μένει η φρεσκαδούρα. Είναι καλή, αλλά όταν η φρεσκαδούρα συνδυάζεται με πολιτικές ακρότητες, συμπαρούφες, έτσι, γίνεται μπούμεραν.
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Διότι ένας γνωστός που κάνει μια πατάτα μπορεί να το μαζέψει. Το άλλο σου λέει, δεν το ξέρω, μου φαινόταν καλός, τι είναι αυτά που λέει το, από 1500 αφημί θα μαζέψω 4 δις. Ο κόσμος πια καταλαβαίνει, δεν είναι.
2: Εντάξει.
0: Και αυτό μπορεί να γίνει μπούμεραγκ. Και πρέπει να σας πω ότι αν εξαιρέσουμε 4-5 πρόσωπα, αυτά όλα τα καινούργια στελέχη που βλέπουμε, ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Απλώς δεν ήταν πρώτη
1: γραμμή.
0: Και
1: να πούμε και κάτι άλλο, Μπάμπη. Δεν ξύπνησαν μια μέρα όλοι μαζί και είπαν τι να πούμε σήμερα ότι θα φορολογήσουμε. Κάποιος το είπε. Δηλαδή υπήρχε μια συγκεκριμένη...
2: Είναι ενημερωμένοι όλοι.
1: Ήταν ενημερωμένοι, φροντιστήριο θα λέτε ότι θα φορολογήσουμε τους καφάτους. Δηλαδή δεν ξυπνά μια μέρα και λέμε, αχ τι ωραία, πάμε να φορολογήσουμε τους πισινάτους και τους καφάτους.
0: Προχθές πάντως άφησε να ότι δεν ήταν ενημερωμένοι.
1: Εντάξει τώρα, εντάξει.
0: Έτσι,
1: εντάξει.
0: Αυτό είπε ο Τσίπρας.
2: Καλημέρα σας κύριε Ζούπη. Τι κάνετε κύριε Ζαχαρία μας. Έχεις φαγωθεί να κάνεις τον Τσίπρα, τον να βγάλεις πρώτη μούρη,
1: καλημέρα, καλημέρα.
2: Εσείς, είναι δημοσκόπη.

0: Βρήκε τον άνθρωπο.
1: Η δημοσκόπηση.
2: Λοιπόν, έχει τεφαγωθεί.
3: Εντάξει.
2: Εισπράττει.
3: Κοίταξε, στο πρώτο κύκλο δημοσκοπήσεων δεν θα αναφερθώ σε μέτρηση opinion poll. Στο μέσο όρο 12 δημοσκοπήσεων του πρώτου κύκλου.
2: Ναι.
3: Ήταν στο 15,2 όταν το Πασόκ, από ό,τι βλέπω εδώ, ήταν στο 11,1,2.
2: Ναι.
3: Άρα κατευθείαν εμφανίστηκε με μια υπολογίση, να κάνω μια παρατήρηση. Μετρούσαμε δυνητική ψήφο γύρω στο 20-21, έτσι είναι.
2: Σωστό. Ναι, ναι.
3: Το να παίρνει ένα κόμμα το 75% της δυνητικής ψήφου.
2: Δεν είχε παράλογο.
3: Δεν είναι παράλογο. Η κυρία Καριστιανού, ας πούμε, πήρε το 50%. Θέλω να πω, είναι ένα στοιχείο δυναμισμού.
0: Και είναι πιο κάτω από το Τσίπρα.
3: Τώρα, από ό,τι βλέπω.
2: Ναι, αλλά μην ξεχνάμε και κάτι άλλο τώρα, να το πούμε γι' αυτό. Ο Τσίπρας το 23, στην πρώτη ψηφοφορία πήρε 20.
3: Ναι.
2: Στη δεύτερη πήρε 17.
1: Έφυγε προφανώς, με 17. Ναι.
2: Δηλαδή, το 17 ήταν όταν οι ΣΥΡΙΖΑ είχαν αποφασίσει ότι χάσαμε, παιδιά, άντε γεια, είχε διαλυθεί το σύστημα. Στην δηλαδή, εμείς που θεωρούσαμε το σκαλί το 17, τελικά από το 20.
3: Ναι. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και το εξής που δεν πρέπει να υποτιμιέται. Ας πάρουμε τα δύο χρόνια προ-Τσίπρα, πριν να επανεμφανιστεί. Υπήρξε ένα κενό. Δηλαδή, είχαμε βαρεθεί να μετράμε. Ανεβοκατέβαινε η Νέα Δημοκρατία σε κάποιες κορυφαίες στιγμές, μπορεί να πήγαινε και 2 και 2,5 μονάδες κάτω, μετά τις μάζευε, έτσι, ναι. Το δεύτερο κόμμα, το Πασόκ, είχε το μισό συνήθως προς το 12,5, 13, 13,5. Δημιουργόταν δηλαδή μια αντίληψη, η οποία πρόσφερε στον Τσίπρα για την εμφάνισή του, ότι χρειάζεται κάτι να ζωντανέψει το παιχνίδι, να αμφισβητεί στο Μητσοτάκη όσο μπορεί, να το παλέψει. Αυτό τον σιγοντάρει. Συν ένα πρόσωπο ότι έχω κάνει μια ανανέωση. Εγώ νομίζω ότι όσο φωνάζουν, ας πούμε, λογικά οι άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τόσο τον βοηθάει.
3: Τον βοηθάνε γιατί
2: μα εγώ νομίζω ότι έκανε face control και εμφάνισε όσους δεν θυμίζαν ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ακριβώς.
0: Ισχύει αυτό.
3: Γιατί ξέρει καλά τώρα ότι ουσιαστικά έχει δύο θέματα. Το ένα είναι το παρελθόν. Μπορεί να θεωρεί ότι αυτό το κεφάλαιο ότι έκλεισε με το βιβλίο δεν έχει κλείσει. Δηλαδή, οι έρευνες δίνουν ένα 65% αντισυσπήρωση.
0: Όχι, ότι
3: μια σειρά γεγονότα έχουν εγγραφεί στο σκληρό δίσκο τη λαϊκή συνείδηση.
2: Εντάξει, θα υπάρξει αντισυσπήρωση.
3: Και το δεύτερο είναι το πρόγραμμα που από ό,τι τον άκουσα στο κύριο Ρόιτερ, λέει, ετοιμαζόμαστε κτλ. Άδειασε ουσιαστικά διάφορα που ακουστήκαν. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση ότι χιουμοριστικά είπε του Ρόιτερ. Γιατί του λέει ένας, είπε ότι όποιο σκάφος πάει γρήγορα, του λέει πάρε εσύ ενώ να πηγαίνει αργά.
0: Στο Σόιτο όμως είπε κάτι άλλο, το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν του ξέφυγε ή αν σκόπιμα το είπε. Όταν λέει ότι η οικονομία μετά το 19 υπεραποδίδει.
2: Και δεν χρειάζεται να φορολογείται.
0: Μισό λεπτό. Αυτό είναι μια άμεση παραδοχή της επιτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής της κυβέρνησης. Τώρα, το αν ερμήνευσε αυτή την υπεραπόδοση ως δυνατότητα να υπάρχουν κρυμμένα 6 δις, τα οποία δεν προκύπτουν. Γιατί υπάρχει και το ευρωπαϊκό ταβάνι στις δαπάνες.
1: Την ερμήνευσε, Μπάμπη, και ως δική του, ότι άφησε την, όταν φεύγοντας, άφησε μια οικονομία η οποία είχε τη δυνατότητα να υπεραποδώσει, έξοδος από μνημόνια κτλ. Αφού άκουσες πώς ακριβώς το περιέγραψε. Καλά, άστο τώρα.
0: Ποιος θα προέρχεται.
1: Μισό λεπτό, Μπάμπη, μισό λεπτό. Θα δούμε τις κάρτες από τη δημοσκόπηση για να τις συζητήσουμε. Τις opinion poll είναι στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
2: Είναι πολύ σημαντική η περιφέρεια, η Θεσσαλονίκη, έτσι.
3: Βέβαια, πολύ.
2: Για όλη τη χώρα. Και ειδικά η Βόρεια Ελλάδα και η Νότια Ελλάδα είναι αυτά. Ναι. Πώς κρίνετε την επίδραση βασικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης στην περιοχή? Μετρό, flyover, ανάπλαση, ΔΕΘ και λοιπά.
1: 60,3 το θετικά, 34,8. 4,9.
3: Όποιος έχει ζήσει στη Θεσσαλονίκη.
1: Καταλαβαίνει τώρα τι λέμε.
3: Προσέξτε, αν τα πάρουμε ένα-ένα, το μετρό τώρα.
1: Ήταν ανέκδοτο.
3: Επειδή
1: το μετρό.
3: Έκανα έρευνα στο Δήμο Θεσσαλονίκης πριν ένα μήνα, είχε δημοσιευτεί στο εφημερίδα. Λοιπόν, το μετρό, η απήχησή του ότι βοήθησε το κυκλοφοριακό, ότι βοηθάει γενικότερα στην ποιότητα ζωής, έφτανε το 85%.
2: Δεν φαντάσου.
0: Και δεν έχει γίνει.
1: Λοιπόν, να δούμε την επόμενη.
0: Δεν έχει γίνει και επέκταση.
2: Το flyover, γιατί είναι αυτό που δεν
1: έχει.
3: Και τώρα αγκαλιάζονται.
0: Και έχει και την επέκταση, η οποία θα γίνει
1: μέσα στο. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Να δούμε και την επόμενη. Λοιπόν, καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Ποιον από τους πολιτικούς ηγέτες θεωρείται καταλληλότερο για πρωθυπουργό?
2: 23-1 Μητσοτάκης, 22-2 κανένας, 15-2 Τσίπρας. 8-8 η Καριστιανού, 5-6 ο Βελόπουλος. Του ρίχνει η Καριστιανού του Βελόπουλου στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη περίεργο αυτό, ε.
0: Ναι, είναι και από εκεί. Βέβαια και οι δύο είναι από εκεί.
1: Θα το
3: δούμε και στην πρόθεση εκτίμηση ψήφου. Αν αυτή η έρευνα γινόταν 2 μήνες πριν.
1: Θα ήταν μπροστά.
3: Θα ήταν μπροστά ο Κυριάκος Βελόπουλος σε αυτήν την ερώτηση. Δεν υπήρχε και Τσίπρας. Και στην εκτίμηση δεύτερο.
2: Α, ναι.
3: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, να δούμε και την επόμενη.
2: Ανεβαίνει, του παίρνει αυτού η Καριστιανού.
3: Και η Μαρία Καριστιανού είναι κατά κάποιο τρόπο η έδρα της. Από εκεί ξεκίνησε το μέρος που μένει.
1: Απλά επειδή είναι και του Βελόπουλου.
2: Ο Ανδρουλάκης 3,6.
1: Πολύ χαμηλά.
3: Ναι, και στις πανελλάδικες λίγο παραπάνω το
1: βρίσκω. Πολύ χαμηλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την επόμενη κάρτα. Πρόθεση ψήφου βλέπουμε.
2: 29, 13,6 Τσίπρα.
0: Θυμάσαι στις ευρωεκλογές.
3: Ναι, θα σας πω.
0: Το συγκριτικό.
3: Ας δούμε και την εκτίμηση για να συγκρίνουμε.
1: Για να δούμε και την εκτίμηση ψήφου και να τα συζητήσουμε μετά. Πάμε και στην εκτίμηση.
2: Είναι η συνέχεια της
1: προηγούμενης κάρτας. Λοιπόν, 15, τόσο είναι αποφάσιστη αυτή η λεγόμενη γκρίζα ζώνη. Λοιπόν, και στην εκτίμηση ψηφού, 25,9 είναι Δημοκρατία, 16,1 Ελλάς Τσίπρας, Ελληνική Λύση. Βελόπουλος 12,5, Καριστιανού 12,4, Πασόκ 7,7, 5,7,
3: τώρα, εδώ για 5,3
1: να έχουμε, και 3,3.
3: Συγγνώμη, για να έχουμε σημείο σύγκρισης, στις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία εδώ είχε πάρει 24,3.
0: Δηλαδή είναι πάνω.
3: Η επίδοσή της είναι 1,5 πάνω, είναι πάνω, περίπου ό,τι βλέπουμε στις πανελλαδικές σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 14,5. Δηλαδή ο Τσίπρας παίρνει ένα ποσοστό το οποίο είναι και λίγο πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ, των ευρωεκλογών. Η Ελληνική Λύση ήταν στο 13,7, έχει μία μικρή πτώση αλλά κρατιέται και μένει να δούμε τις άμυνες, γιατί έχει αποδείξει ότι έχει άμυνες σε κάποιες στιγμές η Ελληνική Λύση. Το ΠΑΣΟΚ είχε 9,4.
1: Και πόσο είναι τώρα?
3: 7,7. Εδώ δημιουργείται ένα νέο σκηνικό, είναι πολύ χαρακτηριστική πόλη, γιατί και ο Τσίπρας ξεπετάγεται κατά τα πανελλαδικά πρότυπα, αλλά είναι και ο χώρος της Μαρίας Καριστιανού που μένει να δούμε τι θα γίνει.
2: Ναι, αν στη Θεσσαλονίκη η Καριστιανού έχει 12, δε...
3: Κοίταξε, Δημήτρη, στις πανελλαδικές, από ό,τι βλέπω και από ό,τι έρευνες γίνονται, έχει μία πτώση, δεν καταρακώνεται, αλλά έχει αυτή την ώρα μία πτώση, 1,5. 2 μονάδες. Αξιολογεί.
0: Αλλά αυτό είναι και συνεχές όμως.
3: Ναι, όχι, δηλαδή, λέω από την πρώτη φορά μια που μετρήθηκε ως κόμμα.
2: Η τάση έχει σημασία. Ο Τσίπρας δείχνει να ανεβαίνει, η Καριστιανού να κατεβαίνει.
3: Ο Τσίπρας εμφανίζει να έχει δυναμική.
2: Ναι.
3: Σήμερα έχει, βλέπω εδώ κιόλας, τα παραπολιτικά.
0: Την GPO.
3: Ο μέσος όρος του Τσίπρα ήταν στο 15,2 στο πρώτο κύκλο.
1: Στο 16,3 είναι.
3: Και τώρα στο 16, είναι μία-μία-μισή μονάδα, θα έλεγα, πάνω από αυτό που εμφάνισε. Τώρα, αυτό θα ολοκληρωθεί βέβαια και το Σεπτέμβριο, γιατί αν εμπεδωθεί αυτή η εικόνα, θα έχει πολύμορφες επιδράσεις στις δυνάμεις των άλλων κομμάτων. Θα φανεί ένας... Δεν θα το έλεγα διπολισμός. Ένα μισό διπολισμός. Δηλαδή η κόντρα θα είναι αυτή.
0: Πάντως,
3: και αυτό θα κοστίσει όλους τους.
0: Είναι φανερό ότι ο Τσίπρας και με τη συνέντευξή του και με την παρουσία του προσπαθεί να εμπεδώσει ένα καινούριο δικοματισμό. Την αίσθηση ενός καινούριου
1: δικοματισμού. Γιατί κερδίζει από
0: και
1: αυτό, Πάμπη.
0: Λογικό σημείο, είναι. Μάλιστα, να πει ότι εγώ δεν καταβαίνω να καταγραφώ.
1: Λογικό
0: και
1: είναι. Κατεβαίνω
0: να κερδίσω. Και αν δεν κερδίζω στις πρώτες εκλογές, πάω δεύτερες για να πάρω αυτοδυναμία. Αυτό είπε.
2: Εάν εμφανιστεί αυτός ο δικοματισμός, διότι τόσο καιρό, τώρα από το 16 και μετά, από το 19 και μετά, μετράγαμε το 1,5 κόμμα, είχαμε αυτού του 1,5 κόμματος. Λοιπόν, η αυτοδυναμία όταν υπάρχει διπολισμός, πώς παίζεται? Δηλαδή, εάν είναι κοντά τον ακόμα μετάλλο, είναι δύο αυτό. Μεγάλα.
0: Όταν λες κοντά όμως, Δημήτρη, τι εννοείς?
2: Εννοώ, ρε παιδί μου, να μην είναι 10-12 μονάδες.
0: Αυτό που βλέπουμε εκεί δεν είναι δικοματισμός.
1: Όχι, δεν είναι κοντά.
2: Δεν είναι ακόμα.
1: Είναι 13 μονάδες τουλάχιστον.
0: Είναι ένας και ένας που ξεχωρίζει από τους άλλους. Δεν είναι δικοματισμός.
3: Καταρχάς, συμφωνούμε όλοι, και οι δημοσκόποι και όσοι ασχολούμαστε, ότι πρώτο κόμμα θα είναι Δημοκρατία.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, αν λέμε για ποιο είστε σίγουροι, είναι αυτό. Παίζετε το ποσοστό και αν θα τα καταφέρει με την αυτοδυναμία. Τώρα, Εάν εμπεδώνεται έστω μία αίσθηση διπολισμού, ας πούμε, με αυτή την έννοια, εγώ νομίζω ότι θα ανοίξουν δεξαμενές από τα άλλα κόμματα
2: προς τους δύο μεγάλους.
3: Προς τους δύο μεγάλους. Αυτό τι σημαίνει, από τι εξαρτάται η αυτοδυναμία. Έχουμε πολύ στο μυαλό μας το 40% του 23. Εάν είναι 8 και πάνω τα 100 το άθροισμα των κομμάτων που δεν μπαίνουν στη Βουλή, μπορεί να βγει και με
1: 36,5. Και με 36,5.
3: Άρα,
2: μπορεί να έχει σημασία αν ο δεύτερος από 33.
0: Όχι.
2: Καθόλου.
3: Καμία.
0: Πόσο είναι το άθροισμα.
3: Ο πρώτος παίρνει τον
0: πόνους.
3: Το οποίο πόνους καταφέρει ανάλογα με την επίδοση.
0: Πάντως είναι 3-4 κόμματα από τα υπάρχοντα, τα οποία είναι στο όριο πια.
3: Εγώ πιστεύω ότι η Βουλή, δηλαδή όσο, δεν μπορώ να το πω από τώρα, όσο το μελετάω, ότι μπορεί να δούμε 7-κομματική Βουλή και σε δεύτερες, αν χρειαστεί, και 6-κομματική. Γιατί θα είναι ασφυκτικές οι πιέσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα, σε αυτό κολλάει, αν μου επιτρέπετε, και μια σκέψη που υπάρχει με το χρόνο των εκλογών. Όλα δείχνουν ότι έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, έτσι, όλοι τρέχουν, εδώ, αυτό που λέει για μαραθώνιο ο Μητσοτάκης, επειδή ο ίδιος, από ό,τι ξέρω, το εννοεί, δεν θα πάει σε εκλογές το φθινόπωρο. Και μάλιστα υπάρχει και ένα σενάριο ακραίο να πάει στις 3 ή στις 16 Ιουνίου. Το οποίο τι θα σημαίνει.
2: Του χρόνου.
1: Του χρόνου.
2: Ναι. Όχι, παιδιά, δεν θα κάνετε διακοπές.
1: Πρώτα απ' όλα έχουμε την Προεδρία. Μισό λεπτό, περίμενε. Προεδρία Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Αυτό το υποστηρίζουμε και δημοσκόπηση για να έχουμε δουλειές.
0: Να σου πω τα
1: σχετικά. Και εσείς,
0: Λοιπόν, αν γίνει αυτό, ενισχύει πάρα πολύ το παιχνίδι που έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία για τις εκλογές της μίας κάλπης. Δηλαδή, αν γίνουν εκλογές τότε.
1: Αλλά λες να το τραβήξει να πάει για αυτοδυναμία.
0: Γιατί αν γίνουν εκλογές, δεν υπάρχει χρόνος για δεύτερες μέχρι την Προεδρία, εκεί θα λειτουργήσει μια κάλπη. Παιδιά,
2: μακρινά μου φαίνεται αυτά μέρα, μακρινά.
0: Και το δεύτερο είναι.
3: Δεν φαίνεται να πιέζεται πάντως για άμεσες.
1: Όχι,
3: δεν έχει λόγο.
0: Το παράθυρο είναι ανοιχτό. Για να μην λέμε έτσι, είναι ανοιχτό. Αλλά θα αντέξουν τα άλλα κόμματα τόσους μήνες χωρίς πρόγραμμα.
1: Δηλαδή, βλέπει, φαντάζομαι, ότι η πίεση η οποία ασκείται από αυτό το οποίο περιγράφεις βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, πέφτουν όλοι.
3: Εγώ το έχω ονομάσει τακτική του λαχανιάσματος.
1: Αυτό. Α, ωραίο.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μας, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Και καλή σας συνέχεια.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, να προσέχετε. Μην πέτα τσιγάρα τα έξω από τα.
3: Ναι, φυσάει έξω. Είναι μια μέρα περίεργη.
2: Είναι πολύ ζόρικα σήμερα. Πολύ ζόρικα.
1: Πολύ μεγάλη προσοχή.
2: Λοιπόν, παιδιά, είναι σε συναγερμό νούμερο 4 η μισή χώρα. Η μισή χώρα.
1: Αλεξάνδρα Μερακλείδη, ξανά κοντά μας η Αλεξάνδρα. Να κοίτα πόσο φυσάει.
4: Καλή σας μέρα και πάλι. Όπως είπατε και εσείς, σήμερα υπάρχει ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς νούμερο 4 σε περιοχές όπως Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο. Καλό είναι για αυτόν τον λόγο να αποφεύγουμε εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, να μην ανάβονται ψυσταριές, να μην γίνονται φωτιές στην ύπαιθρο και να ακολουθούνται άμεσα οι οδηγίες πυροσβεστικής. Γενικά σήμερα, επειδή έχουμε και πολύ αέρα, όπως μπορείτε να δείτε, να είμαστε αρκετά προσεκτικοί.
2: Άντε, παιδιά, το νου σας τώρα, έτσι. Το νου σας. Λοιπόν, ωραία. Πάμε.
1: Την ευχαριστούμε την Αλεξάνδρα Μερακλείδη.
2: Λοιπόν, καλημέρα σας, κύριε Πιπίνη.
5: Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Ο Ιάσον Πιπίνης, συνάδελφος, δημοσιογράφος, ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα Λατινικής Αμερικής. Εμείς με τον Ιάσον έχουμε εργαστεί μαζί.
1: Ναι, βέβαια.
5: Έχουμε φάει ψωμί και αλάτι.
2: Είμαστε στο Μέγα.
1: Στο Μέγα, στην εκπομπή.
2: Έκτοτε, από τότε όμως έγραφε βιβλία, ασχολιόταν η Λατινική Αμερική, τα ξέρει, έχει και μία αυτό, έχει και βιωματική σχέση μαζί.
5: Έκανε καταγωγή.
2: Γιατί τον κοιτάγαμε εμείς παράξενα, μας έλεγε το Περού, η Βολιβία, η έτσι. Το. Λέγαμε, οκ. Και όμως.
5: Τώρα είναι περισσότερο στο προσκήνιο η Λατινική Αμερική, ναι. Είτε με καλό είτε με άσχημο τρόπο. Ο άσχημος τρόπος βέβαια είναι ο καταστροφικός σεισμός στη Βενεζουέλα. Αλλά γενικά είναι στην επικαιρότητα και θεωρώ ότι πολλές φορές οι εξελίξεις στη Λατινική Αμερική λειτουργούν και ως προάγγελος διεθνών εξελίξεων. Τώρα έχουμε και τις αλλαγές στους πολιτικούς συσχετισμούς εκεί. Κυριαρχεί η δεξιά και η κεντροδεξιά στις περισσότερες χώρες. Ήταν δύο χρόνια πριν κυριαρχούσε η αριστερά στη Λατινική Αμερική. Είχαμε και εκλογές στην Κολομβία πριν από λίγες μέρες. Πάντως αυτό το οποίο βλέπουμε στη Βενεζουέλα. Καταρχάς να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου για τους νεκρούς στη χώρα αυτή. Μια χώρα στην οποία δεν λειτουργούν υποδομές εδώ και χρόνια. Δηλαδή είναι ένα κράτος το οποίο δεν λειτουργεί. Αυτό το είδαμε τώρα και με το σεισμό. Θέλω να πω ότι και σύμφωνα με πηγές μου αξιόπιστες πολιτικές στη Βενεζουέλα, θα επισπευθούν οι διαδικασίες για τη μετάβαση στη δημοκρατία στη Βενεζουέλα. Θέλω να πω ότι η Ντέλση Ροντρίγες, η μεταβατική πρόεδρος που βρίσκεται τώρα στην εξουσία.
2: Με αυτόν τον κουφό περίεργο τρόπο τώρα που μπήκαν οι Αμερικανοί, πήραν τον άλλο, έμεινε αυτή που ήταν αντιπρόεδρο. Ένα αλόκοτο πράγμα ήταν έτσι.
5: Ναι. Κανονικό δεν είναι. Αλλά υποτίθεται ότι η Ντέλση Ροντρίγες είχε την πολυτέλεια. Θεωρητικά, να παραμείνει στο πόστο αυτό, ίσως και για περισσότερο από ένα χρόνο και δύο χρόνια, λέγανε.
2: Τώρα, με το σεισμό.
5: Τώρα, τι θέλω να πω, ότι όταν έχεις αυτό την καταστροφή, την τραγωδία στη Βενεζουέλα, δεν έχεις την πολυτέλεια αυτή.
2: Σωστό.
5: Τώρα, και θα επισπευθούν οι διαδικασίες.
2: Τι υποψιάζονται τώρα. Διαβάζουμε κάτι τρομακτικά νούμερα.
1: Ναι, για τον αριθμό των νεκρών ιδιαίτερα, το οποίο αναμένεται.
5: Καλό είναι βέβαια, προφανώς και δεν μπορούμε να έχουμε επίσης και εμπιστοσύνη στα στοιχεία που δίνει το καθεστώς. Αυτό ποτέ δεν μπορούσαμε να είχαμε εμπιστοσύνη. Πριν από λίγο, πριν μπω στο στούντιο, έβλεπα ένα βίντεο της Ντέλση Ροντρίγες, της μεταβατικής πρόεδρου, η οποία ανακοίνωνε του νέο αριθμό νεκρών, 920 ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα. Μπορεί να αυξηθεί, πιθανώς θα αυξηθεί, γιατί έχουμε πάρα πολλούς αγνοούμενους, αλλά ας είμαστε και συγκρατημένοι να μην ακούγονται και υπερβολές στο θέμα αυτό. Αλλά σκεφτόμουν βλέποντας το βίντεο που μετρούσε τους νεκρούς, ότι αυτό το καθεστώς τελειώνει και με έναν μακάβριο τρόπο. Δηλαδή, και τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά μετά το θάνατο του Ούγκο Τσάβες το 2013, αυτό το καθεστώς νεκρούς μετράει. Ναι. Νεκρούς διαδηλωτές, εξοδικαστικές εκτελέσεις, νεκρούς από τα βασανιστήρια. Μιλάμε για ένα αυταρχικό καθεστώς, πάρα πολύ σκληρό. Το οποίο δυστυχώς.
2: Το οποίο συνεχίζει το ίδιο.
5: Ο Μαδούρο έφυγε, αλλά εξακολουθεί να είναι το ίδιο καθεστώς. Όχι το ίδιο σκληρό προφανώς, διότι υπάρχει δαμόκλειο σπάθη των Ηνωμένων Πολιτειών. Με την προοπτική
1: δηλαδή,
5: ότι θα πρέπει να οδηγήσει τη χώρα.
2: Αυτός ο αποκουλίστας που είχε εκεί πέρα, πώς τους λέγανε, τους οπλισμένους, τους έχει ακόμα.
5: Είναι ακόμη, αυτό είναι το θέμα που σας λέω ότι θα πρέπει να γίνει. Υπάρχει ένα μεγάλο διάστημα για να οδηγήσει ουσιαστικά η Ροντρίγες τη χώρα σε εκλογές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Να οδηγήσει τη χώρα σε ελεύθερες εκλογές. Υπάρχουν οι κολεκτίβος που λέτε, οι υποστηρικτές του Μαδούρο που είναι οπλισμένοι. Υπάρχουν και από την άλλη πλευρά οπλισμένοι. Και αυτό είναι το οποίο θέλει και η Αμερική να αποφύγει, δηλαδή έναν εμφύλιο πόλεμο. Ναι. Μια σύρεξη εμφύλιο πολεμική, η οποία. Προφανώς αν τους αφήσεις και αυτό είναι.
1: Και βέβαια τώρα, επειδή είμαστε στις πρώτες μέρες από τον σεισμό, φανταζόμαστε όλοι ότι είναι μια χώρα η οποία είναι σε σοκ, αναμένοντας να δουν το τι συμβαίνει με τους ανθρώπους τους, τα θύματα κτλ. Αυτή η συζήτηση όμως, η οποία περιγράφεις, είναι επιτακτική για την επόμενη μέρα, όταν θα αρχίσουν πλέον να αναζητούνται.
2: Εκεί να ρωτήσω, να γίνεται διαφορετική. Να στείλουμε βοήθεια, είναι μακριά, Μωριάσονα.
5: Πώς?
2: Να στείλουμε βοήθεια, είναι μακριά.
5: Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεκινήσει καταρχάς για σωστικά συνεργεία. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες λατινοαμερικάνικες και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν στείλει, και η Γαλλία και η Γερμανία μεταξύ αυτών. Νομίζω ότι σε ευρωπαϊκό πλαίσιο θα μπορούσε να γίνει αυτό το επόμενο διάστημα. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν είναι μόνο τα σωστικά συνεργεία, που ξέρετε κι εσείς ότι 72 ώρες είναι ουσιαστικά αυτές οι οποίες αναζητούν επιζώντες. Είναι η ανθρωπιστική βοήθεια.
2: Μετά δεν είναι τρόφιμα.
5: Τρόφιμα, φάρμακα, σκηνές. Υπάρχουν ειδικά στην Γκουάιρα, η περιοχή που είδατε κι εσείς, τα πλάνα που βλέπουμε είναι κυρίως από την Γκουάιρα. Είναι μια παραθαλάσσια περιοχή που βρέχεται από την Καραϊβική. Υπενθυμίζω ότι ήταν εθνική γιορτή, ήταν η μέρα αργίας, η μάχη του Καραμπόμπο που οδήγησε στην ανεξαρτησία από τους Ισπανούς τη Βενεζουέλα. Yeah. Αυτό σημαίνει ότι είχε πάρα πολύ κόσμο στις παραλίες, είχε πάει κόσμο στην Γκουάιρα και έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Προφανώς και θα χρειαστεί ανθρωπιστική βοήθεια, θα χρειαστούν φάρμακα, θα χρειαστούν πράγματα τα οποία η Βενεζουέλα δεν έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα. Γιατί σας λέω ότι οι υποδομές έχουν καταρρεύσει. Και βλέπουμε και ορισμένα παράδοξα. Δηλαδή, σας έλεγα και για το βίντεο πριν που έβλεπα την μεταβατική πρόεδρο, καθόταν στο ίδιο τραπέζι. Μεταβατική πρόεδρο η Ντέλση Ροντρίγες, οι Αμερικανοί αξιωματικοί του στρατού που μετέβησαν πριν από λίγες ώρες, χθες έφτασε και βοήθεια και ανθρωπιστική. Και στο ίδιο τραπέζι και το νούμερο 2 του καθεστώτος, ο Διοσδάδο Καβέγιο, ο οποίος ήταν επικηρυγμένος, είναι επικηρυγμένος από τις Ηνωμένες Πολιτείες με 50 εκατομμύρια δολάρια, είναι στην ίδια επικήρυξη με τον Νικόλας Μαδούρο. Όλοι αυτοί κάθονται τώρα στο ίδιο τραπέζι. αλλά εντάξει, όλο αυτό είναι ένα εντελώς παράδοξο. Αλλά θεωρώ, σας λέω και με τις πηγές μου, ότι θα επισπευθούν οι διαδικασίες για την μετάβαση στη δημοκρατία. Δεν υπάρχει πια αυτή η πολυτέλεια.
1: Ο πραγματικός αριθμός των ανθρώπων που φαίνεται πως επηρεάζονται από αυτό το οποίο συνέβη. Τώρα μιλάμε για χίλιους νεκρούς, περιμένουμε πολύ περισσότερους, 50.000 αγνοούμενους. Αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλος αριθμός, ναι, φαντάζομαι, που έχει επηρεαστεί.
5: Πολλές χιλιάδες.
1: Πολλές χιλιάδες.
5: Και άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ναι, μου στέλνανε αυτό, και στο, ναι, κινητό Έλληνες, γιατί έχουμε και πολλούς Έλληνες στη Βενεζουέλα και στο Καράκας και λίγες οικογένειες και στην Γκουάιρα. Η εικόνα που έχουμε βέβαια και το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι είναι όλοι καλά και η επικοινωνία που υπάρχει και το Υπουργείο Εξωτερικών βέβαια παρακολουθεί στενά όλες αυτές τις εξελίξεις. Αλλά μου στέλνανε και φωτογραφίες στο κινητό Έλληνες πώς καταστράφηκαν σπίτια, μεγάλες ζημιές δηλαδή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προφανώς και θα μείνουν άστεγοι το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν σπίτια που μπορεί να επισκευαστούν, κάποια άλλα που δεν επισκευάζονται.
3: Αλλά είναι άνθρωποι. Κάτι θηρία που έχουν γκρεμίσει τελείως.
5: Είναι άνθρωποι οι οποίοι, υπενθυμίζω, ζουν σε μια πραγματικά ανθρωπιστική κρίση. Ναι. Δεν λέω όλος ο πληθυσμός, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού. 7,8 εκατομμύρια άνθρωποι τα τελευταία χρόνια έφυγαν, εγκατέλειψαν τη Βενεζουέλα. Πρόσφυγες και στη Λατινική Αμερική, στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη έχουν φτάσει κάποιοι. Δηλαδή, βιώνει μια ανθρωπιστική κρίση έτσι κι αλλιώς η χώρα εδώ και αρκετά χρόνια. Και ειδικά μετά την εκλογική νοθεία του Νικολάς Μαδούρο το 24 το καλοκαίρι, πριν από περίπου 2 χρόνια, που πέρασε πια και την κόκκινη γραμμή και το, ναι, καθεστώς εκεί άρχισε και αντίστροφη μέτρηση. Από εκεί και πέρα πια δηλαδή η κατάσταση έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη.
2: Πώς, το βιβλίο στο, το τελευταίο ποιο είναι?
5: Ιστορίες από τη Λατινική Αμερική.
2: Το ένα.
5: Είναι αυτό, αν μου επιτρέπετε να,
2: τι λέει
5: να το δείξω.
2: Ο υπότιτλος?
5: Είναι από τον Πινοσέτ και τον Εσκομπάρ στις σύγχρονες δημοκρατίες. Α. Είναι από τις εκδόσεις Κέντρος, είναι το 4ο μου βιβλίο.
2: Μα έχεις γίνει Εδουάρδο Γκαλεάνο πια.
5: Προσπαθώ να σε φτάσω δύσκολα.
1: Ναι.
5: Θέλει μια προσπάθεια. Τον πρόλογο γράφει ο Νίκος Οδένδιας, ο υπουργός, ο κύριος Νίκος Οδένδιας γράφει τον πρόλογο στο βιβλίο αυτό. Υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο για τη Βενεζουέλα και έτσι, το πιστεύω ότι είναι ένα κομμάτι
2: παλιά,
5: γεωγραφικό το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
2: Η Λατινική Αμερική είχε κύρος και πουλούσε. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν συνεχίζεται αυτό το ενδιαφέρον.
5: Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και αναγνωστικό
2: είχε
5: δηλαδή.
2: Είχε γιατί και η λογοτεχνία της
5: και δεν υπάρχει και μεγάλη βιβλιογραφία για την Λατινική Αμερική. Ναι, τώρα, ναι, το βιβλίο κυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση, πήγε πολύ καλά.
1: Μπράβο.
5: Και αν μου επιτρέπετε να πω επίσης ότι την Τρίτη έχω παρουσίαση του βιβλίου στον Άγιο Ευστράτιο, στο ακριτικό νησί του Αγίου Ευστρατίου. Κυρίως για συναισθηματικούς λόγους, με πολύ λίγοι κάτοικοι. Δεν το κάνω εννοώ για να πουλήσω βιβλία στον Άγιο Ευστράτιο. Και στη Λίμνο την Τετάρτη, στις 7 το απόγευμα στον Άγιο Ευστράτιο και στη Λίμνο.
2: Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ.
2: Σε καλά. Λοιπόν, σκανάρετε εκεί να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό του Καρόνι. Παιδιά, 10.000 δώρα σας δίνουμε.
1: Μέχρι τις 30 του μηνός, κυρίες και κύριοι, εκεί αριστερά σκανάρετε και λαμβάνετε μέρος στον διαγωνισμό. Αυτό το mega giveaway από το Action 24 και τον υπέροχο κύριο Καρόνι.
2: Διάλειμμα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η κατάρα του Qatar Gate και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε μπραντ εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: All done.
3: Løven. Identiteten hans er hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig er. Bortsett fra meg da, fordi han er pappaen min. Ingenting jeg gjør er godt nok.
4: Det er ingenting med deg som skal tilsi at du er klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare det.
5: Men det høres farlig ut.
4: Du trenger ikke sjokke sånn. Du har en jobb å gjøre.
6: Ingen skal stoppe meg fra å bli berømt.
7: Applaus i Perosu. Kyrgyaki, stis 11 to prøy, sto Action 24.
8: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
9: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
10: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
8: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
11: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
12: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
11: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
13: Capitalism can inform how we have sex.
11: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
14: It becomes more capitalistic.
11: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
15: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
16: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
17: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
18: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
19: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
20: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
21: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
22: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
23: Λοιπόν, επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
24: Καλημέρα.
23: Καλημέρα ξανά. Καλημέρα σας.
24: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Θεοχάρη. Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών.
25: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
23: Λοιπόν, καλημέρα, καλώς
24: τον βουλευτή του Πασόκ, κύριο Πανά, στον έχουμε στο... Καλημέρα.
25: Καλημέρα.
24: Λοιπόν,
23: τον ακούμε καλά,
24: από πού σας βρίσκουμε? Για μιλήστε, κύριε Πανά, πάλι.
25: Χαλκιδική, πού?
24: Καλημέρα
25: σας λέω, από Χαλκιδική μιλήσατε.
24: Χαλκιδική, βέβαια, βέβαια. Ο δεύτερος που βγάζουμε από Χαλκιδική σήμερα.
23: Τι έχει γίνει σήμερα?
24: Η πρόεδρος των Παριζιάνων, των Ελλήνων, έφυγε το Παρίσι που βράζει και πήγε στη Χαλκιδική και μας βγήκε, κατάλαβες? Και ο Παναγιώτης Ρήγας εδώ, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ.
23: Παλαιός, ευχαριστώ κύριε Ρήγα, καλώς ήρθατε.
26: Να είστε καλά.
24: Πολιτική γραμματεία είναι.
26: Απλά ζηλεύω τον κύριο Πάνα.
23: Όλοι
24: μας.
26: Έστω και για λίγες ώρες που βρίσκεται εκεί.
24: Ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε στη συζήτηση, εγώ έχω... μπορείτε να μας πείτε αυτό το μνημόνιο που υπογράψετε με τους Ουκρανούς, τι είναι?
25: Ναι.
24: Να πάμε στα άλλα, αλλά έτσι ενημερωτικά δεν ξέρω.
25: Ενημερωτικά, ναι, ναι. Όχι, έχει τη σημασία του. Βρέθηκα στο Γκντάνσκ χθες και προχθές δύο μέρες σε ένα συνέδριο για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Μάλιστα, είχα πάει και στον προηγούμενο στη Ρώμη 10 μέρες αφού το είχα ορκιστεί. Ήταν πολύ σύντομο. Αυτή τη φορά όμως είχαμε ήδη κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είχαμε ήδη υπογράψει 1-2 συμφωνίες με 2 εταιρείες, με 2 αντίστοιχες εταιρείες της Ουκρανίας. Αυτό συνεχίστηκε και σε αυτό το ταξίδι. Αλλά κυρίως όμως αυτή τη φορά υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Ανάπτυξης της Ουκρανίας, ώστε να εξετάσουμε 3 πράγματα. Ένα, να τους δώσουμε τεχνογνωσία στην αξιοποίηση των έργων τους με το υπερταμείο μας, το λεγόμενο PPF που έχουμε.
24: Κάνουμε εξαγωγή υπερταμείου.
25: Ναι, εξαγωγή τεχνογνωσίας. Okay. Το δεύτερο είναι να βοηθήσουμε τις εταιρείες να έρθουν σε συνεργασία και να κάνουν έργα, δίνοντας μια θεσμική ομπρέλα μεταξύ των Υπουργείων, ώστε αυτές οι συνεργασίες που υπογράφηκαν να έχουν και μια πολιτική κάλυψη. Και το τρίτο έχει σχέση με τις όποιες δωρεές δίνουμε για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, να πηγαίνουν έτσι με διαδικασίες οι οποίες θα είναι διμερείς και πιο γρήγορες. Και τα τρία θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Υφυπουργό, την κυρία Σκρουμ.
24: Ανακτήσουμε και τίποτα δηλαδή, εταιρείες μας.
25: Μάλιστα, έχουμε έργα ανανεώσιμων, έχουμε έργα μπαταριών, έχουμε έργα μπαταριών υδροηλεκτρικών φραγμάτων. Ναι, μια τεχνογνωσία που η τέρνα ενεργειακή είναι η πρώτη στην Ευρώπη, μέσω υδροηλεκτρικού. Όλα αυτά ξεπερνάνε το 1,5 δις σε ύψος έργα.
24: Αυτοί δεν έχουν κατεστραμμένα. Πού θα τα βρουν τα λεφτά πλέον σου.
25: Κι όμως, είναι χρήματα ευρωπαϊκά. Είναι άρα απολύτως εξασφαλισμένα, γιατί η Ευρώπη τα πληρώνει.
23: Ψηφισμένα τα χρήματα για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.
25: Βεβαίως. Και αυτά τα χρήματα διοχετεύονται σε τέτοιου είδους έργα, τα οποία θωρακίζουν ενεργειακά την χώρα. Είναι πολύ σημαντική πρόοδος.
23: Πολύ, πολύ λοιπόν,
25: μάλιστα, θα πω μόνο αυτό το παραπολιτικό. Όταν υπογράφαμε, καθίσαμε με την Αλώνα μαζί να υπογράψουμε και μου λέει: δεν έχω ξαναδεί άλλη χώρα να κινείται τόσο γρήγορα. Είστε η μόνη χώρα που έχει κινηθεί με τέτοιους ρυθμούς. Δεν το έχω ξαναδεί.
24: Λοιπόν, ωραία. Θέλω και ένα σχόλιο τώρα για το καινούργιο σκηνικό. Ο κύριος Τσίπρας δεύτερος φαίνεται παντού και δεν καθιερώνεται νέος δικοματισμός. Ένα σχόλιο θέλω για να πάμε.
25: Εντάξει. Εγώ νομίζω σε 2 επίπεδα είναι το σχόλιο. Το πρώτο είναι αυτό που λέτε εσείς, αν καθιερώνεται ή όχι κτλ. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο για την ώρα είναι αρκετά ρευστό. Θα μου επιτρέψετε να δούμε κατά πόσον αυτό θα παγιωθεί. Ο κύριος Τσίπρας είναι γνωστός στους τακτικισμούς του και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Αρκετά επιτυχημένος, θα έλεγα, από την ιστορία του. Δεν θα με εξέπλητε αν πράγματι παγιωνόταν στην δεύτερη θέση. Το δεύτερο όμως και το πιο σημαντικό είναι κατά πόσον βλέπουμε κάτι διαφορετικό ή απλώς δεν μπορούσε να μετονομάσει το ΣΥΡΙΖΑ και να διώξει 3 ανθρώπους που δεν ήθελε πια, τον Παπά, τον Τιδούρου και τον Πολάκη, και κάνει ένα κόμμα χωρίς τους 3 και με άλλο όνομα. Όταν ακούμε αυτά που ακούσαμε τα ανεκδίγητα για το φόρο των μερισμάτων. Ξαναλέω, ο φόρος των μερισμάτων το ρίξαμε στο 5% και ήρθαν όλες οι επιχειρήσεις, επαναπατρίστηκαν από τη Βουλγαρία στη Βόρεια Ελλάδα. Αν το ανεβάσουμε αυτή τη στιγμή, θα σημαίνει τον αφελληνισμό της Βόρειας Ελλάδας από επιχειρήσεις, οι οποίες όλες θα ξαναγυρίσουν πάλι στη Βουλγαρία, που έχει 5%. Εκεί θα πάνε να πληρώνουν αυτό. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Κάτι πισίδες, κάτι αξία.
24: Το φόρο των μερισμάτων το λέγανε δική του πριν. Τώρα ο Τσίπρας το μάζεψε.
23: Το μάζεψε. Άρα λοιπόν. Σκαφάτων, των σκαφάτων, των μερισμάτων.
25: Όλα τα μαζεύουν λοιπόν. Ναι. Ρίχνουμε άδεια να πιάσουμε γεμάτα. Άρα βλέπουμε πάλι πειραματισμούς. Μας ζήσαμε όμως. Την εποχή των πειραματισμών τη ζήσαμε. Την εποχή που λέγαμε άλλα ότι θα χορεύουν οι αγορές και τελικά βρήκαμε ότι δεν χορεύαν οι αγορές. Την ζήσαμε. Τα ίδια θα έχουμε και τώρα. Άρα γι' αυτό λέω, εάν είναι απλώς ένα διαφορετικό περιτύλιγμα μέσω branding, marketing και οτιδήποτε άλλο, αλλά από πίσω η ουσία να είναι η ίδια, νομίζω ότι ο ελληνικός λαός αυτό
23: λοιπόν,
25: θα το καταλάβει.
23: Θα το συνεχίσουμε τη συζήτηση για να πάμε και στο ΠΑΣΟΚ. Με πρώτο σχόλιο από τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητος και αυτή την τάση που περιέγραψε νωρίτερα και ο Δημήτρης, κύριε Πάνε.
0: Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις που υπάρχουν μετά την έλευση του κυρίου Τσίπρα δείχνει μια τάση στο να βρίσκεται, εν πάση περιπτώσει, στη δεύτερη θέση. Δεν θα πω ότι αυτό το πράγμα εμάς μας χαροποιεί ή εν πάση περιπτώσει μας βγάζει εκτός στόχος, αλλά με το ένα με τον άλλο τρόπο επανοπροσδιορίζει το στρατηγικό μας σχεδιασμό, τουλάχιστον ως προς κάποια βήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Ξέρετε, είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει ιστορικά περάσει τέτοιου είδους στιγμές και άλλες φορές και σε αυτήν την τετραετία, και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση ως έχει.
24: Ναι, αλλά τώρα είδαμε
0: νομίζω ότι έχουμε ένα χρονικό διάστημα να αντιδράσουμε όπως αντιδράσαμε σοβαρά και σε άλλες τιμές. Θυμάστε και την πλεύση ελευθερίας, είχε γίνει κάτι παρόμοιο, και από το Σεπτέμβριο να
24: διαμορφωθούμε
0: σε μια κανονική δημοσκοπικότητα.
24: Ο Ζαχαρίας ο Ζούπης, επειδή είστε Χαλκιδική τώρα, μας παρουσιάζει δημοσκόπηση στην Αλφα Θεσσαλονίκης, δηλαδή Βόρειο Ελλάδα τώρα, που είστε πέμπτη. Δηλαδή...
0: Ναι, η Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, και η Βόρεια Ελλάδα, εντάξει, είναι πάντοτε ιδιαίτερες, ειδικότερα η Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερες περιοχές. Εν πάση περιπτώσει, και αν δεν κάνω λάθος, και παλιότερα και στις προηγούμενες εκλογές δεν ήμασταν ιδιαίτερα ψηλά. Τώρα δεν θέλω να πάω σε επιμέρους περιοχές, γιατί μπορώ να σας πω και εγώ άλλη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας που είμαστε δεύτεροι.
24: Πάντως, εσείς δεν έχετε το φόβο ότι εάν παγιωθεί η εικόνα ότι εδώ ο Μητσοτάκης δεύτερος αδιαπραγμάτευτος θα είναι ο Τσίπρας, ότι εσείς θα βρεθείτε οι μισοί να φεύγουν να πηγαίνουν προς τον Τσίπρα, αυτοί που θέλουν να διώξουν το Μητσοτάκη, και οι άλλοι να πάνε να κολλήσουν στον Κυριάκο διότι θα ξανάρθει ο Τσίπρας, δηλαδή να παγιωθεί αυτό το πράγμα.
0: Θα σας πω το εξής, επειδή εγώ προσωπικά το έχω ζήσει αυτό το πράγμα και το 2015 και το 2019 και το ως υποψήφιος και το 2023 που κάναμε πάλι μια τέτοια συζήτηση, θα σας πω ότι υπάρχουν τα πολιτικά αντανακλαστικά από την πλευρά μας να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει μια πρώτη εικόνα μέσω των δημοσκοπήσεων που βγάζει αυτό το πολιτικό σκηνικό το οποίο βλέπουμε, αλλά νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα, και πώς υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει το know-how, υπάρχουν τα στελέχη, υπάρχει το πρόγραμμα, υπάρχει εν πάση περιπτώσει και η θεσμικότητα του ΠΑΣΟΚ να αντιδράσει πολύ, πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
23: Στο παρελθόν όμως γιατί δεν δούλεψαν όλα αυτά, δεν μιλώ στο θέμα της αντίδρασης, δηλαδή το αντίδραση είναι τρέχουμε μετά τις εξελίξεις. Τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις ενδεχομένως, κύριε Πάνα. Στο παρελθόν όλα αυτά που περιγράφετε δεν θα έπρεπε να έχουν δουλέψει, σε εισαγωγικά.
0: Θα σας πω, βλέπετε ότι το πολιτικό σκηνικό το οποίο αντιμετωπίσουμε δεν είναι σταθερό. Αυτή τη στιγμή μιλάμε διαρκώς ότι έχουμε νέα κόμματα, ότι έχουμε μια... υπήρχε προσδοκία νέων κομμάτων. Πριν λίγο καιρό μιλούσαμε ότι η κυρία Καριστιανού μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον τις τελευταίες 10 μέρες. Θα υπάρξει έλευση του κυρίου Σαμαρά. Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν και μια αναμονή στον κόσμο, ο οποίος πρώτα θέλει να δει και μετά να πάρει τις αποφάσεις.
24: Εντάξει, αλλά τώρα εάν...
0: Το χώρος του ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι χωρίς να μην αξιολογώ τη δική μας πολιτική ευθύνη, εν πάση περιπτώσει, για όλα αυτά τα οποία μπορεί να συμβαίνουν σε εσωτερικό επίπεδο, θέλω να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει να βγάλουμε αντίδραση. Και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, δεν είναι άπειρος ο χρόνος, ωραία. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και έχουμε χρέος να το κάνουμε. Και από εκεί και πέρα θα κρυφθούμε.
24: Ναι, αλλά τώρα, εάν παγιωθεί αυτή η δημοσκοπική εικόνα, δεν μπορείτε να πάτε στις εκλογές με στόχο πρώτη με μια ψήφο μπροστά. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι πια γίνεται τελείως...
23: Θα είναι λίγο κάπως.
24: Αλόκοτο θα είναι.
23: Ναι, αλόκοτο. Σωστά.
24: Κάτι δηλαδή πρέπει να επαναπροσδιορίσετε και
0: πέρα. Θα σας πω, επειδή βλέπουμε ότι οι διαφορές μεταξύ των κομμάτων είναι περίεργες και ο καθένας έχει βάλει μέχρι προθές, ο κύριος Τσίπρας προθές έβαλε ένα δικό του στόχο και η κυρία Καριστιανού ένα δικό του στόχο, εμείς έχουμε μια πολιτική γραμμή την οποία δεν μπορούμε να την αλλάξουμε με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα, και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι είναι λογικό. Μπορούμε να την επαναπροσδιορίσουμε, αλλά να μην αλλάξουμε την πολιτική μας γραμμή. Ας περιμένουμε λίγο το χρόνο.
23: Ίσως να είναι χειρότερο.
0: Νομίζω ότι το φθινόπωρο είναι μπροστά μας, και τότε θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα για να συζητάμε πολύ πιο συγκεκριμένα για ό,τι πραγματικά συμβαίνει.
23: Τώρα θα πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι τα πιο δύσκολα εδώ τώρα, κύριε Ρήγα.
2: Τι εννοείται.
24: Δεν είναι και εύκολα.
2: Ακούω την ερώτηση.
23: Τα πιο δύσκολα είναι τώρα σε εσάς.
2: Λοιπόν, πρώτα με επιτρέψτε να πάω, κάνω δύο παρατηρήσεις. Μία για την Ουκρανία. Εγώ δεν διαφωνώ γενικά να υπάρχουν οικονομικές σχέσεις και να. Μεταξύ των κρατών, το έχω πει σε πάρα πολύ παλιές περιπτώσεις που αφορούσε και παλιά με την σχέση που είχαν πάντα ο ευρωπαϊκός κόσμος και με τη Σοβιετική Ένωση. Το δεύτερο όμως έχω να πω ότι σε περίοδο πολέμου που υπάρχει εκεί, που η εισβολή είχε γίνει από τη Ρωσία, θα έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί, το λέω με πολύ καθαρή άποψη, κύριε Θουγάρη, γιατί η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη περιοχή, σε μια κρίσιμη περιοχή. Άρα η Ρωσία, που είναι και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και με ό,τι σημαίνει αυτό και για τα εθνικά συμφέροντα, και βλέπουμε και πώς την αντιμετωπίζει ο Τραμπ και πώς τι θέλει να κάνει, εμείς θα έπρεπε να είμαστε συνολικά πιο προσεκτικοί. Δεν αφορά τις οικονομικές συναλλαγές.
25: Ναι, ναι. Το δεύτερο. Αυτές πάντως είναι στα θέματα της ενέργειας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ναι, είναι και ανθρωπιστικής φύσης. Οπότε είναι.
2: Λέω απλώς ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, γιατί ήμασταν επισπεύδοντες σε μια πολύ δύσκολη.
25: Και έχουμε
2: κάνει λάθος. Έχουμε κάνει λάθος αυτό. Εντάξει, δεν θέλω να συμφωνήσω. Λέω μια
23: πρόταση. Να μιλήσουμε για την Ουκρανία.
2: Πάμε τώρα. Όχι, όχι. Είπα μια. Επειδή το ανοίξαμε. Το ανοίξατε γι' αυτό. Θέλω να πω την. Έχω περάσει και από ένα υπουργείο το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, έχω μια εικόνα καλή. Δεύτερον τώρα, πάμε για την. Κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι μια ιστορία που εδώ και πόσο καιρό σας λέω και στην εκπομπή σας εδώ, ισχυρίζομαι ότι υπήρχε μια τάση συνολικά να υπάρξει διάλυση του προοδευτικού κόσμου συνολικά και του χώρου του ΠΑΣΟΚ και του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα με αφορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν τα έλεγα καταρχήν αυτά. Όμως πάντα έλεγα ότι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ, δύο κόμματα που έχουν κυβερνήσει και είναι στον προοδευτικό τόξο, θα έπρεπε να διαλυθούν ή να ρευστοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Τι ακούμε εδώ? Εδώ βλέπουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό έλεγε με μία ψήφο. Ακούω τώρα τον κύριο Πάνα να λέει το φθινόπωρο, μα το φθινόπωρο. Μετά δεν αναστρέφονται πράγματα. Οι εκλογές θα είναι πολύ σύντομα τον Απρίλιο.
24: Πρέπει να φύγουν αυτή η γραμμή για να πάει στην εργασία.
2: Σε καταληκτική θα είναι τον Απρίλιο, λέω εγώ. Ναι, εκτιμώ. Ναι. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να υπάρξει, αν θέλουμε να φύγει η Νέα Δημοκρατία, αν θέλουμε να αλλάξει τα πράγματα, αν θέλουμε ο κόσμος αυτό που λέει, το βρείτε τα, δεν λέει διαλυθείτε. Προσέξτε, γιατί υπάρχει και αντίληψη από τη μεριά της Ελλάς ότι διαλυθείτε. Λέει βρείτε τα. Το βρείτε τα σημαίνει διαλυθείτε.
23: Για
2: τι σημαίνει λοιπόν?
23: Η διάλυση του δικού σας χώρου ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας?
2: Κυρία Ζαρακέλη, ευθύνονται πάρα πολύ. Δεν λέω. Ο κύριος Τσίπρας έκανε
23: μια συγκεκριμένη ερώτηση, έκανα για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.
2: Επιμένετε σε κάτι, όμως εγώ
23: ρωτώ,
2: σας. Όχι, επιμένετε στην ερώτηση, αλλά προσπαθώ να σας πω εδώ και 4 χρόνια γίνεται αυτό. Άρα εκ του αποτελέσματος και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Ελλάδα σήμερα και με την απαξίωση την οποία δημιουργεί στο πολιτικό προσωπικό και στις πολιτικές ιδέες του προοδευτικού τόξου, προφανώς δεν λειτουργεί βελτιωτικά, δεν λειτουργεί συνθετικά.
24: Εδώ τώρα περιγράφεται μια Ελλάδα η οποία δεν είναι προοδευτική δύναμη.
2: Όχι, λέω,
24: μην
2: μου βγάλετε λόγια. Λέω ότι δεν είπα αυτό, Δημήτρη, δεν είπα αυτό. Λέω ότι δεν λειτουργεί συνθετικά στον προοδευτικό κόσμο. Ναι. Προφανώς είναι στον προοδευτικό τόξο η Ελλάδα. Αλλά μόνο. Εγώ θα έλεγα αυτό. Ειδικά, όχι. Λέω, δεν λειτουργεί συνθετικά.
24: Ναι,
2: αυτό
24: όπως δεν λειτουργεί. Με όρους ηγεμονίας.
2: Δεν λειτουργεί συνθετικά. Κοιτάξτε, οι όροι ηγεμονίας, όταν τα αποτελέσματα δημοσκοπικά, αφού τα επικαλούνται όλοι, δεν βγάζει αποτέλεσμα. Αυτό λέω, δεν βγάζει αποτέλεσμα. Επίσης, το να λέμε, Δημήτρη Καμπουράκη, κυρία Ζαρακέλη, να λέμε, γιατί έχω πολιτική διαφωνία συνολικά, να λέμε τοξικό ή μη όμορφη χώρη, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι, εντάξει, ή τέλειωσε, έκλεισε ο ιστορικός κύκλος, που το είπε και ο Αλέξης, διαφωνώ κάθετα. Δεν κλείνουν έτσι ιστορικοί κλίκοι των κομμάτων. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απάντηση. Εγώ σέβομαι τον Αλέξη, με πιάνει, γιατί έχει κάνει μια επιλογή. Δεν με αφορά τώρα. Έχει γίνει μια επιλογή. Τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Πρέπει αυτή τη στιγμή άμεσα να αποφασίσει ότι συνεχίζει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι καθαρά τα πράγματα. Και ο πρόεδρος του Σοκράτης Οφάμπος πρέπει να αλλάξει στρατηγική. Άμεσα. Και ο ίδιος δηλαδή προσωπικά. Δεν μπορεί να οδηγούμαστε σε μια κατάσταση η οποία δεν θα λειτουργεί για το ΣΥΡΙΖΑ και την παρουσία του. Και επειδή εγώ επιμένω στην παρουσία του.
23: Είναι λίγο άσχημο τώρα η αλλαγή στρατηγικής. Δηλαδή δεν θα περάσει στον κόσμο, σε όλους, ότι ξέρετε, δεν μας θέλουν στην Ελλάδα ο Τσίπρας. Πάμε να αλλάξουμε στρατηγική.
2: Κυρία Ζαρακέλη, τα κάνετε λίγο. Θα το πω, δεν θέλω να σας προσβάλλω. Λέω, το κάνετε με ένα απλοϊκό τρόπο. Τι θα καταλάβει ο κόσμος? Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί η λογική των προοδευτικών κομμάτων και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς ήταν η σύνθεση. Και αυτό το κάναμε και το επιτύχαμε. Εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια λαζονική συμπεριφορά και από τις δύο πλευρές, και από το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα με τη μία ψήφο, και το κόμμα της Ελλάδας που να λέει δεν συνεργάζομαι με κανέναν και πάμε και σε δεύτερη εκλογή. Μου θυμίζει Μητσοτάκη δηλαδή αυτή η ιστορία τώρα. Ναι. Θα πάμε και σε δεύτερες εκλογές. Αυτό ως αντίληψη.
24: Φυσικά.
2: Ως αντίληψη. Είναι λάθος. Αυτό σας εξηγώ γιατί δεν θα έχει αποτέλεσμα. Λέω λοιπόν ότι δεν είναι να το να αλλάξει στρατηγική. Εδώ και εγώ καταρχήν το λέω εδώ και καιρό. Και μια σειρά στελεχών.
23: Το
2: λέμε εδώ μαζί σας. Πάρα πολύ καιρό ότι είναι λάθος η στρατηγική αυτή. Ναι. Άρα δηλαδή πρέπει να είχαν γίνει κινήσεις νωρίτερα και πρέπει να έχει απαντηθεί.
24: Κάνω τον προβοκάτορα.
2: Πες ό,τι θες, έτσι κι αλλιώς αυτό κάνεις.
24: Λοιπόν, ναι, έτσι κι αλλιώς αυτό
2: κάνεις. Εντάξει, το λέω ότι με συγχωρείς, το λέω ότι με τον Δημήτρη Καμπουράκη έχουμε πάρα πολλά χρόνια.
24: Γνωριζόμαστε χρόνια. Αυτός ο παραλληλισμός ότι η στρατηγική του Τσίπρα μου θυμίζει Μητσοτάκη. Δεν το περίμενα να τα ακούσω από σένα πριν 6 μήνες, ας πούμε. Από ένα χρόνο.
2: Τι εννοώ, 2 λεπτά, μην βάζουμε το στο ιδεολογικό. Η στρατηγική, λέω. Η στρατηγική. Τι λέει ο Μητσοτάκης, θα πάω και σε δεύτερες εκλογές. Ναι. Το ίδιο λέει και ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ δεν συμφωνώ, είναι στρατηγική λάθος για την αριστερά αυτή. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω.
25: Δεν το λέω όμως ο Μητσοτάκης.
2: Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω.
25: Όταν το Πασόκ παίρνει την απόφαση ότι θα συνεργαστεί. Όταν λένε όλοι ότι θα συνεργαστεί.
2: Δεν έχει σημασία από ποια αφετηρία το λες. Δεν έχει σημασία. Πάντως είναι ω στρατηγική είναι λάθος. Άρα, εγώ τι λέω, ότι η αριστερά και με τις συνθήκες που έχει, αν θέλουμε να φύγει η Νέα Δημοκρατία με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή την ώρα και αν θέλουμε να δώσουμε διέξοδο στην ελληνική κοινωνία,
24: εγώ,
2: δεν υπάρχει άλλη λύση.
24: Να
2: έτσι, άρα, μην το λες, μην το πεις ότι αυτό δεν το είπα εγώ, δεν το εννοώ εγώ. Και όχι, δεν το εννοώ κιόλας. Εννοώ άλλο πράγμα.
24: Αυτά τα καινούργια πρόσωπα που έχει εμφανίσει η Ελλάς τώρα. Δηλαδή, καινούργιες φάτσες, ρε παιδί. Τους ήξερες εσύ που είσαι παλιός στο κουρμπέτι και στο ήταν ο γραμματέας του κόμματος, του χώρου, τους ξέρεις έναν. Τους ήξερες όλους.
2: Εντάξει, δεν θα πω ονομαστικά. Κάποια στελέχη, αυτά που εμφανίστηκαν σήμερα, έτσι, ναι. Μέχρι τώρα και το Μεάρι, αυτά. Προφανώς τους ξέρω. Κάποιους από αυτούς, δύο, τρεις, τέσσερις, τους εκτιμώ απεριόριστα. Απεριόριστα
24: ήταν γιατί. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Βεβαίως. Κάποιοι ήταν και τρεις-τέσσερις από αυτούς εκτιμώ απεριόριστα ναι. Και για την συγκρότησή τους και, έχω και συνεργαστεί μαζί τους. Από εκεί πέρα εμφανίζει κάποια νέα πρόσωπα, θα αποδειχθεί. Βέβαια, από τα νέα πρόσωπα που έχουν εμφανιστεί, κάποιοι έχουν πει και πράγματα που είναι εντελώς λαθασμένα. Άρα θα πρέπει να προσέξουν τι λένε. Και αφού μου δίνεις την ευκαιρία, Δημήτρη Καμπουράκη, να πω το εξής, ότι ό,τι αφορά τον πυλώνα της παιδείας, της ελεύθερης πρόσβασης, που το νομίζω ναι. Και ο κύριος Αθανασιάδης εκ μέρους το έχει βάλει, θα πω το εξής, να είμαι πολύ προσεκτική σε αυτό, για τον εξής απλό λόγο. Ότι το 2002 συγκροτήθηκε η αντίληψη της ελεύθερης πρόσβασης σαν σκέψη και η γραφή του κειμένου ήταν η δική μου, του Νίκου Θεοδωκά, από το Πανεπιστήμιο του Πάντιου και της Σύσης της Βελισσαρίου. Αυτό λοιπόν ήρθε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Κώστα τον Γραβόγλου τότε, εγώ ως γραμματέας το προχωρήσαμε για να γίνει και ήμασταν έτοιμοι να το κάνουμε. Άρα μην οικειοποιούνται γιατί είναι το κείμενο της πρώτης σύλληψης πώς έγινε. Είναι πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία είναι ενταγμένη σε όλα τα χρόνια. Άρα σας παρακαλώ πολύ λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί.
24: Το λέω
2: αυτό γιατί με αφορά αυτό.
24: Ναι, το κατάλαβα.
2: Με αφορά όπως κατάλαβες.
24: Και το έχεις από αυτό. Λοιπόν. Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
23: Κύριε Πανά, χαιρετισμού στην υπέροχη Χαλκιδική.
24: Θα τα ξαναπούμε.
23: Σας ζηλεύουμε όλοι.
2: Σας ζηλεύουμε, κύριε Πανά.
24: Μα ναι τώρα. Θα πάτε διακοπές κάποια στιγμή. Όλοι θα πάμε. Λίγο κάτεμε στα χωριά μας. Λοιπόν, για πάμε. Πάμε Σύνταγμα, λέει. Για να δούμε Σύνταγμα.
23: Πάμε στο Σύνταγμα.
24: Η εικόνα ζωντανή. Δεν βλέπω. Ησυχία βλέπω.
23: Λίγο βλέπεις ότι κουνάει εκεί πέρα στο φυσάει. Κοίτα πόσο αεράκι έχει. Ναι. Ησυχία και τα δέντρα, φαίνεται ότι φυσάει αρκετά. Ησυχία έχει, είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Αν εξαιρέσετε το ότι φυσάει πολύ και τον κίνδυνο που υπάρχει για πυρκαγιά, ναι, το φωτιά, λέμε παιδιά, από το πρωί. Γιατί. Από το πρωί το λέμε και δεν θα κουραστούμε να το λέμε. Πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά με τις εξωτερικές εργασίες στην Ήπεθρο κτλ.
24: Λοιπόν. Καλημέρα σας κύριε Δημήτρη Μαρκόπουλε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
24: Γεια σας κύριε Φιλιππιακό.
23: Γεια σας κύριε Φιλιππιακό. Είναι η πρώτη φορά
24: χαιρόμαστε πάρα μετά την πολύ που σας γνωρίζουμε και ως υφυπουργό.
23: Καλή επιτυχία.
24: Σας ξέραμε ως συνάδελφο,
3: ό,τι
24: δημοσιογράφο, ως βουλευτή
23: και τώρα ως
24: υφυπουργό. Και υπουργό εύχομαι και πρωθυπουργό και πρόεδρος της Δημοκρατίας.
23: Καλή επιτυχία.
3: Υπήρχε ένα παλιό τραγούδι του. Ευχαριστώ. Ναι. Υπήρχε ένα παλιό τραγούδι του Μανώλη του Ρασούλη. Εσύ θα το θυμάσαι που είσαι αρχαίος.
24: Ναι.
4: Έτσι,
3: εσύ κι αν γίνεις υπουργός, εγώ θα σ' αγαπάω.
24: Ναι, υπάρχει.
3: Το υπήρχε. Λοιπόν, έτσι. Αυτά έρχονται, παρέρχονται, τους κύκλους κάνουν. Επομένως.
24: Πώς τα είδες τώρα, μπήκες μέσα εκεί, πώς είναι να ξαφνικά μπαίνεις σε ένα γραφείο και
3: έχει μεγάλο...
24: 50 υπηρεσιακούς και σου λένε και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό.
3: Εγώ σαν δημοσιογράφος κάλυπτα, το θυμάσαι, το χώρο της οικονομίας. Είναι εντελώς διαφορετικό. Καταρχάς διαπιστώνεις ότι έχεις ένα πολύ υψηλό επίπεδο και κακώς αυτούς τους ανθρώπους. Εύκολα τους κοιτάμε, λέμε οι δημόσιοι υπάλληλοι. Έχουμε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο τεχνοκρατών, δημόσιων υπάλληλων, οι οποίοι είναι πραγματικά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Εδώ. Και κάποτε πρέπει να τα αναδεικνύουμε και αυτά.
4: Βέβαια και είναι και μια καλή εποχή για το Υπουργείο Οικονομικών.
3: Φόρους, ναι. Η Νέα Δημοκρατία, γενικά η στρατηγική της, γιατί εγώ έχω το κομμάτι της φορολογίας. Στο κομμάτι της φορολογίας νομίζω ότι έχει γίνει μια εξαιρετική πολιτική από τους προκατόχους, η οποία αποδίδει. Δηλαδή έχουμε κόψει φόρους, 36 μόνο φόρους έχουμε κόψει από το 23. Μου, 83 στο σύνολο.
24: Θα κόψει κι άλλους.
3: Λοιπόν.
24: Θυμάσαι ένα συνάδελφο που είναι τώρα και ευρωβουλευτής που λέγε κόψε κάτι.
3: Δώσε κάτι.
24: Και ο Γιώργης λέει.
4: Καλημέρα.
3: Γεια σου Γιώργη.
4: Καλημέρα στον Γιώργο.
24: Δώσε κάτι.
3: Ο Μητσοτάκης έχει ένα... Εμένα μου αρέσει αυτό. Ο Μητσοτάκης, αυτό που είπε, συμφωνία αλήθειας. Καμιά φορά είναι λίγο δύσκολο. Δεν το χωνεύει ο κόσμος εύκολο. Σου λέει: δώσε, κάνε, δείξε, ράνε, ένα φόρο. Και δικοί μου συνάδελφοι, εγώ το λέω. Ναι. Έβγαιναν και συζητούσαν και έλεγαν: η 13η σύνταξη, αυτό. Ρε παιδιά, πρέπει τα πάντα να είναι κοστολογημένα.
24: Σωστό.
3: Να είναι κοστολογημένα. Όχι. Λέμε 13η σύνταξη.
4: Να πούμε το εξή για τη 13η
3: όχι
4: σύνταξη.
3: Επίδομα, όχι κάτι εξτρά.
4: Ναι. Ακριβώς.
3: Σύνταξη ολόκληρα. Παίρνει ο άλλος 1.200 ευρώ, να του δώσει 1.200 ευρώ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
4: Η 13η σύνταξη ενδεχομένως, η ονομασία 13η σύνταξη. Mm-hmm. Δηλαδή, αν το επίδομα βαφτιζόταν, συγγνώμη τώρα έτσι που
3: όπως το κάνει ο Τσίπρας, έδωσε 400 ευρώ και είπε 13η σύνταξη. Αυτό δεν είναι 13η σύνταξη.
4: Αν το επίδομα βαφτιζόταν, επαναλαμβάνω εισαγωγικά, μισή, ξέρω εγώ, 13η σύνταξη, δεν ξέρω εγώ.
3: Αυτό είναι άλλο.
4: Είναι ψυχολογία. Ψυχολογία της απομνημονιοποίησης.
24: Να είναι σταθερό.
3: Έτσι, μην παίζουμε με τον πολίτη. Δηλαδή, να γυρίσω τώρα να...
4: Αφού
3: παιδιά, σας πω κάτι. Επειδή είμαστε και λίγο συνάδελφοι και πιο χαλαροί. Παίρνουμε το μέτρο αυτό με τον νόμο Κατσέλη. Ναι. Έτσι, 100.000 κόσμος. Σας μιλάω εν τιμή. Εγώ ζω στον Κορυδάλλο.
4: Να πούμε λίγο παραπάνω πράγματα γι' αυτό, γιατί έχει να μάθει και ο
3: κόσμος. Κάνουμε αυτή την παρέμβαση. Τι έλεγε ο νόμος, λέει ο νόμος ότι κοίταξε να δεις, θα υπολογίζεις τους στόκους με το μήνα. Ωραία, ευθυγραμμιζόμαστε. Εμείς όμως το πάμε παρακάτω. Φτιάχνουμε μια αρρύθμιση που λέμε, έλα εδώ, αυτό επειδή έχεις πληρώσει τόσα χρόνια και είσαι και συνεπής και πληρώνεις, είσαι ενεργός όπως λέμε στη ρύθμιση, θα σου το αφαιρέσουμε για τα χρόνια τα προηγούμενα. Δεν θα το πάμε με το μήνα, όχι με το κεφάλαιο. Δηλαδή δεν θα πληρώνεις εσύ το δάνειό σου και τους στόκους του δανείου.
24: Το Άρεος Πάγος πρώτα γίνεται.
3: Όχι, αυτό δεν το είπε το δεύτερο. Το πρώτο είπε, ναι, θα υπολογίζεται με το μήνα. Την αναδρομικότητα
4: δεν την
3: είπε ο Άρεος Πάγος.
24: Ωραία.
3: Παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά. Σας το λέω ειλικρινά και εμπειρία. Πάνω από 100 άνθρωποι, φίλοι από την περιφέρειά μου και εκτός, με πήραν τηλέφωνο και μου λέγανε μπράβο. Μπράβο. Είναι μια λαϊκή
24: ό,τι,
3: πολιτική.
24: Φυσικά, ό,τι κόψεις, κόβεις.
3: Γιατί σου λέει ο άλλος, εντάξει, μπράβο, εφάρμοσες αυτό που είπε ο Άρεος Πάγος. Όμως την αναδρομικότητα που δεν σε υποχρέωνε και την έφερες και γλιτώνω εγώ 50, 60, 70 χιλιάδες ευρώ, και... όπου ξαφνικά θα μειωθούν οι δόσεις. Ή ωραία. Ξαφνικά από εκεί που δίνεις 750 ευρώ το μήνα θα δίνεις 400.
24: Είναι μεγάλη υπόθεση.
3: Λοιπόν, αυτό τώρα, λοιπόν, όπως σου λέω για τη σύνταξη, ότι δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε. Όταν του δίνεις ένα αληθινό μέτρο, όπως του δώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα,
24: λοιπόν,
3: σου λέει μπράβο.
24: Πες μας τώρα, τι φοροαπαλλαγές θα κάνετε αφού έχεις τη φορολογία.
3: Άκουσα, κοίταξε τώρα, είμαστε σε μια διαδικασία τώρα αυτή τη στιγμή.
24: Στη ΔΕΘ, εκεί, θα μπει ο πρωθυπουργός στην ταπεία.
3: Διαβουλευόμαστε αυτή τη στιγμή. Ξεκινάει ουσιαστικά τέλειωσε ένα πολυνομοσχέδιο, γιατί είχε και άλλες παροχές. Είχε τα 150 ευρώ για τα παιδιά, 300 ευρώ για τους συνταξιούχους κτλ. Και πολλά άλλα. Εξοδικαστικό 72 δόσεις. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η διαβούλευση με την κοινωνία. Δηλαδή, ήδη και εγώ και ο συνάδελφος ο Θάνος ο Πετραλιάς και ο προφανώς και ο πολιτικός μας προϊστάμενος ο Κυριάκος ο Πιερακάκης βλέπουμε κοινωνικούς εταίρους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι τάζεις, πρέπει να είμαστε μετρημένοι. Και το λέω σαν ένα κεντρικό μήνυμα. Θα πρέπει η προσέγγιση του πακέτου της ΔΕΘ να έχει ένα ολιστικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί, γιατί ακούω κάποιος, δώσε ένα μεγάλο. Ένα μεγάλο σημαίνει ότι δίνεις σε μία ομάδα. Δεν μπορεί λοιπόν να έρθει. Εγώ πέσω ότι δίναμε στου δημόσιου υπάλληλου το 13ο μισθό. Θα μου έλεγε μία μέρα μπράβο, θα έλεγε μπράβο που δώσατε 1,5 δις. Ναι. Πέρσι όλο το πακέτο όμως της ΔΕΘ ήταν 1,7. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει μία ΔΕΘ
24: πόσο θα είναι
3: μόνο για τον Καμπουράκι. πρέπει να πάρει και η Ζαρακέλη, ναι, και ο Μαρκόπουλος και τα παιδιά μέσα. Ναι. Επομένως, εμείς θα πάμε σε μια λογική ολιστικής προσέγγισης.
24: Πόσο θα είναι το πακέτο όλο?
3: Αυτή τη στιγμή ήδη ο δημοσιονομικός χώρος είναι ένα δις, όμως υπάρχει...
24: Λιγότερα από πέρσι, δεν κάνει τίποτα.
3: Γίνεται προσπάθεια να δούμε, έχουμε μας περιθώριο να μπουν και τα έσοδα από τον τουρισμό, έχουμε ακόμα περιθώρια. Θα τα δούμε αυτά. Όμως,
23: 200 εκατομμύρια από εδώ, 150 εκατομμύρια από εκεί, 300 εκατομμύρια από εδώ.
3: Θα γίνει αυτό το οποίο πρέπει να γίνει προς τον κόσμο.
24: Φοροαπαλλαγές.
3: Πάντοτε.
24: Θα κόψετε τον προκαταβολή φόρου ένα κομμάτι. Θα κόψετε το τέλος επιτιδεύματος.
3: Κάτσε λίγο ακόμα. Σε δώσε μας λίγο να διαβουλευτούμε.
23: Όχι, τώρα πρέπει να ρωτάμε.
3: Εχθές πάντως είχαμε μια σειρά συζητήσεων και γύρω από αυτά τα ζητήματα. Θα τα δούμε.
23: Είναι θέμα η προκαταβολή φόρου. Πολύ μεγάλο θέμα.
3: Ουσιαστικά περιγράφεται ζητήματα των ελεύθερων επαγγελματιών. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μια ομάδα η οποία διαχρονικά στήριξε και στηρίζει την κοινωνία μας με την εργασία της καταρχάς. Αν θέλετε κιόλας, είναι και ένα ειδικό κοινό το οποίο περισσότερο επιλέγει μεσαία τάξη, λοιπόν, την οποία στρατηγικά αφέμαξε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Τσακαλώτος. Το είχε πει ο κύριος Τσακαλώτος, δεν είναι δήλωσή μας. Προφανώς είναι ένα πεδίο το οποίο απασχολεί το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο.
24: Ωραία. Πριν κλείσουμε, πώς βλέπεις, Υπουργέ μου, τον κύριο Τσίπρα που πάει προς τα πάνω?
3: Σιγά μην πιάσει τον ταβάνι.
24: Δεν ξέρω. Εντάξει.
3: Μην είμαι... Τον βλέπω αλαζονικό, ενώ δεν το περίμενα. Τον βλέπω αλαζονικό. Γιατί το λέω αυτό? Δεν μπορεί να μην έχεις καταθέσει πρόγραμμα. Δεν μπορείς, τα πάνελ έρχονται άνθρωποι που δεν τους ξέρει η μάνα τους. Ο Ρήγας το υπονόησε.
24: Ναι.
3: Χωρίς... εγώ πριν κατεβώ υποψηφίος βουλευτής, ήμουνα 20 χρόνια στη δημοσιογραφία. Γύρναγα, μίλαγα, έγραφα. Ήξερε μια σειρά συναδέλφων, στελεχών, πολιτικών, επαγγελματικών. Μάλιστα. Εγώ βλέπω μια σειρά από νέα παιδιά, τα οποία άγουρα βγαίνουν. Πετάει ο ένας, λέει, τους τζιπάτους, τους καφάτους. Όπαρε μεγάλε, αφού είναι τόσο εύκολο τους τζιπάτους, τους καφάτους, γιατί δεν το κάνω Τσίπρας που ήμασταν και
23: δεν
3: σε χάλια κατάσταση?
23: Δεν το πάνε όμως μόνοι τους. Δηλαδή κάποιος το είπε. Μαζεύτηκαν κάπου και τους είπαν, ξέρετε τι θα κάνουμε. Φορολογούμε τζιπάτους, καφάτους, βγείτε, πείτε τα.
3: Εγώ πάντως από τον Τσίπρα, που είναι ένας έμπειρος πολιτικός και τον σέβομαι, είναι ένας πρώην πρωθυπουργός. Δεν το λέω.
24: Ναι.
3: Τον σέβομαι. Εντάξει. Δεν περίμενα να βγει τόσο απροετοίμαστος και την τελευταία εβδομάδα και αλαζονικός.
24: Θα χάσουμε την εκκίνηση.
23: Ευχαριστούμε
3: πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα
24: μας, τα ξαναπούμε. Γιώργος Παπαϊωάννου, για να δούμε. Πάμε Κολίνες Αρκαδία. Καλώς
23: τον. Τι ωραία.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε στο χωριό Βλαχοκερασιά, λίγο δίπλα από τις Κολίνες. Σε λίγα χιλιόμετρα δίπλα από τις Κολίνες.
24: Η καρδιά του Σαραντάκη και του αυτού.

0: να στρίψει λίγο την κάμερα να το δούμε. Το αυτοκίνητο είναι ένα Hyundai του Thierry Neville. Ο Thierry Neville είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πρώτος στην κατάταξη αυτή τη στιγμή μετά
1: και
0: από την χθεσινή ειδική διαδρομή στην...
1: Ξεκινά. Τι θα κάνει.
0: Παίρνει τώρα κάποιες πληροφορίες και σε δύο λεπτά από τώρα θα έχει την εκκίνηση.
2: Α, ωραία.
0: Τον βλέπετε εδώ πέρα.
1: Νάτος. Αυτός είναι.
0: Ο κόσμος έχει αρχίσει να σειραίει.
1: Σιγά τα μάξι. Σιγά τα μάξι.
0: Yeah. Η σκόνη έρχεται προς τα πάνω μας. Έχουμε εξοπλιστεί με ένα διάβροχο, διότι όπως καταλαβαίνετε θα λερωθούμε. Ράλι Ακρόπολης είναι, λογικό είναι αυτό.
2: Καλά, αυτό είναι αναμενόμενο. Και από στιγμής...
1: Τι είναι αυτό, Ford είναι αυτό.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι ένα Hyundai του Thierry Neville. Ο δεύτερος είναι ο Sebastian Ogier. Έχει μια διαφορά 10 δευτερολέπτων. Θα έρθει αφού κάνει η κίνηση ο Thierry Neville. Ένα-ένα ξεκινάνε τα αυτοκίνητα, δεν ξεκινάνε μαζί. Και ο καλύτερος χρόνος είναι αυτός που θα κερδίσει το Rally Ακρόπολης. Να πούμε ότι από χθες όλο το χωριό ζει και αναπνέει για την διοργάνωση αυτή.
1: Με δευτερόλεπτα πέσουν τώρα, έτσι. Με δευτερόλεπτα.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. 10 δευτερόλεπτα είναι η διαφορά από χθες. Να δούμε αν σήμερα θα αλλάξει όλο αυτό. Με τον Thierry Neville να ετοιμάζεται.
1: Τι του κάνει τούτη εδώ, μετράει τα λάστιγα, τον αέρα, μετράει, τι κάνει.
0: Μετράει τον αέρα ακριβώς, του δίνει κάποιες πληροφορίες για τον αγώνα και όλα είναι έτοιμα από στιγμή σε στιγμή προκειμένου να ξεκινήσουμε τον αγώνα. 9 και 16 θα δοθεί η εκκίνηση. Είναι πάρα πολύ ακριβή σε αυτά. Δεν αφήνουν ούτε δευτερόλεπτο να περάσει.
1: Ναι, αλλά έχει ξεχάσει να κλείσει την πόρτα.
2: Πρέπει να κλείσει την πόρτα και έχουν περάσει 30 δευτερόλεπτα.
1: Έχει ξεχάσει να κλείσει την πόρτα, δεν τον έβλεπω καλά.
2: Λοιπόν, είναι μια σπουδαία διοργάνωση τώρα η Ακρόπολης, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά.
1: Βεβαίως, ασφαλώς.
2: Στις κολλήνες έχει μήκος 21,30 χιλιόμετρα, κλείσιμο διαδρομής και ώρα πρώτου αυτοκινήτου σε πολύ λίγο.
0: Να πούμε, Ανδριάννα, ότι ο κόσμος δεν μπορεί να κάτσει όπου θέλει. Πρέπει να πάει σε ειδικά σημεία που να είναι προστατευμένα για λόγους ασφάλειας. Γιατί
1: βέβαια,
0: είναι ένα επικίνδυνο σπορό, αυτό που καταλαβαίνετε.
2: Βέβαια.
1: Σε ψηλότερα σημεία κλπ.
0: Ήδη...
1: Οπα.
0: Τώρα ετοιμάζονται για την εκκίνηση. Ήδη από το πρωί έχουν αρχίσει ο κόσμος από τις 6 το πρωί. Από τις 6 το πρωί για να πιάσει θέση στο κατάλληλο σημείο.
1: Δεν το βλέπω πάντως πολύ σόι εγώ τα μάξι. Αυτό.
2: Ναι, καλά, τώρα που θα ακουστεί.
0: Γιατί το λες αυτό, γιατί το λες αυτό.
1: Γιατί, τώρα...
2: Πώς το περίμενα.
1: Όπα. Όχι, όχι, έτσι όχι μου ήταν και τώρα. Όπα, έφυγε.
2: Έφυγε.
1: Τον παγάσα. Ωραίος. Φάγαμε τη σκόνη
0: κίνηση,
1: του.
0: Ωραία κίνηση, ωραία ομολογουμένος.
1: Φάγαμε τη σκόνη του.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και λοιπόν, τώρα θα είναι λοιπόν, μετά από λίγο επόμενος και μετά από λίγο επόμενος και θα μετράνε δευτερόλεπτα.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Ωραίο είναι, μέσα στο δάσος.
2: Πολύ ωραία,
0: Με την Toyota του, ακριβώς.
2: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, θα ξανασυνδεθούμε σε λίγο, Γιώργο.
2: Να δούμε λίγο γύρω-γύρω εκεί στον οπερατέρ που κάθεται ο κόσμος και παρακολουθεί
1: το ράλι. Ναι, άμα μπορεί να γυρίσει ο οπερατέρ να δούμε.
2: Μας το έδειξε ο Γιώργος νωρίτερα.
0: Μπορεί ο Βαγγέλης να κάνει ένα πλάνο, να δούμε και τον κόσμο, το οποίο έχει στηθεί σε ένα υπέροχο δάσος, με καστανιές, μαύρη πέφτη και έλατα.
2: Κοίτα τι ωραία που είναι.
0: Ένα μαγικό, μαγευτικό τοπίο. Να πούμε ότι τα αυτοκίνητα θα διασχίσουν το δάσος της Σκυρίτιδας.
2: Και κάθε ναι, είναι ψηλά,
0: είναι ψηλά.
2: Τι
0: ο κόσμος...
1: Λοιπόν, με πείραξε εντωμεταξύ εγώ...
0: Δεν μπορεί να μπει στο χωματόδρομο, ο κόσμος σκόνη,
1: με πείραξε η σκόνη από το τέτοιο.
2: Από την εκκίνηση, και φτερνίζεται
1: το, έρχεται
2: κι
1: άλλος τώρα, έρχεται άλλος.
2: Α.
1: Όχι, ο αγροτικό είναι αυτό, συγγνώμη.
0: Ακούτε τον ήχο, σας περνάει ο ήχος, νομίζω.
1: Για να δούμε.
0: Ναι, ο Sebastian Ogier είναι αυτός. Είναι ο δεύτερος με το Toyota του.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, Γιώργο. Θα τα ξαναπούμε. Ωραία. Ωραία.
2: Τον ευχαριστούμε, λοιπόν, τον Γιώργο.
1: Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό του Καρόνι, παιδιά. 30 του μήνα τελειώνουμε. Κληρώνουμε. Ορίστε τα δώρα που έχει.
2: Λοιπόν, εκεί κάτω αριστερά σκανάρετε, κυρίες και κύριοι, με το κινητό σας σε θέση κάμερα. Σκανάρετε, θα ανοίξει κάτι. Θα ανοίξει από κάτω να πατήσετε ένα κουμπάκι και μπορείτε να λάβετε με αυτόν τον τρόπο μέρος στο διαγωνισμό. 2.000 ευρώ, ολόκληρο νοικοκυριό.
1: Ανδρικής είναι τα 2.000 ευρώ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: ολόκληρο νοικοκυριό από τον κύριο Καρόν.
1: Κληρώνουμε 36. Άντε, κλείνουμε, παιδιά. Διάλειμμα.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
15: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα. Πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του. Και το έλεγα, του λέω, 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
17: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκο.
18: It's so beautiful, Ava.
19: I can't go through with the wedding.
18: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
20: Welcome to the romantic heart hunt.
19: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. Keepsake. Is this seat taken?
21: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
18: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
19: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
17: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
22: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: υπέροχη, μία μοναδική, Κατερίνα Λιόγη. 9 και 26.
1: Α, η Κατερίνα Λιόγη.
0: Αγαπάμε, Κατερίνα Λιόγη.
1: Αγαπάτε, αγαπάτε.
0: Και η Μερακλήδη λέει αγαπάει η Κατερίνα Λιόγη.
1: Καλά, τώρα, αυτό έλειπε τώρα. Καλώς την. Έλα, Αλεξάνδρα μου.
2: Καλή σας μέρα και πάλι.
1: Καλώς την.
2: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο Αργυρούπολης. Όπως είχαμε πει και πριν, υπάρχει ψηλός κίνδυνος σήμερα νούμερο 4. Μαζί μας έχουμε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Κρητικό, και να δούμε εδώ από τις θερμικές κάμερες που έχουμε πλήρη εικόνα για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον Ημιτό. Καλή σας μέρα.
3: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Βρισκόμαστε στο κέντρο επιχειρήσεων του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, εδώ που εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και άνθρωποι συνεργάζονται έτσι ώστε να έχουμε σε πρώτο χρόνο οτιδήποτε συμβεί επάνω στο βουνό μας. Βλέπετε στις θερμικές κάμερες ότι κάθε πίξελ της οθόνης είναι και ένας θερμικός ανιχνευτής, και αν υπάρχει μία θερμοκρασιακή μεταβολή,
1: σταθεροί ανιχνευτές
3: αμέσως
1: είναι αυτοί.
3: Θα υπάρχει... Μάλιστα, κύριε Καμπουράκη, είναι σταθεροί ανιχνευτές, είναι σε πυλώνες σε δημοτικά κτίρια γύρω από τον Ημιτό, γύρω από την περιοχή μας. Και αν διαπιστωθεί μία απότομη μεταβολή, θα χτυπήσει ένα αλάρμα, ένα συναγερμό στο πυροφυλάκιο, και τα δύο οχήματά μας, τα μικρά πυροσβεστικά και η υδροφόρα μας που είναι εδώ στην είσοδο του βουνού μας, θα σπεύσουν αμέσως. Κάτι ανάλογο έγινε και τις 8.
0: Η διαφορά μεταξύ των δύο εικόνων
3: που βλέπουμε
0: είναι ότι μία είναι καταγεγραμμένη κανονικά και η άλλη είναι η θερμική απεικόνηση. Σωστά?
3: Ακριβώς. Το ένα είναι το οπτικό, το αληθινό, ας το πούμε, που βλέπουμε, και το άλλο είναι το θερμικό, που με κάποιους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επεξεργαστεί τον καπνό από ένα σύννεφο, μία άλλη κίνηση, μία μηχανή, παραδείγματος χάρη, ενός οχήματος, έτσι ώστε να μην έχουμε ψευδές συμβάν. 8 Ιουνίου θυμίζω ότι έτσι σώσαμε το βουνό μας φέτος τον Ιούνιο, όταν με κάποιες κροτίδες που μπήκανε κάποιοι ανεγκέφαλοι, θα έλεγα, σε ένα σημείο στα όρια με την Ηλιούπολη, σε 3 λεπτά είχε εντοπιστεί και είχε αντιμετωπιστεί το συμβάν, έτσι ώστε να κάψει λίγα μέτρα και να μην γίνει πυρκαγιά.
1: Είναι τώρα 24 ώρες. Αυτό εδώ πέρα που βλέπεις τώρα και με τον κύριο Κρητικό, αυτό είναι 50 μέτρα από το σπίτι μου.
0: Αλήθεια?
1: Το σπίτι μου είναι εκεί. 50 μέτρα. 50 μέτρα. Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις τώρα ότι αυτό το φυλάκιο είναι σε 24 ώρες βάση δουλεύει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάντα έχει κόσμο, πάντα έχει... επιτήρηση, πάντα έχει πυροσβαστικά, πάντα έχει εθελοντές, πάντα, δηλαδή δουλεύει το σύστημα. Και έχει και ντρόουν από πάνω, διαρκώς πετάνε τζουν τζουν τζουν από πάνω από το μπαλκόνι, τα βλέπω εγώ στο βουνό απάνω.
0: Πόσες κάμερες έχει?
3: Πολύ σωστά τα λέτε, 24 κάμερες θερμικές υπάρχουν και ένα ντρόουν που σε 24ωρη βάση επιτηρούν τον Ημιτό, επιτηρούν την περιοχή μας. Είμαστε εστιασμένοι στην περιοχή μας. Σε άλλα σημεία υπάρχουν άλλες κάμερες. Και με 24 ώρες βάρδια στο πυροφυλάκιο, και ιδιαίτερα τώρα που ο κίνδυνος είναι ακραίος, υπάρχουν δύο μικρά πυροσβεστικά.
1: Άσε που κλείνετε και το βουνό και καλά κάνετε εκεί, να μην ανεβαίνει ο καθένας εκεί απάνω, να πηγαίνει στην Αγία Ειρήνη.
2: Και σήμερα το κλείσανε.
1: Φυσικά.
3: Είναι κλειστά.
1: Βέβαια.
3: Είναι κλειστές οι μπάρες, υπάρχει άνθρωπος έξω της πολιτικής προστασίας. Με τα πόδια, αλλά παρόλα αυτά το ντρόουν από πάνω επιτηρεί την κίνηση, με αποτέλεσμα και ως ένα εργαλείο έτσι καινοτόμο να μπορεί να αποτρέψει,
1: να λειτουργεί και αποτρεπτικά. Σε περίπτωση που εμφανιστεί φωτιά ή καπνός, σε πόση ώρα, ας πούμε, είναι η αντίδραση?
3: Η αντίδραση είναι άμεση. Έξω από το πυροφυλάκιο τώρα, αν θα μπορούσε να δείξει η κάμερα, υπάρχουν οι εφελοντές μας. Μπορούμε να κάνουμε μια κίνηση.
1: Πάμε
2: να δούμε.
3: Έτσι, είναι οι εθελοντές μας έξω που βρίσκονται σε αναμονή.
1: Όλα,
3: αυτή τη στιγμή είναι σε ηρεμία. Βλέπετε και οι ασύρματοί τους και το τάμπλετ τους. Είναι έτοιμοι, και αν στρίψουμε και αριστερά λιγάκι θα δείτε το μικρό πυροσβεστικό εδώ,
1: για
3: τα οχήματά μας, η υδροφόρα μας δεξιά.
1: Ναι.
3: Ακριβώς. Άρα όταν είμαστε μέσα στο βουνό, και σε πρώτο χρόνο, μέσα σε 1-2 λεπτά, στο διοικητικό μας τομέα ευθύνης, μπορούμε να είμαστε άμεσα.
1: Και ενημερώνεται
3: αυτομάτως και, εμείς με
1: και
3: το
1: τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και όλα έτσι.
3: Την πυροσβεστική, ακριβώς, μέσα σε πρώτο χρόνο θα είναι ενημερωμένη η πυροσβεστική, έτσι ώστε αυτό αποτελεί, όπως λέει και ο δήμαρχός μας ο κύριος Κωνσταντάτος, ένα μοντέλο πρότυπο πολιτικής προστασίας που ευελπιστούμε να το μιμηθούν σε όλη την Ελλάδα.
1: Στον Ημιτό πόσα τέτοια υπάρχουν, έχει και άλλα γύρω-γύρω, δηλαδή πιο κάτω Γλυφάδα, Ηλιούπολη κλπ.
3: Υπάρχουν 13 πυροφυλάκια. Δεν είναι όμοια εξελιγμένα, υπάρχουν όμως πολύ καλές ομάδες, όπως είναι του Βύρωνα, της Δαπαχώ, οι οποίες φρουρούν και τον Ημιτό μας από την βόρεια πλευρά του. Υπάρχει στην ανατολική πλευρά το Κοροπή με πολύ καλή ομάδα. Έχουμε μέσω του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Ημιτού, ιδιαίτερα τις χρονιές από το 2019 μέχρι το 2024, δημιουργήσει ένα μοντέλο. Έτσι που μπορεί να κάνει πολύ καλή δουλειά. Υπάρχουν 15 νέα οχήματα τα οποία έχει διαθέσει ο ΣΠΑΗ σε όλες τις εθελοντικές ομάδες πολιτικές προστασίες και 2 υδροφόρες σε συνδυασμό με τους Δήμους.
1: Ωραία.
3: Δημιουργούν μια πολύ μεγάλη δύναμη που μπορεί να τουλάχιστον να αποτρέψει πολύ δύσκολες καταστάσεις.
1: Τέλεια. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή δουλειά. Καλή δουλειά, καλημέρα, να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Φιλάτε μας εκεί.
3: Ευχαριστούμε που αναδεικνύετε τα θέματα αυτά για την ευαισθητοποίηση.
1: Φιλάτε μας εκεί, γιατί έχει και αλεπουδάκια από πάνω, έχει πέρδικα, έχει ό,τι θες έχει. Μην καούνετε τα κακόμερα μαζί με τα δέντρα, ξέρεις τώρα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Μάδη. Λοιπόν, Ισίδρος Μάδης, πρόεδρος του ΣΠΑΗ, του Συνδέσμου Προστασίας
4: και Ανάπτυξης Ημιτού.
0: Καλημέρα κύριε Μάδη, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Γενικώς ο Ημιτός που είναι τώρα φυλάγεται. Ο Πάρνηθα, η Πάρνηθα είναι καμένη, δεν έχει μείνει τίποτα.
4: Πεντέλη, Ημιτός.
1: Η Πεντέλη έχει μείνει. Πεντέλη, Πάρνηθα, Ημιτός. Ναι. Το Πικίλο και το Φαλακρό είναι Φαλακρά, δεν υπάρχει τίποτα, άρα ο Ημιτός. Φυλάγεται ενώ είναι θωρακισμένος.
4: Κοιτάξτε, κύριε Καπουράκη, προφανώς είναι θωρακισμένο το βουνό, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως ο ανθρώπινος παράγων είναι αυτός που δημιουργεί τα προβλήματα. Γι' αυτό και συχνά εγώ λέω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή ο πολίτης όχι μόνο να χρησιμοποιεί το βουνό, να προστατεύει και το βουνό. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά, όχι μόνο λόγω της απροσεξίας που οι πολίτες έχουν. Το βλέπουμε σε σχέση και με τα απορρίμματα τα οποία εναποθέτουν στο βουνό.
1: Γιατί κάποιο πηγαίνει. Έχει μπουκάλια και πλαστικά και τέτοια.
4: Είναι γεμάτο το βουνό, να ξέρετε από αυτά. Βέβαια, κάνουμε συχνούς καθαρισμούς με διάφορες έτσι.
1: Να σου πω το κομμάτι που ξέρω γιατί είμαστε στην Αργυρούπολη, είναι καθαρό το βουνό. Δεν ξέρω αλλού.
4: Όλο το βουνό είναι καθαρό.
1: Δηλαδή σε σχέση με άλλα βουνά είναι καθαρός ο Ημιτός.
4: Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να καθαρίσουμε το βουνό. Να ξέρετε ότι κατά το παρελθόν δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
1: Προφανώς
4: ήταν πολύ πιο δύσκολα και βέβαια συνεχώς παίρνουμε και ΑΕΚ. Αντικείμενα δηλαδή τα οποία εναποθέτουν κάποιοι μέσα από την αποκατάσταση που κάνουν στην όποια οικία. Όλα αυτά τα αντικείμενα κατά το παρελθόν κατέληγαν στο βουνό.
1: Για
4: να καταστρέψει ακριβώς μπάζα και τέτοια πράγματα.
0: Αν είναι δυνατό.
4: Ναι, να ξέρετε ότι έχουμε σηκώσει καναπές, έχουμε σηκώσει μπάζα, έχουμε σηκώσει βεσέ, έχουμε σηκώσει εννοώ λεκάνες, μπανιέρες, τα πάντα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ανθρώπινος νους. Και το κυριότερο βέβαια, σε κάποια σημεία μέχρι και φαρμακευτικά υλικά είχαν πετάξει.
1: Φαρμακευτικά. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Είχατε κάνει μια καταγγελία, δεν ξέρω αν την είχατε κάνει εσείς ή κάποιος άλλος, ότι υπάρχει ένα κομμάτι του Ημιτού με ψηλό χόρτο που είναι του δασαρχείου που δεν είχε καθαριστεί. Αυτό έχει βελτιωθεί.
4: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο ελέγχθη το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μάλιστα ο καταγγέλλον Δήμος ήταν ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης.
1: Ναι.
4: Προφανώς, αυτά καθαρίστηκαν. Είμαστε σε εξέλιξη ό,τι αφορά τους καθαρισμούς. Αντιλαμβανόμαστε ότι σήμερα δεν ενεργούν τα συνεργεία και το λέω αυτό γιατί έχουμε υψηλό κίνδυνο. Σε πώς δεν μπαίνουμε μέσα με μεσυνέζες. Σήμερα, αύριο, προφανώς καθαρισμοί δεν θα γίνουν. Αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, Δευτέρα ξαναμπαίνουν τα συνεργεία προκειμένου να ολοκληρώσουμε το κομμάτι το υπολοιπόμενο.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Πόσο
1: ο σωστός καθαρισμός ήταν να καθαριστεί όλο το βουνό, αλλά δεν γίνεται να καθαριστεί όλο το βουνό. Τώρα.
4: Σίγουρα.
1: Μέχρι απάνω.
4: Εμείς καθαρίζουμε.
1: Αλλά γύρω-γύρω, εκεί που είναι οι δρόμοι, σε μια. Ας πούμε.
4: Απόσταση ασφαλείας σε σχέση με τον κεντρικό πυρήνα του βουνού.
1: Ναι.
4: Αυτό είναι μια αρμοδιότητα την οποία έχει ο ΣΠΑΗ με τη συνδρομή και την εισφορά των μελών, που αποτελούν το σύνδεσμο. Να ξέρετε, το σύνδεσμο είμαστε 12 δήμοι. Όλοι αυτοί οι δήμοι, συνεπώς, εισφέρουν οικονομικά προκειμένου να μπορούμε να καθορίσουμε το βουνό. Αυτή η διαδικασία αφορά περίπου 2.500 στρέμματα.
1: Ναι.
4: Έχουν καθαριστεί αυτή τη στιγμή οι Δήμοι Αγίας Παρασκευής, Παπάγου Χωραργού, ο Δήμος Κεσαριανής, ο Δήμος Βύρωνα, ο Δήμος Δάφνης Σιμητού, ο Δήμος Ζωγράφου, ο Δήμος Αργυρούπολης, Ελληνικού Αργυρούπολης.
1: Ωραία.
0: Και από το Χωλαργό ξεκινάμε... μας τώρα φωτογραφίες, κοίτα πόσο καθαρό είναι το βουνό.
1: Ναι, ρε παιδί, 2.500 στρέμματα. Ο Ημιτός όμως πόσα είναι?
4: Ο Ημιτός είναι 83 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 83.000 στρέμματα. Τα υπόλοιπα, να ξέρετε, κάνει συντηρήσεις, το αρχείο μπαίνει μέσα και κάνει συντηρήσεις. Όπως το τελευταίο χρονικό διάστημα με το πρόγραμμα Αντινέρο, σε κάποια σημεία του βουνού και δει ιδιαίτερα στο αισθητικό δάσος και Σαριανής, όλα αυτά. Και είναι και η διαδικασία αυτή είναι σε εξέλιξη.
1: Μακάρι λοιπόν, μακάρι να πάει καλά.
0: Τώρα,
1: επί τη ευκαιρία, Δημαρχέ. Το διαβάσουμε εδώ ό,τι ψηφίστηκε αυτό, λέει και ότι δεν θα πληρώνουμε μέσω της ΔΕΗ τώρα και των λογαριασμών εδώ, αλλά θα πληρώνουμε απευθείας στα δημοτικά τέλη. Εσείς το θέλατε αυτό?
4: Αυτό είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί λίγο την οικονομική δυνατότητα του Δήμου.
1: Ναι.
4: Ναι. Έχουμε συμφωνήσει. Τα υπερκείμενα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης έχουν συμφωνήσει. Εφαρμογή πηγαίνουμε για πρώτου του 2028.
1: Θα μας έχετε...
4: Πώς θα πληρώνετε? Έρχεται ένας φόρος ο οποίος θα έχει μέσα και το ΤΑΠ και το δημοτικό φόρο και τα ταποδοτικά. Δηλαδή,
1: ξεχωριστά, θα τα ελικαθαριώντα. Άρα θα ξέρω από το Δήμο μου τι πληρώνω.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και θα έχει αρέσει να πάω να μπω στην τράπεζα να το πληρώσω.
4: Ακριβώς.
1: Μια φορά το χρόνο, ξέρω.
4: Μια φορά το χρόνο θα γίνεται αυτό και μάλιστα θα υπάρχει μια δυνατότητα προκειμένου να ρυθμίζεται αυτό σε 12 δόσεις. Αν κάποιος δηλαδή έχει μια οικονομική αδυναμία και δεν μπορεί να τα αποκριθεί, να τα παρεξέλθει, θα υπάρχει δυνατότητα να γίνεται μέσω δόσεων
0: η συγκεκριμένη αποπληρωμή. Και γιατί είναι ένα φόρο ο οποίο πλέον θα πηγαίνει κατευθείαν στην αυτοδιοίκηση.
1: Γιατί η ΔΕΗ, οι εταιρείες παρακρατάγανε.
4: Είχαμε πολύ μεγάλη χρονοκαθυστέρηση ότι αφορά την απόδοση. Που αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεγάλη. Ακριβώς. Η εταιρεία καθυστερούσε εμά. Και επειδή η κυρία Ζαρακέλ είναι και συνάδελφο, έχει προφανώς την εμπειρία. Είναι σίγουρο ότι ταμιακά διαθέσιμα εξυπηρετούνται καλύτερα.
1: Και τι πληρώνουμε στον κάθε Δήμο?
4: 100%.
1: Οπότε θα ξέρουμε
4: 100%.
1: Αν αυτό πληρώνουμε, ανταποδίδεται ως υπηρεσία. Ποιος είναι φτηνός, ποιος είναι ακριβώς. Όταν αυξάνει, δεν έγινε στα μπουλοχτά. Και όταν μειώνει, θα το βλέπουμε αμέσως.
4: Όπως το λέτε, να ξέρετε ότι νομίζω ότι στο τέλος ο λογαριασμός θα είναι χαμηλότερος.
1: Μακάρι.
4: Θα είναι χαμηλότερος. Και
1: μπράβο,
4: η προσπάθεια που γίνεται πάντοτε από όλους τους Δήμους είναι προκειμένου να είναι λιγότερο αυτό το οποίο θα πληρώνει ο πολίτης. Αλλά αντιλαμβανόμαστε όμως ότι χωρίς την εισφορά του πολίτη δεν μπορεί να υπάρξουν πόλεις καθαρές.
1: Γιατί... There is no free meal που λέγανε και οι.
4: Ακριβώς.
1: Free lunch που λέγανε και οι Αμερικανοί.
4: Και είναι και πεδίο αντιπαράθεση σε σχέση με τις αντιπολιτεύσεις των Δήμων που, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι επιλέγουν διαφορετικό. Έπρεπε να επιλέξουν διαφορετικά πεδία αντιπαραθετικά και όχι αυτά γιατί αυτά
1: λοιπόν,
4: έχουν να κάνουν.
1: Καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη τώρα με τους καθαρισμούς και λοιπόν. Με τις φωτιές. Ευχαριστούμε, κύριε Μάδη.
1: Λοιπόν, για πάμε στην κυρία Φελώνη. Ελισάβετ Φελώνη, υδρολόγος, επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου. Καλημέρα, κυρία Φελώνη.
5: Καλημέρα, κύριε Καμπουράκη, κυρία Ζαρακέλη.
1: Είναι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
0: κυρία Φελώνη.
1: Και έχουμε και το δήμαρχο, άλλο δήμαρχο τώρα. Εδώ έχουμε ιστορικό
0: τώρα
1: δήμαρχο.
0: Πάμε στην Αστυπάλαια.
1: Έχουμε τον Κομινέα, τον Νίκο. Καλημέρα σας, κύριε Νίκο.
0: Καλημέρα στην πανέμορφη Αστυπάλαια. Ωραία, ταξιδέψαμε σήμερα. Τι ωραία.
1: Ταξιδέψαμε σήμερα, βέβαια. Λοιπόν, ο Νίκος λοιπόν έχει κάνει λουλούδια, παπάδες έχει κάνει εκεί, αλλά τώρα έχει θέμα με το νερό.
6: Αλήθεια είναι.
1: Yeah.
6: Και οφείλεται το θέμα αυτό στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μια ανομβρία έντονη στο νησί, όπου δεν έχουμε καθόλου προκοπτώσεις, γιατί νερό εμείς παίρνουμε από το φράγμα που έχουμε στην κορυφή του κυσμού του Λιβαδιού. Επί 32 χρόνια χρησιμοποιούμε αυτό το νερό. Αλλά δυστυχώς η ανομβρία που έχει πλήξει το νησί μας τελευταία χρόνια, κλιματική αλλαγή βλέπετε, κυρία Καμπουράκη.
1: Ναι, τώρα.
0: Κλιματική αλλαγή.
6: Η κλιματική αλλαγή έχει πλήξει και την Αστυπάλαια και εκεί που δεν είχαμε κανένα μορφωτό πρόβλημα, φέτος αντιμετωπίσαμε πρόβλημα. Οπότε αναγκαστικά, εκτός από τη μόνιμη αφαλάτωση που έχουμε προγραμματίσει να τοποθετήσουμε κατά το τέλος του φθινοπόρου, ζητήσαμε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να βάλουμε μία ακόμα αφαλάτωση, την οποία καθιστούμε αυτές τις μέρες. Θα είμαστε έτσι μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Όχι τόσο επειδή δεν θα έχουμε νερό το καλοκαίρι, αλλά κυρίως.
1: Δεν μου λες, Νίκο, εκτός από την αφαλάτωση που είναι, θα είναι μόνιμο, ας πούμε. Δεν μπορεί να κουβαλήσει με υδροφόρες εκεί για άμεσα, ας πούμε.
6: Μα δεν μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε υδροφόρα όταν έχουμε καταναλώσει τάξη περίπου το 1000 κυβικό μέτρο την ημέρα. Η υδροφόρα τι να φέρει νερό για 2-3 μέρες, ας πούμε, κλπ. Και πρέπει να μεταφερθεί στα υδραγωγεία που είναι ψηλά στα 160 μέτρα για να υδροποιηθούν οι οικισμοί. Γιατί ξέρει ότι οι οικισμοί μας είναι ψηλά στην κορυφή του λόφου. Και από εκεί και πέρα το νερό δεν είναι χαμηλά. Δεν είναι ένα παραλιακό κλπ. Που μπορεί να πάρει νερό.
0: Ναι.
6: Οπότε είναι αδύνατο αυτό το πράγμα.
0: Τα σοβαρά έργα αφαλάτωσης ενδεχομένως είναι...
1: Νίκο, να μας πει και η κυρία Φελών. Η αφαλάτωση βγάζει νερό της προκοπής, Νίκο.
6: Η αφαλάτωση βγάζει νερό της προκοπής, όχι τόσο πολύ εύγευστο, αλλά ποιοτικά σωστό. Αυτός είναι και ο λόγος που κυρίως οι κάτοικοι όπου δεν έχουν πει αφαλάτωση. Έχω μια μικρή αφαλάτωση επίσης στον οικισμό της Μαρδεσάνας, δεν το προτιμούν οι κάτοικοι. Λόγω ακριβώς της γευστικότητας
1: που έχει γευστικότητα. Έφτιαξε το νησί, το διαφήμισε στο νησί.
6: Ακριβώς.
1: Ήρθε κόσμος περισσότερος
0: και δεν έχει
1: δεν έχεις νερό, άρπατη τώρα.
6: Παιδιά, δεν είναι ο κόσμος περισσότερος, είναι ότι είχαμε ανομβρία, αυτό είναι το θέμα.
1: Η ανομβρία είναι ο περισσότερος κόσμος, όλα μαζί.
6: Έχουμε μικρή αύξηση, έχουμε αύξηση τουρισμού βεβαίως και έχει επεκταθεί η περιοδός μας και την άνοιξη και το φθινόπωρο. Αλλά το θέμα είναι όταν ο καλός Θεός, ας πούμε, δεν έχει νερό. Ακρίβεια ο άνθρωπος με αυτά που έχει κάνει και έχει δημιουργήσει. Έχει γίνει αυτή η κλιματική αλλαγή που πασπλήθηκε εμάς. Αλλού έντονες βροχοπτώσεις και ραγδαίες και καταστροφικές. Και αλλού ξηρασία και ανομβρία. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Πάντως να σου πω, όποιος έρθει θα βρει νεράκι, θα το έχει τακτοποιήσει.
6: Εννοείται, ρε παιδιά. Εννοείται.
1: Έτσι είναι, το άλλο θα το έχει τακτοποιήσει. Εντάξει.
0: Να πάμε, και στην κυρία Φελώνη να την ακούσουμε.
1: Ρε παιδί μου, στην υπόλοιπη Ελλάδα έβρεξε. Στα νησιά εκεί όχι. Είναι κάτι νησιά που είναι θέμα.
5: Πολύ σωστά έθεσε το πρόβλημα ο Δήμαρχος, ο κ. Κομινέας. Η πραγματικότητα είναι ότι τα τελευταία χρόνια όπου βρισκόμαστε αντιμέτωποι και με τις επιπτώσεις κλιματικής κρίσης, αυτό σημαίνει ότι σε περιοχές κυρίως της νότιο-ανατολικής Ελλάδας και δίτης νησιωτικής φαίνεται να έχουμε μία μείωση των βροχοπτώσεων ή να το πούμε πιο σωστά, θα έχουμε συχνότερα τις περιόδους με εντονότερη ανομβρία. Αυτό δηλαδή που, από το οποίο υποφέραμε και τα προηγούμενα χρόνια και αναφορικά με το υδροσύστημα της Αττικής και σε πολλά νησιά κυρίως του Αιγαίου και της Ανατολικής Κρήτης. Απλά το ζήτημα είναι ότι συνδυαστικά με αυτή την κατάσταση, την υδροκλιματική, έχουμε και ένα μοντέλο ανάπτυξης που δεν σέβεται τη φέρουσα ικανότητα των νησιών και θα πάμε και ένα βήμα παραπέρα να το διευκρινίσουμε. Δεν μιλάμε μόνο για τη φέρουσα γενικά, μιλάμε ειδικότερα για την υδατική φέρουσα ικανότητα. Και σήμερα δεν έχουμε και την πλήρη εικόνα του τι μπορεί να αντέξει τελικά κάθε νησί με τις υφιστάμενες υποδομές. Γι' αυτό και βρισκόμαστε κάθε φορά εν μέσω κρίσης αντιμέτωποι.
1: Εντάξει,
5: με
1: αλλά από την άλλη μεριά σου λέει
5: διαχειριστικά
1: ο άλλος...
5: έτσι, σχέδια έκτακτης ανάγκης.
1: Εντάξει, από την άλλη σου λέει έχω γωναϊκό παιδό, χτίσαν όλοι γύρω μου και τώρα θα μου απαγορεύσει να χτίσω εγώ δωμάτια, ας πούμε.
5: Είναι ένα ζήτημα αυτό, αλλά έχουμε δει και στο παρελθόν
1: σχετικές... Όποιος πρόλαβε, πάει καλά, ο άλλος μπαίνει σε καθεστώς. Είναι θέμα τώρα όλο αυτό.
6: Είναι θέμα.
5: Επιτρέψτε μου, έχουμε έτσι και το παράδειγμα από το παρελθόν με πρωτοβουλίες, όπου συνδέουμε την ανοικοδόμηση με βέλτιστες πρακτικές, όπως είναι η συλλογή του βρόχινου νερού. Σε ορισμένα νησιά, μάλιστα, έχει χαρακτήρα υποχρεωτικότητας. Απλά, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως κινείται η ανοικοδόμηση τα τελευταία χρόνια, αυτό θα έπρεπε να είναι ένα οριζόντιο μέτρο. Ακόμα και σε νησιά όπου, καταλαβαίνετε, δεν είναι.
1: Τώρα, επί τη ευκαιρία, εδώ στην Αττική το περσινό το ξεπεράσαμε. Εδώ έβρεξε, εδώ στην κεντρική Ελλάδα έβρεξε. Πού είναι τα αποθέματα τώρα?
5: Φαίνεται ότι πήραμε μία ανάσα για το υδροσύστημα της Αττικής. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα απόθεμα περίπου 750 εκατομμύρια κυβικά, περίπου 20% παραπάνω από το περσινό διαθέσιμο την αντίστοιχη περίοδο.
1: 20%.
5: Βέβαια, περίπου, ναι. Okay. Βέβαια δεν έχουμε πιάσει τα επίπεδα ασφαλείας της περίοδου του 22 που ξεπερνούσε το απόθεμα την αντίστοιχη περίοδο το 1 δισεκατομμύριο κυβικά. Αυτό θα φανεί. Δηλαδή αν έρθει ένας ακόμα πολύ καλός χειμώνας με πολύ ψηλά ύψη βροχής.
1: Δεν χιονίζει, ρε παιδί μου, και να βρέχει, δεν χιονίζει.
5: Ακριβώς. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, ναι. Το οποίο έχει έτσι θετική επίδραση και στα υπόγεια διαθέσιμα, στα υπόγεια ύδατα, είναι η χιονοπτώση που δυστυχώς λόγω των ήπιων χειμώνας έχουμε αφήσει πίσω. Ένα τελευταίο σχόλιο, πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί και το καλοκαίρι. Δηλαδή, αν έχουμε πολύ έντονα έτσι, κύματα ζέστης, έχουμε μεγαλύτερο ρυθμό εξάτμισης, περισσότερη κατανάλωση νερού, Οπότε όλη αυτή η κατάσταση καταλαβαίνετε ότι βοηθάει.
0: Κυρία Φελώνη,
1: Κομινέα, ευχαριστούμε κυρία Φελώνη. Δεν μου λες, Νίκο, δήμαρχε, λαγοκέφαλους έχεις εσύ εκεί γύρω-γύρω?
7: Έχουμε λαγοκέφαλους, ναι. Παρουσιάστηκαν πρώτα τα λεοντόψαρα και μετά οι λαγοκέφαλοι. Και πρέπει να σου πω, αγαπητέ Δημήτρη, ότι εμείς από πέρυσι στείλαμε υπόμνημα, όπως μας ζητήθηκε στους ευρωβουλευτές μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφέροντας το πρόβλημα και προτείνοντας αυτά που πρόκειται να λάβουν ως μέτρα τώρα για την επικήρυξη, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών των λαγοκέφαλων. Το έχουμε προτείνει από την περσινή χρονιά και πιστεύω να πραγματοποιηθεί, γιατί στο τέλος θα είναι η μάστιγα στα πελάγια τα δικά μας. Εκτοπίζουν όλα τα υπόλοιπα ήδη. Λοιπόν, την κυριολεξία έχει ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε θερμώς. Θα τα ξαναπούμε.
5: Να είστε καλά, καλή σεζόν, Δημαρχέ.
0: Γεια σας, κυρία Φελώνη.
1: Για πάμε εδώ πέρα στον Γρηγοριάδη. Γιώργο.
0: Κυνηγάει του λαγοκέφαλου. Να,
1: καλά, να το... Παντού έχει λαγοκέφαλου, ρε παιδί.
0: Κοίτα,
1: αλλά
0: εσύ
1: είσαι κυνηγό λαγοκέφαλου.
3: Μπορώ να πω και αστυπάλια, αν θέλετε, στον δήμαρχο, στον Νίκο τον Κομινέα, ο οποίο είναι και φίλο. Βοηθάω παντού, παιδιά. Όπου θέλετε, όπου έχει λαγοκέφαλα, μπορώ να πάω και μαζί με τον Γιώργο Βούλγαρη θα του βγάζουμε.
1: Πού είσαι τώρα? Θάλασσα,
3: και θα γυρνάμε και κερδισμένοι κιόλα στην Αθήνα, έτσι, διότι θα παίρνουμε και χρήματα. Μην ξεχνάμε τα 5.33.
1: Σε ποια παραλία είσαι, στη Ρόδο?
3: Είμαστε Ρόδο. Είμαστε Ρόδο-Ρόδο. Ρόδο-Ρόδο. Να σας πω ότι, κοιτάξτε, ναι, μεν έχει λαγοκέφαλα στο νησί, αυτό όμως φαίνεται πως δεν επηρεάζει τους τουρίστες του νησιού.
1: Όχι,
3: το γνωρίζουν, είναι προσεκτικοί. Δεν έχουμε ούτως άλλως γενικώς στην Ελλάδα κάποιο κρούσμα επίθεσης, εννοώ, σε ένα λουόμενο. Άρα είναι λογικό και να μην ανησυχούν. Μια Ρόδος, η οποία θα φύγω τώρα λίγο εγώ από το φακό, να απολαύσετε πίσω την εικόνα. Και θα γυρίσουμε μετά, θα σας κάνουμε και μια βόλτα με τον Γιώργο Βούλγαρη όσο προλαβαίνουμε. Μια Ρόδος, να σας πω, που ζει σε τουριστικούς ρυθμούς. Έχει ξεκινήσει για τα καλά και έρχονται εδώ Ευρωπαίοι, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Όχι, όχι, είναι μέσα στη Ρόδο. Είναι κατά το Μεδιτεράνιο.
3: Όχι, όχι. Είμαι μέσα, μέσα.
0: Α, okay.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, κύριε Καμπουράκη. Τα ξέρετε καλά. Τα ξέρετε καλά. Σας αγαπάει πολύ ο κόσμος εδώ στη Ρόδο, να ξέρετε. Και έχετε και πολλές ευχές, έτσι, σας βλέπουν τα Σαββατοκύριακα.
1: Γιώργο,
3: έλα να πάρουμε την κάμερα στο νόμο. Είναι λίγο λάθος σκηνοθετικά. Ζητάμε συγγνώμη από τους τηλεθεατές και από τον σκηνοθέτη της εκπομπής. Απλά για να περπατήσουμε λίγο, ρε παιδί μου, να έχετε έτσι και καλύτερη εικόνα. Ελάτε λίγο προς τα εδώ. Δείτε τώρα, μέσα στην πόλη της Ρόδου, δείτε παραλίες, ρε παιδιά, που έχει, οργανωμένες εννοείται, με τις ξαπλώστρες, με τις ομπρέλες, με καταγάλανα πραγματικά νερά. Έχει λίγα αμελτεμάκια αυτές τις ημέρες και δεν υπάρχει πολύς κόσμος. Πηγαίνουν δηλαδή από την άλλη πλευρά του νησιού. Που κόβει, μου είπανε, και απολαμβάνουν εκεί τις θάλασσες. Αλλά είναι τόσο όμορφο αυτό το νησί.
1: Τώρα.
3: Έχει
1: και πού να πας έξω
3: γωνιές,
1: τώρα, να πας
3: και η παλιά πόλη.
1: Να πας στα Φάντου, να πας έχει,
3: παιδιά, εντάξει, μπορείς να πας όπου θέλεις. Καταρχάς είναι ένα μεγάλο νησί, έτσι μην το ξεχνάμε. Χθες για τις ανάγκες της εκπομπής μας, για το Action τώρα, εγώ βρέθηκα κάτω στο Παραδείσι, που είναι στο νότιο τμήμα του νησιού. Περπατήσαμε περίπου μια μισή ώρα, αλλά περάσαμε από τόσο ωραίες περιοχές και έχει και τόσο κόσμο, τόσους τουρίστες, όχι Έλληνες ακόμη, οι οποίοι έρχονται στο νησί για να απολαύσουν και την ηρεμία τους. Γιατί ξέρουν από τον Ιούλιο-Αύγουστο ότι θα είναι πολύ πιο ασφυκτική η κατάσταση εδώ.
1: Νότια Ρόδο κάτω, σε αυτές τις πελώριες παραλίες,
3: παντού,
1: κάτω από τη Λίνδο. Φοβερές.
3: Παντού, παντού, παντού, παντού.
0: Γιώργο, οι ψαράδες
3: λοιπόν,
0: εκεί στο...
3: πήγα εχθές στο...
0: Στο διαγωνισμό που είχαν για το κυνήγι του λαγοκέφαλου κτλ. Είναι σε εξέλιξη αυτό?
3: Κοιτάξτε τώρα, αυτό τρέχει ακόμα, έτσι.
0: Τρέχει,
3: αυτό τρέχει ακόμα. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Όσον αφορά στα μέτρα της σύσκεψης που αποφασίστηκε κλπ. Τα καλοβλέπουνε. Απλά θέλουν να τα δούνε να γίνονται και πράξη, έτσι, διότι λένε ότι πολλά έχουν ακούσει. Είπανε βέβαια ότι πριν από 15 χρόνια είχε πρωτοεμφανιστεί το λαγοκέφαλο εδώ στο νησί και είχαν πει ότι κάτι πρέπει να γίνει, ρε παιδιά. Δεν έγινε τίποτα από τους αρμόδιους φορείς. Με αποτέλεσμα τώρα να φτάνουμε και σε αυτή την κατάσταση. Αυτό που μου λένε είναι ότι θα πρέπει η φύση μόνη της. Προσέχω, Καμπουράκι. Προσέχω. Προσέχω, προσέχω.
1: Εντάξει.
3: Ρεπόρτερ, φιλέ, ρεπόρτερ. Προσέχω, ξέρω που πάω.
0: Μη στεναχωριέστε.
3: Αυτό που μου λένε... Πιο πίσω, πιο πίσω,
0: Έτσι, πιο
3: λοιπόν,
0: πίσω,
3: αυτό που μου
0: πίσω.
3: Λένε ότι θα πρέπει η φύση μόνη της να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Αλλά για να γίνει αυτό, δηλαδή να υπάρξουν οι φυσικοί θηρευτές, ας πούμε, καταστροφής αυτού του ψαριού, θα πρέπει κιόλας να προσέξουμε γενικότερα την αλία και γενικότερα την υπεραλίευση
8: Διότι όταν βέβαια βγαίνουν και οι τράπεζες και ρίχνουν εκεί μέτρα, τα εργαλεία τους,
1: όταν σου πούνε,
8: ξέρουμε τι, τα μέτρα, τι συμβαίνει. Ωραία.
1: Το μέτρο το οποίο βγάζουν για το λαγοκέφαλο είναι ότι θα του πληρώνουν 5,5 ευρώ το κιλό. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα πηγαίνει για μπαρμπούνια και άμα βγάλει κανένα λαγοκέφαλο θα πηγαίνει να πουλάει το λαγοκέφαλο. Πρέπει να βγαίνει επί τούτου.
8: Όχι,
1: για λαγοκέφαλο.
8: Μόνο για λαγοκέφαλο.
1: Μόνο για λαγοκέφαλο. Με ειδικά μόνο δίκτυα να τον πηγαίνει μετά, αν τον γκέ σε ειδικές, ειδικά καμίνια. Δηλαδή δεν είναι
8: δεν
1: απλό.
8: Ξέρουνε, που δεν ξέρουν όλα αυτά. Δεν ξέρουν ακόμα το πώ θα γίνει.
1: Βέβαια.
8: Και ωραία να βγούμε τώρα για το κυνήγι εμεί λαγοκέφαλου. Θα τα μαζεύουμε. Πού θα τα μαζεύουμε? Γιατί αυτά πρέπει να τα συγκεντρώνουν. Δηλαδή θα βγάζουν μια ποσότητα. Θα πρέπει να τα συγκεντρώνουν σε συγκεκριμένου χώρου. Θα πρέπει να μεταφέρονται μετά σε συγκεκριμένου χώρου εκεί όπου θα καταστρέφονται. Και αν γίνονται και ηχθιάλευρα μετά, διότι αν είναι να πιάνουν λαγοκέφαλα, να τα πετάνε δεξιά και αριστερά, αυτά καταρχάς ξέρουμε πώς θα είναι τοξικά. Δεν ξέρουμε τι ζώα μπορεί να προσεγγίζουν.
1: Βέβαια, άστοντα, βέβαια.
8: Θα μυρίζει παντού. Έτσι.
1: Δηλαδή, μα άπαξ και το πληρωθούν, σημαίνει εδώ ότι θα το συγκεντρώσουν.
8: Τα κορίτσια μας.
1: Μάλιστα. Βλέπω ωραίες εμφανίσεις.
8: Έχουν βγει ωραίες να κάνουν βόλτα το πρωί.
1: Ωραίες βόλτες.
8: Έχουν βγει να κάνουν τη βόλτα τους το πρωί, να πιούν το καφεδάκι τους, να τρέξουν. Φυσική κατάσταση επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική,
1: έτσι,
8: ακόμα
1: έτσι
8: και όταν είμαστε διακοπές. Λοιπόν,
1: Γιώργο μου, την καλημέρα μας. Την αγάπη μας στη Ρόδο. Την αγάπη μας στη Ρόδο.
2: Και σε σένα την αγάπη μας, Γιώργο.
8: Κύριε Βούλγαρη, δείξτε θάλασσα.
1: Δείξε μας λίγη θάλασσα.
8: Να είστε καλά, να είστε καλά, παιδιά. Δείξτε θάλασσα έτσι.
1: Δεν έχει μόνο κύμα
8: να λόγω. Τα γάλανα νερά. Λοιπόν, ένα τελευταίο στοιχείο προλαβαίνω να δώσω για Ρόδο. Ένα τελευταίο στοιχείο προλαβαίνω να δώσω για Ρόδο. Την τελευταία 25ετία, προσέξτε τώρα έτσι, με στοιχεία από τουριστικούς πρακτόρους των Δωδεκανήσων, περισσότεροι από 55 εκατομμύρια τουρίστες, είτε αεροπορικός είτε με κρουαζιέρα, έχουν επισκεφτεί το νησί. Μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Γι' αυτό και παίζει 55 εκατομμύρια. 44 εκατομμύρια επιβάτες στο αεροδρόμιο Διαγόρας και άλλα 10 εκατομμύρια τουλάχιστον στο λιμάνι του νησιού με κρουαζιέρα. Γι' αυτό και έχει μπει πολύ δυναμικά στο παγκόσμιο.
1: Τρομερό. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα,
1: Γιώργο μου, γεια.
8: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πού πάμε το... Πάμε στο Λάμπρο το Κοντάξι.
2: Μουσική έχουμε τώρα, κυρίες και κύριοι.
1: Τώρα, για πάμε εδώ πέρα.
2: Όλοι οι ρεμπέτες του
1: καλημέρα, δουλειά. Καλημέρα. Η Λάμπρος Κονταξή Ταμεία Συλλόγου Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων. Καλημέρα.
9: Καλημέρα σας από τα Γιάννα. Καλημέρα σας από τον όμορφο Γιάννα.
1: Πώς είστε?
9: Τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
9: Είμαστε τουλάχιστον ευτυχισμένοι, μπορώ να πω.
1: Αυτό μάλιστα. Για πες μας τι θα κάνετε εκεί πέρα, οι ρεμπετόφιλοι.
9: Έχουμε διοργανώσει το ένατο ρεμπέτικο φεστιβάλ στην πόλη των Ιαννίνων. Χθες ήταν η πρώτη μέρα, σήμερα η δεύτερη. Στο ένατο δημοτικό σχολείο μέσα στο κάστρο, σε μια πολύ όμορφη αυλή. Μπορείτε να κάνετε εικόνα τους τοίχους από το κάστρο,
1: έχουμε
9: τη λίμνη
1: εικόνα,
9: δίπλα.
2: Βλέπουμε.
9: Και με πολλές δράσεις, πέρα από τις συναυλίες, η αυλή του ενός δημοτικού σχολείου γέμισε με μουσικές και πολιτισμό.
1: Πόσα, πες μου κάτι, έρχεται ο άλλος να ακούσει, τι ακούει, πόσα ρεμπέτικα συγκροτήματα ακούει?
9: Κάθε μέρα έχουμε τρία σχήματα. Συνήθως δίνουμε ένα βήμα σε νέους μουσικούς να ξεκινήσουν το συναυλιακό κομμάτι, ένα αφιέρωμα στη συνέχεια και ένα σχήμα στο τέλος για γλέντι.
1: Από τι ώρα μέχρι τι ώρα δηλαδή?
9: Το φεστιβάλ ανοίγει τις πόρτες στις 7 η ώρα με καραγκιόζι.
1: Ναι.
9: Με καραγκιόζι για μικρούς και μεγάλους, όπως όλοι ξέρουμε. Στη συνέχεια έχουμε συνήθως, χτες δηλαδή είχαμε μια διάλεξη σε σχέση με το βυζάντιο και το ρεμπέτικο, όπως δηλαδή η βυζαντινή μουσική επηρεάζει την λαϊκή μας μουσική. Σεμινάριο χορού, δηλαδή να μάθουν όλοι τα βήματα από τα 9-8 είχαμε συγκεκριμένα χθες σε μπέκικα, καρσιλαμάδες και τα σχετικά.
1: Το δρόμο του
9: ρεμπέτικου. Και από τις 9, ξεκινάνε οι συναυλίες μέχρι όσο αντέξουν.
1: Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Ο κόσμος το αγαπάει, συνεχίζει να το αγαπάει και αν το θέλει το ρεμπέτικο ή φθήνει?
9: Πώς γίνεται να μην το αγαπάει το ρεμπέτικο, τη λαϊκή μας μουσική?
1: Λέω για τους νεότερους. Το νέο παιδί.
9: Οι νεότεροι, αν έχετε πλάνα, γιατί δεν έχω εικόνα από χθες το βράδυ, τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη που μας ήρθαν τα ρεμπέτικα αλλιώς, παίξανε με το δικό τους τρόπο, με ηλεκτρικές κιθάρες, μπάσο και ακουστικές κιθάρες, ρεμπέτικα τραγούδια, τα οποία τα παίξανε εκπληκτικά. Δεν τα πειράξανε όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δώσανε το δικό τους στυλ. Και σήμερα πάλι έχουμε άλλα τρία νέα παιδιά που θα μας παίξουν ρεμπέτικα με μουσική κιθάρα κανονικά.
1: Αλλά
9: δηλαδή.
1: Είναι σήμερα και αύριο. Σήμερα και αύριο.
9: Ναι, ήταν χθες, ήταν χθες και σήμερα.
1: Χθες και σήμερα. Λοιπόν,
9: και
1: ωραία,
9: τα νέα παιδιά,
1: ωραία, μπράβο, παιδιά.
9: Έχουν μετά μουσικά σχολεία. Ένα το λοιπόν φεστιβάλ ρεμπέτικου στα Γιάννενα. Σήμερα στο ένα το δημοτικό σχολείο από τις 7 η ώρα. Με παρουσίαση. Τέλεια. Με παρουσίαση ενός Γάλλου συγγραφέα σχετικά με τον Έροντα και στο Ρεμπέτικο. Με παρουσίαση του μουσικού σχολείου Αρίων, όπως είπαμε για τα μικρά παιδιά, που 27 πιτσιρικάδες θα ανέβουν στο πάλκο να μας παίξουν ρεμπέτικα τραγούδια. Και στη συνέχεια θα ξεκινήσει το συνευλιακό κομμάτι με τρία σχήματα, όπως σας είπα.
1: Θαύμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Να
1: είστε καλά.
0: Υπέρα.
9: Να είστε καλά. Περιμένουμε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε τελευταία ματιά στη Βλαχοκερασά. Στον Γιώργο τον Παπαϊωάννου.
0: Να δούμε τι γίνεται με το Ράλι Ακρόπολης.
10: Έχουμε φάει πολύ σκόνη, αλλά νομίζω αξίζει ο κόπος. Είναι ένα θέαμα συναρπαστικό. Για όποιον δεν έχει έρθει ποτέ σε Ράλι Ακρόπολης, το συστήνω ανεπιφύλακτα να έρθουν εδώ πέρα.
0: Ετοιμάζεται.
10: Υπάρχει και αύριο, φυσικά αύριο, ολοκληρώνει η διαδρομή.
1: Άντε πάλι να τη σκόνη. Ω, φεύγει.
10: Ακούσατε τον ήχο, έτσι. Τον
1: λυπάμαι την κακόμερη που είναι εκεί πέρα στο φυλάκιο μέσα, τι τρώει. Σκόνη τρώει, καπνό τρώει, καυσαέριο τρώει.
10: Η συγκεκριμένη κυρία που με ρώτησε πριν, Δημήτρη, είναι υπεύθυνη για να ελέγχει τα ελαστικά, διότι απαγορεύεται να αλλάξει τα ελαστικά από τη μία διαδρομή στην άλλη και τσεκάρει αν έχουν αλλάξει τα ελαστικά.
1: Ωπα, ήρθε άλλος.
0: Και ο επόμενος.
1: Άλλος ήρθε. Εν τω μεταξύ, ο ήλιος μπαίνει μέσα από τα δέντρα. Μέσα από τα δέντρα και τη σκόνη και τα λοιπά και φτιάχνει μια φοβερή εικόνα πίσω σου, ε. Μαγεία! Δηλαδή.
10: Είναι μαγευτικό τοπίο, πραγματικά.
1: Λοιπόν, κάτσε να δούμε, κάτσε να δούμε ποιο αμάξι είναι αυτό. Δεν το βλέπουμε.
0: Όχι.
1: Μέσα από τη σκόνη.
10: Λοιπόν.
1: Είναι.
10: Μέσα από τη σκόνη είναι δύσκολο να το δει κάποιος.
1: Το Ιώτα.
10: Το Ιώτα, ένα το Ιώτα, ναι, ένα το Ιώτα, ναι. Είναι 56 πληρώματα που συμμετέχουν στο φετινό Ράλι Ακρόπολης.
1: 56.
10: Εκ
1: τέλεια.
10: Των οποίων είναι 11 ελληνικά. Και ένα Κύπριο.
1: Αυτή γιατί ανοίγω κλείνω τις πόρτες, έχω απορία δηλαδή. Και ο προηγούμενος για να φύγει σκόνη.
0: Ναι, ναι. Μάλλον, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, Γιώργο, άντε, καλημέρα. Καλό ράλι. Ωραίο.
0: Τον ευχαριστούμε.
1: Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, παιδιά.
0: Μια χαρά.
1: Χαιρετούμε.
0: Εσάβριο, κυρίες και
1: κύριοι. Six in the morning. Πρωί-πρωί. Κοίταξε. Άλλοι είναι 6. Είναι 6,
0: άντε,
1: είναι 6 και 5, 6
0: ήταν...
1: και 7, 6
0: τώρα
1: και
0: γιατί το λες αυτό. Για ποιος είναι 6 και 5, 6 και 7. Όχι, πες. Να μάθουμε εδώ τώρα.
1: Φου, κύριε φυλακίν το στόματί μου. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Άντε, καλά να περάσετε.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς.
7: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
8: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
9: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
10: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
9: Who is Olivia, and why are we writing about her?
10: Olivia might have been an agent of Bates.
9: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
10: Surprise!
9: Hey, you.
10: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
9: Now.
10: I think we start writing our own story.
1: Ιστορίες αγάπης. Απόψε στις 10 στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
11: Σαν σήμερα το 1913, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, οι ελληνικές δυνάμεις νικούν τους Βουλγάρους στη μάχη της Βέτρινας και απελευθερώνουν το Σιδηρόκαστρο. Είναι γνωστή και ως μάχη του Δεμίρ Χισάρ. Με τη νίκη του, ο ελληνικός στρατός ανάγκασε τους Βούλγαρους να εγκαταλείψουν την ευρύτερη περιοχή των Σερών, με αποτέλεσμα να γίνει δυνατή η απελευθέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας. Σαν σήμερα το 1984, στον τελικό του 7ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι, η Γαλλία με τέρματα των Πλατινί και Μπελονέ νικά 2-0 την Ισπανία και κερδίζει τον πρώτο της τίτλο σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1999, φεύγει από τη ζωή ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού όταν ηγήθηκε του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, με το οποίο ανέτρεψε την νόμιμη κυβέρνηση, εγκαθιδρύοντας στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα, γνωστή και ως Χούντα των Συνταγματαρχών ή Επταετία. Αν και αρχικά ορκίστηκε υπουργός Προεδρίας στην κυβέρνηση Κόλλια, υπήρξε ο αδιαμφισβήτητος αρχηγός της Χούντας, ενώ μετά το αντικίνημα της 13ης Δεκεμβρίου ανέλαβε ο ίδιος την Πρωθυπουργία και το 1973 ορκίστηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην χώρα, οδηγήθηκε σε δίκη και καταδικάστηκε σε θάνατο, ποινή που μετατράπηκε με παρέμβαση Καραμανλή σε ισόβια δεσμά, ενώ υποβιβάστηκε στρατιωτικά στο βαθμό του έφεδρου πολίτη. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2001 ολοκληρώνεται και τυπικά η μεταγραφή του Μιχάλη Κωνσταντίνου από τον Ηρακλή στον Παναθηναϊκό, το ύψος της οποίας έφτασε τα 4 δισεκατομμύρια δραχμές και αποτέλεσε ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα. Ο Κωνσταντίνου φόρεσε 151 φορές την πράσινη φανέλα και σημείωσε 49 τέρματα στα 4 χρόνια της παρουσίας του στο Τριφύλι. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Ιουνίου του 2015, ο τότε Πρωθυπουργός της χώρας Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στην Ελλάδα στις 5 Ιουλίου με ερώτημα την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών για την αντιμετώπιση της ελληνικής οικονομικής κρίσης. Την ίδια μέρα η πρόταση υπερψηφίζεται στη Βουλή με 178 ναι, 120 βουλευτές ψηφίζουν όχι και 2 απουσιάζουν.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
1: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο.
2: Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες.

0: Mom. I'll catch up with you later.
1: Come on. Goodbye, everyone.

0: we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
2: What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Καλημέρα.
5: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
4: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
17: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
18: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
19: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
20: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
21: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
19: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
18: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
18: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Γκραμανλή. Το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η κατάρα του Qatar Gate και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε μπραντ εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω, διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: you.
1: What are you weaving in your hand?

am I weaving in my hand?

0: for the princess.
1: Thank you. Bye, Father.

promise I'll come back every day.

0: Stay away.
1: Huh? Asterion?

back.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας. Γιατί η φύση ξέρει.
1: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
7: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
6: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
8: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
9: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
10: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
11: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
12: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
13: ΣΥΡΙΖΑ.
14: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
15: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Hehehehe.

No.

0: was just an accident. Be on your way, okay. And I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
2: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Απόψε στις 10. Στο Action 24.
5: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
6: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
4: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής.

0: Καλώς στην Detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
1: Σιγά να σου πω.
2: Άρα.
3: Ω, γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
1: Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
3: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
1: Σιγά το τζετ. Κατά τα άλλα, πώς είστε?
3: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
1: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
3: Είπατε κάτι?
4: Όχι, τίποτα, τίποτα.
1: Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο να μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
3: Αφού έχουμε Nova More.
1: Σιγά το μυστικό του κράτους.
4: Και εμείς. Θα το βάλουμε.
5: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Φυσικά, Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά με τα άφηνα.
6: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
7: Προπληρωμένη κάρτα κοινωνικών παροχών. Είναι στο χέρι σου. Απλά, σύγχρονα, με διαφάνεια. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κοντά στο λιμάνι βρίσκεται το Βουρκάρι. Ένας φυσικός όρμος όπου βρίσκουν καταφύγιο αρκετά σκάφη και ιστιοφόρα. Το ορμητήριό μας για μια εξόρμηση διαθαλάσσης.
1: Έτοιμοι να φύγουμε για αρχαία Καρθέα. Εδώ με τον Πότη. Έλα ρε Πότη.
2: Welcome on board που λένε. Καλώς ήρθατε.
0: Ωραίο όνομα φίλε.
2: Πάμε.
1: Έτοιμος καπετάνιε.
2: Είμαστε έτοιμοι.
1: Ωραίος.

0: Εμείς τώρα πάμε στην αρχαία Καρθέα, που είναι η μία από τις τέσσερις αρχαίες πόλεις της Αιγαίας. Παλιά η Αιγαία λεγόταν Τετράπολης, γιατί είχε τέσσερις πόλεις. Την αρχαία Καρθέα, την Ιουλίδα που είναι η πρωτεύουσα, την Κορυσία που είναι το λιμάνι και τις Πίσες.
1: Και τώρα έχουμε ξεκινήσει από το λιμάνι πίσω μας στο...
0: Έχουμε ξεκινήσει από το Βουρκάρι που είναι ένας γραφικός όρμος. Βρισκόμαστε εντός του μεγάλου όρμου του Αγίου Νικολάου. Έτσι λέγεται και το εκκλησάκι που είναι δίπλα στο φάρο. Και κατευθυνόμαστε προς Καρθέα.
1: Νότιο... Ανατολικά.
0: Τώρα θα πάμε νότιο-δυτικά και περνάμε τον κάτω φανάρι για να πάμε ανάποδα βόρειο-ανατολικά για να βρούμε την Καρθέα.
1: Με τον Μπότι τα βρήκαμε από την αρχή. Βλέπετε, θαλασσόλικοι και οι δύο.

0: Κοιτάξτε πόσο ωραίο μπλε. Μπλε. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Μπλε. Μπλε. Μπλε. Οδηγός μας σε αυτό το ταξίδι, η χαρά, η ευτυχία και η θετική ενέργεια που λαμβάνουμε από τον ήλιο.
1: Βλέπεις κάτω ρε φίλε, κοίτα εδώ. Ψευδέστης. Πόσο καθαρά είναι τα νερά.
0: Κρίμα που μια τέτοια μέρα ξέχασα να πάρω το μαγιό μου. Η θάλασσα, όπως λέμε στο χωριό, ταψί να την περπατήσεις. Πότι πέρασμα εδώ, πόσα καράβια περνάνε.
2: Εδώ είναι ο διάπλος, είναι η ρότα. Περνάνε επιβατιζά και εμπορικάπλια. Συνέχεια. Όλη μέρα, όλη νύχτα, δεν σταματάνε.
1: Κι άλλαξε και ο αέρας, είναι πιο ζεστός εδώ.
2: Θερμικά αρέματα είναι αυτά, επιφανειακά. Τα οποία έρχονται που και που φεύγουν. Θάλασσα.
1: Με τον νοτιά εδώ τι γίνεται.
2: Με τον νοτιά εδώ ανεβαίνουν τα κύματα στο φάρο που να ομολογήσω. Δεν θα ήθελα να είμαι ούτε και εσείς, να είστε σίγουροι.
1: Όχι.
0: Πότε έχω εντυπωσιαστεί. Νομίζω είμαστε στην καλύτερη ώρα. Το φως δηλαδή έρχεται και καίει τις πλαγιές, έχει πράσινο εξιά.
2: Κατά πράσινο νησί, στην ενδοχώρα, υπάρχουν δάση από βελανιδιές στην πραγματικότητα.
0: Κοίτα αυτή η θάμνη τώρα, πολύχρωμη. Πώς είναι, πορτοκαλί, κόκκινη.
2: Αυτές είναι οι λεγόμενες αστιβέστο ακαμφόβδες. Είναι τεράστια θαμνώδη φυτά, τα οποία κοκκινίζουν και κυτρινίζουν την άνοιξη. Δημήτρη, έχουμε φτάσει στο νότιο σημείο του νησιού, στο λεγόμενο ακροτήρι Τάμελος, με τον ομώνυμο φάρο.
1: Το νοτιότερο.
2: Το νοτιότερο σημείο.
1: Κύθνος απέναντι.
2: Απέναντι Κύθνος.
1: Πίσω μας τι αφήσαμε.
2: Πίσω μας αφήσαμε μια περιοχή που λέγεται Πετρούσα, λόγω του ότι είναι το πιο άγωνο σημείο του νησιού. Είναι 100% βράχος, σχιστόλιθος η ποιότητα του βράχου.
1: Δεν πιάνει τίποτα.
2: Δεν φυτρώνει τίποτα. Γι' αυτό λέγεται και Πετρούσα.

0: Επαρχία Καρθέα.
1: Η γη της επαγγελίας της Δίας. Ένας πολύ ωραίος τόπος, τον οποίο πρέπει να θυμάμαι, να προσέχουμε και να αναδεικνύουμε.
0: Μέσα είναι ένα αρχαίο θέατρο και
1: εδώ στην αρχαία...
0: ένα ναό.
1: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πολύματα των δύο αρχαίων ναών του οικισμού, του μικρού χωριού, ο ναός του Απόλλωνα και ο ναός της Αθηνάς. Λόγω ότι ήταν ένα χωριουδάκι, όπως όλα τα χωριουδάκια, είχαν το θέατρο τους. Το αρχαίο θέατρο, όπου κάνανε τις εκδηλώσεις τους, κάνανε τις τραγωδίες τους και μετά πηγαίνανε στις εκκλησίες τους, που είναι οι ναοί, και ζούσαν μια τέλεια ζωή. Άλλοι κτηνοτρόφοι, άλλοι αγρότες, άλλοι ψαράδες. Και σημείο συνάντησης εμπορικών πλοίων από την αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, Πελοπόννησο, που ανταλλάσσανε προϊόντα, δίνανε κάποια τα δικά μας, αμύγδαλα, σίκα, μίλιτο, που είναι ένα πέτρωμα το οποίο φτιάχνανε Αγγλία, και εμείς παίρναμε. Οι αρχαίοι ιτσιώτες, προϊόντα που δεν είχαν.
0: Πώς φτάνει κάποιος εδώ σήμερα?
1: Εδώ φτάνουν με δύο τρόπους. Ένας τρόπος είναι το αρχαίο μονοπάτι που ξεκινάει από ένα σημείο της Δίας που λέγεται Σταυρουδάκι, είναι λίγο πιο νότια το κεντρικό σημείο του νησιού, από την εδώ χώρα. Ο άλλος τρόπος είναι να έρθεις με βάρκα, με σκάφος. Αυτό κάνουμε και εμείς, με ξένους Έλληνες τουρίστες, και τους φέρνουμε σε αυτό το σημείο να ανέβουν και να περπατήσουν σε αυτό το πανέμορφο μέρος.
0: Τι σου κάνει περισσότερο εντύπωση σε αυτό το μέρος?
1: Η αγνότητα, η ηρεμία που δίνει, η ενέργεια, όλα μαζί.

0: Και η ιστορία μας, που είναι χιλιάδες χρόνια πίσω. Η αρχαία Καρθέα ήταν μια πόλη των περίπου 2.000 κατοίκων, η οποία λειτουργούσε σαν αυτόνομη πόλη για πάρα πολλά χρόνια. Και κατοικήθηκε αδιάλειπτα για 1.400 χρόνια και αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα, σπουδαιότερα και σημαντικότερα λιμάνια των Κυκλάδων.
1: Μένα μου έκανε εντύπωση το πώς είναι κτισμένη και δομημένη η πόλη. Δηλαδή πάνω στο λόφο, με το θέατρο και το λιμάνι που πιθανότατα όρμος ενωνόταν με το νησάκι μπροστά.
0: Ακριβώς. Παλιά υπήρχε, και βέβαια η θάλασσα ήταν πολύ πιο χαμηλά από ό,τι είναι σήμερα, υπήρχε ο αρχαίος μόλος, ο οποίος υπάρχουν ρήποι ακόμα και σήμερα, που δένανε τα πλοιάρια ανάλογα με τον καιρό. Και όλη η πόλη είναι τοποθετημένη εκατέρωθεν ενός τεράστιου γκρι βράχου, που είναι και ένας σαν ιερός βράχος, εκατέρωθεν τα μνημεία, οι ναοί, και από κάτω το αρχαίο θέατρο με τα σπίτια των κατοίκων. Εδώ, Δημήτρη, μιλάμε για την απόλυτη συνύπαρξη φύσης και πολιτισμού.

Χτισμένη πάνω σε βράχο, στη θέση Καστρί, βρίσκεται η Μονή της Παναγίας της Καστριανής. Ένα απίστευτο μοναστήρι που μοιάζει να τα έχει όλα σε αρμονία.

0: Πάντρε Λευτέρη, πού βρισκόμαστε?
1: Εδώ βρισκόμαστε στο προσκύνημα της Παναγίας της Καστριανής. Ανά την Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 500 τοπονύμια. Έτσι λοιπόν, όταν εδώ βρέθηκε η εικόνα, η κοίμηση της Θεοτόκου, αποφάσισαν τότε να την ονομάσουν Παναγία Καστριανή, γιατί η περιοχή όλη λέγεται Καστρή, είτε επειδή είναι βράχος, είτε μπορεί να υπήρχε κάποιο κάστρο. Και έτσι λοιπόν αποκτήσαμε και εμείς τη δική μας την Παναγία που λέγεται Παναγία Καστριανή. Ναι. Είμαστε στο βορειοανατολικό άκρο, απέναντί μας είναι ο Καβοντόρος, μας δένουν όλοι οι καιροί βέβαια. Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να μείνει εδώ μόνιμα?
1: Να μετανοήσει. Εδώ ο τόπος έχει κάτι το ιδιαίτερο. Εμείς είμαστε τώρα 35 χρόνια εδώ. Ήρθαμε για 3 μήνες. Είχε κλείσει, είχε φύγει το ζευγάρι λαϊκή που το υπηρετούσαν και τέτοιο καιρό ήταν κλειστό, διαμαρτυρόταν ο κόσμος. Και τότε εγώ ήμουν νέος ακόμα. Λέω στην παπαδιά μου: δεν πάμε, λέω, να ανοίξουμε 3 μήνες. Να φύγει το καλοκαίρι, να μην. Ήρθαμε για 3 μήνες, περιμένουν να περάσουμε. Έχουν περάσει 35 χρόνια. Κάναμε 3 παιδιά, έχουμε 6 εγγόνια, μεγαλώσαν όλοι σε αυτό το χώρο κλπ. Και εμείς περιμένουμε να περάσει ο καιρός.
0: Μεγάλωσε όλη η οικογένεια εδώ δηλαδή, μέσα.
1: Εδώ βρέθηκε η εικόνα το 1700. 1700 εδώ πάνω είναι μόνο μια απόκρημνη κορυφή. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε χτίσματα, ούτε τίποτα. Και ούτε και ανεβαίνει κανείς, γιατί είναι μόνο βράχια. Όλη η περιοχή όμως από απέναντι βουνά, γύρω-γύρω, ανήκε τότε σε έναν μεγαλοκτηματία που λέγονταν Γιακουμέτος. Αυτός είχε ζωντανά, είχε γίδια, είχε πρόβατα, είχε και βοσκούς που τα φρούσανε και οι στάνες τους ήταν απέναντι στο βουνό. Λέει η ιστορία ότι ένα βράδυ, ενώ καθόταν έξω από τις στάνες τους, ξαφνικά βλέπουν εδώ απάνω στο βράχο να βγαίνει μια λάμψη, ένα φως. Τους κίνησε την περιέργεια, γιατί ξέρουν ότι ο βράχος δεν μπορεί να κατηγηθεί, να πατηθεί. Όταν το επόμενο βράδυ ξαναβλέπουν το ίδιο πράγμα, αποφασίζουν να ειδοποιήσουν τα αφεντικά τους που μένουν στην Ιουλίδα. Το πρωί λοιπόν σκαρφάλωσαν επάνω, έφτασαν εδώ, νυχτώνει και βλέπουν ότι το φως έβγαινε μέσα από ένα θάμνο που λέγεται σκήνος και φυτρώνει σε αυτή εδώ την περιοχή. Έσκαψαν το σκήνο και στις ρίζες του βρήκαν την εικόνα που υπάρχει στο πάνω εκκλησία τώρα, η κοίμηση της Θεοτόκου. Οι αρχαιολόγοι το κατατάσσουν 16ο αιώνα. Αποφασίσαν και οι τότε προεστοί να πάνε πάνω στο βουνό που είχε και πλάτωμα και νερό, να χτίσουν εκεί μια εκκλησία να τιμήσουν την Παναγία. Πάλι η παράδοση λέει ότι ενώ ξεκινούσαν να θεμελιώνουν, ξαφνικά καταστρεφόταν τα πάντα και ερχόταν εδώ στο σκάμα και βρίσκαν τα εργαλεία τους πάνω από την τρύπα που είχαν ανοίξει. Τότε καταλάβαν ότι πρέπει να γίνει εδώ ο ναός, θέλει η Παναγία.

0: και έφτιαξαν τον κάτω ναό, που ήταν ένας μονόχρονος ναός στην αρχή. Και όταν το 1912 άφησαν να φτιάξουν αυτόν, έκλεισαν την είσοδο του κάτω ναού από μπροστά και την άνοιξαν από το πλάι για να δώσουν περισσότερη επιφορία.
1: Από τις τόσες, ποια μπορεί να είναι η ωραιότερη στιγμή που έχει ζήσει εδώ?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι μια, αλλά για μένα η ωραιότερη στιγμή, ξέρεις ποια είναι? Όταν έχεις βαφτίσει 740 παιδιά, δηλαδή έχεις ξεκινήσει από τους γονείς, τους έχεις παντρέψει, έχουν κάνει παιδιά, τα έχουν φέρει, τα έχουν βαφτίσει, τα παιδιά τους παντρεύουν, τα ξαναπαντρεύεις τα παιδιά τους και φέρνουν τώρα τα παιδιά των παιδιών να τα βαφτίσω. Οπότε λες, κάτι δεν πάει καλά με μένα, δεν μπορεί να. Ναι.
1: Το βαριέται κανείς αυτό το τοπίο?
0: Όχι. Στο σημείο που καθόμαστε, οι αναλογίες ανάμεσα θάλασσα, στεριά και ουρανό είναι καταπληκτικές. Αλλά γενικά όλος ο χώρος πραγματικά σε προδιαθέτει να έρθει σε επαφή με αυτόν ο οποίος έρχεται. Και βέβαια διορθώνεις τον εαυτό σου.
1: Πώς είναι να ξυπνάς το πρωί με τον ήλιο?
0: Έχει μια φοβερή ανατολή, όπως έχει επίσης και μια φοβερή πανσέλινο. Δηλαδή όταν βγαίνει, βγαίνει μέσα από το νερό το φεγγάρι. Γι' αυτό και το λέμε γέφυρα αυτό εδώ, γιατί αν φυσάει προς τα μέσα, νομίζω ότι φεύγει όλο, σαν πλοίο δηλαδή. Είναι καταπληκτικά δηλαδή.
1: Φεύγει το νους μαζί.

0: Σε αυτά τα μέρη, όπως είναι εδώ, νιώθεις ότι ο Θεός κάνει συχνά την εμφάνισή του.
1: Ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας. Εμείς δεν είμαστε δίπλα του, δεν τον βλέπουμε. Είτε τρέχουμε πολύ, είτε μιλάμε πολύ, είτε ασχολούμαστε με όλα τα πράγματα. Ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας. Βέβαια, όταν το καταλάβουμε και συνήθως το καταλαβαίνεις μετά από μια δοκιμασία, τότε αισθάνεσαι την ανάγκη κάτι δεν πάει καλά με μένα, πρέπει να αλλάξω. Άρα καταφεύγεις στο Θεό, ξέρω εγώ, και τότε πραγματικά τον βρίσκεις στο Θεό.
0: Ο Θεός ήταν στο πλευρό σου. Από τους πιστούς, τι θα ήθελες να βλέπεις περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, και εγώ δεν ξέρω αν είναι συνέχεια ο Θεός στο πλευρό μου, γιατί και εγώ στους πιστούς ανήκω, εντάξει. Τώρα ο κάθε άνθρωπος, αναλόγως πώς βλέπει τη ζωή του και πώς την προγραμματίζει. Ο άνθρωπος για να φτάσει εδώ να προσκυνήσει δεν έρχεται μόνο για να δει το τοπίο. Εντάξει, κάποιοι θα έρθουν απλώς ωραίο τοπίο. Αλλά οι πιο πολλοί θα μπουν μέσα στην εκκλησία, θα γονατίσουν, θα γλάψουν, θα ζητήσουν. Αυτό είναι η μαγεία, θα λέγαμε, ξέρω, του τοπίου. Το κακό γενικά με εμάς είναι ότι ενώ το κορμί μας το φροντίζουμε νύχτα, μέρα, το πλένουμε κλπ. Ξεχνάμε ότι έχουμε και μια ψυχή. Γιατί η ψυχή θέλει φαγητό δικό της, θέλει πνευματική τροφή. Και το μέρος αυτό είναι ιδανικό. Δηλαδή να έρθει ο άλλος να ανοίξει την καρδιά του, ξέρω εγώ, να βγάλει από μέσα του όλα αυτά τα σκουπίδια της αμαρτίας. Και τον βλέπεις δηλαδή φεύγοντας ότι λάμπει, πετάει ολόκληρο. Δηλαδή, σαν να του φύγαν κάποια κιλά, όπως όταν σου πει ο γιατρός, πρέπει να χάσεις κιλά, γιατί όπως εγώ, ζάχαρο κλπ. Το ίδιο πράγμα αισθάνεται εκείνος ο οποίος πραγματικά ανοίγει την ψυχή του και καθαρίζει. Ο καθένας σηκώνει το σταυρό του.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Καθόλου. Εκείνος που δεν σταυρώνεται είναι ο εγωισμός, τα πάθη. Λοιπόν, ενώ ο ίδιος ο σταυρός σου δίνει ταπείνωση.
0: Πολύ σημαντική λέξη, ταπείνωση.
1: Μα αν υποφέρομαι, υποφέρομαι από τον εγωισμό μας. Τα ξέρουμε όλα, τα κάνουμε όλα. Είμαστε οι ξερόλες, ξέρω εγώ. Και βέβαια καταστρέφουμε και τη φύση, καταστρέφουμε τον άνθρωπό μας, τα πάντα, ναι. Ενώ όταν πραγματικά έρθει η δοκιμασία, σηκώσει το σταυρό, τότε καταλαβαίνει ότι στην ουσία δεν είσαι τίποτα. Θα πρέπει να πολεμήσει αυτή τη δοκιμασία, να το σηκώσει το σταυρό, να ταπεινώσει τον εαυτό σου. Να πει ναι, στην ουσία εγώ έφταιξα, εκεί που ήμουν, πετούσα και τώρα πρέπει να περπατήσω.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
1: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και του το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
8: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Αστερόσκο.
9: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
10: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
9: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς. Η δροσιά του πρωινού περιμετρικά της λίμνης γαλινεύει την ψυχή μου. Το νερό μοιάζει με καθρέφτη που αντανακλά τον ουρανό και τα δέντρα γύρω του. Ένα μελωδικό κελάιδεσμα συνοδεύει τη βόλτα μου, ενώ έντονα χρώματα και μυρωδιές με κάνουν να νιώθω ότι όλα είναι πιθανά σε αυτόν τον ιδυλιακό τόπο.
1: Ακούω κάποιες αμαζόνες.
2: Οπα. Χαίρετε.
1: Καλημέρα. Κάθε πρωί το κάνετε αυτό?
2: Σχεδόν κάθε πρωί.
1: Ραφαέλα και...
3: Ραφαέλα.
1: Χάρηκα, κορίτσια, εγώ είμαι ο Δημήτρης.
3: Χαρήκαμε.
1: Και τα...
2: Η Μικαλίση και ο Ηρακλής.
1: Ωραία περνάνε τα άλογα εδώ.
2: Υπέροχα. Ναι, βέβαια, μα και εμείς μαζί τους.
1: Έλα, και κάθε πρωί τα παίρνετε και κάνετε τη βολτά.
2: Στη λίμνη γύρω, μέσα στο δάσος. Βέβαια, έχουμε και αναπάντα και συναντήσεις με άλλα άλογα.
1: Α, έχει και άγρια άλογα, έτσι.
2: Ναι, υπέροχη. Πολλά. Τα δικά μας τα παίρνουν από αγωγή. Αλλά εντάξει, wow.
3: Μπράβο, Ηρακλή.
1: Πόσο καιρό ασχολείστε με τα άλογα, κορίτσια?
2: Δεν είναι πολύ.
3: Έξι μήνες.
1: Αν δεν είχατε καμία σχέση με το αντικείμενο.
3: Από Πειραιά είμαστε.
2: Από Πειραιά, ναι.
3: Όχι.
2: Και ήρθαμε εδώ, μετακομίσαμε και ξεκινήσαμε την εργασία.
1: Τέλεια. Άντε να προσέχετε με τα άλογα, ε.
2: Σιγά σιγά.
3: Εννοείται.
2: Πάμε.
1: Γύρω από τη λίμνη υπάρχει δρόμος, χωματόδρομος, όπου μπορείς να περπατήσεις, να τρέξεις, να κάνεις ποδήλατο, ό,τι δραστηριότητα σου αρέσει. Και ειδικά το πρωί, ηρεμία. Πίσω μου έχω και ένα αλογάκι, το οποίο βουσκάει. Οπότε γενικότερα μπορείς να πετύχεις ακόμη και άγρια άλογα. Μη φοβηθείς, δεν σε πειράζουν, συνέχισε την πορεία σου.
0: Η βόλτα μου καταλήγει στη θέση Αλωνάκη μέσα στο πυκνό δάσος των Αγράφων. Σε αυτή την πλευρά θα βρείτε πολλά περιπατητικά μονοπάτια για ήπια πεζοπορία, αλλά και τοπικά εδέσματα φτιαγμένα με φροντίδα και μεράκι.
1: Ώρα για πρωινό, Ρένα.
3: Καλώς τον, καλώς ήρθες.
1: Δεν σε πειράζει να τσιμπάω κιόλας?
3: Όχι, βέβαια.
1: Καλά, εντάξει, νομίζω έχουν να φάω αρκετό καιρό με τέτοια θέα.
3: Είναι πολύ... παράδεισος.
1: Πολύ ωραία είναι.
0: Η Ρένα είναι ακριβώς ο τύπος του ανθρώπου που θαυμάζω βαθιά. Εγκατέλειψε συνειδητά τις ανέσεις μιας καθημερινότητας στον Πειραιά, προκειμένου να διεκδικήσει νέους, πιο μακρινούς ορίζοντες και να αναπνέει ήρεμη κοντά στη φύση. Να ζει και όχι απλώς να υπάρχει.
1: Εσύ εδώ πέρα το ερωτεύτηκες στο μέρος, νομίζω, έτσι?
3: Εγώ είμαι παιδί της φύσης, μου αρέσει πολύ. Ασφιχτιούσα στην Αθήνα. Ξέρεις, ένιωθα σαν να προσπαθούμε να στριμώξουμε πολύ ύλη σε ένα κουτί. Όλοι μας έχουμε 5-6 αυτοκίνητα, έτσι, πολλά κινητά, το ένα, το άλλο. Και όταν ήρθα εδώ, ανέπνευσα. Κατάλαβα ότι στην Αθήνα υπάρχω, δεν ζω. Και είπα, θέλω να ζήσω εδώ.
1: Ναι, η Ρένα, παιδιά, ήρθε για διακοπές στην περιοχή εδώ, στη Λίμνη Πλαστήρα, και ήρθαν έτσι τα πράγματα που ξαφνικά μετά λέει: όχι, θα τα αφήσω όλα και θα πάω να με ζήσω εκεί.
3: Μέσα σε 3 μήνες το έκανα. Δηλαδή, ήρθαμε Αύγουστο και Δεκέμβρη ήρθαμε μόνιμα.
1: Πίσω που βλέπετε, αυτό είναι ένα νησάκι, έχει φιόρ εδώ. Και γενικότερα το τοπίο είναι καταπράσινο και έχει και το γαλάζιο της λίμνης.
3: Λέγεται Νιάγκα το νησάκι αυτό.
1: Α, Νιάγκα.
3: Έχει πολλά ζώα επάνω, τα οποία τα βλέπεις πολλές φορές να κολυμπάνε μέσα στη λίμνη για να φτάσουν απέναντι. Δηλαδή, βλέπει αρκάδι, πηδάει στη λίμνη, κολυμπάει και πάει απέναντι. Αρκούδες, αγριογούρουνα, κάνουν το ίδιο πράγμα. Ναι. Κολυμπάνε και πάνε απέναντι. Και το αντίθετο, βέβαια, έρχονται και από εκεί εδώ.
1: Αυτό το ξάκουσε.
3: Ναι, είναι απίστευτο.
1: Είναι ζώα κομμάτων, μάλλον, γιατί.
3: Είναι αμφίβια. Είναι απίστευτο, ναι.
1: Τώρα, πόσο καιρό έχει εδώ?
3: Έχουμε έρθει το Δεκέμβρη, μόνιμα.
1: Α, πρόσφατα δηλαδή.
3: Τώρα, ναι, το Δεκέμβρη. Ήρθαμε με ρυθμούς πόλης, γιατί όσο και να αγαπάς τη φύση, όταν έχεις ζήσει και έχεις μεγαλώσει όλη τη ζωή στην πόλη, έρχεσαι με άλλο mood. Εγώ στην Αθήνα, επειδή έβλεπα όλη αυτή τη ρομποτοποίηση και όλο αυτό το... αυτό που συμβαίνει τέλος πάντων, και την απομάκρυνση των ανθρώπων και την ανθρωποφαγία που μοιραία συμβαίνει, πέρασα μία πολύ βαριά κατάθλιψη. Όπου ήμουνα περίπου 2 χρόνια σχεδόν σε έναν καναπέ κρεβάτι, σηκωνόμουνα μόνο για τα απαραίτητα που έπρεπε για τα παιδιά. Και ερχόμενη εδώ πέρα αντιλήφθηκα ότι η κατάθλιψη έχει να κάνει με το ότι δεν υπήρχα, βασικά δεν ζούσα, υπήρχα. Εδώ πέρα ζεις.
1: Οπότε με το που πήρες το ερέθισμα, λες, όπα, ξύπνησα τώρα, τι γίνεται εδώ?
3: Ακριβώς.
1: Εδώ ζω.
3: Εδώ πέρα ζεις. Εδώ είναι αυτό που σου είπα, μυρίζεις, ακούς, βλέπεις. Οι αισθήσεις σου είναι πολύ ανεπτυγμένες.
1: Και έχεις και πράγματα να κάνεις μέσα στη μέρα. Πολλά.
3: Δεν σταματάς ποτέ. Έχεις συνέχεια να κάνεις κάτι και συνέχεια βγαίνει κάτι άλλο. Και ξέρεις, κάθε ξύπνημα είναι φοβερό. Δηλαδή, τη μία μέρα ξυπνάμε και είναι εδώ παντού γεμάτο άγρια άλογα. Παντού όμως. Από το βουνό είχαν κατέβει και ήταν παντού. Όπου ναι, μεν είναι άγρια, αλλά ερχόντουσαν, τριβόντουσαν επάνω μας. Θέλανε το χάδι, θέλανε την επαφή. Την επόμενη μέρα ξυπνάμε και είναι γεμάτο αγελάδες. Και ξέρεις, είναι φοβερό, όχι, είναι φοβερό ότι βλέπεις και τα ζώα, το πώς λειτουργούν. Δηλαδή, η αγελάδα, ας πούμε, ό,τι και να του πεις, δεν θα φύγει, δεν θα κουνηθεί, δεν θα κάνει τίποτα. Θα σου κοιτάει εκεί με το αγελοδίσιο βλέμμα της και θα κάνει αυτό που θέλει. Αυτό βλέπεις πολλά ζώα διαφορετικά. Δηλαδή, κάθε βράδυ ο τείχος εδώ είναι γεμάτος με σκίουρους. Τρέχουν σκίουροι παντού, μας πετάνε βελανίδια μας. Δεν είναι μόνο ότι έχεις πολλά να κάνεις, έχεις και πολλά να δεις και δεν τελειώνουν. Ξαφνικά αρχίσαμε να ζούμε. Όταν ήρθαμε λοιπόν, το βουνό μας έμαθε πράγματα. Το βουνό σε μαθαίνει, σου μιλάει κάθε μέρα και σε βάζει στο δικό του ρυθμό, σου δείχνει το δρόμο. Αντιλαμβάνεσαι ότι ξέρεις κάτι, τελικά αυτός ο κόσμος δεν είναι φτιαγμένος για τους ανθρώπους. Εμείς είμαστε φιλοξενούμενοι.
1: Ναι,
3: αυτός
1: ακριβώς.
3: Ο κόσμος είναι φτιαγμένος
1: ακριβώς.
3: Για τη φύση, όχι για εμάς.
1: Ακριβώς.
3: Αλλά, ναι, και εκεί βλέπεις και την αγάπη της φύσης προς τον άνθρωπο, έτσι.
1: Η ντοματούλα ντόπια, να φανταστώ,
3: Η ντοματούλα είναι από το μποστάνι μας. Λοιπόν, κάναμε μποστάνι. Όλα τα πράγματα του πρωινού μας είναι δικά μας. Φτιάχνουμε μόνοι μας τις μαρμελάδες μας. Παίρνουμε από ντόπιους παραγωγούς, μικρούς, το μέλι, τα αυγά μας. Κάνουμε μιλόπιτες, ριζόγαλα, ντομάτες, αγκούρια. Αυτά είναι από το μποστάνι μας.
1: Μετά λες τώρα αυτά, γιατί εδώ πέρα τα παιδιά βλέπεις και ο σκηνοθέτης.
3: Θα φάνε καλέ. Σκηνοθέτης, τον βλέπω, είναι έτοιμος. Το ριζόγαλο να δοκιμάσεις, homemade κι αυτό.

0: Με τα λόγια της Ρένας Κατανού, πήραμε το δρόμο για το μοναστήρι της Παναγίας της Πελεκητής. Σε υψόμετρο 1.400 μέτρων, λαξεμένο κυριολεκτικά πάνω σε βράχο μιας απόκριμης πλαγιάς των Αγράφων, ο επισκέπτης αντικρίζει ένα κορυφαίο αρχιτεκτονικό δημιούργημα του 15ου αιώνα. Μπροστά στο διατηρηταίο αυτό ιστορικό μνημείο, δεν μπορείς παρά να νιώσεις δέος. Το εσωτερικό της μονής γεμάτο πύλες, φυσικούς θόλους, καμαροσκέπαστους διαδρόμους και στοές, ξύλινες σκάλες αλλά και μικρά παράθυρα που προσφέρουν εκπληκτική θέα προς τη Χαράδρα και τη Λίμνη.
1: Το χαρακτηριστικό της Παναγίας Πελεκητής. Ένα, θα λέγαμε, τετραόρφο κύμα είναι μέσα στο βράχο, αλλά μην φανταστούμε ότι είναι ολόκληρος όρφος, ανάλογα τις κόκκες στο βράχο, όπως είχε τις κόκκες στο βράχο και χτίζανε οι άνθρωποι, χτίζανε τα κελιά τους, τους υποθηκευτικούς, τους χώρους, τους χώρους λατρείας τους, όπως είναι και οι δύο ναοί μέσα, αλλά ξεμένοι μέσα στο βράχο. Την ονομασία Παναγία Πελεκητή την έχει πάρει από την Παναγία, εδώ μπαίνοντας μέσα, βλέπουμε ότι έχει χτιστεί και έχει πελεκηθεί ο βράχος για να χτιστεί. Και έτσι είναι πελεκημένο όλο μέσα στο βράχο. Και λέγεται ότι στην παράδοση ότι πελεκήθηκε με ξύλινα εργαλεία. Γι' αυτό και όταν μπαίνουμε μέσα στο μοναστήρι βλέπουμε ότι ο βράχος δεν είναι ομοιόμορφα, αλλά είναι βγαλμένος ανάλογα με τα νερά του. Και αυτή είναι και η ομορφιά του. Και έτσι όπως το φτιάξανε οι τότε οι πατέρες, έτσι το αφήσαμε. Σαν μοναστήρι βυθίζεται, θα λέγαμε, στους προσκυνητές, γιατί την ευλαβούνται πολύ, είναι στην κοίμηση της Παναγίας. Τότε έχουμε τους πιο πολλούς προσκυνητές. Το μοναστήρι δεν κλείνει καθόλου. Όλο τον χρόνο, καθημερινά, από τις 10.30 μέχρι τις 4.00 το απόγευμα, είναι ανοιχτό. Εκτός και αν ρίξει χιόνι, το χειμώνα πολύ, τότε το κλείνουμε, γιατί πιο πολύ κλείνει γιατί είναι για τον πάγο που πιάνει ο δρόμος, για να μην κάποιος προσκυνητής, να μην πάθουμε ζημιά. Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο.

0: Ο Πάτερ Ιωάννης βαδίζει πολλά χρόνια τώρα στο δρόμο της πίστης. Η ζεστασιά των λόγων του μαρτυρεί έναν άνθρωπο αφοσιωμένο στο λειτουργήμά του, που αγαπά χωρίς διακρίσεις και σέβεται βαθιά όλη την πλάση.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο. Γιατί όταν είσαι μέσα στη φύση, καταλαβαίνεις ότι και όταν πατάς στο χώμα, έρχεσαι σε επαφή με το Θεό. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι από χώμα, χούσεις χούν, δεν λένε. Το χώμα θα πάει στο χώμα. Το μόνο μείνει είναι η ψυχούλα μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε στην επαφή με το χώμα, με τα δέντρα, με τα φυτά, με όλα αυτά. Είναι η ομορφιά τους. Γιατί είμαστε διαχειριστές.
2: Ακριβώς.
1: Και για τα ζώα, όλα. Για όλη τη φύση. Είμαστε υπεύθυνοι. Έτσι, είμαστε υπεύθυνοι όμως και για τους ανθρώπους μας.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί ήρθες εδώ. Βλέπω εσένα, βλέπω το Θεό μου. Εκεί είναι η διαφορά. Ότι βλέπω εσένα, βλέπω το Θεό μου. Όποιον να δεις γύρω-γύρω είναι το δημιουργήμα του Θεού. Σκέψου και τον άνθρωπο. Ένα από τα τέλεια δημιουργήματά του, ε. Τι χαρά, τι ωραίο.
2: Ναι.
1: Ε.
2: Βέβαια.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
14: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
15: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
16: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Υψηλές θερμοκρασίες στο πολιτικό σκηνικό με προεκλογικές αντιπαραθέσεις εφόλης της ύλης. Περιοδίες και διλήμματα από τους πολιτικούς αρχηγούς. Ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση. Ενισχύεται και παγιώνεται στη δεύτερη θέση το κόμμα Τσίπρα. Τα ποσοστά των κομμάτων στην Α Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την Opinion Poll. Συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιών το Σαββατοκύριακο λόγω των ισχυρών ανέμων. Ο χάρτης επικινδυνότητας, αυτοψία τουρνά σε δασικές εκτάσεις για τα μέτρα πρόληψης. Οπλοστάσιο μαζί με πληθώρα οπαδικού υλικού βρήκαν οι αρχές στο σημείο της συμπλοκής και στις οικίες των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Κατασχέθηκαν σουγιάδες, σιδερογροθιές και φυσίγκια. Κρανίου τόπος η Βενεζουέλα. Εκατοντάδες οι νεκροί, αγώνας δρόμου στα χαλάσματα για επιζώντες. Συγκλονίζουν τα πλάνα από ντρόουν σε ισοποδομένες περιοχές.

0: στίγμα των πολιτικών συσχετισμών δίνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν τη θερινή ανάπαυλα, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να εισέρχονται σε νέο γύρο έντασης με αντιπαραθέσεις σε φόλης της ύλης. Δημοσκοπική πρωτιά καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της GPO, αλλά και στη σφιγμομέτρηση για την Α Θεσσαλονίκη της Opinion Poll, αγγίζοντας το 30 και 26% αντίστοιχα. Το κόμμα Τσίπρα φαίνεται να παγιώνεται, καταλαμβάνοντας το αργυρό μετάλλιο και στις δύο έρευνες, ενώ το Πασόκ χάνει ξανά έδαφος.
1: Μπορεί η κυβέρνηση να διαμηνεί πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ωστόσο πολιτικοί, αρχηγοί και κομματικά στελέχη έχουν μπει για τα καλά σε προεκλογικό κλίμα με περιοδίες σε όλη τη χώρα, λίγο πριν τη θερινή ραστόνη. Την ίδια στιγμή το πολιτικό σκηνικό γίνεται ακόμη πιο ρεύστο αλλά και θερμό, καθώς οι νέες δημοσκοπήσεις ταράζουν και πάλι τα πολιτικά νερά. Σύμφωνα με την έρευνα της GPO για τα παραπολιτικά, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη και μάλιστα καταγράφει άνοδο με ποσοστό 29,4%. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται στο 1,2%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, η Ελληνική Λύση στο 9,2%, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 9%, η Νίκη στο 1,1%, η Πλεύση Ελευθερία στο 4,3%, η Φωνή Λογική στο 2,6%, το Μέρα 25 στο 2,9%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,8% και άλλο κόμμα με 4,7%. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπαίνουν οι οικονομικές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το στελεχειακό δυναμικό του νέου κόμματος.
2: Τον βλέπω αλαζονικό, ενώ δεν το περίμενα. Τον βλέπω αλαζονικό. Γιατί το λέω αυτό? Δεν μπορεί να μην έχεις καταθέσει πρόγραμμα. Δεν μπορεί στα πάνελ έρχονται άνθρωποι που δεν τους ξέρει η μάνα τους. Εγώ βλέπω μια σειρά από νέα παιδιά, τα οποία άγουρα βγαίνουν. Πετάει ο ένας, λέει, τους τζιπάτους, τους καφάτους. Όπαρε μεγάλε, αφού είναι τόσο εύκολο τους τζιπάτους, τους καφάτους, γιατί δεν το κάνει ο Τσίπρας που ήμασταν και
1: δεν
2: σε χάλια
1: το
2: κατάσταση.
1: Στην οικονομία και την ακρίβεια εστιάζει την κριτική του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος συνεχίζει τις περιοδίες του και σήμερα επισκέπτεται τη Ρόδο.
3: Με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες. Χαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Έλληνες.
1: Από την Παρθενική Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε τις προτεραιότητες και τα διλήμματα του νέου φορέα εν ώψη των εκλογών.
4: Η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος έχει τραυματιστεί. Γι' αυτό σήμερα δεν αρκεί να αλλάξουμε κυβέρνηση. Ήρθε η ώρα να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την ίδια την πολιτική. Δεν αρκεί η πολιτική αλλαγή. Χρειάζεται ριζική αλλαγή πολιτικής.
1: Ισχυρό δίπολο Νέας Δημοκρατίας, Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αλλά και ανατροπές για τα άλλα κόμματα δείχνει η δημοσκόπηση της Opinion Poll στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης που παρουσίασε το Action 24. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 25,9% στην εκτίμηση ψήφου. Ακολουθεί και πάλι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 16,1%, ενώ στην τρίτη θέση εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 12,5%. Ακολουθεί η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στο 12,4%. Το Πασόκ υποχωρεί στην πέμπτη θέση με 7,7%, η Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 5,7% και το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 5,3%. Το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη καταγράφει 3,3%, ακολουθεί άλλο κόμμα με 2,9%, η Φωνή Λογικής με 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%, η Νίκη υπολογίζεται στο 1,4%, οι Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες στο 1,2% και η Νέα Αριστερά με 0,4%.
2: Έχουμε ένα εξαιρετικά κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό. Αυτό περιλαμβάνει για τη Νέα Δημοκρατία. Απλώς ξεκινάει από πολύ καλύτερο παρονομαστή σε σχέση με όλα τα άλλα κόμματα. Και ο στόχος παραμένει η αυτοδυναμία σε εκλογές. Αυτό είναι αυτονόητο.
5: Πρέπει να ξέρουμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία χρήσιμα πάντα για τη συγκεκριμένη στιγμή, που πάντα όμως αυτές οι δημοσκοπήσεις μπορούν να ανατραπούν από τον ίδιο τον πολίτη όταν θα πάει πίσω από το παραβάν.
1: Το επόμενο διάστημα και μέχρι τις εκλογές αναμένονται νέες αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, καθώς οι επόμενες σφιγμομετρήσεις δεν αποκλείεται να φέρουν και πάλι αλλαγές στις θέσεις των κομμάτων.
0: Είναι μαζί μας η Θεοδώρα Ζαγανάκου. Οι περιοδίες των αρχηγών των κομμάτων, Θεοδώρα, πληθαίνουν. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Νέα Σμύρνη. Σήμερα περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Ρόδο, ενώ συνεδριάζει και για πρώτη φορά το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος Τσίπρα.
6: Με πολλές δραστηριότητες η περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Σμύρνη Τζέννη, καθώς συνομίλησε με πάρα πολλούς πολίτες, με καταστηματάρχες της περιοχής, καθώς επισκέφθηκε την αγορά της Νέας Σμύρνης, με μικρούς αθλητές από το Μήλον Κάμπο που έπαιξε ποδόσφαιρο και τένις, αλλά και τάβλη με όσους βρίσκονταν εκεί. Τώρα σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στην Ρόδο, επισκέφτηκε νωρίτερα την αγορά της Ρόδου και έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Μητροπολίτη Κύριλο, ενώ το απόγευμα στις 7 θα επισκεφθεί τις Καλυθιές. Και τώρα ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, εκεί όπου θέτηκε το δίλημα, όπως είδαμε και στο βίντεο, των εκλογών.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, Θεοδώρα, συνεχίζεται η εσωκομματική ένταση στον ΣΥΡΙΖΑ. 7 μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου κατέθεσαν αίτημα για νέα σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής.
6: Ο λόγος αυτού του αιτήματος είναι η απόρριψη κάποιων στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για προοπτική συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό λοιπόν ζητούν άμεσα τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς, όπως είπαν χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να λειτουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα σε αναμονή αποφάσεων τρίτων προσώπων.
0: Θεοδώρα Ζαγανάκου, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Έχει ηχήσει και το 112. Πάμε στη Χριστίνα Γκίκα που έχει τις πληροφορίες. Χριστίνα.
7: Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το πρωί στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 17 πυροσβεστικά οχήματα. Ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει ρόλο συντονισμού. Παράλληλα, το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, προκειμένου να παρακολουθηθεί η εξέλιξη του μετώπου και να συντονιστούν οι δυνάμεις. Λόγω της πυρκαγιάς, όπως είπες και εσύ, ενεργοποιήθηκε το 112 με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές.
0: Αυτό που βλέπουμε και στα πλάνα, δεν είναι σε κατοικημένη περιοχή.
7: Ακριβώς. Οι τελευταίες πληροφορίες λοιπόν είναι ότι μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής Βιωτίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Παρακολουθούμε την εξέλιξη της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή λοιπόν βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιές, καθώς οι ειδικοί χαρακτηρίζουν το Σαββατοκύριακο ιδιαίτερα επικίνδυνο λόγω των ισχυρών ανέμων που εντείνουν την πιθανότητα εκδήλωσης φωτιάς. Νωρίτερα, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας πραγματοποίησε αυτοψία σε δασικές περιοχές της Δυτικής Αττικής.
1: Ισχυροί άνεμοι που κατά τόπους αγγίζουν τα 8 με 9 μποφόρη, ψηλές θερμοκρασίες και πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς συνθέτουν το σκηνικό των επόμενων 2 ημερών, με τις αρχές να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με τον κίνδυνο να είναι ιδιαίτερα υψηλός, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βρέθηκε το πρωί στη Δυτική Αττική, όπου πραγματοποίησε αυτοψία σε δασικές περιοχές και ενημερώθηκε για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών.
8: Ειδικά εδώ σε αυτή την περιοχή έχει εγκατασταθεί εδώ και αρκετές ημέρες η ΔΚΑΦΚΑ και κάνει έργα για αντιπυρικές ζώνες για να προστατευτεί ο δρυμός, οι δασικές εκτάσεις της πάρτισσας από πιθανές φωτιές που ενδεχομένως θα προκύψουν και θα ανέβουν στο πάλι. Θα ήθελα να πω ότι οι προληπτικές εργασίες συνεχίζονται, δεν σταματάνε και συνεχίζονται από όλους μας.
1: Η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία, οι δασικές υπηρεσίες και οι εθελοντικές ομάδες έχουν ενισχύσει τις περιπολίες, ενώ αυξημένη είναι η επιτήρηση από εναέρια και επίγεια μέσα.
9: Το πρώτο τόσο υψηλό στάδιο για τη φετινή αντιπυρική περίοδο είναι όλος ο μηχανισμός κινητοποιημένος και αν παρατηρήσουμε μία απότομη θερμοκρασιακή μεταβολή, αμέσως θα μας δώσει ένα αλάρμ. Οπότε θα σπεύσουν οι εθελοντές μας και η πολιτική προστασία.
10: Επιχειρούμε μαζί με το στρατό και δημιουργούμε αντιπυρικές ζώνες για την περιοχή.
1: Καθοριστική είναι και η συμβολή της τεχνολογίας στην πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών. Στον Ημιτό, πυροφυλάκια αξιοποιούν ντρόνους με θερμικές κάμερες σε συνδυασμό με ανθρώπινη επιτήρηση για την προστασία των δασικών εκτάσεων.
11: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο Αργυρούπολης, όπου θερμικές κάμερες δίνουν συνεχές εικόνα από τον Ημιτό, καθώς σήμερα υπάρχει ψηλός κίνδυνος δήλωση πυρκαγιάς.
12: Να δούμε και μια μεγαλύτερη εικόνα, πώς φαίνεται το οπτικό μέρος.
13: Στα πλαίσια και της κλιματικής κρίσης, η ελληνική πολιτεία αντιλήφθηκε ότι αν δεν επενδύσει στην πρόληψη, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει αποτέλεσμα στην καταστολή.
14: Με τους ανέμους να θερίζουν τη χώρα, ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
0: Πορτοκαλί συναγερμός έχει σημάνει από την πολιτική προστασία. Ξανά μαζί μας η Χριστίνα Γκίκα. Ο χάρτης επικινδυνότητας, Χριστίνα, βρίσκεται στο επίπεδο 4 για Αττική, Πελοπόννησο και Εύβοια.
7: Ακριβώς, Τζέννη, σύμφωνα με το χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιών που ανήρτησε η πολιτική προστασία για σήμερα Σάββατο, στο Πορτοκαλί βρίσκονται η Αττική, μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, κυρίως οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και τμήματα της Ηλίας, καθώς και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, όπως η Βιωτία, η Φθιώτιδα και η Εύβοια. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος και σε τμήματα της Θεσσαλίας, ενώ στο ίδιο επίπεδο επικινδυνότητας βρίσκονται και αρκετά νησιά του Αιγαίου, όπως η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην Ήπεθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Σε περίπτωση τώρα που εντοπιστεί καπνός ή φωτιά, είναι απαραίτητη η άμεση ειδοποίηση της πυροσβεστικής μέσω του 199 ή της γραμμής 112.
0: Ευχαριστούμε πολύ ξανά, Χριστίνα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, καθώς οι έρευνες της αστυνομίας στα σπίτια των κατηγορουμένων αποκάλυψαν ένα ολόκληρο οπλοστάσιο. Την ίδια ώρα, οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση συνολικά 17 εμπλεκομένων ατόμων, εκ των οποίων οι 7 συνελήφθησαν για τη φωνική συμπλοκή.
15: Σουγιάδες κατσαβίδια, γκλόπ και σιδηρογροθιές βρήκαν μεταξύ άλλων οι αστυνομικοί στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του ο 15χρονος Πάρης, αλλά και στα σπίτια των συνολικά 17 εμπλεκόμενων νεαρών, τα οποία είχαν μετατραπεί σε μικρά οπλοστάσια. Όπως προέκυψε, η άγρια συμπλοκή ήταν ανάμεσα σε τρεις ομάδες νεαρών που αλληλοχτυπήθηκαν με μανία στην πλατεία της Καλλιθέας.
16: Προδιαγεγραμμένο ραντεβού με σπίτια οπλοστάσια, με προαποφασισμένες κινήσεις και με έναν πραγματικό μακελιό το οποίο έγινε στον τόπο. Ο άτυχος 15χρονος καταδιώχθηκε και μαχαιρώθηκε άγρια, χάνοντας τη ζωή του στο σημείο.
15: Αποκαλυπτικό είναι το ιατροδικαστικό πόρισμα που καταρρύπτει τον ισχυρισμό του βασικού κατηγορούμενου ότι βρισκόταν σε άμυνα. Όπως προέκυψε από την εξέταση στη σωρό του θύματος, δεν υπήρχαν ίχνη πάλης παρά μόνο μία φωνική μαχαιριά.
17: Μιλάμε για μία μαχαιριά ακριβώς στο ύψος του θώρακα. Λες και μιλάμε για επαγγελματίες δολοφόνους, ναι, σε ηλικίες, ναι, που είναι αδιανόητες.
18: Ναι, ναι, 15,
17: είναι παιδιά τα οποία 16, πάνε 16. Στο λύκειο, ούτε στο λύκειο, πρώτη λυκείου, τρίτη γυμνασίου.
16: Τα ψέματα δεν περάσανε από την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία απέδειξε περίτρανα ότι ήταν ένα σοβαρό βαθύ τραύμα στο θώρακα, ότι δεν προέκυψε πάλι, ότι κρατούσε στιβαρά το μαχαίρι και το έφτασε μέχρι τέρμα και ότι φαίνεται από το τραύμα ή άκρατη δολοφονική πράξη του 17χρονου.
15: Όσον αφορά στο κίνητρο της άγριας συμπλοκής, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, σχετιζόταν τόσο με προγενέστερα επεισόδια μεταξύ των εμπλεκομένων, όσο και με οπαδικές αντιπαλότητες.
19: Ακόμη και για τους αστυνομικούς δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν αναφορές από τους εμπλεκόμενους ότι κατά κάποιο τρόπο τα άτομα που βρισκόταν στην πλατεία, η παρέα του δράστη, αντέδρασε στην παρουσία της παρέας του θύματος και έτσι ξεκίνησε η μεταξύ τους συμπλοκή και διαπληκτισμός. Υπάρχουν αναφορές ότι η παρέα του θύματος ήθελε να επιτεθεί σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο με οπαδικά κίνητρα.
20: Όσον αφορά τους νέους τώρα, υπάρχουν και άλλα κίνητρα εκτός από τα οπαδικά, τα οποία έχουμε θρηνήσει πολλά θύματα, είναι και προσωπικά. Διαφορές. Πολλές φορές είναι ακόμα και για το ποιος θα επιβληθεί, ποια αγέλη, ας πούμε, επιτραπεί η έννοια, θα επιβληθεί σε σχέση με την άλλη.
15: Οι 7 συλληφθέντες, ανάμεσα στους οποίους και ο καθομολογίαν δολοφόνος, οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα, ο οποίος τους παρέπεψε σε ανακριτή με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Την ίδια ώρα αναζητούνται ακόμη 9 νεαροί, καθώς ένας εμφανίστηκε χθες το απόγευμα στις αστυνομικές αρχές, συνοδευόμενος από δικηγόρο.
0: Ανησυχητική διάσταση παίρνει η δράση ομαδών ανηλίκων στην Αθήνα με τις καταγγελίες για βία, οπλοφορία και οργανωμένες συμπλοκές σε πλατείες και γειτονιές να πολλαπλασιάζονται. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ομάδες 10 έως 20 ατόμων κινούνται με ιεραρχική δομή, χρησιμοποιούν μαχαίρια και κατσαβίδια και συχνά επιτίθενται σε μεμονωμένα άτομα, ενώ αναφορές κάνουν λόγο και για χρήση ναρκωτικών.

0: Ο φόβος και ο τρόμος έχουν γίνει οι συμμορίες των ανηλίκων που μάχονται για την κυριαρχία στην πλατεία της Καλλιθέας. Άγριοι ξυλοδαρμοί, μαχαιρώματα και τραυματισμοί έχουν γίνει πλέον καθημερινότητα.
1: Είναι πάρα πολλές με μαχαίρια, με κατσαβίδια, με διάφορα. Κλέβουν αλυσίδες, εκφοβίζουν άτομα και διάφορα τέτοια.
2: Πόσο άτομα είναι αυτά?
1: 15, 20, 10, ανάλογα.
2: Και βλέπεις ότι με κουκούλες?
1: Και με κουκούλες και με full face και με καπέλα.
0: Πρόκειται για ανήλικους με χαρακτηριστικά μαφίας. Πρόσωπα που θεωρούνται σκληρά παρά το νεαρό της ηλικίας τους. Κάποιοι μάλιστα φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο και να καθοδηγούν άλλους συνομιλίκους τους. Κυκλοφορούν με μαχαίρια, σιδηρογροθιές, ρόπαλα και χτυπούν αλίπητα όποιον δεν είναι αρεστός ή δεν ανήκει στην περιοχή τους.
3: Μου θυμίζει την Greek Mafia για τον έλεγχο των μαγαζιών στα νότια προάστια, στο κέντρο της Αθήνας κτλ.
0: Λειτουργούν ως αγέλη σε ομάδες των 10 ή 15 ατόμων με τον αρχηγό να δίνει τις εντολές και τους συνομιλίκους να τις υλοποιούν.
4: Είναι μεγάλες συμμορίες. Και επενδύονται συνήθως σε ένα άτομο. Μαχαίρι σίγουρα. Δεν υπάρχει πια παίζω μπουνιές και παίζουμε ξύλο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Οι ανήλικοι στις συμμορίες αυτές μπορεί να είναι από 13 ετών. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα κάνουν χρήση ναρκωτικών και έτσι δρούν εντελώς ανεξέλεκτα.
5: Για μαχαιρώματα στα πόδια. Έτσι ούτως ώστε να υπάρχει μαχαίρωμα, εκφοβισμός, να υπάρχει δηλαδή αντιπαράθεση πάλι.
0: Όταν τα πράγματα μεταξύ των αντιμαχόμενων ομάδων ξεφεύγουν, καλούν ενισχύσεις που πολλές φορές τα άτομα αυτά μπορεί να είναι και μεγαλύτερα σε ηλικία. Αν συλληφθούν για ξυλοδαρμούς ή ληστείες, τηρούν την ομερτά, τον νόμο σιωπής των μαφιόζων. Αποφεύγουν να δίνουν πληροφορίες στους αστυνομικούς και να μαρτυρούν τους συνεργούς τους.
6: Βλέπουμε συμμορίες, τους βλέπουμε να τρέχουν, ακούμε ξύλο και ενθουσιάζονται.
7: Μαζεύονται μετά 10-20 άτομα για να δίνουν 1-2.
0: Οι συμμορίες των ανηλίκων επιχειρούν να ελέγξουν συγκεκριμένες περιοχές ή τοποθεσίες.
8: Μπορεί να κανονίζουν να βρεθούν σε μία από τις δύο περιοχές ή και να τις παίξουν κάπου διάμεσα ή κάπου στην Καλλιθέα ή ας πούμε Νέα Σμύρνη.
2: Ομάδες ανηλίκων κανονίζουν μέσω κοινωνικής δικτύωσης και δίνουν ραντεβού σε κεντρικές πλατείες προκειμένου να εμπλακούν σε καυγάδες.
0: Χαρακτηριστικό της έντασης του φαινομένου είναι ότι κάθε χρόνο τα δικαστήρια απασχολούν κατά μέσο όρο περισσότερες από 1.000 υποθέσεις με κατηγορούμενους ανήλικους.
9: Βαθιά το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν οι καταναλωτές που είχαν βρει καταφύγιο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Σύμφωνα με έρευνα, οι ανατιμήσεις στα συγκεκριμένα είδη κινούνται πλέον σε επίπεδα που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και εκείνα των επωνύμων, περιορίζοντας σημαντικά το οικονομικό όφελος που προσέφεραν και αφήνοντας χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς φθηνές εναλλακτικές.
10: Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ήταν τα τελευταία χρόνια το καταφύγιο των καταναλωτών απέναντι στην ακρίβεια. Όταν οι τιμές στα επώνυμα προϊόντα ανέβαιναν, όλο και περισσότερα νοικοκυριά στρέφονταν στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αναζητώντας μια πιο οικονομική λύση για το καθημερινό καλάθι. Πλέον όμως, ακόμη και αυτό το φθηνό καλάθι δέχεται πιέσεις, καθώς οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ κλείνουν ερμητικά κάθε παράθυρο που δίνει δυνατότητα για οικονομικότερες αγορές στους πολίτες.
11: Τι να σας πω, μακαρόνια.

0: 121 ευρώ και 83 λεπτά το 2021 και το 2026 φτάνει τα 144 και 64 λεπτά, δηλαδή έχει αυξηθεί κατά περίπου 18,8%.
1: Αν δεν βάζεις μπλαφόν από την αρχή του προϊόντος μέχρι το τέλος στην Λιανική, τότε θα έχουμε πάλι τα ίδια φαινόμενα.
2: Τα απαραίτητα τώρα, είτε 50 λέγεται, είτε 40 λέγεται, είτε 80 λέγεται, θα τα πάρεις.
0: Παρά τις ανατιμήσεις, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παραμένουν φθηνότερα από τα επώνυμα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι το πλεονέκτημα αυτό αρχίζει να μικραίνει. Η ιδιωτική ετικέτα παραμένει η οικονομικότερη επιλογή, αλλά δεν μένει πλέον έξω από τον κύκλο των αυξήσεων. Και αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής που στράφηκε στα φθηνότερα προϊόντα για να αντέξει την ακρίβεια, βλέπει τώρα αυξήσεις ακόμη και εκεί.
3: Έχει και το μαγαζί, τα δικά του νερά, που είναι 3-4 λεπτά φθηνότερο.
0: Τη Δευτέρα προγραμματίζεται σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου με αντικείμενο την ακρίβεια, με τη συμμετοχή των Προέδρων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.
4: Απέπλευσε από το λιμάνι της Μήλου το πλοίο Κίσαμος μετά τη βλάβη που παρουσίασε κατά τη διάρκεια ταξιδιού. Βασιλεία Μανοπούλου, η πολύωρη ταλαιπωρία εκατοντάδων επιβατών έλαβε τέλος. Το επιβατηγό έχει βάλει πλώρη για τον προορισμό του πια.
5: Ακριβώς, να πούμε όμως ότι έζησαν στιγμές ανησυχίας όταν το πλοίο Κίσαμος προσάραξε σε αβαθή νερά σε μικρή απόσταση από το λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο. Το περιστατικό λοιπόν σημειώθηκε τα ξημερώματα λίγο μετά τον απόπλου του πλοίου από τη Μήλο, ενώ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Σύμφωνα λοιπόν με την εταιρεία, έγινε blackout, το οποίο προκάλεσε προσωρινή τεχνική βλάβη με αποτέλεσμα το πλοίο να παρεκκλίνει τις πορείες του και να ακινητοποιηθεί. Στο πλοίο επέβαιναν 1.246 επιβάτες και υπηρετούσαν 108 μέλη του πληρώματος. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Το πλήρωμα του μηχανοστασίου προχώρησε στην αποκατάσταση της βλάβης. Στη συνέχεια το πλοίο απέπλευσε προς το λιμάνι του Αδάμαντα, όπου έγινε η επιθεώρηση, και στη συνέχεια, αφού όλα ήταν καλά, συνέχισε για τον προορισμό του στη Σούδα.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Βασιλεία. Σκηνές βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό ισχυρότατο σεισμό που έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 920 νεκρούς, πληθώρα τραυματιών και δεκάδες χιλιάδες αγνοωμένους. Αποκαλυπτικές είναι οι εικόνες, με ολόκληρες συνοικίες να έχουν ισοπεδωθεί, οικογένειες να αναζητούν απεγνωσμένα τους δικούς τους ανθρώπους και σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από κατεστραμμένα κτίρια.
6: Πανοραμικές εικόνες αποτυπώνουν τον όλεθρο στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς. Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα κατεδαφισμένα, κτίρια ισοπεδωμένα. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 920 θύματα, ωστόσο μαρτυρίες αναφέρουν ότι τις τελευταίες ώρες κάτω από τα συντρίμμια οι διασώστες βρίσκουν μόνο νεκρούς.
7: En cuanto al parte del día de hoy, a esta hora, debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos.
6: Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τουλάχιστον 4.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.
8: Thousands of people are presumed to be missing in that coastal sector of the country alone. We're now seeing international rescue teams, including volunteers from countries like Mexico and Brazil, come here to help and assist in that search and rescue effort.
6: Συγγενείς περισυλλέγουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα μέσα σε σακούλες. Οι εικόνες συγκλονίζουν. Βίντεο καταγράφει κατοίκους της Βενεζουέλας να λαιλατούν καταστήματα, καθώς η χώρα βιώνει μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση.
9: Señora, ¿cómo es su nombre? ¿Su nombre?
10: Francisca González.
9: Francisca González.
6: Διασώστες από όλο τον κόσμο καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να βρουν επιζώντες κάτω από τα ερείπια των κτηρίων. Ένας έφηβος ψάχνει για την οικογένειά του κάτω από τα συντρίμμια του σπιτιού του.
11: Lo único que estaba en el apartamento, yo no me encontraba allí. Y bueno, con la fiel esperanza de que

0: conseguimos así sea, bueno, ya sí sino vitales, ya que lo que pasó es bastante devastador. Y bueno, nos encontramos con el corazón estropeado, hermano.
1: Σχεδόν 48 ώρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές, την ώρα που το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Βενεζουέλας βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.
2: Ο Σπύρος Μουζακίτης είναι μαζί μας για όλες τις εξελίξεις. Οι διασώστες, Σπύρο, όπως είδαμε και στο βίντεο, δίνουν μάχη με το χρόνο.
3: Ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς, οι νεκροί αγγίζουν πλέον τους 1.000, είμαστε στους 920, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τις 3.360. Τα νοσοκομεία στη Βενεζουέλα ασφικτιούν. Η χώρα βιώνει, Τζένι, μία πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Την ίδια ώρα, 4.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Είτε τα σπίτια τους έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, είτε έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και δεν είναι κατοικήσιμα. Να πούμε πως ο αριθμός των αγνοούμενων είναι που τρομάζει. 50.000 άνθρωποι αγνοούνται και εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι νεκροί ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμα και τις 10.000.
2: Και λόγω αυτής της μεγάλης κρίσης, Σπύρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και χώρες της Ευρώπης έστειλαν άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια.
3: Τουλάχιστον λοιπόν 17 χώρες στέλνουν αυτή τη στιγμή ανθρωπιστική βοήθεια και ομάδες διασωστών στην Βενεζουέλα. Σωστικά συνεργεία από το Ελσαλβαδόρ, το Μεξικό, την Κολομβία και την Ελβετία ήταν τα πρώτα που έφτασαν στην χώρα. Στο Καράκας βρίσκονται πλέον και διασώστες από Ισπανία και Γαλλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν αποστολή 250 μελών στην πληγήσα ζώνη, αφού προσέφεραν 150 εκατομμύρια δολάρια και έστειλαν στη Βενεζουέλα δύο πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.
2: Σπύρο Μουζακίτη, ευχαριστούμε πολύ. Στα 5,33 ευρώ το κιλό επικηρύχθηκε ο λαγοκέφαλος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οι αλλοίς έχουν ήδη βγει στις θάλασσες προκειμένου να τις καθαρίσουν από τον τοξικό εισβολέα. Ο απεσταλμένος του Άξιον 24 στη Ρόδο, Γιώργος Γρηγοριάδης, κατέγραψε εικόνες από τους ψαράδες του νησιού που επιχειρούν να συμβάλλουν στην εξαλείευση του είδους.
4: Έχει πιαστεί ψάρι, έρχεται το λαγόψαρο, τρώει και το δίχτυ μαζί για το ψάρι. Αυτό το πράγμα συμβαίνει.
5: Εμείς πρέπει να προστατεύσουμε τους θηρευτές του λαγοκέφαλου για να μπορέσει να έρθει η ισορροπία.
6: Συχώς δεν μπορούμε πλέον να βρούμε τις ίδιες ποσότητες, είναι πολύ λίγο σαρά ψάρια.

ρημάζουν όλα τα εργαλεία. Δηλαδή βάζεις παραγάδια, να πάρεις δύο ψάρια, ξέρω εγώ, το υπόλοιπο παραγάδι είναι, πρέπει να κάτσεις να το ξανακάνεις. Βάζεις δίχτυα, τρώνε για το δίχτυ μαζί. Ό,τι και να βάλεις, κύρτο, να βάλεις γιαγαρίδα, ξέρω εγώ, αν πάει το ζυμάρι στα πλάγια, τρώνε το πανί του κύρτου. Δεν τα φοβίζει τίποτα. Βγάζαμε, ξέρω εγώ, 10-15 κιλά πρώτα, ήμασταν υπερευχαριστημένοι. Τώρα δεν μπορείς να πιάσεις ούτε 4 ούτε 3.

0: και καταστρέφει δίκτυα.
1: Ναι. Θέλεις έναν άνθρωπο από το πρωί μέχρι το βράδυ να κάθεται να φαλώνει δίκτυα σε μία καλάδα. Δηλαδή, εξτράμερο γάματα. Δεν υπάρχει ημέρα, ξέρω εγώ, να ρίξεις δίκτυ και να μην το βγάλεις προς ζημίες πάνω. Φωνάζαμε πριν 15 χρόνια. Κανένας δεν μας ακούγε.
2: Πριν από 15 χρόνια, όπως λένε επαγγελματίες ψαράδες εδώ στη Ρόδο, έκανε την εμφάνισή του το ξενικό είδος ψαριού. Από τότε υποστηρίζουν πως έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου. Όμως οι αρμόδιοι, όπως λένε, δεν πήραν τα κατάλληλα μέτρα και τώρα πλέον φοβούνται πως είναι αργά να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
3: Έχουμε αναγκαστεί και αναπτύσσουμε μία ιστοσελίδα να μπορούμε να διαχειριστούμε όλο αυτόν τον όγκο δεδομένων και μία εφαρμογή στα κινητά η οποία θα είναι πιο ακριβίας και θα αντλεί και περισσότερα δεδομένα για να μπορεί να γίνει μια καταγραφή και ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί και από κάποιο επιστημονικό φορέα αργότερα.
2: Αυτό στην ουσία τώρα θα δείχνει σε πραγματικό χρόνο που υπάρχουν τα ψάρια τα συγκεκριμένα και οι ποσότητες.
3: Ποσότητες, εντάξει, ανάλογα με τις φωτογραφίες θα υπολογίζουμε στο περίπου ότι εκεί έχει αυξηθεί.
2: Και βέβαια το πρόβλημα με τα λαγοκέφαλα μεταφέρεται και στις ψαροταβέρνες με τους ιδιοκτήτες αυτών να υποστηρίζουν πως δεν μπορούν να βρουν τις ποσότητες των ψαριών που θα ήθελαν για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους.
4: Παρόλο που συνεργάζουμε πολλούς ψαράδες, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο. Τρώει όλο το γόνο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναπαραχθούν τα ψάρια.
2: Και δεν βρίσκεται εκεί.
4: Και δεν βρίσκουμε, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ψαχνόμαστε σε όλα τα νησιά και δεν βρίσκουμε τίποτα.
5: Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου και οι πρώτοι αδειούχοι ξεκίνησαν να εγκαταλείπουν διαθαλάσσεις στην πρωτεύουσα. Συνδεόμαστε με το λιμάνι του Πειραιά που βρίσκεται η Αλεξάνδρα Μερακλείδη για να μας δώσει την εικόνα αυτή την ώρα.
6: Τελευταίο Σαββατοκύριακο Ιουνίου, Τζέννη, και από νωρίς το πρωί γεμάτα να χωρούν τα καράβια από το λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου οι ταξιδιώτες οι 1η του Ιουνίου να ξεκινήσουν την καλοκαιρινή τους άδεια. Πρώτη επιλογή στη λίστα βρίσκονται τα νησιά του Αιγαίου, ενώ πολλοί επιλέγουν τα νησιά του Αργοσαρονικού, όπως Ίδρα, Σπέτσες, Πόρο, Έγινα, καθώς είναι ένας κοντινός προορισμός και τους βγαίνει κάποιος πιο οικονομικά. Με τον κόσμο που μιλήσαμε, μας είπανε ότι θα φιλοξενηθούν σε σπίτι κάποιου φίλου ή κάποιου συγκινή για να τους βγει οικονομικότερα, ενώ όσοι επέλεξαν να κλείσουν κάποιο ξενοδοχείο το έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 μήνες νωρίτερα. Καθώς και τακτοπλοϊκά είναι στα ύψη. Εδώ που βρισκόμαστε, είναι εδώ πέρα που φεύγουν τα πλοία του Αργοσαρονικού. Γεμάτα φεύγουν και αυτά ανά 2 ώρες προς τα νησιά. Και όσο περνάει ο καιρός, θα βλέπουμε όλο και περισσότερους ταξιδιώτες να φεύγουν για τα νησιά του Αιγαίου.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα, για το ρεπορτάζ. Σε εξέλιξη βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, το ιστορικό ράλι Ακρόπολης με επίκεντρο των σημερινών αγώνων την Αρκαδία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο χωριό Κολίνες και στο δάσος της Κυρίτιδας με τα πλάνα της διαδρομής να μαγεύουν. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Παπαϊωάννου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εντυπώσεις από αυτό το σκέλος για το ράλι των θεών.
7: Το ράλι Ακρόπολης επέστρεψε στην Αρκαδία για πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια με την σκόνη από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα να περισσεύει και το θέαμα να αφήνει άπαντες με το στόμα ανοιχτό. Η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπούσε σήμερα στις Κολίνες Αρκαδίας, καθώς από το πρωί ο κόσμος άρχισε να σειρέει στις Κολίνες για να παρακολουθήσει από κοντά την ειδική διαδρομή. Οι οδηγοί μάλιστα των ράλι δήλωσαν μαγεμένοι από το μαγευτικό φυσικό τοπίο, με τον Αντριάν Φουρμό να τερματίζει πρώτος μόλις 1,5 δευτερόλεπτο πίσω από τον Σεμπάστιαν Οζιέ. Όπως καταλαβαίνεις, Τζένι, σήμερα ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η ειδική διαδρομή στις Κολίνες. Θα συνεχίσει στο Μέναλο και αύριο θα καταλήξει στο Λουτράκι και περιμένουμε με αγωνία να ολοκληρωθεί το ράλι Ακρόπολης.
5: Εντυπωσιακές οι εικόνες που μας μετέφερες. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, και να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο κόσμος που παρακολουθεί το ράλι Ακρόπολης στην Αρκαδία.
8: Από Κύπρο έχουμε έρθει. Η ανυπομονησία είναι μεγάλη, εδώ και 4 μήνες περιμένουμε για αυτόν τον αγώνα.
9: Το θέαμα, η φύση, τα τοπία.
10: Τώρα στο χωματόδρομο τρέχουν τόσο γρήγορα και αυτά, είναι όσο να πεις, εντάξει, είναι θεαματικό.
11: Πρόκειται για παγκόσμιο επίπεδο και όταν πρόκειται για παγκόσμιο επίπεδο πιστεύω ότι πολλοί κόσμος θα πρέπει να το παρακολουθεί.
12: Ο ήχος, τα αυτοκίνητα, το φρενάρισμα.
13: Είναι τρομερό, θυμηθήκαμε τα παλιά, δεν το βλέπαμε εμείς εδώ, εγώ είμαι σπαρτιάτης. Και δεν το βλέπαμε. Τώρα, αφού ήρθε κοντά, είναι φοβερό.
14: Ερχόμαστε από Κύπρο. Είμαστε 4 φίλοι. Τα τελευταία 5 χρόνια, κάθε χρόνο, ερχόμαστε για το ράλι Ακρόπολη.
0: να απολαύσουμε τις διαδρομές.
15: Τέλεια, συναρπαστική ήτανε. Είχαμε κάτσει, πήγαμε τότε από κοντά ήτανε. Σε μια στροφή εκεί πέρα, πέρασε σκόνη πολύ όμως, εντάξει. Αλλά ήταν μέρος της εμπειρίας όμως.
16: Σε τέτοιο μέρος, μέσα σε δάσος, πρώτη φορά.
5: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Συνήθω το πολύ έλεο.
1: Καλώς την detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
2: Σιγά μη σου πω.
3: Άλλο.
4: Ω, γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
4: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
2: Σιγά το jet. Κατά τ' άλλα πώς είστε?
4: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
2: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
4: Είπατε κάτι?
0: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
4: Αφού έχουμε Nova More.
2: Σιγά το μυστικό του κράτους.
0: Και εμείς. Θα το βάλουμε.
5: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
0: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μην τα άφηνα.
6: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
0: Καλησπέρα σας. Γεμάτη γκολ ήταν και η 16η μέρα του Μουντιάλ. Βέλγιο και Αίγυπτος εξασφάλισαν την παρουσία τους στην φάση των νοκάουτ. Το πράσινο ακροτήρι έκανε τη μεγάλη έκπληξη και πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση, ενώ η Γαλλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή με την άνετη νίκη της επί της Νορβηγίας.
3: Με εμφατικό τρόπο το Βέλγιο προκρίθηκε ως πρώτο από τον 7ο όμιλο, συντρίβοντας τη Νέα Ζηλανδία με 5-1. Στο 28 ο Τροσάρτ άνοιξε το σκορ για τους κόκκινους διαβόλους, με τον ίδιο να πετυχαίνει το 0-2 στο 50. Ο De Bruyne πέτυχε το τρίτο γκολ για τους Βέλγους, με τον Τζαντ να σκοράρει για τη Νέα Ζηλανδία. Στο 86 ο Λουκάκου πέτυχε το 1-4 για να έρθει στο 94 ο Σάλε Μάκερς να ολοκληρώσει το σκορ στο τελικό 1-5. Πρόκριση και για την Αίγυπτο μετά από το 1-1 με το Ιράν. Ο Σαμπέρ πέτυχε το γκολ για τους Φαραώ, με τον Ταρέμ να χάνει πέναλτι για το Ιράν, όμως αμέσως μετά ο Ρεζαϊάν ισοφάρισε στο 1-1. Η Ισπανία πήρε την πρώτη θέση στον 8ο όμιλο, κερδίζοντας με 1-0 την Ουρουγουάη με σκόρερ του μοναδικού τέρματος στον Μπαένα. Την έκπληξη έκανε το πράσινο ακροτήρι αφού για τρίτο αγώνα δεν ιτήθηκε και με το 0-0 κόντρα στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη πήρε την πρόκριση στους 32, ενώ η ομάδα του Έλληνα τεχνικού αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Για τον 9ο όμιλο η Γαλλία πήρε την πρώτη θέση κερδίζοντας με 4-1 την Νορβηγία. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ντεμπελέ που πέτυχε χάτρικ μέσα σε 25 λεπτά ανοίγοντας το σκορ στο 7 και πετυχαίνοντας το δεύτερο τέρμα του στο 20. Ο Άσκαρτ μείωσε για τους Νορβηγούς, όμως και πάλι ο Ντεμπελέ σκόραρε για το τρίτο του προσωπικό γκολ και το 1-3 στο 32. Το τελικό 1-4 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Ντουέ. Για τον ίδιο όμιλο η Σενεγάλη συνέτριψε με 5-0 το Ιράκ και περιμένει πρόκριση ως καλύτερη τρίτη. Ο Ντιαρά μόλις το 4 άνοιξε το σκορ και όλα έγιναν πιο εύκολα από την αποβολή του Σουλάκα. Ο Σαρ πέτυχε το 2-0, με τον Γκουεγιέ με δύο συνεχόμενα γκολ να ανεβάζει το δίκτυο του σκορ στο 4-0. Το τελικό 5-0 σημείωσε στο 82 ο Ντιαγέ.
0: Το πράσινο ακροτήρι συνεχίζει να γράφει ιστορία, καθώς την πρώτη του παρουσία σε τελική φάση Μουντιάλ κατάφερε να περάσει την φάση των ομίλων για να βρεθεί στις 32 κορυφαίες ομάδες. Οι παίκτες και οι φίλοι της ομάδας ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς, μην μπορώντας να πιστέψουν το κατόρθωμα της ομάδας τους.
3: Χορεύοντας, οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου πανηγυρίζουν την ιστορική πρόκριση στη φάση των 32 του Μουντιάλ μετά από την ισοπαλία 0-0 κόντρα στη Σαουδική Αραβία. Το πράσινο ακροτήρι στην παρθενική του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο όχι μόνο δεν έχει ιτηθεί αφού έχει τρεις ισοπαλίες, αλλά προκρίθηκε και όλα στην επόμενη φάση.
4: Και οι πικένους também podem chegar a conseguir objetivos grandes, desde que tenham foco, tenham determinação. Trabalha com organização. Demonstramos que nada é impossível. Nós, obviamente, representamos o nosso país, mas também representamos a África. E, para além disso, representamos também os países pequenos em todo o mundo, que têm essa ambição.
3: Ήρωας για το πράσινο ακροτήριο, ο τερματοφύλακας Βοζίνια, ο οποίος σε δύο παιχνίδια έχει κρατήσει τον 0 στην εστία του.
5: We know we are from small country, but we knew also that we will come here to compete and there is a lot of quality in our national team. You think like the Cape Verdean player is not good enough, but we come here to show that we have a lot of quality and we are here to compete. And our player can play everywhere in the big competition, in the big leagues.
3: Οι κάτοικοι στο πράσινο ακροτήρι πανηγυρίζουν τη μεγάλη πρόκριση και δηλώνουν ότι δεν φοβούνται ούτε την Αργεντινή.
6: Είναι ορκούλιο, εκείπε την Καβέρντε, αμή, κρυόλου, κρυάνου, να σύνου, να στενεγάν, με ορκούλιο, σερ Καβέρντιάνου.
7: Vem, gosto, no segundo lugar. Nous allons jouer avec l'Argentine, une équipe super forte. Mais ça n'a pas été que ça arrive là. Nous avons besoin de contre commerce. Nous avons préparé pour faire un carré-merci. Nous allons faire le bon. Pour nous gagner un jeu, du coup, l'Argentine. On va 0-0, on va faire du gagne.
3: Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στις 4 Ιουλίου, όταν το πράσινο ακροτήρι θα αντιμετωπίσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.
0: Η φάση των 32 βρίσκεται πρώτων πυλών. Να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί έως τώρα τα ζευγάρια για τα νοκάουτ παιχνίδια. Αύριο 28 Ιουνίου Νότια Αφρική, Καναδά. Στις 29 Ιουνίου Βραζιλία, Ιαπωνία και Γερμανία, Παραγουάη. Στις 30 Ιουνίου Ολλανδία, Μαρόκο και Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία. Την 1η Ιουλίου η Γαλλία αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Στις 2 Ιουλίου Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με Βοσνία και Αυστραλία. Με Αίγυπτος στις 3 Ιουλίου, ενώ στις 4 Ιουλίου η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι. Η δράση συνεχίζεται σήμερα με τους εξής αγώνες. Στις 12 Παναμά, Αγγλία και Κροατία, Γκάνα. Στις 2.30 Κολομβία, Πορτογαλία και Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Ενώ στις 5 η Ιορδανία αντιμετωπίζει την Αργεντινή και η Αλγερία την Αυστρία. Εντός των συνορών τώρα, ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μία ακόμα μεταγραφή, καθώς έφτασε σε συμφωνία με τον Στέφαν Ντεφράι. Οι δύο πλευρές τα βρήκαν για τα επόμενα 1+1 χρόνια και οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν αύριο στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Τριφυλιού. Ο 34χρονος κεντρικός αμυντικός, έπειτα από 8 χρόνια με την Ίντερ, αποχωρεί ως ελεύθερος από το Μιλάνο. Είναι 79 φορές διεθνής με την Ολλανδία, ενώ μέτρησε 296 συμμετοχές με τους Νερατζούρι. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ σκέφτεται να διοργανώσει το καθιερωμένο πλέον τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο γήπεδο ποδοσφαίρου του ΟΑΚΑ, παρουσία περίπου 65.000 φιλάθλων. Την ίδια ώρα, η μεταγραφική ενίσχυση δεν σταματά, με τους πράσινους να κάνουν δικού τους και τον Μπραγκού Μπαντιό. Με το πόδι πατημένο στον γκάζι έχει μπει ο Παναθηναϊκός Άκτορ στην εποχή Ζέλικο Ομπράντοβιτς, κλείνοντας τη δεύτερη μεταγραφή του. Ο λόγος για τον Μπραγκού Μπαντιό της Βαλένθια. Το τριφύλι έχει φτάσει σε συμφωνία με τον 27χρονο για τριετές συμβόλαιο που θα του αποφέρει συνολικά 5 εκατομμύρια ευρώ, με τους πράσινους να καταβάλουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ της ρήτρας του στην ισπανική ομάδα για να τον κάνουν δικό τους. Ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκάρντ έκανε μια εξαιρετική σεζόν με τη Βαλένθια, όντας ένας από τους βασικούς πυλώνες της στην πορεία μέχρι το Final Four της Euroleague στο ΆΚΑ, αλλά και την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος. Το ιστορικό τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα επιστρέψει για 8η συνεχόμενη χρονιά ώστε να τιμηθεί ο εμβληματικός διοικητικός ηγέτης της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ είχε σχεδιάσει αρχικά το τουρνουά να λάβει χώρα στην Ασία και πιο συγκεκριμένα στην Κίνα, κάτι που εν τέλει πιθανότατα δεν θα συμβεί το 2026. Το επικρατέστερο σενάριο πλέον είναι οι ημιτελικοί στις 19 Σεπτεμβρίου να παιχτούν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ενώ ο τελικός της επόμενης μέρας στο ανοιχτό ΟΑΚΑ. Τουλάχιστον 65.000 φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν τη δυνατότητα να παρευρεθούν εφόσον υλοποιηθεί η ιδέα σε ένα σκηνικό που θα είναι πρωτόγνωρο τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τρίτη και πιο δύσκολη μέρα του Ράλι Ακρόπολης, με την Αρκαδία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο Τιερί Νεβίλ οδηγεί την κούρσα και προηγείται του Σεμπαστιάνο Ζε κατά 6,3 δευτερόλεπτα. Η διαφορά τους άνοιξε μετά και την ολοκλήρωση της ολοκένουργιας ειδικής διαδρομής στο Μέναλο, με τον Βέλγο να είναι ταχύτερος και να μην επιτρέπει στον Γάλλο να τον πλησιάσει και να του βάλει πίεση. Οι δυο τους αναμένεται να διεκδικήσουν μέχρι τέλους την κορυφή αν αποφύγουν τα σημαντικά λάθη, καθώς ο τρίτος Φουρμό έχει μείνει πίσω για 50,6 δευτερόλεπτα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7:10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.
8: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
11: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αρκετή ζέστη στη δυτική και βόρεια χώρα και πολλοί ισχυρούς δωριάδες στο Αιγαίο θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα διατηρηθεί γενικά αίθρος ο καιρός. Μόνο στην Ήπειρο, τη Βόρεια Θεσσαλία και τη Μακεδονία θα αυξηθούν οι νεφώσεις και κυρίως γύρω από τα ορεινά θα σημειωθούν λίγες σύντομες μπόρες που το βράδυ θα σταματήσουν. Στο Αιγαίο θα επιμείνουν πολύ ισχυροί βοριάδες μέτρα 5-7 και τοπικά στο κεντρικό 8 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν βοριάδες 3-5 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει περισσότερες περιοχές κάτω από τις 23 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Θερμοκρασία τη νύχτα δεν θα πέσει κάτω από τις 27 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα αυξηθούν νεφώσεις, με μικρή πιθανότητα όμως να βρέξει τοπικά. Θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ 26 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Κυριακή αναμένεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με τους βορειάδες να διατηρούνται πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδίως στη δυτική και βόρεια χώρα. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειο. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
5: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
7: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Σαν σήμερα το 1913, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, οι ελληνικές δυνάμεις νικούν τους Βουλγάρους στη μάχη της Βέτρινας και απελευθερώνουν το Σιδηρόκαστρο. Είναι γνωστή και ως μάχη του Δεμίρ Χισάρ. Με τη νίκη του, ο ελληνικός στρατός ανάγκασε τους Βούλγαρους να εγκαταλείψουν την ευρύτερη περιοχή των Σερών, με αποτέλεσμα να γίνει δυνατή η απελευθέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας. Σαν σήμερα το 1984, στον τελικό του 7ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι, η Γαλλία με τέρματα των Πλατινί και Μπελονέ νικά 2-0 την Ισπανία και κερδίζει τον πρώτο της τίτλο σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1999, φεύγει από τη ζωή ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού όταν ηγήθηκε του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, με το οποίο ανέτρεψε την νόμιμη κυβέρνηση, εγκαθιδρύοντας στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα, γνωστή και ως Χούντα των Συνταγματαρχών ή Επταετία. Αν και αρχικά ορκίστηκε υπουργός Προεδρίας στην κυβέρνηση Κόλλια, υπήρξε ο αδιαμφισβήτητος αρχηγός της Χούντας, ενώ μετά το αντικίνημα της 13ης Δεκεμβρίου ανέλαβε ο ίδιος την Πρωθυπουργία και το 1973 ορκίστηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην χώρα, οδηγήθηκε σε δίκη και καταδικάστηκε σε θάνατο, ποινή που μετατράπηκε με παρέμβαση Καραμανλή σε ισόβια δεσμά, ενώ υποβιβάστηκε στρατιωτικά στο βαθμό του έφεδρου πολίτη. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2001 ολοκληρώνεται και τυπικά η μεταγραφή του Μιχάλη Κωνσταντίνου από τον Ηρακλή στον Παναθηναϊκό, το ύψος της οποίας έφτασε τα 4 δισεκατομμύρια δραχμές και αποτέλεσε ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα. Ο Κωνσταντίνου φόρεσε 151 φορές την πράσινη φανέλα και σημείωσε 49 τέρματα στα 4 χρόνια της παρουσίας του στο Τριφύλι. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Ιουνίου του 2015, ο τότε Πρωθυπουργός της χώρας Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στην Ελλάδα στις 5 Ιουλίου με ερώτημα την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών για την αντιμετώπιση της ελληνικής οικονομικής κρίσης. Την ίδια μέρα η πρόταση υπερψηφίζεται στη Βουλή με 178 ναι, 120 βουλευτές ψηφίζουν όχι και 2 απουσιάζουν.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η κατάρα του Qatar Gate και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε brand εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: feel all right? Look like you might have a little fever.
1: Oh, I feel okay.
0: Well, you're warm. I wouldn't be surprised if you were coming down with something.
1: I feel great.
0: Well, maybe you ought to stay home for a couple of days anyway, just to play it safe, huh?
1: Hey.
2: Hey, Mike, you ready?
1: Yeah, come on in.
2: Hey, did you hear about that night watchman that got it last night?
1: Just read about it in the paper. Look, I'll meet you downstairs, okay?
2: Yeah, okay.
1: Hey. See you tonight for dinner, okay?
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.

0: Vodafone ή το Vodafone.gr.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Στο Car & Driver Ιουλίου, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα από τις Renault και Nissan και το SUV της Chery με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και του το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
4: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκο.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
5: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

They're running.

0: Where are we going?
1: Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it.
5: What do you got in mind?
1: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Αμέσως μετά. EQ.

0: Hold on.
1: Dette er Superløven. Identiteten hans er hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig er. Bortsett fra meg da, fordi han er pappaen min. Ingenting jeg gjør er godt nok.
2: Det er ingenting med deg som skulle tilsi at du er klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare det her.
3: Men det høres farlig ut.
2: Du trenger ikke sjokke sånn. Du har en jobb å gjøre.
4: Ingen skal stoppe meg fra å bli berømt.
5: Apollos υπέροχη. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
11: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
13: Συγκάτω πολύ έλαιο.
14: Καλώς την detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
13: Σιγά να σου πω.
15: Άρα.
13: Ω, γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
16: Γεια σας.
13: Γεια σας.
16: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
13: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
16: Σιγά το τζετ. Κατά τα άλλα, πώς είστε?
13: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
16: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
13: Είπατε κάτι?
16: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
13: Αφού έχουμε Nova More.
16: Σιγά το μυστικό του κράτους.
13: Κι εμείς. Θα το βάλουμε.
17: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
13: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά με τα άφηνα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Στέλλα, υπάρχει κάτι που φοβάσαι να πεις δυνατά για τον εαυτό σου?
2: Ότι είμαι πολύ εγωίστρια.
1: Υπάρχουν φωνές που τραγουδώντας θρέφουν τις ρίζες μας. Κουβαλούν μνήμη, χαρακτήρα και τη δύναμη μιας μακράς παράδοσης. Η Στέλλα Κονιτοπούλου είναι σίγουρα μία από αυτές. Γεννημένη στην Άξο, μεγαλωμένη μέσα στους ήχους και τις ανάσες μιας μεγάλης μουσικής οικογένειας, ένιωθε από παιδί ότι το τραγούδι είναι η ανάγκη της. Και έτσι άρχισε από νωρίς να χαράζει τον δικό της δρόμο ανάμεσα σε νησιώτικα γλέντια και παρτιτούρες. Από το 2, όπου γράφτηκε μόλις 8 χρονών, μέχρι τις πρώτες ζωντανές εμφανίσεις της στα 13, ήταν ένα κορίτσι που ξεχώριζε, επίμονη και αφοσιωμένη. Με περισσότερα από 40 χρόνια στο τραγούδι, 35 προσωπικούς δίσκους και σπουδαίες συνεργασίες, έγινε γέφυρα ανάμεσα σε γενιές και ταύτισε τη φωνή της με όλη την ομορφιά και την απεραντοσύνη του Αιγαίου.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Χαίρομαι πάρα πολύ που υποδέχομαι σήμερα μια γυναίκα που το όνομά της έχει συνδεθεί απόλυτα με την παράδοση και το νησιώτικο τραγούδι. Είναι μια γυναίκα που ξεκίνησε την πορεία της από πολύ τρυφερή ηλικία, 13 ετών μόλις. Καλωσορίζω την Στέλλα Κονιτοπούλου. Καλώς ήρθες!
1: Καλώς σε βρήκα. Χαίρομαι που σε ξανασυναντώ. Έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, αλλά είσαι πιο όμορφη από ποτέ, να ξέρεις.
0: Τι κομπλιμέντα είναι αυτά.
1: Πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Συζητούσαμε λοιπόν πριν ότι έχουμε συναντηθεί όντως αρκετές φορές και χαίρομαι όμως που τώρα έχω την ευκαιρία έτσι να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, συνέντευξη παρέα.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Εν τω μεταξύ, τι να πω, αυτή η διαχρονικότητά σου, δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις, αλλά είναι απίστευτη. Υπάρχει κάποιο μυστικό?
1: Όχι. Εντάξει. Κάνω διατροφή σε όλη μου τη ζωή, γιατί είχα θέματα με το στομάχι μου αρκετά. Οπότε είπα ή θα πονάω ή θα βάλω στη ζωή μου να τρώω συγκεκριμένα πράγματα για να μην ερεθίζω το στομάχι. Δηλαδή δεν τρώω καθόλου τηγανιτά, καθόλου λιπαρά. Ούτε σοκολάτα τρώω, μόνο σοκολάτα υγείας όταν με πιάσει τρέλα για γλυκό.
0: Στέρηση λίγο.
1: Όχι, τώρα τα έχω συνηθίσει, σε πληροφορώ και δεν μπορώ να φάω κάτι. Μόλις φάω κάτι λιπαρό, τρελαίνομαι.
0: Το νιώθεις πιο έντονα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχω καταργήσει το βούτυρο τελείως από τη διατροφή μου.
0: Συνήθεια τελικά εδώ. Είναι.
1: Συνήθεια, όντως.
0: Είσαι γενικά πειθαρχημένη.
1: Ναι, στρατιώτης. Σε ό,τι αναλαμβάνω, σε ό,τι υπόσχομαι, σε ό,τι λέω, πρέπει να θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Άρα αφού είσαι αυστηρή με τον εαυτό σου, είσαι και με τους άλλους ή μόνο με τον εαυτό σου?
1: Με όλους είμαι και κάνω και αυτοκριτική στον εαυτό μου. Και φυσικά αυτό που με έχει πάρα πολύ δυσκολέψει τα τελευταία χρόνια είναι ότι αναλαμβάνω και τις ευθύνες των άλλων. Γιατί μου αρέσει αυτό το πράγμα και καλά να εξυπηρετώ, να λέω ότι είναι οκ, άστο, θα το φτιάξω εγώ αυτό. Και τελικά στο τέλος όλα πάνω μου πέφτουν.
0: Μεγάλο το βάρος.
1: Ναι. Και όταν χρειάζομαι εγώ ενέργεια για μένα, είτε στο stage, είτε γενικά, δεν την έχω γιατί την έχω κατανάλωση αλλού.
0: Υπάρχει μια αγαπημένη λέξη που λέμε, που είναι τα όρια. Το να βάζουμε όρια.
1: Πραγματικά, ωραία λέξη.
0: Ναι.
1: Προτίσω να την περάσω εδώ για να...
0: Έχεις τύψεις και δεν θες να βάλεις όρια. Ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι. Βασικά, ο χαρακτήρας μου είναι, μου αρέσει όλο να δίνω και όλο να κάνω καλό στους άλλους. Τον εαυτό μου δεν τον έχω κοιτάξει και ποτέ, για να είμαι ειλικρινής. Κάποιες φορές, όταν μπουκώνω από τα πολλά, τότε με πιάνει το παράπονο και εμένα και λέω, γιατί σε μένα, ας πούμε, δεν φέρεται κανείς, τόσα έχω δώσει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και εκεί κάπως συνέρχομαι λίγο. Ναι. Και λέω, εσύ φταίς, ρε Στέλλα, για όλα, λέω, ποιος
0: φούει. Και τι κάνεις, διεκδικείς μετά?
1: Μετά προσπαθώ να πω αυτά, να περάσω μέσα με αυτά που μου έχω κάνει χρόνια στην ψυχοθεραπεία. Και λέω, όπ, ξανάβαλες πάλι αρκετά πάνω, οπότε ξεκινάμε, πετάμε 1, 2, 3, 4, 5, τελείως. Και σε παρακαλώ, σταμάτα να αναλαμβάνεις τις ευθύνες συνεχεία των άλλων. Μεταξύ και οι άλλοι, επειδή ξέρουν ότι...
0: Θα πάνε όλα, ναι, καλά γιατί τα έχεις στέλνει.
1: Όλο σε μένα. Και εγώ δεν μπορώ να πω όχι, αυτό είναι το θέμα.
0: Χρειάζονται και τα όχι. Εν τω μεταξύ, γι' αυτό μιλάς τόσο συνειδητά για όλες αυτές τις διεργασίες, για την σχέση με τον εαυτό σου και τους άλλους, επειδή έχεις κάνει ψυχοθεραπεία.
1: Βέβαια. Πολλά χρόνια και συνεχίζω, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι ένα δώρο για τον εαυτό μου, όχι μόνο για μένα και για όποιον κάνει.
0: Το υποστηρίζω 100% κι εγώ και νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά δώρα που μπορούμε να κάνουμε.
1: Πολύ
0: πρώτα
1: σωστά.
0: Για μας και μετά για τις σχέσεις μας και με τους δίπλα μας.
1: Έτσι.
0: Και είναι και μια διαβίου διαδικασία, ξέρεις, η εξέλιξη.
1: Βέβαια.
0: Αν πεις τώρα σταματάω, δεν θέλω να μαθαίνω, δεν θέλω να εξελίσσω.
1: Δεν γίνεται, γιατί προκύπτουν συνέχεια καινούργια πράγματα. Όσο προχωράει και ο χρόνος, μπαίνεις και σε άλλες διαδικασίες. Δηλαδή, ίσως να προκύψουν και πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε καν.
0: Ισχύει και αυτό, γιατί έτσι η ζωή δεν είναι όλη προδιαγραμμένη. Συμβαίνουν και πράγματα που δεν το περιμένεις.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Αν πάρω τη ζωή σου από την αρχή, γεννήθηκες στην Άξο.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι, έχεις εικόνες από εκείνη την περίοδο?
1: Κοιτάξτε, γεννήθηκα στην Άξο και έφυγα 6 χρονών από το νησί με την οικογένεια. Ναι, αμέ. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι πήγα νήπιο στο χωριό μου, στον Κινήδαρο. Και επειδή η δασκάλα ήταν πρώτη ξαδέρφη του πατέρα μου, είχε κάνει τμήμα για νήπιο, γιατί δεν υπήρχε στο σχολείο. Και ήμουνα εγώ και ένας συνομήλικός μου,
0: δύο
1: ο Ιάκωβος. Ναι. Το είχαμε πριβέ, αλλά έγινε και μετά έφυγα, ήρθα στην Αθήνα.
0: Το θυμάσαι τον Ιάκωβο ακόμα, τον ξέρεις και μεγάλο.
1: Ναι, καλέ. Αφού είναι χωριανός μου και συνομήλικος.
0: Πολύ ιδιαίτερο να έχεις κρατήσει, ξέρεις, αυτές τις επαφές από τόσο τρυφερή ηλικία.
1: Τις έχουμε κρατήσει, γιατί είναι και ο σύζυγος από το ίδιο χωριό. Και έχουμε σπίτι εκεί, οπότε πηγαίνουμε και συνέχεια. Δηλαδή, καλοκαίρι, Πάσχα, πηγαίνουμε στο χωριό.
0: Από πόσο χρονών ήξερες το σύζυγο?
1: Από μωρό.
0: Από μωρό δεν ήξερες?
1: Ναι, αφού είμαστε από το ίδιο χωριό. Απλώς το ειδήλιό μας έγινε πιο έντονο, ας πούμε, τα 13-14, όταν παίζαμε στην πλάτσα του χωριού, την πλατεία τη λένε πλάτσα, ρακέτες.
0: Παίζατε ρακέτες. Εφηβικός έρωτας, λοιπόν.
1: Εφηβικός, ναι. Και μετά...
0: Κατάλαβες τότε ότι θα είναι ο άντρας της ζωής σου, τόσο μικρούλα?
1: Όχι, δεν νομίζω τότε ότι το είχα καταλάβει αυτό. Αργότερα, όμως. Γιατί ήμουνα λίγο ζωηρούλα, γενικά. Δηλαδή... Μπορεί να μην είχα ολοκληρωμένες σχέσεις, γιατί τότε τα πράγματα ήταν όσο πίσω και τελείως διαφορετικά. Και είχα ένα πατέρα πάρα πολύ αυστηρό. Mm. Αλλά μου άρεσαν αγόρια γενικότερα και ήθελα να τα φτιάξω μαζί τους, ας πούμε, εντός εισαγωγικών.
0: Ο μπαμπάς δεν ήθελε?
1: Ο πατέρας μου δεν ήξερε τίποτα. Αφού όταν αραβωνιάστηκα με τον σύζυγό μου, του ζητήσαμε να βγούμε βόλτα έξω.
0: Ναι.
1: Και...
0: Δεν ήθελε να βγείτε βόλτα?
1: Όχι. Στη συνέχεια, βέβαια, τα αδέλφια μου, που έχουμε διαφορά πάνω 2 χρόνια, 2 με τον αδερφό μου και 2 με την αδερφή μου, δεν αντιμετώπισαν τέτοιο πρόβλημα. Όλα εγώ τα λούστηκα.
0: Είσαι το μεγαλύτερο.
1: Ναι.
0: Πάντα τα πρώτα παιδιά αντιμετωπίζουν όλα τις δυσκολίες.
1: Αυτό έχει να κάνει και με το πρώτο που σου είπα, με την ψυχοθεραπεία, ότι τα έχω αναλάβει επειδή είμαι και η πρώτη. Και για κάποιο λόγο θέλω να κάνω τη μαμά. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή η μητέρα μου ήταν και είναι τραγουδίστρια και από μικρούλα με είχε βάλει να είμαι υπεύθυνη στο σπίτι, να μαγειρεύω, επειδή έλειπε εκείνη πολλές ώρες. Δεν υπήρχαν τότε οι γυναίκες, η βοήθεια όπως έχουμε σήμερα. Και αυτό είναι καλό από μια άποψη. Γιατί μεγαλώνοντας μαγειρεύω πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα τα πάντα.
0: Είσαι πολύ ικανή για πολλά, λοιπόν. Ναι, αλλά καίγεσαι.
1: Αλλά ναι, αυτό προσπαθώ να το κοντρολάρω. Και από τη στιγμή που το έχω επισημάνει το θέμα, θεωρώ ότι το έχω στα 50% καταφέρει.
0: Διεκδικείς το χώρο σου και τα όρια σου, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Θα μου επιτρέψεις, γιατί άνοιξες πολύ ωραία θέματα και διάφορα, να τα ξετυλίξουμε έτσι λίγο παρέα. Γνώρισες πολύ τρυφερή ηλικία τον άντρα σου. Επιτρέπετε να ρωτήσω και τι ηλικία είχε εκείνος?
1: 5 χρόνια με περνάει, ήταν 18.
0: Σε εκείνα τα χρόνια, γιατί έχει διαφορά, αν είναι 30 και 35 είναι ίδιο. Αν είναι 13 και 18, ο άλλος είναι πιο μάγκας, πιο ήδη ενήλικας. Ενώ εσύ ήσουν πιο μικρούλα. Τον έβλεπες και τον θαύμαζες ή όχι? Πώς ήταν?
1: Εννοείται. Ήταν ο πιο ωραίος του χωριού. Αλήθεια λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό μου το έχει πει και η Ελένη Καρποντίνη, γνωστή δημοσιογράφος, που είμαστε από το ίδιο χωριό. Μου λέει, τότε λέει, που παντρεύτηκε στο σύζυγό σου, στο Γιάννη, λέγανε όλοι ότι ήταν ο πιο ωραίος του χωριού. Λέω, α, τι θα έπαιρνα, ρε παιδί μου, λέω κι εγώ.
0: Εκείνος τι έλεγε για σένα, πώς έβλεπε?
1: Μια χαρά, νομίζω, για να βρεθούμε και στη συνέχεια μαζί.
0: Σίγουρα, θα ξεχωρίσει πολλά πράγματα για σένα, για να θέλει να προχωρήσει τη ζωή σας μαζί.
1: Ναι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι σήμερα τον θαυμάζω που με ανέχεται, βασικά. Να τα πω αυτά, γιατί είμαι ειλικρινής. Έχω και αυτό το προτέρημα, εγώ προτέρημα το λέω, την ειλικρίνεια.
0: Γιατί θεωρείς ότι πρέπει να ανέχεται κανείς την ειλικρίνεια και δεν είναι κάτι καλό?
1: Γιατί όταν είσαι ειλικρινής λες αλήθεια. Και όταν λες την αλήθεια δεν αρέσει πάντα σε κάποιους, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αλλά ξέρεις που πατάς και που βαδίζεις και δημιουργεί ασφάλεια η αλήθεια.
1: Εγώ έτσι είμαι.
0: Αλλά εννοείς ότι ξεβολεύονται οι άλλοι.
1: Ακριβώς.
0: Και πώς κρατιέται, πιστεύεις εσύ, ο έρωτας τόσα χρόνια, λοιπόν?
1: Λοιπόν, ναι, θα σου πω. Καταρχήν, δεν τον έχω αφήσει ποτέ χωρίς να του δείξω ενδιαφέρον. Παρόλο που η δουλειά μου έχει πολύ απαιτητικά ωράρια και όλα αυτά, βλέπει ότι ήμουν πάντα πολύ κοντά στο παιδί. Δηλαδή, για να στα πω σε μια σωστή ισορροπία, έχω βάλει την οικογένειά μου πρώτα και τη δουλειά μετά. Στην ίδια ζυγαριά, αλλά πρώτα όμως είναι η οικογένεια. Δεν λέω ότι αν ήταν κάτι άλλο εκείνος ή αν είχε βγάλει στην πορεία κάποιο πρόβλημα ότι θα καθόμουν μαζί του. Είμαι φοβερή, δηλαδή δεν ανέχομαι
0: άρα
1: τίποτα.
0: Άρα θα χώριζες αν δεν ήσουν καλά.
1: Εννοείται. Και όντως είμαι καλά και όντως ευχαριστώ το Θεό και λέω ότι μου έτυχε το λαχείο.
0: Τι συζητάτε, τις σχέσεις σας, μιλάτε, αυτό μας πάει καλά, αυτό να το κάνουμε αλλιώς.
1: Φυσικά και επειδή εγώ είμαι η πιο ευαίσθητη και έτσι είχα δημιουργήσει πάντα περισσότερα ψυχοσωματικά άγχος πολύ και όλα αυτά, ο Γιάννης πολλές φορές μπορεί να έρθει και στο γιατρό μαζί μου για να μιλήσουμε και εκεί με τα για τα προβλήματά μας και για οτιδήποτε είναι αυτό που μας απασχολεί.
0: Αυτό είναι σημαντικό, άρα τη δουλεύετε πολύ ενεργά και με στήριξη, γιατί καμιά φορά ο τρίτος, ο ειδικός, μπορεί να δώσει μια οπτική πιο ψύχρεμη απ' έξω, γιατί μπαίνουμε σε μοτίβα επαναλαμβανόμενα που μπορεί να μην τα παίρνουμε είδηση.
1: Εννοείται. Επίσης, σε όλη μας τη ζωή, όσα χρόνια τώρα είμαστε μαζί, πάντα έχει ένα σεβασμό, αγάπη, μία ηθική. Ξέρει ότι κι εγώ είμαι πάντα, κάνω φόκους στην οικογένεια και δεν κοιτάω δεξιά-αριστερά. Ναι. Ποτέ είχα ένα ήθος και μια αξιοπρέπεια, αλλά λέω πάντα ότι επειδή εκείνος το αξίζει,
0: εκείνος βάζει επίσης την οικογένεια πρώτη.
1: Βέβαια. Και οι δυο μαζί την κόρη μας.
0: Και οι δυο μαζί την κόρη.
1: Ναι. Εκείνα δεις πλάκα. Η κόρη μας αυτονομήθηκε πριν 4 χρόνια, πάμε στα 5 τώρα. Και το πρώτο χρόνο του λέω, Γιάννη, από τη στιγμή που το αποφασίσαμε και έφυγε η Αγγελική από το σπίτι, πρέπει να την αφήσουμε μόνη της. Τέλειωσε.
0: Το πήρες απόφαση ότι
1: εγώ, ναι, αν και η κόρη μου με έστειλε σε ψυχοθεραπευτή για να μπορέσω να το, από εκεί ξεκίνησα.
0: Έλα, ήταν εκείνη.
1: 2 χρόνια πιο πριν. Ναι, γιατί ήξερα ότι δεν θα μπορέσω να το διαχειριστώ. Ναι, ξέρεις, άμα έχεις και ένα παιδί κάπως και είμαστε και τόσο δεμένη η οικογένεια, είναι λίγο...
0: Όμως όταν βλέπετε κάτι να σας δυσκολεύει, το αντιμετωπίζετε. Αυτό εννοείτε, βλέπω σαν μήνυμα εννοείτε που μου δείχνεις και το ξεπερνάτε.
1: Βέβαια,
0: και το... Δεν έχετε αυτό το κάτω από το χαλάκι. Έχετε, έλα να το συζητήσουμε, πάμε να το λύσουμε.
1: Το κάτω από το χαλάκι δεν με αντιπροσωπεύει εμένα.
0: Και σου είπε η κόρη σου, μαμά, θέλω να πας να ζητήσεις βοήθεια, γιατί θέλω κι εγώ να αναξαρτηθώ.
1: Μου είχε βρει και το γιατρό. Τι γιατρό, ίδια. Ναι, και πήγα... Και θέλω να επανέλθω λίγο στο πρώτο που ξεκίνησα να σου λέω, ότι μου λέει λοιπόν ο σύζυγος, καλά και τι θα τρώει, λέει, το παιδί. Λέει, ό,τι μαγειρεύεις θα παίρνω, λέει, τα περάκια να τα πηγαίνω. Του λέω, Γιάννη, κοίταξε να δεις. Αν το συνεχίσεις, λέω, και το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν θα απογαλακτιστεί, του λέω, ποτέ. Και όμως το κάνει. Ο Γιάννης το κάνει. Εγώ ήμουνα δηλαδή εκεί... Και αυτό συνεχίζει και το κάνει.
0: Άρα...
1: Και μέχρι σήμερα.
0: Άρα εν τέλει...
1: Πεθαμένος από την κούραση να είναι, θα σηκωθεί να πάει.
0: Να πάει το τάπερ.
1: Να πάει το τάπερ, ναι.
0: Ενώ εσύ ήσουν αυτή που φοβόταν αρχικά την ανεξαρτοποίηση, τελικά εσύ το πήρες πολύ πιο γρήγορα απόφαση και τη βρήκαμε από τον σύζυγο.
1: Πολύ ωραία. Την πήρα την απόφαση, όπως λες, και τώρα το χαίρομαι κιόλας που είμαι και μόνη μου στο σπίτι. Γιατί δεν έχω τόσες υποχρεώσεις με την κόρη μου και βρίσκω και πολύ ωραία χρόνο για τον εαυτό μου.
0: Καλά,
1: και μου αρέσει αυτό.
0: Αυτό είναι, νομίζω, υπέροχο και η εξέλιξη που βλέπω να έχεις ως άνθρωπος, ως προσωπικότητα, ενώ είσαι του πολύ μαζί, είσαι, ναι, όμως και του μπορώ να είμαι καλά και μόνη μου.
1: Ναι, εννοείται. Πάντα Αυτά στην αρχή δεν το είχα καταλάβει. Στην πορεία το αντιλήφθηκα αυτό. Αλλά ίσως κιόλας έχω το βγάζω αυτό προς τα έξω. Και γι' αυτό και ο σύζυγος, ας πούμε, δεν ξέρω, με έχει ερωτευτεί πολύ. Μ' αγαπάει πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι ο ένας από τους δύο πάντα ενδιαφέρει στο χαρακτήρα. Εκείνος λοιπόν είναι πολύ χαμηλών τόνων και εγώ είμαι ηγετική. Οπότε εκείνος βρίσκει αυτό που δεν έχει σε μένα.
0: Ναι, άρα...
1: Κατάλαβες.
0: Εκείνος σου προσφέρει μια ηρεμία και μια σταθερότητα.
1: Ναι. Και όλο και λέει, υπομονή θα κάνει συνέχεια και μην αγώνεσαι, μην αγώνεσαι. Και δεν ξέρουμε αύριο τι μπορεί να μας προκύψει, ας πούμε. Και όλο με ηρεμεί, γιατί εγώ έχω φορέσει το άγχος. Το έχω φορέσει στη ζωή μου. Και δυστυχώς μου έχει βγάλει και δύο αυτοάνοσα. Ναι, αλλά
0: άρα
1: τουλάχιστον είναι...
0: Ήσουν όντως σε μια μόνιμη κατάσταση... Έτσι, fight, flight, freeze,
1: ναι,
0: έντονο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άρα το άγχος το σωματοποίησες με αυτοάνοσο. Εκεί ήταν ένα καμπανάκι για σένα.
1: Φυσικά.
0: Τι σκέφτηκες?
1: Καταρχήν εγώ το συζητούσα με φίλους μου και με γνωστούς μου που παθαίναν διάφορα αυτοάνοσα. Και δεν περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί σε μένα. Και δεν το είχα πάρει και είδηση, γιατί... Ξέρεις, αυτά είναι ύπουλα, δεν τα καταλαβαίνεις. Σίγουρα έχω ρίξει τους τόνους. Σίγουρα. Και σίγουρα να σου πω και κάτι που για μένα είναι, πώς να το πω, σφραγίδα. Δηλαδή, είναι ότι από εκεί έχω ξεκινήσει, ας πούμε, να βελτιώνω όλα αυτά πάνω μου. Τη σκέψη μου, ότι είμαι πολύ του προγραμματισμού και πολύ της τάξης.
0: Θες να ελέγχεις κιόλας.
1: Ναι. Και αν έβλεπα λίγο σκόνη κάτω στο σπίτι, ας πούμε, μπορούσα να κινηθώ. Στην τρεβατοκάμαρα μου, όταν πήγαινα το βράδυ να κοιμηθώ, δεν μπορούσα να βλέπω πεταμένα ρούχα ή παπούτσια. Τώρα έχω κάνει τεράστια πρόοδο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Θα πετάξεις και ένα παπούτσι.
1: Και λέω, όταν θα έρθει η κυρία κάθε 15 μέρες που μου καθαρίζει μια γυναίκα, τότε λέω θα καθαρίζω. Δεν αγγίζω πουθενά. Εκτός από το μαγείρεμα και κάποια άλλα που πρέπει και μ' αρέσει να τα κάνω.
0: Επιτρέπετε να μας πεις, όπως αισθάνεσαι εσύ άνετα, τι αυτοάνοσο είναι?
1: Ναι, έχω στη γλώσσα γεωγραφικό χάρτη της γλώσσας. Δηλαδή, αυτό το παθαίνουν και μωράκια, λέει. Σχηματίζεται πάνω στη γλώσσα σαν χάρτης κάτι. Όταν το είδα... Δεν ξέρω πώς το αντιλήφθηκα. Το είδα όταν έπινα τα δόντια μου, είδα τη γλώσσα έτσι. Πήγα σε 4 στοματολόγους. Δηλαδή, στην αρχή είχα πάει σε ένα οριλά και μου λέει, δεν είναι δική μου ειδικότητα, πρέπει να πας σε στοματολόγο. Και μου έλεγαν όλοι ότι δεν είναι τίποτα, επειδή έχεις ψυχολογικό, όπως σου ήρθε θα σου φύγει. Αλλά πώς να έρεμισω εγώ, ας πούμε. Και δεν μου δίναν τίποτα. Και πήγα σε μία ογκολόγο στοματολόγο, γιατί λέω, μπα, λέω κάτι κακό, λέω, είναι, ξέρεις, βάζεις τα πάντα στο νου σου. Και τελικά μου είπε τα ίδια και αυτή. Μου λέει, αν δεν ηρεμήσεις, κοιτάξε να δεις, μου λέει, θα πάρεις μία κόλλα χαρτί και θα γράψεις, τι είναι αυτό που σε ενοχλεί. Θα κάτσεις να γράψεις όλη τη λίστα, μου λέει, εκεί πέρα. Και κάθε μέρα θα περνάς μία γραμμή ότι... Αυτό το έβγαλες από τη ζωή σου. Να ηρεμήσεις σιγά σιγά. Αυτό λέει θα σε σώσει, ας πούμε. Διαφορετικά δεν γίνεται. Μετά άρχισα περπάτημα πολύ. Παίζω και τένις 15 χρόνια και δεν το αφήνω. Ναι. Και με έχουν βοηθήσει πολύ αυτά. Και παραδοσιακούς χορούς κάνω. Και με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ η άθληση και όλο αυτό και η διατροφή. Και το δεύτερο αυτοάνοσο ήταν στα νύχια. Άνοιγαν εδώ μέχρι μέσα τα νύχια μου.
0: Θα πονούσε αυτό πολύ.
1: Πάρα πολύ. Μπερδευόταν τα μαλλιά μέσα και όλα αυτά. Για αρχή ο δερματολόγος μου είπε ότι δεν θα ξανακάνω ημιμόνιμο ποτέ, γιατί ίσως και αυτό να το είχε προκαλέσει, ό,τι μου είπε. Και τα κάνω φυσικά. Δεν τα ξανα... Και σε περιόδους που δεν δουλεύω και μπορώ, τα αφήνω και τελείως έτσι για να τα... Και έβαλα και διάφορα επάνω που με βοήθησαν.
0: Ποια είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αισθάνεσαι ότι είχες να αντιμετωπίσεις?
1: Προκλήσεις, ναι.
0: Η δυσκολία, κατάλαβες.
1: Ναι. Κοίταξε, γενικά εμένα μου αρέσουν οι προκλήσεις, συγγνώμη. Πάρα πολύ. Δεν μου αρέσουν τα απλά στη ζωή μου. Μου αρέσει το δύσκολο για να έχω κάτι να το... Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με κάτι απλό, ας πούμε. Ήθελα, πάντα όταν πρωτοξεκίνησα με την οικογένειά μου, την οικογένεια των Κολυμπητοπουλέων, που ήμουν για 9 χρόνια μαζί τους.
0: Προέρχεσαι από πολύ μουσική οικογένεια.
1: Ναι, ναι. Γαλουχήθηκα με αυτή την οικογένεια. Με μαμά, με θείους, με θεία, νούμερο 1 Ειρήνη Κολυμπητοπούλου Λεγάκη, Γιώργος Κονιτόπουλος, Βαγγέλης Κονιτόπουλος, μαμά μου Αγγελική, Κώστας Κονιτόπουλος, λοιπόν. Κάποια στιγμή είχα συνειδητοποιήσει ότι είχα και εγώ την αξία μου, εγώ το ήξερα βέβαια και το έλεγα στον εαυτό μου και λέω, θέλω να κάνω και εγώ τα δικά μου βήματα, ρε παιδί μου. Αυτό ήταν ένα στοίχημα που είχα βάλει με τον εαυτό μου, γιατί ήταν φοβερά δύσκολο να τα καταφέρω. Από ποια άποψη μου λέγανε όλοι, είσαι από την οικογένεια των Κολυμπητοπουλέων, άρα έχεις ένα στρωμένο τραπέζι και μόνο με το όνομα. Δεν είναι έτσι όμως. Άμα δεν έχεις αξία, αν δεν έχεις ταλέντο, και αυτά τα φέρνω σε λίγο πιο πίσω μοίρα, αν δεν έχεις υπομονή, επιμονή και στόχο.
0: Ίσως και το όνομα τελείωσε. Να σε έκανε να αισθάνεσαι ότι πρέπει να αποδείξεις διπλά.
1: Εννοείται. Εννοείται. Και όχι μόνο να αποδείξω διπλά, αλλά και να κάνω ωραία πράγματα για να μην συμβεί κάτι αρνητικό και προσβάλλω την οικογένειά μου.
0: Άρα έχεις και μεγαλύτερο ναι, βάρος ευθύνης
1: όλα,
0: μέσα σου.
1: Δεν έχω αφήσει κάτι που να ξέρεις να μην το έχω πιάσει.
0: Άρα και τηλεομανία. Έχουμε και τηλεομανία. Και από αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αχ, σε καταλαβαίνω πολύ να σου.
1: Είμαι παρθένος στη ζώδιο γι' αυτό. Ξέρω να σου λέει κάτι αυτό.
0: Είμαι εγώ καιρά και ταιριάζουμε πολύ καλά. Και μεγάλωσες λοιπόν μέσα σε μια μουσική οικογένεια.
1: Ναι.
0: Πότε κατάλαβες εσύ ότι και το δικό σου κάλεσμα είναι μουσικό?
1: Αυτό το είχα καταλάβει από 8 χρονών. Γιατί η μαμά μου είχε κασετόφωνο στο σπίτι με κασέτες του Καζατζίδη, της Αλεξίου, όλων των μεγάλων εκείνης της εποχής. Έκανε πρόβες και τα λοιπά. Δεν είχε νησιώτικα, είχε λαϊκούς. Ο πατέρας μου που είχε το καφενείο στο χωριό και εκείνος είχε το pick-up με όλα τα δισκάκια που τα έχω εγώ τώρα σπίτι μου. Τότε ξέρεις τι συνέβαινε. Mm. Έφερνε καινούρια δισκάκια στο χωριό και όλοι πήγαιναν εκεί και ακούγανε. Δεν είχε ο καθένας τα δικά του. Mm. Και έτσι εγώ λοιπόν είχα γαλουχηθεί και από τον μπαμπά και από τη μαμά μέσα στο σπίτι μου από αυτό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Μαρίζα Κοχ. Και θυμάμαι συγκεκριμένα που είχε η μητέρα μου μια κασέτα με ένα δίσκο, τέλος πάντων ένα LP που είχε βγάλει τότε η Μαρίζα Κοχ. Και θυμάμαι που είχα μπει μέσα στο μπάνιο του σπιτιού μου και χωρίς να ζεστάνω τη φωνή τίποτα έπιανα την κορώνα που ήταν πάνω της κυρίας Κοχ.
0: Εκεί κατάλαβες ότι έχεις τέτοια
1: εκεί,
0: φωνή.
1: Εκεί και μετά πίεσα τη μαμά μου, μάλλον της έδωσα πώς να το πω, κίνητρο να σκεφτεί ότι θέλω να πάω στο οδείο. Αλλά
0: ήθελες
1: να
0: το κάνεις σωστά, να ναι, εξέλιξεις τη φωνή.
1: Όχι να πάω, δεν της είπα από την αρχή ότι θέλω να γίνω τραγουδίστρια, γιατί δεν θα ήθελε.
0: Για ποιο λόγο, επειδή ήταν και η ίδια, δεν ήθελε να γίνεις εσύ.
1: Ναι, γιατί τότε πιο παλιά, ας πούμε, επειδή η μαμά μου τώρα είχε 3 παιδιά, τα μεγάλωνε χωρίς βοήθεια. Και η δουλειά τους δεν ήταν έτσι όπως πάμε εμείς τώρα σε συναυλίες ή σε δήμους ή σε συλλόγους. Ήταν πανηγύρι. Πολλές φορές όταν πρωτοξεκίνησε η μαμά μου τραγουδούσαν ακαπέλα, δεν είχαν ούτε μηχανήματα. Ούτε μεταφορικό μέσον. Πηγαίνανε με το γαϊδουράκι από το χωριό μας στο άλλο χωριό που ήταν του πανηγύρι, ας πούμε.
0: Άρχισε δηλαδή, πιο ταλαιπωρία και δυσκολίες.
1: Πάρα πολύ. Και δεν ήθελε γι' αυτό γιατί ήξερε ότι θέλει γερό στο μάγιο όλη αυτή η δουλειά και δεν ήξερα αν θα μπορέσω εγώ να ανταπεξέλθω σε αυτό.
0: Άρα στην αρχή της είπες θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική και δεν της είπες ναι, για τραγούδι, ότι θες να τραγουδάς.
1: Όπως κάποια παιδιά θέλουν να πάνε ας πούμε, να κάνουν αθλητισμό. Ναι, έτσι ναι, είπα ναι, και εγώ θέλω να με κράψει το όδιο. Έκανα φωνητική από τα 8 μου μέχρι τα 16 και στα 13 μου όταν ήταν ο χορός του συλλόγου μας, του χωριού μου δηλαδή, του Κινίδαρος Νάξου, στο μαγαζί που είχε η οικογένειά μου, όλοι μαζί και τραγουδούσα και εγώ μαζί τους, ένα τραγούδι έλεγα τότε και έφευγα την άλλη μέρα γιατί πήγαινα σχολείο. Είχα συνεννοηθεί με το θείο μου, τον Βαγγέλη, τον Κωνιτόπουλο, βέβαια. Και είπα το καμπάνα του Εσπερινού που έλεγε η Χάρης Αλεξίου, γιατί αυτά τα τραγούδια μαθαίναμε στο οδείο.
0: Ναι.
1: Δεν μαθαίναμε νησιώτικα. Η μαμά μου ήταν στα καμαρίνια πάνω, με το που ακούει τη φωνή, αντιλαμβάνεται τι γίνεται, κατεβαίνει κάτω, έτοιμη να με πιάσει από το μαλλί, να μου πει τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις. Εγώ αυθόρμητα έπεσα στην αγκαλιά της, λέω, κοιτάξτε να δεις, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Της λέω, εγώ θα γίνω, λέω, τραγουδίστρια, θα πάρω το, λέω, απόφαση, της λέω. Και εκεί τέλειωσε.
0: Το δέχτηκε.
1: Το δέχτηκε, ναι.
0: Και σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία, στα 16, συνεργάζεσαι με τον Γιάννη Πάριο.
1: Ναι. Συνεργάστηκε η οικογένειά μου με τον Γιάννη Πάριο και όταν εγώ πήγα να κάνω χοροδιακά, γιατί να πω λίγο ότι τα νησιώτικα το νούμερο 1 και το νούμερο 2 έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Κωνιτόπουλος, ο θείος μου, και ενορχήστρος έχει κάνει ο Βαγγέλης ο Κωνιτόπουλος, ο θείος μου πάλι. Και εγώ με τη μαμά μου πήγαμε να κάνουμε χοροδία σε κάποιο.

0: Τελικά αξίζει να πιστεύουμε σε όνειρα και να τα διεκδικούμε και να προσπαθούμε για αυτά.
1: Ναι, βέβαια. Χωρίς όνειρα δεν γίνεται η ζωή.
0: Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγο ξανά κοντά σας και να ονειρεύεστε.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Είστε η μαμά του Μάκη, σωστά? Mm-hmm. Αλήθεια, τι δουλειά κάνετε?
14: Βασικά, εγώ είμαι senior data scientist. Σχεδιάζω λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και προϊόντα χρησιμοποιώντας machine learning και gen AI. Στόχος είναι η λήψη ομιλικών αποφάσεων μέσα από σύνολα δεδομένων και τη μοντελοποίησή τους.
13: Μοντελοποίησή τους.
15: Στη ΔΕΗ δουλεύει!
16: Κι όμως συμβαίνει στη ΔΕΗ. Η ενέργεια συναντά την τεχνολογία σε έναν PowerTech όμιλο που καινοτομεί και εξελίσσεται. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
13: Και εγώ ξέρω από AI. Δες με εδώ.
17: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
18: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Το νέο κινέζικο θηρίο που απειλεί τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στα SUV. Τιμή, επιδόσεις, αυτονομία. Δοκιμάζουμε πρώτοι και παρουσιάζουμε 7 ηλεκτρικά, 2 υβριδικά, 1 σούπερ υβριδικό, 1 βενζίνης. Ο γύρος των κυκλάδων με ηλεκτρικό SUV. Κι όμως βολεύει. Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη. Τέτα τέτ με το νέο αστέρι της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο.
19: So beautiful, Ava.
20: I can't go through with the wedding.
19: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
21: Welcome to the romantic heart hunt.
22: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
23: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
19: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
22: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
18: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.

0: σε τόσο νεαρή ηλικία και αναρωτιέμαι όταν αρχίζεις τη δουλειά τόσο νωρίς, ποια είναι τα κομμάτια όμως που μπορεί ίσως και να χάνεις, κομμάτια ίσως της παιδικότητας.
1: Αυτό σίγουρα. Γιατί δούλευα από πολύ μικρή με την οικογένειά μου και δεν είχα χρόνο να παίξω με άλλα παιδιά ή ξέρω με παιχνίδια και τέτοια πράγματα. Αλλά όταν έκανα την κόρη μου, ερχόταν τόνοι τα παιχνίδια στο σπίτι και ροζ τα δωμάτια, πέρασα και από αυτή τη διαδικασία του ροζ κουρτίνες, ροζ παπλώματα, αυτά, γιατί ένιωθα εγώ έτσι μέσα
0: Ίσως,
1: μου.
0: δηλαδή αυτό που λες είναι ότι δεν, την παιδική ηλικία που ίσως κάποια κομμάτια στερήθηκες, θέλεις να τα δώσεις διπλά στην κόρη σου.
1: Και έγινε αυτό. Έγινε. Αυτό τώρα ίσως και στερήθηκα κάποιες γιορτές, όπως ας πούμε είναι Χριστούγεννα ή Πάσχα ή το καλοκαίρι της Παναγίας και όλα αυτά που όλη η οικογένεια είναι μαζί. Εγώ πάντα δούλευα. 25 χρόνια συνέχεια δεν είχα πάει ούτε διακοπές.
0: 25
1: Γι' αυτό
0: χρόνια.
1: βγήκανε μετά όλα αυτά τα ψυχολογικά. Ναι, γιατί ήμουνα σαν να... Και δεν το καταλάβαινα. Όσο, ας πούμε, επειδή είμαι εργασιομανής, όσο μου προκύπτανε πράγματα, τα έκανα όλα. Συναδελφοί σου, δημοσιογράφοι, με έπαιρναν, ας πούμε, να πάω σε εκπομπές και ενώ δεν ήμουν ξεκούραστη, εγώ έλεγα ναι και πήγαινα. Θυμάμαι
0: Έβαζε
1: μια
0: συνέχεια και άλλο
1: φορά,
0: στόχο, ε.
1: ναι, μια φορά είχα πάει στη Θεσσαλονίκη, στην Ελένη Μενεγάκη, με πυρετό. Είχα φύγει με αυτοκίνητο, δηλαδή οδηγούσε ο σύζυγος και πήγαμε πυρετό για να βγω,
0: Και κουραστικό ταξίδι.
1: για να μην πούν ότι ας πούμε το παίζω κάτι και ότι δεν ήθελα να ακούσει κάτι αρνητικό για το όνομά μου, ότι έχω έπαρση, να το πω αλλιώς. Ναι.
0: Αυτό το σταμάτησε κάποια στιγμή να αρχίζει να σε προσέχεις λίγο παραπάνω.
1: Βέβαια, από κάποια στιγμή και μετά λοιπόν, ξεκίνησα να λέω πολλά όχι και εκεί με τα όχι έκτισα την καριέρα μου ακόμα πιο δυνατά, με πιο ισχυρά θεμέλια.
0: Αυτό σημαίνει ότι βρήκες και μέσα σου καλύτερες ισορροπίες
1: Ναι.
0: και πάταγες ακόμα πιο γερά στα πόδια σου.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Σε νεαρή ηλικία λοιπόν είχες όλον αυτόν τον ενθουσιασμό και το πάθος και το ταλέντο. Το περιβάλλον σου πώς το δέχτηκε το άστρο σου που έλαμπε τόσο.
1: Δεν το δεχτήκανε. Και πρώτη η μαμά, επειδή είχε μάθει, τραγουδούσε η μαμά μου με μένα και ο αδερφός μου έπαιζε βιολί, είχε μάθει να είμαστε οι τρεις μας μαζί σαν μια γροθιά και της κόστησε πάρα πολύ τότε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι ας πούμε, όπως εγώ βλέπω την κόρη μου τώρα και είμαι περήφανη για αυτήν, για αυτά που κάνει και όχι μόνο είμαι περήφανη, αλλά ό,τι χρειαστεί είμαι και εκεί. Η μαμά μου ήταν συνέχεια κόντρα, δεν ήθελε, δηλαδή, εντάξει, okay, το όνομα μέχρι ένα όριο, έτσι, από εκεί πέρα όμως μόνη μου έτρεχα στις δισκογραφικές, μόνη μου με γνωστούς που έπιαναν τα αυτιά μου δεξιά-αριστερά μέσα από το χώρο και έπεφτα πάντα σε σωστούς ανθρώπους, ίσως γιατί έχω και το κριτήριο, ας πούμε, μου έχει τύχει τώρα εδώ που τα λέμε να βρίσκομαι σε ένα μαγαζί και όταν αμέσως μου τσινάει ο άνθρωπος που δεν ταιριάζει με μένα και δεν τον πλησιάζω καθόλου ούτε εγώ αλλά ούτε και αυτός γιατί του το έχω δείξει με τη γλώσσα του σώματος
0: Άρα έχεις
1: αυτό.
0: καλό ένστικτο και
1: Πάρα πολύ.
0: το
1: Αυτό με έχει
0: δείχνεις.
1: βοηθήσει πάρα πολύ στη δουλειά μου το ένστικτο. Πάρα πολύ.
0: Η κόντρα με τη μαμά λοιπόν τελικά σε πείσμωσε.
1: Πάρα πολύ και μετά και με τα άλλα μέλη της οικογένειας. Γιατί, κοιτάξτε να δεις, αυτό ήταν και, πώς να το πω, δηλαδή και αυτοί δίκιο είχαν, γιατί ήταν μεγαλύτερη ηλικία από μένα και είχαν δουλέψει πιο πολλά χρόνια από μένα, είχαν ταλαιπωρηθεί αρκετά και ίσως και αυτοί ήθελαν να έχουν κάτι ανάλογο. Αλλά ήβλεπα λίγο πιο μπροστά.
0: Είναι αυτό που λέμε, η
1: Δεν το
0: εμπειρία με το
1: βλέπαν
0: φρέσκο, το
1: αυτό.
0: νέο.
1: Ας πούμε, ξεκίνησα να κάνω την πρώτη μου δισκογραφία και διέφερε αμέσως από όλα εκείνα τα πιο παλιά που έκανα με την οικογένεια. Και πιστεύω ότι αντιλήφθηκα και το αντιλήφθηκα αυτό από τον κόσμο που ήταν από κάτω, που έρχονταν στο μαγαζί, το πώς με αντιμετώπιζε με το χειροκρότημα. Αντιλαμβανόμουν τα vibes από τον κόσμο από κάτω, ότι ας πούμε εντυπωσιαζόταν από μένα.
0: Έβλεπε και κάτι άλλο που δεν περίμενε.
1: Ναι, και λέω, θα πρέπει να κάνω και κάτι μόνη μου, να δείξω ότι και εγώ ότι μπορώ να βάλω ένα λιθαράκι σε αυτή την οικογένεια. Αυτό ήταν το σκεπτικό μου από την αρχή. Να βάλω ένα λιθαράκι, γιατί όταν είσαι από μια οικογένεια που κρατάει 200 χρόνια, ίσως είμαστε πιο παλιά οικογένεια στην Ελλάδα και δεν ξέρω και στον κόσμο, και εγώ είμαι από την 8η γενιά.
0: Τεράστια μουσική πορεία.
1: Ναι. Λοιπόν, και όλοι πριν από μένα, η θεία μου Ειρήνη Κωνιτοπούλου Λεγάκη, ας πούμε, ο Γιώργος Κωνιτοπούλου, η μαμά μου, ο Βαγγέλης, αυτοί είναι θρύλοι. Λοιπόν, κάποια στιγμή, είδες καμιά φορά που λέμε ότι τα παιδιά των επώνυμων και καταξιωμένων καλλιτεχνών, πολλές φορές ο κόσμος ταυτίζει το παιδί με το γονιό,
0: ναι.
1: Και λέει ότι, ας πούμε, δεν έχει ξεπεράσει τον πατέρα του, ή δεν έχει ξεπεράσει τη μητέρα του, ή δεν έχει τόσο καλή φωνή. Γίνεται δηλαδή πάντα αυτή η σύγκριση.
0: Υπάρχει και αυτό το βάρος στη νέα γενιά.
1: Ναι. Εγώ έλεγα λοιπόν τώρα πώς θα τα καταφέρω να ξεχωρίσω, που μοιάζουν έτσι και οι χρειές μας αρκετά, αλλά όχι. Η χρειά μου ήταν διαφορετική από τη θεία μου, διαφορετική από τη μαμά μου, και το διαπίστωσα μεγαλώνοντας αυτό. Και με τις επιλογές που έκανα, επειδή εκτός από αντίληψη, έχω και πολύ καλή αισθητική. Και τα διαμόρφωνα έτσι την εξέλιξή μου, ας πούμε, είτε δισκογραφικά, είτε ακόμα και για ένα εξώφυλλο ενός ή δίσκου, επενέβαινα. Αν δεν μ' άρεσε κάτι, το έλεγα. Λέω, δεν μ' αρέσει, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει, ας πούμε,
0: ήξερες
1: με τίποτα αυτό.
0: Τι ήθελες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το διεκδίκησες. Αναρωτιέμαι. Η μητέρα σου σε παραδέχτηκε τελικά?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις, ε?
1: Δεν ξέρω, γιατί ίσως δεν έχει μάθει και να το λέει αυτό, γιατί όλα αυτά ξεκινάνε από την οικογένειά μας, από την παιδεία που ίσως θα έπρεπε να μας δώσουν οι γονείς μας, και δεν την αδικώ, διότι δεν τη στάμαθε κανένας αυτά. Έτσι, για πολλά χρόνια ήθελα να μου πει μπράβο η μαμά μου και δεν μου το έλεγε. Και δεν το έλεγε, βέβαια, δεν το έλεγε, όχι γιατί δεν το αισθανότανε. Είμαι σίγουρη ότι το αισθάνεται και ότι με αγαπάει πάρα πολύ, όπως και εγώ εκείνη. Αλλά δεν ξέρω, δεν της είχαν μάθει ότι πρέπει να δείξει λίγο αγάπη παραπάνω? Είναι και αυτό, και
0: μπορεί να, οι προηγούμενες γενιές δεν μάθαιναν πολύ να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.
1: Αυτό που είπες τώρα, το είπες πολύ, πολύ ωραία. Δεν ήξερε πώς να εκφράσει τα συναισθήματά της.
0: Το μπράβο στο είπε?
1: Με άλλους τρόπους, όχι έτσι. Ναι. Ας πούμε, επειδή είμαι συνέχεια μαζί της, ειδικά τώρα που έχει μεγαλώσει, δεν την αφήνω, μου λέει συνέχεια να έχεις την ευχή μου, παιδάκι μου, και αν δεν ήσουν εσύ και αυτά και εκείνα. Για τη δουλειά με έχει παραδεχτεί σε άλλες φάσεις. Δηλαδή, αν νιώσει ότι κάποιος, ας πούμε, μπορεί να πει κάποιο αρνητικό για μένα, λέει, τι θα τολμήσουν να πούνε, ας πούμε. Δηλαδή, ναι, και το έχω δεχτεί αυτό, γιατί έτσι είναι ο τρόπος της. Ο καθένας μας έχει τον τρόπο του. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι... Παρ' όλα αυτά, περάσαν κάποια χρόνια που είχα αιμονή με αυτό το πράγμα. Ήθελα να το ακούσω.
0: Τελικά το έδωσες εσύ στον εαυτό σου και μετά?
1: Ναι.
0: Και έτσι δεν το χρειάστηκες αυτό. Μετά.
1: Είπα ότι δεν θα περιμένεις.
0: Ναι, κάτι. Γιατί μακάρι να έρθει, αλλά θα ζεις μια ζωή.
1: Δεν θα περιμένεις να σου το πει αυτό. Θα το πάρεις απόφαση. Δηλαδή μου το πει και η ψυχολόγος αυτό. Αυτή με βοήθησε. Δεν το συζητώ.
0: Και εσύ το έκανες πράξη. Κάνατε καλή δουλειά μαζί.
1: Το καλό είναι ότι... αν μου πεις κάτι και... είτε... εσύ τώρα στην παρούσα φάση που είμαστε εδώ πέρα, είτε η ψυχολόγος, είτε ο σύζυγος, είτε η κόρη μου, για το οποίο έχω ερώτημα, δηλαδή δεν μου έχει ολοκληρωθεί σαν σκέψη, και μου το απαντήσεις, έχει τελειώσει το θέμα εκεί. Δεν το συνεχίζω δηλαδή να το διαιωνίζω αυτό.
0: Άρα αν σου βγάλει κάτι νόημα, σου κάνει κλικ στο
1: ακριβώς,
0: μυαλό σου,
1: να πάρω την απάντηση που θέλω τόσα χρόνια και δεν την είχα σκεφτεί ότι ήταν αυτή. Ενώ είναι πολύ απλή. Γιατί εκ των υστέρων λέω, καλά, τόσο απλό ήταν αυτό το πράγμα και δεν το είχα πάρει είδηση, ρε παιδί μου.
0: Καμιά φορά χρειαζόμαστε τη σωστή στιγμή ή τη σωστή κουβέντα για να
1: έτσι, μας έτσι είναι.
0: Αλλάξει κάτι μέσα μας και να μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Γι' αυτό είναι και οι ειδικοί, γιατί αυτοί γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να σου πούνε και τι πρέπει να ακούσεις.
0: Μετά με την οικογένειά σου και την ευρύτερη, την τόσο μουσική, πλούσια μουσική οικογένεια που εσύ έφερες το νέο, μπόρεσες να παντρέψετε την παράδοση με το νέο και με το...
1: Κοίτα, από όταν ξεκίνησα να κάνω μόνη μου δισκογραφία, από το 1989 νομίζω, ήταν ο πρώτος μου προσωπικός, είχα κάνει πιο μικρή με την οικογένεια. Αλλά λέω για μόνη μου. Εγώ έφυγα από μαζί τους και έκανα μόνη μου την καριέρα μου και μόνη μου, τέλος πάντων, προχώρησα. Σε αυτό το διάστημα δεν είχαμε επαφές μουσικές. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έτυχε να βρεθούμε σε κάποιο χώρο μαζί, όλοι μαζί όπως είμαστε. Αλλά και αυτοί από τη δική τους πλευρά, ας πούμε, έκαναν βήματα μόνοι τους. Και δεν μπορούσε τότε ένα μαγαζί ολόκληρο να μας έχει όλους μαζί για ένα είδος μουσικής. Mm. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή, να τραγουδάμε τώρα όλοι οι νησιώτικα και να είμαστε σε ένα μαγαζί, δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Οπότε, εγώ που μπήκα στις μεγάλες πίστες, ας πούμε, έλεγα εγώ τα νησιώτικα.
0: Έλεγε κάποιος άλλος περισσότερα λαϊκά.
1: Αυτό, λαϊκά περισσότερο έλεγαν. Όμως, επειδή χρησιμοποίησαμε τη λέξη τον όρο τύψη στην αρχή, εγώ ένιωσα, ας πούμε, ότι εντάξει, επειδή δεν τους άρεσε αυτό, ένιωθα τύψεις, ότι και καλά, κατάλαβες τώρα τι θέλω να πω.
0: Ότι τους αφήνεις.
1: Ναι. Και μεγαλώνοντας, έτυχε ένα συμβάν υγείας βασικά, όχι δικό μου, ενός από τα μέλη της οικογένειάς μου. Και εγώ πήγα και του συμπαραστάθηκα πάρα πολύ, γιατί έτσι είμαι. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή και ξένος να είναι, θα το κάνω αυτό το πράγμα.
0: Θες να βοηθάς.
1: Ναι. Είμαι δοτική πολύ. Και το είδε πάρα πολύ, ότι ήταν κάτι που δεν, απίστευτο, άπιαστο.
0: Το εκτίμησε πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Και σας έφερε κοντά λοιπόν.
1: Ναι, και είδα και τις άλλες πτυχές του χαρακτήρα του, που τελικά, επειδή εγώ έκανα το πρώτο βήμα και πλησίασα και φτιάξα τις σχέσεις όλης της οικογένειας μετά από αυτό. Και ήταν ένα όνειρο ζωής μου αυτό, να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί. Δηλαδή φέτος που παίξαμε στο Άλσος, στο πεδίο του Άρεως, είχαμε να βρεθούμε στη σκηνή 30 χρόνια όλοι μαζί.
2: Στη Στέλλα, εκτός το ότι είμαστε πρώτες εξαδέλφες, το αίμα δηλαδή, η συγγένεια, στη Στέλλα θαυμάζω πάρα πολύ την ενέργεια που έχει, τη ζηλεύω θα έλεγα, αυτή την δραστηριότητα που έχει που και τη συνέπεια να ασχολείται με τη δουλειά πάρα πολύ, πράγμα που εγώ δεν έχω, και με βοηθάει η Στέλλα πολλές φορές να είμαι εγώ ήσυχη και εκείνη να τα κάνει όλα. Και ίσως εντωμεταξύ ονειρεύομαι ότι κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούμε και κάπου μαζί, σε μια... έχουμε τραγουδήσει πολλές φορές μαζί, αλλά σε κάτι διαφορετικό, σαν κάτι έτσι, πώς να το πω, μια συναυλία. Στη Στέλλα θα ήθελα να ευχηθώ πάνω απ' όλα να είναι υγιής, να χαίρεται την οικογένειά της και την πολύ πολύ καλή κόρη που έχει και να της πηγαίνουν όλα καλά όπως εκείνη τα θέλει.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
1: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι το ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώτων 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η παράδοση, τι σημαίνει για σένα σήμερα?
1: Σήμερα κιόλας. Σήμερα ακόμα πιο πολύ το υποστηρίζω όλο αυτό. Που σημαίνει τι? Τρόπο ζωής είναι για μένα. Δηλαδή, αν από μικρό παιδάκι είχα μάθει να έχω κάποια βιώματα, να έχω κάποια πράγματα που είχα μάθει στο χωριό που μεγάλωσα και τα συνέχισα και μέχρι μετά, δηλαδή αφού παντρεύτηκα το σύζυγο, να δώσω ένα παράδειγμα, του μαγειρεύω, ας πούμε, συνταγές παραδοσιακές από το χωριό. Ίσως και γι' αυτό κάθεται κιόλας, να το ξέρετε.
0: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ σου?
1: Μπατάτες τηγανιτές με κρεμμύδια.
0: Έλα.
1: Τις κάνουμε εκεί στο χωριό και είναι το αγαπημένο φαγητό του συζύγου. Διάφορα, πολλά έχω να σου πω άμα θέλεις για από φαγητά, τα οποία τα κάνουμε μόνο εκεί στο χωριό και αυτό τα είχε μάθει από τη μητέρα του. Τι να σου πω, ότι πάντα πρόσεχα το ντύσιμό μου, γιατί είχα περάσει μέσα στο μυαλό μου ότι επειδή είμαι από μια παραδοσιακή οικογένεια δεν πρέπει ποτέ να βγω και να τα πετάξω έξω, ας πούμε. Γιατί αυτό αυτομάτως, ας πούμε, θα... Καταρχήν δεν μου αρέσει και θα με μείωνε, θεωρώ. Δηλαδή, και θα ήταν σαν να προσέβαλα την οικογένειά μου. Έτσι το είχα εγώ από παλιά αυτό το πράγμα, ας πούμε.
0: Άρα παράδοση για σένα είναι ένας τρόπος ζωής. Συμπεριέχει όλες τις πτυχές.
1: Τα πάντα.
0: Και προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ναι. Και την εκκλησία, δηλαδή δεν είμαι... έτσι με παροπηδές, αλλά ας πούμε την ημέρα της γιορτής μου θέλω να πάω στην εκκλησία το πρωί να εκκλησιαστώ, να ανάψω ένα κεράκι ή ξέρω εγώ θέλω να ανιστέψω το Πάσχα όπως τα κάναμε παλιά, ας πούμε στο νησί. Αυτά τα κάναμε από παλιά και τα θυμάμαι, δεν μου έχουν βγει από μέσα μου όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι και ο σύζυγος το ίδιο.
0: Με τόσα χρόνια πορείας αναρωτιέμαι, ποιο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της δικής σου κληρονομιάς που θέλεις να αφήσεις πίσω?
1: Της δικής μου κληρονομιάς? Ναι, όλο αυτό το έργο που έχω κάνει ήδη έχει αναγνωριστεί, θεωρώ, και από τους νέους που έχουν ξεκινήσει και τραγουδάνε και ασχολούνται με το νησιώτικο τραγούδι και από γενικά από τον κόσμο. Γιατί τότε που έκανα τη μεγάλη επιτυχία τα σφάλματά σου που έλεγες πριν, στα backstage.
0: Πριν ξεκινήσουμε το γύρισμα, ναι. Άρχισα και τραγουδούσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λίγο.
1: Αυτό το τραγούδι με έκανε γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Οπότε με γνωρίζουν παντού και αυτό είναι μια κατάκτηση.
0: Αχ, δεν κρατιέμαι, θα σε ρωτήσω τώρα.
1: Για
0: αν
1: πες.
0: Θέλεις, μπορείς να μας πεις έτσι ακαπέλα οποιοδήποτε κομμάτι θέλεις. Με έχεις ξεσηκώσει.

0: Υπέροχη,
1: πώς ακούστηκε.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω που μας ταξίδεψες τόσο μουσικά όσο και συναισθηματικά, ανθρώπινα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ γιατί, κοίτα να δεις και εσύ το έχεις προκαλέσει αυτό. Είσαι, στο είπα και πριν, είσαι πολύ στοχευμένη, όχι αρνητικά, στις ερωτήσεις που κάνεις και αυτό που βγάζεις από το πρόσωπό σου την ώρα που κάνεις την ερώτηση, εμένα με χαλαρώνει και λέω πολύ ωραία πράγματα, ας πούμε. Δεν συμβαίνει πάντα σε συνεντεύξεις αυτό.
0: Εκτιμώ πολύ τα καλά σου λόγια.
1: Να είσαι καλά.
0: Εύχομαι όλα τα καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία σε όλη τη συνέχεια σου.
1: Και σε όλους εσάς εύχομαι καλή επιτυχία εδώ, γιατί όλο το team είσαστε εξαιρετικοί.
0: Θα χαρώ να σε συναντήσω ξανά σύντομα.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Και εγώ θα χαρώ πολύ.
0: Και πάνω απ' όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν για άλλη μια φορά εδώ κοντά μας. Ελπίζω να περάσατε όσο όμορφα περάσαμε κι εμείς, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ανανώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα και να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
7: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
5: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
8: Καλημέρα σας.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
8: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
10: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
11: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
12: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
13: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
14: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
15: Όλα έχουν ανωδική τάση.
16: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
5: Where all rookies belong, back in school. Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
17: Give me a chance to straighten this out.
18: You got it.
17: What do you got in mind?
15: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
5: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
19: It's just an accident. Be on your way, and okay. I'll see you around.
20: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
19: Who is Olivia, and why are we writing about her?
20: Olivia might have been an agent of fate.
19: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
20: Surprise!
19: Hey, you.
20: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
19: What now?
20: I think we start writing our own story.
5: Ιστορίες αγάπης. Απόψε στις 10 στο Action 24.
21: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
22: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
21: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Για μένα καλλιτέχνης είναι ο δημιουργός. Είναι αυτός ο οποίος, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω τους τραγουδιστές, αλλά δεν μπορώ να τους θεωρήσω όλους καλλιτέχνες, με την έννοια ότι είναι ένας εκτελεστής που μπορεί να εκτελεί πολύ καλά, έχει μια τέχνη όλο αυτό, αλλά ο δημιουργός αφήνει αποτύπωμα και έχει ευθύνη.
2: Το μαζό τον έχεις ζήσει από κοντά, όπως τον έχω ζήσει κι εγώ.
1: Αυτό είναι ταλέντο. Εκεί που σε έχουν τελειωμένο, θα γυρίσω όλο υπέρ σου. Αστέρι. Και πίστευα πάρα πολύ στον εαυτό μου και έλεγα θα πάω εκεί και θα τους οπεδώσω. Όχι με έπαρση, ότι είμαι τόσο καλός που θα αναγνωριστεί αυτόν.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη. Σήμερα έχω την καλλιτεχνική χαρά και τη δημιουργική περιέργεια να φιλοξενήσω εδώ κοντά μας τον Νικηφόρο. Νικηφόρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νικό.
0: Θα ψυχανεμιστώ παρέα με τους τηλεθεατές μας στον άνεμο που φέρνεις στο στούντιο, γιατί ενεργειακά σε νιώθω από την αρχή πολύ δυνατό. Δεν ξέρω αν είσαι πομπός ή αν είσαι δέκτης, αλλά για μένα είσαι πομπός.
1: Νομίζω ότι πρέπει να είναι και τα δύο πράγματα ένας άνθρωπος. Πρέπει να έχουμε ανοιχτές κεραίες και να στέλνουμε και να λαμβάνουμε σήμα. Οπότε.
0: Πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό.
1: Και θεωρώ ότι έτσι είμαστε κιόλας. Είμαστε αμφίδρομοι χαρακτήρες ενέργειας.
0: Και ανάποδη μερικές φορές, με reverse psychology, με την ψυχολογία την ανάποδη σε σχέση με την εποχή. Να το πιάσουμε κι εμείς ανάποδα, να το πάμε από το τέλος στην αρχή.
1: Να σε πάω όμως πριν πάω στο τέλος, να σου πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σε αυτή την εκπομπή. Το θεωρώ ένα διαμάντι, τουλάχιστον για τα καλλιτεχνικά δρόμενα. Ανυπομονούσα να έρθω. Ζήλευα άλλους καλλιτέχνες που είχαν έρθει πρωτύτερα και είμαι πολύ ευτυχισμένος που θα συμμετάσχω κι εγώ. Γιατί

0: Το καινούριο τραγούδι «Τα ψέματα» ηχογραφήθηκαν και αυτά στο Σιέρα. Γιατί έχω μάθει ότι τώρα έχει ξεκινήσει μια ηχογράφηση στο Σιέρα με medley δίσκο που θα μας πει στην πορεία.
1: Όχι, τα ψέματα ηχογραφήθηκαν στο Track Factory του Παναγιώτη Μπρακούλια, φαντάζομαι γνωρίζεστε. Ήταν τελείως κάτι διαφορετικό για μένα, κάτι, ένα πείραμα. Δεν είχε γραφτεί, δεν το έγραψα καν για μένα αυτό το τραγούδι. Απλά λέω έτσι, απλά καλά, το τέλος και εσύ. Οπότε, ξέρεις, πολλές φορές βγαίνω από το πλάνο μου για να δοκιμάσω πράγματα και επανέρχομαι στο δρόμο που έχω χαράξει. Γιατί είναι πολύ κόντρα σε σχέση με τα δικά μου έτσι, ακούσματα και πράγματα που έχω επικοινωνήσει με τον κόσμο. Αλλά χρειάζονται και αυτά από και που.
0: Δείχνεις σαν ένας καλλιτέχνης ο οποίος είναι και πολλά υποσχόμενος ταυτόχρονα, αλλά και καθιερωμένος ταυτόχρονα. Αυτό ξέρεις μου κάνει μια αντίφαση. Δηλαδή, πώς γίνεται να σε ξέρει όλος ο κόσμος, αλλά και να περιμένει όλος ο κόσμος περισσότερα πράγματα. Αυτό δεν είναι εύκολο να το πετύχεις σε αυτή τη δουλειά.
1: Κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι όταν φτάνεις σε ένα σημείο που έχεις μια πορεία, αλλά υπάρχει μια περαιτέρω ατμόσφαιρα και που πηγάζει και από μέσα σου, αλλά και που την αντιλαμβάνεται ο κόσμος, ότι δεν σου έχουν δοθεί και οι συνθήκες να δείξεις αυτό που είσαι. Οπότε περιμένει και ο κόσμος τι θα γίνει όταν θα συμβεί αυτό. Άρα ναι, το περιμένω κι εγώ και δουλεύω γι' αυτό. Δηλαδή, εμένα ο σκοπός μου είναι να, χωρίς να θέλω να δείχνω έπαρση, να φτάσω στο σημείο που να ελέγχω απόλυτα το τι μπορώ να δώσω στον κόσμο με την έννοια των παροχών επισκηνής, παραγωγικά, ώστε να μπορώ να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Αλλά για να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, χρειάζεται και τις συνθήκες γύρω σου να είναι οι καλύτερες δυνατές. Μόλις φτάσω σε εκείνο το σημείο, τότε θα νιώσω ότι ο κόσμος μπορεί να με δει πραγματικά και να με κρίνει για αυτό που είμαι, όπως είμαι. Όπως το φαντάζομαι, τέλος πάντων.
0: Δεν νομίζω ότι ήσουν ποτέ επιρμένος. Δηλαδή, από την ώρα που έσκασες και το φτάνω στο Θεό και έγινε της κακομοίρας από κάτω, εγώ σε έβλεπα να σχεδιάζεις, να ψάχνεσαι, να σκέφτεσαι την επόμενη κίνηση. Δεν κόλλησες αυτό. Δεν πήγες δηλαδή να σκεφτείς ότι α, την έκανα εγώ φίλε τώρα και τώρα ακούστε ότι σας πω.

0: στο Θεό.
1: Ποτέ ζήλευα ανθρώπους που με μικρότερη καριέρα είχαν αυτή την αστερόσκονη, αν θες, με την κακή έννοια, όμως τη ζήλευα, γιατί ήθελα κι εγώ σαν παιδί να το ζήσω. Λέω, μα πώς τον βλέπω τώρα αυτό να χέσει το αυτή την... Να, λίγο ψώνιο ρε παιδί μου, να το ευχαριστηθείς. Εγώ πάντα έλεγα, πω τώρα κάναμε αυτό, πρέπει τώρα να δώσουμε, ο κόσμος περιμένει από μας πράγματα. Και δούλευα συνέχεια. Δεν μου βγήκε σε κακό βέβαια, αλλά καμιά φορά πρέπει και λίγο να ζεις το τώρα και να ευχαριστιέσαι και τους κόπους σου. Με μέτρο πάντα, αλλά εντάξει, αυτό έχει να κάνει και με το πώς μεγαλώνεις. Κάποια πράγματα είναι αναπόφευκτα. Μεγάλωσα έτσι που είμαι πολύ γιωμένος και δεν μπορώ να ξεφύγω έστω και λίγο.
2: Έχεις κατηγορήσει τον εαυτό σου, στην αυτοκριτική σου ποτέ, ότι μπαίνω στη διαδικασία, ρε παιδί μου, και τα υπεραναλύω τα πράγματα. Εγώ καίω τον εαυτό μου τον ίδιο, καίω το μυαλό μου. Θα έπρεπε να είμαι πιο χαλαρός. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Απλά σε ρωτάω.
1: Ναι, σίγουρα κάνοντας κριτική έλεγα ότι πρέπει να είμαι πιο πολύ τραγουδιστής.
2: Καλλιτέχνης πιο πολύ.
1: Τώρα άστο, γιατί είναι μια έννοια μπερδεμένη. Για μένα καλλιτέχνης είναι ο δημιουργός. Είναι αυτός ο οποίος. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω τους τραγουδιστές, αλλά δεν μπορώ να τους θεωρήσω όλους καλλιτέχνες, με την έννοια ότι είναι ένας εκτελεστής που μπορεί να εκτελεί πολύ καλά, έχει μια τέχνη όλο αυτό, αλλά ο δημιουργός αφήνει αποτύπωμα και έχει ευθύνη. Η δημιουργία έχει ευθύνη. Είναι κάτι διαφορετικό. Ενώ ήθεστε πολλές φορές να λέμε καλλιτέχνη και κάποιον ο οποίος κάνει απλά καλά κάτι. Και ένας μαναγκός μπορεί να είναι καλλιτέχνης, αλλά λέμε, κοίτα.
2: Ναι, αλλά για να μάθουν σήμερα το στιχουργό και το συνθέτη, πρέπει να το περάσει ο τραγουδιστής.
1: Εγώ το έκανα αυτό. Την εποχή που ακόμα, ας πούμε, όταν πρωτοβγήκε και ήταν μωρό το YouTube, δεν αναφέρανε κάτω δημιουργούς. Και όχι απλά ανέφερα δημιουργούς, έβαζα και όλους τους μουσικούς που παίξανε. Ήταν απέτησή μου και προαπαιτούμενο, δεν υπήρχε περίπτωση. Ήταν ανάγκη μου, ήταν ανάγκη έκφραση και αυτό, να δείξω τι δουλειά έχει γίνει. Μια φορά ο μαέστρος μου λέει, εσύ, γίνε λίγο τραγουδιστής. Εγώ στη θέση σου δεν θα κι εγώ μέσα στο στούντιο τόσες ώρες. Πήγαινε εδώ τον καθρέφτη σου, αν είσαι ωραίος, ασχολήσου με τα ρούχα σου. Ασχολήσου με την πίστα, με την επικοινωνία, με τον κόσμο. Αλλά δεν μπορούσα να το κάνω. Κάτι με τραβάει και έχω μια καλλιτεχνικότητα η οποία. Δηλαδή το μυαλό μου οδηγεί. Ακούω πράγματα καταρχάς. Δηλαδή ακούω μια παραγωγή και ακούω κάτι και πάει το μυαλό μου και το αυτί μου εκεί. Θέλω να το διορθώσω. Δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Δεν μπορώ να πω εντάξει, εγώ τώρα κάντε τα. Τα αφήνω. Είμαι τραγουδιστής. Δεν πολύ ασχολούμαι. Ίσως να ήταν καλύτερα τα πράγματα με ήμουν απλά. Εκτελεστής, γιατί δεν θα με αφορούσαν αυτά και θα βάζα και παραπάνω effort στο καθαρά τραγουδιστικό κομμάτι. Αλλά εμένα με κάνει ευτυχισμένο το άλλο, οπότε...
2: Είσαι σε ένα πολύ καλό δισκογραφικό μαγαζί, θα μιλήσω έτσι, τη Heaven, η οποία Heaven τους καλλιτέχνες που έχει τους πιστεύει και τους προωθεί ανάλογα και βασίζεται πάνω τους, γιατί είναι μια υπεραξία που στην πορεία και πιστώνεται σαν εταιρεία. Σήμερα θεωρείς ότι οι δισκογραφικές παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην πορεία ενός καλλιτέχνη ή έχουν λίγο αδυνατήσει σε σχέση με το YouTube, σε σχέση με τα social media, σε σχέση με την επιρροή που είχαν παλιότερα σε έναν καλλιτέχνη, αλλά και στους δημιουργούς.
1: Με όλα αυτά που έχουν συμβεί με την... Η τεχνολογία όταν αναπτύσσεται, δημιουργεί και απαντάς και δεσαπαντάς. Έχουν πλέον δυνατότητα όλοι να βγάλουν ένα κομμάτι στα social, είτε στο YouTube, είτε στο TikTok και να ακουστούν. Μαζί με τους καλούς μπορεί να ακουστούν και κάποιοι πάρα πολύ κακοί και να δημιουργήσουν κάτι. Μπορεί να ακουστούν άνθρωποι οι οποίοι τις παλιές εποχές, πριν και τη δικιά μου, δεν θα πέραγαν από στούντιο ούτε απ' έξω. Δεν τους βάζανε, πώς το λένε, γιατί για να μπεις στο στούντιο έπρεπε να σε τραγουδιστείς με κάποιο τρόπο.
2: Ή χαρακτήρας.
1: Σωστά. Ταυτόχρονα όμως, μπορεί και κάποιος που δεν είχε τον τρόπο να ακουστεί και το αξίζει να ακουστεί. Εγώ τι και να πω, σαν καλλιτέχνης, είναι λάθος με την έννοια ότι ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος κρίνει τελικά. Είτε είναι κακό, είτε καλό το προϊόν, αν του αρέσει, τι μπορώ να πω εγώ. Και είναι λάθος να βγαίνεις και να λες, κοίταξε τι πάθαμε στη σημερινή εποχή και να μιζεριάζεις. Το θέμα είναι να κάνεις αυτό που μπορείς εσύ. Και αυτό που μπορώ εγώ είναι να δίνω το καλύτερο μου αυτό στον κόσμο. Για μένα, καλλιτέχνης είναι αυτός ο οποίος δίνει φως, ο οποίος δεν ταυτίζεται με τη μετριότητα που μπορεί να υπάρχει είτε στην αγορά είτε στην κοινωνία, ώστε να είναι αρεστός. Προσπαθεί να δώσει κάτι παραπάνω. Βέβαια, ζούμε σε μια εποχή που και η εμπορικότητά μας και η επιβίωσή μας εξαρτάται από το hit. Οπότε, προσπαθώ έτσι να μετριάσω το κακό και σε μια ας πούμε ολοκληρωμένη δουλειά να βάλω και κάποια κάποια τραγούδια τα οποία ας πούμε, θα κάνουν θόρυβο εντός εισαγωγικών, που δεν σημαίνει ότι θα κάνουν. Φανταζόμαστε ότι μπορεί να κάνουν. Και μέσα σε αυτό να βάλω και διαμάντια που πραγματικά πιστεύω και πιστεύω ότι θα αλλάξουν και τον τρόπο που ακούει ο ακροατής ή αντιλαμβάνει τη μουσική. Και αυτός είναι ο σκοπός μου ως καλλιτέχνης γενικότερα. Να φτάσω στο σημείο να μπορώ να επιβάλλω εντός εισαγωγικών, δηλαδή να περιμένει ο κόσμος να με ακούσει και να δώσω αυτό που πραγματικά θέλω. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι, χωρίς να προσβάλλω τον εαυτό μου, προσπαθώ όμως με κάποιο τρόπο να γίνομαι κι εγώ λίγο πιο αρεστός με κάποια πράγματα που ενδεχομένως και να μην τα είχα σε ένα δίσκο μου, δεν θα έχανα και κάτι. Αλλά τώρα, χωρίς να με ενοχλούνε, λέω εντάξει, βάλε κι αυτό.
2: Σε έχει κουράσει να ασχοληθεί σου με τα social media, έτσι ρε παιδί μου. Έχεις μπει σε μια διαδικασία να βαρεθείς, να ψυχαθείς, να ιδιάσεις που λέει και το τραγούδι. Ή έχεις μπει στη διαδικασία να καταλάβεις τη χρησιμότητά τους, όχι για ευτελή σκοπό, να είσαι αρεστός, αλλά τη χρησιμότητά τους σε ένα πνεύμα που διαμορφώνει η κοινή γνώμη. Η οποία κοινή γνώμη, έλεγε ο Καζαντζάκης, ότι είναι σαν το λυσσασμένο το σκυλί, λέει, στο παλούκι δεμένο, που πάει να τα απελευθερώσεις και εκείνος θα τα αγκώνει. Με αυτή τη λογική, μήπως έχεις μπει στη διαδικασία της απομυθοποίησης των social.
1: Συχαίνομαι τα social media. Συχαίνομαι ότι πρέπει να δείχνω πράγματα. Θέλω τις στιγμές να τις ζω, ούτε να τις φωτογραφίζω, ούτε να τις βιντεοσκοπώ. Αναπολώ τις παλιές εποχές που έπαιρνα τους μαθητές μου στο θερό και έλεγα στη μαμά του μήπως είναι εκεί ή χτύπα το κουδούνι από κάτω να δω αν είναι για να κατέβει κάτω να παίξουμε. Και αν δεν ήταν δεν πειράζει. Αλλά...
2: Που έγραφες γράμμα σε μια κοπέλα. Άλλο από αυτό, γι' αυτό άλλη αλλά ενέργεια.
1: Εννοείται ότι ενώ μπορούσε να μιλήσω τηλέφωνο ακόμα και τότε, το ότι έγραφες γράμμα και περίμενες να έρθει για να δεις κάτι το οποίο δεν πιθανά να μην το έλεγες στο τηλέφωνο, ήταν άλλη ιδιοσυγκρασία της εποχής.
2: Και το χαρτί επάνω μπορεί να έχει άρωμα, μπορεί να έχει κραγιόν, μπορεί να έχει οτιδήποτε.
1: Εννοείται. Ακόμα και δάκρυα.
2: Συναισθηματικής αξίας στο παρελθόν.
1: Έχω γράμματα κρατημένα.
2: Αν το γύρναγες πίσω από την αρχή και ξεκίναγες τώρα, σε αυτή την εποχή, όχι στην εποχή που ξεκίνησες, το 2009, με το X-Factor, θα είχες την ίδια όρεξη, την ίδια μούρλα, να το πω έτσι.
1: Το όνειρο πάντα είναι κινητήριος δύναμη. Ό,τι και να γίνει, τη στιγμή που το ζεις είναι το πιο σημαντικό πράγμα, έτσι, το αφήγημα το ότι να πετύχω. Είναι διαφορετικές συνθήκες, δεν μπορώ να σου πω τι, θα,
2: ξέρω,
1: έκανα,
2: ναι.
1: Τι θα έκανα. Απλά εγώ θυμάμαι το παιδικό μου δωμάτιο που έβλεπα τα CD των αγαπημένων μου καλλιτεχνών.
2: Πού ήταν?
1: Πού ήταν για παράδειγμα η Pix Lux ή ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και έβλεπα πάνω στο CD το σηματάκι με τους τίτλους από πίσω από το εξώφυλλο αυτό και έλεγα φανταζόμαι τον εαυτό μου να γράφει το όνομά του πάνω σε αυτό το CD και να ακούγεται στα ραδιόφωνα. Στα ραδιόφωνα που τότε για να ακούσουμε το αγαπημένο μας τραγούδι ακούγαμε ώρες. Και περιμέναμε πότε θα βάλει το τραγούδι και ευχόμαστε να μην μιλήσει ο παραγωγός για να πατήσουμε το ρεκ στην κασέτα να μας μείνει.
2: Φοβερό.
1: Άρα λοιπόν η μουσική είχε άλλη αξία, γιατί για να τη βρεις πάλευες, την έψαχνες, αγόρασες ένα CD και επειδή το πλήρωσες, άκουγες όλα τα τραγούδια.
2: Εννοείται.
1: Πολλές φορές. Υπήρχε δηλαδή μέσα στη μέρα ή μέσα στην εβδομάδα στιγμή που απλά άκουγες μουσική. Όχι ήταν η μουσική συνοδευτικό του βλέπω τηλεόραση ή χαζεύω στο κινητό ή.
2: Και για να προσθέσω να μην το χάσω, ότι από ένα δίσκο έβγαζες τραγούδι ένα από αυτά που δεν προωθούνταν, δικό σου.
1: Δικό
2: ο καθένας
1: σου.
2: Είχε το αγαπημένο του από το δίσκο.
1: Εννοείται.
2: Φοβερό ήταν.
1: Και
2: αυτό.
1: Ο τραγουδιστής τα έλεγε στο live ή το ζήταγες. Μας συμβαίνουν και αυτά πολλές φορές στη δικιά μας εποχή, αλλά πολύ πιο σπάνια. Τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Και φυσικά πέραν όλα και τα τραγούδια το χώρο τους και το χρόνο τους στη συνείδηση των ακροατών. Η μυρωδιά, τα συντή, η ανάμνηση. Τέλος πάντων, θέλω να καταλήξω ότι. Ήταν πιο ρομαντική εποχή και εγώ ως παιδί φανταζόμουν αυτό, να έρθει η ώρα που θα έχω και εγώ το δικό μου CD. Και γι' αυτό και μέχρι το τελευταίο μου δίσκο επέμενα και είχα φυσικό προϊόν, γιατί θα νερούσα το παιδικό μου όνειρο αν δεν το έκανα. Δηλαδή έχω κάνει τρεις δίσκους και είναι και τρεις φυσικό προϊόν.
2: Άντε, από τη δισκογραφία, okay. Αλλά τη νύχτα τόσα χρόνια. Μια νύχτα η οποία ξέρουμε ότι είναι ιδιότροπη εδώ στην Αθήνα και η οποία έχει να κάνει και με την τύχη. Δηλαδή, σε ποιους ανθρώπους θα πέσεις πάνω, με ποιον καλλιτέχνη θα τραγουδίζει για πρώτη φορά και πάει λέγοντας. Σε έχει ξενερώσει εντός εισαγωγικών η αθηναϊκή νύχτα καθόλου.
1: Κοίταξε να δεις. Πολλές φορές ένας επιχειρηματίας μπορεί να ορίσει το μέλλον σου με την έννοια ότι αυτό σου δίνει θέση, μπορεί να σε ανεβάσει. Δεν έχει να κάνει με την καλλιτεχνική αξία. Έχει να κάνει με τις μετοχές σου στην αγορά. Ο ίδιος άνθρωπος, είτε λίγος είτε πολύ είναι καλλιτεχνικά, αν έχει μια μεγάλη αφίσα. Και περάσει ένας άνθρωπος που τον έχει σε συγκεκριμένη θέση, θα τον μεγαλώσει στη συνείδησή του. Γίνεται υποσυνείδητο. Ο άνθρωπος να βλέπει κάτι μεγαλύτερο από αυτόν.
2: Εννοείται.
1: Για κάποιο λόγο το θαυμάζει.
2: Και οι δικαστές είναι ψηλά για να μπορεί να έχει το ανάλογο δέος.
1: Και ο ίδιος και ο ίδιος του εαυτός, ο καλλιτέχνης, μόλις δει τον εαυτό του, λίγο ανεβαίνει ψυχολογικά. Το έχω παρατηρήσει και με τους αθλητές αυτό. Έχουν έρθει αθλητές οι οποίοι με έχουν πολύ ψηλά στο μυαλό τους, οι οποίοι μπορεί να είναι ονόματα πανευρωπαϊκά ή να παίζουν και με εθνική Ελλάδα.
2: Ναι, είναι φοβερό αυτό. Ναι.
1: Αλλά πρόσεχε. Επειδή συμμετέχουν σε μια ομάδα, δεν είναι μόνοι τους, και επειδή ο κόσμος τους βλέπει από ψηλά χαμηλά, για τα γήπεδα έτσι είναι. Ενώ τον καλλιτέχνη, ο κόσμος τον βλέπει από χαμηλά, στα πάνω.
2: Τι ωραίο αυτό που λέει.
1: Στη συνείδησή τους είναι κάτι φοβερό. Και εγώ λέω, πλάκα μου κάνουν αυτοί. Λέω, αυτοί είναι μπροστά μου, παγκόσμιοι. Και όμως βλέπω ένα σεβασμό και τους το εξηγώ, εντάξει, γιατί με πολλούς από αυτούς γνωρίζομαι, ας πούμε, και κάνουμε πλάκα. Και λέω, είσαι τρελή. Νιώθω ότι την απόσταση που μπορεί να δημιουργήσει το ύψος, ας πούμε. Άρα θέλω να πω ότι ένας επιχειρηματίας μπορεί στη μουσική σκηνή να σε βάλει σε μια θέση η οποία να δημιουργήσει με κάποιο τρόπο ένα ανέβασμα στη συνείδηση του κόσμου. Όμως στη δουλειά αυτή οι άνθρωποι που κάνουν τις επιλογές αυτές δεν σημαίνει ότι ξέρουν από μουσική ότι έχουν καλλιτεχνική συνείδηση. Το κέρδος μπορεί να κοιτάνε. Κάποιες γνωριμίες.
2: Την πεπατημένη, ξέρουν μόνο. Ναι. Δηλαδή, έκανες αυτό επιτυχία. Ναι. Κάλε άλλο ένα, φτάνω στο Θεό, ξέρω
1: ναι, εγώ. Ναι. Και δεν ξέρουν, μπορεί να μην ξέρουν καν να καλό στο live. Έχει τύχει να μπω σε ένα χώρο που ο επιχειρηματίας δεν με έχει καν ακούσει. Είμαι στην εποχή φτάνω στο Θεό. Τραγουδάει ο πρώτος του καλλιτέχνης στη σκηνή, κάνει πρόβα. Μπαίνω μέσα στο χώρο και μου λέει του χρόνου το πιλωτάρεις εσύ το αεροπλάνο.
2: Έτσι πάει.
1: Ήθελε να με ψήσει, να με φτιάξει, αλλά χωρίς καν να με ακούσει. Δηλαδή, έτοιμος να τον φάει τον άλλον, να μου δώσει ένα χώρο στο μυαλό μου, ας πούμε. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Θέλει τύχη, εννοείται. Αλλά και την τύχη την προκαλείς. Πρέπει να ρίχνεις σφαίρες συνέχεια. Ενώ να κάνεις τραγούδια, να έχεις την επικοινωνία σου με τον κόσμο.
2: Το άστρο διαλύεται και ενώνεται πάλι με πολλούς τρόπους διαφορετικούς για να υπάρχει λαμπρό στον κόσμο και, να το βλέπει.
1: Και πρέπει να αντέχεις την πίεση στον χρόνο. Δηλαδή, αν δεν ξαναπροσπαθήσεις, είναι σίγουρο ότι δεν θα τα καταφέρεις. Αν προσπαθείς, υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρεις.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
3: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
2: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
4: Καλημέρα.
5: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
4: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
17: Αστερόσκονη.
18: Καλλιτεχνικές φιλίες υπάρχουν στο τραγούδι. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, έχεις γνωρίσει κάποιους συναδέλφους οι οποίοι μπορεί να θεωρηθούν φίλοι ή φίλες?
19: Κοίταξε να δεις, είναι δύσκολο. Είναι δυστυχώς πολύ εγωκεντρικό επάγγελμα.
18: Και ανταγωνιστικός ο χώρος.
19: Άρα,
18: ο θάνατος η ζωή μου.
19: Ναι. Κοίταξε να δεις. Ο Νίνο είναι μια αγνή ψυχή που αγαπώ πραγματικά.
18: Συμφωνώ, επαυξάνω.
19: Το λατρεύω. Είναι φίλος μου και ακόμα κι ας μην έχουμε την καθημερινή τριβή, τον νιώθω και τον αισθάνομαι κάθε μέρα. Είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορώ με απόλυτη σιγουριά να πω ότι δεν θα πει κακή κουβέντα για κανέναν. Έχουμε αναπτύξει και μια σχέση που το εξηγούσα πως η χαρά μου όταν το συναντούσα, ειδικά όταν δουλεύαμε που είχαμε πιο συχνή επαφή, ήταν τόσο μεγάλη που μου θύμιζε τη χαρά που είχα όταν παιδάκι ερχόμουν στην Αθήνα για να δω τον ξαδερφό μου. Και από εκεί βγήκε το ξάδερφε και μεταξύ μας λέει ο ένας τον άλλο ξάδερφε.
18: Πολύ καλό παιδί και άλλος ενεργειακός χαρακτήρας, απίστευτος.
19: Και είναι και ανώμαλος τυχουργός. Δηλαδή
18: ναι.
19: Το μυαλό του πάει να περιγράψει μια ιστορία με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι αντιλαμβάνεται ο μέσος δημιουργός. Και πόσο μάλλον και ο κόσμος. Δηλαδή εμένα αυτός ο τρόπος που σκέφτεται είναι λίγο εξωγήινος.
18: Εγώ πιστεύω ότι Νίνο και στην πορεία θα γράψει μεγάλα τραγούδια. Δεν έχει κάτι να ασχοληθεί με το τραγούδι όσον αφορά τη δημιουργία, γιατί τραγουδάει ο ίδιος. Θα γράψει στην πορεία γιατί έχει αυτή τη συναισθηματική σοφία μέσα του, να το θέσω έτσι, η οποία είναι σπάνια. Δηλαδή αυτή την τρέλα που λες, αυτή τη μούρλα.
19: Η οποία είναι παρεξηγημένη, γιατί εννοείται ότι μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί της δονής που δέχεται μια τέτοια ψυχή και το πώς σε εκφράζει
18: και
19: στην καθημερινότητά του. Γιατί και είναι ένας άνθρωπος που έχει περάσει πάρα πολλά πράγματα που ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται και δεν μπορείς να μπεις στα παπούτσια του άλλου αν δεν το έχει ζήσει. Ακόμα και εμείς που γνωρίζουμε, πάλι λέμε όπου τρελός, με την καλή έννοια.
18: Το μαζό τον έχει ζήσει από κοντά, όπως τον έχω ζήσει κι εγώ.
19: Ναι.
18: Έχει τύχει και έχουμε βρεθεί και στο σπίτι αρκετές φορές. Ναι. Έχουμε πιει καφέ και τέτοια. Τελευταία είχε αυτή την περιπέτεια που είχε, που καμία περιπέτεια δεν καταβάλει τον Γιώργο. Ο Γιώργος μέσα από οποιαδήποτε ιστορία βγαίνει πιο δυνατός. Έτσι, έχει τύχει να μιλήσει μαζί του τελευταία. Δηλαδή, ξέρουμε ότι τον έχει πάρει από κάτω, ξέρουμε ότι τον επιβραβεύει ο κόσμος σε οποιαδήποτε φάση. Ξέρουμε ότι οτιδήποτε άλλο μπορούσε να καταστρέψει κάποιον, τον Γιώργο θα τον βγάλει αλόβητο.
19: Αυτό είναι απίστευτο. Αυτό είναι ταλέντο.
18: Δεν είναι ταλέντο, απίστευτο.
19: Αυτό είναι ταλέντο. Εκεί που σε έχουν τελειωμένο, θα γυρίσει όλο υπέρ σου.
17: Αστέρι. Είναι σαν το φεγγάρι. Σαν το φεγγάρι που παίρνει φως από τον ήλιο, που είναι τερόφωτος μεν, αλλά ξέρει να παίρνει το φως του ήλιου. Σε οποιαδήποτε φάση του. Είτε είναι μικρότερο, είτε ολόγιωμο που λέμε. Θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ τον Γιώργο τον ξέρω από το 2008. Δουλέψαμε μαζί πρώτη φορά το 10. Η πρώτη μου δουλειά στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα ήταν μαζί του. Είδα πώς είναι να δουλεύει σε απόλυτο επαγγελματικό ρυθμό, ένταση και πάχος για τη δουλειά. Μου δείξε το δρόμο το πώς βλέπει αυτά τα πράγματα. Εξελίσσεται συνεχώς. Ο στίχος είναι προσεγμένος πάντα. Ακόμα δηλαδή αυτά που έχει πει, δύσκολα θα υπάρξουν οι καλλιτέχνες να το ξεπεράσουν.
20: Που μπορούν να το πούν και να μπορούν,
17: και να το επικοινωνήσουν αυτό που λέει. Γιατί έχουν πει πάρα πολύ μεγάλα τραγούδια. Αλλά τέτοιο βάθος στίχου και τέτοια περιέργεια στο στίχο, τέτοια διαφορετικότητα, τέτοιες γωνίες που δεν λιένονται, λίγοι μπορούν να πούν και να το εκπροσωπήσουν σωστά.
20: Και έχει πιάσει και όλα τα είδη μαζί.
17: Εννοείται.
20: Δεν άφησε τίποτα.
17: Εγώ λοιπόν ως παιδί, ως πρωτοεμφανιζόμενος, πάντα είχα απορίες, κοίταγα πώς στέκεται, πώς λειτουργεί, τον ρωτούσα πράγματα. Ακόμα και φίλοι μου που βλέπαμε μπροστά μας ένα στάρ για πρώτη φορά, είχαν ερωτήσεις και εγώ τους έλεγα μην τον ενοχλείτε. Ένας φίλος μου μάλιστα μια φορά τον ρώτησε στο Λουτράκι, πώς είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Γιατί πολύ το αναρωτιούνται αυτό, είναι πολύ φυσιολογικό. Του λέω σταμάτα, ρε, άστον άνθρωπο. Είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος του άρεσε, μου λέει άστον. Και ανοίχτηκε. Και μας είπε μια υπέροχη ιστορία για το ξεκίνημα του και όλα αυτά. Από εκεί κατάλαβα ότι είναι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος.
20: Περιχαράσει τις άμυνες του, αλλά είναι ένας αιώνιος έφηβος. Είναι ένα παιδί
17: αυτό.
20: Του γυμνασίου ακόμα στην ψυχή.
17: Ο Γιώργος έχει δηλώσει ότι ο λόγος, μάλλον ότι όταν είναι μικρός είχε τέτοιο θράσος. Που είχε πάει στη Μαρινέλα 16 χρονών γιατί είχε πει με συνάδελφοι.
20: Κανονικά.
17: Εγώ αυτό δεν το γνώριζα. Προφανώς γιατί όταν ήμουν μικρός δεν το είχε πει καν ακόμα. Σπούδαζα στην Πάτρα. Έχουμε και μια κοινή ιστορία με τον Γιώργο, γιατί και οι δύο ξεκινήσαμε με κάποιο τρόπο να γινόμαστε πιο γνωστοί μέσω της Πάτρας.
20: Πάτρα.
17: Ήταν ένα βράδυ που δεν ήταν εγώ. Και γιατί βγαίναμε κάθε μέρα εκείνη την εποχή. Ήταν καλές εποχές ακόμα. Λέω στο συμφοιτητή μου, μην βγούμε σήμερα. Λέω το έχουμε διαλύσει. Δεν πάμε λίγο να ηρεμήσουμε. Εντάξει, μου λέει, είναι και εγώ κουρασμένος. Τον ξαναπέρνω μετά, του λέω, ρε εσύ, πάμε ρε, μπορεί να γίνει κάτι φοβερό σήμερα. Εγώ είχα στο νου μου τότε ότι οι τραγουδιστές μεταξύ τους βοηθάνε ο ένας τον άλλον και ότι άμα συναντήσεις κάποιον, ότι θα του πεις, ξέρω εγώ τραγουδά, θα σε ακούσει και θα σου πει.
20: Illusion,
17: illusion. Ναι, είχα ψευδεστήσεις. Και επειδή μου άρεσε ο Γιάννης Κότσιρας, για κάποιο λόγο το είχα συνδέσει έτσι. Μετά πολλά βγαίνουμε με το φίλο μου, τον συμφοιτητή μου, και πάμε σε ένα κλαμπ και τυχαίνει να είναι εκεί η Βόλτα Μαζονάκης. Μαζί με τον τότε μάνατζερ του Δημήτρη Χατζόπουλο και έναν επιχειρηματία από την Πάτρα που, με τον οποίο είχε ξεκινήσει κάποτε, τον κύριο Ροδόπουλο. Φαντάζομαι ότι τους ξέρεις. Λοιπόν, του λέω, Βασίλη, είναι εδώ Μαζονάκης, του λέω, πρέπει να πάω να μιλήσω. Έχει τύχει να γράψω και ένα ζαϊμπάκικο τότε. Μου λέει, οκ, πάρε θετική ενέργεια, μου λέει, πήγαινε. Παίρνω τα πάνω, πάω, λέω, καλησπέρα, λέω. Καλησπέρα, Γιώργο. Είμαστε συνάδελφοι. Σου γράψα ένα τραγούδι, πρέπει να το ακούσω οπωσδήποτε, του λέω. Μου λέει εκείνη την ώρα, μου λέει, μίλα με τον συνεργάτη μου για τα πούμε. Σε μεταγενέστερη φάση, λοιπόν, μου λέει ότι ο λόγος για τον οποίο εγώ σε γνώρισα στο συνεργάτη μου είναι γιατί σε παρόμοια ηλικία είχα πάει και εγώ στη Μαρινέλα και τη είχα
20: πει αυτό.
17: Καλησπέρα, είμαστε συνάδελφοι. Και θέλω να πω καμιά φορά πώς τα φέρνει ζωή, έτσι με παράλληλους βίους, να έχετε αυτή η σύνδεση. Και έτσι ξεκίνησε η μεταξύ μας πορεία και σχέση.
20: Τηλεοπτικά. Δεν ξέρω ποια είναι η σχέση σου με την τηλεόραση επακριβώς. Δεν πρέπει να είναι και πολύ καλή από ό,τι φαντάζομαι. Αλλά τηλεοπτικά έδωσες μια ανάσα στο Just the Two of Us. Έκανες μια διαφορά. Συζητήθηκες πολύ κοινωνικά. Μπήκες σε μια διαδικασία. Ήταν η εμφάνισή σου με τη Δήμητρα την Κατσαφάδου και έκανες ντόρο, θέλω να σου πω με λίγα λόγια. Και μπήκες σε μια διαδικασία απάντησης κοινωνικής. Δηλαδή, σε είχαν με τη Δήμητρα ότι είσαι μαζί.
17: Θα χάσαμε τη Δήμητρα και έχουμε μια υπέροχη σχέση.

0: Οτιδήποτε μου έχει συμβεί σε προσωπικό επίπεδο δεν το έχω επικοινωνήσει.
1: Ευκαιρία είναι εδώ. Το επικοινωνούμε και το λέμε πώς το σκέφτεσαι για να μην παρεξηγεί κι άλλος.
0: Ξέρεις τι, όταν έχεις μοχθήσει πάρα πολύ για να κάνεις δύο πράγματα στη ζωή σου, δεν θες με τίποτα να φανταστεί ο κόσμος ότι έχεις κάποια βοήθεια ή ότι κάποια δημοσιότητα σου δίνει πάτημα για τη δουλειά σου. Γιατί έχω φτύσει αίμα. Οπότε δεν το δέχομαι, δεν το δέχομαι εγώ πρωτίστως. Δεύτερον, δεν έχω μάθει να με κυνηγάνε για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να πηγαίνω στη δουλειά μου και να με περιμένουν κάμερες στον καράζ.
1: Κάνουμε, είναι και αυτά στη μέση.
0: Ξέρεις τι, επειδή ξέρω τη δουλειά μου να την κάνω και χωρίς αυτά, δεν το δέχομαι ότι είναι στη δουλειά μου αυτά. Δεν είναι.
1: Αλλά άμα προκύπτουν αυτά.
0: Ναι,
1: δεν τα κυνηγάς, δεν τα στείνεις. Ναι. Προκύπτουν.
0: Γενικότερα 9 στα 10 στείνονται.
1: Ναι, λέω για σένα στη συγκεκριμένη φάση.
0: Ναι, στείνονται και δεν θέλω να πούν το ίδιο για μένα. Γιατί εγώ με την ευκολία με την οποία σου λέω αυτό, το λένε κι άλλοι. Γιατί ισχύει. Οπότε δεν μου έχει ξανασυμβεί, ήταν πρωτόγνωρο για μένα και λίγο με στενοχώρησε και δεν πέρναγα καλά. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Εντάξει, πώς το διαχειριστείς. Δεν λέω τίποτα, δεν ασχολούμαι. Ούτε επιβεβαιώνεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν πεις ότι κάτι δεν συμβαίνει, είναι σαν να λες ότι συμβαίνει. Έτσι δεν είναι. Σαν να λες. Οπότε λέω, εντάξει, θα ξεχαστεί. Λέω, μάλλον δεν είχαν τι να κάνουν. Λέω και έτυχε αυτό. Απλά ξέρεις τι, μπορεί εκείνη την περίοδο να έχεις εσύ μια σχέση.
1: Και να λειτουργήσει μπούμεραν κολλά.
0: Και να ενοχλούνται, να ενοχληθεί η κοπέλα σου. Ή αντίστοιχα θα μπορούσε η Δήμητρα να έχει ένα γόρι. Και να έχει πρόβλημα το αγόρι που εμείς κάνουμε παρέα, γιατί του έχουν μπει ψηλή στα αυτιά. Δεν είναι φυσιολογικό. Θέλω να πω τι ρεπορτάζ έγινε αυτό για να. Πώς. Είναι αστείο. Και πρόσεχε. Με τη Δήμητρα είχαμε κοινές εξόδους χρόνια. Βρισκόμασταν έξω. Θυμάμαι, είχαμε πάει σε live του Πάριου, στο Άλτσο. Υπήρχαν κοινές φωτογραφίες. Δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα. Ξαφνικά προέκυψε, χωρίς λόγο.
1: Ναι, ο κόσμος γουστάρει το μύθο, το μυθιστόρημα, το love story. Γουστάρει, ακόμα και αν δεν ισχύει. Ναι. Η σχέση επαγγελματική μέσω της τηλεόρασης με την Ιωάννα Τούν ήταν οκ, okay, σε δυσκόλεψε καθόλου.
0: Μια χαρά, αβίαστα.
1: Γιατί τραγούδι, ναι, δεν είναι.
0: Όχι, αβίαστα. Ήταν κάτι το οποίο δεν είναι το πεδίο της.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Δεν είναι ότι το δει επαγγελματικά και ότι θα βγάλει άγχη, στρες και.
1: Ναι, αλλά είναι ένας άνθρωπος με αντίληψη που μπαίνει στο πετσί του ρόλου όταν χρειάζεται ή όχι.
0: Κοίταξε να δεις. Επειδή είχε μια δυνατότητα να τραγουδήσει. Που ήταν και για μένα ο λόγος. Γιατί στην αρχή εγώ δεν ήθελα να είμαι με την Ιωάννα. Βασικά δεν ήθελα καν να είμαι στο παιχνίδι. Απλά τι έγινε τότε. Είμαστε στην καραντίνα. Μάλιστα ήμασταν μεταξύ των δύο περιόδων της καραντίνας. Και λέω τώρα τι θα κάνουμε. Καθόμαστε πάλι σπίτι. Λέω. Άντε, πάμε να κάνουμε κάτι.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή με είχε αγχώσει το ότι θα είμαι πάλι σπίτι. Και λέω, άστα να πάμε εκεί πέρα. Λέω τουλάχιστον. Και πόσο μάλλον με την Τούνη που ήταν τόσο προβλημένο πρόσωπο.
1: Καυτή πατάτα.
0: Ναι, δεν ήθελα να έχω πάνω με δύο πράγματα. Δεν με ενδιάφερε. Εγώ ήθελα αυτό να το αποφύγω.
1: Και όμως το γύρωσε, το έκανε στο νέο. Το
0: ήθελα να πω ότι ήθελα να κάνω κάτι χωρίς να φαίνομαι.
1: Ή να φαίνεσαι λίγος μπροστά στο άλλο. Δηλαδή ήταν και αυτό το πρόβλημα.
0: Προφανώς, εντάξει. Αυτό είναι δεύτερη σκέψη. Σε πρώτη φάση δεν ήθελα να ταυτιστώ με ένα παιχνίδι που εντάξει, είναι μεν μουσικό, αλλά δεν έχω και πολλές σχέσεις με την αντίληψη τη γενικότερη και την αισθητική. Αλλά ήταν η πρώτη χρονιά που έγινε στον Α. Υπήρχαν και άλλοι καλλιτέχνες.
1: Παραγωγή, ωραία.
0: Παραγωγάρα. Υπήρχαν και άλλοι καλλιτέχνες που θαύμαζα, οπότε ήταν και αυτό σημαντικό. Οπότε ένιωθα ότι φτιάχνουν λίγο τα πράγματα και ότι μαζί με μένα όλο αυτό καθαρίζει κάπως στη συνείδησή μου. Οπότε το έκανα. Φάνηκε μετά ότι με την Ιωάννα ήμασταν μια χαρά. Αλλά από πριν θα σου πω τι έγινε και εδώ δέχτηκα. Εγώ είχα πει όχι αρχικά. Και μαθαίνω ότι ένας άλλος καλλιτέχνης είπε ναι. Και λέω δεν το πιστεύω, λέω. Λέω είχε τα αγκάτς να το κάνει.
1: Και όχι εγώ.
0: Και εγώ κόλωσα.
1: Έτσι πάει. Challenge είναι ζωή.
0: Ναι.
1: Ένα challenge. Ένα διαρκές challenge.
0: Και λέω κάντο. Λέω θέμα. Δεν γίνεται, λέω, να πιο τρελός από μένα.
1: Γυρίζω πίσω στο 2009. Έχεις μπει στο X Factor μέσα. Ποιο είναι το συνέστημα στο μυαλό σου. Πάω να τους πατήσω κάτω. Πάω να τους διαλύσω. Εγώ είμαι κανένας άλλος.
0: Τελώς. Γιατί. Είχα αυτοπεποίθηση και άγνοια κινδύνου φυσικά. Λέω, είχα ήδη ερωτευτεί τη φωνή μου. Γιατί άμα δεν ερωτευτείς τη φωνή σου, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή με άκουγα να τραγουδάω από μικρός, οπότε κατάλαβα ότι μπορώ να αρθρώσω μελωδίες. Και λέω, είμαι πολύ καλός. Χωρίς να είμαι ιδιαίτερα. Στη στιγμή που το κατάλαβα.

0: Στην πορεία, εντάξει, δουλεύοντας, έφτασε σε ένα σημείο που μπορούσα να το κάνω καλά. Και λέω, ωραία, η άλλη που βλέπω δεν είναι καλύτερη από μένα. Κανένας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα, υπήρχε τέτοια άγνοια κινδύνου που όταν ήμουν μικρός, τους τραγουδιστές, τους επαγγελματίες που άκουγα, νιώθω ότι μπορεί να είμαι πολύ καλά ανάμεσά τους και παραπάνω από αυτούς. Μόνο έναν φοβόμουν.
1: Ποιον είναι?
0: Το Χατζηγιάννη.
1: Θεϊκό χρώμα, ε.
0: Θεϊκό χρώμα, φοβερό πιανοφόρτε. Φοβερό τρόπο τραγουδίσματος. Κάτι διαφορετικό, δεν υπήρχε. Τα ακούσματά μου ήταν στην συγκρίσιμη ηλικία, ήταν αυτός. Που. Εντάξει, στο μυαλό μου τον είχα θεοποιήσει και ακόμα τον θαυμάζω και τον έχω.
1: Μιχάλης, είναι μια εποχή ολόκληρη, μια ιστορία ολόκληρη. Ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από βασική αρχή τραγουδιστική του Νταλάρα και κατέληξε μέσω του Χατζηνάσιου να πιάσει ένα έρος δραμαζότη, να το πω.
0: Τα έκανε όλα, ύφωσε, δεν ξέρω. Δε.
1: Μπήκε σε μια διαδικασία τέτοια. Καλός δημιουργός. Σοβαρός δημιουργός.
0: Όχι, τεράστιος, δεν το συζητάω.
1: Σοβαρός δημιουργός. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν θα δίνει εύκολα τραγούδι σε άλλον. Θα το κράταγε για τον εαυτό του το τραγούδι.
0: Καλά έκανε, δεν πειράζει. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει.
1: Σου λείπει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης από τη δισκογραφία? Εδώ είναι ακόμα, αλλά δεν σου λείπει σαν πρωταγωνιστής?
0: Θέλω τον παλιό Μιχάλη. Δεν μπορεί να υπάρξει. Το έκανε. Αλλά δόξα τω Θεώ, έχει αφήσει τόσο. Α, τώρα είπαμε και τον Πλάκ που ετοιμάζω. Δύο τραγούδια έβαλα. Και πάλι δεν χωράνε τα συναισθήματά μου σε αυτά τα δύο τραγούδια. Θέλω να πω τόσα πολλά του Μιχάλη, που θα κινδυνεύσω να γίνω γραφικός. Έχω ζήσει όλη μου τη ζωή την αναπυσσόμενη εφηβεία, ας πούμε, πώς να το θέσω, μέσω της μουσικής του. Με έχει εκφράσει σε κάθε στιγμή της τότε μου ζωής και εξέλιξής μου. Ακόμα και μετά, στις μεγάλες δυσκολίες της ζωής μου, πάλι τραγούδια του άκουγα για να εκφράσω τον πόνο.
1: Και αυτό τον πρόσεξε το στίχο. Και οι συνεργασίες του με τους στιχουργούς του ήταν κομβικές. Δηλαδή, από Ρεβέκα Ρούση, Μαριανίνα Κριεζή, Ελεάνα Βραχάλη, έβλεπες ότι ο Χατζηγιάννης είχε ένα λογότυπο στο στίχο. Δηλαδή, έβλεπες ότι πήγε να περάσει μια άλλη ευαισθησία, ρε παιδί μου.
0: Είναι η μοναδική περίπτωση. Γενικά, θεωρώ ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται πολύ πιο εύκολο το στίχο από οτιδήποτε άλλο. Για μένα είναι η μοναδική περίπτωση που η ερμηνεία του έδινε ένα σκαλοπάτι, μια φορά παραπάνω για στο στίχο και στη μουσική του. Και πολλές φορές η μουσική του ξεπερνούσε και το στίχο, που είναι πολύ σπάνιο. Έχει κάποιες μελωδίες, οι οποίες στέκονται από μόνες τους και δημιουργούν συνέστημα. Βέβαια, μαζί με το Σούμκα και με την Ελεάνα εκείνη την εποχή κάνανε κάτι ξεχωριστό. Και η τελευταία του μεγάλη δουλειά είναι Μαζί Σου, με Το Καλύτερο Ψέμα, που και παραγωγικά και στιχουργικά ήταν το τελευταίο τεράστιο που έκανε.
1: Ήταν δυνατός. Για μένα είναι νέος άνθρωπος ακόμα.
0: Καλά, εννοείται.
1: Και έχει να δώσει.
0: Θέλω τόσο πολύ να το μιλήσω με την έννοια, αν μπορώ να το μεταμπαλαπαδέψω μια σπίθα, μια ενέργεια. Έχω κάνει και άλλους ανθρώπους καλά. Όχι για να φανώ. Εγώ το έχω ανάγκη. Να τον δω έτσι πώς τον θέλω.
1: Πιστεύω και εγώ ότι είναι ζήτημα ενέργειας στο Μιχάλη. Να του αλλάξει κάποιος την ενέργεια λίγο.
0: Θεωρώ ότι άμα κάνω παρέα μαζί του, ότι θα του δώσω τη σπίθα αυτή. Και άμα του δώσω εγώ, θα μου δώσει και αυτός. Καταλαβαίνεις πως θέλω, είναι αμφίδρομο αυτό το πράγμα. Αυτή τη σπίθα λοιπόν την είχα μικρός, επειδή με ρώτησε πως ήμουν και πίστευα πάρα πολύ στον εαυτό μου και έλεγα θα πάω εκεί και θα του ισοπεδώσω. Όχι με έπαρση, ότι ήταν τόσο καλός που θα αναγνωριστεί αυτό. Γιατί πάντα οι άνθρωποι αυτό δεν έχουμε ανάγκη, να αναγνωριστεί αυτό που πιστεύουμε.
1: Να μας αποδεχτούν.
0: Και το χειρότερο, ο μεγαλύτερος φόβος μας είναι η κοινωνική καταγραφή.
1: Η απόρριψη.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Αστερόσκονη.
2: Βγαίνεις από το X-Factor. Τι βλέπεις μπροστά σου? Βλέπεις γκρίζο, βλέπεις κουρτίνα, βλέπεις παράθυρο, τι βλέπεις μπροστά σου?
3: Είχα ετοιμάσει ήδη την υποσχέση σου, ήταν γραμμένο 3 χρόνια ήδη. Όσο ήμουνα μέσα το ετοίμαζα με ένα φίλο μου που δουλεύα μαζί στην Πάτρα και έτυχε να κάνει τα πρώτα του βήματα ως ενορχιστρωτής.
4: Υποσχέσου πως θα με θυμάσαι, όπου και να σε, δεν θα με ξεχνά.
3: Οπότε έλεγα, επειδή είχα καταλάβει ότι το έργο πια αρχίζει να ξεφτίζει, δεν ήταν η εποχή reality, ήταν talent show. Εμείς τότε κάναμε 32% τηλεθέαση και λέγαμε ότι κάνουμε λίγο. Για να καταλάβεις εποχές. Παρ' όλα αυτά βγαίναμε έξω και δεν υπήρχε τίποτα, δεν γινόταν και κάτι. Εντάξει, μας αναγνωρίζανε, οκ. Okay. Και καλό μου έκανε αυτό. Γιατί δεν μπορείς να ξεφύγεις εκείνη την ηλικία. Και είχα τη σύνεση να ετοιμάζω πράγματα. Οπότε λέω, το οτιδήποτε συμβεί την ώρα που. Γιατί είσαι τηλεοπτικό προϊόν. Μετά τελείωσε, επόμενο. Οτιδήποτε συμβεί και όποιος κόσμος σε ξέρει, θα σου δώσει έτσι ένα έναυσμα, ένα πρώτο βήμα και μια ευκαιρία να κάνεις ένα ραντεβού με μια δισκογραφική που ενδεχομένως να μην είχες πριν. Εκμεταλλεύσου το να έχεις έτοιμη τη δουλειά, να προχωρήσεις. Και τότε ήταν ανάδοχη εταιρεία η Sony, δηλαδή είχαμε προϋπογράψει συμβόλαιο. Μιλήσαμε με τον Δόξα τότε και μας είπε ότι του είχα στείλει την υποσχέση σου και άλλα τραγούδια. Και λέει ωραία τραγούδια, λέει, αλλά δεν με κάνουν και να σηκωθώ από την καρέκλα μου. Βέβαια, λέει, έχω πάρει και κάποια κιλά τελευταία, αλλά. Λέω, ωραία, τουλάχιστον να πάρουμε το απαλλακτικό, μη μας. Και μου έδωσε ο άνθρωπος το απαλλακτικό και τότε που νέντης, επειδή ένιωθε ότι υπάρχει, επειδή είναι τρικαδόρος και ένιωθε ότι υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα, ότι εμένα δεν με πολύ γουστάρουν, ας πούμε, οι εταιρείες και το σύστημα, ας πούμε. Και του άρεσε η ίντρικα και του λέει, και μου λέει, έλα να μιλήσουμε. Μαζευόμαστε σε ένα μεγάλο τραπέζι στα μάτια μου τότε, όλη η εταιρεία και εγώ με τον συνεργάτη μου, τον Δημήτρη τότε. Και μου λέει, εδώ είναι τα συμβόλαια, πες μου, λέει, ποιο καλλιτέχνη θες να φας. Και μη μου πεις θέλω να κάνω τη δική μου καριέρα και αυτά που μου λένε τις αειδείς, πες μου ποιος είναι αυτός που θες να φας, θα πας τη θέση του. Του λέω, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και εγώ μου λέει, υπογράφουμε.
2: Φοβερό. Φοβερό. Και φαντάζομαι είναι η πρώτη φορά που λέγεται αυτό, ε.
3: Πρώτη φορά, ναι.
2: Ωραία, το έχουμε αυτό, το έχουμε. Μετά, έρχεται η συνεργασία, η σταθερή συνεργασία με τον Δημήτρη Χατζόπουλο, όπως είπαμε πριν.
3: Εννοείται.
2: Και ξεκινάει η δουλειά. Mm. Γιατί η δουλειά είναι ένα άλλο κομμάτι. Άλλο κομμάτι η δισκογραφία. Αυτό πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και μετά θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με τον επιχειρηματία, ισορροπίες με τους καλλιτέχνες που δουλεύεις μαζί. Εντάξει. Ο κόσμος μπορεί να ξέρει τα κλασικά ανέβα στο ποντεσιόμετρο, κατέβα στο ποντεσιόμετρο, αλλά.
3: Αυτό είναι το λιγότερο.
2: Ναι, το είναι το λιγότερο. Γιατί είναι
3: το λιγότερο, εντάξει.
2: Ναι. Ποιο πελάτη θα φέρει ο άλλος μέσα, ποιος ακούμπησε τόσα στα λουλούδια, ποιος εκείνο, ποιος. Όλα μεταφράζονται σε χρήμα και σε εμπορικότητα.
3: Σε εκείνη την ηλικία αυτά ήταν σκέψεις που δεν μπορούσα να κάνω εγώ. Αυτό που καταλάβαινα όμως είναι ότι εμένα στα 21 μου δόθηκε μια τεράστια επιτυχία, την οποία δεν ήμουν έτοιμος να διαχειριστώ, γιατί δεν είχα τα χιλιόμετρα στη σκηνή να βγω να πω υποσχέσεις στον κόσμο, φαντάζεται κάτι για μένα ότι είμαι. Δεν έχει γίνει επιτυχία τόσο μεγάλη. Όμως ο καλλιτέχνης δεν είναι σε εκείνο το επίπεδο εμπειρικά. Και αυτό θέλει διαχείριση. Και εκεί, αν δεν είσαι τυχερός ή αν δεν συνεχίζεις να προσπαθείς, στη διάρκεια των χρόνων μπορείς να εξαφανιστείς. Γιατί εγώ ήμουν μαύρη τρύπα στη σκηνή εκείνη την εποχή. Σε σχέση με την επιτυχία μου, ξαναλέω, ήμουν ένα αγούρο παιδί. Που έχοντας φάει και όλο το bullying στην τηλεόραση, αυτό λειτουργήσε ακόμα πιο αποτρεπτικά, γιατί ήμουν ακόμα πιο. Είχα μεγαλύτερη συστολή. Όλο έμπαινα μέσα στο καβούκι μου και δεν μπορούσα τουλάχιστον την άγνοια κινδύνου που είχα πρωτύτερα να τη βγάλω και ας φάω και ψώνια.
2: Ναι. Σωστά, ναι.
3: Εκεί είχα φόβο. Φόβο να έρθω σε επαφή με τον κόσμο. Ξεκινάμε περιοδία με τον Μαζονάκη και πάμε πρώτο σταθμό στην Πάτρα. Είχαμε 2 μέρες. Και εγώ, επειδή εκεί νιώθω ψιλοάνετα, επειδή είναι η πόλη μου θεωρητικά, επειδή σπούδαζα εκεί, είχα μια άγνοια κινδύνου και λέω: εντάξει, θα βγω τώρα και θα γίνει δουλειά. Θα με θαυμάσουν, ξέρω εγώ, θα με χειροκροτήσουν. Όμως ήμουν τελικά αυτό, έβγαλε μια νοχελικότητα.
2: Η χαλαρότητά σου.
3: Ναι. Και κατεβαίνω κάτω, γιατί τότε μπορούσαμε να κυκλοφορούμε στο μαγαζί. Δεν με ξέρει ο κόσμος. Δεν είναι ότι ήμουν ο Μαζονάκης και δεν μπορούσα να κατέβει στο τραπέζι. Και πάω στο τραπέζι του συνεργάτη μου τότε, του Δημήτρη, και αρχίζει και με βρίζει. Πολύ άσχημα τώρα. Να ξέρει να ακούνε οι πελάτες γύρω-γύρω και κάποιος με βρίζει. Τι έχει συμβεί, να με βρίζει. Και ποιος νομίζει ότι είσαι, και πρέπει να τους κοιτάς στα μάτια. Ένα προς ένα να τους κερδίζεις. Και μου βγήκε εδώ πέρα και νομίζω ότι θα αποδεθείς. Και επειδή με νοιάζει πάρα πολύ να αποδείξω αυτόν τον άνθρωπο πράγματα, πρώτα ήθελα να ακούσω τον μπράβο από αυτόν. Την επόμενη μέρα, από τη μεγάλη μου ένταση, βγαίνω και όπως περπάτα, γιατί είχαμε μια πασαρέλα από τη μεγάλη μου την ένταση, έτσι και το μένος να αποδείξω πράγματα, φεύγω από τη σκηνή και πέφτω κάτω. Και όπως είναι οι φίλοι μου και με βλέπουν από κάτω, βλέπουν έναν άνθρωπο εδώ, εξαφανίζεται. Και ευτυχώς ήταν η καρέκλα εκεί, μια άδεια καρέκλα και δεν έπεσε πάνω σε άνθρωπο. Και όπως προσγειώνουμε στην καρέκλα, λέω: καλησπέρα σας. Ξανανεβαίνω στη σκηνή.
2: Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν. Συμβαίνουν σε μεγάλους καλλιτέχνες, σε μεγάλες συναυλίες.
3: Εννοείται, αλλά θέλω να πω ότι από τη μια μέρα στην άλλη, πως μία, ας πούμε, μία σκηνή που σου έκανε κάποιος συνεργάτης μπορεί να σου δημιουργήσει δεύτερες σκέψεις, οι οποίες τις κουβαλάς και μετά. Και αυτές όμως μετά μπορούν να είναι αποτρεπτικές. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται με ηρεμία όλο αυτό. Γίνεται μέσω σφαλιάρας, ηρεμίας, ξανασφαλιάρα. Είναι κάτι ζωντανό το οποίο εξελίσσεται συνεχώς. Εκεί είναι δύσκολο να το επεξέλθεις. Και πολλές φορές όντως μπορεί να κλειδώσεις. Εγώ, για παράδειγμα, θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχω ξεκλειδώσει και μπορώ να κοιτάω τον κόσμο στα μάτια. Mm-hmm. Και να μην γυρίσω το βλέμμα μου πρώτο γυρίσει αυτός.
2: Χωρίς αμφιβολία.
3: Να το γυρίσει αυτός το βλέμμα πρώτα. Ναι. Όχι με την έννοια να το κερδίσω. Να αντέξω το βλέμμα, να κοιτάω τον άνθρωπο στα μάτια. Γιατί όταν ντρέπεσαι και έχεις στολή, όταν σε κοιτάξει κι ο άλλος, αλλάζει το βλέμμα σου. Εμένα κάποια στιγμή έγινε συνειδητά ο στόχος να μπορώ να τον κοιτάξω και να τον κάνω τον άλλο να ντραπεί, που του δίνω τόση σημασία. Όταν ξεκινάς και τα ξεκλειδώνεις αυτά, είσαι σε καλό δρόμο, θεωρώ.
2: Νικηφόρε, θα ήθελα να σε ρωτήσω, ποιες μπορεί να είναι δύο τραγουδίστριες οι οποίες μπορείς να θαυμάζεις και με ποια νέα τραγουδίστρια θα ήθελες να συνεργαστείς στο άμεσο μέλλον?
3: Δύσκολη ερώτηση, γιατί ξέρεις, δεν μπορείς να θαυμάζεις και πολλούς ανθρώπους. Σου είπα π.χ. πριν για το Μιχάλη. Όταν έχεις τέτοια βιώματα ως παιδί, ως έφηβος, μένεις εκεί. Μετά προχωράς, είναι η δουλειά σου που αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι. Βλέπεις απλά ωραία ρεπερτόρια, ωραίες φωνές ή ωραίες συνεργασίες. Π.χ. όταν ήμουν με την Νατάσα Θοδωρίδου, είδα μια εκπληκτική τραγουδίστρια. Εκπληκτική τραγουδίστρια όμως, που μου φέρθηκε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω πώς φέρεται σε άλλους ανθρώπους, μιλάω για τη δική μου εμπειρία. Οπότε δεν μπορώ να με τη μνημονεύω. Έχω δει τον Γιώργο Μποζονάκη να δουλεύει με τη Δέσποινα Βανδύ, που ήταν ένα πολύ ωραίο τέριασμα και με έχω φανταστεί να είμαι με τη Δέσποινα. Θεωρώ ότι ενεργειακά και ρεπερτοριακά θα κολλήσουμε πάρα πολύ. Άρα δεν είναι θέμα θαυμασμού, είναι και λίγο ενέργειας και πώς φαντάζομαι τον εαυτό τους δίπλα σε μια τέτοια καλλιτέχνηδα. Τώρα εμείς π.χ. κάνουμε μια κουβέντα. Εσύ μπορεί να μην μπορείς να φανταστείς πώς είναι να είμαστε μαζί σε έναν χώρο. Γιατί μπορεί να με έχεις παρατηρήσει. Εγώ σε παρατηρώ σαν γράψιμο, σε παρατηρώ μέσα από τις συνεντεύξεις σου σε αυτή την εκπομπή. Θυμάσαι που σε έπαιρνα τηλέφωνο και σου λέω: θέλω να γράψουμε πάρα πολύ μαζί. Θέλω να έχουμε τριβή γι' αυτό, να καταλάβεις τι είμαι.
2: Ναι, να δεις πώς. Και είχες δίκιο, αν και δεν το εξέλαβα έτσι όπως έπρεπε εκείνη την ώρα.
3: Θέλω να με δεις. Γιατί το νιώθω ότι μπορούμε να κάνουμε ωραία πράγματα. Γιατί μπορεί να μου στείλει ένα στίχο στο άσχετο, επειδή μπορεί να σου μια μελωδία, αλλά να μην είναι αυτό που πρέπει, γιατί δεν έχουμε αυτό. Να καταλάβεις τι είμαι.
2: Συμφωνώ.
3: Και τι ψάχνω στη μουσική.
2: Συμφωνώ.
3: Γι' αυτό επέμενα να έχουμε τριβή. Και πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Άρα θέλω να πω ότι με την Αντάσα είχα μια τριβή, μου φέρθηκε πολύ καλά. Δεν μπορώ να μιλήσω για αυτή. Και η δεύτερη να πει. Αλλά τι να πει τώρα, να μην πει για την Άννα Βύση, η οποία κάνει τρίτη καριέρα, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ και είναι κάτι μοναδικό. Εντάξει, τώρα αυτό το.
2: Υπέρτατη. Σε ρώτησα γιατί προέρχεσαι από μια συνεργασία με την Κατερίνα Λιούλιου, που ήταν άκρως επιτυχημένη.
3: Βέβαια.
2: Και από τις νέες τραγουδίστρες σήμερα, επειδή υπάρχει ζήτημα αυτή τη στιγμή στη δισκογραφία.
3: Υπήρχε μέχρι λίγο πριν λίγο καιρό. Τώρα ξαφνικά βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά κορίτσια τα οποία προχωρούν στη δισκογραφία. Δηλαδή ξαφνικά σε ένα χρόνο έγινε έτσι, μπήκε νέο αίμα. Γιατί παλιά λέγαμε δεν υπάρχουν γυναίκες.
2: Λαϊκές και λέγαμε για λαϊκές κυρίες.
3: Ναι, εντάξει, είναι φουρνιές που λέμε.
2: Θα έκανες με μια λαϊκή τραγουδίστρια του σήμερα συνεργασία, όπως έκανες με την Κατερίνα. Πάλι. Δηλαδή, η επόμενη δουλειά να ήταν έτσι, ή θα ήθελες να συνεργαστείς με άλλου είδους καλλιτέχνη?
3: Κοίταξε να δεις. Αυτά δεν μπορεί να υπολογίσεις. Και να λες θέλω, και με τον Χατζηγιάννη θέλω, πρέπει να τύχει. Εμένα το όνειρό μου κάποια στιγμή ήταν να μπορέσω να κάνω, ας πούμε, 10 συναυλίες και κάθε μία από αυτές να είναι με τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Για να εκφραστώ εγώ, να θυμηθώ το παιδί που ήθελε να τους γνωρίσει, που ήθελε να τραγουδάει τα τραγούδια τους και να ζήσω αυτή την εμπειρία μαζί τους. Εύχομαι να με αξιώσει το σύμπαν, ο Θεός, οτιδήποτε υπάρχει, να συμβεί. Θα είναι ευλογία.
2: Εγώ σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Περιμένω να ακούσω αυτό το δίσκο medley, γιατί μας έχεις βάλει στα αίματα που λέει. Πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η δουλειά περίπου, πότε
3: είναι
2: θα
3: γίνει η ηχογράφηση. Έχει γίνει ηχογράφηση, έχει γίνει και βιντεοσκόπηση. Είναι ωραίο. Όλα έχουν τελειώσει. Όλα. Είμαστε στο 99%. Σύντομα
2: θα. Okay.
3: Είναι κάποια πράγματα. Είναι και δικά μου τραγούδια που αγαπώ. Είναι και τραγούδια άλλων καλλιτεχνών και σπουδαίων συνθετών που έχω τραγουδήσει. Και επειδή πηγαίνοντας στο Σιέρα να γράψουμε, ουσιαστικά να βιντεοσκοπήσουμε και να τραγουδήσω εγώ live τα τραγούδια, βρήκαμε ένα πολύ ωραίο πιάνο και ο μαέστρος μου ένιωθε πως το πιάνο παίζει μόνο του, ήταν τόσο καλό. Και λέω: ωραία, βγάλτε μικρόφωνο, θα γράψουμε λίγο έξω τα τραγούδια και αν καταφέρουμε και πάρουμε τις άδειες, καλώς.
2: Το πιάνο
3: και
2: του Σιέρα, το κλασικό.
3: Ναι, το στάγω. Και ήταν και ένα δικό σου, γιατί αφόρμητα μας βγήκε αβίαστα, είχε μέσα και το καλύτερο ψέμα. Και λέω, μακάρι να πάρουμε τις άδειες, να επικοινωνήσουμε ξανά αυτά τα ωραία τραγούδια που εμένα με εκφράζουν και με κάνουν να νιώθω καλλιτέχνης. Φεύγοντας από εκεί, επειδή ήταν πραγματικά αληθινή στιγμή, ένιωσα τη χαρά του να τραγουδάω που την είχα ξεχάσει για χρόνια. Ένιωσα καλλιτέχνης και αυτό μόνο μπορεί να με κρατήσει και να έχω ενέργεια. Το να έχω συναστροφή και με τους μουσικούς μου αληθινή και να βγαίνει και να έχω και συναστροφές με καλλιτέχνες όπως εσύ, για να μπορώ να εξελίσσομαι πρώτα απ' όλα πνευματικά και μετά και καλλιτεχνικά.
2: Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Όσες αναποδιές και αν τύχαμε, εμείς είμαστε εδώ και την κάναμε τη συνέντευξη αυτή και περιμένω να τη δω με αγωνία, μονταρισμένη και το αποτέλεσμά της να μου μείνει στο μυαλό πίσω.
3: Χάρηκα πολύ που ήρθα, ειλικρινά. Το φανταζόμουν καιρό ότι θα γίνει αυτή η συνέντευξη και το ήθελα. Είναι από αυτές τις δουλειές που θαυμάζω και θέλω και εγώ να συμμετέχω.
2: Να είστε καλά που ήσασταν μαζί μας απόψε, περίεργα πλάσματα. Ελπίζω να τα απολαύσατε όσο τα απολαύσαμε κι εμείς. Ήταν μια γεμάτη, μια φωτεινή συνέντευξη από τον Νικηφόρο.

0: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του, και το έλεγα, του λέω, 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
2: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
4: Καλημέρα.
5: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
4: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
17: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
18: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
19: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
17: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Στο Car & Driver Ιουλίου, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα από τις Renault και Nissan και το SUV της Chery με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: άρωμα Ελλάδας, ήλιος και θάλασσα.
1: Αυτός είμαι εγώ, ένας πρώην μηχανικός τηλεπικοινωνιών που δεν άντεξε το σύγχρονο και γρήγορο ρυθμό της Αθήνας και αποφάσισε να εγκαταλείψει την καριέρα του ως ιδιωτικός υπάλληλος και να γίνει ένας travel influencer. Για μένα το ταξίδι είναι περισσότερο από μια απλή αναζήτηση περιπέτειας. Είναι μια ευκαιρία να μάθω καλύτερα τον εαυτό μου. Έτσι άρχισα να ταξιδεύω και να καταγράφω τις περιπέτειές μου. Μετά από αρκετά χρόνια ατέλειωτων ταξιδιών, εξερευνήσεων και αντιμετώπισης προκλήσεων, τώρα πια είμαι έτοιμος να μοιραστώ όλα αυτά μαζί σας. Ελάτε μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Σε ένα ταξίδι χωρίς χάρτη.

0: χάρτη, δεν ήθελες.
1: Θα πεθάνουμε.
2: Αυτός είναι ο Θάνος, φίλος και σκηνοθέτης της εκπομπής. Όπως ήδη καταλάβατε, δεν θα περάσει και πολύ καλά μαζί μου.
0: Πάμε μέσα, πάμε μέσα.
1: Πού να πάμε ρε, τώρα πώς θα περπατήσουμε, δεν πάμε, δεν περπατάμε.
0: Έλα, λίγο
1: θα
0: είναι.
1: Θα φύγουμε στη θάλασσα.
0: Λίγο είναι, έκοψε.
1: Έκοψε.

Παναγίτσα μου. Αχ, πιάσαμε στεριά, Θάνο. Να είμαστε καλά. Πάμε τώρα να σου γνωρίσω το νησί μου.

Γλώσσα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός της Κοπέλου. Βρίσκεται βορειοδυτικά του νησιού και είναι χτισμένη στο λόφο πάνω από το λιμάνι του Λουτρακίου, σε υψόμετρο 300 μέτρων με μια υπέροχη πανοραμική θέα προς τη Σκιάθο, το Πήλιο και τη Βόρεια Εύβοια. Αυτή είναι η Γλώσσα, το χωριό που μεγάλωσα, το στολίδι των σποράδων. Το ψηλό χωριό, όπως αναφέρει και ο Παπαδιαμάντης στο διήγημά του Νοσταλγός. Μπορεί να έχω ταξιδέψει αρκετά, αλλά πιστέψτε με, ανάμεσα αυτά τα σπίτια βρίσκονται μερικές από τις ομορφότερες στιγμές της ζωής μου. Για την ονομασία του επικρατούν δύο ιστορίες. Μία, ότι σου βγαίνει γλώσσα να ανέβεις από το λιμάνι στο Λουτράκι μέχρι τον οικισμό, και ο δεύτερος από το αρχαίο όνομα Γνώσσα. Όποιο θέλετε, κρατήστε. Πάμε λοιπόν να σας ξεναγήσω στο χωριό μου. Τα ταξίδια μου με έχουν οδηγήσει σε πολλά όμορφα και ξεχωριστά μέρη. Αλλά όλα ξεκίνησαν εδώ, στη δική μου αυλή, σε αυτό το χωριό, όπου μεγάλωσα και ήταν η πηγή έμπνευσής μου. Οι στενοί δρόμοι και οι κρυφές αυλές ενθάρρυναν την περιέργειά μου και ξύπνησαν την ανάγκη μου για περιπέτεια.

0: Σου βγήκε η γλώσσα?
1: Λιγάκι.
0: Όνομα και πράγμα το χωριό. Έλα, Θάνο, θα πιούμε και καφεδάκι τώρα. Καλημέρα!
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Τι κάνουμε, Λολίτα μου, πώς είσαι?
2: Γεια σου, Λολίτα μου, καλά!
0: Νικόλα!
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα! Πώς
2: πας? Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, πώς είστε, καλά,
0: όλα? Όλα good,
2: όλα good. Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, καφεδάκι ελληνικό, ξέρεις.
2: Ναι, παιδί μου, ναι. Καθίστε, παιδί μου.
0: Να αφήσω να ξεφορτωθώ, Λολίτα, γιατί είμαι
2: σαν
0: το μουλάρι.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι θα φάμε σήμερα?
1: Σήμερα έχει λαχανόριζο.
0: Τι έχουμε, σαρακουστή?
1: Όχι, θέλω να πάω, μ' αρέσει.
0: Α, ωραίο, ε.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Το κάνεις πλούσιο.
1: Πλούσιο, πλούσιο. Αφού ξέρω πώς θα κάνω πλούσιο εγώ.

0: Κοίτα, ο χειμώνας είναι σκληρός εδώ, Νικόλα.
1: Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Σαφώς.
0: Είναι σκληρός.
1: Αλλά κοίταξε, είναι αυτό που λέγαμε μια ζωή. Ρεσί, ότι αν έχεις μια παρέα, αν έχεις έναν άνθρωπο και μπορείς τουλάχιστον. Ακόμα και αν δεν έχει μαγαζιά. Πέρα ότι εντάξει, τώρα είμαι εγώ. Αλλά ακόμα και να μην έχει τίποτα, αν έχεις μια παρέα, αν έχεις έναν άνθρωπο, μπορείς μια χαρά να περάσεις.
0: Ναι.
1: Τζακάκι, κρασάκια.
0: Οικογενειακά, φιλικά.
1: Ναι, ναι, είναι το καλύτερο πράγμα. Με ανθρώπους μόνο. Γιατί τελικά τα πολλά μπορεί και να μην χρειάζονται.
0: Ναι. Και εμένα μου έχει λείψει το χωριό, γιατί με τα ταξίδια έλειπα αρκετό καιρό. Αλλά τώρα ξεκινάω αυτή τη νέα τηλεοπτική εκπομπή.
1: Ωραία, με το καλό.
0: Το πρώτο επεισόδιο είναι αυτό που βλέπετε, χωρίς χάρτη. Γιατί έτσι θα είναι και τα ταξίδια μας. Χωρίς πλάνο, χωρίς σχέδιο, χωρίς χάρτη.
1: Νομίζω ότι τα καλύτερα ταξίδια είναι αυτά και καλή αρχή.
0: Ευχαριστούμε. Και θα πηγαίνουμε να εξερευνούμε τον κάθε τόπο, όπως ακριβώς το βιώνουμε κάθε φορά. Πάμε να σας δείξω την αγαπημένη μου γειτονιά στο χωριό. Περπατώντας το όλο σκαλιά και καλτερίμια του χωριού, θα εντυπωσιαστείτε από την αρχιτεκτονική των σπιτιών, τα οποία έχουν μακεδονικές επιδράσεις, είναι διόρροφα με κεραμικές στέγες και ξύλινα μπαλκόνια. Αυτό όμως που θα λατρέψετε στο χωριό μου είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι διατηρούν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, τα έθιμα και το γλωσσικό τους ιδίωμα. Ωραία είναι εδώ.
2: Όμορφα δεν είμαστε.
0: Πολύ ωραία ρούγα.
2: Ωραία ρούγα,
0: Ναι.

0: Λέω, πες μου το όνομα σου.
1: Μονεμβασία.
2: Α, ωραίο όνομα είσαι. Στο χωριό σε λένε Βασούλα.
1: Το μικρό χαϊδευτικό είναι Βασούλα.
2: Πολύ ωραίο όνομα είσαι για το χωριό, το ξάγω, Μονεμβασία. Ναι.
1: Λουλούδι της Μονεμβασιάς και κάστρο της Λαμίας και παλαμίδι του Αναφλιού, ανοίξτε να μπω μέσα. Να δω τις αναφλιώτισες, τις αναφλιωτοπούλες. Πως παίζουν, πως πηγαίνουν, λέει, με μοσκοζασαπουνάδες. Έχει τραγούδι το όνομά μου. Αυτή έτσι είμαι εγώ.
2: Εδώ είναι η καλύτερη ρούγα, έχεις την καλύτερη θέα, εκεί τα Αγνάδιου μέσα.
1: Ναι, ναι, είναι Αγνάδιου, Δημητράκη, ναι. Βλέπω τη Σκιάθο, απέναντι το...
2: Έχεις και την εκκλησία εδώ για τη λειτουργία.
1: Γιατί μ' αρέσει που είναι εκκλησία.
2: Ναι, ναι, ναι. Την πρωί ασμένει ο παπάς,
1: ναι.
2: Απίκο εσύ.
1: Εγώ είμαι απίκο.
2: Ναι.

0: Πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε. Φοβερή εκτέλεση.
1: Σας αγαπώ, Δημήτρη. Σας αγάπησα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Σας αγαπώ τα παιδάκια, τα αγαπώ.

0: χωριό μου είναι πανέμορφο. Δεν χορταίνω αυτές τις βόλτες στα σοκάκια. Αν έρθεις στο νησί, να έρθεις τη γλώσσα και να κάνεις κι εσύ μια έτσι σύντομη βόλτα μέσα στα σοκάκια και τις ρούγες. Στη δύση του ηλίου είναι πιο όμορφα. Και έτσι να αφήσεις το μυαλό σου να ταξιδέψει και μπορεί να πετύχεις κι εσύ καμιά κυρία να σου πει έτσι μια ιστορία από τα παλιά. Συνεχίζουμε! Άλλο ένα σοκάκι, ρούγα, γειτονιά, αυλή, όπως θέλετε, πείτε το. Εδώ, σε αυτά τα μέρη, παλιότερα διαδραματιζόταν όλη η ζωή του χωριού. Προξενιά, κοτσομπολιά, καντάδες, όλα γινόντουσαν εδώ. Οπότε και εσύ, αν έρθεις στη Σκόπελο, σίγουρα να έρθεις τη γλώσσα και να κάνεις έτσι μία βόλτα στα σοκάκια μας. Και εγώ κάνω μια βόλτα εδώ, τσουρούγες, στα κουκουσούλια. Να πούμε εδώ το κουκουσούλι εδώ.
1: Το κουκουσούλι εδώ. Εδώ ήταν τα πιο όμορφα κουρίτσα.
0: Στο κουκουσούλι.
1: Εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Ρίχνανε δυναμίτης για τα κουρίτσα.
0: Α.
1: Τι να σου πω. Πιο όμορφα κουρίτσα, η γειτονιά το κουκουσούλι την είχε.
0: Όλοι οι γαμπροί εδώ ερχόντουσαν δηλαδή.
1: Όλοι οι γαμπροί εδώ ήταν από. Γιατί είναι, να ρώτησε καμιά σαν την ηλικία μου, θα σου πει. Ναι. Αν δεν λέω ψέματα.
0: Καντάδες εδώ, όλοι οι γαμπροί.
1: Καντάδες, όλη νύχτα. Α, και εμένα με την καντάδα με πήρε ο κύριος. Κάθε βράδυ καντάδα από έξω πόρτα. Σιγά σιγά με κατάφερε.
0: Είδες. Ναι. Δούλεψε η καντάδα, ήταν ο τρόπος τότε.
1: Βέβαια, δούλεψε η καντάδα. Δεν ήξερα κι εγώ. Αυτό σιγά. Τα κατάφερε. Ναι. Σου λέει μια βραδιά, δυο, τρεις, ναι, πέπαιρνε κι άλλοι φίλοι μαζί.
0: Θα το ρίξει.
1: Έβανε και προξενιές, ύστερα.
0: Άρα πίεσε από παντού.
1: Από παντού.
0: Γεια σας. Γεια σας, κοριτσιά. Τι κάνετε.

0: είμαι στο γυναικείο συνεταιρισμό εδώ στη γλώσσα, downtown. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε φίλο. Ελένη, έλα σε παρακαλώ. Σαν να είσαι στο σπίτι σου. Μπορεί να είμαστε εδώ στην πλατεία, αλλά είναι σαν να είσαι στο σπίτι σου.
1: Σαν να πέφτω.
2: Πάρε μια Ελένα.
1: Εδώ.
0: Ωραία. Τι κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, θα ανοίξουμε φύλλο για την τυρόπιτα.
0: Ωραία. Παραδοσιακή τυρόπιτα σκοπέλου. Ο πλάσης θέλει τεχνική. Δεν είναι απλό.
1: Δεν είναι. Άντε πήραμε ένα ξύλο και ανοίγουμε φύλλο. Πρέπει να κάνεις κινήσεις απαλές, σταθερές.
0: Άλλη τυρόπιτα, αυτή η στριφτή που τηγανίζουμε και άλλο τα τυλιχτήρια που τα βάζουμε φούρνο, ε.
1: Και αυτή μπορείς να τη βάλεις στο φούρνο.
0: Α, γίνεται και αυτή στο φούρνο.
1: Βέβαια. Άμα τις ρίξεις λαδάκι, μια χαρά.
0: Και το παραδοσιακό είναι με τυρί, φυσικά.
1: Με τυρί, ναι.
0: Και επιλέγουμε το σκληρό του σκοπέλου για να αντέξει το
1: τυγάνι. Το σκοπηλίτικο, ναι, βέβαια. Ναι. Είναι και λίγο αρμυρούτσικο.
0: Βέβαια, εσείς κάνετε και άλλες, και κρυμμυδόπιτες και γαλατόπιτες.
1: Πολλά,
0: και...
1: πολλά είδη.
0: Πόσες τυρόπιτες έχεις ανοίξει μια μέρα?
1: Θυμάμαι.
0: Το ρεκόρ σου.
1: Θυμάμαι. Πάνω από 30.
0: Πόσες τυρόπιτες έχεις ανοίξει μια μέρα?
2: 40.
0: 40, ε. Μ' αρέσει, γιατί η τυρόπιτα αυτή είναι η οικογενειακή υπόθεση. Ένα ρίχνει το τυρί, ένα ανοίγει φύλλο, άλλο θα την τηγανίσει.
1: Άλλο θα την τηγανίσει. Εσύ θα την φας. Το καλύτερο είναι σε σένα.
0: Γεια σα, γεια σα. Downtown of Glossa.
1: Τώρα τη στρίβουμε. Εμεί την κάνουμε όχι σαν την Ελόνισο, διαφορετικά.
0: Και θα φας πάλι.
3: Εννοείται.
0: Τυχερό είσαι.
1: Έλα.
0: Θα τηγανίσεις μια τυρόπιτα!
3: Έλα.
0: Θα τηγανίσεις μια τυρόπιτα!
3: Και ποιο.
0: Έλα να την πάρεις. Τι πιο ωραία να τελειώνει η μέρα στο χωριό σου απολαμβάνοντας μια τυρόπιτα σκοπέλου. Άκρος, παραδοσιακή και ελπίζω τραγανή. Νίκο! Πίνασα!

0: Θέλω και μελάκι, ε! Μπράβο. Μπράβο, Νικόλα μου. Λοιπόν, κύριο σκηνοθέτα, πρέπει εδώ τώρα να κάνεις ένα κοντινό να ακούσεις το κράτς.
1: Πρέπει να ρίξεις μέλι.
0: Όχι, το κόβεις και το βουτάω στο μέλι. Πω. Αυτό είναι η βούτα τώρα, εδώ. Καλή μας όρεξη, παιδιά.

Σε όποιον αρέσουν τα άγρια φυσικά τοπία, τότε πρέπει να επισκεφτεί τη βόρεια πλευρά του νησιού. Βρίσκομαι στην παραλία Περιβολιού και όλη αυτή η πλευρά έχει παραλίες όπου τις χαρακτηρίζει η άγρια ομορφιά. Χοντρογιώργη, Πεθαμένης που είναι η αγαπημένη μου, η Περιβολιού, και συνεχίζουμε να πάμε προς το Κάβο Γουρούνι για να απολαύσουμε το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα του νησιού.

Καλώς ήρθατε στο Μπόρο, το νησί που βρίσκεται στην νοτιοανατολική άκρη του Αργοσαρονικού κόλπου. Τόσο μικρό, αλλά και τόσο γραφικό. Ζωηρά χρωματισμένο από το πράσινο των δέντρων και το μπλε της θάλασσας. Ένα νησί που κρατά αναλύωτο το χαρακτήρα και το χρώμα του μέσα στα χρόνια. Σου δίνει την εντύπωση ότι μπορείς να το περπατήσεις όλο. Κοιτάξτε τριγύρω, όπου και να δεις, μια όμορφη φωτογραφία. Μια ανάσα από την Αθήνα, αφού μπορείς να φτάσεις εδώ, είτε ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά, είτε μπαίνοντας στο αυτοκίνητο και κάνοντας 2 ώρες διαδρομή για να φτάσεις μέχρι το Γαλατά. Κάθε μισή ώρα έχει φεριμπότ για να φτάσεις μέχρι εδώ. Η βόλτα μας ξεκινά από εδώ, από το λιμάνι, από την Προκυμαία, με τα αμέτρητα κατάρτια να με περιτριγυρίζουν και τα νεοκλασικά κτίρια που άλλα είναι σπίτια και ξενώνες και άλλα καφέ και εστιατόρια. Αυτό το μέρος έχει κάτι ιδιαίτερο που με καλεί να το εξερευνήσω. Ελάτε μαζί μου.

Γνωρίζετε ότι η περιοχή του Αργοσαρονικού συγκεντρώνει τα περισσότερα εστιοφόρα σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Βρίσκομαι μάλλον στο μικρότερο ισθμό του κόσμου. Αν έχετε ακούσει πως ο πόρος αποτελείται από δύο νησάκια, καλά θυμάστε. Αυτός λοιπόν εδώ ο μικρός ισθμός χωρίζει αυτές τις δύο νησίδες. Τη Σφαιρία που είναι από αυτή την πλευρά και ανήκει η χώρα και το λιμάνι του νησιού και από εδώ που είναι η Καλαβρία. Η Σφαιρία είναι μια υφιστιογενής νησίδα, τριγωνική και πιθανότητα όπως μας είπαν δημιουργήθηκε μάλλον από την έκρηξη του γειτονικού ηφαιστείου των Μεθάνων. Στη Σφαιρία βρίσκεται η σύγχρονη πόλη του Πόρου και το λιμάνι, ενώ στην Καλαβρία οι περισσότερες παραλίες του νησιού, όπως το Νεώριο, το λιμάνι της Αγάπης και ο Ρώσικος Ναύσταθμος. Α, και πίσω μας το κανάλι. Κανάλι το λένε εδώ οι ντόπιοι και η παραλία με το ίδιο όνομα.

Αυτή είναι η παραλία της αγάπης. Βρισκόμαστε νοτιοδυτικά του Πόρου, λίγο μετά το μικρό και το μεγάλο Νεώριο. Αυτός εδώ ο Κολπίσκος είναι από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού, όχι τόσο για το όνομά του, αλλά για την ομορφιά την οποία βλέπετε. Σμαραγδί νερά, σε αυτή την παραλία είναι λες και τα πεύκα φλερτάρουν με τη θάλασσα. Ωστόσο, το όνομά της δεν το πήρε εξαιτίας αυτής της σχέσης. Με βάση την προφορική παράδοση, το όνομά της η παραλία το οφείλει σε μια πράξη αγάπης, καθώς εδώ παλιά λέγεται ότι οι ψαράδες μοίραζαν ψάρια στους φτωχούς.

0: Ουεπ. Λοιπόν, Άρη, μου είπαν θα με πας σε μέρη που πάμε μόνο διαθαλάσσεις.
1: Εννοείται, πάμε.
0: Ουεπ. Παιδιά, θα έρθετε. Μόνος μου φοβάμαι. Έλα κι εσύ μέσα. Ο Άρης βάλθηκε να μας ξεναγήσει στις παράκτιες ομορφιές του νησιού. Τα καταφέραμε?
2: Τα καταφέραμε, πιστεύω.
0: Περνάμε το διάβλο του πόρου. Διάβλος εδώ, το πέρασμα δηλαδή. Γεια σας! Κάνουμε λιγμούς ανάμεσα από τα εστιοφόρα. Χαμηλές ταχύτητες. Για αρχή. Πόσες φορές τη μέρα περνάς από εδώ?
1: Πολλές. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, τον πόρο τον αποκαλούν και μικρή Βενετία.
0: Γι' αυτό το πέρασμα, έτσι.
1: Και τα γραφικά σπιτάκια.
0: Δεν το έχεις βαρεθεί όμως?
1: Εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ έχω κάνει τα όνειρά μου. Εδώ εγώ γύρισα για να ζήσω εδώ.
0: Χαρούμενος?
1: Ευτυχισμένος, δεν ξέρω. Γεμάτος.
0: Κάθε φορά που θα περνάς από εδώ θα βλέπεις και κάτι που δεν είδες την προηγούμενη.
1: Μαγικό δεν είναι αυτό? Να βλέπεις το νησί από τη θάλασσα.
0: Και να βλέπεις τα ανακλάσεις από τα χρώματα των σπιτιών μέσα στη θάλασσα. Έχει μια αρχοντιά ο πόρος. Μια έτσι, δεν μπορώ να το περιγράψω, αλλά έχει μια ενέργεια αυθεντική.
1: Ναι. Είναι απλοϊκό νησί. Είναι κοντά, έχει απλούς ανθρώπους, δεν είναι ψεύτικο. Δεν πουλάει κάτι άλλο. Αυτό είναι.
0: Άρη, περάσαμε το πέρασμα. Από πού ξεκινήσαμε?
1: Ξεκινήσαμε από την πιάτσα των Ταξί, που βρίσκεται στη Σφαιρία. Ο πόρος είναι δύο νησιά, η Σφαιρία και η Καλαβρία. Τα περισσότερα σπίτια βρίσκονται στη Σφαιρία, ο οικισμός δηλαδή. Και στην Καλαβρία είναι τα ξενοδοχεία, οι παραλίες. Και αυτά ενώνονται μεταξύ τους με μια μικρή γέφυρα.
0: Πρώτη στάση μας που θα είναι?
1: Θα πάμε στη σπηλιά της Καρδιάς.
0: Της Καρδιάς?
1: Ναι.
0: Ρομαντικό καταφύγιο?
1: Έχει σχήμα Καρδιάς. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να μπεις μέσα, οπότε ωραία. Γενικά δεν το προτείνουμε.
0: Σήμερα δηλαδή θα δούμε μέρη τα οποία δεν τα βλέπει ο περισσότερος κόσμος.
1: Όχι, και πολλοί δεν τα ξέρουν κιόλας.
0: Τέλεια, εσύ είσαι μεγαλωμένος εδώ, οπότε τα ξέρεις καλύτερα.
1: Ερωτικός μετανάστης είμαι, από απέναντι είμαι. Από ένα χωριό κοντά στο Γαλατά και έχω κάνει την οικογένειά μου εδώ και ζω εδώ.
0: Τέλεια, ωραία, πάμε. Φουλάρουμε!

0: Πρώτη στάση.
1: Σπηλιά της καρδιάς. Άμα τη δούμε από ψηλά είναι σαν καρδιά. Παλιά κότσαν εδώ οι ψαράδες. Είναι σαν καταφύγιο, ας το πούμε λίγο, γιατί μπορείς να μπεις και μέσα.
0: Άλλο περιμένω να ακούσω.
1: Τι, για αγάπες και για...
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ψαράδες μόνο δηλαδή.
1: Ψαράδες, ναι.
0: Το οποίο το χρησιμοποιούσα σαν καταφύγιο.
1: Ναι. Γενικά δεν είναι πολύ γνωστή, γιατί δεν είναι εύκολο να έρθεις εδώ πέρα.
0: Εδώ τώρα είμαστε στο βόρειο κομμάτι του νησιού.
1: Στο βόρειο, ναι.
0: Οπότε όταν έπιανε ο καιρός, ερχόταν ο ψαράς εδώ και έβρισκε απάγκιο.
1: Ναι.

0: Άρη, πιο καθαρά τα νερά εδώ.
1: Εδώ είναι εντελώς πράσινα τα νερά.
0: Δεύτερη σπηλιά, ε.
1: Δεύτερη σπηλιά. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Η περιοχή εδώ λέγεται Κοκορέλη. Και αυτή η σπηλιά λέγεται η σπηλιά της Φώκιας. Γιατί έχει τύχει να δούμε φώκες εδώ πέρα.
0: Έχεις δει, όντως.
1: Η περιοχή έχει πολλές φώκες. Και απέναντι είναι το Μόδι ή αλλιώς λιοντάρι. Γιατί αν το δεις από ψηλά λίγο είναι σαν ένα λιοντάρι που έχει σταυρώσει τα πόδια του μπροστά.
0: Να σου πω τώρα, αυτά τα μέρη πώς τα έχεις βρει εσύ?
1: Εξερευνώντας. Παίρνοντας το βαρκάκι και γυρνώντας.
0: Και γύρω-γύρω.
1: Ναι. Πια τις ψαράδες, ό,τι έχουμε μάθει τις ψαράδες.
0: Νιώθεις λιγάκι πειρατής?
1: Είναι ωραίο να ανακαλύπτεις, ρε παιδί μου, εντάξει. Πειρατής δεν νιώθω, αλλά μου αρέσει να εξερευνώ.

0: Μόνο τα τείχη σώζονται από τον Μπούρτζι.
1: Μόνο τα τείχη σώζονται. Δυστυχώς δεν έχουμε πρόσβαση στο κάστρο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φρούριο.
0: Εδώ τώρα που είμαστε ακριβώς?
1: Είμαστε λίγο πριν το Σταυρό, λίγο πριν την είσοδο του νησιού.
0: Απέναντι είναι το μοναστήρι και είδαμε και κάποιες παραλίες μικρές.
1: Ναι, ήταν η Γλίστρα, τα Γουρούνια. Αυτές οι περιοχές έχουν πολύ πεύκο και ωραίο βότσαλο.
0: Έφτανε το πεύκο πάνω από τη θάλασσα, τα σκέπαζε. Μου θύμιζε τις σποράδες και τη σκόπελο αυτό και τη Σκιάθο. Θυμίζει και... πάρα πολύ το τοπίο.
1: Κάνει μια φυσική σκία που είναι πάρα πολύ ωραία να κολυμπήσεις κάτω από το πεύκο.
0: Άρα αυτές οι παραλίες πας μόνο με σκάφος.
1: Μόνο με σκάφος. Μέχρι το μοναστήρι μπορείς να πας, μετά το μοναστήρι δεν μπορείς.

0: Άρη, πού δείχνει η πηξίδα μας?
1: Βρισκόμαστε απέναντι από το Ρώσικο Νάσταθμο. Αυτό είναι το νησάκι Δασκαλιό, ή αλλιώς Έρος. Πάνω στο νησάκι βρίσκεται μια εκκλησία, η κοίμηση της Θεοτόκου. Πάρα πολλά ζευγάρια έρχονται εδώ για να παντρευτούν, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό το νησάκι. Αν το δεις από ψηλά, είναι σαν καρδιά. Εγώ παντρεύτηκα εδώ πέρα, οπότε με συνδέει κάτι με αυτό το νησάκι.
0: Οπότε ήταν σαν καρδιά και έρχονται εδώ οι άνθρωποι να ενώσουν τις καρδιές τους.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι, ε.
1: Κάπως έτσι.
0: Πάντως αυτό εδώ το μέρος που καθόμαστε νομίζω είναι από τα αγαπημένα μου μέχρι στιγμής, γιατί απέναντι βλέπω ακριβώς τον πόρο και ταυτόχρονα έχουμε εικόνα της βλάστησης του νησιού που είναι καταπράσινο με τα πεύκα, τις ελιές.
1: Γεμάτο πεύκα το νησί και το Δασκαλιό είναι γεμάτο πεύκα. Κάνει μια ωραία φυσική σκιά. Πολλοί κολυμπάνε από το Ρώσικο Νάσταθμο και έρχονται εδώ στο νησάκι να το επισκεφθούν με SUP. Είναι το κάτι άλλο.
0: Άρη, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ...

0: Μέσα σε ένα καταπράσινο μπαλκόνι, πλάι στο μοναστήρι της Ροδόχου Πηγής, συναντώ το Μελέτερο. Ένας καλοσυνάτος, γεμάτος χαμόγελο άνθρωπος.
1: Καλώς τον.
2: Καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε στο νησί μας.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Εδώ στην Δροσούλα.
2: Ωραία δεν είναι.
1: Υπέροχα.
2: Ορίστε.
1: Πάντα έτσι είναι ήσυχα.
2: Σχεδόν.
1: Έλα κάτσε, να μας τα πεις. Τι μου έφερες?
2: Περγαμόντο που το φτιάχνει η γυναίκα μου.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι κάθε πρωί εδώ πέρα μου σκουβαλάει τόπος από τα γλυκά σου?
2: Ναι, με. Έτσι λένε.
0: Χαίρεσαι να μιλάς μαζί του. Και ακόμα περισσότερο να τρως τα γλυκά του.
2: Είμαστε στο μοναστήρι του Πόρου. Το οποίο είναι το μοναδικό μοναστήρι που έχει ο Πόρος. Δεν έχει άλλα μοναστήρια. Όπως βλέπετε εδώ το περιβάλλον είναι καταπράσινο και δροσερό και είναι πολύ ωραία.
1: Και η παραλία από κάτω λέγεται και αυτή μοναστήρι.
2: Ναι, είναι παραλία μοναστηριού.
1: Από τις ομορφότερες μας είπανε.
2: Ναι, είναι πολύ ωραία. Είναι πανέμορφη και πεντακάθαρα νερά.
1: Εσύ γεννήθηκες στον Πόρο?
2: Ναι, ναι.
1: Γέννημα θρέμα Ποριώτης.
2: Ναι, με καταγωγή από τη Βιωτία. Ο πατέρας μου είναι από τον Αλίαρτο της Βιωτίας.
1: Τι σε έφερε σε αυτό εδώ το πράσινο μπαλκόνι?
2: Από μωρό εδώ βρίσκομαι. Εδώ ερχόμαστε εκδρομές, γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. Και έτυχε το 2007 να ανοίξουμε εδώ πέρα το μαγαζάκι αυτό, να πάρουμε και να δουλεύουμε το καφενεδάκι μας.
1: Πόσος κόσμος αράγει θα έχει περάσει από εδώ,
2: Χιλιάδες.
1: Και τι σου λένε συνήθως?
2: Έρχονται και ηρεμούν και μου λένε πραγματικά πόσο ηρέμησαν εδώ. Εγώ πιστεύω ότι εδώ είναι ψυχιατρίο, ιατρείο ψυχής. Το περιβάλλον εδώ σε υποβάλλει, είναι βέβαια και η χάρη της Παναγίας. Είναι σίγουρο αυτό ότι είναι αγιασμένος τόπος εδώ και είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Εσύ πώς την έχεις πράξει αυτή τη χάρη της Παναγίας?
2: Η πίστη είναι δύναμη. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Η πίστη είναι δύναμη.

0: Τι ξεχωρίζει από τον πόρο?
1: Ξεχωρίζω τον ανοιχτό χαρακτήρα των ανθρώπων. Δηλαδή, ξεκινάς από το σπίτι σου και λες 500 καλημέρες, ας πούμε. Το δεν είναι ωραίο? Εσείς τις λέτε 500 καλημέρες στην Αθήνα?
0: 500 δεν τις λέμε, αλλά εγώ...
1: Και 10 δεν λέτε.
0: Εγώ προσπαθώ να καλημερίζω πάντως. Ναι. Δεν σταματάω. Είμαι έτσι συνέχεια. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ωραίο.
1: Εδώ πέρα το λες και έχεις και ανταπόκριση. Είναι θέμα ευγένειας.
0: Ποιες αισθήσεις σου ξυπνά ο πόρος?
1: Όσφρηση και όραση. Μυρίζουμε το πεύκο και τη θάλασσα και βλέπουμε την ομορφιά της φύσης. Είναι πραγματικά, βλέπεις τα βουνά σαν να τα έχει καλύψει κάποιος γλύπτης.

Ποριώτες και ποριώτισες, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, πάνω από αυτήν εδώ την προβλήτα, με θέα τον πόρο, θα σας αποχαιρετήσω. Δες τα υπόλοιπα ταξίδια του Χωρίς Χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Μέχρι τότε, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά!

0: απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στην αφετηρία, με ξεκάθαρη δημοσκοπική εικόνα και με επίκεντρο της αντιπαράθεσης, οικονομία και ακρίβεια, τα πολιτικά κόμματα. Θερμό καλοκαίρι στο δρόμο για τις κάλπες για τους πολιτικούς αρχηγούς. Τα ισχυρά μελτέμια έφεραν πυρκαγιές. Η πυρκαγιά στη Βιωτία και η εξέλιξη των πύρινων μετόπων σε όλη τη χώρα. Συνεγερμός και για την αυριανή ημέρα. Ο χάρτης επικινδυνότητας. Ο καύσωνας γονατίζει την Ευρώπη. Νέα ρεκόρ θερμοκρασιών, νεκρά 4 νήπια στη Γαλλία. Εισβολή σε πολυκατάστημα για αγορά κλιματιστικών. Στο επίκεντρο και η Γερμανία. Η κατάθεση του 17χρονου δράστη στην Καλλιθέα. Τι είπε για τη δολοφονική επίθεση στο θύμα με μαχαίρι. Μαχαίρια, μεταλλική ράβδο, σιδερογροθιά και οπαδικά ρούχα εντόπισε η ελληνική αστυνομία σε σπίτια κατηγορουμένων. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ό,τι συμβαίνει, το μαθαίνετε εδώ.
1: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι το ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και του το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κάποτε μου είπαν ότι αν θέλω να καταλάβω τι θα πει Μάνι, θα πρέπει να φτάσω στο Γερολιμένα και να γυρέψω το φως στο Κάβο Γκρόσο. Σε αυτόν τον άγωνο και πελώριο βράχο που σκίζει τη θάλασσα και σε κάνει με μηνιάς να ονειρεύεσαι. Με τον ουρανό από πάνω μας αρκετά συννεφιασμένο και τον αέρα κάπου στα 5 μποφόρ, αποφάσισα ότι η διαδρομή μας προς τα εκεί θα αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν έκανα πετάλι.
1: Φυσάει λίγο! Χωρίς χάρτη, με ποδήλατο, στη Μάνη! Είχα αρκετά χρόνια να κάνω ποδηλατάδα, πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο τοπίο. Ένα μαγικό τοπίο με αυθεντική, μανιάτικη ομορφιά. Αυτός είναι ο Γερολιμένας, ένας μικρός οικισμός στη σκιά του πλέον χαρακτηριστικού μονόλιθου της Ανατολικής Μάνης. Ο Γερολιμένας είναι βαθιά συνδεδεμένος με τη μανιάτικη ναυτική παράδοση. Επί τουρκοκρατίας, σε αυτόν εδώ το φυσικό όρμο, έβρισκαν καταφύγιο πολλοί μανιάτες πειρατές και μετά τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους ήταν σπουδαίο αλλιευτικό κέντρο.
0: Σχολιασμένο σε αυτόν τον απίστευτο φυσικό όρο με τα διάφανα νερά, ο Γερολιμένας πιθανότατα κρατά το όνομά του από την αρχαιότητα, τότε που χαρακτηριζόταν ως ιερός λιμένας. Κάτι που βλέπεις, αλλά και νιώθεις με το που φτάνεις.

0: Κάμποσα μέτρα πάνω από το λιμάνι μας περιμένει ένα όμορφο σπίτι με την πόρτα καμπινάρι. Τι καμπινάρι? Πρόκειται για τη μανιάτικη λέξη που σημαίνει ανοιχτά. Εδώ που τα λέμε, δεν θα μπορούσε κι αλλιώς, μιας και ο ιδιοκτήτης του, Μαυροδής Δικαιούλιας με το όνομα, είναι ένας ιδιαίτερα ανοιχτός, φιλόξενος και περήφανος μανιάτης.
1: Γιάννη, μάθαμε από τη Μάνη, από τη Μέσα Μάνη.
2: Ναι, έχω γεννηθεί εδώ. Έχω περάσει τα παιδικά μου χρόνια και τα σχολικά από το Δημοτικό Σχολείο στη Λάγια και το Γυμνάσιο στην Αρεόπολη και τα υπόλοιπα 10 χρόνια στην Πρωτεύουσα, ναυτικός 10 χρόνια, στα Βαπόρια, στα Ποντοπόρα και παλινός στη Μάνη στα 32 μου περίπου μέχρι σήμερα.
1: Τι εφόδια είχες μαζί σου από τη Μάνη?
2: Σημαντικότατο. Το χαρακτήρα μου, τις εικόνες μου, τις εμπειρίες μου, την περηφάνειά μου, τι άλλο να πω, και την αγάπη μου στον τόπο μου, προς την πατρίδα μου και τον τόπο μου.
1: Γιατί λατρεύετε τη Μάνη?
2: Νομίζω ότι είναι δίκαιη η ερώτηση, αλλά εγώ θα σας απαντήσω με μια άλλη ερώτηση. Γιατί οι επισκέπτες λατρεύουν τη Μάνη και ξανάρχονται? Σκεφτείτε, εμείς που γεννηθήκαμε, βιώσαμε, αντρωθήκαμε σε αυτό τον τόπο, πώς μπορεί να μην τον αγαπάμε? Άγρια ομορφιά, με μια μοναδικότητα που δεν έχω συναντήσει, παρόλο που έχω γυρίσει τον κόσμο, πουθενά αλλού τέτοια, με την εξής έννοια. Σε κάθε στροφή του δρόμου, σε κάθε σκάπετο του βουνού, βλέπεις και διαφορετική εικόνα και διαφορετικό πίνακα. Αν ήμουν ένας καλός ζωγράφος, θα ήταν ονειρόμουν να ζωγραφίσω αυτά τα τοπία με αυτό το φως. Έχει ένα υπέροχο φως και η κάθε εποχή έχει τη δική της μοναδική ομορφιά.

0: τόση πύργη, τόση οικισμοί, γιατί παραμένουν εγκατελειμμένοι?
1: Είναι δύο οι αιτίες. Η μία αιτία είναι ότι χτιστήκανε το 19ο και τον 20ο αιώνα από κάποιες μεγάλες οικογένειες, πολλοί άνδρες που είχαν τη δυνατότητα και όχι το τζαμπουκά. Λόγω πολλών ανδρών στην οικογένεια να χτίσουν ένα πύργο για άμυνα της ιδίας της φαμίλιας τους και όχι να δίνουν τον Τούρκο. Μην τα πιστεύετε αυτά, δεν υπάρχουν. Οι πύργοι χτιστήκανε για να έχει μία οικογένεια άμυνα εναντίον της άλλης, γιατί εδώ, λόγω της στενότητας του χώρου, λόγω της έλλειψης τροφίμων, του ζωτικού χώρου, πολλές φορές υπήρχαν συγκρούσεις. Στις συγκρούσεις αυτές έπρεπε να μηνθεί η μία οικογένεια εναντί της άλλης και ο μόνος τρόπος ήταν να έχει ένα οχυρό. Όποιος είχε τη δυνατότητα, αυτή είναι ένα πύργο. Ο πύργος αυτός τώρα πια έχει 50, 100, 200 κληρονόμους, αφού έχει χτιστεί από τον πατέρα, προπατέρα του προπάπου. Είναι, μιλάμε για 150-200 χρόνια. Με συνέπεια, να μην υπάρχει ξεκαθαρισμένη κληρονομική μερίδα, ιδιοκτησία σε κάποιον να πει ότι εγώ θα μπορέσω να τον αναστηλώσω, δεν έχουν ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς και παραμένουν σε ρηπιώδη κατάσταση.
0: Τι ιστορίες έχουν να μας πούν αυτοί οι πύργοι? Η εγκατελειμμένη σήμερα πύργη, βέβαια, αλλά...
1: Θα δίνω το δεξί μου μάτι να τις μάθω όλες. Είναι καταπληκτικές σίγουρα. Έχουν ντουφεκιστεί αντίπαλοι, αντίπαλες οικογένειες από τον έναν στον άλλον. Έχουν στήσει καρτέρι, μην περάσει ο αντίπαλος, γιατί επιτρεπόταν από τον ηθικό νόμο της Μάνης το καρτέρι. Όταν είχε κηρυχθεί η εχθροπραξία, όταν η δική μου οικογένεια και η δική σου είχαμε στο φόρο που λέγανε, δηλαδή στη ρούγα, δηλαδή εκεί που καθόντουσαν, στο σημείο που συναντιόντουσαν, είχαμε ανακηρυχθεί εχθροί, θα μπορούσα να λέγανε κηρύσσονται εχθροί και κόβονται και τα ξεβγάλματα, δηλαδή θα μπορούσε και κάποιος άλλος να συνοδέψει να σε γλιτώσει. Είχα το δικαίωμα εγώ σαν εχθρός να στιστήσω, να σε μπουμπουνίσω. Και εκτός από αυτό φυλάγανε και τα πολύτιμα μέλη της οικογένειας, τους διαδόχους, τους πρωτότοκους, μέσα στον πύργο, να μην τους εντοπίσουν οι άλλοι απ' έξω και τους φάνε. Και σταματήσει η συνέχεια της οικογένειας σε άντρες. Ήταν πολύ σημαντικός ο άντρας, η διαδοχή σε άρενες απογόνους. Προστατευόντουσαν με κάθε τρόπο η διαδοχή για να μπορέσει να προστατεύει και την τιμή και την υπόλοιψη της οικογένειας. Εδώ η τιμή ήταν πάρα πολύ ψηλά.
0: Δύσκολα χρόνια, σκληρά χρόνια, τόπος άνυδρος. Πώς επιβίωνε αυτός ο κόσμος τότε και για ποιο λόγο ήταν σε αντιπαλότητα οι οικογένειες μεταξύ τους?
1: Είπα προηγουμένως, η έλλειψη μικρού ζωτικού χώρου, λίγου χώρου καλλιέργειας, είχε μεγάλη κρίση τροφίμων. Δηλαδή δεν υπήρχαν τρόφιμα, δεν έφταναν τα τρόφιμα. Θα έλεγα, χωρίς να το έχω ζήσει λόγω ηλικίας, ότι και ακόμα και αυτό το ψωμί ήταν μετρημένο. Το λάδι περίπου πριν 200 χρόνια πρωτοήρθαν οι ελιές στη Μάνη, δεν υπήρχαν ελιές. Τα λιπαρά αναγκαία για την τροφή εξασφαλιζόντουσαν με την εκτροφή χοιρινών ή με τα ορτίκια που μαζεύανε με τις απόχες στην εποχή του κυνηγίου. Δηλαδή η κρίση φαγητού ήταν πραγματικότητα και δεν είναι φαντασία όσο και να μας φαίνεται σήμερα. Γι' αυτό ήταν τόσο δύσκολη η ζωή και τόσο πολλοί καυγάδες. Ήθελε ο άλλος το χωράφι αυτό που παράγει καλό καρπό να το έχει για τον εαυτό του. Και εκεί συγκρότησαν. Και για άλλους λόγους. Για λόγους τιμής που λέμε. Η προσβολή ήταν αιτία φόνου. Ένα χαστούκι μπορούσε να προκαλέσει φόνο. Έχει προκαλέσει. Ξέρω περιπτώσεις που έχει προκαλέσει ένα χαστούκι φόνο. Για μια προσβολή, για μια ανάποδη κουβέντα. Ένα χαστούκι.
0: Τι στοιχεία και λόγια που πήρες εσύ από τον πατέρα σου έχεις μεταφέρει στα παιδιά σου σήμερα?
1: Σχεδόν την παράδοση, ό,τι μπόρεσα τους το έδειξα, ό,τι δεν τους έδειξα τους το είπα και ό,τι θέλανε να ακούσουν το άκουσαν και ό,τι θέλανε να κρατήσουν το κράτησαν, τα υπόλοιπα τα απέβαλαν λόγω εποχής. Δεν παραξηγώ, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορούμε, το χάσμα των γενεών συμβαίνει σε όλους. Συνέβη και σε μένα από τον πατέρα μου και από τον παππού μου, εγώ ήμουν πιο κοντά σε αυτούς γιατί μεγάλωσα σε μια εποχή που δεν διέφερε πολύ η δική μου γενιά από του πατέρα μου και από του παππού μου. Δηλαδή, δεν διέφερε, πώς να το πω, πολιτιστικά. Η σημερινή γενιά έχει χάσει το μπούσουλα. Έχει χάσει το μπούσουλα. Εγώ δεν σας κατηγορώ κάθε άλλο. Σας λυπάμαι. Σας λυπάμαι για πολλά πράγματα. Σας λυπάμαι που δεν παίξατε με ένα βράχο να τον κάνετε καράβι, αυτοκίνητο, ποδήλατο. Και παίζετε με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που παίζει αυτό για σας και εσείς το παρακολουθείτε. Λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι τους νέους που δεν ερωτεύονται. Όλη μου τη ζωή υπήρξα ερωτευμένος. Και είναι πολύ όμορφο. Δεν έχει πολλά η νέα γενιά να τη ζηλέψω εκτός το ότι έχει να φάει. Πράγμα που σε μένα μπορεί να συνέβαινε και βράδυ να μην έχω να φάω.

0: Το μάνια από πού προέρχεται?
1: Υπάρχουν πολλές αναφορές από τους μανιάτες, λογοτέχνες, συγγραφείς που έχουν γράψει πολλά βιβλία. Σεβαστές όλων, ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ θεωρώ ότι πλησιέστερο, επειδή στους Βυζαντινούς χρόνους αναφερότανε ως το κάστρο στο Τηγάνι του Μεζάπου, ως κάστρο της Μαΐνης, υπάρχει μια άποψη ότι λόγω της θαλασσοταραχής στον κάβο Ματαπά, στο Τέναρο, διέταζε τότε ο καπετάνιος με τα ιστιοφόρα «Μάινα τα πανιά».
0: Α, «Μάινα», η έκφραση. Ναι, ναι.
1: Το «Μάινα», λοιπόν, ο ναυτικός όρος, έγινε σε εξέλιξη, πλησιάζουμε στον κάβο «Μάινα, Μάινα, Μάινα, πού πάμε, Μάινα, Μάινα, στη Μάινα, στη Μάινα». Και ίσως να μείνει και από εκεί.

Από εδώ και κάτω, φίλοι μου, χωνόμαστε στην Άγρια Μάνη. Το σκηνικό μας, ένα τοπίο άνυδρο, τραχή, σκληρό σαν τη φωτιά. Γυμνή πέτρα, ελιά και ένας αδυσόπιτος ήλιος πάνω από τα πυργόσπιτα. Είστε έτοιμοι? Όπα, όπα, παιδιά! Να βάλουμε και βενζίνη, μην μείνουμε πάλι.

Παιδιά, για όποιον έρθει στη Μάνη, να μην καθίσει μόνο στα τουριστικά σημεία, να κάνει το road trip, να κατέβει προς τη μέσα Μάνη για να απολαύσει την αυθεντική άγρια ομορφιά της και εννοείται όλα αυτά τα χωριά, τα πέτρινα στολίδια που σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις.

0: Ερεμάνι, ερεμάνι, που κανόνι δεν σε πιάνει.
1: Βρισκόμαστε στο χωριό Κίτα, στη Μέσα Μάνη. Απέχουμε 4 χιλιόμετρα από το Γερολιμένα και 45 από το Γήθιο. Το όνομά του παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς πιθανότατα προήλθε από την τοπογραφική έννοια της Κιτίδας, καθώς εδώ από τα αρχαία χρόνια κατοικούσε περισσότερος κόσμος από ό,τι στα υπόλοιπα χωριά. Η Κίτα όμως ονομάζεται και Πολυπυργού. Αντικρίζοντάς τη, καταλαβαίνετε το γιατί.

Βρισκόμαστε στα Μουντανίστικα. Η θέα προς τη θάλασσα και την νότια μάνη σου κόβει κυριολεκτικά την ανάσα. Περπατώντας στους εγκαταλελειμμένους πύργους, σου δημιουργείται μια εικόνα βγαλμένη από ταινία. Δεν το λέω συχνά, αλλά αν έρθετε ποτέ στη Μάνη, να έρθετε εδώ να περπατήσετε ανάμεσα σε αυτούς τους πύργους και να βιώσετε κι εσείς την ενέργεια αυτού του τόπου.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά.
1: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στην αφετηρία, με ξεκάθαρη δημοσκοπική εικόνα και με επίκεντρο της αντιπαράθεσης, οικονομία και ακρίβεια, τα πολιτικά κόμματα. Θερμό καλοκαίρι στο δρόμο για τις κάλπες για τους πολιτικούς αρχηγούς. Τα ισχυρά μελτέμια έφεραν πυρκαγιές. Η πυρκαγιά στη Βιωτία και η εξέλιξη των πύρινων μετόπων σε όλη τη χώρα. Συνεγερμός και για την αυριανή ημέρα. Ο χάρτης επικινδυνότητας. Ο καύσωνας γονατίζει την Ευρώπη. Νέα ρεκόρ θερμοκρασιών, νεκρά 4 νήπια στη Γαλλία. Εισβολή σε πολυκατάστημα για αγορά κλιματιστικών. Στο επίκεντρο και η Γερμανία. Η κατάθεση του 17χρονου δράστη στην Καλυθέα. Τι είπε για τη δολοφονική επίθεση στο θύμα με μαχαίρι. Μαχαίρια, μεταλλική ράβδο, σιδερογροθιά και οπαδικά ρούχα εντόπισε η ελληνική αστυνομία σε σπίτια κατηγορουμένων. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ό,τι συμβαίνει, το μαθαίνετε εδώ.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμανλή, το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, η κατάρα του Qatar Gate και ο Επίτροπος, πως ο Γιάννης έγινε μπραντ εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω, διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έψαχνα να βρω ένα πρόλογο, γιατί ο αποψινός καλεσμένος έχει πάρα πολύ χαρακτηριστικό πρόσωπο. Έχει ένα πρόσωπο που κάνεις καριέρα με αυτό, έτσι. Τον αγαπάμε πολύ, είναι πολύ καλός ηθοποιός και παρά το ότι είναι τόσο χαρακτηριστική μορφή, κάθε φορά που παίζει κάτι άλλο, ξεχνάμε τελείως τον προηγούμενο ρόλο και τον απολαμβάνουμε στον επόμενο. Ο Γεράσιμος Γιαδαρέσης είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Φοβερό είναι αυτό. Είναι φοβερή ιδιότητα και νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη ηθοποίη.
1: Δεν ξέρω.
0: Ψύχρεμα το λέω, αλήθεια το σκεφτόμουν.
1: Δεν ξέρω. Γεγονός είναι ότι από ό,τι μου έχουν πει τουλάχιστον έχω μία φάτσα που γράφει, το έχω διαπιστώσει κι εγώ, το δέχομαι πια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γράφει με άνεση όμως διαφορετικούς ρόλους. Θα μπορούσε να γράφει ένα είδος.
1: Ναι. Ναι.
0: Και να πούμε
1: διευθύν... Είναι ευλογία. Το έχω πει κι άλλες φορές ότι χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα.
0: Ναι. Τι άλλο είναι ευλογία στην περίπτωσή σας?
1: Πολλά πράγματα. Mm-hmm. Πολλά πράγματα. Η οικογένειά μου, ναι. οι δουλειές που έχω κάνει. Θεωρώ τον εαυτό μου μάλλον ευτυχισμένο και μάλλον ικανοποιημένο άνθρωπο. Αφήνω ένα μάλλον γιατί ποτέ δεν ξέρεις και εντάξει. Αλλά ναι, σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος και από τη ζωή μου και από την τύχη πώς μου έχει φερθεί μέχρι τώρα.
0: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Αν είναι θέμα τύχης, γιατί και αυτό...
1: Φαντάζομαι ότι είναι και λίγο θέμα τύχης. Mm. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι μόνο θέμα δουλειάς, γιατί δεν είμαι και το πρότυπο του δουλευταρά, ας πούμε, σε αυτά τα πράγματα. Δεν την κυνηγάω πολύ τη δουλειά μας.
0: Θα υπέστη κανείς ότι είστε, γιατί ακριβώς επειδή παίζετε πολύ διαφορετικά πράγματα, επειδή γράφετε κάνοντας πολύ διαφορετικά project και μεγάλες δουλειές έτσι, που έχουν βγει από τα σύνορα της Ελλάδος, θα υπέστη κανείς ότι είστε ένας εργασιομανής καλλιτέχνης.
1: Όχι, την αγαπάω πολύ. Την αγαπάω πολύ. Mm. Την κάνω με πάρα πολύ αγάπη και με πολύ κέφι. Αλλά δεν είμαι ο τύπος που θα σηκωθώ να κάτσω να διαβάσω πολύ, να μελετήσω πολύ για κάποιο ρόλο. Όχι, μ' αρέσει η δουλειά. Δεν μπορώ να κάθομαι ούτε στιγμή δηλαδή. Αλλά μ' αρέσει και η χειρονακτική εργασία, μ' αρέσουν και άλλα πράγματα. Οπότε γενικά είμαι μονίμως απασχολημένος με κάτι. Δεν είναι όμως πάντα το αντικείμενο της δουλειάς μου αυτό.
0: Με τι ήσασταν απασχολημένος πριν έρθετε εδώ?
1: Με τον κήπο. Και κατασκεύαζα κάτι ένα. Ένα στέγαστρο, τέλος πάντων, για κάτι μηχανήματα.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει, το σπίτι σας είναι και ένα έργο σε εξέλιξη για σας. Έτσι, είναι κάπως σαν αγρόκτημα. Έχετε πει πολλές φορές ότι έχετε ζώα.
1: Παλιά, τώρα δεν έχουμε πια. Έχουμε λίγα ζώα τώρα, μόνο τα πέτα, ας πούμε, που είναι μέσα στο σπίτι. Παλιά είχα και κότες και πάπιες και χήνες και διάφορα. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά πλέον η ηλικία και όλα αυτά, εντάξει, έχουμε βαρύνει λίγο. Δεν αντέχω να τα φροντίζω, έχουν αυξηθεί και οι δουλειές, δεν είμαι κι εγώ όπως ήμουνα, οπότε λίγο τα παράτησα. Είχαμε και βοήθεια από τα πεθερικά μου που έμειναν μαζί μας, ας πούμε, και στον κάτω όροφο και τέλος πάντων υπήρχαν άνθρωποι να τα φροντίσουν όταν λείπαμε εμείς. Τώρα πια είναι δύσκολο.
0: Αυτό είναι μια... Το έχουν πολλοί άνθρωποι. Είναι ανάγκη, είναι αίσθηση πληρότητας ότι έχω τη γη μου, γιατί η γη είναι διαφορετική από ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα. Και έχω και τα ζωντανά και έχω και γη στην οποία μπορώ να δουλέψω. Νομίζω είναι μια βαθύτερη ευχαρίστηση.
1: Πρέπει να είναι κάτι αρχαίγωνο μέσα στο DNA μας. Εγώ αισθάνομαι και το συζητούσα με ένα φίλο μου τώρα, γιατί μου στέλνει κάτι φωτογραφίες που φυτεύει κάτι πράγματα και του λέω είναι ο ορισμός της δουλειάς. Δηλαδή αισθάνομαι ότι δουλεύω μόνο όταν κάνω πράγματα με τα χέρια και φτιάχνω πράγματα. Μόνο τότε αισθάνομαι ότι δουλεύω. Τις υπόλοιπες ώρες νομίζω ότι δεν δουλεύω.
0: Ότι είναι κάτι άλλο,
1: ότι
0: πιο
1: είναι κάτι άλλο. Ναι. Ναι. Η δουλειά νομίζω ότι είναι να πιάσεις κάτι και να το φτιάξεις εκείνη την ώρα. Αυτό νομίζω ότι είναι δουλειά.
0: Αν ερχόμουν στο σπίτι σας, στο κτήμα να πω, τι είναι το πρώτο πράγμα που θα μου δείχνατε και θα μου λέγατε, να, αυτό το κατάφερα μόνος μου?
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι... δεν πολύ δείχνω.
0: Είναι για προσωπική σας
1: χρήση. Ναι, για προσωπική χρήση. Ούτε είναι κανένα σπίτι, μην φανταστείτε δηλαδή. Είναι handmade όλο, δεν είναι.
0: Μα αυτό είναι.
1: Αν είναι handmade... καμιά βίλα, θέλω να πω.
0: Ναι, το handmade μπορεί να έχετε, δεν ξέρω, ράφια, φυτά.
1: Ναι, όλα αυτά. Τα φυτά, ναι.
0: Όλα
1: τα αγαπημένα μου φυτά. Υπάρχουν φυτά που τα έχω φροντίσει με αγάπη, ας πούμε, και τα νοιάζομαι και τα αγαπώ ακόμη. Τα ζώα μου, τα αυτά.
0: Ναι.
1: Κάποιες κατασκευές, ένα σημείο, ας πούμε, ένας μικρός φράχτης.
0: Αυτά έχουν και έγνοιες πάρα πολλές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η έγνοια σας αυτόν τον καιρό είναι κάποια ντομάτα, κάποια συγκεκριμένη καλλιέργεια.
1: Αυτόν τον καιρό απολαμβάνω το μικρό διάστημα ανεργίας που έχω μέχρι να ξεκινήσουν οι επόμενες δουλειές. Mm. Δηλαδή, είμαι σε μια φάση τώρα διαλύματος. Διαλύματος από αυτό που λέμε δουλειά, έτσι, γιατί για μένα τώρα αρχίζει δουλειά. Δηλαδή, τώρα πρέπει να σκάψω, να φροντίσω τον κήπο, να κατασκευάσω ό,τι δεν είχα προλάβει, να φτιάξω την αποθήκη, να τακτοποιήσω τα εργαλεία, να τα καθαρίσω, να κάνω, να φτιάξω όλα αυτά. Τα οποία τα χαίρομαι, μου αρέσει πάρα πολύ που τα κάνω, αλλά δεν έχω την ευκαιρία να τα κάνω όλο το χρόνο λόγω της άλλης δουλειάς. Mm-hmm. Και τώρα είναι ευκαιρία, ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο που μεσολαβεί, ας πούμε, κενό, να μπορέσω να κάνω κάποια τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Συνήθως οι άνθρωποι που έχουν τέτοια ανάγκη να δουλεύουν συνεχώς προσθέτουν. Βάζουν κι άλλα στο κεφάλι τους.
1: Ναι.
0: Είναι το βασικό.
1: Και γκρινιάζουμε και μετά ότι έχω πολλή δουλειά και αφού μόνος μου τα κάνω, εντάξει.
0: Ναι. Συνειδητοποιώ ότι ίσως έχετε πετύχει αυτό που οι άνθρωποι θέλουν να φτάσουν στο τέλος. Στο τέλος, όχι τη ζωή του. Αλλά αφού έχουν. Λένε, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή θα πάω στο κτήμα μου, κάποια στιγμή θα καλλιεργήσω. Το ξεκινήσατε νωρίς εσείς αυτό?
1: Ναι, το ξεκινήσαμε νωρίς, το χάρηκα, το διασκέδασα. Δεν είναι μέσα κοντά στην Αθήνα και κοντά στις δουλειές μου, οπότε. Αλλά δεν είναι αυτό που θα λέγαμε ότι είναι το όνειρό μου. Το όνειρό μου είναι να αποσυρθώ ακόμη περισσότερο κάποια στιγμή.
0: Πιο μακριά δηλαδή.
1: Πιο μακριά, ναι.
0: Πιο μακριά. Πιο αγρότης, κανονικός.
1: Πιο αγρότης, πιο ερημίτης, πιο όλα αυτά. Ναι. Ερημίτης όχι με την έννοια του να μην βλέπω άνθρωπο, αλλά να είμαι πιο απομονωμένος, να μην χρειάζεται να είμαι κοντά σε πόλεις.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι τύπος της πόλης.
0: Υπάρχει τέτοιο plan B που λένε και οι πολιτικοί?
1: Είναι δύσκολο με αυτή τη δουλειά. Απλώς το ονειρευόμαστε και θα ζήσουμε με αυτό μάλλον, σαν όνειρο μόνο.
0: Ναι.
1: Με τη δουλειά που κάνω, θα ήθελα να είμαι ένα συγγραφέα, ας πούμε, θα ήθελα να είμαι κάτι άλλο.
0: Α, καλά, γίνεται αυτό, δεν γίνεται?
1: Δεν γίνεται, δεν το έχω το ταλέντο καθόλου. Δεν μπορώ.
0: Άρα το έχετε δοκιμάσει?
1: Δεν το έχω δοκιμάσει, το βλέπω, το νιώθω, γιατί όταν μου λένε γράψε κάτι από μια συνέντευξη που μου λένε γράψε ένα κείμενο κλπ, είναι το χειρότερό μου, δεν μπορώ να κάτσω να γράψω.
0: Άρα εσείς μπορείτε να το παίζετε το κείμενο,
1: αν σας το δώσω. Ναι, ή να το διορθώσω, άμα είναι άλλου.
0: Α, και αυτό είναι ένα...
1: Και αυτό είναι, διορθωτής θα μπορούσα να...
0: Ένα σημαντικό...
1: Επιμελητής.
0: Σημαντικό προσώπημα. Έχω δει συνέντευξη σας και έχετε πει ότι επειδή μεγαλώσετε σε μονογονεϊκή οικογένεια, έτσι, είχατε την επιθυμία να κάνετε και οικογένεια νωρίς. Αλλά φαντάζομαι και όλα αυτά τα γύρω-γύρω είναι μια επιθυμία, είναι η ζωή Disney που λέω εγώ. Να έχει κάποιος τη γάτα του, το μικρό σπίτι στο λιβάδι, να κάθεται, να υπάρχει τρόπος ένας άνθρωπος που έχει ζήσει λίγο δύσκολα, οικογενειακά εννοώ, γιατί μεγαλώσετε με τη μαμά σας, μια μαμά μόνη είναι πάντα δύσκολη πίστα, να βγάλει από τη μέση τα προβλήματα, να αποφύγει αυτά τα οικογενειακά, τους χωρισμούς, τους τσακωμούς, τα παιδιά που δεν θέλουν αυτό που θέλουν οι γονείς. Υπάρχει τρόπος?
1: Να σας πω πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Εγώ αισθάνομαι ότι τα έβγαλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι έχω καμία πολύ ταλαιπωρημένη ζωή. Mm-hmm. Και με τη μητέρα μου μια χαρά τα πήγαμε, δηλαδή δεν είχα ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε μου δημιούργησε. Ναι. Αντιθέτως, ήταν άνθρωπος που μου διευκόλυνε πάρα πολύ τη ζωή.
0: Σας άφησε και πολύ μικρό να μείνετε μόνος σας.
1: Ναι. Ήταν το αντίθετο από αυτό που περιμένει κανείς από μια χωρισμένη γυναίκα μόνη, ας πούμε, που συνήθως.
0: Το γιο θέλει να τον ταντεύει.
1: Το γιο και τον κρατάει εκεί. Ναι, το αντίθετο. Ήταν, κάνει τη ζωή σου, κάνει τη δουλειά σου.
0: Πώς θέλει να κάνει και εκεί να ηρεμήσει κάποια στιγμή, γιατί οι μαμάδες μονογονεϊκές οικογένειες δουλεύουν πολύ πιο σκληρά.
1: Ναι, δούλευε πάρα πολύ σκληρά, βέβαια. Ήταν αναγκασμένη έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν είχα ποτέ, δεν ένιωσα λοιπόν τα προβλήματα μιας μονογονεϊκής οικογένειας. Και πάντα μ' άρεσε, βέβαια, επειδή αισθανόμουν πολύ έντονη την έλλειψη αδερφού κλπ.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα εγώ να έχω μια οικογένεια που να κάνω παιδιά και να, όχι μόνο ένα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το ζητούμενο.
0: Σας καταλαβαίνω πάρα πολύ, να σας πω. Ωραία. Άρα βρήκατε και τρόπο να τα κάνετε πιο απλά. Τα πιο απλά είναι τα πιο.
1: Ναι,
0: με τα λιγότερα προβλήματα.
1: Και αυτά που γίνονται έτσι χωρίς να το βάλεις σαν στόχο, ας πούμε. Δεν ήταν πάντα ο στόχος μου, δεν το προσπάθησα να γίνει.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα βαθύ θέλω που προφανώς με κάποιο τρόπο ενστικτοδός το οδήγησα προς τα εκεί. Δεν έχω συνταγές για να προτείνω.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, πώς
0: αυτό απαιτεί και μία σύντροφο που να θέλει το ίδιο. Γιατί θα μπορούσατε να έχετε μία σύζυγο, γιατί είναι εξαιρετικά ταλαντούχα, που να είναι, ξέρω εγώ, πολύ κοσμική. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είναι. Να είναι λίγο διαφορετικό το όνειρο. Διαφέρεται πουθενά?
1: Διαφέρουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς, η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μία τύπισα με δερμάτινα, με μηχανόβια, κάτι που εγώ δεν υπήρξα ποτέ, ας πούμε, και έλεγε ότι δεν θα παντρευτεί ποτέ κλπ.
0: Ναι.
1: Προφανώς σε μένα βρήκε κάτι. Εγώ επίσης δεν πήγαινα, δεν έψαχνα μια τέτοια σύζυγο.
0: Άρα είχατε την επιθυμία εκείνη, ήταν η πιο άγρια, ας πούμε, εκδοχή. Μέσα στη σχέση και λέγατε θα την καταφέρω και θα την...
1: Όχι. Γνωριστήκαμε, ερωτευτήκαμε και από εκεί και πέρα η ίδια η ζωή μας έδειξε ότι ναι, με αυτόν τον άνθρωπο θέλω να είμαι και από τις δύο πλευρές αυτό και θέλω να κάνω και οικογένεια.
0: Ναι.
1: Οπότε όλα τα άλλα πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή η σύζυγος άφησε τη μηχανή, εγώ άφησα τα πολλά ταξίδια γιατί ήμουν μονίμως με ένα σακίδιο και έφευγα. Άλλαξαμε τρόπο ζωής και είπαμε ότι θέλουμε να είμαστε μαζί.
0: Άρα είναι αυτό που κρατάει τους ανθρώπους μαζί. Το ότι έχουν επιλέξει συνειδητά να είναι μαζί. Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Νομίζω ναι. Ναι. Mm-hmm. Και να το, αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο να συντηρείται έτσι, να μην αλλοιωθεί, να μην χαλάσει, να μην ξεχάσεις το τι ήταν αυτό που σ' άρεσε στον άλλον κάποτε και πλέον δεν σ' αρέσει και όλα αυτά.
0: Όταν είναι δύο πάρα πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι σε μία σχέση, υπάρχει ανταγωνισμός? Είναι το εγώ το κάνω λίγο καλύτερα από σένα? Ανθρώπινο είναι.
1: Τώρα θα σας πω, εγώ δεν είχα ποτέ ανταγωνισμό και δεν έχω ούτε με κανένα συνάδελφο. Δηλαδή πάντα μου άρεσε να δουλεύω με πολύ καλύτερους συναδέλφους. Mm. Δεν φιλοδόξησα ποτέ να είμαι ο καλύτερος σε μια παράσταση.
0: Ναι.
1: Δεν με εκπροσωπούσε ποτέ το κλέβεις την παράσταση και τέτοια πράγματα. Θεωρώ ότι είναι μια ομαδική δουλειά που καλό είναι να είμαστε πολύ καλοί και να γινόμαστε καλύτεροι ο ένας από τον άλλον. Δεν το λέω αυτό τώρα από μετριοφροσύνη, αλλά δεν το είχα ποτέ. Δεν με ενδιέφερε ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Βέβαια, πάντα κάποιος μπαίνει το όνομα του πρώτο. Και ξέρω ότι στο δικό σας κόσμο του θεάτρου είναι ένα ζήτημα αυτό.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι πρωταγωνιστής.
1: Okay.
0: Δεν το έχετε εσείς. Αυτό το τσιπάκι λείπει.
1: Δεν το έχω. Δεν φιλοδόξα ποτέ ούτε να γίνω πρωταγωνιστής, ούτε δεν με ενδιέφερε αυτό.
0: Πολύ καλύτερος ηθοποιός από εσάς. Ποιος είναι?
1: Πολύ καλύτεροι. Ναι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Πού υπερέχουν?
1: Καταρχάς χορεύουν και τραγουδάνε πολύ καλύτερα από μένα. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχω καθόλου. Δεν είναι στα skills μου αυτό, δεν το έχω. Επίσης, φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολλοί οι οποίοι κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά σε ορισμένα συγκεκριμένα είδη θεάτρου.
0: Ναι.
1: Που εγώ δεν τα έχω σπουδάσει και δεν τα έχω δουλέψει τόσο πολύ, δεν έχω ασκηθεί τόσο πολύ. Ή αν θέλετε, μπορεί και να μην με ενδιαφέρουν τόσο πολύ.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ πού δεν έχετε ασκηθεί και ομολογώ.
1: Έχω κάνει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει τα πάντα. Αλλά δεν αισθάνομαι, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, η αρχαία τραγωδία είναι το φόρτε μου.
0: Okay. Ναι.
1: Αλλά φαντάζομαι και πιστεύω ότι υπάρχουν, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που είναι πολύ καλύτεροι από μένα σε κάποια είδη.
0: Ναι.
1: Και σε κάποιες δουλειές. Και ακόμη και στην ίδια δουλειά. Δηλαδή είναι και θέμα πώς θα προσεγγίσει κανείς ένα ρόλο. Έτσι. Ξαφνικά δηλαδή μπορεί να δεις τρεις ανθρώπους στον ίδιο ρόλο και ο ένας να έχει κάνει μια προσέγγιση που δεν την περίμενες ποτέ, δεν την πίστευες ποτέ και να είναι μαγικός, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και οι άλλοι να κάνουν απλώς μια καλή ερμηνεία.
0: Mm-hmm. Επειδή είμαστε μικρό χωριό, μικρή χώρα, έτσι, ένας ηθοποιός όταν βγαίνει από τα στενά εδώ σύνορα, τα όρια τα δικά μας και μετράει τον εαυτό του σε δουλειές πιο μεγάλες, εκεί καταλάβατε, είπατε, τώρα μπορώ εγώ να σταθώ όμως, το έχω τελικά. Είμαι διεθνής παίκτης.
1: Όχι, καλέ.
0: Είναι τόσο μεγάλο να είναι κανείς διεθνής παίκτης? Εντάξει.
1: Δεν είναι μεγάλο, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχεις μία καριέρα. Δεν σημαίνει τίποτα τώρα δύο και τρεις δουλειές, ας πούμε, στο εξωτερικό. Ακόμη και τέσσερις και πέντε.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να μπορείς άνετα να ζήσεις έξω, να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν το είχα ποτέ αυτό. Mm-hmm. Έκανα κάποιες σημαντικές δουλειές στο εξωτερικό.
0: Πολύ γνωστές και καλές. Ναι.
1: Τις ευχαριστήθηκα, τις χάρηκα, ικανοποιήθηκα. Πήρα τις επιβραβεύσεις που είχα ανάγκη, ας πούμε, τα κατάφερα. Γιατί μερικές από αυτές ήταν και προκλήσεις για μένα και ήθελα να δω αν αντέχω να το κάνω.
0: Λόγω θέματος.
1: Όχι μόνο λόγω θέματος, είτε λόγω θέματος, ακόμα και λόγω γλώσσας. Δηλαδή η πρώτη μου ταινία ήταν στα Ιταλικά χωρίς να ξέρω γρή Ιταλικά, ας πούμε.
0: Αυτό πώς είναι, γιατί είναι σαν να...
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, ναι. Έπρεπε εκτός των άλλων...
0: Σας στείλαν και ένα δάσκαλο μαζί, πρέπει να το βρείτε.
1: Ναι, εννοείται. Ναι. Και κάθε μέρα απίστευτο διάβασμα για τα αυτά που έχεις να πεις την επόμενη μέρα. Και έτσι και ο συνάδελφος, ο Ιταλός, άλλαζε κάτι. Τι έγινε τώρα, δηλαδή, δεν καταλάβαινε. Είχα μάθει την τελευταία λέξη για να μπορέσω να απαντήσω, ας πούμε. Δεν ήταν
0: είναι πολύ σπουδαίο πάντως όταν μια πολύ μεγάλη βιομηχανία που έχει επιλογές ψάχνει και βρίσκει το σχεδαρέσει, επιμένει στο σχεδαρέσει, ακόμα και ενώ μπορεί να έχει δυσκολίες να μην μιλάει Ιταλικά, μπορεί έχει να βρει τόσους ανθρώπους. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς σας βρήκανε?
1: Μου έκανε πολύ εντύπωση και εμένα αυτό, δηλαδή, γιατί η παραγωγή στην πρώτη δουλειά που έκανες.
0: Όσο και φανταστικά καλός να είστε.
1: Ναι.
0: Έχουν εκατομμύρια επιλογές πραγματικά, κυριολεκτικά.
1: Εννοείται. Ναι. Ήταν παράλογο, δηλαδή, ακόμη δεν μπορώ να το χωνέψω πώς και γιατί.
0: Σας είπανε την ιστορία?
1: Βέβαια, μου την είπανε. Ναι. Ήταν να γίνει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Μία ταινία. Mm-hmm. Διαμέρισμα στην Αθήνα, λέγεται mm-hmm. η ταινία, Απαρταμέντο Ατατέν. Ήταν να γίνει στην Ελλάδα, έγιναν κάποιες οντισιόν εδώ, μέσα σε αυτές πέρασα κι εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, επώνυμοι, γνωστοί κλπ. Πήγαν στην οντισιόν. Μετά από πολύ καιρό έμαθα ότι η ελληνική συμπαραγωγή αποσύρθηκε
0: ναι.
1: και η ταινία θα γίνει στην Ιταλία. Και δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από το σκηνοθέτη ότι θα είσαι εσύ. Λέω, ναι, αλλά η ταινία ήταν να γίνει στα ελληνικά.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν μιλάω Ιταλικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχει σημασία, μου κόλλησε ότι θα είσαι εσύ.
0: Αποφασισμένος.
1: Απόφαση του σκηνοθέτη. Τώρα, στην πορεία έμαθα ότι ακόμη και από το Υπουργείο Πολιτισμού εκεί, ας πούμε, της Ιταλίας, του είπανε γιατί τώρα ξαφνικά Έλληνας ηθοποιός.
0: Είχε και υπουργός δηλαδή την απορία.
1: Δεν υπήρχε λόγος. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να βγάλω ιταλικό αφημί, έπρεπε να κάνω 1000 κιλό, αφού έχει τόσο στην Ιταλία δηλαδή ταλαντούχο του ποιητή, δεν χρειάζεσαι εμένα. Και επιπλέον η ταινία θα γίνει στα ιταλικά.
0: Ναι.
1: Το παράδοξο είναι ότι μετά η ταινία, αφού έγινε και αφού εγώ αναγκάστηκα να μάθω ιταλικά, σε όλα τα διεθνή φεστιβάλ που παίχτηκε, μεταγλωτίστηκε στα ελληνικά, γιατί το θέμα ήταν ελληνικό.
0: Ναι.
1: Και έτσι αναγκάστηκα μετά να μεταγλωτήσω τον εαυτό μου στα ελληνικά.
0: Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αποκτήσατε αυτή την. Πώς το πω, αυτή την όχι άκρη, αυτή ναι. την ιδιότητα, αυτό το παράθυρο
1: ναι.
0: στις διεθνείς δουλειές. Και εκεί έτσι πάει, αν σας δούνε σε μία.
1: Ναι, αυτή η ταινία έγινε το 2010. Εντάξει, είχα ήδη κάνει κάτι άλλο με ένα σουηδικό σύριαλ, μια αγγλική συμμετοχή σε μια σειρά. Αλλά στην Ιταλία, επειδή ήταν μεγάλη, ήταν πρωταγωνιστικός ρόλος σε μια μεγάλου μήκους ταινία και πήγε και καλά, δηλαδή βραβεύτηκε και η ταινία σε διεθνή φεστιβάλ. Δεν έχει παιχτεί στην Ελλάδα ποτέ.
0: Ναι.
1: Βρήκα και έναν ατζέντη στην Ιταλία, ο οποίος μετά μου προσέφερε αυτή τη δουλειά, ας πούμε. Πάλι και εκεί έγινε με ένα περίεργο τρόπο, δηλαδή. Ήταν αυτό που το σύμπαν συνωμοτεί για να γίνει.
0: Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Ήταν γραμμένο, τα πιστεύετε αυτά, ότι κάπως υπήρχε.
1: Τι ξέρω, αλλά θα σας πω κάτι.
0: Υπήρχε στις προδιαγραφές του και αδάρες.
1: Είχε πάρει πολλές φορές τηλέφωνο ο ατζέντης να πάω για δουλειές, αλλά πάντα ήμουν κλεισμένο σε μια άλλη δουλειά.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορούσα να πάω. Mm-hmm. Πάντα έλεγα όχι, λοιπόν, δεν έχω αυτό το περιθώριο.
0: Είναι συν το να είναι και ξένη η παραγωγή, ότι εντάξει τώρα. Κάνω αυτό, αλλά το άλλο είναι στο εξωτερικό.
1: Ναι, όσο να είναι, εντάξει, σε τραβάει περισσότερο, το γουστάρεις. Είναι μια νέα εμπειρία, νέοι άνθρωποι. Με είχαν πάρει για να κάνω μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ποιος θα κάνει στην Ελλάδα ταινία επιστημονικής φαντασίας?
0: Ναι.
1: Πού να φανταστώ εγώ ότι θα παίξω ποτέ με διαστημόπλοια, ας πούμε, και με τέτοια. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Λες έστω, να το ζήσω.
0: Ο Σπίλμπεργκ ήταν.
1: Όχι. Δεν το έκανα αυτό. Δεν, αυτό το έχασα. Δεν μπορούσα να το κάνω γιατί ήμουν σε περιοδία με ένα θείασο εδώ στην Ελλάδα και θα έπρεπε να τα παρατήσω όλα και να φύγω. Δεν γίνεται.
0: Δεν το κάνατε πάντως. Κρατήσατε το λόγο σας.
1: Εννοείται, ναι. Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Όχι, έχω χάσει πολλές δουλειές. Αλλά σε εκείνη, στην περίπτωση ας πούμε του Σουμπούρα που έγινε μετά.
0: Ναι, πολύ γνωστή στο Netflix.
1: Ήμουνα για παράσταση στην Go.
0: Ναι.
1: Μου είπαν έλα αύριο στη Ρώμη για να κάνεις οντισιόν και λέω δεν γίνεται, παίζω στην Go.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ. Και μετά από μια ώρα με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε υπάρχει πτήση Go Ρώμη. Απευθείας.
0: Σας βρήκανε και την πτήση.
1: Μου βρήκανε και την πτήση.
0: Ήταν.
1: Και πήγα με μια εταιρεία η οποία ήταν Ιταλικά ταχυδρομεία. Δεν ξέρω ούτε καν την εταιρεία, ναι.
0: Μαζί με τα γράμματα.
1: Εγώ και τα γράμματα.
0: Ωραίο.
1: Οπότε ήταν γραφτό. Γι' αυτό λέω ότι ήταν γραφτό. Δηλαδή βρέθηκε μέχρι και πτήση απευθείας, ας πούμε, Ρώμη-Κο. Για
0: ναι.
1: να μπορέσω να.
0: Θα υπέθετα κι εγώ ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά από ό,τι φαίνεται.
1: Υπήρξε.
0: Υπήρξε. Ωραία. Θα σας ρωτήσω κάτι, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι μας βλέπουν τώρα και μπορούν να κάνουν άσχετες δουλειές. Υπάρχει αυτό, όπως λέγεται, το σύνδρομο του απατεώνα, που κάτι συμβαίνει στην καριέρα ενός ανθρώπου ή και στη δουλειά του ή και στην τέχνη του. Και λέει, πώς έφτασα εγώ εδώ, το προηγούμενο βράδυ, πριν το γύρισμα στην παραγωγή που είναι διεθνής και είναι άλλες.
1: Ναι.
0: Είχατε αυτό το σύνδρομο, ότι πού πάω εγώ τώρα, τι θα κάνω. Είχατε τη σιγουριά ότι είμαι ένας καλός ηθοποιός, έχω παίξει χιλιάδες πράγματα. Δεν αλλάζει κάτι επειδή είμαι εκτός συνόρων και θα πάω και θα κάνω τη δουλειά μου.
1: Ανάμεικτο. Και τα δύο υπάρχουν. Και τη σιγουριά την είχα.
0: Ναι.
1: Γιατί χωρίς αυτήν δεν νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρεις. Δηλαδή, αν πας τρέμοντας, δεν θα κερδίσεις τίποτα. Είχα τη σιγουριά. Αλλά το θέμα είναι να τη δουν και οι άλλοι αυτή τη σιγουριά αφενός.
0: Ναι.
1: Να μην αισθάνεσαι μόνο εσύ ότι μπορείς να τα καταφέρεις, να το πιστέψουν και οι άλλοι. Εκεί είχα λοιπόν και το δεδομένο ότι το πιστέψανε και οι άλλοι. Και με πήραν.
0: Το παίξατε για να το πιστέψουνε. Ρωτάω γιατί αυτοί που μας βλέπουν
1: όχι,
0: τώρα.
1: Πολλές φορές έχω την έννοια και εγώ τις κοροϊδεύω ότι δεν είμαι τόσο καλός όσο φαντάζονται.
0: Όλοι οι άνθρωποι. Δεν, νομίζω, δεν θα υπήρχε σύνδρομο διαφορετικά.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα σύνδρομο, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Και μετά, επειδή ήταν και λίγο δύσκολες οι συνθήκες, ήταν πράγματα που δεν τα είχα κάνει ποτέ στη δουλειά, ας πούμε, κλπ. Δύσκολα γυρίσματα και τέτοια. Λίγο αποστασιοποιήθηκα. Λέω εντάξει, τώρα πρέπει να βουτήξεις μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά πρόσεχε γιατί αν αρχίσεις και το σκέφτεσαι αυτό, θα σε ταλαιπωρήσει, θα χάσεις
0: ναι.
1: το στόχο σου που είναι να παίξεις καλά. Βγες απ' έξω και στην ουσία ήμουν παρατηρητής του εαυτού μου.
0: Αυτό αρκεί για να κάνει κάποιος καλά τη δουλειά του. Σας ρωτάω γενικά, γιατί ταυτίζονται τώρα διάφοροι άνθρωποι μαζί σας.
1: Δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Ναι. Βγαίνετε έξω και σε άλλες περιπτώσεις.
1: Ναι, και σε άλλες περιπτώσεις. Σε μερικές περιπτώσεις.
0: Τώρα γεράσιμε, κάνε τη δουλειά σου.
1: Τώρα κάνε τη δουλειά σου και βγες απ' έξω. Ναι. Βγες απ' έξω και δες τα πράγματα απ' έξω. Μην μπαίνεις μέσα, μην εμπλακείς με κάποιο τρόπο, ας πούμε, παραπάνω μέσα, ναι. Γιατί αυτό μπορεί να βγει σε κακό. Οπότε κρατήσω απ' έξω.
0: Άρα τι δώσαμε νομίζω τη συμβουλή εδώ, σε όποιον είναι, έχετε κάποια δουλειά να κάνετε.
1: Δεν παίρνω την ευθύνη. Αν
0: δεν παίρνουμε καμία ευθύνη. Εννοείται δεν παίρνουμε ευθύνη, αλλά λέμε ότι ένας τρόπος είναι να δει κανείς τον εαυτό του. Είστε τροπαλός τύπος.
1: Ναι.
0: Έχετε μία συστολή τώρα που τα λέμε.
1: Ναι.
0: Πώς είναι δυνατόν. Κι όμως.
1: Δεν νομίζω ότι είμαι μόνος. Ξέρω πολλούς που είναι στο χώρο του θεάματος, ας πούμε, και είναι πολύ ντροπαλοί και πολύ.
0: Ναι.
1: Είμαι ντροπαλός δηλαδή γενικά στις κοινωνικές εκδηλώσεις και σε αυτά. Ναι, μάλλον δεν είμαι πολύ.
0: Και επιμένετε να περιγράφετε τον εαυτό σας, από ό,τι έχω διαβάσει σε συνεντεύξεις, ορθώστε με αν κάνω λάθος, ως έναν άνθρωπο που είναι εργάτης. Δεν θέλει να είναι ο πρωταγωνιστής, έρχεται ως και θα αρέσει τώρα και κάτι θα γίνει. Θέλετε να έχετε αυτή την πιο ήσυχη εμπλοκή μόνο.
1: Πάντα με ενδιέφερε αυτό. Δηλαδή, αισθανόμουν πάντα ότι οι δουλειές είναι ένας μηχανισμός ολόκληρος και εγώ θέλω να είμαι απλώς ένα γρανάζι, ας πούμε, σε αυτό. Mm-hmm. Και απλώς να κάνουμε όλοι σωστά τη δουλειά μας. Με πειράζει όταν κάποιοι δεν την κάνουν. Δηλαδή, γιατί. Χαλάει το πράγμα.
0: Ναι. Αν ρωτήσω τώρα τους ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί σας, τι είδους γρανάζι είναι ο Σκιαδαρέσης τέλος πάντων σε αυτή τη μηχανή, τι θα μου πούνε. Είναι καλό, είναι μεγάλο, είναι σκαλώνει και δημιουργεί πρόβλημα, τι θα μου πούνε.
1: Όχι, θέλω να πιστεύω ότι θα σας πω. Το τελευταίο που θα σας πούνε είναι ότι δημιουργεί πρόβλημα. Το τελευταίο γενικά, μάλλον τα πάω καλά με τους συνεργάτες και φαντάζομαι ότι θα ακούσετε καλά. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι, μπορώ να σας τους πω ποιοι είναι. Να σας πούνε πολύ αρνητικά πράγματα. Δεν έχεις
0: με τους οποίους έχετε τσακωθεί ή δεν σας χωνεύουν.
1: Και δεν με χωνεύουν και έχω τσακωθεί και δεν τους χωνεύω επίσης.
0: Ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καλός επαγγελματίας, σοβαρός, πολύ αφοσιωμένος σε αυτό, χαμηλών τόνων, πώς μπορεί να τσακωθεί με κάποιον.
1: Α, μια χαρά.
0: Τι μια χαρά, μπορεί γιατί να σας κάνουν και να εκνευριστείτε.
1: Πολλά πράγματα. Δεν μ' αρέσει αδικία καταρχάς.
0: Ναι.
1: Μπορώ να τσακωθώ πολύ εύκολα αν βλέπω ότι αδικείται κάποιος ή κάτι. Έξω από τα όρια, έτσι, αυτά τα ανεκτά, ας πούμε.
0: Okay.
1: Επίσης, ακόμη περισσότερο όταν αδικούν εμένα πάρα πολύ. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις που με έχουν βγάλει από τα ρούχα μου. Τι να κάνω.
0: Ναι. Διάβασα όμως ότι δεν πουλάτε τον εαυτό σας καλά. Μην απαντήσετε. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στην αφετηρία, με ξεκάθαρη δημοσκοπική εικόνα και με επίκεντρο της αντιπαράθεσης, οικονομία και ακρίβεια τα πολιτικά κόμματα. Θερμό καλοκαίρι στο δρόμο για τις κάλπες για τους πολιτικούς αρχηγούς. Τα ισχυρά μελτέμια έφεραν πυρκαγιές. Η πυρκαγιά στη Βιωτία και η εξέλιξη των πύρινων μετόπων σε όλη τη χώρα. Συνεγερμός και για την αυριανή ημέρα. Ο χάρτης επικινδυνότητας. Ο καύσωνας γονατίζει την Ευρώπη. Νέα ρεκόρ θερμοκρασιών, νεκρά 4 νήπια στη Γαλλία. Εισβολή σε πολυκατάστημα για αγορά κλιματιστικών. Στο επίκεντρο και η Γερμανία. Η κατάθεση του 17χρονου δράστη στην Καλλιθέα. Τι είπε για τη δολοφονική επίθεση στο θύμα με μαχαίρι. Μαχαίρια, μεταλλική ράβδο, σιδερογροθιά και οπαδικά ρούχα εντόπισε η ελληνική αστυνομία σε σπίτια κατηγορουμένων. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ό,τι συμβαίνει, το μαθαίνετε εδώ.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
4: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
5: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
6: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
8: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
9: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
10: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
9: Who is Olivia, and why are we writing about her?
10: Olivia might have been an agent of fate.
9: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
10: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
9: What now?
10: I think we start writing our own story.
2: Ιστορίες αγάπης. Απόψε στις 10 στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Μαζί μας είναι ο Γεράσιμος Κεδαρέσης. Λοιπόν, έχω σημειώσει εδώ τα πράγματα που μου προκάλεσαν το ενδιαφέρον. Έχετε πει ότι δεν ήμουν ποτέ από τους υψηλά αμοιβόμενους ηθοποιούς. Μα με τόσα παράσημα, με συμμετοχές σε ξένες παραγωγές. Έχω ανασφάλεια, διαβάζω εδώ ότι έχετε πει. Φοβάμαι, αν ζητήσω λίγο παραπάνω, μπορεί να χάσω τη δουλειά μου και να μην βρω άλλη. Το έχετε πει αυτό το πράγμα. Ναι. Συνεχίζετε να είστε τόσο ανασφαλείς.
12: Ναι, είμαι ανασφαλής. Ναι. Ξέρω τι είμαι.
11: Έχει τύχει ποτέ να καταλάβετε ότι επειδή εσείς είστε σεμνός και. Ότι ο διπλανός πληρώνεται πολύ περισσότερο.
12: Βέβαια. Πολλές φορές. Ναι. Δεν με πειράζει αυτό. Καλά κάνει και πληρώνεται περισσότερο. Mm-hmm. Και δεν αισθάνομαι ότι αδικούμαι εγώ, αφού δεν το διεκδίκησα.
11: Ναι.
12: Ή δεν ξέρω να το διεκδικήσω. Δεν με πειράζει. Εμένα με νοιάζει να είμαι ικανοποιημένος ότι αυτό που συμφωνήσαμε θα το πάρω.
11: Ναι. Δεν λέτε, δεν σας εκνευρίζω όμως το ότι μπορεί να λένε «Α, ο σκεδαρής είναι καλός, αλλά εντάξει, μπορώ και να τον πληρώσω λιγότερο».
12: Όχι, δεν με πειράζει.
11: Δεν σας ενοχλεί καθόλου.
12: Δεν με ενοχλεί, αυτό όχι.
11: Ωραία.
12: Όχι, αφού δεν είναι μέσα στις δυνατότητες που έχω να το διεκδικήσω το παραπάνω, ναι. Δεν πειράζει, ας πληρωθώ όσο πρέπει. Ναι. Όσο

0: δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω αν ο δικός μας χώρος είναι παραπάνω ή λιγότερο σκληρός.
1: Ναι.
0: Κατάφερε να σπάσει ένα απόστημα, ας πούμε, και να ακουστούν διάφορα πράγματα.
1: Έσπασε. Το να ακουστούν είναι αρκετό για να σπάσει.
0: Έσπασε
1: το απόστημα.
0: Ένα απόστημα σίγουρα και από εκεί και πέρα τουλάχιστον καταλάβαμε ότι μπορούμε να ζήσουμε και διαφορετικά και να μιλάμε και να διεκδικούμε και κάποια πράγματα και να τα λέμε κιόλας. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ θετικό το ότι έγινε αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί πλέον έγινε λίγο και οργανωμένα, αν θέλεις. Δηλαδή, το μάθαμε όλοι αυτό. Δεν είναι ότι συνέβη σε κάποιον και δεν το μάθαν οι υπόλοιποι. Το ακούστηκε, το μάθαμε και τέλος πάντων είναι πιο δύσκολο πια να. Mm-hmm.
1: Ήτανε να δίκαιο υπάρχουν. Αυτό που συνέβη.
0: Ήταν
1: δίκαιο αυτό που συνέβη. Δηλαδή, αντιστοιχούσαν στα σωστά πρόσωπα οι σωστές κατηγορίες. Γιατί συνήθως όταν υπάρχει ένα τέτοιο σκάνδαλο σε όλο τον κόσμο, εμπλέκονται και άνθρωποι που μπορεί να μην έφταιγαν ακριβώς. Ναι. Μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος ο οποίος να ήταν κάτι διαφορετικό να είχε κάνει. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
0: Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ήταν σωστό και δίκαιο. Σε γενικές γραμμές. Το λέω γιατί υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να ήταν δίκαιο, αλλά βλέπεις ότι υπήρξε και μια διάθεση μετάνοιας και αναγνώρισης, ας πούμε, του λάθους.
1: Ναι.
0: Σε άλλες δεν υπήρξε αυτό, οπότε μάλλον ήταν δίκαιο τελικά.
1: Mm-hmm. Έχουμε περάσει μια νέα εποχή όπου δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποιος πανίσχυρος στο θείασο που κολλάει στα κορίτσια και τα κορίτσια πρέπει να είναι ευγενικά μαζί του. Έχει αλλάξει αυτό
0: ελπίζω
1: πάρα πολύ.
0: Ελπίζω πως έχει αλλάξει λίγο, ναι. Ελπίζω πως πλέον δεν είναι απαραίτητο και το βλέπω και γύρω μου, δηλαδή λίγο τέτοιες συμπεριφορές που παλιά τις θεωρούσαμε λίγο δεδομένες και ότι θα πρέπει να τις ανεχόμαστε. Εντάξει, το βλέπω και ότι πλέον είναι λίγο απομονώνονται πιο εύκολα, ας πούμε.
1: Έχουμε γίνει όλοι πιο ηθικοί με τα Me Too, με την πολιτική ορθότητα ή τελικά αυτό είναι μια επιφάνεια και τίποτε.
0: Δεν νομίζω ότι άλλαξε τίποτα. Από κάτω τα ίδια πράγματα μένουν και οι ίδιοι άνθρωποι είμαστε. Mm-hmm. Και επίσης θα υπάρχουν κακοποιητικές συμπεριφορές. Απλώς θέλω να πιστεύω ότι θα περιοριστούν λιγάκι ή θα δυσκολευτούν να τις εκφράσουν, ας πούμε, να τις βγάλουν προς τα έξω. Κατά τα άλλα, δεν έχει αλλάξει και τίποτα σοβαρό.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και η λεγόμενη κακοποίηση, αυτή που δεν μπορεί να σε οδηγήσει, ας πούμε, στο να κάνεις μια καταγγελία, αλλά που είναι μια καθημερινή, πιεστική, κακή συμπεριφορά, ψυχολογική,
1: ναι.
0: Που δεν είναι απαραίτητα σεξουαλική, είναι συμπεριφορά, είναι...
1: Υπάρχει ακόμα αυτό,
0: υπάρχει
1: δηλαδή.
0: Υπάρχει αυτό, φουλ. Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό υπάρχει.
1: Ωραία. Και μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, τα κοινωνικά φαινόμενα, κάνετε και μία παράσταση που έχει άμεση σχέση με την πολιτική και με την κοινωνία. Εκτός ύλης, Reloaded. Ναι. Αυτή η παράσταση αλλάζει από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Θα σας πω. Αυτή η παράσταση, λοιπόν, ξεκίνησε το 2016 από ένα κείμενο του Κώστα του Λιμονή, που ήταν πεζό διήγημα, δηλαδή δεν ήταν θεατρικό.
1: Mm-hmm.
0: Το είδε η Κωνσταντίνα Νικολαίδη, σκηνοθέτης, το διάβασε και θέλησε να το κάνει θεατρική διασκευή. Εγώ να το ερμηνεύσω. Ξεκινήσαμε τότε, λοιπόν. Η παράσταση πήγε καλά μέχρι εκεί. Από τις πρώτες μου ιδέες και εμπνεύσεις ήταν τι ωραία που θα ήταν να παιχτεί στη Βουλή, μια και είναι ο φυσικός της χώρος. Έτσι, είναι η ομιλία ενός πολιτικού που παραιτείται
1: ναι.
0: Σε μια ολομέλεια της Βουλής. Οπότε το ιδανικό θα ήταν να παιχτεί μέσα στη Βουλή. Μετά από 2 χρόνια το καταφέραμε τέλος πάντων και αυτό.
1: Σας δώσανε την.
0: Για πρώτη και μοναδική φορά άνοιξε αίθουσα της Βουλής να παιχτεί μια θεατρική παράσταση.
1: Ποιοι ήρθαν και σας είδαν οι πραγματικοί πολιτικοί.
0: Δεν ήταν πολλοί, καλέστηκαν όλοι.
1: Ναι.
0: Έτσι τους κάλεσε όλους ο πρόεδρος, γιατί ήταν την Παγκόσμια Μέρα του Θεάτρου.
1: Mm-hmm.
0: Είπαν πολλοί ότι θα έρθουν, αλλά ως συνήθως δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους και βεβαίως δεν ήρθαν. Είχαν πάντα κάτι άλλο να κάνουν.
1: Τους έκανε να νιώθουν άβολα το θέμα.
0: Δεν νομίζω. Όχι καλά, μια χαρά. Ήρθανε και στην παράσταση κάποιοι, στο θέατρο, ας πούμε. Mm-hmm. Και μια χαρά. Δηλαδή και συγχαρητήρια και μπράβο, τι ωραία που τα λες. Δεν είναι θέμα.
1: Γιατί έτσι όπως το λέτε.
0: Δεν διαπερνά το δέρμα αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Έχει φτιαχτεί άμυνα. Αλλά ήρθανε καμιά δεκαριά στη Βουλή. Οι υπόλοιποι δεν ήρθανε. Και ήταν και διευθυντές τμήματων, εργαζόμενοι της Βουλής, διάφοροι.
1: Άλλες κατηγορίες.
0: Ναι.
1: Ναι. Okay. Φαίνεται το έργο να το νιώθετε πάρα πολύ.
0: Το νιώθω, ναι.
1: Το νιώθετε. Τώρα... Δεν ξέρω αν είναι σωστό το ρήμα που χρησιμοποιώ, γιατί λογικά όλους τους ρόλους τους νιώθετε. Δεν ξέρω.
2: Απόλυτα.
1: Σας εκφράζει περισσότερο.
0: Αυτό, ναι, έχει, είναι κάτι παραπάνω. Τώρα μπορώ να παίξω ένα δολοφόνο και να το νιώθω πάρα πολύ, αλλά δεν σημαίνει ότι με εκφράζει.
1: Μπορεί να παίξετε ένα δολοφόνο και να το νιώθετε πάρα
0: έχω
1: πολύ.
0: Έχω κάνει άπειρους δολοφόνους, ναι, και κακούς, αρνητικούς.
1: Θέλω να πω ότι αυτό έχει και μία. Μάλιστα,

0: Διάβαζα ένα σημείωμα, νομίζω, του συγγραφέα που έλεγε ότι είναι προϊόν πνιγμού. Ότι πνιγόμαστε όλοι με κάποια πράγματα και αυτό είναι ένα τέτοιο έργο. Ναι. Οπότε καταλαβαίνω ότι μπορεί να το νιώθετε γιατί είστε κι εσείς πολίτης. Και...
1: Το νιώθω, με αντιπροσωπεύει απόλυτα και επίσης υπάρχει και ένα δεύτερο επίπεδο στο έργο που είναι η φθορά που υφίσταται ο κάθε άνθρωπος παίρνοντας εξουσία στα χέρια του. Αυτή η σταδιακή όμως τώρα που δεν καταλαβαίνεις, δεν την νιώθεις. Σιγά-σιγά.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα γιατί γίνεται πολλής λόγος στην πολιτική ζωή για αλαζονία. Το λέμε, το κοτσάρουμε παντού, αλλά πραγματικά δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουμε. Αλαζόνες είναι αυτοί που έχουν αυτό το σκοπό, την τεράστια φιλοδοξία να έχουν κάποια στιγμή εξουσία και να κάνουν κατάχρηση, ή μπορεί να είναι και ένας καλός άνθρωπος ο οποίος του αρέσει να του βαράνε προσοχές και αλλάζει.
1: Δεν ξέρω αν ένας καλός άνθρωπος μπορεί να είναι αλαζόνες, υποθέτω.
0: Ναι.
1: Αλλά το σίγουρο είναι ότι στην άλλη περίπτωση η εξουσία σε οδηγεί πάρα πολύ εύκολα στο να γίνεις αλαζόνας.
0: Mm-hmm.
1: Από τη στιγμή που δέχεσαι τις προσοχές, από τη στιγμή που βλέπεις τις γλώσσες να σε γλύφουν και όλο αυτό, είναι πάρα πολύ εύκολο να το εκμεταλλευτείς, να ικανοποιηθείς με αυτό το πράγμα και να το δεχτείς και να το εξελίξεις κιόλας.
0: Ναι. Αυτός ο χαρακτήρας, είναι σωστό να πω, που έχετε φτιάξει ή που υπάρχει?
1: Στην ουσία δεν υπήρχε, γιατί δεν ήταν θεατρικός χαρακτήρας.
0: Okay.
1: Φτιάχτηκε στην παράσταση. Εμένα αυτό με ιντριγκάρισε στην αρχή, ότι θέλω έναν πολιτικό λόγο να τον κάνω να είναι άνθρωπος.
0: Okay. Αυτό λοιπόν το κολλάζ, φαντάζομαι, γιατί έχει...
1: ναι.
0: Είναι από υπαρκτά πρόσωπα. Βάλατε και λίγο έναν τύπο που είναι έτσι και έναν άλλον που τον έχετε δει να... ή όχι καθόλου?
1: Είχα στο μυαλό μου εγώ, δεν το έχω πει ποτέ πουθενά, είχα στο μυαλό μου...
0: Έναν.
1: Έναν. Έναν και άλλον, έναν λίγο, ας πούμε.
0: Είναι ακόμη στην πολιτική,
1: είναι ακόμη στην πολιτική, βέβαια.
0: Οπότε
1: με τα πηδούν από κόμμα σε κόμμα εξουσία.
0: Ήμουν σίγουρο ότι είναι τέτοιοι τύποι.
1: Αυτοί το ξεπέρασαν έτσι το πρόβλημα. Ναι.
0: Ο χαρακτήρας σας όμως εδώ, ο ήρωας μάλλον του έργου, έχει μια ειλικρίνεια. Την έχει αυτήν την ειλικρίνεια ένας πολιτικός που αλλάζει κόμματα κάθε τρεις και λίγο?
1: Δεν νομίζω, όχι. Δεν νομίζω. Αυτός αποφασίζει να παραιτηθεί, να φύγει τελείως από την πολιτική ζωή του τόπου και να μιλήσει αληθινά, από ψυχής, αποδίδοντας ευθύνες και στους ψηφοφόρους του και στους συναδέλφους του και στον εαυτό του, παντού, ας πούμε, όπου αναλογούν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Είναι προϊόν φαντασίας του συγγραφέα.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο.
0: Εκτός αν και ο συγγραφέας τον είχαμε εδώ και μας έλεγε, είχα και εγώ ένα στο μυαλό μου.
1: Δεν ξέρω αν είχε κάποιο.
0: Είχα ένα συγκεκριμένο.
1: Αλλά όπως καταλαβαίνετε, επειδή μιλάει για πράγματα της επικαιρότητας, αναγκαζόμαστε. Τώρα δηλαδή ξεκίνησαμε το 16.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα που μας απασχολούσαν το 16 έχουν πια. Θεωρούνται πάρα πολύ παλιά σε σχέση με τώρα.
0: Κάποια ναι, κάποια όχι.
1: Εντάξει, τώρα στο πρώτο κείμενο, ας πούμε, μιλούσαμε για το θαύμα των Ολυμπιακών Αγώνων και για το πώς στήθηκε όλο αυτό. Τώρα πλέον δεν έχει κανένα νόημα να μιλήσεις γι' αυτό. Έχει ξεπεραστεί κατά πολύ. Επίσης, έρχονται κάθε μέρα τόσα σκάνδαλα που βλέπεις ότι δεν υπάρχει πάτος και δεν ξέρεις γιατί να πρωτομιλήσεις. Και ένας πολιτικός σε κόμμα εξουσίας έχει μια διαδρομή όλα αυτά τα χρόνια που έχουν φορτωθεί από πάνω του πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Καλό θα ήταν λοιπόν να μιλήσουμε για αυτά. Δηλαδή, στην νέα εκδοχή δεν μπορούσαμε, ας πούμε, να μην υπάρχει ένα σχόλιο για τα Τέμπη, Φερρυππίν.
0: Σωστά.
1: Δεν γίνεται να το αποφύγεις.
0: Είπατε όμως ότι ευθύνη και στο έργο υπάρχει και για τους ψηφοφόρους. Οι ψηφοφόροι ευθύνονται.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Οπότε μπορούμε να έχουμε τόσο κριτική ματιά, ειδικά για πολιτικούς που μπορεί να μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο, και κάποιοι να τους ψηφίζουν. Γιατί καλά το κόμμα που τους δέχεται.
1: Ναι, είναι και αυτοί που τους
0: ψηφίζουν. Οι ψηφοφόροι που τους ψηφίζουν.
1: Αυτό είναι από τα. Από αυτά που δεν μπορώ να τα ερμηνεύσω κι εγώ.
0: Έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν?
1: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Ναι, δεν νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι από τους πολιτικούς μας.
0: Ναι. Ή μήπως οι καλές περιπτώσεις είναι άνθρωποι που κάνουν άλλες δουλειές και δεν τους μοιάζει και καθόλου.
1: Αυτό σίγουρα συμβαίνει. Μα έχουν υπάρξει και καλοί πολιτικοί κατά διαστήματα.
0: Υπάρχει κάποιος καλός πολιτικός που ξεχωρίζεται στο μυαλό σας?
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια εντυμότητα και μια διάθεση πραγματικής προσφοράς, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσα εμπόδια συναντάνε και πόσο μεταλλάσσονται στην πορεία. Συμβαίνει. Αλλά κάποιοι έχουν αποσυρθεί και από την πολιτική ζωή, επικαλούμενοι λόγους υγείας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και προφανώς φαντάζομαι ότι από κάτω υπήρχε και αυτό, ότι δεν αντέχω άλλο.
0: Δεν μπορώ.
1: Δεν μπορώ άλλο. Ναι, mm-hmm. να βλέπω τον εαυτό μου να μεταλλάσσεται σε κάτι τόσο περίεργο και ξένο από αυτό που ξεκίνησε, ας πούμε.
0: Το επαναλανσάρισμα ενός κόμματος, ενός πολιτικού χώρου. Είναι ανάγκη, Εσείς το βλέπετε σαν ανάγκη που μπορεί να προκύπτει από τη στιγμή, είναι και η αγάπη για την εξουσία. Εντάξει, για τον Τσίπρα λέω. Τώρα όλο το καταλάβαμε, έτσι είναι προφανές. Αλλά θέλω να πω, επειδή περιγράφεται τέτοιες καταστάσεις.
1: Δεν ξέρω να σας πω. Στην περίπτωση ειδικά του Τσίπρα, δεν ξέρω να σας πω. Δεν μπορώ αβίαστα να πω ότι είναι το ένα ή το άλλο. Κάποια πράγματα με οδηγούν προς το ένα, κάποια πράγματα με οδηγούν προς το άλλο. Δεν ξέρω όμως. Ναι. Δεν είμαι και ειδικός πάνω σε μια πολιτική ανάλυση για να ερμηνεύσω τόσο βαθιά τα κίνητρα.
0: Είστε ενεργός πολίτης πάνω,
1: ναι,
0: είστε και δημοτικός.
1: Μπορεί να είμαι, αλλά δεν μπορώ να πω ναι, αυτό συμβαίνει με σιγουριά.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να είμαι και απόλυτος, ούτε μου αρέσουν οι αφορισμοί, ας πούμε, δεν μπορώ να πω έτσι εύκολα.
0: Ναι. Καλοπροαίρετος είστε, πολύ σας βρίσκω.
1: Εντάξει, ναι, σε κάποια πράγματα. Άμα με ρωτήσετε τώρα, ξέρω εγώ, για κάποιες ακραίες περιπτώσεις, για τον Κασιδιάρη Φερμπίδη, δεν θα σας πω ότι...
0: Εντάξει, νομίζω ότι εκεί συμφωνούμε όλοι.
1: Ναι.
0: Ξέρετε τι θα ψηφίσετε στις εκλογές?
1: Όχι, αμφιταλαντεύομαι, δεν είμαι...
0: Νομίζω περισσότεροι. Ναι. Τις δημοσκοπήσεις πιστεύετε?
1: Όχι. Έχω αρχίσει να αμφιβάλλω και για τις εκλογές τις ίδιες, πόσο μάλλον για τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αμφιβάλλετε επειδή πάνε πολύ λίγοι να ψηφίσουν ή επειδή μπορεί να συμβαίνει
1: και
0: κάτι
1: αυτό,
0: άλλο?
1: Και αυτό, το πόσο καθορίζεται το αποτέλεσμα τελικά από το πόσο θα ψηφίσουν ή όχι, αλλά και από το πόσο είναι πραγματικά αντικειμενικό το όλο σύστημα. Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Μπορεί να υπάρχει νοθεία?
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Αυτό σημαίνει σας προκαλεί...
1: Δεν είμαι συνωμοσιολόγος, δεν είμαι έτσι καμία σχέση. Αλλά με τόσα πράγματα που βλέπω γύρω μου, λέω, ξέρω, ναι, δεν θα μου φαίνονταν και απίθανο.
0: Ωραία. Οκ, εντάξει. Αυτός όμως τώρα ο βουλευτής που παίζετε εσείς, έχει αποφασίσει να τα αφήσει όλα. Πού θέλει να βρεθεί, πού θέλει να πάει ένας τύπος?
1: Σπίτι του. Σπίτι του. Βέβαια, επειδή ο συγγραφέας έγραψε και δεύτερο την εξέλιξη, τη συνέχεια, βρίσκεται στο δικαστήριο, δικάζεται. Του γίνεται μήνυση κλπ. Γιατί ομολογεί κάποια πράγματα. Έτσι, ομολογεί ότι έκανε λαμογές, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε αναγκαστικά μετά πρέπει να κινηθεί και μια διαδικασία.
0: Άρα υπάρχει ένας εισαγγελέας που τον καλεί.
1: Φαντάζομαι.
0: Συνεπώς έχει sequel η παράσταση.
1: Έχει sequel. Δεν νομίζω ότι θα είμαι εγώ αυτός που θα το παίξει, παρόλο που ο συγγραφέας επιμένει.
0: Γιατί όχι?
1: Γιατί
0: όμως
1: ακόμη αντέχει το πρώτο έργο.
0: Ωραία.
1: Οπότε πόσο πια. Εντάξει,
0: στο τέλος της παράστασης λέτε ότι συνεχίζετε σε λίγο κοντά σας. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Μην το συζητάτε αυτό τώρα, γιατί βάζετε, ανάβετε φωτιά σε μια σχέση.
0: Θα σας ανάψω και άλλη φωτιά. Θα μπορούσε να γίνει σειρά αυτό.
1: Σειρά στη τηλεόραση?
0: Μίνι σειρές βλέπουμε τώρα, είναι σε διαφορετικές
1: συσκευασίες. Ναι, δυστυχώς εδώ δεν έχουμε και πολύ τις μίνι σειρές. Δηλαδή, μίνι σειρές εμείς λέμε των 10 επεισοδίων, ας πούμε. Και...
0: Ναι. Τι βλέπετε όταν είστε σπίτι?
1: Μίνι σειρές, κυρίως.
0: Γι' αυτό σας ρώτησα.
1: Μίνι σειρές και ταινίες.
0: 6 επεισόδια.
1: 3-4. Άμα είναι πάνω από 6, αρχίζω και το σκέφτομαι, γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβω να τα δω όλα.
0: Υπάρχει δουλειά στον κήπο. Ωραία. Και συγχρόνως έχετε και τις κόρες. Αν δεν ρωτήσω για τις κόρες, θα με φάνε, γιατί θα μου πούν καλά, είχες το σκιαδαρίσκι και δεν είπες για το. Πώς να το πω. Νέα πτέρυγα καλλιτεχνική στην οικογένεια. Έχετε πει ότι είναι πρόβλημα το όνομα. Είστε ενοχικός απέναντι τους για το επώνυμό τους, ή όχι?
1: Όχι, καλή. Όχι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Όχι, απλώς με ρωτήσανε κάποια στιγμή, θα το πούμε σκιαδαρές, ας πούμε. Λέω, κακό ήχο είναι, δεν μ' αρέσει, αλλά εντάξει, πούμε, γεια σας, με χαρά σας.
0: Ναι.
1: Είχανε δίκιο.
0: Πώς σας φαίνεται αυτό, ότι τώρα βρίσκεται ένας γονιός στη θέση να παρακολουθεί τα παιδιά και τα παιδιά του να είναι το έργο?
1: Εξαιρετικό. Απολαυστικό.
0: Το είχατε φανταστεί?
1: Όχι, όχι, δεν το είχα φανταστεί. Δεν το είχα φανταστεί και μ' αρέσει και με συγκινεί πάρα πολύ και με... Εντάξει, δεν με ηρεμεί τελείως, δεν είναι ότι τελειώνει.
0: Επειδή έχουν διαλέξει δύσκολη δουλειά.
1: Ναι, είναι μια δουλειά δύσκολη, αλλά εντάξει, okay, τώρα πλέον το χειρίζονται μόνες τους, εγώ είμαι απλώς θεατής.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό με ικανοποιεί καταρχάς το ότι κάνουν αυτό που θέλουν.
0: Επειδή όλοι οι γονείς είμαστε κατά πάθος και λίγο συμβατικούλιδες, γιατί εντάξει, δεν χωράει και πάρα πολύ νεωτερισμός και μοντερνιά. Λέτε από μέσα σας ποτέ, εντάξει, μια χαρά, αλλά γιατί να μην δουλεύουν έξω στο δημόσιο?
1: Όχι, ναι, όχι, καθόλου, όχι, όχι, καθόλου. Ποτέ.
0: Δεν υπάρχει. Καλλιτέχνες.
1: Θα ήταν πολύ υποκριτικό αυτό. Τι, ναι, αφού το κάνω εγώ, ούτε καν μου πέρασε από το μυαλό ποτέ.
0: Επειδή ακριβώς το κάνετε και ξέρετε τις δυσκολίες.
1: Όχι.
0: Ωραία, σας έχω την πιο δύσκολη ερώτηση από όλη τη συνέντευξη. τις βλέπετε.
1: Ναι.
0: Πόσο Μάλφα και πόσο Σκιαδαρέση βλέπετε στο...
1: Βλέπω και Μάλφα και Σκιαδαρέση. Αλλά δεν βλέπω μόνο Μάλφα και Σκιαδαρέση. Ναι. Βλέπω, εκτός αν θέλω να το βλέπω, δεν ξέρω. Βλέπω τη βελτιωμένη εκδοχή, ας πούμε. Οπότε λέω εντάξει, τουλάχιστον γλιτώνω τα κουσούρια.
0: Ναι.
1: Βλέπω πολλά, ας πούμε, δικά μου, αλλά πολλά περισσότερα θετικά.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα μπορεί ως πατέρας να το λέω αυτό, αλλά εντάξει, δεν ξέρω.
0: Και νομίζω ότι έχουν και αυτό. Είναι και ντροπαλά παιδιά, δεν είναι?
1: Όχι ιδιαίτερα. Δεν είναι πολύ κοινωνικά, με την έννοια ότι να είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ επικοινωνιακές κλπ. Mm-hmm. Είναι μάλλον, εντάξει, είναι πιο πολύ από μένα.
0: Ωραία. Αν συναντήσετε κάποιον εκτός Ελλάδος που δεν ξέρει, γιατί κάνετε και διεθνή καριέρα, ναι, οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό, θα πείτε να σας βάλω να ακούσετε και τις κόρες μου που είναι πάρα πολύ καλές. Κάνετε τέτοια, καμαρώνετε?
1: Όχι. Όχι. Αν δεν το. Πρέπει να το διεκδικήσει ο άλλος, δηλαδή να το ρωτήσει ο άλλος. Τώρα, ναι, εγώ τι θα πάω να.
0: Στο αυτοκίνητο μπορεί να ακούτε.
1: Σκεδαρέσεις.
0: Ναι, ναι. Το σκεδαρέσεις δεν είναι φανταστικό, ότι είναι σκεδαρέσεις.
1: Ναι, μου κάνει και εμένα. Όχι, έχω ένα στικάκι που έχω μέσα κάποια τραγούδια τους.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να το να βάλω να το ακούσω, αλλά βασικά έχω μια playlist με τραγούδια που μου αρέσουν εμένα και κυρίως ακούω αυτά.
0: Καταλαβαίνετε ότι τώρα είστε σε μπελάδες, μπήκατε σε μπελάδες που δεν είπατε ακούς και αρέσει 24 ώρες, 24 ώρες από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Όχι, ναι, ναι. Γιατί λέτε?
0: Δεν ξέρω, δεν πρέπει να είναι τόσο αντικειμενικοί γονείς, δεν πρέπει να λένε όχι μόνο αυτό, ακούω, είμαι ο πρώτος φαν. Πηγαίνετε στις συναυλίες και σε πρώτη γραμμή?
1: Στην αρχή πηγαίναμε πάρα πολύ σε όλες.
0: Ναι.
1: Μετά, επειδή αυξήθηκαν πολύ οι συναυλίες,
0: ναι,
1: δηλαδή όταν ήταν
0: και το μπούγιο, φαντάζομαι,
1: μία το μήνα ή το δίμηνο, να πας. Όταν είναι 10 το μήνα, εντάξει, ο έλεος, ναι, πρέπει να πάω και κάπου αλλού ή τέλος πάντων θέλω να κάνω και λίγο σπίτι.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα με τη δουλειά είναι πολύ δύσκολο πια, γιατί στην αρχή ήταν μόνο καλοκαίρια, κάτι τέτοια, ας πούμε. Τώρα έχει γίνει και χειμώνα και...
0: Τους λέτε τα λάθη τους?
1: Όχι.
0: Πάλι είναι κάτι με το οποίο μπορούν να ταυτιστούν πάρα πολλοί γονείς. Γιατί δεν ζούμε με... Έχει αλλάξει πολύ το πράγμα με τα παιδιά, έτσι. Και παρά το ότι είναι μεγάλα, είναι γυναίκες, έτσι. Η ελληνική οικογένεια είναι κάπως. Να λέμε στα παιδιά, εμένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει να κάνεις αυτό.
1: Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, υπήρχαν κάποια πράγματα, ας πούμε, που μπορεί να μην μ' αρέσανε.
0: Mm.
1: Είτε στο πώς κινήθηκαν, είτε σε κάποιο τραγούδι. Του το είπα, μου είπαν εντός εισαγωγικών το λέω αυτό, δουλειά σου, εμείς ξέρουμε. Το βούλωσα και κάνω τη δουλειά μου, γιατί είχαν δίκιο.
0: Ναι,
1: ναι, όντως είναι δουλειά μου να κοιτάξω τα δικά μου και να αφήσω τα σχόλια και τα αυτά. Το ότι του το είπα ότι δεν μ' άρεσε, δεν ξέρω αν έπαιξε κάποιο ρόλο ή αν μέτρησε σε αυτές, ας πούμε.
0: Ναι. Η μαμά σου έχει μεγαλύτερη επιρροή, πιστεύετε?
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτά είναι ο καθένας.
1: Δεν ξέρω τι επιρροή ασκεί ο καθένας, γιατί σίγουρα δεν είναι εμφανής απ' έξω, ας πούμε. Δηλαδή,
0: ναι,
1: από κάτω ότι παίζει.
0: Το πιο ταλαντούχο άτομο στην οικογένεια?
1: Το πιο ταλαντούχο, τώρα δεν ξέρω, εξαρτάται. Όλοι είμαστε, έχουμε τα ταλέντα μας, ας,
0: ναι,
1: πούμε.
0: Ωραία. Πού είναι ο καθένας δυνατός, για να είμαστε δικοί? Εκτός από αυτά που ξέρουμε εμείς και βλέπουμε.
1: Εγώ είμαι στα κυπουρικά. Εγώ είμαι στις κατασκευές,
0: ναι,
1: ο δυνατός.
0: Ναι.
1: Οι κόρες είναι στο τραγούδι και στη μαγειρική.
0: Okay.
1: Η σύζυγος είναι στη μαγειρική άπαιχτη,
0: ναι,
1: και στην αυτή την ομπρέλα της μάνας, ας πούμε, πάνω από όλο το σπίτι.
0: Της φροντίδας.
1: Ναι.
0: Δεν θα πεινάσετε, έχω την εντύπωση, ως οικογένεια, εντάξει.
1: Όχι, όχι, δεν πεινάμε, τρώμε καλά.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Εάν σας έλεγα, συνήθως αυτό το ρωτάνε στις συνεντεύξεις όταν κάποιος είναι πολύ καινούριος, πολύ νέος σε μία δουλειά. Σε 10 χρόνια, πού βλέπετε τον εαυτό σας, τι θα λέγατε?
1: Εγώ θα ήθελα να είμαστε καλά και ακούγεται κοινό, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Και να μην υπάρχει ανάγκη να εργάζομαι, να επιλέγω λιγότερες δουλειές και,
0: ναι,
1: να μπορώ να κάνω και κάποια πράγματα περισσότερα για μένα.
0: Βρίσκεστε κοντά σε αυτό το όνειρο?
1: Θεωρώ ότι προσπαθώ να το πιάσω λίγο. Αναδιαστήματα μπορεί να το πετυχαίνω, αλλά όχι ακόμη.
0: Είναι νούμερο αυτό στην τράπεζα?
1: Δεν είναι νούμερο στην τράπεζα, όχι, όχι.
0: Μπορεί να είναι και κάτι, μπορεί να είναι και μια συνθήκη που λέτε, αν
1: μια
0: γίνει
1: συνθήκη
0: αυτό.
1: Είναι. Αυτή τη στιγμή δεν αισθάνομαι ότι μπορώ, ας πούμε, να πω δεν θα δουλέψω φέτος.
0: Ναι.
1: Ή θα κάνω μια πιο μικρή δουλειά. δεν θα είμαι όλο το χρόνο απασχολημένος, ας πούμε. Πολυτέλεια ακούγεται αυτό που λέω.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι η φύση της δουλειάς μας έτσι. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι κουράζεσαι να είσαι κάθε μέρα, ας πούμε, γύρισμα θέατρο, γύρισμα θέατρο. Θες κάποια διαστήματα ανάσας. Mm-hmm. Δεν έχω αυτή τη δυνατότητα.
0: Ναι. Ρόλος...
1: Κάποια στιγμή μπορεί να την... Ελπίζω να την έχω.
0: Ναι. Ρόλος μέσα σας, πολύ βαθιά μέσα σας, πολύ αγαπημένος. Μπορεί να μην είναι ο δικός μας ο αγαπημένος, αλλά που σας έχει μείνει και λέτε, εντάξει, εκεί ήμουν πολύ καλός. Τον αγάπησα αυτόν τον ρόλο.
1: Α, είναι πολύ.
0: Δεν μπορεί να τα ξεχωριστένω.
1: Όχι, είναι πολύ. Να σας πω κάτι, τα τελευταία χρόνια δεν διαλέγω ρόλους αν δεν τους ερωτευτώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τώρα...
0: Ερωτεύεστε τους αδέξιους, τους δολοφόνους που λέγατε προηγουμένως.
1: Όλους, δεν έχει σημασία.
0: Αυτούς που έχουν μια ουσία όπως ο βουλευτής στο έργο.
1: Ναι, δεν έχει σημασία, ό,τι να είναι. Στο ναυάγιο, ας πούμε, πριν από 3 χρόνια, ερωτεύτηκα τον πιο αρνητικό ρόλο του σύριαλ. Μου άρεσε πάρα πολύ, με εντριγκάρισε πάρα πολύ. Ήθελα να φτιάξω μια περσόνα που να τη μισούν οι πάντες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ τον ερωτεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο, έτσι, αλλά εννοείται τον ερωτεύτηκα για να τον παίξω, έτσι, όχι ότι μ' άρεσε σαν χαρακτήρα. Μακριά από εμάς ήταν. Μετά ξαφνικά ήρθε στη ζωή μου, ας πούμε, ο αστυνόμος, ξέρω εγώ, στο Grand Hotel. Είμαι λάτρης των αστυνομικών, δεν είχα παίξει ποτέ αστυνομικό. Λέω τώρα θέλω να κάνω έναν αστυνομικό όπως τον φαντάζομαι.
0: Των αστυνομικών έργων ή των αστυνομικών του επάγγελμα.
1: Των σύριαλ, των βιβλίων, ιστορημάτων.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Οπότε θέλατε να παίξετε ένα τέτοιο που είναι αφοσιωμένο στον νόμο.
1: Ναι. Ήθελα να κάνω ένα πράγμα τέτοιο ακριβώς. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δοσμένος ψυχή και σώμα.
0: Ναι.
1: Στον νόμο και στο δίκαιο. Και δεν το διαπερνάει τίποτα. Δεν μπορεί να το αλλάξει καμία εξουσία,
0: ναι.
1: Να τον αλλοιώσει τίποτα.
0: Μιλάτε με μεγάλο ενθουσιασμό γι' αυτό. Ανθρώπινη συνθήκη που το θέλετε πάρα πολύ να παίξετε, αλλά δεν έχει κάτσει ακόμα.
1: Όχι, νομίζω το έχω χαρεί.
0: Το έχετε χαρεί. Ναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε κάτι που δεν...
1: Ακόμη και έναν πατέρα που ήθελα πολύ να κάνω κάποια στιγμή, γιατί... Λέω εντάξει, μην παίζουμε μόνο κόντρα πράγματα, να παίξουμε και αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας. Μου δόθηκε και αυτή η ευκαιρία με το, με το Ρόδο που κάναμε, ας πούμε, που είχα την κόρη, την Καλόγρια και την αγαπούσε υπερβολικά αυτός ο άνθρωπος και μου άρεσε πάρα πολύ που το έπαιξα και άφησα να βγούνε, αν θέλεις, δημόσια οι συμπεριφορές μου και τα συναισθήματά που νιώθω και εγώ για τα παιδιά μου και το πώς φέρομαι εγώ στα παιδιά μου.
0: Άρα κάπου μέσα στους ρόλους σας βρίσκουμε.
1: Ναι, εννοείται, τα πάντα. Ακόμη και στους κακούς, δηλαδή, σε όλα. Από μένα κλέβω πρώτα απ' όλα.
0: Νομίζω θα συνεχίσουμε με μεγάλο ενθουσιασμό να σας ψάχνουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον και σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα
1: εγώ
0: εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ό,τι καλύτερο. Να σας ευχηθώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερο αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Στην Πειραιώς, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα, υπάρχει πάντα ένας εξειδικευμένος συνεργάτης δίπλα σου για να σε καθοδηγήσει. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με κλειδωμένη ατζέντα και δημοσκοπική σειρά, τα κόμματα στην αφετηρία για τις κάλπες, οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών και οι εξαγγελίες για οικονομία και καθημερινότητα. Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Η μάχη με τις φλόγες στο χωριό Πέτρα της Βιωτίας. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για να σωθούν σπίτια. Μηνύματα 112 για απομάκρυνση κατοίκων. Συναγερμός και αύριο στον κρατικό μηχανισμό λόγω των ισχυρών ανέμων. Η κατάθεση του 17χρονου δράστη στην Καλλιθέα Αττικής. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω, είπε στους αστυνομικούς. Το οπλοστάσιο που βρέθηκε στα σπίτια των συλληφθέντων. Καύσωνα σοκ στην Ευρώπη. Αυξάνονται οι νεκροί ρεκόρ θερμοκρασίας στο επίκεντρο μετά τη Γαλλία-Γερμανία. Εισβολή πολιτών σε πολυκατάστημα για αγορά κλιματιστικών.

Η πολιτική σκηνή βρίσκεται σε ρυθμούς προεκλογικούς, καθώς η δημοσκοπική εικόνα κλειδώνει, όπως και η ατζέντα που ποντάρουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Στη δεύτερη θέση παγιώνεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ακολουθεί το Πασόκ. Τα θέματα της ακρίβειας και της καθημερινότητας που απασχολούν τους πολίτες βρίσκονται στην κορυφή της αντιπαράθεσης.

0: την ώρα που οι πολιτικοί αρχηγοί και τα κομματικά στελέχη βρισκόνται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς, φαίνεται πως αρχίζει πλέον να παγιώνεται τόσο η δημοσκοπική σειρά των κομμάτων, όσο και η ατζέντα στην οποία ποντάρουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση, προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους ψηφοφόρους. Οι δημοσκοπήσεις του Ιουνίου καταγράφουν μικρές διαφορές στα ποσοστά των πρώτων τριών κομμάτων, με τη Νέα Δημοκρατία όμως να παραμένει σταθερά πρώτη, ενώ στη δεύτερη θέση παγιώνεται ο Αλέξης Τσίπρας και ακολουθεί το Πασόκ. Σύμφωνα με τα ευρήματα των εταιριών GPO, Interview και Mark, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό από 28,1 και αγγίζει και το 30,8%. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κυμαίνεται από 14,5% έως και 16,3%, ενώ το Πασόκ εμφανίζεται τρίτο με ποσοστό από 10,3% έως και 12,3%.
1: Έχουμε ένα εξαιρετικά κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό. Αυτό περιλαμβάνει και τη Νέα Δημοκρατία. Απλώς ξεκινάει από πολύ καλύτερο παρονομαστή σε σχέση με όλα τα άλλα κόμματα. Και ο στόχος παραμένει η αυτοδυναμία σε εκλογές.
2: Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία χρήσιμα, πάντα για τη συγκεκριμένη στιγμή, που πάντα όμως αυτές οι δημοσκοπήσεις μπορούν να ανατραπούν από τον ίδιο τον πολίτη όταν θα πάει πίσω από το παραβάν.
0: Την ίδια στιγμή, κοινός παρονομαστής της αντιπαράθεσης κυβέρνησης αντιπολίτευσης αποτελεί η οικονομία και η ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των οικοκυριών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί τη Δευτέρα με θεσμικούς εκπροσώπους της αγοράς, προκειμένου να εφαρμοστούν άμεσα μειώσεις βασικά καταναλωτικά προϊόντα, ενώ κυβερνητικά στελέχη προαναγγέλουν φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ για την ενίσχυση του εισοδήματος.
3: Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η διαβούλευση με την κοινωνία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι τάζεις, πρέπει να είμαστε μετρημένοι. Και το λέω σαν ένα κεντρικό μήνυμα. Θα πρέπει η προσέγγιση του πακέτου της ΔΕΘ να έχει έναν ολιστικό χαρακτήρα.
0: Από την άλλη πλευρά, ψηλά στην ατζέντα του Πασόκ παραμένει η ακρίβεια, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναφέρει από την περιοδία του στη Ρόδο πως θα καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις ανατιμήσεις.
4: Οι καθημερινές δυσκολίες, το υψηλό κόστος ζωής μετατρέπονται σε έσοδα για το κράτος και αυτό το λένε υπεραπόδοση. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει να τελειώσουν αυτές οι καθημερινές δυσκολίες που είναι προϊόν πολιτικών επιλογών.
0: Την ίδια στιγμή, ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, παρουσίασε 5 άμεσες παρεμβάσεις για την ανακούφιση των πολιτών.
5: Η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίζει μόνιμα υψηλότερα εισοδήματα, αν δεν παράγει περισσότερο πλούτο. Γι' αυτό δεν αρκεί μονάχα η ανακούφιση, για την οποία υπάρχει χωρίς καμία παρέμβαση η δημοσιονομική δυνατότητα σήμερα. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Χρειάζεται μια νέα στρατηγική ανάπτυξης. Χρειάζεται να μεγαλώσει η οικονομία.
0: Με μια δεικτική δήλωση, ο Παύλος Μαρινάκης παρομοίασε τον Αλέξη Τσίπρα με τον Λαμπρό Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο Τρελοπενιντάρης», χαρακτηρίζοντας τον κυμπάρι, αλλά με λεφτά των πολιτών.
6: Αλλά τα πενδρείς είναι. Βεβαίως, θα σας πω γιατί. Καταρχάς, γιατί
7: τάζει, κάνει
6: τον κυμπάρι. Τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων, τον Ελλήνων φορολογούμενο.
0: Σε αυτό το έντονο προεκλογικό κλίμα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ετοιμάζουν ήδη ψηφοδέλτια ώστε να είναι όλα έτοιμα σε περίπτωση εκλογών το φθινόπωρο.
8: Και ενώ το πολιτικό προσωπικό οργανώνει περιοδίες, εξορμήσεις και επιδίδεται σε προγραμματικούς διαξηφισμούς, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε περιδίνηση, καθώς μάχεται για την πολιτική του επιβίωση. Θεοδώρα Ζαγανάκου, νέα αιτήματα μελών της Κεντρικής Επιτροπής για την σύσταση νέου οργάνου, για τη συνεδρίαση του οργάνου.
9: Ακριβώς λοιπόν. Το πρώτο αίτημα υπογράφουν 8 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και το δεύτερο 65. Συνολικά λοιπόν 73 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν την άμεση σύγκληση του οργάνου και ο λόγος είναι η απόρριψη, ουσιαστικά η κεντρική απόφαση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για απόρριψη οποιασδήποτε προοπτική συνεργασία με τα προοδευτικά κόμματα. Ο Παύλος Πολάκης βέβαια σχολιάζει αυτά τα δύο αιτήματα, επισυνάπτει και τα δύο κείμενα σε ανάρτησή του και γράφει χαρακτηριστικά. Η Κεντρική Επιτροπή οφείλει να δώσει αυτή την απάντηση. Με βάση το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, η συνεδρίαση θα πρέπει να οριστεί το αργότερο σε 15 ημέρες από σήμερα. Γιατί το λέει αυτό? Επειδή ο αριθμός των μελών που υπογράφουν αυτά τα δύο αιτήματα ξεπερνά το 25% που απαιτείται για την άμεση σύγκληση του οργάνου.
8: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θεοδώρα. Σε συναγερμό βρίσκεται σχεδόν ολόκληρη η χώρα, με τη ζέστη και τα ισχυρά μελτέμια να δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα Σήμερα ήταν η πρώτη δύσκολη ημέρα του καλοκαιριού σε ό,τι αφορά τα πυρήνα μέτωπα, ενώ μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η Βασιλεία Μανοπούλου είναι μαζί μας για να δούμε λοιπόν πού είχαμε σήμερα πυρκαγιές.
10: Ισχυροί άνεμοι, πολύ ζέστη και η χώρα ήρθε αντιμέτωπη με τα πρώτα πυρήνα μέτωπα και τους ισχυρούς ανέμους. Ωστόσο, να πούμε ότι ο κρατικός μηχανισμός, τα αντανακλαστικά του ήταν άμεσα. Να δούμε τώρα το πρώτο μέτωπο, αυτό που ήταν και το πιο δύσκολο, είναι αυτό στη Βιωτία, στην περιοχή της Πέτρας Βιωτίας, όπου ξέσπασε περίπου στη 1:40, δηλαδή 2:20. Το μεσημέρι και οριοθετήθηκε περίπου στις 4:15. Παράλληλα όμως, όπως μπορούμε να δούμε, ακριβώς σε πολύ κοντινές περιοχές της Βιωτίας, στον Άγιο Βασίλειο λοιπόν της Θήβας, περίπου στις 11:10, ξεσπάει ακόμη ένα πυρήνο μέτωπο, το οποίο ευτυχώς οριοθετήθηκε στις 3:10 το μεσημέρι. Τώρα, παράλληλα, στις 3:20 λοιπόν πάλι το μεσημέρι, ξεσπάει φωτιά στην κάτω Μαμουλάδα, στην Αύπακτο. Εκεί κινδύνεψαν σπίτια, ήταν μια επικίνδυνη φωτιά, σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα, ωστόσο κατάφερε να οριοθετηθεί περίπου στις 3:10 το μεσημέρι. Τώρα, νωρίς το πρωί, είχαμε στη Στυλίδα, περίπου στις 9:30 το πρωί, στην περιοχή Λογκίτσι. Και αυτή η φωτιά, πολύ κοντά σε σπίτια, ήταν μια δύσκολη μάχη. Η άνεμη ήταν ισχυρή, ωστόσο κατάφερε να οριοθετηθεί περίπου στις 11:30 το πρωί. Τώρα, στις 3 το μεσημέρι, έχουμε μια φωτιά στη Ρόδο. Βλέπουμε, είναι κάτω. Είναι σχεδόν λοιπόν όλη η χώρα με πύρινα μέτωπα. Έχουμε μια φωτιά στη Ρόδο, σε πολύ δύσβατη περιοχή. Είναι στην περιοχή Καλαμόνας. Εκεί ξεσπάει στις 3 η ώρα λοιπόν το μεσημέρι και μία ώρα μετά, περίπου στις 4, κατάφερε να οριοθετηθεί.
8: Μια περιοχή που ήταν σε πορτοκαλί συναγερμό από την πολιτική προστασία και έχουμε.
10: Και ακριβώς. Και στις 4:10 λοιπόν, ξεσπάει μια φωτιά στην Εύβοια, στην περιοχή Σπαθάρη, η οποία οριοθετήθηκε στις 6:15. Και στις 5 η ώρα ξεσπάει μια φωτιά στην Βλαχέρνα, στην περιοχή Βλαχέρνα. Στην Άρτα. Βλέπουμε και εδώ έχουμε Άρτα, είναι όλες αυτές οι περιοχές που ουσιαστικά ήταν σε πορτοκαλί συναγερμό. Και μάλιστα είχαμε ακόμη δύο φωτιές, οι οποίες είναι η μία στα Κρυονέργεια των Λοκαρνανίας, η οποία ξέσπασε περίπου στις 5:30 το απόγευμα και αυτή τη στιγμή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και στον Εύρο, στην περιοχή Νέα Βίσα, σε χαμηλή βλάστηση, περίπου στις 4 και εκεί επιχειρούν εναέρια μέσα. Να πούμε ότι είναι σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι. Και φοβούνται για τις αναζωπηρώσεις, ενώ και η νύχτα θα είναι δύσκολη, διότι ξέρουμε ότι δεν πετάνε ένα αέρια μέσα, οπότε η πυροσβεστική ακριβώς βρίσκεται σε επιφυλακή και πόσο μάλλον και αύριο, όπου η χώρα θα συνεχίσει, η μισή χώρα να είναι σε πορτοκαλί συναγερμό.
8: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Βασιλεία. Όπως ακούσαμε, λοιπόν, σε επιφυλακή παραμένουν οι επιγείες και οι αναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και αύριο είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλά μέρη της Θερεάς και της νησιωτικής Ελλάδας. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ με τα πύρινα μέτωπα σήμερα.
10: Σε πύρινο κλοίο βρέθηκαν πολλές περιοχές της χώρας, με τις αρχές να είναι σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων. Το πιο δύσκολο και ενεργό μέτωπο, στην Πέτρα Βιωτίας.
8: Λίγο μετά τις 2, φωτιά ξέσπασε στην Πέτρα Λιάρτου Βιωτίας, όπου και βρισκόμαστε, καίγοντας αγροτοδασική έκταση. Ωστόσο, επίγειες και εναέριες δυνάμεις κατάφεραν να τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο.
10: Οι φλόγες ξεκίνησαν από δασικές και αγροτικές εκτάσεις και λόγω των ισχυρών ανέμων έφτασαν στα σπίτια.
11: Μετά φύσαγε δυνατός βοριάς και τα έφερε όλα προς τα πάνω. Και είχαμε ζώα εδώ πέρα, ένα μοσχάρι κάηκε, το άλλο έχει καεί λίγο στα πόδια.
12: Σταμάτησαν γιατί άλλωστε φαίνονται οι καπνοί εδώ, οπότε δεν γνωρίζουμε την κατάσταση πιο κάτω πώς έχει.
10: Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, εναέριες και επίγειες ρίχτηκαν στη μάχη προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά. Ενώ το 112 χτύπησε στα κινητά των κατοίκων προκειμένου να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Την ίδια ώρα ένα ακόμη πύρινο μέτωπο έκαιγε στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Θήβας. Στη μάχη έπεσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της προς κατοικημένες περιοχές. Το 112 χτύπησε και στους κατοίκους της κάτω Μαμουλάδα στην Αύπακτο, καθώς λίγο μετά τις 1:30 το μεσημέρι εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία έκαιγε κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και ένα αέρια μέσα, καθώς το ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες δυσχέρεναν σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης.
13: Και προλάβαμε τις κύριες εστίες. και δεν εξαπλώθηκε στα σπίτια. Χρειάζεται όμως επαγρύπνηση, διότι ο άνεμος παραμένει ισχυρός.
14: Οι φλόγες πέρασαν πολύ κοντά στις αυλές των σπιτιών, ωστόσο οι πυροσβέστες κατάφεραν να την οριοθετήσουν. Στη Στυλίδα, στη θέση Λογγίτσι, η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τους ανέμους προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες. Η φωτιά έκαιγε κοντά σε κατοικημένη περιοχή, όμως στη συνέχεια τέθηκε υπό έλεγχο. Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, η φωτιά ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή του Καλαμόνα στη Ρόδο. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την οριοθετήσουν, ενώ λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, φωτιά ξέσπασε και στην περιοχή Σπαθάρη στην Εύβοια. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας για αύριο Κυριακή, σε αρκετές περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4. Σε πορτοκαλί συναγερμό τίθενται η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Εύβοια μαζί με τη Σκύρο, καθώς και περιοχές της Πελοποννήσου, του Βορείου Αιγαίου και της Κρήτης. Η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία, οι δασικές υπηρεσίες και οι εθελοντικές ομάδες έχουν ενισχύσει τις περιπολίες, ενώ αυξημένη είναι η επιτήρηση από εναέρια και επίγεια μέσα.
8: Στο πιο δύσκολο μέτωπο, στην Πέτρα Βιωτίας, βρίσκεται η απεσταλμένη μας, Χριστίνα Αγγίκα. Χριστίνα, η πυρκαγιά έφτασε στις αυλές των σπιτιών. Δώσ' μας την εικόνα αυτή την ώρα.
15: Αθηνά, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά εδώ στην Πέτρα Βιωτίας, όπου και βρισκόμαστε. Σύμφωνα με τις αρχές, ο οικισμός δεν απειλήθηκε άμεσα. Ωστόσο, περίπου στις 2.30 το μεσημέρι στάλθηκε μήνυμα από 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να απομακρυνθούν και να πάνε προς τη Λιβαδιά. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν συνολικά 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ με 13 πυροσβεστικά, ενώ στην προσπάθεια έβαλαν και 6 αεροσκάφη με 1 ελικόπτερο. Τώρα, παρά τους ισχυρούς ανέμους, μετά από περίπου 1,5 ώρα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Οι δρόμοι, να πούμε τώρα, ότι είχαν κλείσει από την αστυνομία προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο οι διερχόμενοι οδηγοί, ενώ πριν από περίπου λίγη ώρα άνοιξαν κανονικά. Τώρα, πίσω μου αυτή τη στιγμή ήδη έχει μεταβεί κλιμάκιο της ΔΔΕ προκειμένου να εγκαταστήσουν κολόνα της ΔΕΗ, η οποία καταστράφηκε εξαιτίας της φωτιάς.
8: Σας ευχαριστήσω πολύ, Χριστίνα. Είδαμε την εικόνα στη χώρα μας. Τώρα στην Ευρώπη, οι συνθήκες ακραίου καύσωνα εδώ και μία εβδομάδα συνεχίζουν να σαρώνουν τη γυραιά Ήπειρο. Οι εικόνες και οι θερμοκρασίες πρωτοφανείς. Στη Γαλλία, φρενίτιδα επικράτησε σε κατάστημα με ηλεκτρικά είδη, με τους πελάτες να δίνουν κυριολεκτικά μάχη για ένα κλιματιστικό. Κόκκινο χτυπάει ο υδράργυρος στη Γερμανία με ιστορικά ρεκόρ ζέστης, φαινόμενο που αύριο αναμένεται να κορυφωθεί.
16: Δεκάδες άνθρωποι εισβάλλουν σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στη Γαλλία για να προλάβουν τα τελευταία κλιματιστικά. Ο καύσωνας έχει γονατίσει τους Γάλλους πολίτες, οι οποίοι αναζητούν ανάσες δροσιάς με κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τα ράφια έχουν αδειάσει. Η ακραία ζέστη στη Γαλλία έχει πυροδοτήσει και μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.
17: Si je suis élu président de la République, je mettrai en place un plan massif de climatisation en commençant par les espaces où il y a les gens les plus vulnérables. Les écologistes, à partir du moment où ils veulent pas quelque chose, ils vous tordent des études, ils vous sortent des trucs pour réussir à vous convaincre qu'il faut pas le faire. L'absurdité, c'est de faire mourir les gens de chaleur, d'accord?
16: Η Μαρίν Λεπέν προτείνει μαζική εγκατάσταση κλιματιστικών, ωστόσο ο αριστερός ηγέτης της ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν Λίκ Μελανσόν, τονίζει πως η εγκατάσταση κλιματισμού παντού θα συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας και της ενεργειακής κατανάλωσης. 4 νήπια έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του ακραίου καύσωνα στη Γαλλία, ενώ έχουν καταγραφεί και περισσότεροι από 55 πνιγμοί.
18: In France, the health alert is at its highest level to boost hospital staffing and protect the vulnerable. In Paris, there have been restrictions placed on consuming alcohol in public places.
16: Η έλλειψη κλιματισμού στις δομές υγείας δυσχεραίνει την καθημερινότητα τροφίμων και προσωπικού.
19: Il fait lourd, il fait humide, dès que même sans bouger, on transpire. Le moindre mouvement, on a l'impression qu'on va faire un malaise. C'est très difficile à supporter pour les patients plus que nous, parce que nous, on n'est que de passage.
16: Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται 18 ιταλικές πόλεις, καθώς τις επόμενες δύο ημέρες ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.
20: Quindi stiamo affrontando la situazione con tanti interventi. Abbiamo dei nebulizzatori, dei punti di ristoro. La nostra azienda dei rifiuti sta iniziando a fare dei lavaggi con l'acqua.
16: Έξω από το Κολοσσέο στη Ρώμη, ο Δήμος εγκατέστησε σύστημα ψεκασμού νερού. Το κύμα καύσωνα σαρώνει και τη Γερμανία, με τη θερμοκρασία να έχει ξεπεράσει σε πολλές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου.
21: I'm from Texas, so the heat doesn't really bother me so much, but I can see the problem with there's no air conditioning. Like my flat is quite hot, so I understand. I complain too.
16: Μάλιστα, οι μετεωρολογικές προβλέψεις αναφέρουν ότι η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται αύριο Κυριακή.
8: Σπύρο Μουζακίτη, όπως ακούσαμε, ρεκόρ ζέστη στη Γερμανία, η κορύφωση του φαινομένου αύριο.
22: Ακριβώς, και να πούμε καταρχάς, Αθηνά, ότι αυτή τη στιγμή στο Μόναχο η θερμοκρασία αγγίζει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για μια ασυνήθιστα υψηλή θερμοκρασία για απογευματινή ώρα και δει στη Γερμανία. Ο υδράργυρος τις προηγούμενες ημέρες ξεπέρασε σε ορισμένες περιοχές τους 41 βαθμούς. Σήμερα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, άγγιξε τους 40. Ωστόσο, η αυριανή ημέρα αναμένεται να είναι η χειρότερη και πιο επικίνδυνη της εβδομάδας. Υπάρχουν προβλέψεις για ακραίο κύμα καύσωνα σε όλη τη χώρα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες θα κορυφωθούν, ενώ στα δυτικά και νότια της χώρας ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς. Καλστρούι, Φραγκφούρτη, Κολονία, Μόναχο και Βερολίνο αναμένεται να είναι οι πόλεις που θα βρεθούν στο επίκεντρο του ακραίου φαινομένου.
8: Μια χώρα που δεν είναι καθόλου συνηθισμένη σε αυτές τις θερμοκρασίες. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο. Στα δικά μας και πάλι, στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στην Καλλιθέα να περάσουμε. Δεν ήθελα να τον τραυματίσω, πίστευα ότι θα τρόμαζε, ισχυρίστηκε κατά την προανακριτική απολογία του ο 17χρονος καθομολογίαν δολοφόνος του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο βασικός κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ήταν σε άμυνα, ωστόσο η ιατροδικαστική δεν έδειξε ίχνη πάλης, αλλά μία μόνο φωνική μαχαιριά στην καρδιά. Οι αρχές που εξετάζουν οπαδικά κίνητρα και παλαιότερα επεισόδια εντόπισαν στα σπίτια των 17 εμπλεκόμενων νεαρών μικρά οπλοστάσια με γκλόπ, σιδηρογροθιές και σουγιάδες.
16: Ότι δέχθηκε πρώτα επίθεση από το θύμα και έναν φίλο του ισχυρίζεται στην προανακριτική απολογία του ο 17χρονος καθομολογίαν δολοφόνος του 15χρονου στην Καλλιθέα.
23: Εγώ με τον τρέξαμε προς την οδό Μεγαλουπόλεως και μας κυνήγησαν δύο από αυτούς. Το παιδί που μαχαίρωσα μετά κατά λάθος και ένας με γκλόπ. Πήγαν στην αρχή να πιάσουν τον αλλά δεν τα κατάφεραν γιατί είναι αδύνατος και γρήγορος. Εμένα όμως που είμαι πιο εύσωμος με πρόλαβαν.
16: Συνεχίζοντας την απολογία του στους αστυνομικούς, είπε πως κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο 15χρονος έβγαλε ένα μαχαίρι στιλέτο αλλά του έπεσε κάτω.
23: Το άρπαξα πριν το πιάσει πάλι αυτός για να προστατευτώ. Σηκώθηκα, τέντωσα το χέρι μου με το μαχαίρι για να φοβηθεί. Δεν ήθελα να τον τραυματίσω και πίστευα ότι τεντώνοντας το χέρι μου με το μαχαίρι θα τρόμαζε και θα έφευγε.
16: Το ιατροδικαστικό πόρισμα, ωστόσο, καταρρύπτει τον ισχυρισμό του βασικού κατηγορούμενου ότι βρισκόταν σε άμυνα. Όπως προέκυψε από την εξέταση στη σωρό του θύματος, δεν υπήρχαν ίχνη πάλης, παρά μόνο μία φωνική μαχαιριά.
24: Τα ψέματα δεν περάσανε από την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία απέδειξε περίτρανα ότι ήταν ένα σοβαρό βαθύ τραύμα στο θώρακα, ότι δεν προέκυψε πάλι ότι κρατούσε στιβαρά το μαχαίρι και το έφτασε μέχρι τέρμα.
16: Τον ισχυρισμό περί άμυνας καταρρύπτουν και μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες ο 17χρονος κυνήγησε το θύμα.
25: Μιλάμε για μία μαχαιριά ακριβώς στο ύψος του θώρακα. Λες και μιλάμε για επαγγελματίες δολοφόνους.
26: Ναι.
25: Σε ηλικίες που είναι αδιανόητες.
26: Ναι, ναι, 15,
25: είναι παιδιά τα οποία 16, πάνε 17. Στο λύκειο. Ούτε στο λύκειο. Πρώτη λυκείου, τρίτη γυμνασίου.
16: Σουγιάδες, κατσαβίδια, γκλόπ και σιδηρογροθιές βρήκαν μεταξύ άλλων οι αστυνομικοί στο σημείο της συμπλοκής αλλά και στα σπίτια των συνολικά 17 εμπλεκόμενων νεαρών, τα οποία είχαν μετατραπεί σε μικρά οπλοστάσια. Όπως προέκυψε, η άγρια συμπλοκή ήταν ανάμεσα σε τρεις ομάδες νεαρών που αλληλοχτυπήθηκαν με μανία.
24: Προδιαγεγραμμένο ραντεβού με σπίτια οπλοστάσια, με προαποφασισμένες κινήσεις και με έναν πραγματικό μακελιό το οποίο έγινε στον τόπο. Ο άτυχος 15χρονος καταδιώχθηκε και μαχαιρώθηκε άγρια χάνοντας τη ζωή του στο σημείο.
16: Όσον αφορά στο κίνητρο της άγριας συμπλοκής, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας σχετιζόταν τόσο με προγενέστερα επεισόδια μεταξύ των εμπλεκομένων,
1: όσο και με οπαδικές αντιπαλότητες.
2: Ακόμη και για τους αστυνομικούς δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν αναφορές από τους εμπλεκόμενους ότι κατά κάποιο τρόπο τα άτομα που βρισκόταν στην πλατεία, η παρέα του δράστη, αντέδρασε στην παρουσία της παρέας του θύματος και έτσι ξεκίνησε η μεταξύ τους συμπλοκή και διαπληκτισμός. Υπάρχουν αναφορές ότι η παρέα του θύματος ήθελε να επιτεθεί σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο με οπαδικά κίνητρα.
3: Όσον αφορά τους νέους τώρα, υπάρχουν και άλλα κίνητρα εκτός από τα οπαδικά τα οποία έχουμε θρηνήσει πολλά θύματα. Είναι και προσωπικές διαφορές. Πολλές φορές είναι ακόμα και για το ποιος θα επιβληθεί, ποια αγέλη, ας πούμε, επιτραπεί η θα επιβληθεί σε σχέση με την άλλη.
1: Οι 7 συλληφθέντες, ανάμεσα στους οποίους και ο καθομολογίαν δολοφόνος, οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα, ο οποίος τους παρέπεψε σε ανακριτή με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Την ίδια ώρα αναζητούνται ακόμη 9 νεαροί, καθώς ένας εμφανίστηκε χθες το απόγευμα στις αστυνομικές αρχές, συνοδευόμενος από δικηγόρο.
8: Να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο. Προφυλακιστέως ο 26χρονος που κατηγορείται για επίθεση σε ηλικιωμένη σε ασανσέρ στη Θεσσαλονίκη, ο Ραφαήλ Κάμπερ, για τις λεπτομέρειες.
4: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 26χρονος από τις 3 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου διέπραξε 4 ληστείες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ασκώντας σωματική βία σε βάρος των θυμάτων του, κυρίως σε ηλικιωμένους σε ασανσέρ πολυκατοικιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η επίθεση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και την ζωή τους. Απολογούμενος, ο 26χρονος κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχτηκε τις πράξεις του, υποστηρίζοντας ότι οδηγήθηκε σε αυτές εξαιτίας του εθισμού του στον τζόγο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ανέφερε ότι έχει χάσει πολλά χρήματα και δημιούργησε χρέη σε άτομα του υποκόσμου που, όπως είπε, τον απειλούν Αθηνά.
8: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ραφαήλ. Στο μέτωπο της ακρίβειας τώρα, οι τιμές των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, που λειτουργήσαν τα τελευταία χρόνια ως μια φθηνότερη εναλλακτική για τους καταναλωτές, ακριβαίνουν πλέον με ταχύτερο ρυθμό από τα επώνυμα. Τα στοιχεία δείχνουν πως την τελευταία πενταετία οι τιμές τους αυξήθηκαν κατά περίπου 19%, περιορίζοντας το οικονομικό τους πλεονέκτημα.
4: Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ήταν τα τελευταία χρόνια το καταφύγιο των καταναλωτών απέναντι στην ακρίβεια. Όταν οι τιμές στα επώνυμα προϊόντα ανέβαιναν, όλο και περισσότερα νοικοκυριά στρέφονταν στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αναζητώντας μια πιο οικονομική λύση για το καθημερινό καλάθι. Πλέον όμως, ακόμη και αυτό το φθηνό καλάθι δέχεται πιέσεις, καθώς οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ κλείνουν ερμητικά κάθε παράθυρο που δίνει δυνατότητα για οικονομικότερες αγορές στους πολίτες.
5: Τι να σας πω, μακαρόνια. Είχατε πιο φθηνότερα ή πιο ακριβότερα.
7: Ακρίβεια έχει φτάσει στα ύψη. Δεν υπάρχει σωτηρία.
4: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ιρκάνα, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από το 2021 μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί κατά 19%, ποσοστό μεγαλύτερο από τις ανατιμήσεις των επώνυμων προϊόντων. Το καλάθι των επώνυμων προϊόντων με τα βασικά αγαθά κόστιζε το 2021 €181.97 και το 2026 φτάνει τα €211.40. Στην ιδιωτική ετικέτα η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη σε ποσοστιαία βάση. Το αντίστοιχο καλάθι κόστισε €121.83 το 2021 και το 2026 φτάνει τα €144.64, δηλαδή έχει αυξηθεί κατά περίπου 18,8%.
26: Αν δεν βάζεις μπλαφ από την αρχή του προϊόντος μέχρι το τέλος στην Λιανική, τότε θα έχουμε πάλι τα ίδια φαινόμενα.
27: Τα απαραίτητα τώρα, είτε 50 λέγεται, είτε 40 λέγεται, είτε 80 λέγεται, θα τα πάρεις.
4: Παρά τις ανατιμήσεις, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παραμένουν φθηνότερα από τα επώνυμα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι το πλεονέκτημα αυτό αρχίζει να μικραίνει. Η ιδιωτική ετικέτα παραμένει η οικονομικότερη επιλογή, αλλά δεν μένει πλέον έξω από τον κύκλο των αυξήσεων. Και αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής που στράφηκε στα φθηνότερα προϊόντα για να αντέξει την ακρίβεια, βλέπει τώρα αυξήσεις ακόμη και εκεί.
28: Έχει και το μαγαζί, τα δικά του νερά, που είναι 3-4 λεπτά φθηνότερο.
29: Δεν περισσεύει ούτε ευρώ, τίποτα.
4: Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τις ισορροπίες στα ράφια των σούπερ μάρκετ, γιατί όταν ακριβαίνει και η πιο οικονομική επιλογή, τότε η πίεση στην τσέπη του νοικοκυριού γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.
8: Αποκαλυπτικές είναι οι εικόνες από τη Βενεζουέλα, με ολόκληρες συνοικίες να έχουν ισοπεδωθεί. Τρίτο 24ωρο μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου και οι οικογένειες αναζητούν απεγνωσμένα τους δικούς τους ανθρώπους, ενώ σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα κατεστραμμένα κτίρια.

0: Πανοραμικές εικόνες αποτυπώνουν τον όλεθρο στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς. Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα κατεδαφισμένα, κτίρια ισοπεδωμένα. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 920 θύματα, ωστόσο μαρτυρίες αναφέρουν ότι τις τελευταίες ώρες κάτω από τα συντρίμμια οι διασώστες βρίσκουν μόνο νεκρούς. 3.360 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.
1: En cuanto al parte del día de hoy, a esta hora, debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos.
0: Οι 50.000 αγνοούμενοι από τους φωνικούς σεισμούς εντείνουν την ανησυχία για τον τελικό αριθμό των νεκρών.
2: Thousands of people are presumed to be missing in that coastal sector of the country alone. We're now seeing international rescue teams, including volunteers from countries like Mexico and Brazil, come here to help and assist in that search and rescue effort.
0: Συγγενείς περισυλλέγουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα μέσα σε σακούλες. Οι εικόνες συγκλονίζουν. Βίντεο καταγράφει κατοίκους της Βενεζουέλας να λαιλατούν καταστήματα καθώς η χώρα βιώνει μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση.
3: Señora, ¿cómo es su nombre? ¿Su nombre?
4: Francisca González.
3: Francisca González.
0: Διασώστες από όλο τον κόσμο καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να βρουν επιζώντες κάτω από τα ερείπια των κτηρίων. Ένας έφηβος ψάχνει για την οικογένειά του κάτω από τα συντρίμμια του σπιτιού του.
5: Conseguimos así sea, bueno, ya así sino vitales, ya que lo que pasó es bastante devastador y bueno, nos encontramos con corazón topeado, hermano.
0: Σχεδόν 48 ώρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές, την ώρα που το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Βενεζουέλας βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.
6: Ο Σπύρος Μουζακίτης μαζί μας για να μείνουμε στο θέμα. Σπύρο, κυλάει αντίστροφα ο χρόνος και μόνο ως θαύμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι βρέθηκε ζωντανό ένα νεογέννητο.
7: Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι εικόνες που ήρθαν πριν από λίγο στο φως της δημοσιότητας από τη Λαγκουάιρα, την πλέον πληγήσα πόλη στη Βενεζουέλα από το διπλό φωνικό σεισμό. Βλέπουμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά πλάνα με ένα νεογέννητο που διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά του σεισμού. Το βίντεο δείχνει διασώστες να επιχειρούν πάνω σε σωρό από συντρίμμια. Και βλέπουμε εδώ το βρέφος το οποίο κατάφεραν να βγάλουν εν μέσω χειροκροτημάτων μέσα από τα συντρίμμια. Ο φακός καταγράφει το μωρό τυλιγμένο μέσα σε μια κουβέρτα, ενώ να πούμε πως η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα μετά. Να σου πω, Αθηνά, πως πολλοί κάτοικοι έχουν αναλάβει μόνοι τους την αναζήτηση των αγαπημένων τους προσώπων, καθώς καταγγέλουν την περιορισμένη παρουσία κρατικών διασωστικών δυνάμεων στις πληγήσεις περιοχές.
6: Μια χτίδα ελπίδας μέσα σε τόσο θάνατο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο. Και να αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου και οι πρώτοι αδειούχοι ξεκίνησαν να εγκαταλείπουν διαθαλάσσεις στην πρωτεύουσα. Τα πλοία αναχωρούν γεμάτα από τα λιμάνια, με τους εκδρομείς να επιλέγουν κυρίως τους κοντινότερους νησιωτικούς προορισμούς λόγω των οικονομικότερων ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
8: Πλώρη για τα νησιά βάζουν χιλιάδες εκδρομείς, με τα λιμάνια να γεμίζουν και την καλοκαιρινή έξοδο να ξεκινά δυναμικά.
9: Να έξω πάμε. Μακάρι να περάσουμε ωραία. Και να μην μας φάνε λαγοκέφαλοι.
10: Πάμε πάρα. Πώς με έχουμε. 5 μερούλες.
8: Από νωρίς το πρωί η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά ήταν αυξημένη, με τα πλοία να αναχωρούν με πληρότητες Αυγούστου.
10: Εντάξει. Πώς με έρθα κάθετε.
11: Για δουλειά.
10: Για δουλειά.
12: Δονούσα.
10: Πρώτη φορά.
12: Ναι.
8: Οι κοντινοί προορισμοί βουλιάζουν, καθώς οι περισσότεροι εκδρομείς επιλέγουν τα νησιά του Αργοσαρονικού. Χαρακτηριστικό είναι πως σήμερα αναχωρούν από τον Πειραιά 17 πλοία για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο, ενώ 45 δρομολόγια αφορούν μόνο τον Αργοσαρονικό.
13: Πάρω,
10: ναι. Πόσο μέσα κάτσουμε.
13: 8 μερούλες.
14: 8.
11: 8 με 8.
12: Να έξω πάμε, να έξω πάμε.
13: Πόσες μέρες θα κάτσουμε?
12: Τρεις μέρες.
8: Το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων παραμένει μία από τις βασικές ανησυχίες των ταξιδιωτών, με τις τιμές σε αρκετούς νησιωτικούς προορισμούς να παραμένουν αρκετά υψηλές.
13: Τα ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τους ταξιδιώτες.
14: Τσιμπημένα λίγο είναι. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή.
15: 100 ευρώ ακτοπλοϊκά πήγαινε έλα. Τα άλλα τα έχουμε κλείσει πήγα Χριστούγεννα.
8: Ωστόσο, υπάρχουν και επιλογές που κρατούν χαμηλά το κόστος του ταξιδιού. Υπάρχουν νησιωτικοί προορισμοί που διαθέτουν δρομολόγια με το ατομικό εισιτήριο να φτάνει τα 20 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα για πιο οικονομικές αποδράσεις. Οι χαμηλές τιμές ξεκινούν από μόλις 10 ευρώ και 50 λεπτά που κοστίζει το εισιτήριο από τον Πειραιά για την Αίγινα, ενώ εξαιρετικά καλές τιμές θα βρουν όσοι ταξιδέψουν από το λιμάνι του Λαβρίου για Κύθνο που είναι στα 15 ευρώ και για τις δημοφιλείς Κυκλάδες, Πάρο, Κύμολο και Μήλο στα 20 ευρώ.
12: Οι τιμές, εντάξει, ένα πεντάρικο, καλούτσικα είναι. Καλούτσικα. Μπορούσε και καλύτερα.
13: Μέχρι κουμπλικά πώς φάνηκαν.
16: Εντάξει, μια χαρά είναι. Όλα καλά.
8: Σε κάθε περίπτωση, ο έγκυρος προγραμματισμός και η σωστή επιλογή δρομολογίου μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και φέτος, παρά τις αυξημένες τιμές, υπάρχουν επιλογές που επιτρέπουν στους ταξιδιώτες να απολαύσουν το ελληνικό καλοκαίρι χωρίς να ξεφύγουν από τον προϋπολογισμό τους.
6: Μπορεί μια φορολογική δήλωση να είναι ιστορική. Τα άνακτορα του Μπάκιχαμ δημοσίευσαν για πρώτη φορά τον προσωπικό φόρο του Καρόλου, ανοίγοντας παράθυρο στα βασιλικά οικονομικά. Συνυπολογίζοντας την κτηματική περιουσία αιώνων, τις αγροτικές εκτάσεις και τα εμπορικά ακίνητα, ο βασιλιάς πλήρωσε σχεδόν 13 εκατομμύρια στερλίνες.
17: Βασιλική πρωτιά για τον Κάρολο που αποκαλύπτει τη φορολογική του δήλωση.
18: As for tax reporting, the royals started paying income tax in 1992, but it's this year they revealed how much they actually paid.
17: Για το οικονομικό έτος 2024-2025 κατέβαλε 12,9 εκατομμύρια στερλίνες σε φόρους, ενώ για το προηγούμενο φορολογικό έτος πλήρωσε 11,7 εκατομμύρια στερλίνες. Βασική πηγή εισοδήματος του Βρετανού μονάρχη είναι το δουκάτο του Λάνκαστερ, ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων επενδύσεων και γης, το οποίο απέφερε φέτος έσοδα 25,2 εκατομμυρίων στερλινών. Ο διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Βίλιαμ κατέβαλε φόρους ύψους 7,76 εκατομμυρίων στερλινών για το έτος 2024-2025 και αντίστοιχα 8,34 εκατομμύρια στερλίνες για το οικονομικό έτος 2023-2024.
19: King Charles is upending nearly two centuries of royal tradition.
17: Παρά την επένδυση 369 εκατομμυρίων στερλινών για τη δεκαετία ανακαίνιση των ανακτόρων του Buckingham, ο βασιλιάς Κάρολος αποφάσισε να παραχωρήσει το παλάτι στους επισκέπτες και να μην εγκατασταθεί εκεί, βάζοντας τέλος σε μια παράδοση σχεδόν 200 ετών.
20: We'll be open much more to the public as a result of this.

0: δάσους της Κυρίτιδας και ήταν εντυπωσιασμένη από το χωμάτινο σκέλος που είχε χαραχθεί. Την επιστροφή του Ράλι των Θεών στην Αρκαδία μετά από 41 χρόνια απόλαυσε το κοινό.
1: Ταχύτητα. Αδρεναλίνη. Ένταση. Και τέρμα τα γκάζια. Το Ράλι Ακρόπολης διέγραψε συναρπαστικές εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου με τις ειδικές διαδρομές στην Αρκαδία. Με επίκεντρο το χωριό Κολίνες, το όνομα του οποίου έφερε η ένατη ειδική διαδρομή του Ράλι των Θεών, τα 56 πληρώματα απόλαυσαν το χωμάτινο αγώνα υψηλών απαιτήσεων. Με το πρώτο αυτοκίνητο να εκκινεί από τη Βλαχοκερασιά στις 9 και 19 το πρωί, η διαδρομή των 21,3 χιλιόμετρων έφερε τα αυτοκίνητα του WRC με κορυφαίους οδηγούς κατηγορίας να χάνονται μέσα στο πυκνό δάστος της Κυρίτιδας και να απολαμβάνουν το ιδιαίτερο κάλος της περιοχής.
2: Το Ράλι Ακρόπολης επέστρεψε στην Αρκαδία για πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια, με την σκόνη να περισσεύει και το θέαμα να αφήνει άπαντες με το στόμα ανοιχτό.
3: Το θέαμα, η φύση, τα τοπία, γενικά κάνουν και τον τουρισμό μας.
4: Είναι τρομερό. Θυμηθήκαμε τα παλιά. Δεν το βλέπαμε. Εμείς εδώ, εγώ είμαι Σπαρτιάτης και δεν το βλέπαμε. Τώρα, αφού ήρθε κοντά, είναι φοβερό.
1: Το πρόγραμμα της ημέρας στην Αρκαδία περιέλαμβανε εκκίνηση από το όρος Γυμνό, συνέχεια στις Κολίνες, πέρασμα από το βουνό Μέναλο και ολοκλήρωση στην ειδική διαδρομή στο Κεφαλάρι. Ο κόσμος είδε από κοντά τα γρήγορα αυτοκίνητα και απόλαυσε με ασφάλεια το θέαμα.
5: Πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Πρώτη φορά έρχομαι.
6: Ο ήχος, τα αυτοκίνητα, το φρενάρισμα.
7: Τέλεια, συναρπαστική ήταν. Είχαμε κάτσει. Πήγαμε τότε από κοντά ήταν.
8: Τέτοιο μέρος μέσα σε δάσος πρώτη φορά.
9: Ναι, μ' αρέσει, αλλά είχε πολύ σκόνη.
1: Το Ράλι των Θεών θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Κυριακής με τις τελευταίες ειδικές διαδρομές στο Λουτράκι.
0: Στο χώρο του θεάματος τώρα, μια ταινία που έγινε αιμονή, το Obsession, αποδεικνύει πως το ανεξάρτητο σινεμά μπορεί να πρωταγωνιστήσει ανάμεσα στις χολιγουντιανές παραγωγές. Το ερωτικό θρίλερ που λάτρεψε ο Spielberg με κόστος παραγωγής μόλις $700,000 κατάφερε να κόψει εισιτήρια άνω των 330 εκατομμυρίων δολαρίων. Πίσω από την επιτυχία, ο 26χρονος σκηνοθέτης Κάρι Μπάρκερ, που ξεκίνησε με ταινίες μικρού μήκους στο YouTube.
10: Bear, I love you so, so, so, so, so much. I don't think I could live without you.
11: You love me more than anyone in the world?
10: Yes, more than anyone.
12: Το ανεξάρτητο σινεμά περνάει στην αντεπίθεση και μπαίνει στην κινηματογραφική ελίτ. Το Obsession, η αιμονή, το ερωτικό θρίλερ που σπάει τα ταμεία, αποδεικνύει πως δεν χρειάζονται εκατομμύρια για να κεντρήσεις τη φαντασία του σινεφίλ. Η παραγωγή της ταινίας κόστησε περίπου $750,000 και μετά από σχεδόν ένα μήνα προβολής ξεπέρασε τα 330 εκατομμύρια δολάρια στο box office, ενώ δυναμικά κινήθηκε και στην ελληνική αγορά. Ο πρωταγωνιστής, ο Μπέρ, ανακαλύπτει τυχαία ένα μαγικό ραβδί που υπόσχεται ότι θα εκπληρώσει κάθε επιθυμία του. Ο αθεράπευτα ρομαντικός Μπέρ εύχεται η παιδική του φίλη να τον αγαπά περισσότερο από οποιονδήποτε. Σύντομα ανακαλύπτει ότι οι αιμονικές επιθυμίες έχουν ένα σκοτεινό τίμημα. Η ιστορία του Obsession δεν γεννήθηκε στα στούντιο του Hollywood, αλλά στο χαοτικό κόσμο του YouTube. Ο 20χρονος Κάρι Μπάρκερ υπογράφει σενάριο σκηνοθεσία στην πρώτη του ταινία για τη μεγάλη οθόνη.
13: I didn't expect it to resonate as much as it is and you know, it's a welcome surprise.
12: Είχε ήδη αποκτήσει την εμπειρία και το κοινό του με το κανάλι That's a Bad Idea που αναρτούσε κομικά σκέτς και μικρές ιστορίες τρόμου. Η δουλειά του δεν πέρασε παρατήρητη από τον Steven Spielberg.
14: I have seen Obsession and I loved it. I loved it.
13: I can't believe it.
12: Το μέλλον του νεαρού κινηματογραφιστή δείχνει λαμπρό, αφού ήδη έχει υπογράψει συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων με τη Universal.

0: Στο καθιερωμένο ραντεβού μας με τα γήπεδα του Μουντιάλ, ομάδες που δεν υπήρχαν μέχρι πρότινος στον ποδοσφαιρικό χάρτη έχουν βγει στην επιφάνεια σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο που βρίσκεται σε εξέλιξη, αποτελώντας τις μεγάλες εκπλήξεις του Μουντιάλ. Ακτή Ελεφαντοστού, Πράσινο Ακρωτήρι και Εκουαδόρ προκρίθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην φάση των 32 της διοργάνωσης και απέδειξαν ότι τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.
1: Τα όνειρα έγιναν πραγματικότητα για τρεις ομάδες που δεν είχαν προϊστορία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Τρεις χώρες οι οποίες κατάφεραν στο Μουντιάλ του Μεξικού, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να προκριθούν στους 32 της διοργάνωσης και να μπουν για τα καλά στον ποδοσφαιρικό παγκόσμιο χάρτη. Μεγαλύτερη έκπληξη όλων το Πράσινο Ακρωτήρι. Μια ομάδα που πολλοί την είχαν ξεγραμμένη από την μέρα που πήρε την πρώτη ιστορική πρόκρισή της σε τελική φάση Μουντιάλ, κατάφερε να διαψεύσει τους πάντες με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βοζίνια. Ο 40χρονος τερματοφύλακας κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του στα 2 από τα 3 παιχνίδια των ομίλων, κάνοντας σημαντικές αποκρούσεις και διατηρώντας την ομάδα του πάντα ζωντανή στη διεκδίκηση θετικών αποτελεσμάτων.
2: Pero sabemos que tenemos mucha calidad.
1: Σπουδαίο χαρακτήρα και τεράστια ψυχικά αποθέματα κατέθεσε στον αγωνιστικό χώρο το Εκουαδόρ, το οποίο εξασφάλισε την πρόκρισή του στους 32 με μια τρομερή ανατροπή κόντρα στη Γερμανία. Πίσω από την επιτυχία του κρύβεται ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ανακοινώσει την παρέτησή του πριν από τον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ, αν δεν έπαιρνε την νίκη απέναντι στα Πάντσερ. Ο λόγος για τον Σεμπαστιάν Μπεκάσεσε. Η απόφαση του Αργεντινού ελήφθη μετά τις προσβολές που δέχθηκε η οικογένειά του στις κερκίδες στο τέλος του ισόπαλου αγώνα κόντρα στο Κουρασάο στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου.
3: Que yo haya llegado al corazón del hincha, sí al corazón de los futbolistas, sí al corazón de la gente que me rodea, pero al hincha que no me conoce, no he conectado, no, se ve que no hay algo que no le gusta y está bien. Entonces, a veces hay que aceptarlo.
1: Λίγες μέρες αργότερα έγινε εθνικός ήρωας με τους φιλάθλους να πίνουν πλέον νερό στο όνομά του. Την πιο λαμπρή σελίδα στην ιστορία της στο Μουντιάλ έγραψε και η Ακτή Ελεφαντοστού. Με δύο νίκες κόντρα σε Εκουαδόρ και Κουρασάο, οι ελέφαντες πανηγύρισαν την πρόκρισή τους στα νοκάουτ παιχνίδια για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Ο Νικολά Πεπέ ήταν ο απόλυτος ηγέτης των Ιβοριανών, καθώς ήταν αυτός που με δύο γκολ απέναντι στο μαχητικό Κουρασάο έκανε τα όνειρα μιας ολόκληρης χώρας πραγματικότητα. Στην τέταρτη συμμετοχή της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, η Ακτή Ελεφαντοστού κάνει το επόμενο βήμα και ο 31χρονος επιθετικός της Βιγιαρεάλ θέλει να την οδηγήσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Το Μουντιάλ αποδεικνύει πως τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα και μένει να φανεί αν θα υπάρχει συνέχεια σε αυτά τα ποδοσφαιρικά παραμύθια.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, εύχες για ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου.

0: γρήγορο, μόλις έγινε καλύτερο. Skip Wonderwalls. Το πρώτο απορριπαντικό skip ειδικά σχεδιασμένο για σύντομο κύκλο ακόμα και 15 λεπτών. Skip Wonderwalls. Η μαγεία του σύντομου κύκλου. Και τώρα δοκιμάστε το νέο Skip Wonderwalls Dazzling White για στραφτερά λευκά. Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Acropolis, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
1: Προπληρωμένη κάρτα κοινωνικών παροχών. Είναι στο χέρι σου. Απλά, σύγχρονα, με διαφάνεια. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πόσο λες να είναι ο λογαριασμό του ρεύματος?
3: Ίδιος.
2: Με τον προηγούμενο.
3: Και με τον επόμενο.
2: Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το κάνει αυτό με το λογαριασμό.
0: Με το Protelia Picasso, προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απλό. Κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο, έχεις ίδιο λογαριασμό που επιλέγεις ο ίδιος. Βρες το πακέτο Picasso που σου ταιριάζει στο protelia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protelia, η ενέργεια της Metlen.
4: Αυτό δεν είναι απλό σιδηρομετάλλευμα. Αυτό δεν είναι απλός φοξίτης. Αυτό δεν είναι απλός άνθρακας. Είναι οι πρώτες ύλες που δίνουν μορφή στον κόσμο. Και η Synergy είναι ο κρίκος που εξασφαλίζει τη μεταφορά τους. Κάθε διαδρομή βασίζεται σε ακριβή δεδομένα, με πλήρη εικόνα σε κάθε στάδιο της μεταφοράς. Με ελέγχους και έγκαιρη λήψη αποφάσεων από ομάδα με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ανθεκτικότητα σε κάθε συνθήκη, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Με όραμα και ισχυρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Synergy. More than shipping.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
7: Κόσμημα.
6: Νέες σειρές κλιματιστικών Inventor. Με τεχνολογία AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% για άνεση όπως τη θέλεις και εμπειρία που θα θες να μοιραστείς. Inventor. We invent, you live.
8: Καλησπέρα σας. Ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των ομίλων του Μουντιάλ, έτσι ώστε να συμπληρωθεί το puzzle με τους 32 του παγκόσμιου κυπέλου. Χθες την έκπληξη έκανε το πράσινο ακροτήρι, αφήνοντας εκτός συνέχεια στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, ενώ Βέλγιο και Αίγυπτος φράγησαν τα εισιτήρια πρόκρισης.
9: Ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των ομίλων του Μουντιάλ, με αρκετές ομάδες να παλεύουν για πρόκριση, ενώ Αργεντινή, Κολομβία, Πορτογαλία, Αγγλία και Γκάνα έχουν εξασφαλίσει θέση για τους 32. Ακριβώς τα μεσάνυχτα για το 12ο όμιλο, ο Παναμάς θα αντιμετωπίσει την Αγγλία και η Κροατία την Γκάνα. Στις 2.30 μετά τα μεσάνυχτα για τον 11ο όμιλο, η Κολομβία την Πορτογαλία και το Κονγκό το Ουσπεκιστάν. Και στις 5 το πρωί η Ιορδανία την Αργεντινή και η Αλγερία την Αυστρία. Με εμφαντικό τρόπο το Βέλγιο προκρίθηκε ως πρώτο από τον 7ο όμιλο, συντρίβοντας τη Νέα Ζηλανδία με 5-1. Στο 28ο ο Τροσάρτ άνοιξε το σκορ για τους κόκκινους διαβόλους, με τον ίδιο να πετυχαίνει το 0-2 στο 50. Ο Ντεμπρόιν πετύχε το 3ο γκολ για τους Βέλγους, με τον Τζαντ να σκοράρει για τη Νέα Ζηλανδία. Στο 86 ο Λουκάκου πέτυχε το 1-4 για να έρθει στο 94 ο Σάλε Μάκερς να ολοκληρώσει το σκορ στο τελικό 1-5. Πρόκριση και για την Αίγυπτο μετά από το 1-1 με το Ιράν. Ο Σαμπέρ πέτυχε τον γκολ για τους Φαραώ, με τον Ταρέμ να χάνει πέναλτι για το Ιράν, όμως αμέσως μετά ο Ρεζαϊάν ισοφάρισε στο 1-1. Η Ισπανία πήρε την πρώτη θέση στον 8ο όμιλο, κερδίζοντας με 1-0 την Ουρουγουάη με σκόρερ του μοναδικού τέρματος στον Μπαένα. Την έκπληξη έκανε το πράσινο ακροτήριο αφού για τρίτο αγώνα δεν ιτήθηκε και με το 0-0 κόντρα στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Ντόνι πήρε την πρόκριση στους 32, ενώ η ομάδα του Έλληνα τεχνικού αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Για τον ένατο όμιλο η Γαλλία πήρε την πρώτη θέση κερδίζοντας με 4-1 την Νορβηγία. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ντεμπελέ που πέτυχε χάτρικ μέσα σε 25 λεπτά ανοίγοντας το σκορ σε 7 και πετυχαίνοντας το δεύτερο τέρμα του στο 20. Ο Άσκαρτ μείωσε για τους Νορβηγούς. Όμως και πάλι ο Ντεμπελέ σκόραρε για το τρίτο του προσωπικό γκολ και το 1-3 στο 32. Το τελικό 1-4 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Ντουέ. Για τον ίδιο όμιλο η Σενεγάλη συνέτριψε με 5-0 το Ιράκ και περιμένει πρόκριση ως καλύτερη τρίτη. Ο Ντιαρά μόλις το 4 άνοιξε το σκορ και όλα έγιναν πιο εύκολα από την αποβολή του Σουλάκα. Ο Σαρ πέτυχε το 2-0. Με τον Γκουεγιέ με 2 συνεχόμενα γκολ να ανεβάζει το δίκτυο του σκορ στο 4-0. Το τελικό 5-0 σημείωσε στο 82 ο Ντιαγέ.
8: Στην πρώτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο, το πράσινο ακροτήρι κατάφερε όχι μόνο να προκριθεί στη φάση των 32, αλλά και να μην ιτηθεί μέχρι τώρα, έχοντας ανήρωα τον τερματοφύλακα του Βοζίνια.
9: Χορεύοντας, οι παίχτες του πράσινου ακροτηρίου πανηγυρίζουν την ιστορική πρόκριση στη φάση των 32 του Μουντιάλ μετά από την ισοπαλία 0-0 κόντρα στη Σαουδική Αραβία. Το πράσινο ακροτήρι στην παρθενική του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο. Όχι μόνο δεν έχει ιτηθεί αφού έχει 3 ισοπαλίες, αλλά προκρίθηκε και όλα στην επόμενη φάση.
10: Και οι πιχνούς também podem chegar a conseguir objetivos grandes, desde que tenham foco, tenham determinação, trabalhem com organização. Demonstramos que nada é impossível. Nós, obviamente, representamos o nosso país, mas também representamos a África e, para além disso, representamos também os países pequenos em todo o mundo que têm essa ambição.
9: Ήρωας για το πράσινο ακροτήριο, ο τερματοφύλακας Βοζίνια, ο οποίος σε 2 παιχνίδια έχει κρατήσει το 0 στην εστία του.
11: We know we are from small country, but we knew also that we will come here to compete, and there is a lot of quality in our national team. You think like the Cape Verdean player is not good enough, but we come here to show that we have a lot of quality, and we are here to compete. And our player can play everywhere in the big competition, in the big leagues.
9: Οι κάτοικοι στο πράσινο ακροτήρι πανηγυρίζουν τη μεγάλη πρόκριση και δηλώνουν ότι δεν φοβούνται ούτε την Αργεντινή.
12: Είναι ο οργούλιο. Εκείπε την Καβέρδη. Αμή, κρυόλου. Κρυάνου, να σύρνου, να σταριακάν. Με οργούλι, σερ Καβέρδιάνου.
9: Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στις 4 Ιουλίου όταν το πράσινο ακροτήρι θα αντιμετωπίσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.
8: Πάμε να δούμε τώρα τα ζευγάρια που έχουν σχηματιστεί μέχρι τώρα στη φάση των 32. Έχουμε λοιπόν Νότια Αφρική, Καναδά, νοκάουτ οι αγώνες, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντού, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Αυστραλία, Αίγυπτος και Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι. Ολοκληρώνεται αύριο το ράλι Ακρόπολης με τις ειδικές διαδρομές στο Λουτράκι. Σήμερα τα πληρώματα αγωνίστηκαν στο Χωμάτινο, σκέλος των διαδρομών της Αρκαδίας, με τον Thierry Neuville με Hyundai i20 Rally 1 να κρατάει την πρώτη θέση. Όμως ο Σεμπαστιάν Ογιέ με το Toyota Yaris Rally 1 πήγε καλύτερα στις ειδικές διαδρομές Αρκαδίας, με τον Γάλλο οδηγό να μειώνει τη διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα και να βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση της κατάταξης διατηρήθηκε ο Αντριάν Φουρμό με Ford Puma Rally 1. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Αυτή η επίσημη επίσκεψη σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών μέσω του Ολυμπιακού Κινήματος εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων Λος Άντζελες 2028. ως ιδιαίτερα συμβολική κίνηση που αναδεικνύει τους ιστορικούς δεσμούς της Ελλάδας με το Ολυμπιακό κίνημα και τη σκυτάλη που οδηγεί από τη γενέτειρα των αγώνων στην πόλη που θα φιλοξενήσει το 2028, ο πρόεδρος της ΕΟΕ, ο κ. Ισίδρος Κούβελος, προσέφερε στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπελι Γκιλφόιλ, τη δάδα των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο Κορτίνα 2026 ως αναμνηστική χειρονομία υψηλού συμβολισμού και φιλίας μεταξύ των δύο χωρών. Τις σκέψεις που πέρασαν από το μυαλό του για να σταματήσει τον μπάσκετ αλλά και πώς τον απέτρεψε ο αδελφός του Θανάσης αποκάλυψε ο Γιάννης Αντετοκούμπο σε ομιλία στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Για τα προβλήματα που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας, αλλά και για τη στιγμή που έφτασε κοντά στο να παρατήσει το μπάσκετ, μίλησε ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο φεστιβάλ SFN Νόστος 2026 που έγινε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο Greek Freak αναφέρθηκε στα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπισε και έστειλε το δικό του μήνυμα σε όσους βιώνουν αντίστοιχες καταστάσεις.
14: The first moment that was tough for me was when I was a kid, seeing my parents struggle and at school. And the second moment was around 2020 when I was dealing with some mental health stuff that I wanted to take a step away from basketball. I've said this in the past, like I really like basketball, but I don't really like being famous. You know, I'm very reserved. My brother, he's like Manolo, he's way more outgoing, you know, more reserved. Okay, I have so much load on my shoulder. My dad passed away, I just had a baby. My mom is living with me, with my mother, with my little brother. I gotta be like this father figure to my brother because we just lost our dad. And at the same time, I gotta be the best athletes in the world. And there's so much pressure that comes with all that. So I wanted to take a step away from the game, and I realized like, no, I'm never gonna let nobody take the joy away from what I do. That moment made me who I am today. Like I feel like I'm. Mentally, I'm unbreakable. I feel like I'm a better father, better husband, better son. I think I'm a better person.
13: Πλέον ο Έλληνας Superstar ετοιμάζεται για ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα αλλά και στη ζωή του, καθώς η νέα σεζόν του NBA θα τον βρει στους Miami Heat μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks.
8: Σκέψεις για να διεξαχθεί ο τελικός του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του ΟΑΚΑ κάνουν στον Παναθηναϊκό Άκτορ την ώρα που ανακοινώθηκε η απόκτηση του Μπρανκού Μπαντιό.
13: Με το πόδι πατημένο στον γκάζι έχει μπει ο Παναθηναϊκός Άκτορ στην εποχή Ζέλικο Ομπράντοβιτς κλείνοντας τη δεύτερη μεταγραφή του. Ο λόγος για τον Μπρανκού Μπαντιό της Βαλένθια. Το τριφύλι έχει φτάσει σε συμφωνία με τον 27χρονο για τριετές συμβόλαιο που θα το αποφέρει συνολικά 5 εκατομμύρια ευρώ, με τους πράσινους να καταβάλουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ της ρήτρας τους στην ισπανική ομάδα για να τον κάνουν δικό τους. Ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκάρντ έκανε μια εξαιρετική σεζόν με τη Βαλένθια, όντας ένας από τους βασικούς πυλώνες της στην πορεία μέχρι το Final Four της Euroleague στο ΆΚΑ, αλλά και την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος. Το ιστορικό τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα επιστρέψει για 8η συνεχόμενη χρονιά ώστε να τιμηθεί ο εμβληματικός διοικητικός ηγέτης της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ είχε σχεδιάσει αρχικά το τουρνουά να λάβει χώρα στην Ασία και πιο συγκεκριμένα στην Κίνα, κάτι που εν τέλει πιθανότατα δεν θα συμβεί το 2026. Το επικρατέστερο σενάριο πλέον είναι οι ημιτελικοί στις 19 Σεπτεμβρίου να παιχτούν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ενώ ο τελικός της επόμενης μέρας στο ανοιχτό ΟΑΚΑ. Τουλάχιστον 65.000 φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν τη δυνατότητα να παρευρεθούν εφόσον υλοποιηθεί η ιδέα σε ένα σκηνικό που θα είναι πρωτόγνωρο τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
8: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Action 24. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
15: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
16: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
15: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
17: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
18: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με θελώδεις βοριάδες, ζέστη στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα θα κυλήσει Κυριακή. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις θα αναδειχθούν κυρίως στα βόρεια ορεινά και τα νησιά του Αιγαίου. Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί, και τοπικά θηλαιώδεις βοριάδες 5 με 7 και στο κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πλέουν βοριάδες που εκεί όμως δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη δυτική και βόρεια χώρα σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει εκεί τους 35 με 38 βαθμούς, ενώ στην ανατολική και νότια τους 31 με 34. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με πολύ ισχυρούς βοριάδες 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα από την Envy Publications.
2: Αμέσως μετά, Infowar. Ιστορίες από το Gotham City.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
13: Σαν σήμερα το 1913, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, οι ελληνικές δυνάμεις νικούν τους Βουλγάρους στη μάχη της Βέτρινας και απελευθερώνουν το Σιδηρόκαστρο. Είναι γνωστή και ως μάχη του Δεμίρ Χισάρ. Με τη νίκη του, ο ελληνικός στρατός ανάγκασε τους Βούλγαρους να εγκαταλείψουν την ευρύτερη περιοχή των Σερών, με αποτέλεσμα να γίνει δυνατή η απελευθέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας. Σαν σήμερα το 1984, στον τελικό του 7ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι, η Γαλλία με τέρματα των Πλατινί και Μπελονέ νικά 2-0 την Ισπανία και κερδίζει τον πρώτο της τίτλο σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1999, φεύγει από τη ζωή ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού όταν ηγήθηκε του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, με το οποίο ανέτρεψε την νόμιμη κυβέρνηση, εγκαθιδρύοντας στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα, γνωστή και ως Χούντα των Συνταγματαρχών ή Επταετία. Αν και αρχικά ορκίστηκε υπουργός Προεδρίας στην κυβέρνηση Κόλλια, υπήρξε ο αδιαμφισβήτητος αρχηγός της Χούντας, ενώ μετά το αντικίνημα της 13ης Δεκεμβρίου ανέλαβε ο ίδιος την Πρωθυπουργία και το 1973 ορκίστηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην χώρα, οδηγήθηκε σε δίκη και καταδικάστηκε σε θάνατο, ποινή που μετατράπηκε με παρέμβαση Καραμανλή σε ισόβια δεσμά, ενώ υποβιβάστηκε στρατιωτικά στο βαθμό του έφεδρου πολίτη. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2001 ολοκληρώνεται και τυπικά η μεταγραφή του Μιχάλη Κωνσταντίνου από τον Ηρακλή στον Παναθηναϊκό, το ύψος της οποίας έφτασε τα 4 δισεκατομμύρια δραχμές και αποτέλεσε ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα. Ο Κωνσταντίνου φόρεσε 151 φορές την πράσινη φανέλα και σημείωσε 49 τέρματα στα 4 χρόνια της παρουσίας του στο Τριφύλι. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Ιουνίου του 2015, ο τότε Πρωθυπουργός της χώρας Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στην Ελλάδα στις 5 Ιουλίου με ερώτημα την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών για την αντιμετώπιση της ελληνικής οικονομικής κρίσης. Την ίδια μέρα η πρόταση υπερψηφίζεται στη Βουλή με 178 ναι, 120 βουλευτές ψηφίζουν όχι και 2 απουσιάζουν.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
5: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Καλημέρα.
1: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
2: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
0: Δεν έχουμε ίντερνετ.
3: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
2: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
0: Κωστή.
2: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
4: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
2: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλήσης.
0: Παρακαλώ.
2: Κρατήσου.
1: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου.
6: Αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου,
7: αλλάξέ το.
6: Έλα στην Horizon, τη νέα κινητή τηλεφωνία που σου φέρνει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς και διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Και με το Data Rollover που πρώτη έφερε η Horizon, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Γιατί όσα καταναλώνεις, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα.

0: Κάθε χρόνο στο Germantown, μια άγνωστη κωμόπολη της Νέας Υόρκης, πραγματοποιείται ένα από τα πιο περίεργα φεστιβάλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ συγκεντρώνονται οι μεγαλύτεροι συλλέκτες φαναριών της Αμερικής.
1: What we call the Signal Palooza every year. I've been coming here since 2014. Wouldn't have it any other way in October.
2: I have people come from all over the country. Sometimes there's a lot of people, sometimes there's not a lot of people. We have a good time, and there's other people that collect traffic lights like myself, and then we enjoy the hobby and share the camaraderie.
0: Σε αντίθεση με τα μουσικά φεστιβάλ Lollapalooza του Σικάγο ή του Παρισιού, κανείς εδώ δεν τραγουδά και κανένας δεν χορεύει. Για τρεις ημέρες συζητούν τις πιο παράξενες λεπτομέρειες που θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος για ένα φανάρι. Ανταλλάσσουν εμπειρίες και κάνουν τα ψώνια τους. Ο άνθρωπος που έστησε αυτό το φεστιβάλ ονομάζεται Phil Glick και αν υπήρχε ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη συλλογή φαναριών, θα το κέρδιζε κάθε χρόνο εδώ και δεκαετίες.
3: My name is Philip Glick. I'm the owner and operator of Twin Green Traffic Signals, also known as the Traffic Light King. Right now, I think I have about 300 traffic lights, and then I have some pedestrian signals, short poles, tall poles, and other miscellaneous things that people might like.
0: Ο Phil είναι ταυτόχρονα συλλέκτης, συντηρητής και έμπορος παλιών φαναριών. Και η ζωή του κυριολεκτικά ρυθμίζεται από φωτεινούς σηματοδότες. Η αυλή του είναι ένα νεκροταφείο φαναριών, ενώ και το ίδιο το σπίτι του είναι γεμάτο φανάρια μέχρι και στα μπαλκόνια. Παραδόξως, η σύντροφός του όχι μόνο δεν έχει πρόβλημα, αλλά συμμετέχει και στη διακόσμηση. Και μαζί διάλεξαν ακόμη και τους διακόπτες του σπιτιού.
4: Σχεδόν κάθε μέρα στη ζωή του Phil καθορίζεται από έναν φωτεινό σηματοδότη. Και το ίδιο συμβαίνει λίγο πολύ και στις δικές μας ζωές στην πόλη. Αλλά είτε δεν το καταλαβαίνουμε, είτε δεν θέλουμε να το αναγνωρίσουμε. Εδώ και περίπου έναν αιώνα, τα φανάρια καθορίζουν όχι μόνο το πώς θα κινούμαστε μέσα στην πόλη, αλλά και πού θα χτίζουμε τις πολυκατοικίες μας, τις λεωφόρους ή τις γέφυρες. Το πόσο χρόνο θα περάσουμε περιμένοντας το πράσινο μπορεί να κρύβει σχέσεις εξουσίας. Και οι πρώτοι που το κατάλαβαν ήταν ορισμένοι καλλιτέχνες.
0: Ο Γάλλος γλύπτης Pierre Vivant περιγράφει τη ζωή σε μια σύγχρονη Μητρόπολη με ένα δέντρο 75 φαναριών. Ενώ ο David Lynch τα παρακολουθεί να χορεύουν στον αέρα, στη σειρά Twin Peaks.
5: I like traffic lights.
0: Ο John Cleese, τον Monty Python, μας εκμυστηρεύεται ότι του αρέσουν τα φανάρια, αλλά μόνο όταν είναι πράσινα. Ενώ τα ξύλινα σπαθιά μιλάνε για μηχανές που ξεκινάνε πριν ανάψει το φανάρι.
6: Ένα σκυλί, ένα ζευγάρι, τις μηχανές που ξεκινάνε πριν ανάψει το φανάρι.
0: Το 1944, ο Fritz Lang, ο δημιουργός του Μετρόπολης, προσέφερε ένα μικρό ρόλο σε ένα φανάρι στην ταινία του «Η γυναίκα της βιτρίνας». Ίσως ένα από τα καλύτερα φιλμ νουάρ όλων των εποχών. Μισό αιώνα αργότερα, ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος, στην ταινία «Μια αιωνιότητα και μία ημέρα», αφήνει τον πρωταγωνιστή του μία ολόκληρη νύχτα μπροστά από ένα φανάρι, για να ξεκινήσει το πρωί με κόκκινο.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική.
8: Α, να το σπίτι που νοικιάζαμε πριν.
7: Γιατί τώρα, με το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, αποκτήσαμε το δικό μας σπίτι. Ο γιος μας περνάει ώρες στον υπολογιστή. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Την προσέχει εκείνος, αλλά όπως λέει και η ίδια, την προσέχει και ο δρόμος. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Φροντίζουμε ένας τον άλλον. Και ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι που φροντίζουν για μας.
9: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
11: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.

0: Μια άλλη πόλη του κόσμου, αυτό δεν είναι τόσο αισθητό όσο στη Νέα Υόρκη.
1: In the United States, for a century, we have built highways and arterials largely in low-income communities for more affluent, often white people to get through. And the problem is that the residents of these low-income minority communities deal with a whole host of problematic legacies from it, from air pollution to road safety.
0: Ο άνθρωπος που ξεκίνησε τον πόλεμο με τους φτωχούς και τις μειονότητες της Νέας Υόρκης ήταν ο πολεοδόμος Robert Moses, ένας από τους ισχυρότερους τεχνοκράτες που πέρασαν ποτέ από το Gotham City. Ο Moses είχε ως μοναδικό στόχο να δημιουργεί δρόμους για τα αυτοκίνητα των μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων των λευκών. Και για να το πετύχει, ισοπαίδωνε ολόκληρες γειτονιές φτωχών και μαύρων και κάλυπτε τον ουρανό τους με αυτοκινητόδρομους.

0: Robert Moses, New York City construction coordinator, is a world-famous highway planner, a man who knows his business. Mr. Moses went on to propose a 10-year construction program to cost $5 billion a year.
1: They can lift traffic up over city congestion with elevated highways raised by an aroused public.
0: The Gowanus Expressway speeds over a densely populated area of Brooklyn without disturbing life below.
2: They were designed for speed. They're designed for having a torrent of cars coming in and out because of a legacy of racism.
3: Σύμφωνα με τον βιογράφο του, τον Ρόμπερτ Κάρο, ο Μόζες είχε τέτοιο ταξικό μίσος, ώστε σχεδίαζε πολύ χαμηλές γέφυρες για να μην μπορούν να περνάνε λεωφορεία που θα μετέφεραν φτωχούς σε πάρκα και παραλίες που σχεδίαζε ο ίδιος.
4: Είδαμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες μηχανικοί, πολεοδόμοι αλλά και το λόμπι των αυτοκινήτων δημιούργησαν πόλεις με ταξικά και ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Ακόμη και σε άλλες περιοχές του πλανήτη όμως, όπου κυριαρχούσαν διαφορετικά πολιτικά και οικονομικά συστήματα, η λειτουργία των φαναριών ήταν μια διαδικασία βαθύτατα πολιτική. Και ίσως η καλύτερη χώρα για να το καταλάβουμε να είναι η πρώην Ανατολική Γερμανία.
3: Το 1969 θα κάνει την εμφάνισή του στη διασταύρωση των οδών Unter den Linden και Friedrichstrasse στο Βερολίνο ο περίφημος Abel Mensen, το ανθρωπάκι του φαναριού. Την ιδέα είχε ο ψυχολόγος κυκλοφορίας Karl Peglau και τον σχεδίασε σε ένα χαρτί η γραμματέας του, η Annelies Wegner. Το ανθρωπάκι έπρεπε να είναι φιλικό και ευχάριστο, αρκούντος προλεταριακό και πρωτίστως απόλυτα λειτουργικό. Να γίνεται δηλαδή αντιληπτό σε ελάχιστο χρόνο, ακόμη και από παιδιά. Αρχικά, ο Πέγκλαου φοβόταν ότι η Επιτροπή Συγκοινωνιών θα το απέρριπτε, επειδή το καπέλο του ήταν ελαφρώς μικροαστικό. Η Επιτροπή όμως ενθουσιάστηκε και έτσι ο Abel Mensen έγινε ίσως το διασημότερο ανθρωπάκι φαναριών σε όλο τον κόσμο. Και σίγουρα το πιο αποτελεσματικό. Έρευνες έδειξαν ότι ακόμη και σήμερα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από τα ανθρωπάκια της Δυτικής Γερμανίας. Καταρχήν χάρη στο σχεδιασμό του, αλλά και επειδή ήταν μεγαλύτερο και συνεπώς εξέπεμπε περισσότερο φως. Ενώ όμως τα φανάρια της Ανατολικής Γερμανίας

0: Θριάμβευαν, κάποιοι επέμεναν να ποντάρουν στον πολιτισμό της Δυτικής Γερμανίας. Όπως η Ελλάδα που προμηθεύτηκε τους φωτεινούς σηματοδότες της από τη Siemens. Το 2008, όταν ξεσπά το σκάνδαλο με τις κατηγορίες χρηματισμού πολιτικών, παγώνουν όλες οι συμβάσεις προμηθειών αλλά και συντήρησης εξοπλισμού με τη Siemens. Και από το 2011, τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα προειδοποιούν ότι τουλάχιστον 1.200 φωτεινοί σηματοδότες στο λεκανοπέδιο Αττικής κινδυνεύουν να σβήσουν και να μην ξανανάψουν ποτέ. Σε άλλες περιοχές του πλανήτη, τα φανάρια μπορεί να μην έσβηναν, αλλά όταν άναβαν, έδειχναν μια προτίμηση σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Το 2010, το περιοδικό Economist, που δεν φημίζεται για τα φιλοπαλαιστινιακά του αισθήματα, έκανε μια περίεργη παρατήρηση. Διαπίστωσε ότι τα φανάρια που τοποθετούσε το κράτος του Ισραήλ έμεναν πράσινα για ελάχιστα δευτερόλεπτα για τα αυτοκίνητα που προέρχονταν από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Για τους Ισραηλινούς επίκους όμως ήταν πράσινα για ολόκληρα λεπτά της ώρας. Την πληροφορία επιβεβαίωσε το ίδιο διάστημα και δημοσιογράφος του Al Jazeera.
1: We start by approaching the junction from the Palestinian side. So here we are, slowly approaching the lights. We've been in this queue of traffic for a very long time now. Let's see if we get through. I don't believe it. We're going to have to wait for another change of lights.
0: Το Ισραήλ μετέτρεπε ακόμη και τα φανάρια σε μια μορφή checkpoint με στόχο την ταλαιπωρία και τον εξευτελισμό των Παλαιστινίων. Ενώ όμως τα φανάρια στα παλαιστινιακά εδάφη εφαρμόζουν ένα αποικιακό σχέδιο της Δύσης στη Μέση Ανατολή, ορισμένες φορές ήταν η Μέση Ανατολή που άλλαζε τα φανάρια της Δύσης.
2: Follows Egyptian President Nasser as he makes a public appearance following his seizure of the Suez Canal, seen by the fervently nationalistic Arab world as a triumphant blow at the Western powers, Britain, France and the United States.
0: Καθώς η Βρετανική Αυτοκρατορία δίνει τον επιθανάτιο ρόγχο της μετά την κρίση του Σουέζ το 1956, παρατηρούνται και ελλείψεις στα καύσιμα. Η αγορά ζητά μικρότερα οχήματα που θα καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα. Και ο ελληνικής καταγωγής Αλέξανδρος Ισηγώνης παρουσιάζει το πρώτο μίνι. Για την ιστορία, στο Italian Job, μια ταινία αφιερωμένη στα μίνι, οι πρωταγωνιστές πραγματοποιούν μια ληστεία, αφού πρώτα μπλοκάρουν όλα τα φανάρια της πόλης για να προκαλέσουν κυκλοφοριακό χάος. Αντίθετα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις πετρελαϊκές κρίσεις και τους πολέμους, αντί να αλλάζουν το μέγεθος των αυτοκινήτων, προτιμούσαν να πειράζουν τα φανάρια.
3: It is an all-out war. That's how Israeli Defense Minister Moshe Dayan describes an invasion of the Golan Heights and the East Bank of the Suez by Syria and Egypt.
0: Το 1973, αραβικές χώρες επιχειρούν να ανακτήσουν τα εδάφη που είχε καταλάβει το Ισραήλ στον πόλεμο των 6 ημερών. Η νέα σύγκρουση, ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ, οδηγεί σε μία από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές κρίσεις της ιστορίας. Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο καλούνται να προσαρμόσουν τον τρόπο με τον οποίο κινούνται με τα αυτοκίνητά τους. Και πρώτοι αντιλαμβάνεται τις αλλαγές η βιομηχανία του κινηματογράφου.
4: In a world without gas.
5: I'm gravely disappointed that you wish to take the gasoline out of the wasteland.
6: Defend the fuel.
4: This is Mad Max.
0: Η κρίση θα εμπνεύσει δυστοπικές ταινίες όπως η σειρά Mad Max, όπου οι οδηγοί σκοτώνονται κυριολεκτικά για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους. Ενώ όμως η Βρετανία είχε αντιδράσει σε μια ανάλογη κρίση μικραίνοντας τα αυτοκίνητα, η Αμερική θα αντιδράσει στην πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 70, αλλάζοντας τα φανάρια. Ή τουλάχιστον τη συμπεριφορά των οδηγών στα φανάρια. Αποφασίζουν ότι μπορείς να στρίψεις δεξιά, ακόμη και αν το φανάρι είναι κόκκινο.
6: I'm Sergeant Mark Caring with Austin Police Department's Motorcycle Unit. I'm here with your traffic safety tip. Today's tip is about making a right turn on a red light. Making a right turn on a red light is legal and a good way to keep traffic flowing.
7: Right on red is something that had existed in just a handful of Western states in the middle of the 20th century in the United States. And what it means is that at a red light, if the car on the furthest right-hand lane wants to turn right, it can come to a complete stop and then check. And if there's no traffic and no pedestrians in the way, it can then turn right, even if the light is red. That policy was only allowed, or those turns were only allowed in a few Western states until the mid-1970s when the oil crisis happened. And ostensibly to allow traffic to continue to flow freely, which would somehow save gasoline.
0: Το λεγόμενο δικαίωμα στο κόκκινο είναι μία ακόμη πολιτική απόφαση που λαμβάνεται με αποκλειστικό γνώμονα τα συμφέροντα των αυτοκινήτων και όχι των πεζών. Για τους τελευταίους, μάλιστα, ενδέχεται να είναι θανάσιμη.
7: If you are walking or you are biking, if right turn on red is allowed, you never truly have the right of way. And yet still, the cars that you're walking past could take a right turn right into you because they're not paying attention and because they're looking to the over their left shoulder to see if there's traffic coming in that they would merge into.
0: Ακόμη και αυτή η βασική παρατήρηση όμως για την προστασία των πεζών και των ποδηλάτων ήταν αρκετή για να προκαλέσει έναν ακόμη πολιτισμικό πόλεμο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πολιτείες όπου κυριαρχούν οι δημοκρατικοί ήθελαν να καταργήσουν το δικαίωμα να στρίβεις με κόκκινο. Και οι ρεπουμπλικάνοι απάντησαν μόνο πάνω από το πτώμα μας. Η Αμερικανική δεξιά υποστήριξε ότι η walk κουλτούρα, αυτό που στην Ελλάδα αποκαλούμε μπαχαλοσατανίστριες, είχε κηρύξει τον πόλεμο στα αυτοκίνητα. Όπως παλαιότερα έλεγαν ότι είχε κηρύξει τον πόλεμο στα Χριστούγεννα. Ακόμη πάντως και αυτός ο πολιτισμικός πόλεμος με αφορμή τα φανάρια είχε μια βαθύτερη εξήγηση, όχι λιγότερο πολιτική.
7: Is this a political issue? I think it could be in the sense that the places that tend to be denser, where you have a lot of people walking and biking, are the cities in the United States that are more democratic, and those who and in Republican areas that are in the exurbs or rural, there you're almost always going to be driving. So by definition, there's going to be a split there. To me, that reflects a part of the Republican Party and a part of the right that sees being able to drive your car wherever you want, however fast you want, come hell or high water, is being sort of like a birthright. And to me, that's problematic.
8: Καλημέρα.
9: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
8: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
10: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
11: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
12: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
13: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
14: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός. μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
15: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
16: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
17: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
18: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
19: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
20: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
21: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς, ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του, και το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ, πρέπει κάτι να αλλάξει.
22: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση, απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
23: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
22: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
24: Give me a chance to straighten this out.
25: You got it.
24: What do you got in mind?
23: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
22: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Η αντιπαράθεση για το αν μπορεί ένα αυτοκίνητο στις ΗΠΑ να στρίβει δεξιά με κόκκινο απέδειξε ότι η συζήτηση για τα φανάρια, εκτός από πολιτική, μπορεί να είναι μερικές φορές και μικροπολιτική. Τα πράγματα έγιναν πολύ πιο σύνθετα και πολύ πιο ενδιαφέροντα όταν ορισμένοι θέλησαν να βάλουν σε αυτή τη συζήτηση και ιδεολογικά στοιχεία.
4: Μία από τις θεωρίες που ανέπτυξαν τα τελευταία χρόνια ορισμένοι ακραίοι νεοφιλελεύθεροι, δηλαδή libertarians, είναι ότι τα φανάρια εκπροσωπούν το λεγόμενο μεγάλο κράτος που θέλει να καθορίζει κάθε μας κίνηση. Αντίθετα, λένε, η κυκλική κόμβη είναι η έκφραση της ελεύθερης ατομικής βούλησης. Είχα λοιπόν το θράσος να θέσω με σοβαρότητα αυτό το ερώτημα σε έναν από τους συνομιλητές μου. Είναι τα φανάρια αποτέλεσμα του κρατισμού και τα roundabout νεοφιλελεύθερα?
5: That question is maybe above my pay grade. I don't think I can weigh in on.
4: Παρ' όλα αυτά, η συζήτηση συνεχιζόταν με τους Λιμπερτάρια να επιμένουν ότι τα φανάρια είναι η ενσάρκωση του κράτους Λεβιάθων. Κρατούν, λέει, τα αυτοκίνητα σταματημένα ακόμη και όταν δεν υπάρχει λόγος, αυξάνοντας το χρόνο μετακίνησης και επιβαρύνοντας περισσότερο το περιβάλλον. Σύμφωνα με την ίδια άποψη, οι οδηγοί μπορούν κάλλιστα να συνεννοηθούν μεταξύ τους χωρίς την κρατική παρέμβαση. Αποφάσισα λοιπόν να θέσω ξανά το ερώτημα. Και αυτή τη φορά στάθηκα λίγο πιο τυχερός.
5: So there's a perception among some that a traffic light is a kind of paternalistic state control. Everyone has to stop at the red light, everybody has to go on the green light. You can compare that to a roundabout. Everybody just keeps doing what they want to do, and therefore it's more consistent with a sort of free enterprise ideology.
4: Άλλοι ερευνητές, όπως η καθηγήτρια αρχιτεκτονικής Ελίζαμπεθ Φάραλι, προχώρησαν αυτή τη σκέψη και ένα βήμα περισσότερο. Η κυκλική κόμβη, είπαν, είναι εξαιρετική όταν υπάρχει περιορισμένη κίνηση. Όταν όμως ο αριθμός των αυτοκινήτων αυξάνεται, επικρατούν οι κανόνες της ζούγκλας, δηλαδή το δίκαιο του ισχυρού, δηλαδή ο νεοφιλελευθερισμός. Και για άλλη μια φορά, οι τελευταίοι σε αυτή την πυραμίδα εξουσίας είναι οι πεζοί και οι ποδηλάτες.
5: Roundabouts are extremely stressful for people who are biking, for example. And actually, people who are biking sometimes would probably prefer a traffic light because it provides more clarity about when they have the right of way.

Πίσω στο Signal Palooza είχε φτάσει η στιγμή που όλοι περίμεναν. Το φορτηγό του Phil έρχεται με νέες παραλαβές. Και όλοι ετοιμάζονται για τα ψώνια της εβδομάδας. Για ορισμένους όμως, αυτές οι εικόνες θα ανήκουν σύντομα στο παρελθόν.

νέα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, λένε, δεν θα χρειάζονται φανάρια. Θα συνομιλούν μεταξύ τους και θα δίνουν προτεραιότητα όπου χρειάζεται. Παράλληλα, θα μειώσουν την κατανάλωση, τον χρόνο μετακίνησης, αλλά και τα δυστυχήματα. Όπως συνέβαινε βέβαια σε όλη την ιστορία της αυτοκίνησης, υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα. Ξέχασαν τι θα γίνουν οι πεζοί.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
6: Αμέσως μετά, The Rookies.
7: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
8: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
9: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
10: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
11: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
12: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά. Πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 970 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η κατάρα του Qatar Gate και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε μπραντ εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Καλημέρα.
6: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
7: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
5: Δεν έχουμε ίντερνετ.
8: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
7: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
5: Κωστή.
7: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
5: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
7: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
9: Εκτροπή κλήσης.
5: Παρακαλώ.
7: Κρατήσου.
6: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: thanks. I just finished.
1: You know your order, shove off.

Miss Gray, answer call from room 324. Miss Gray, answer call from

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Η παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά. Πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 1,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: Καλημέρα.
6: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
7: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
5: Δεν έχουμε Ιντερνετ.
8: Πάντα έχουμε Ιντερνετ.
7: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.

0: Κωστή.
1: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
2: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
1: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
3: Εκτροπή κλήσης.
0: Παρακαλώ.
1: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: It's so beautiful, Ava.
6: I can't go through with the wedding.
5: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
7: Welcome to the romantic heart hunt.
6: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
8: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
9: This just got a lot more complicated.
10: Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
6: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
4: Μήνας του Μέγεθους, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
11: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Use a friend, huh? Coffee, black.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι το ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του, και το έλεγα, του λέω, 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: ξενερώσεις. Έλαβετ, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ, έλα όπως είσαι.
1: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
3: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
4: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
2: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
5: So beautiful, Ava.
6: I can't go through at the wedding.
5: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
7: Welcome to the romantic heart hunt.
6: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
8: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
5: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
6: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
9: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
1: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
5: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
6: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
7: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
8: Όλα έχουν ανωδική τάση.
9: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και του το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
5: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Την ομορφιά σου Κρήτη μου ανθρώπου νους δε βάνει, γιατί είσαι η πιο μαγευτική στον κόσμο που υπάρχει. Καλώς ήρθατε στα Χανιά. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

0: Κινούμαστε στις παρυφές από τα Λευκά Όρη, ελαιώνες παντού και ακριβώς από πάνω μας να μας σκεπάζει η σκιά από τα βουνά. Νωρίς το πρωί, σικές, το φως του ήλιου έρχεται και λούζει τα δέντρα, και λούζει και εμάς και μας ξυπνά, για να αδράξουμε τη μέρα και να εξερευνήσουμε αυτή την όμορφη περιοχή της χώρας μας. Καλημέρα!
1: Ο Στέλιος αποφάσισε να αναβιώσει το μικρό ταβερνάκι των γονιών του, έχοντας ως έμπνευση τη Σοφία, της μαμάς και της γιαγιάς του. Εδώ ο χρόνος φαίνει να κυλά αργά, όπως ακριβώς και η μαγειρική. Όλες οι συνταγές είναι μαγειρεμένες με τον παραδοσιακό τρόπο. Ηλεκτρικό ρεύμα δεν υπάρχει. Όλα γίνονται στη φωτιά των ξύλων. Αποφασίσαμε για λίγη ώρα να ακολουθήσουμε την καθημερινότητά του.

Λοιπόν, για πάμε στα ζώα είναι 4-5 λεπτά με τα πόδια και 1 λεπτό με τα μάξι. Τι θέλετε να κάνουμε? Ανεβούμε καρότσα να πάμε όλοι με τα μάξι.

0: πάλι καλά που μας δέχτηκε στην καρότσα του. Τον κυνηγούσαμε από πίσω. Να βλέπατε πόσες δουλειές κάνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν σταματούσε ένα λεπτό να μας πει κάτι. Ένα λεπτό δεν σταματούσε. Ωραία είμαστε εδώ, ε.
1: Καλά είμαστε.
0: Τι βλέπουμε τώρα εδώ, μοσχαριά.
1: Βλέπουμε την μοναδική αυτόχθονη φυλή βοηδών Κρήτης. Είναι ένα έντος προς εξαφάνιση. Το πλάνο είναι να γίνουν διάφοροι πυρήνες σε όλη την Κρήτη και μετά να γίνει προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Σε γαργάλισε.
0: Ναι, γαργάλισε. Φαντάσου που πάμε την έδινε, ε. Πρώτη φορά με κουτουλάει τόσο μεγάλο ζωντανό. Ο Στέλιος μου είπε, απλά σε χάιδεψε. Τι με χάιδεψε, Στέλιο. Νόμιζα ότι θα μου κοπεί η μέση.
1: Ζώα εργασίας, ζώα δουλείας, ζευγαρίζανε, οργώνανε, κουβαλούσαν τα κάρα. Θεωρούσαν απλούχοντες να έχεις αγελάδες προηγούμενο αιώνα. Τώρα είναι εδώ, έχουμε δύο βοσκότοπους, το θερινό και τον χειμερινό. Κατεβήκανε χθες, θα κάτσουν μια-δυο μέρες και θα ξαναφύγουν πάνω στο βουνό μέχρι αρχές Νοέμβρη. Αυτή η συνεργασία που κάνουμε με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Πανεπιστήμιου Αθηνών και Κομμουσίου Φυσικής Ιστορίας λένε ότι είναι πιθανό να προήλθαν μετά από το μεγάλο σεισμό που έγινε άμεσα στην Κρήτη και στην Αφρική τα στήλια Αιθίωπες μαζί με σπόρους για να επιβιώσουν μηνοήτες. Κατά την πάροδο του χρόνου τα ζώα αυτά ήταν κουραστικά και ασύμφωνα να τα κρατάνε οι άνθρωποι, έτσι σιγά σιγά πηγαίνανε για εξαφάνιση. Είναι το πιο κοντινό θηλαστικό στη γυναίκα, ζουν μέχρι 40-42 χρόνια, 36 θερμοκρασία σώματος.
0: Δεν φοβάμαι τον Μπίγκο. Μπίγκο, πρόνοιμα, ε. Νάτος. Μπίγκο.
1: Η μάσα τώρα, στη μάσα δεν έχει... Οπ.
0: Δεν στέφει τον Μπίγκο.
2: Χωρίς χάρτη μου.
0: Τώρα. Χωρίς χάρτη ήθελα. Αλλά όχι χωρίς νεφρά. Καλό. Στέλιο, αυτά τα ζώα βλέπουμε σε διάφορες αναπαραστάσεις πάνω στο σημειονοϊκά αγκία.
1: Έτσι. Έτσι. Και γι' αυτό μπορούσαν και κάνετε τα ταυροκαθάρψη, γιατί το σχήμα του κεράτου, δηλαδή άμα αυτή εδώ τη μαντάμ τώρα την πιάσει από εδώ, από τα κέρατα, σου κάνει μία με το κεφάλι, σου δίνει την αλυτικότητα και το παίρναγες.
0: Τώρα εδώ που βρισκόμαστε, σε ποια περιοχή?
1: Εδώ είμαστε στην περιοχή των Κεραμιών, στο χωριό Δρακώνας, υψόμετρο 524 μέτρα.
0: Στους πρόποδες από τα Λευκά
1: Ωραία. Των Λευκών Ωραίων. Από εδώ και πάνω είναι η Μαδάρα που ξεκινάει από εδώ και καταλήγει στην πίσω μεριά στην Νότια Κρήτη που είναι τα Σφακιά με το δρόμο του ταχυδρόμου, το οποίο να το κάνουμε μια μέρα είναι αξιόλογο.

0: Τέλειο, όλα αυτά τα λαχανικά τα βρίσκουμε στη μαγειρική και στα συνταγέ σου, ε.
1: Παλιά οι άνθρωποι δουλεύανε με το βρισκούμενο. Αν δείτε εποχικά είτε ημερήσια, αν τους τύχαινε κάτι στο δρόμο, το μαγειρεύανε. Δεν ήταν, δεν έχω σκόρδο, θα κάνω αυτό το φαγητό. Έχει σκόρδο, βάζει σκόρδο.
0: Εσύ ποιο αγαπάς περισσότερο?
1: Η ντομάτα, είναι βασιλιά η ντομάτα, ρε φίλε. Ε?
0: Ντομάτα, ε.
1: Ε, ναι.
0: Τι θα φτιάξουμε με αυτά?
1: Θα κάνουμε ανθούς γεμιστά, λίγα χούρτα βραστά. Χρησιμοποιήσουμε τη γλιστρίδα μαζί με τα άλλα λαχανικά στο τουρλού. Και θα κεράσουμε και δύο τις φράουλες.
0: Πάμε να ζυμώσουμε τώρα. Ήρθε η ώρα.
1: Αν μου αφήσεις.
0: Πήγαμε, πάμε να ζυμώσουμε.

0: σκοπός της ζωής να ζεις με αυτόν τον τρόπο.
1: Σκοπός της ζωής είναι μια υγιεινή ζωή χωρίς άγχος και στρες. Γι' αυτό κάνει μια επιλογή της στην εδώ χώρα και όχι στην πόλη. Έχεις από επιλογή και από ανάγκη.
0: Εσύ πού εντοπίζεις μέσα όλα αυτά τον πλούτο?
1: Την ψυχική ηρεμία. Ο πλούτος είναι δεδομένος. Δεν είναι υλικός, δεν είναι χρήματα. Στο χωριό δεν θα γίνεις ποτέ πλούσιος. Ζεις όμως καλύτερα.
0: Κυρίες και κύριοι, και αυτά είναι τα τσικάλια. Με γεύματα και γεύσεις από αυτά τα χώματα.

Αν βρεθείτε ποτέ στα Χανιά, να κάνετε μια βόλτα στα χωριά του Αποκόρωνα. Ξεκινώντας από το Γαβαλοχώρι, όπως εγώ. Αυτό είναι το Γαβαλοχώρι των Χανίων. 24 χιλιόμετρα από την πόλη των Χανίων, χτισμένο στα 100 μέτρα υψόμετρο, σε μια βραχώδη κοιλάδα. Τριγύρω κυριαρχούν ελιές και αμπέλια. Φτάνοντας στο χωριό, πλατεία με τις απαραίτητες ταβερνούλες που μοσκοβολάνε υπέροχα. Πάμε μια βόλτα μέσα στενά του χωριού.

0: Ο δρόμος μου με έφερε σε αυτή την πλατεία, στο Γαβαλοχώρι.
1: Αυτή είναι η παλιά πλατεία του χωριού. Εδώ ήταν ο φούρνος του χωριού. Σήμερα είναι ταβέρνα. Έχει φύγει η παλιά εποχή. Έχουμε μπει σε μια καινούρια, γεμάτη τουρίστες. Τουρίστες έκτακτους, αλλά και μόνιμους τουρίστες. Μια που περίπου πάνω από 250 ξένοι μένουν μόνιμα εδώ πέρα. Κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και από άλλες χώρες της Ευρώπης, και από Αυστραλία και από Νέα Ζηλανδία έχουμε ανθρώπους. Το Γαβαλοχώρι ήταν πάντα ένα κοσμοπολίτικο χωριό.
0: Γιατί?
1: Αυτό δεν ξέρω να σου το πω το γιατί, αλλά τραβούσε το μέρος. Αυτό είχαν κάνει πρωτεύουσα οι Βενετσιάνοι όταν ήταν στην Κρήτη. Ήταν το κέντρο του Αποκόρωνα. Αργότερα, όταν ήρθαν οι Τούρκοι, η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στο Βάμο, που οι Τούρκοι θέλανε πέρασμα πιο ψηλά. Αλλά το Γαβαλοχώρι παρέμεινε όλο αυτό το διάστημα ένας μαγνήτης για ξένους ανθρώπους. Ήταν πάντα ένα χωριό με μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, γεμάτο πέτρα. Για παράδειγμα, η αγορά στα Χανιά, η Σκεπαστή, είναι φτιαγμένη από γαβαλιανή πέτρα και γαβαλιανούς τεχνίτες. Οι τάφοι στους Βενιζέλους επάνω στα Χανιά είναι και αυτοί με γαβαλιανούς μαστόρους φτιαγμένη όλη η περιοχή. Ένα ανοιχτό μέρος. Είχε από το 1950 μαγαζιά που διασκέδαζαν οι άνθρωποι με ζωντανή μουσική. Είχε μια χάρη.
0: Παραμένει και σήμερα αυτή η χάρη.
1: Παραμένει και σήμερα. Είναι γαστρονομικός προορισμός. Έχουμε 3 καλά εστιατόρια όπου έρχονται άνθρωποι από τα Χανιά, από το Ρέθυμνο, είναι στους οδηγούς. Σταματάνε περαστικοί να δουν το μουσείο, να φάνε, να πιούνε μια τσικουδιά. Έχει μια κίνηση στο χωριό.

0: Ίσως αυτή η ενέργεια ήταν και ο λόγος που έκανε ξένους ανθρώπους να έρθουν να ζήσουν μόνιμα εδώ.
1: Το 1990 ήρθαν οι πρώτες τρεις οικογένειες από Αγγλία και ήταν οι πρώτοι ξένοι που μείνανε μόνιμα στην περιοχή του Αποκόρωνα. Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν άλλοι, κυρίως Άγγλοι, και σιγά σιγά ξαναεμπλέκονται και άλλες εθνικότητες. Ολλανδοί, Βέλγοι, Γάλλοι.
0: Έχουν γίνει και αυτοί μέρος της κοινωνίας.
1: Έχουν γίνει μέρος της κοινωνίας, έρχονται στα πανηγύρια, διασκεδάζουν, συμμετέχουν στους πολιτιστικούς συλλόγους, κρατάνε στο μουσείο, δουλεύουν εθελοντικά, τη βιβλιοθήκη του χωριού. Οπότε είναι μια ωραία συνεργασία, αγαστή, όπως λέμε.

0: γνωρίζατε για την τέχνη του κοπανελιού. Η Ευαγγελία και η Σταυρούλα μου δείξανε τη σπάνια τεχνική πλεξίματος που αναβιώνει μέχρι και σήμερα χάρη σε αυτές. Τώρα εσείς είστε κοπανελούδες.
1: Ναι.
2: Κοπανελούδες.
1: Αφού δεν είμαστε 8 χρονών, επλέκαμε τότε. Εδώ οι κοπέλες οι καινούργιες δεν μπλέκουν τέτοια πράγματα, ο Θεός και να πλάξει.
0: Η τέχνη αυτή τώρα έχει πάρει το όνομα από αυτό, αυτό λέγεται κοπανέλι εδώ.
1: Ναι. Αυτά τα φτιάχνε ο πατέρας μας, τα φτιάχνε ξυλαράκια, ξέρω εγώ, αλλά τώρα τα φτιάχνουν με τη μηχανή, τα βάζουν και τα φτιάχνουν πιο ωραία.
0: Γιατί είναι διαφορετική αυτή η τέχνη του πλεξίματος, σε τι διαφέρει?
2: Η πλέξη αυτή από τα άλλα εργόσυρα, ναι, γιατί είναι τα κοπανέλια που δουλεύουν και κάνουν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι εύκολο?
2: Όχι, καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Πώς δεν τα χάνετε?
2: Εμείς που τα ξέρουμε τόσα χρόνια που πλέκουμε, τα πλέκουμε και δεν βλέπουμε και καθόλου, δεν το βλέπουμε. Αλλά η Άννα Μαρία τώρα που μαθαίνει δυσκολεύεται, τη βλέπεις που...
0: Η Άννα Μαρία είναι από τη Γαλλία, ε?
2: Ναι.
0: Και έχει έρθει εδώ στην Κρήτη.
2: Ναι, και έχει πάρει σπίτι εδώ. Και τότε που πλέκαμε και τσάρασε και είπε θέλω να μάθω κι εγώ και ήρθε και...
1: Ναι, μωρέ, μαθαίνουμε τώρα, αλλά όχι όπως ήταν εκείνα τα χρόνια, και τότε ήταν και οι οικογένειες είχαν πολλά παιδιά. Δεν είναι όπως τώρα που έχουν ένα-δύο, τότε σε κάνανε πολλά παιδιά. Ναι, και καθότανε και τα μαθαίναμε και αυτά μικρά. Μικρά τα μαθαίναμε.

0: Κάνει ζήσει οικογένεια στο Κοπανέλι, ε.
1: Έχει σπουδάσει παιδιά, έχει παντρέψει νυφάδες.
0: Το καλό του Κοπανέλι τι το ξεχωρίζει, δηλαδή τώρα εσείς που είστε παλιές, ναι. Πώς θα καταλάβετε ότι έχει κάνει καλή δουλειά.
1: Όταν είναι ωραιοπλεμένο.
2: Άμα είναι ωραιοπλεμένο.
1: Φαίνεται άμα είναι, ναι, όπως γιατί... τώρα η Άννα Μαρία που δεν ξέρει τι μαθαίνει. Mm-hmm. Δεν το κάνει όπως εμάς.
0: Δεν είναι τόσο σφιχτό, ας πούμε.
1: Δεν είναι, ναι, ναι.
0: Έχει στρωτό.
2: Έχει κάποιο πρόβλημα, οπωσδήποτε.
1: Να είναι στρωτό.
2: Να είναι ωραίο στρωτό. Κοίταξε τώρα πόσο ωραίο είναι εδώ πέρα.
0: Έχεις κάνει καλή δουλειά. Έχεις κεντήσει.
2: Ναι, πού.
0: Και αυτό το μαξιλάρι τι βοηθάει.
2: Αυτά μέσα έχει...
1: Άχυρα.
2: Άχυρα. Δηλαδή, καρπός που ζαλωνεύουν, που είναι το κρυθάρι, ξέρω εγώ, και είναι άχυρα. Καταλαβαίνει, ναι, ναι. Και το γεμόζαμε και το κάτι φτιάχναμε.
0: Ποια δεκαετία ξεκίνησες, εσύ πότε έπιασες πρώτη φορά το Κοπανέλι.
2: Πότε το πιάσα,
0: ναι.
2: 8 χρονών ήμουνα.
0: 8 χρονών.
2: Ναι.
0: Και εσύ.
1: Εγώ 9, ναι.
0: Τόσο μικρές.
2: Ναι, τόσο. Και μας έβαλαν η μάνα μας και η Βασιλίστη, να το μάθετε ωραία να το πλέκετε, να είναι ωραίο. Και πλέκαμε κι εμείς εκεί πέρα. Αλλά κάναμε πολλές δουλειές με το Κοπανέλι, πολλά πράγματα, βρε παιδιά, να τα δείτε. Έργα, ας πούμε, που λέεις, μα τα μπλέξετε εσείς. Ναι, κι όμως τα πλέκαμε. Τόση δαντέλα, τέτοια να την μπλέξεις, για σκέψου. Πολύ δουλειά. Αλλά καθόμαστε, πολλά. Γιατί δεν έκαναμε... είχαμε κι άλλες δουλειές, γιατί στο χωριό είναι, τα θερίζουνε και αλωνεύουνε και ξέρω εγώ. Αλλά ύστερα ήτανε.
0: Είναι πολύ όμορφη και ιδιαίτερο. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Πολύ ωραίο.
2: Ναι.

0: Τώρα αυτό το σχέδιο εδώ που ακολουθείς, το έχεις σχεδιάσει εσύ.
1: Ναι, ναι, αμέ το σχεδιάζομαι εμείς και τα πλέκουμε, βέβαια. Μα να δεις σχέδια, να δεις πλεχτά, να δεις...
0: Βάμορφια, ωραίο. Εσύ τα φτιάξεις.
1: Να, ναι, ναι, ναι, ναι, ορίστε.
0: Σκουλαρίκια.
2: Βραχιόλια.
1: Δαντέλα, βραχιόλι.
0: Πανέμορφο.
1: Ναι.
0: Παλιά να φανταστώ περπάταγε κάποιος στο χωριό το καλοκαίρι και θα ήταν όξο όλες οι κυρίες με τα κοπανέλια τους, ε, και τα κατακά, και τα κατακά, και τα κατακά. Τα ξυλάκια, ε.
1: Τα ξυλάκια, βέβαια.
0: Και κουσκούς και ξυλάκια. Και κουσκούς και ξυλάκια. Και καπροξενιό στην άκρη, και κακοτσομπολιό.
1: Όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα.
2: Το νηφικό δεν το είδατε που είναι εδώ στο μουσείο. Μία κυρία το πλέκε από εδώ, από το χωριό, ναι. Το έπλεξε ένα νηφικό και το βάλε η κόρη Τζινίφη και μετά το χάρισε στο μουσείο.
0: Αξιοθαύμαστες δαντέλες, όλα τα σχέδια να βλέπατε με τι δεξιοτεχνία και τι λεπτοδουλειά χρειάζεται. Άννα Μαρία, ναι. Εύκολο ή δύσκολο?
3: Εύκολο ή δύσκολο.
0: Easy or difficult?
3: Difficult, ναι.
0: Δύσκολο.
3: Ναι, δύσκολο, difficult.
0: Θέλει υπομονή, σιγά σιγά, σιγά
3: oui.
0: Σιγά.
3: Oui, allez, vraiment, progressivement, tout doucement, σιγά σιγά.
0: Είναι και σαν ψυχοθεραπεία αυτό. Δεν είναι σαν ψυχοθεραπεία.
2: Ξεχνιέσαι. Και όσο κουρασμένη και να είσαι, ηρεμείς, ξεκουράζεσαι.
1: Ξεκουράζεσαι, ξεκουράζεσαι.
0: Η μελωδία του χωριού, του Κοπανέλη.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
2: Καλημέρα.
3: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
2: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
15: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
16: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
17: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
18: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
19: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
20: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Έλα, έλα.
3: Έλα πως είναι.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Γκραμανλή. Το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η κατάρα του Qatar Gate και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε brand εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω, διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς, ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Ακόμα και όταν ήρθε η αναγνωρισιμότητα, δεν την ήθελα. Δηλαδή, μου φαίνεται περίεργο που με αναγνωρίζαν στον δρόμο. Δηλαδή, ήμουν καχύποπτος. Εγώ τον πόνο της χαρούλας δεν μπορώ να τον ξεχάσω ποτέ. Θα τον κουβαλάω πάντα μέσα μου. Στο σπίτι δεν ακόμα βαρθεί. Μα και μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Αν μου λέγει Γιάννη, δεν θα πάρετε τίποτα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν θα μιλάγα καθόλου. Δεν θα έλεγα όχι, είμαι ο γιος του, διεκδικώ.

0: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη, που κατά συνθήκη εκπομπής και καλεσμένου απαιτεί να παραμείνουμε ρευστοί, όπως το νερό, η λάβα ή το δάκρυ. Ηχοφόροι, όπως το γκελάιδισμα των πουλιών, το κλάμα ενός μωρού παιδιού ή η φωνή του Γιάννη Βαρδί, εδώ και 30 χρόνια σχεδόν τώρα, η οποία μας ταξιδεύει και μας πάει βόλτα στη ζωή μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Συναντιέσαι με τον πατέρα σου πάλι στα 16 σου χρόνια. Και έχοντας ένα κενό, εσείς οι δύο προσπαθήσατε να το συμπληρώσετε αυτό το κενό και να μπορέσουν να υπάρξουν άρρηκτοι δεσμοί μεταξύ σας, οι οποίοι πνευματικοί κατά την άποψή μου υπήρχαν, αλλά υπήρχε και ένα χάσμα γενεών το οποίο έπρεπε με κάποιο τρόπο να καλυφθεί. Έχω διαβάσει και στις συνεντεύξεις σου παλιότερες ότι ο πατέρας μου θεωρούσε ότι είμαι το πιστό αντίγραφο του ψυχισμού του. Δηλαδή, ενώ είμαι ένας ξεχωριστός άνθρωπος με πολλά στοιχεία κοινά και είχες μια ψύχρεμη αντιμετώπιση σαν παιδί τότε, γιατί παιδί ήσουν, δεν ήσουν ένας ενήλικος άντρας ο οποίος ήξερε τι του συμβαίνει ή όπου είχε ξαναζήσει το ίδιο έργο.
1: Είναι αλήθεια. Δεν ξέρω από πού πήγαζε όλη αυτή η υπομονή και η ηρεμία. Ηρεμία. Δεν ήταν ηρεμία, εντάξει, εμβρασμό ήμασταν. Υπήρχε τεράστια φωτιά μέσα μας και από τις δύο πλευρές, το πιστεύω αυτό. Και τα πρώτα χρόνια υπήρχε και μεγάλη αντιπαλότητα. Για αυτό το λόγο που είπε ο πατέρας μου, ότι πίστευε ότι είμαστε παρόμοιοι. Όμοιοι βασικά, όχι παρόμοιοι, όμοιοι. Κρυβόταν κάτι μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και τα χρόνια που δεν ζούσαμε μαζί. Αυτό που κρυβόταν ήταν μια τεράστια αδυναμία, η οποία ακόμα και τώρα, αν με ρωτήσεις, δεν ξέρω από πού πηγάζει, γιατί ισχύει ακόμα. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, έριξα και εγώ νερό στο κρασί μου, προσπάθησα να πάω με τα νερά του. Ήμουνα και παιδί. Γενικά και σαν παιδί δεν ήμουν ένα άτομο αντιδραστικό. Προσπαθούσα να καταλάβω τη γνώμη του άλλου, όχι πάντα να την εισημεριστώ, αλλά να κατανοήσω τα λεγόμενά του. Και έτσι λοιπόν προσπαθούσα και εγώ να είμαι όσο μπορώ συνεργάσιμος. Σίγουρα υπήρχαν πράγματα που δεν του αρέσανε και μου την έλεγε σε εισαγωγικά. Ώσπου ήρθε αυτή η λυτρωτική ημέρα που μου είπε ότι έχω κάνει πάρα πολλά λάθη, έχω ελαττώματα, είναι λάθος που προσπαθώ να σε κάνω να είμαστε το ίδιο. Είσαι ελεύθερος. Ήταν φοβερά λυτρωτικό. Εκείνη τη στιγμή πίστευα ότι είναι λυτρωτικό για εκείνη τη στιγμή. Αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν για όλα τα επόμενα χρόνια. Άλλαξαν άρδιν τα πάντα μετά. Δηλαδή η σχέση μας. Υπήρχε άλλη ποιότητα, υπήρχε αρμονία. Υπήρχε συνεργασία και μετά και συνεργασία και επαγγελματική. Γιατί πρέπει να υπάρχει και καλή επαφή των ανθρώπων για να μπορέσει να έρθει και μια σωστή και ωραία συνεργασία και επαγγελματική.
0: Υπήρχε και αγάπη που δεν ενοχλούσε πια.
1: Υπήρχε φοβερή αγάπη. Υπήρχε τεράστια αγάπη και από τις δύο πλευρές. Και μεγαλώνοντας, μπορώ να μπω και στη θέση του. Γιατί γνωρίζοντας πλέον και ξέροντας μέσα από την οικογένεια πώς σκέφτονται τα παιδιά, πώς σκεφτόμαστε εμείς ειδικά για τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά ακόμα δεν έχουν τόσο ελεύθερη βούληση, ελεύθερη σκέψη. Μπορώ να καταλάβω τους φόβους του, τους ημερίζομαι, τους ασπάζομαι. Προσπαθώ να το κάνω με διαφορετικό τρόπο. Γιατί ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς, ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Εγώ προσπαθώ να είμαι ακόμα περισσότερο συζητήσιμος από ό,τι ήταν ο πατέρας μου.
0: Σε γενική άποψη, ο Αντώνης Βαρδίς φαινόταν ένας άνθρωπος απλησίαστος, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αυστηρός. Αυτά όμως όλα ήταν αμυντικοί μηχανισμοί. Δηλαδή ήταν σε ένα χώρο ο οποίος ήταν ζούγκλα. Θα σε φάω ή θα με φας. Σε μια εποχή εντελώς διαφορετική από τη σημερινή. Και όσον αφορά όλους τους κανόνες ζωής. Δηλαδή, θα πρέπει κάπου να δικαιολογούμε και ανθρώπους που μας φαίνονται κάπως, ότι είναι για κάποιο λόγο κάπως. Δεν είναι έτσι επειδή σου τσιβάρεσαι ή μισούν. Ίσως να μισούσε περισσότερο από όλους τον εαυτό του τον ίδιο.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό να έβγαινε λίγο προς τα έξω.
1: Ναι, σίγουρα ήταν μια αμυντική στάση. Το κρατώ αυτό γιατί τον ξέρω πολύ καλά. Γιατί όποιος τον γνώριζε και όποιος τον είχε ζήσει, θα καταλάβαινε από την πρώτη στιγμή Ο πατέρας μου δεν είχε καθόλου άμυνες, ήταν ένας πολύ ανοιχτός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος με εξαιρετικό χιούμορ. Έκανε πλάκα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Έχω ακούσει πολλά περιστατικά.
1: Είναι
0: πολλά,
1: με
0: μεγάλο
1: καυτικό,
0: πειραχτήρι.
1: Τεράστιο πειραχτήρι, με πάρα πολλές πλάκες, τηλεφωνικές, με άπειρα πράγματα. Αυτός ήταν. Δηλαδή, και πέρα από αυτό το κομμάτι, ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος που μπορούσε να δει την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να τον έχει συμβουλευτεί και να μην έχει δίκιο στο τέλος ο πατέρας μου. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα και με δικά μου περιστατικά, αλλά και σε άλλους ανθρώπους που του ζήτησαν τη γνώμη του. Είναι φοβερό το ότι είχε με βάση την εμπειρία του, δεν ξέρω, το μυαλό του, το σκεπτικό του, πάντα έβγαινε σωστός. Πάντα δηλαδή στο τέλος, όταν κάναμε το ρεζουμέ, ήταν από πάνω.
0: Εμένα μου έμοιαζε σαν άνθρωπος φυσιογνωμιστής, δηλαδή που επέλεγε ανθρώπους και χαρακτήρες που θα συνυπάρξει και όλους τους υπόλοιπους τους απέρριπτε πάλι αμυντικά, λέω. Και από την άλλη, ένας τεράστιος καλλιτέχνης, όσον αφορά το εύρος των τραγουδιών, τα διαφορετικά θέματα μέσα στα τραγούδια, τον πειραματισμό με το στίχο, λαϊκά, ροκ, τραγούδια, τραγούδια που ήταν νησιώτικα, που είχε βάλει μέσα όλο το μείγμα της ελληνικής μουσικής και είχε τολμήσει τόσο πολύ στο στίχο όσο δεν τόλμησε κανένας, κατά την άποψή μου.
1: Ναι, και εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν υπήρχε όριο. Δεν υπήρχε σύνορο στον τρόπο που γράφει. Όσον αφορά και αυτό που είπες στην αρχή για το φυσιογνωμιστής, είναι απόλυτα σωστό. Και το λέω αυτό γιατί όταν ήταν να συνεργαστεί με κάποιον που δεν το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, ήθελε οπωσδήποτε να βρεθούν από κοντά, να δουν αν ταιριάζουν, να δει αν ταιριάζουν τα γνώτα τους. Αλλιώς μπορεί να του βγει και όχι. Θα έβρεχε τρόπο να του πει όχι. Το έκανε πάντα. Άρα λοιπόν ήταν καθοριστικός κανόνας για τον πατέρα μου αυτό. Τώρα όσον αφορά το μέγεθος της γραφής, δεν ξέρω, είναι θείο δώρο, θέλω να πιστεύω, για πάρα πολλά πράγματα. Για αυτό που είπες, για τα ποικίλα
0: θέματα, που
1: θέματα.
0: Από ναρκωτικά μέχρι εκδιδόμενη γυναίκα. Σκύλα βροχή.
1: Ακριβώς.
0: Σκύλα βροχή από τα ρούχα μου, μη σβήνει τα αρωμά της. Δηλαδή
1: τα πάντα όλα. Και μετά στα είδη. Δηλαδή από λαϊκό. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που ακούει μουσική που μπορεί να πει κάτι αρνητικό. Γιατί τον αγαπάνε και οι πιο λαϊκοί και οι πιο έντεχνοι. Δηλαδή. Από το Μέγαρο μέχρι τα μπουζούκια που λέμε.
0: Δηλαδή, δεν είχε σύνορο, ούτε στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Κάτι που έχουμε συνηθίσει σήμερα, η διάκριση εντέχνου, εμπορικού Ακριβώς. Και τέτοια. Δεν είχε σύνορο
1: δεν είχε κανένα. Σύνορο. Επίσης, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα συνθέτη να γράφει πάνω σε στίχο. Δηλαδή, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο.
0: Να μελοποιήσει.
1: Ακριβώς. Και επίσης, ένας άνθρωπος που έχει τελειώσει το δημοτικό, πώς γράφει. Έχει γράψει πάρα πολύ λίγους στίχους ο πατέρας μου, αλλά οι στίχοι που έχει γράψει. Είναι λάνθαστη.

0: Μετά όμως ήρθε ο δίσκος οικογενειακή υπόθεση, στο οποίο συμμετείχες.
1: Ναι.
0: Και καπάκι ο προσωπικός σου ο πρώτος δίσκος.
1: Ναι.
0: Με τις δύο μεγάλες επιτυχίες, τεράστιες επιτυχίες, το Άμα δεις τα παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Και την τηλεκάρτα που γινόταν ο χαμός.
1: Για Θεσσαλονίκη Αθήνα.
0: Για Θεσσαλονίκη Αθήνα, το κομμάτι που κόβαμε.
1: Είχε,
0: δηλαδή.
1: Είχε πολλά. Ήταν πολύ καλός ο δίσκος. Μεθοδευμένες κινήσεις ήταν όλα στο μυαλό του πατέρα μου. Όπως με βάλε στην δισκογραφία, έτσι με βάλε και στο χώρο. Στο χώρο εννοώ της δουλειάς. Ήθελε να έχουμε το ίδιο σκεπτικό, που δόξα τω Θεώ το είχαμε. Ήθελε να κάνουμε αργές κινήσεις, ώστε να μπορούμε να φτιάξουμε βάσεις. Το πέτυχε. Το πετύχαμε. Και έτσι με βάλε. Δηλαδή, ήθελε στην αρχή να κάνω μια συμμετοχή, μετά μια δεύτερη συμμετοχή με λίγο παραπάνω τραγούδια και μετά να έρθει
0: ένα προσωπικό
1: το άλμπουμ. Έτσι έγινε και στη δουλειά. Δηλαδή, τα πρώτα χρόνια εγώ δεν είχα βγει ποτέ στη σκηνή. Εγώ τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα τρία χρόνια που τραγουδούσα, ήμουνα backstage και έκανα φωνητικά σε όλους τους τραγουδιστές. Από τον μικρότερο, σε ευελινικές, μέχρι το μεγαλύτερο. Δεν βγήκα ποτέ στη σκηνή. Είδε ότι δεν τζίνησα. Είδε ότι δεν τον κόντραρα. Το καταλάβαινα. Αυτό είναι που σου λέγα και στην αρχή. Καταλάβαινα ότι πρέπει να γίνει αυτό. Καταλάβαινα ότι πρέπει να περάσω από αυτό το στάδιο, ότι πρέπει να μάθω τη δουλειά.
0: Δύσκολο αυτό.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Για ένα γόνο διάσημου μουσικού άντρα.
1: Δύσκολο, δύσκολο. Δεν είχα όμως και εγώ τις βλέψεις ότι θέλω να γίνω αναγνωρίσιμος, θέλω να γίνω κάτι για να.
0: Θέλω διμετρικό με έναν και λευκή Φεράρι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, ακόμα και όταν ήρθε η αναγνωρισιμότητα, δεν την ήθελα. Δηλαδή, μου φαίνονταν περίεργο που με αναγνωρίζαν στον δρόμο. Δηλαδή, ήμουν καχύποπτος. Τύπου, γιατί με κοιτάει τώρα αυτός. Τι θέλει από μένα. Χρειαζόμουν αρκετό χρόνο για να συμβιβαστώ, το πω έτσι, και να καταλάβω.
0: Είσαι λίγο έξω από την ελληνική ψυχή τη μέση. Αυτή την άποψη ότι εμείς είμαστε κάφροι περισσότεροι. Δηλαδή, είμαστε άιντε βούρα και μου τήρανε διχτυρντάι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, είμαστε τέτοιοι. Και μετά καπάκι. Μπορούμε να ακούσουμε και Θεοδωράκη και Λοΐζο και Εξαρχάκο και να μπούμε. Δηλαδή, είναι η διπολική μουσική προσωπικότητα του Έλληνα. Η οποία βγαίνει και στα χαρακτηριστικά της καθημερινότητάς του. Αυτό δηλαδή δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις διαφορετικά. Απ' την άλλη, και ο πατέρας σου και εσύ ήσασταν άνθρωποι άλλου δείγματος. Ναι. Άλλη συναισθηματική σοφία και ψυχραιμία. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι έκανε και τη διαφορά, τη διάκριση σε σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν μου το πέρασε αυτό με τα χρόνια ή αν ήμουν και εγώ έτσι σαν χαρακτήρας. Μάλλον είχα και εγώ τέτοια στοιχεία.
0: Κληρονομικά. Η ψυχή κληρονομείται.
1: Δεν είναι πάντα καλό, Νίκο, να ξέρεις, γιατί η δουλειά μας θέλει και τις δημόσιες σχέσεις, θέλει και τις σωστές γνωριμίες. Με μέτρο και αυτό. Ο πατέρας μου δεν είχε καθόλου αυτό το κομμάτι. Και πολλές φορές το έλεγα, πήγαινε ρε παιδάκι μου, δηλαδή να βγεις λίγο από το σπίτι, να σε δει λίγο ο κόσμος. Όχι. Ή στο άλλο κομμάτι. Μου έλεγε, πρέπει να βγάλω τραγούδι, πρέπει να αποδείξω. Του λέω, να κάνεις τι, να αποδείξεις. Μα είσαι ο Βαρδής. Όχι, μου λέει Γιάννη, πρέπει να αποδείξω ότι αξίζει να είμαι ακόμα μέσα στα πράγματα.
0: Και φέτος. Για άλλη μια φορά.
1: Και
0: για 300η φορά.
1: Ναι, αυτό. Το είχε αυτό, το έχω κι εγώ.
0: Καλό είναι ως ένα σημείο, είναι άδικο, αλλά είναι καλό γιατί σε αναγκάζει κάθε φορά να ξεπεράσεις τον εαυτό σου.
1: Ναι, και υπάρχει μια αφύπνιση, θεωρώ. Δηλαδή δεν επαναπάβεσαι. Που εγώ έχω επαναπαυτεί με τα παιδιά και όλα αυτά, αλλά καλό είναι να μην επαναπάβεσαι.
0: Έκανες και μια Eurovision ο ίδιος.
1: Βεβαίως.
0: Με το Για μία στιγμή.
1: Βεβαίως. Του Κοντόπουλου πάλι.
0: Ναι, και τότε και με νεωτερισμό την νοηματική γλώσσα. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που είδα κάτι να γίνεται και σε νοηματική γλώσσα, να βάζουμε δηλαδή μέσα ναι. Και μια ομάδα αδύναμη, η οποία μπορούσε να μπει σε διαδικασία να ασχοληθεί και αυτή με το τραγούδι. Δηλαδή
1: Βεβαίως.
0: Ήταν φοβερό.
1: Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ. Όσο περνάνε και τα χρόνια, δηλαδή και το σκέφτομαι, θεωρώ ότι ήταν κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Νομίζω ότι ήταν η ιδέα του Φωκά. Πολλή δουλειά για να μάθεις τη γλώσσα. Είναι τόσο όμορφη αυτή η γλώσσα. Πραγματικά σου μιλάει. Πραγματικά πέρασα υπέροχα μέχρι να μάθω τον στίχο του τραγουδιού στην νοηματική. Απλά στο κάνει λίγο πιο δύσκολο ερμηνευτικά. Δηλαδή πρέπει να έχεις στο νου σου διάφορα πράγματα και πρέπει να έχεις και αυτό. Θεωρώ ότι είναι κρίμα που δεν πέρασε το κομμάτι. Εμένα το κομμάτι μου άρεσε. Στα μάτια του κόσμου τότε, στην κοινή γνώμη, θεωρήθηκε αδικημένο.

0: Και έτσι λοιπόν έχει μια ωραία πορεία, μια καλή πορεία
1: ραδιοφωνικά.
0: Δεν θα το ξανακανά.
2: Αλλά σαν εμπειρία ήταν, σαν εμπειρία, αυτό μπήκε στο κουτάκι.
0: Βέβαια τότε, να ξέρεις ότι από τον πατέρα μου υπήρχε τεράστια κόντρα. Όχι, δεν θα...
2: Φαντάζομαι.
0: Ναι, μου έλεγε, έχεις χτίσει το έδαφος, αυτό δηλαδή που έκανες υπομονή τόσα χρόνια, μαζί κάναμε υπομονή και το χτίσαμε ωραία, που λέγαμε πριν, και ξαφνικά νιώθω, μου λέει ότι πριονίζεις τη θέση σου, πριονίζεις την καρέκλα σου. Γιατί μου λέει, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, και το έχουμε δει στην πορεία της Eurovision, ένας καλλιτέχνης να πάει, να μην πάει καλά το κομμάτι και να εξαφανιστεί από τα μουσικά δρόμενα. Πάνω στην όρεξη, να το πω έτσι, της στιγμής και με τη φιλία που με τον Δημήτρη και μ' άρεσε το κομμάτι, του λέω θα το κάνω. Και έτσι λοιπόν το τολμήσαμε.
2: Δεν είχε άδικο σε γενικό Όχι. πλαίσιο, αλλά νομίζω καμία προσωπικότητα μουσική δεν χάνεται μέσα από την Eurovision, ακόμα και αν αποτύχει. Χάνονται αυτοί που πρέπει να χαθούν. Λέω
0: σωστό.
2: Εγώ.
0: Σωστό.
2: Όπως το λέγε και στην ελληνική ταινία, άτιμη κοινωνία λέει: αν ανεβάζει και άλλου κατεβάζει τα τάρταρα, άτιμη Eurovision, άλλου του ανεβάζει και άλλου του κατεβάζει τα τάρταρα.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
2: Έτσι, αυτά τα πράγματα. Από το 2000 και μετά υπήρξε μια φασματική αλλαγή, θα έλεγα, τη ελληνική δισκογραφία. Προς το χειρότερο, θα ναι. το έλεγα και όλα σε όσον αφορά τα γρήγορα σου. Ξέρετε, την εμπορικότητα, το αναλώσιμο της όλης της ιστορίας, το δεν δίνουμε βάση στη δημιουργία ενός LP, αλλά βγάζουμε ένα single και προχωράμε και φεύγουμε και κάνουμε. Αυτό άρχισε να σε χαλάει, να σε...
0: Ναι, γαμώτο, ναι. Ναι, ακόμα με ενοχλεί. Και όσο περνάει ο καιρός, επειδή αλλάζουν και άλλα τα πράγματα και γίνονται ακόμα πιο γρήγορα, εξακολουθεί να με ενοχλεί. Έχω προσπαθήσει να παίξω το παιχνίδι. Ασχέτως αν μου ταιριάζει ή όχι, δεν μου ταιριάζει. Στο δικό μου το μυαλό, στη δική μου λογική, δεν μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτό το κομμάτι. Ή κάπου υποσυνείδητα θέλω να είμαι και εκτός στο κομμάτι αυτό, γιατί νιώθω ότι γίνομαι ένα με όλα τα υπόλοιπα. Καλός ή κακός, έτσι σκέφτομαι. Κυκλοφορώ κάποια κομμάτια, απλά εξακολουθώ να κυκλοφορώ κομμάτια με αργούς ρυθμούς. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια κυκλοφορώ κομμάτια με πιο αργούς ρυθμούς. Αυτό είναι λάθος. Πριν, στις αρχικές κακές στιγμές της δισκογραφίας, εκεί στο 2000 και μετά, κυκλοφορούσα και έκανα και κάποια ελπία, αλλά κυκλοφορούσα δύο κομμάτια το χρόνο, να το πω έτσι. Στην πορεία, πέρα από το ότι αλλάξαν τα πράγματα, σίγουρα μέσα από αυτό υπήρχε και απογοήτευση. Απογοήτευση στο γεγονός ότι δεν παίζουμε πλέον στο ραδιόφωνο. Έχουν αλλάξει εποχές, ζητάνε άλλα πράγματα. Στο δικό μου μυαλό ήταν ότι δεν υπάρχει τόσο αντικειμενικότητα πλέον.
2: Για ποιους λόγους δεν υπάρχει αντικειμενικότητα? Γιατί εσύ δεν ήσουν ένας άνθρωπος που θα έκανες 10 χεράτα γύρω-γύρω να δώσεις, όπως δεν παίρνεις και λεφτά από τα τραγούδια ούτε εσύ ούτε ο πατέρας σου.
0: Ακριβώς.
2: Δεν ήσουν μέσα στο παρασκήνιο, να το πω έτσι.
0: Ναι, μπορεί να είναι και λάθος αυτό. Μπορεί να είναι και λάθος γιατί με έβγαλε απ' έξω η αγορά. Αυτή η απογοήτευση υπάρχει ακόμα. Και δεν σου κρύβω ότι όταν δοκίμασα να βγάλω ένα κομμάτι. Αφού είχε φύγει ο πατέρας μου που το πάντρεψα με τις φωνές μας το 18-19, πίστευα ότι το κομμάτι είναι τόσο μαγικό αυτό που έχει γίνει, δηλαδή να υπάρχει η φωνή του και να τραγουδάει ξανά πατέρας με γιο, στο δικό μου μυαλό ήταν κάτι μαγικό. Εκεί λοιπόν πήρα μια μεγάλη απογοήτευση και εκεί είπα, όπα, φρένω, και επειδή κάναμε και μια κουβέντα πριν, σκεφτόμουν και λέω, δεν θέλω να χαλάσω, δεν θέλω να καταστρέψω τα κομμάτια που μου έχουν απομείνει από εκείνον, γιατί τα θεωρώ θησαυρούς, τα θεωρώ διαμάντια και σκέφτομαι ότι αν δεν υπάρχει μια σχετική απήχηση, νιώθω ότι θα νιώθω ενοχές, να το πω έτσι.
2: Δεν το διαχειρίστηκες καλά.
0: Ναι. Και έτσι λοιπόν έβαλα φρένο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο κομμάτι μου μέσα, που αυτό αρχίζει σιγά σιγά και ξυπνάει, που λέει ότι αν δεν το κάνω τώρα, πότε το κάνω. Και αν θες και ηλικιακά να είμαι 65 χρονών, 70 και να το κάνω τότε, ποιος είναι ο σκοπός, ποιος είναι ο λόγος. Γιατί να μην υπάρχουν τραγούδια μέσα στα χρόνια να τα ακούνε τα παιδιά μου, να τα ακούει μια μερίδα κόσμου, να νιώθω κι εγώ ότι έχω κυκλοφορήσει όλα αυτά τα πράγματα που τα έχω σε ένα σιρτάρι και σκονίζονται, γιατί μέσα αυτό το σιρτάρι υπάρχει πολύ αγάπη. Και αυτή η αγάπη, και από τη δική μου πλευρά, αλλά και από τη δική του πλευρά, θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να βγει προς τα έξω. Και όποιος το ασπαστεί.
2: Μεγάλη ανάγκη το έχουμε από ποια άποψη. Από την άποψη ότι ο πατέρας στο παρελθόν έπαιζε στο ραδιόφωνο για να δικαιολογεί λίγο η πιάτσα τη μετριότητά της, αν μου επιτρέπεις. Δηλαδή, πάρε μέσα και ένα καλό, ναι. Φάει και τρεις φόλες, ξέρω εγώ, και προχωράμε. Αυτό σιγά σιγά έμεινε μόνο με τις φόλες. Δηλαδή, μετά ναι. Έμπαινε στη διαδικασία, όπα, μην βάλουμε το καλό μέσα και χαλάσει την πιάτσα τώρα, γιατί θα πρέπει να βάλουμε και άλλα. Και σιγά σιγά όλο αυτό δημιούργησε δουλειές οι οποίες ήταν του ενός σίγκλ για ένα χρόνο ή για δύο ή για τρία χρόνια. Ναι. Και όχι ελπίες που υπήρχαν αναχρονιά και πήγαινε λέγοντας, που υποτίθεται εκεί πέρα μεγάλη μουσική παραγωγή του παρελθόντος που γνώριζαν από τραγούδια, πρότειναν στον καλλιτέχνη τι να πει, λέω, ναι. Ή έπαιρναν τα τραγούδια του πατέρα σου και τα πήγαιναν στους σωστούς ανθρώπους, να το
0: ναι.
2: Πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ δεν είδα όμως σωστούς ανθρώπους πέρα από τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος ήταν μια φωνή η οποία τηρούσε τις προϋποθέσεις, αλλά και ένας χαρακτήρας ο οποίος εκτιμούσε τις συνθήκες. Δεν είδα και πολλές άλλες περιπτώσεις οι οποίες θα μπορούσαν. Γιατί να μην έχει ο Μαζονάκης 10 τραγούδια από τον πατέρα σου? Γιατί λέω εγώ τα τρελά μου. Γιατί να μην έχει ο κάθε επιτυχημένος στο πρόγραμμά του?
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Σε αυτό που είπες στην αρχή για το ραδιόφωνο, πετώντας ένα καλό κομμάτι και τρεις φόλες. Αν βάλεις και ένα καλό κομμάτι, θα προσθέσω εγώ ακόμα, η φόλα θα ακουστεί ακόμα χειρότερα.
2: Αυτό, χαλάσει
0: η ναι, ναι, ναι. Τώρα στο κομμάτι αυτό που είπες, ναι. Ίσως να φταίει και ο πατέρας μου σε αυτό το κομμάτι αυτό, γιατί δεν χτυπούσε τις πόρτες ώστε να δειγματίσει τραγούδια σε άλλους καλλιτέχνες. Περίμενε πάντα.
2: Τότε δεν πάρουν τηλέφωνο. Αυτή είναι η σωστή διαδικασία.
0: Θεωρώ πως αυτή είναι η σωστή διαδικασία. Η γυναίκα μου λέει πάντα, όχι, προσπάθησε να επικοινωνήσεις. Δεν μου βγαίνει. Δηλαδή, δεν μπορώ να παρακαλέσω εγώ κάποιον για να πάρει ένα κομμάτι του πατέρα μου και μπορώ να φέρω σε δύσκολη θέση.
2: Σκέφτηκες ποτέ όμως ότι μπορεί να μην έχει τα κότσια ο άλλος να σε πάρει τηλέφωνο και ίσως ναι. Η επικοινωνία. Γιατί ναι. Μετράμε τους εαυτούς μας και λέμε τώρα τι να πω εγώ τώρα στο βαρδί, ξέρω εγώ.
0: Ισχύει ότι και, το έχω σκεφτεί και κάτι χάνεις και τα κερδίζεις. Ίσως να πρέπει να το τολμήσω, να γίνω πιο, δηλαδή, πιο τολμηρός σε γενικές. Γενικά, τέλος πάντων. Ο Αντώνης όντως σεβάστηκε όλα τα τραγούδια. Από το θέλω να μάθω μέχρι τα δύο ψέματα και το έσπασε η νύχτα ή δεν ξέρω τι, τα φεγγάρια χάρτινα. Και υπήρχε και πάρα πολύ αγάπη μεταξύ τους και υπάρχει και ένα παράδοξο. Ενώ με τον Αντώνη είμαστε ηλικιακά πολύ πιο κοντά από ότι ήταν ο πατέρας μου με τον Αντώνη.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Ταιριάξανε, δέσανε, γελάγανε συνέχεια, περνάγανε καλά. Εγώ θεωρώ ότι τα κομμάτια που έγραψε ο πατέρας μου για τον Αντώνη είναι τα πιο ταιριαστά του κομμάτια από ό,τι ακόμα και τα τραγούδια που έχει γράψει εμένα.

0: Πρέπει και από την άποψη ότι δεν είσαι μόνος σου και δεν ορνώ μόνο την οικογένειά σου, αλλά και όλη αυτή την κληρονομιά, τη μουσική που φέρεις επάνω σου, θέλεις ή δεν θέλεις. Δηλαδή, αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορεί ο κόσμος να κάνει ένα rewind πίσω και να κάτσει να δει ότι ξεκίνησε αυτή η μουσική γενιά του πατέρα σου από το ίδιο τραπέζι μέσα στο σπίτι του Μάνου Λοΐζου με τη Χαρούλα Αλεξίου δίπλα, με τον Διονύση Σαββόπουλο απέναντι, με τον Μανώλη Ρασούλη απέναντι. Δηλαδή, ήταν άνθρωποι τέρατα, άνθρωποι πρότυπα, οι οποίοι δεν είναι τυχαίο το τι κάνανε μετά από εκείνη την παρέα. Γιατί για να αποδεχτεί ο Λοΐζος τώρα το Βαρδί ως κιθαρίστα εκεί πέρα.
1: Λάντε.
0: Έχει μεγάλη σημασία, Λάντε. Έχει μεγάλη αιτιότητα.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Εντάξει, ήταν διαφορετικά τα πράγματα, υπήρχε πιο υγεία στις σχέσεις και εγώ θυμάμαι, δηλαδή, του είχα και σε κάποιον πρόσφατα ότι δεν υπήρχαν και άλλα πράγματα στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Δηλαδή, έμπαινε στο στούντιο και μπορεί να ανοίγει την πόρτα και να βλέπει τον Λοΐζο ή να βλέπει, ας πούμε, έναν άλλο καλλιτέχνη και να λέγε: Έρχεσαι να μου κάνει φωνητικά. Ή Αντώνη, χρειάζομαι φωνητικά εδώ, έρχεσαι να μου τα κάνει. Δεν υπήρχε αγάπη για τη μουσική. Κάτι που νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον έτσι. Στη μορφή που τουλάχιστον που την υγιή που ξέρω εγώ.
0: Και μια και ανεφέρθηκα στη Χαρούλα Αλεξίου, ο πόνος της ήταν αβάσταχτος μόλις έβγε ο πατέρας σου. Δηλαδή οι δηλώσεις της ήταν ανατριχιαστικές. Δηλαδή έβλεπες πραγματικά ποια ήταν η σχέση τους από τότε, από το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή, δηλαδή πόσο την πόνεσε, πόσο στεναχωρήθηκε για το όλο ζήτημα.
1: Ναι. Θεωρώ ότι η Χαρούλα, επειδή είχαν ζήσει και πάρα πολλά πράγματα μαζί.
0: Από μικρά παιδιά, οι κοσάριδες.
1: Σίγουρα, ακριβώς. Εγώ τον πόνο της Χαρούλας δεν μπορώ να τον ξεχάσω ποτέ. Και θα τον κουβαλάω πάντα μέσα μου. Και τη Χαρούλα την κουβαλάω πάντα μέσα μου. Έχω διάφορα πράγματα να πω για τη Χαρούλα. Ας πω αυτά που πρέπει. Στη συναυλία που κάναμε στο Καλλιμάρμαρο πριν 2 χρόνια, νομίζω το γράμμα που διάβασε ήταν τόσο εκοφαντικό μέσα στη σιωπή, πέρασε κάθε μελωδία εκείνης της νύχτας.
2: Έφτιαξε σχολείο, Αντώνης, και πολλοί από αυτούς που το τραγούδησαν βάλανε κάτι από τον τρόπο του στην ερμηνεία τους. Ο Αντώνης δεν ήταν ένας απλός χαρακτήρας. Είχε μια φλογερή προσωπικότητα.
1: Έκανε πρόβα, general, έκανε πρόβα την προηγούμενη μέρα και ήταν... κλαίγαμε όλοι. Από τους μουσικούς, τους τραγουδιστές και μάλιστα ευτυχώς άλλαξε και η σειρά την ημέρα της συναυλίας, γιατί κανονικά μετά το γράμμα της Χαρούλας έβγαινε ο Χάρης και εγώ να πούμε το που να εξηγώ. Και ευτυχώς άλλαξε η σειρά γιατί κλαίγαμε και την ημέρα της συναυλίας και δεν θα ήταν καλό σαν εικόνα. Είναι χαραγμένο αυτό, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Η στιγμή της Χαρούλας στη συναυλία, τα λόγια που είπε, η αγάπη που υπήρχε μεταξύ τους, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
3: Αστερόσκονη.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
6: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
7: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
8: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
9: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
10: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
11: Όλα έχουν ανωδική τάση.
12: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
13: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Προπληρωμένη κάρτα κοινωνικών παροχών. Είναι στο χέρι σου. Απλά, σύγχρονα, με διαφάνεια. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: All in.
3: Løven. Identiteten hans er hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig er. Bortsett fra meg, da. Fordi han er pappaen min. Ingenting jeg gjør er godt nok.
4: Det er ingenting med deg som skulle tilsi at du er klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare det her.
5: Men det høres farlig ut.
4: Du trenger ikke å sjokke sånn. Du har en jobb å gjøre.
6: Ingen skal stoppe meg fra å bli berømt.
7: Απλώς υπέροχη. Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Αστερόσκονη.
2: Η μουσική είναι συγγένεια. Πώς να το κάνεις. Δεν αισθάνεσαι λίγο συγγενής με το Δημήτρη τον Κοντόφυλλο, ξέρω εγώ.
3: Και με σένα αισθάνομαι.
2: Και εγώ με σένα και πάει λέγοντας τη δουλειά. Αλλά στη δική σου περίπτωση, επειδή είσαι η επιτομή της ευγένειας και της ταπεινότητας, δηλαδή, έχεις αναγκαστεί ορισμένες φορές να βγάλεις το σκληρό σου πρόσωπο. Εκεί που οι άνθρωποι φαντάζομαι δεν καταλαβαίνουν και μετά, και πρέπει κάποια στιγμή να γαυγίσεις, κάποια στιγμή να γριλίσεις. Έχει κόστος αυτό για σένα. Δηλαδή, ή κάποια στιγμή είναι και εκτόνωση. Είδαμε την περίπτωση που υπήρχε για τη συναυλία, για τα πνευματικά δικαιώματα, για το ηθικό δικαίωμα, για όλα αυτά που δεν θέλω να αναφερθώ και να σε στεναχωρίζω. Αλλά όντως φαντάζομαι ότι. Εσύ θα έχεις περισσότερο κόστος από ό,τι θα έχει η κυρία Φιλοθέη μέσα σου.
3: Έτσι είναι, σίγουρα έτσι είναι. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει, σίγουρα είναι εκτόνωση. Είναι εκτόνωση όμως προς το άδικο.
2: Ναι.
3: Ή για το δίκαιο, αν θες. Πιο σωστά.
2: Για το δίκαιο, πιο σωστά.
3: Για το δίκαιο. Στο σπίτι το δικό μας ήταν όλα μιλημένα. Ήταν όλα διατυπωμένα, σωστά.
2: Ξεκαθαρισμένα.
3: Ξέραμε όλοι τα πάντα. Αλλάξανε μετά κάποια πράγματα. Αυτό λοιπόν ξεκινάει να χαράζει μια διαφορετική πορεία που δεν είναι δίκαια.
2: Και που είναι εν ουλός ότι ο Γιάννης είναι ευγενής.
3: Ακριβώς.
2: Και μπορεί να κάνει και μόκο, λέω.
3: Ακριβώς. Όντως όλο εκείνο το διάστημα έβγαλε έναν χαρακτήρα που ξέρω ότι τον έχω. Δεν ήταν κάτι καινούριο για μένα. Από την άλλη, επειδή ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό, καλός ή κακός, όταν με πνίγει το δίκαιο, γίνομαι αυτό. Γίνομαι ένας τύπος πιο κάθετος, απότομος, οξύθυμος, που θα κάνω τα πάντα για να βάλω τη ζυγαριά στη μέση. Και αν, θα σου το πω και έτσι, και αν αρχικά, στο αρχικό πλάνο, αυτά ήταν τα λεγόμενα του πατέρα μου, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να μοιραστούν.
2: Ναι, και να τα αποδεχτείς κιόλας. Ναι, ναι.
3: Θα έλεγα, εκείνος ξέρει, όπως και όταν ξεκίνησα, σου λέω, εγώ το ακολουθούσα το σκεπτικό του. Αν μου λέγε, Γιάννη, δεν θα πάρετε τίποτα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν θα μιλάγα καθόλου. Δεν θα έλεγα, όχι, είμαι ο γιος του, διεκδικώ. Θα άκουγα αυτά τα δικά του λεγόμενα.
2: Το πιστεύω.
3: Έτσι ακριβώς είμαι σαν χαρακτήρας. Όταν κάποιος με πειράζει,

0: θα τον βάλω στη θέση του. Διακριτικά.
1: Και πρέπει να συμβαίνει αυτό, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είσαι μόνος.
0: Ναι, απλά βλέποντας τον εαυτό μου με αυτή την εικόνα, παρόλο που δεν ξέρω αυτή την εικόνα, με ενόχλησε.
1: Σε κόστησε
0: Ναι,
1: λίγο.
0: και κάποια στιγμή είπα, όπα, κάνεις πίσω, κάνε λίγο πίσω, όχι στο να διεκδικείς ή να βάζεις τα πράγματα στη θέση τους, κάνε πίσω, μη βγαίνεις και δείχνεις
1: Μπροστά.
0: συνεχώς αυτή την εικόνα. Άστο, αν υπάρχει κάτι, εδώ είμαστε, θα το λύσουμε, αλλά δεν χρειάζεται να το ξέρει και τόσο πολύ
1: Ναι,
0: κόσμος.
1: δεν χρειάζεται να κυτρινίσει άλλο.
0: Δεν χρειάζεται να κυτρινήσει.
1: Γιατί τώρα η άλλη γυναίκα που πλένει τα πιάτα στο σπίτι της και βλέπει μια εκπομπή, ξέρω εγώ, θα σου πει: Έλα τώρα και το
0: Το
1: κοριτσάκι.
0: είπε πολύ σωστά.
1: Δηλαδή είναι αυτό το ισοπεδωτικό που έχουμε
0: Ακριβώς.
1: σαν κοινωνία και σαν κοινή γνώμη.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Τη γυναίκα σου, την Αντάσα, τη γνώρισε και κάνατε οικογένεια. Παντρευτήκατε το 2016.
0: Παντρευτήκαμε το 17,
1: Το 17.
0: γνωριστήκαμε το 12. Είμαστε, το λέγαμε χθες στο αυτοκίνητο, λέω να σου πω, το ξέρω ότι είμαστε 14 χρόνια μαζί, έτσι. Μου λέει, απίστευτο. Για μας είναι, ξέρω εγώ, 3 χρόνια, 4. Περνάμε πολύ καλά, είμαστε πολύ καλά.
1: Είναι το άλλο σου μισό.
0: Ναι.
1: Είναι μετά από τόσα χρόνια και τόση φθορά ο άνθρωπος που ήταν στην αρχή.
0: Το ολόκληρό μου είναι, δεν είναι το μισό μου.
1: Είναι
0: Είναι το
1: πολύ
0: ολόκληρό
1: ωραίο.
0: μου. Η Νατάσα είναι το
1: Ωραίο.
0: ολόκληρό μου. Είναι μαγικό αυτό που ζω με την Νατάσα. Υπάρχει κατανόηση, σεβασμό. Όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν σε μια σχέση. Εννοείται πως υπάρχουν τσακωμοί, όπως όλα τα ζευγάρια. Αλλά στο τέλος της ημέρας, ό,τι και να έχει συμβεί, συζητάμε. Και νομίζω ότι το Α και το Ω είναι η κουβέντα, η συζήτηση. Και να δέχεις το λάθος σου επίσης.
1: Και η αγάπη που συνιστάται στην κατανόηση, στην πίστη, στη συγγνώμη, ξέρω εγώ, υπάρχουν.
0: Θεωρώ στην κατανόηση. Δηλαδή θα το βάζα λίγο παραπάνω. Να βλέπει και με τα δικά μου παπούτσια, όπως και εγώ να βλέπω με τα δικά σου παπούτσια τα πράγματα.
1: Η κόρη θα τραγουδήσει.
0: Η κόρη τραγουδάει εξαιρετικά. Επίσης να σου πω ότι στο σπίτι δεν ακούμε βαρδί. Δηλαδή, ειλικρινά δεν ακούμε βαρδί.
1: Είναι καιρός ακόμα.
0: Νομίζω ότι και εγώ έτσι το βλέπω. Δηλαδή θέλω.
1: Να ακούσουν όλα τα υπόλοιπα
0: Μπράβο,
1: και να πάνε εκεί.
0: Ακριβώς. Και επίσης θέλω να το ανακαλύψουν και μόνοι τους. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Προχτές, ας πούμε, έχουμε βρει μια λύση με τη γυναίκα μου και τους έχουμε πάρει 2 MP3 και ακούνε μουσική στο αυτοκίνητο και είναι στον κόσμο τους και γουστάρουν και τέτοια. Και η κόρη μου είπε χτες, θέλω να μου βάλει το κομμάτι της Eurovision του Ισραήλ, που της αρέσει πάρα πολύ, και μου λέει, βάλε μου και το ίσως. Και λέω, πα, γιατί μέχρι τώρα, ας πούμε, έβαζε, ξέρω εγώ, ξένα κομμάτια, Maneskin που της αρέσουν πάρα πολύ, ξέρω εγώ, Χατζηγιάννη, θα το ανακαλύπτει. Δεν επηρεάζω, δεν λέω τίποτα, αυτό που λέγαμε, ότι πρέπει να το ανακαλύψει μόνη της. Αλλά να, είδα σιγά σιγά ότι, όπα, έχει μπει κάποιο, δηλαδή θέλει να το ανακαλύψει.
1: Μικρόβιο, με την
0: Μικρόβιο.
1: καλή έννοια.
0: Μικρόβιο, μικρόβιο, ναι. Είναι ωραία, είναι ωραία.
1: Στην περίπτωση της επιθυμίας της να ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα στο τραγούδι, το άσχημο είναι ότι είσαι γνώστης. Δηλαδή, αν δεν ήξερες, θα ήσουν ένας πατέρας φυσιολογικός, θα λέει, ναι, παιδάκι μου, προχώρα να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Εδώ πέρα ξέρεις συγκεκριμένα στοιχεία, ξέρεις συγκεκριμένους ανθρώπους και δεν ξέρεις και πώς θα είναι εκείνη την εποχή. Ξέρεις τώρα τι είναι και τι γινόταν παλιότερα.
0: Ναι.
1: Σε αγχώνει καθόλου?
0: Ακόμα όχι, γιατί δεν ξέρω που θα καταλήξει. Ξέρω αυτό που σου έλεγα, ότι τραγουδάει πάρα πολύ καλά. Είναι εξαιρετική. Δηλαδή την ακούω ότι μπορεί να ακούγοντας κάτι να κάνει ό,τι θέλει. Και χωρίς ντροπή, που εγώ ήμουν πιο μαζεμένος.
1: Δεν έχει συστολή, δηλαδή.
0: Δεν έχει συστολή ακόμα. Τουλάχιστον. Και εγώ δεν θέλω να τη σπάσω τη μαγιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάνω ότι δεν την ακούω ή την αφήνω. Και μετά τη λέω, πω, τι ώρα που τραγουδίσες. Και βλέπω και τις χωρικές γιορτές που τραγουδάει και της αρέσει. Βέβαια, έχει ηγετικό χαρακτήρα.
1: Είναι
0: Κάτι
1: και το
0: που.
1: περιβάλλον δίπλα της που απαιτεί.
0: Ναι.
1: Σου λέει, εσύ είσαι από εκεί, τώρα δεν θα.
0: Ναι, σωστά. Αν φτάσει αυτή τη στιγμή, νομίζω θα τη συμβουλέψω παρόμοια πράγματα που πήρα και εγώ. Σα συμβουλέψω του τύπου ότι. Βήμα-βήμα, να είσαι ταπεινός, να είναι ταπεινή λοιπόν και θα πορευτούμε μαζί. Εύχομαι, αν φτάσουμε ποτέ σε αυτό το κομμάτι, να με ακούσει. Το εύχομαι.
1: Αυτή θα είναι έτοιμη, εσύ θα είσαι.
0: Όχι,
1: η ερώτηση
0: όχι, όχι.
1: αυτή.
0: Εγώ νομίζω δεν θα είμαι ποτέ.
1: Ποτέ κανένα
0: δεν θα είμαι
1: πατέρας
0: ποτέ.
1: Για την κόρη του δεν είναι έτοιμο.
0: Όχι. Όπως νομίζω και ο πατέρας μου, όταν με άκουσε, δεν ήταν έτοιμος να με ακούσει, γιατί δεν πίστευε ότι θα ακούσει αυτό που άκουσε.
1: Ναι, αλλά είναι διαφορετικά εκεί πέρα. Ξέρεις, δεν είναι οι ίδιοι κίνδυνοι, δεν είναι
0: Ναι.
1: η ίδια αποδοχή, δεν
0: Σωστά.
1: είναι το ίδιο μεροκάμα του. Δηλαδή να το πάω κάπως
0: Σωστά.
1: αλλιώς. Είναι η γυναικεία, η φωνή και ιδιαίτερα άμα πάει ξέρεις, προς το λαϊκό, είναι κάποιο τη ζητούμενο,
0: Έχει δίκιο.
1: σπάνιο, πολύτιμη, γέα, όπως το λέει.
0: Έχει δίκιο. Παίζει ρόλο αυτό. Αλλά από την άλλη, τώρα που το σκέφτομαι, όσο ώρα μιλάς, ότι θα ήταν ωραίο να τραγουδήσει ας πούμε, και ένα κομμάτι του παππού της. Κάποια στιγμή, ανέκδοτο. Θα ήταν μαγικό.
1: Εννοείται.
0: Φανταστικό.
1: Εννοείται και δεν περιμένω τίποτα λιγότερο και φαντάζομαι ότι θα είναι και μια σχετικά ακραία επιλογή σε σχέση με αυτά που φαντάζεσαι εσύ σήμερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πρέπει
0: Ναι.
1: να την αγγίξει την ίδια, αλλά πρέπει να πάρει την πληροφορία από όλο το σύστημα.
2: Για μένα μια ζωή θα είσαι εγώ. Χωρίς εσένα μάτια μου δεν ζω.
1: Αντώνης Βαρδής δεν έκανε τρελά εκατομμύρια από τη δουλειά του.
0: Ποτέ.
1: Σε σχέση με το μέγεθος της αξίας του καλλιτεχνικής, πήρε σχετικά πολύ λίγα λεφτά.
0: Ελάχιστα.
1: Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει τα χιλιαπλάσια, με συγχωρείτε, από τον Αντώνη Βαρδί και με παρασκηνιακό τρόπο και μαύρα. Όχι πνευματικά δικαιώματα και πάει λέγοντας.
0: Ακριβώς. Μα και μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και του το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Δεν μπορούσα να το.
1: Και δεν είναι μόνο για τα λεφτά. Είναι και για το σεβασμό απέναντι στον καλλιτέχνη. Τώρα δεν μπορείς. Εσύ είσαι ένα τσουτσέκι και παίρνεις ένα κομμάτι. Δεν θα κάνεις ένα δώρο, π.χ. λέγω, ένα στυλό, ένα αυτό.
0: Εγώ δεν
1: ένα...
0: έχω δει δώρο. Εγώ εδώ στο σπίτι δεν έχω δει δώρο. Έχω δει δώρα από τον πατέρα μου να δίνει τραγούδια και να δίνει και δώρα. Δώρο να εισπράττει δεν έχω δει.
1: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό το λέω γιατί ξέρεις, είμαι στον χώρο και έχω απαιτήσει ένα εποχές. Δηλαδή έχω πει, όχι, εγώ για να σου δώσω θέλω αυτό, ξέρω εγώ. Και σκεφτόμενος ότι αυτό δεν το έχει κάνει τώρα κάποιος επί 10, επί 100, λες. Τι έγινε τώρα. Δεν είναι μόνο θέμα χαρακτήρα. Είναι και θέμα υπερηφάνειας καλλιτεχνικής. Δηλαδή τώρα θα πάω να ζητήσω εγώ από τον άλλον αυτό. Ενώ εκβιαστικά θα μπορούσε να το πάει άνετα. Δηλαδή
0: ναι.
1: Τι θέλετε και να το κάνει και βιομηχανία.
0: Ναι.
1: Πάρτε, πάρτε.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Τα τελευταία χρόνια, επειδή όπως είπα, είχαμε μια αρμονική σχέση και υπήρχε υγεία και εμπιστευόταν ένας τον άλλον, εγώ προσπάθησα στο κομμάτι αυτό τουλάχιστον να τον αφυπνίσω. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχαμε τσακωθεί κιόλας για αυτόν τον λόγο. Γιατί του είχα πει: κοίταξε να δεις, αν ήμουν ένας καλλιτέχνης, αν δεν ήμουν της οικογένειας, ήμουν απλά ένας καλλιτέχνης. Θα έλεγα: γιατί να μην πάρω από το Βαρδί. Θα έχω τη στάμπα, τη σφραγίδα, Βαρδής, το όνομα. Πολύ πιθανό να μου γράψει ένα καλό κομμάτι. Πολύ πιθανό να είναι ένα κομμάτι που θα γίνει επιτυχία. Επίσης, ένα κομμάτι που μπορεί να μείνει στον χρόνο. Άρα λοιπόν, από σένα θα πάρω, γιατί θα το πάρω και τσάμπα. Δεν έπρεπε να το πω αυτό ποτέ. Τον ενόχλησε πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Τον θεώρησε ότι ήταν κορόιδο.
0: Στον εγωισμό του, ναι. Ίσως. Ναι. Του λέω, δεν το λέω προσωπικά, αλλά στο λέω πώς μπορεί να σκέφτεται κάποιος για σένα ή κάποια μερίδα καλλιτεχνών. Δεν μου μίλαγε για 2 εβδομάδες. Τέλος πάντων, τα βάλαμε κάτω, τα συζητήσαμε ξανά και του λέω, θα μου δώσει το δικαίωμα να πηγαίνω να μιλάω για σένα. Γιατί πολλές φορές πουλάμε τον εαυτό μας, δεν πουλάμε μάλλον τον εαυτό μας τόσο καλά όσο πουλάμε για τους άλλους. Και μου είπε ναι. Και έτσι λοιπόν τα τελευταία χρόνια, σε όσους καλλιτέχνες έδωσε τραγούδια, πήγαινα και μίλαγα εγώ και έκανα εγώ τα deal. Που είδα ότι του άρεσε. Όχι επειδή το έκανα εγώ. Είδα ότι άρχισε να. Ναι, είδα ο τρόπος και είδα ότι έχει αποτέλεσμα. Έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή,
1: και είναι και δίκαιο γάμο.
0: Είναι,
1: δηλαδή,
0: είναι
1: αυτό.
0: Ακριβώς, μια δουλειά κάνεις. Το ότι σου έχετε ένα θείο δώρο δεν σημαίνει ότι δεν είναι. Ότι από τη στιγμή που είναι βιοποριστικό στο τέλος της ημέρας, γιατί να μην πάρεις κάποια λεφτά.
1: Τη στιγμή και ο άλλος μπορεί να έχει πάρει και κανένα εκατομμύριο από τη σεζόν με το τραγούδι
0: ακριβώς,
1: σου, γιατί το έχει κάνει σου ξέρει.
0: Και είδα ότι όσο περνούσε ο καιρός του άρεσε και μετά άρχισε να το λέει και μόνος του. Δηλαδή, ότι κοίταξε να δεις. Εσύ θα γεμίσει μαγαζί, θα πάρει ένα καινούργιο μικρόφωνο, θα πάρει καινούργια ρούχα, θα πάρει καινούργια ακουστικά. Δεν θα δώσει και κάτι για το τραγούδι που θα πάρει.
1: Που φάγαμε μια νύχτα, 2 νύχτες, 3 νύχτες, 5 νύχτες για να το στήσουμε.
0: Ακριβώς. Δεν είναι AI.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν είναι... θα πάμε σε άλλο θέμα.
1: Και ήταν εποχές με ούτε τετρακάναλα δεν είχαν. Δηλαδή να κάτσουν να γράψουν, να βάλουν και του μουσικού μέσα και
0: ακριβώς.
1: Και οτιδήποτε άλλο. Θα ρωτήσει βέβαια τώρα. αφελέστατα ένας τηλεθεατής. Τώρα δεν πληρωθήκατε από τα πνευματικά δικαιώματα. Να πούμε στον κόσμο ότι αυτά που έβγαζε επί τόσα χρόνια επί, τέθηκαν υπολογιστική αφισβήτηση σε πρώτη φάση. Βεβαίως. Δηλαδή ότι έκλεβε τους δημιουργούς, με λίγα λόγια, να το πω έτσι ξεκάθαρα. Και φυσικά δεν ήταν ανάλογα τα δικαιώματα της επιτυχίας των τραγουδιών. Και φυσικά δεν υπήρχε ξεκάθαρο κριτήριο, είτε ραδιοφωνικό, ούτε οι εφημερίδες πληρώσαν τα CD που βγάλανε, ούτε όλα τα ραδιόφωνα πληρώσανε, ούτε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια πληρώσανε, ούτε το εκτελεστικό δικαίωμα τσεκαρίστηκε, ούτε το ραδιόφωνο στον Εύρο. Δηλαδή, θέλω να εξηγήσω στον κόσμο ότι δεν είναι κάτι το δίκαιο αυτό που συμβαίνει με τα πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Ξέρεις, ακόμα και τώρα μου το λένε. Δηλαδή, ότι δώσε μας την άδεια, αφού εσύ θα πάρεις τα πνευματικά δικαιώματα. Δηλαδή, νομίζουν ότι το πνευματικό δικαίωμα είναι μια κάνουλα που είναι ανοιχτή και απλά τρέχει χρήματα και εμείς βάζουμε το χέρι μας και παίρνουμε κάθε 6 μήνες.
1: Ναι, ναι.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν, όντως, μέχρι κάποια στιγμή, όντως τα πνευματικά δικαιώματα ήταν πολύ καλά. Ακόμα ζούσε ο πατέρας μου, ήταν πολύ καλά. Κάποια στιγμή αυτή, όπως είπες, λόγω του σκανδάλου, αυτή η κάνουλα έκλεισε εντελώς. Σφραγίστηκε.
1: Για χρόνια.
0: Για χρόνια. Εκεί λοιπόν δεν υπήρχε τίποτα. Έχει ανοίξει αυτή η βρύση, η οποία στάζει, δίνει χρήματα, καλύτερα σίγουρα από κάποιες χρονιές, δεν θα φτάσει ίσως ποτέ στο βαθμό εκείνο που ήταν τα καλά χρήματα. Δεν μπορείς να ζήσεις, δεν μπορείς να βιοποριστείς στηριζόμενος
1: στο πνευματικό
0: δικαίωμα.
1: Ούτε το δικό σου, ούτε του πατέρα σου. Ούτε...
0: Ακριβώς. Και το λέω αυτό και για... Και πες ότι εγώ δουλεύω και τραγουδάω. Υπάρχουν άνθρωποι, ξέρω εγώ, που γράφουν μόνο στίχο. Μπορεί να μην γράφουν και τραγούδια, ενώ μουσική, ή να μην τραγουδάνε. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Και δεν θα πληρωθείς τη στιγμή που θα πληρωθεί καλύτερα κάποιος στην Τουρκία, που υποτίθεται από πλευράς κουλτούρας είναι πολύ πιο κάτω. Ακόμα παίζουν κασέτες και βινίλιο στην Τουρκία, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή και κλέβουν με αυτόν τον τρόπο, ξέρω εγώ, μέσω των κασετών. Που θα πληρωθεί κάποιος καλά. Τώρα δεν συζητάμε για την Αμερική που μπορεί να γράψει ένας το 1/4 του τραγουδίου της Μαντόνα και να ζει για μια ζωή ολόκληρη.
0: Ωραία, δηλαδή, αυτό, ναι.
1: Ή τη Eurovision, ξέρω εγώ, που μπορεί να δώσει και αυτή πολλά λεφτά. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα δεν είναι ξεκάθαρο πια, δεν πουλάνε οι δίσκοι. Τι θα κατεβάσεις στο ίντερνετ, δεν είναι ούτε αυτό ξεκάθαρο. Και αν έχουμε εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά, θα έλεγα όχι.
0: Ναι, γενικά δεν είναι το τοπίο ξεκάθαρο. Ούτε τότε ήτανε. Θεωρώ ότι ούτε τώρα είναι. Αλλά καλώς ή κακώς είμαστε μια μικρή χώρα. Δεν μπορεί το πνευματικό δικαίωμα να μεγαλώσει, να ενηλικιωθεί. Ας το πω έτσι. Θα μείνει πάντα παιδί.
1: Έχω ακούσει, ξέρω εγώ, από την παλιά την ΑΕΠ, λέω να πληρωθώ. Λέω, τι είναι αυτά. Λέει, και εσύ ποιος είσαι. Δηλαδή, δεν πληρώσαμε το Βαρδί, ρε φίλε. Δεν πληρώσαμε το Μάνο Ελευθερίου να πληρώσουμε σένα. Δηλαδή, και κάθεσαι εσύ τώρα και αισθάνεσαι ένοχος, γιατί πας και ζητάς λεφτά σε σχέση με το Βαρδί και το Μάνο Ελευθερίου. Όχι, θέλω. Εγώ μπορεί να μην ξαναγράψω.
0: Το δικαίωμά μου.
1: Ναι, δεν μπορεί να μην ξαναγράψω ζωή μου που τίποτα ποτέ. Να πάω ένα κεφαλικό για να τελειώνει. Δεν με πληρώσετε τώρα γι' αυτό.
0: Σωστό.
1: Καταλαβαίνεις και ο ένας καλλιτέχνης δεν είναι μισθοσυντήρητος. Να πεις ότι κάθε μήνα θα πάρει και τα λεφτά του. Κοιτάει να κάνει το κουμάντο στο συγκεκριμένο θέμα. Από εκεί και πέρα όμως, τίθεται και ένα ζήτημα ποιότητας του τραγουδιού μέσα από τις πληρωμές. Γιατί αν δεν αξίζει τον κόπο, δεν θα ασχοληθούν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Πόσοι στιγουργοί έχουν σταματήσει τα 5 χρόνια που έχουν γράψει, γιατί δεν είδανε φως, δεν δικαιωθήκανε.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο προσωπικό ψώνιο. Α, ακούγεται το τραγούδι μου, τι ωραία, τι καλά. Αισθάνεσαι και κορόιδο. Αν το τραγούδι σου παίζει συνέχεια και εσύ έχεις πάει και έχεις πάρει εξάμεινο 10 χιλιάρικα. Δεν έκανες τίποτα. Και στον άλλον σου λέει, πήρες 10 χιλιάρικα εξάμεινο, εγώ παίρνω 1 χιλιάρικο το μήνα. Μα δεν θα τα ξαναπάρω.
0: Είναι αλήθεια. Έτσι είναι. Έτσι είναι η δουλειά. Σίγουρα δεν είναι καθόλου δικαίο το κομμάτι αυτό. Δηλαδή, από τη μία πρέπει να τα πάρεις, γιατί έπαιξες ένα κομμάτι στο ραδιόφωνο. Πρέπει να εισπράξεις αυτό που δικαιούσε ραδιοφωνικά ή καλλιτεχνικά, τέλος πάντων, γενικά. Από την άλλη, δεν είναι για πάντα. Δεν είναι πάντα. Δηλαδή, πάντα θα αλλάξει, μετά θα πέσει το ποσό, μετά θα βγάλεις ένα άλλο κομμάτι που μπορεί να ξανανεύει. Αυτός ο κουβάς, να το πω έτσι, νομίζω δεν ήταν ποτέ αξιοκρατικός.

0: Θα πρέπει να υπάρξει μια ροή τραγουδιών και ορισμένοι καλλιτέχνες το εξυπηρετούν αυτό σήμερα. Πολλά ονόματα έχω στο μυαλό μου να πω που βάζουν το καινούριο τραγούδι στο χώρο. Ωραία, συντάντω. Παραδείγματο χάρη, ξέρω εγώ. Η Ιουλία Καραπατάκη, σαν ερμηνεύτρια, μπαίνει στη διαδικασία και κάνει τον κόσμο πάλι να αγαπήσει και διασκευές, αλλά και καινούρια τραγούδια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και τόσο εύκολο.
1: Όχι, δεν είναι εύκολο. Καταρχάς να πω ότι στο. Πώς το λένε, στο πώς να βγάλεις, όταν βγάλεις ένα κομμάτι που υπάρχει ένα καλούπι, ας το πούμε, επιτυχίας, που αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σωστό, αντί να σκεφτούμε ότι πρέπει να βρούμε τη γένεση κάτι νέου, ακολουθούμε την πεπατημένη. Από πέρσι που έβγαλε η Βύση το κομμάτι της, που είναι λέει, ένα dance disco κομμάτι.
0: Σε
1: περίπτωση που έχω ακούσει τον τελευταίο χρόνο αρκετά τραγούδια από καλλιτέχνες που προσπαθούν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Μπορεί να τους πετύχει. Αλλά αυτό δεν είναι ιδέα. Αυτό είναι απλά να ακολουθήσω κι εγώ κάτι που κάποιος τα κατάφερε, γιατί είναι αυτός που είναι, να το κάνει επιτυχία. Για μένα δεν είναι αυτό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι το άλλο που είπες, υπάρχουν φοβερές φωνές. Εγώ τον τελευταίο καιρό όλο και ψάχνω, όλο και ψάχνω. Και αν θες να το κάνω και πιο γενικό στο κομμάτι της μουσικής, στο κομμάτι που εκπροσωπώ εγώ, αν θες, υπάρχουν πάρα πολύ καλές φωνές, δεν υπάρχει ψυχή. Εγώ έτσι το βλέπω. Στο κομμάτι το λίγο διαφορετικό, ίσως δεν μου αρέσει η έκφραση ή η ταμπέλα του εντέχνου, στο κομμάτι εκεί εγώ ανακαλύπτω εξαιρετικές φωνές και με ψυχή όμως.
0: Το τραγούδι και η μουσική είναι θάλασσα και νομίζω ότι έχουμε βραχεί μέχρι το κόκαλο και πάμε για καλοκαίρι. Υπάρχουν στο πρόγραμμα συναυλίες συγκεκριμένες.
1: Πορεύομαι με Άκη Δίξιμο, είμαστε πρώτα ξαδέλφια. Ναι. Η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε και θεωρώ ότι είναι κρίμα που δεν συνεργαστήκαμε μέχρι τώρα, τα προηγούμενα χρόνια. Εύχομαι να συνεργαστούμε και δισκογραφικά, γιατί ο Άκης είναι ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης και το αξίζει.
0: Και δημιουργός φυσικά
1: και, δημιουργός,
0: και τραγούδια που γράφει.
1: Εξαιρετικά τραγούδια.
0: Η εμπειρία του είναι απίστευτη.
1: Είμαστε σε μια φάση που λίγο ο ένας μπριζώνει τον άλλον. Δηλαδή, και εγώ του λέω πρέπει να γράψεις, και εκείνος μου λέει πρέπει να τραγουδάς πιο συχνά. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Θα πορευτούμε λοιπόν μαζί το καλοκαίρι. Δισκογραφικά κυκλοφορεί ένα κομμάτι του Κυριάκου Παπαδόπουλου και του Βασίλη Γιαννόπουλου με τον τίτλο «Δεν το περίμενα». Κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες. Επίσης υπάρχει ένα κομμάτι του πατέρα μου, ένα Latin. Latin ντουέτο δεν έχω κάνει με τον πατέρα μου. Έχω κάνει όλα τα άλλα ήδη. Latin δεν έχω κάνει. Σκέφτομαι λοιπόν να βάλω και εγώ τη φωνή μου πάνω στο ηχογράφημα και να το κυκλοφορήσουμε μαζί. Ένα καλοκαιρινό κομμάτι είναι. Δεν ξέρω. Πιθανότητα το καλοκαίρι να το έχω χάσει. Για φέτος.
0: Όχι, όχι. Γενικότερα άλλωστε να βγαίνουν καλοκαίρι τραγούδια τώρα τελευταία.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Μου αρέσει που μπαίνεις με γκάζι στο όλο θέμα, γιατί έχει σημασία το ότι εσύ βρήκες κίνητρο και όρεξη να το κάνεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είσαι τέτοιος άνθρωπος που έχει σημασία από το ότι βρήκες το κίνητρο και τον τρόπο να το κάνεις τώρα.
1: Ναι, δυστυχώς είμαι ένας άνθρωπος που ή θα πατήσω ή θα τραβήξω χειρόφρενο ή θα πάω χωρίς φρένο. Αυτή τη στιγμή έχω αρχίσει και πατάω τον γκάζι και θέλω να το πατήσω μέχρι το τέρμα. Μπορώ να το πατήσω μέχρι το τέρμα, θα το κάνω.
0: Κάντο, το οφείλεις, επαναλαμβάνω, στον εαυτό σου πρώτα απ' όλους, κατά δεύτερο λόγο στον πατέρα σου, κατά τρίτο λόγο στα παιδιά σου και κατά τέταρτο λόγο σε όλους εμάς τους υπόλοιπους που επιζητούμε μια σταγόνα καλού τραγουδιού μέσα στο βούρκο, αν μου επιτρέπεις, ακούγεται ισοπεδωτικό, του σήμερα όσον αφορά τους ήχους και τις κραυγές, γιατί από ένα σημείο και μετά είναι αυτό που θα τραβήξει και τα επόμενα χρόνια. Ό,τι σήμερα εγγράφεται το 2026 θα υπάρχει για μετά 10 χρόνια και θα είναι το 2026 ηχογραφήματα. Και μπορεί να λένε οι επόμενοι, καλά, τότε δεν υπήρχε τρόπος να γραφτεί κανένα καλό τραγούδι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά από τη στιγμή που κυκλοφορεί τώρα, από εδώ και πέρα τραβάει την πορεία του, άρα λοιπόν. Σε όλα συμφωνώ όσα είπες και θέλω να το κάνω. Πρέπει να το κάνω. Και για τον εαυτό μου και για τον πατέρα μου και για τα παιδιά μου.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Να πω ότι ίσως άξιζαν τον κόπο αναμονής και μη συνάντησης τόσα χρόνια μόνο και μόνο για αυτή τη συνέντευξη. Θέλω να συστήσω σε αυτούς που μας είδανε ότι ήταν ένα ταχύριθμο σεμινάριο περί του ελληνικού τραγουδιού από μια πολύ σοβαρή οπτική γωνία. Και να πω εδώ ότι όσο χάλια και να είναι τα πράγματα, όσο απεσιόδοξοι και να είμαστε, εμείς ελάτε να είμαστε αισιόδοξοι και αν έχουμε φτάσει από 100 δρόμους στα όρια της υγής, Εμείς θα τραγουδήσουμε. Ήταν ο Γιάννης ο Βαρδής.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
1: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
0: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
1: Όχι, όχι, ποτέ.
0: Γιατί εσύ...
1: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Αστερόσκονη. You've been gone 6 years.
2: Αμέσως μετά, Αψένσια.
4: I'm gonna solve this.
5: Καλημέρα.
6: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
5: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
7: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
8: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
9: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
10: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
11: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
12: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
13: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
14: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
1: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις. Και είναι ακαταμάχητη.
17: Give me a chance to straighten this out.
18: You got it. What do you got in mind?
19: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι... μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
20: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
21: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
22: Έλα, έλα.
23: Έλα πως

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: It's so beautiful, Ava.
9: I can't go through with the wedding.
8: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
10: Welcome to the romantic heart hunt.
9: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
11: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
8: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
9: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
1: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
3: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: did good in Moldova.
1: I'm glad you were there.
2: I don't want to talk about it. I don't want to talk about any of this shit! Come on.
1: You ready?
2: Yeah. Yeah! Okay, wait, your turn now. Here.
1: No way?
2: Yeah.
1: Okay.
2: Sharp eyes, right?
1: Okay.
2: Sharp eyes.
1: Yeah.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
12: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
13: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
14: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
15: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
16: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
17: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
18: Identiteten hans er hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig er. Bortsett fra meg, da. Fordi han er pappaen min. Ingenting jeg gjør godt nok.
19: Det ingenting med deg som skulle tilsi at du klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare det.
20: Men det høres farlig ut.
19: Du trenger ikke sjokke sånn. Du har en jobb å gjøre.
20: Ingen så stopp meg fra å bli berømt.
21: Applaus i Perosu. Kyrgyaki, stis 11 to prøy, sto Action 24.
22: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
23: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
22: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
24: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
0: You said you wanted to see me.
1: Yes. I wanted to give you a heads up on a couple of situations. Derek Crime will no longer be the agent in charge of the Boston office. I'm taking command. We need to turn the page on the disorder and dysfunction within this place.
0: And why am I getting a personal announcement?
1: Because I'll be handling how to discipline you for your actions the night Dr. Oduwale was killed.
0: So you're firing me?
1: Actually, no. I've seen how valuable an agent you can be. What you did to Oduwale notwithstanding.
0: Then what happens now?
1: Your administrative review will be next week. My recommendation will be for a suspension, not a dismissal. Look, I'm going to do everything I can to keep you here, Emily. I want you to be a part of my team.
2: Hey, Byrne, the text just broke the encryption on Oduwale's server. Come on.
3: Are you okay, Mom?
4: Not made of glass, Flynn. Just not sure why you two like this so much.
3: That's man versus nature. We're testing our survival skills.
25: That's teaching me some cool stuff. Come on, it'll be fun.
3: Hey, Em.
4: What's going on?
3: They got into Dr. O's secure drive.
26: I'm looking at the decrypted files right now. Decades of medical records and blood tests, all from Catalyst. It looks like there were hundreds of patients.
3: Yes, thank you.
27: With all his phone records.
3: Quick. Thank you.
28: You guys need help with going through all this stuff?
3: You think I should come in?
4: Nick, please.
3: No, wait, hold on, I can't.
4: Let's not ruin this for Flynn. Emily can handle this. He'll be home tomorrow.
3: Let me know if you find anything, okay?
4: Okay.
3: Let's do it.

0: Εσένσια. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Άξιον 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: It's so beautiful, Ava.
2: I can't go through with the wedding.
1: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
3: Welcome to the romantic heart hunt.
2: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
1: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
2: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
0: Μήνας του Μέλιτος, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση με τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο που σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε και θα δούμε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές από υπαίθρια αθλήματα. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Σκάνο στην Ιταλία για ένα μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου, το Εξτέρα. Μένοντας στο τρίαθλο, θα σας μεταφέρουμε στην Κύπρο για το 6ο τρίαθλο Αγίας Νάπας, ένα από τα πιο δημοφιλή αθλητικά γεγονότα του νησιού. Αργότερα αφήνουμε το τρίαθλο και επικεντρωνόμαστε στην ομάδα Oman Sail, έναν οργανισμό που παραδίδει διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις προκειμένου να παρουσιάσει το Oman World. Επόμενος σταθμός είναι η Ασία για τον διάσημο μαραθώνιο του Πεκίνου και στη συνέχεια παραμονή στην Κίνα για το μοναδικό κανόε μαραθών. Μένοντας πάνω στο νερό, θα μεταφερθούμε στην Ευρώπη και την τελευταία μας στάση στην Ιταλία με τον σούπερ ανταγωνιστικό στόλο για Power Boat. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την Ιταλία την σημερινή μας διαδρομή σε μια λίμνη. Το Σκάνο με σχήμα καρδιάς, αυτό το γοητευτικό αρχαίο χωριό στα βουνά του Άμπρουζο, είναι η δέκατη στάση του φετινού Εξτέρα στην ευρωπαϊκή περιοδία, με μια δύσκολη διαδικασία από τα πιο δύσκολα γεγονότα στην Ευρώπη και με μεγάλες αναβάσεις που ανταμείβουν τους πιο ικανούς αθλητές. Ανάμεσα στους πολλούς επιλεκτούς που έχουν συγκεντρωθεί για να αγωνιστούν στην Ιταλία, ένας Ολυμπιονίκης που άφησε στίγμα στο άθλημα, η Ερμπένα Καράσκοβα, συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002 και του 2008, αλλά αποχώρησε από το αγωνιστικό άθλημα για τον ερχομό της κόρης της Μάγια. Τέλειωσα με το σκι αντοχής όταν γεννήθηκε η κόρη μου, οπότε σκεφτόμουν τι θα έπρεπε να κάνω. Ο πατέρας μου άρχισε να κάνει Εξτέρα και μερικές κούρσες μετά μου είπε πρέπει να το δοκιμάσεις. Και είπα ότι δεν θα πάω για κολύμπι, ποδηλασία και τρέξιμο. Γελάσαμε, αλλά τελικά το δοκίμασα και από την πρώτη φορά το αγάπησα. Στον αγώνα ελίτε των ανδρών, ο Μάξιμ Τσέιν ήταν ο πρώτος εκτός νερού, αλλά τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Εξτέρα, ο Ρούμπεν Ρουζάφα από την Ισπανία μαζί με τον Ντάγκ Χολ από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μόλις 30 δευτερόλεπτα πίσω. Ο Ρουζάφα προσπέρασε τον Χολ και τον Τσέιν νωρίς στη φάση του ποδηλάτου και στη συνέχεια επέκτηνε το προβάδισμά του σε περισσότερο από 2 λεπτά. Μπήκε στη μετάβαση από το ποδήλατο στο τρέξιμο, ολοκληρώνοντας τη μέρα με ένα εξαιρετικό δυνατό τρέξιμο και έτσι πήρε τη νίκη με χρόνο 2 ώρες 52 λεπτά 21 δεύτερα. Στην κολύμβηση ήμουν καλός, στο ποδήλατο προσπάθησα να φτάσω σε ένα όριο, λέει ο Ρούμπεν Ρουζάφα, ο Ισπανός, και να δοκιμάσω την δύναμή μου και την απόδοσή μου. Τελικά στο τρέξιμο προσπάθησα να εξοικονομήσω ενέργεια, οπότε τελικά νομίζω ότι κερδίζω ένα πλεονέκτημα ενός λεπτού ή λιγότερο και είμαι χαρούμενος. Στην έλλη των γυναικών, η Μαρία Καλέχα από την Ισπανία ήταν επικεφαλής κολύμβησης, ακολουθούμενη από την Παυλίνα Βέργοβα από την Τσεχία. Ωστόσο, το πλεονέκτημα εναντί των υπολείπων ήταν βραχυβείο, καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης του γύρου Εξτέρα, η Χέλενα Ερμπένοβα Καράσκοβα, τους ξεπέρασε στο ποδήλατο, επεκτείνοντας το προβάδισμα στο τρέξιμο με νίκη σε χρόνο 3 ώρες 24 λεπτά 26 δεύτερα. Είμαι πραγματικά σίγουρη ότι κέρδισα αυτόν τον αγώνα, ένας πραγματικά δύσκολος αγώνας, ίσως ένας από τους πιο δύσκολους στο Εξτέρα. Μένουμε στο τρίαθλο, αλλά από τη λίμνη Σκάνο πάμε στην Κύπρο για να δούμε έναν μοναδικό αγώνα, το 6ο Αγία Νάπα Τρίαθλον. Ένας από τους πιο διάσημους και μεγαλύτερους αγώνες τρίαθλου στην χώρα. Η Αγία Νάπα είναι ένα δημοφιλές μεσογειακό θέρετρο στην νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου, γνωστή για τις όμορφες παραλίες, τα κρυστάλλινα γαλάζια νερά και τις μεγάλες εκτάσεις της χρυσής άμμου. Σε αυτή τη γραφική πόλη υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για χαλάρωση, αλλά με το τρίαθλο, την εκδήλωση που βρέθηκε στο επίκεντρο του διημέρου, οι ταξιδιώτες ήταν έτοιμοι να αμφισβητήσουν τους εαυτούς τους ανάμεσα στο συναρπαστικό αλλά και ταυτόχρονα εξαντλητικό σκηνικό. Όμορφες εικόνες με μεγάλο ανταγωνισμό, πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αυτό το σημαντικό γεγονός αποτέλεσε σημαντικό μέρος της ανάπτυξης του κυπριακού αθλητισμού. Ξεκινώντας πριν από 6 χρόνια και διοικούμενα από τους ίδιους διοργανωτές που τρέχουν το Νηρέας Τρίαθλον, προσπαθούσαν να διοργανώσουν αγώνες υψηλής ποιότητας, να επεκτείνουν το τρίαθλο σε τοπικό επίπεδο, επίσης να χτίσουν την Κύπρο ως προορισμό για αθλητές του εξωτερικού. Τα τελευταία χρόνια το τρίαθλο Αγίας Νάπας γίνεται όλο και πιο δημοφιλές μεταξύ των αθλητών. Ειδικές συμμετοχές, ιδιαίτερες περιπτώσεις και βέβαια ένα όμορφο τοπίο για τους τριαθλητές που λαμβάνουν μέρος σε αυτόν τον παραδοσιακό πλέον αγώνα. Οι αθλητές από 30 διαφορετικές χώρες είχαν συγκεντρωθεί στην Κύπρο για να παραλάβουν τα απαραίτητα έγγραφα έτσι ώστε να λάβουν μέρος σε αυτή την 6η διοργάνωση της Αγίας Νάπας αναφορικά με το τρίαθλο. Οι αθλητές ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην καλύτερη λευκή άμμο του νησί Beach Resort, ένα μέρος που έχει κερδίσει τη φήμη ενός πράγματι παραδεισένιου προορισμού. Μετά το κολύμπι στη θάλασσα ήρθε η ώρα για να βγούμε με το ποδήλατο και το κομμάτι της ποδηλασίας που ακολουθεί, σε μια διαδρομή η οποία ήταν ουσιαστικά επίπεδη, χωρίς πολλές διαφοροποιήσεις. Όπως πάντα στο τρίαθλο προηγείται ο αγώνας της κολύμβησης, ακολουθεί η ποδηλασία και τελευταία το τρέξιμο. Οι τριαθλητές είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά αυτή την εμπειρία και σαφώς θα την θυμούνται μέχρι την επόμενη φορά τουλάχιστον, οπότε θα ανανεώσουν το ραντεβού τους. Φέτος οι αθλητές απόλαυσαν τις μαγευτικές γύρω περιοχές της Αγίας Νάπας, καλύπτοντας 90 χιλιόμετρα, 40 ή 20 με το ποδήλατο, ανάλογα με την αντίστοιχη κατηγορία που έλαβαν μέρος στους αγώνες. Εκατοντάδες αθλητές συμπεριλαμβανομένων από τα μεγαλύτερα διεθνή ονόματα του αθλήματος το έκαναν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάποιοι πιέζουν τον εαυτό τους στα όρια, ενώ άλλοι αφιέρωσαν λίγο χρόνο για να κοιτάξουν ψηλά από το πετάλι και να απολαύσουν κάποιο από το εμβληματικό φυσικό πάρκο στην περιοχή. Στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τους αθλητές στο τελικό τρέξιμο αυτής της φάσης της καθιερωμένης εκδήλωσης και να μάθουμε ποιος θα έχει διασχίσει την γραμμή του τερματισμού πρώτος για να διεκδικήσει την δόξα του νικητή. Από την Κύπρο φεύγουμε και μεταφερόμαστε στο Σουλτανάτο του Ομάν. Από το 2008 υπάρχει ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με όραμα να απελευθερώσει τον πολίτη του Ομάν με δημιουργικές ενέργειες, αναδεικνύουν τα τελευταία ταλέντα και τις δεξιότητές τους και δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν μια καλύτερη συνεισφορά στην όλη διαδικασία. Το Oman Sail προωθεί το Σουλτανάτο σε όλο τον κόσμο μέσα από τις μοναδικές εκδηλώσεις ιστιοπλοείας και παροχής μακροπρόθεσμων ευκαιριών μάθησης για την νεολαία του Oman. Φιλοξενούν όχι μόνο εκδηλώσεις ιστιοπλοείας αλλά και αγώνες τρεξίματος παγκόσμιας κλάσης συμπεριλαμβανομένου του Oman Bay, που διαθέτει μερικά από τα πιο δραματικά και ποικίλα τροπία που έχει να προσφέρει η Αραβία. Η διαδρομή του Oman by UTMB ξεκίνησε στα 600 μέτρα στο Birkat al-Maz και οδήγησε τους δρομείς στα ύψη του Γκέμπελ Ακντάρ στο πράσινο βουνό, σε κορυφή πάνω από 2.200 μέτρα. Με συνολική διαδρομή άνω των 137 χιλιόμετρων, με κατακόρυφο κέρδος άνω των 7.800 μέτρων, αυτό ήταν το προκλητικό Ultra Trail ενός εδάφους που ήταν σκληρό. Αποκορυφώμα της εκδήλωσης ήταν μια δύσκολη τραβέρσα κατά μήκος της αποτομής και εκτεθειμένης όψης του βράχου στο δρόμο προς το ξενοδοχείο Αλία Γκέμπελ Ακντάρ, έναν από τους συνεργάτες της εκδήλωσης. Μοναδικά για μια εκδήλωση UTMB δόθηκαν καλώδια για να βοηθήσουν τους δρόμους σε αυτό το τμήμα. Ο Osbar και η Βρετανίδα Anne-Marie Watson ήταν οι νικητές του αγώνα. Στη συνέχεια γίναμε μάρτυρες του μοναδικού μαραθώνιου Muscat. Ο μαραθώνιος Al Mugh Muscat εξυπηρετούσε μια διαδρομή μέσα από μερικά από τα πιο καταπληκτικά τοπία και γρήγορο επίπεδο έδαφος. Οι διοργανωτές ήταν χαρούμενοι για τον μπλε ουρανό και τα πλήθη να ζητώ κραυγάζουν. Η εκκίνηση και ο τερματισμός του μαραθωνίου ήταν η καρδιά του ζωντανού παραθαλάσσιου μέρους που υποστηρίζει την διεθνή διοργάνωση. Η άψογη καταπράσινη βλάστηση πρόσφερε το τέλειο σκηνικό για τη συσσόρευση και την ηρεμία του κυρίου γεγονότος. Και στον τερματισμό αποδείχθηκε ότι ήταν η μέρα της Κένιας, με τον Ρόναλντ Κορίρ να κερδίζει, ενώ στο μαραθώνιο των γυναικών κέρδισε η κοπέλα από την Αιθιοπία, η Γκάντα Μποντού. Εκτός από το τρέξιμο, φυσικά θα μπορούσε να παρακολουθήσει κάποιος μερικά ποδηλατικά γεγονότα στην Αραβική Χερσόνησο. Η Haute Route διοργανώνει κάθε χρόνο τις πιο διάσημες πολυήμερες εκδηλώσεις στον κόσμο για ερασιτεχνικούς αναβάτες. Αυτή τη φορά ο Βρετανός οδηγός αγώνων και δηλός ποδηλάτης ήταν μεταξύ των συμμετεχόντων ο παγκόσμιος πρωταθλητής το 2009 στη Φόρμουλα 1, Jenson Button. Τώρα κάνω ποδηλασία στα βουνά του Ομάν, πραγματικά δεν ήξερα αν είχα τόσα πολλά να προσφέρω σαν αφορά την ποδηλασία, γιατί η θέα δουλεύει τόσο σκληρά, η λόφη είναι απότομη, μόλις βγεις εκεί έξω κοιτάς τριγύρω, αναξίζει τον κόπο και πραγματικά είναι μια πολύ καλή εμπειρία. Ο Βρετανός οδηγός αγώνων, ως πρεσβευτής του Haute Route, δεν θα μπορούσε να χάσει την ευκαιρία να επισκεφτεί το Ομάν για αυτό το μοναδικό γεγονός. Ο αγώνας ήταν πράγματι απαιτητικός, με πάνω από 5.500 μέτρα αναρρίχησης και συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού Γκέμπελ Ακντάρ. Ήταν μια προκλητική διαδρομή για όλους και φυσικά αρκετά δύσκολη. Τελικά, ο Αυστραλός Adrian White ήταν ο νικητής στην κατηγορία των ανδρών, ενώ στις γυναίκες η Βρετανίδα Helen Sharp ήταν αυτή που κέρδισε και τα τρία στάδια. Το Man Sail συνεχίζει να προωθεί την χώρα καταγωγής μέσω μιας ποικιλίας αθλητικών γεγονότων και θα είμαστε εκεί για να απαθανασιτήσουμε όλες τις μοναδικές στιγμές. Τώρα ξεκινάμε το σύντομο ταξίδι μας στην Κίνα, μια χώρα με μεγάλη ιστορία παράδοση που επεκτείνεται και στον αθλητισμό. Προσγειωνόμαστε στην πρωτεύουσα αυτής της πολυπλήθους χώρας, το Πεκίνο, με τα κορυφαία κέντρα στον κόσμο και στον πολιτισμό, τα Mega City, τις επιχειρήσεις, την τεχνολογία που φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και επιλέχθηκε επίσης ως οικοδεσπότης για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022. Φιλοξενεί επίσης το Μαραθώνιο του Πεκίνου, ένας από τους πιο γνωστούς μαραθώνιους στον κόσμο, ένας αγώνας δρόμου της IAAF Gold Label με την επιστοποίηση από τη Διεθνή Ένωση Ομοσποδιών Στίβου. Το ενδιαφέρον για τους αγώνες δρόμου στην Κίνα είναι μεγάλο, με αποτέλεσμα πάνω από 160.000 αιτήσεις για αυτή την εκδήλωση της χρονιάς. Στο τέλος συμμετείχαν 30.000 δρομείς, ανάμεσά τους μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια στον κόσμο του μαραθωνίου. Με υψηλούς στόχους, όπως και προσωπικά ή ακόμα καλύτερα ρεκόρ πορείας, με το υψόμετρο και το κλίμα του Πεκίνου να ευνοούν για γρήγορους χρόνους. Ήρθα στο Πεκίνο για να τρέξω λίγο γέγκο και να προκαλέσω τους φίλους μου Κισόριο και Τσέπμαν για να κάνω το δικό μου καλύτερο χρόνο. Θέλω να πιέσω να τρέξω και να σπάσω το ρεκόρ. τον δροσερόφωτισμο πορεινό πρωινό της 3ης Νοεμβρίου στην πλατεία Tien Anmen, μία από τις μεγαλύτερες δημοσίες πλατείες στον κόσμο, αντίχησαν το σήμα της εκκίνησης της κορυφαίας διοργάνωσης μαραθωνίου στην Κίνα. 30.000 επαγγελματίες κέρατες-τέχνες ξεκίνησαν τη διαδρομή των 42,2 χιλιόμετρων, όλοι με τις δικές τους φιλοδοξίες. Για τους επαγγελματίες αθλητές που κάνουν τρέξιμο ήταν τουλάχιστον μια ρουτίνα το ξεκίνημα και σύντομα αποσπάστηκαν από όλους τους υπόλοιπους. Αλλά για μερικούς από τους κέρατες-τέχνες το μεγαλύτερο επίτευγμα ήταν απλώς να διασχίσουν την γραμμή του τερματισμού. Για πολλούς από τους δρομείς, η ολοκλήρωση ενός μαραθωνίου είναι ένας διαβίου στόχος. Αυτός είναι ο δεύτερος μαραθώνιος μου, οπότε γιατί όχι, μένω εδώ κοντά και σκέφτηκα ότι ήταν ο τέλειος τρόπος να το κάνω. Ο πρώτος μαραθώνιος του Πεκίνου πραγματοποιήθηκε το 1981 και από τότε διεξάγεται κάθε χρόνο, μια παραδοσιακή διεθνής φυλή μεγάλης επιρροής, πιστοποιημένη βραβευμένη από την ΙΑΦ και ένας από τους κορυφαίους αγώνες δρόμους σε όλο τον κόσμο. Για 6 συνεχόμενα χρόνια φέτος επίσης απηχεί την 70η επέτειο της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να αισθανθούν την ιστορία της πόλης καθώς διέτρεχαν σύγχρονα αλλά και παραδοσιακά μέρη, ενώ οι καιρικές συνθήκες έκαναν την εμπειρία ακόμα πιο ευχάριστη. Είναι μια φανταστική σειρά, είναι πολύ επίπεδη, επομένως πολύ γρήγορη, είναι πολύ ωραία το φθινόπωρο, μπορεί να δείτε όλα τα χρώματα, είναι κάτι το ιδιαίτερο, λέει ο Alec Grant. Το τρέξιμο εδώ, ξεκινώντας από την πλατεία Tiananmen και βλέποντας όλες τις τοποθεσίες στη διαδρομή, είναι υπέροχο, είναι πολύ ανεβαστικό. Στο τέλος του πολύ αναμονόμενου αγώνα, ο Μάθιου Κίπτσογε Κισόριο από την Κένια ήταν ο πρώτος που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 2 ώρες, 7 λεπτά και 6 δεύτερα. Ο Κίρβα Γιέγκο και ο Ρούτο Νάιμπελ τον ακολούθησαν μετά από 2 λεπτά σχεδόν. Ήταν η πρώτη φορά που ο Κίπτσογε Κισόριο όσο και ο Κίρβα Γιέγκο αγωνίστηκαν στο μαραθώνιο του Πεκίνου. Ο σημερινός αγώνας δεν ήταν τόσο κακός, ήταν όμως φανταστικός γιατί ανυπομονώ να επιστρέψω και του χρόνου για αυτή την διοργάνωση που ήταν υπέροχη. Επίσης η ομάδα μου ήταν ωραία, του χρόνου θέλω να επιστρέψω, να προσπαθήσω να τρέξω πιο γρήγορα από σήμερα και να σπάσω το σημερινό ρεκόρ. Θα πρέπει να προετοιμαστώ καλά γι' αυτό. Έχω τρέξει σε πολλά μέρη του κόσμου. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που έτρεχα μέσα στο Πεκίνο. Δεν έχω τρέξει τόσο πολύ στην Κίνα, αλλά μου αρέσει πολύ το Πεκίνο. Στις γυναίκες, η Σουτούμε Ασέφα Κεμπέντε από την Αιθιοπία και τερμάτισε πρώτη με χρόνο 2 ώρες 23 λεπτά 39 δεύτερα. Η Όλη Ζι Χουάν ήρθε δεύτερη με 2 ώρες 29 λεπτά και η Μουλού σε Μποκα Σεϊφού τερμάτισε στην τρίτη θέση. Στην αρχή του αγώνα λίγο σε κρύα διάθεση, είχα μια δύσκολη αρχή, απλώς όσο προχωρούσα τον αγώνα ζεστάθηκα και προσπάθησα να κερδίσω, είμαι χαρούμενη που όλα πήγαν καλά. Είναι η πρώτη μου φορά στο Πεκίνο επίσης, η πρώτη φορά που συμμετείχα σε μια μεγάλη εκδήλωση όπως αυτός ο μαραθώνιος στο Πεκίνο. Ήταν μια ξέχαστη εμπειρία για όλους τους ερασιτέχνες που ολοκλήρωσαν την αποστολή τους τελειώνοντας την προκλητική απόσταση. Πολλοί θα γυρίσουν σίγουρα, θα επιστρέψουν τα επόμενα χρόνια για να αγωνιστούν και πάλι στον μαραθώνιο. Ήταν φανταστικό, ήταν ο πρώτος μου μαραθώνιος, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος που τελείωσα, είμαι ευχαριστημένος πως τα κατάφερα. Ο καιρός ήταν καλός, νιώθω υπέροχα, ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Μένουμε στην Ασία και από το Πεκίνο με αυτές τις όμορφες σκηνές θα μετακομίσουμε στο Σάο Ξινκ. Σε μια επαρχία που βρίσκεται νότιο-δυτικά της Σανγκάη, στην επαρχία Ζεγιάν, στην νότια όχθη των εκβολών του ποταμού Κουιντάνγκ, το Σάο Ξινκ έχει μια ιστορία άνω των 2.500 ετών, που συνδυάζει την κληρονομιά και την ανάπτυξη. αυτό το ιδανικό περιβάλλον για θαλάσσιο σπορ στις σύγχρονες εγκαταστάσεις που φιλοξένησαν το ICF, Canoe Marathon World Πρωτάθλημα, στην πανέμορφη λίμνη Didang. Θερμό καλωσόρισμα σε όλους. Η λίμνη Didang βρίσκεται δίπλα στην παλιά μας πόλη, ένας τέλειος χώρος για θαλάσσια σπορ. ...468 αθλητές από 38 διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν για να παλέψουν για ένα κοινό στόχο, να αναδειχθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές σε μία από τις τέσσερις κύριες κατηγορίες στο μαραθώνιο κανόε. Ατομικοί αγώνες κανό, αλλά και κανό δύο ατόμων. Διεξήχθησαν συνολικά 18 αγώνες, με την Ουγγρική ομάδα να κυριαρχεί στα πρωταθλήματα, παίρνοντας 7 χρυσά μετάλλια. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αγώνων της διοργάνωσης, οι ανώτερες κατηγορίες πρόσφεραν θέαμα και κάποια ιδιαίτερα αποτελέσματα και επιδόσεις που έχουν καταγραφεί. Ο Mats Pedersen της Δανίας γιόρτασε γράφοντας ιστορία στο μαραθώνιο κανό, έγινε ο πρώτος αθλητής που κέρδισε ποτέ κάτω των 23 ετών και ο παγκόσμιος τίτλος πήγε στον ίδιο. Αισθάνομαι καταπληκτικά, είναι απίστευτο να γίνει αυτό. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος και έτσι ευγνώμων γιατί έχω κάνει σκληρή δουλειά. Την τελευταία ημέρα στην Κίνα, τα ταχύτερα σκάφη των δύο ατόμων είχαν προγραμματιστεί να αγωνιστούν για περισσότερα από των αναμετρήσεων που ακολούθησαν. Η γαλλική ομάδα των Γκουέντιν Ούρμπαν και ο Ροτζέμι Κάντι ήταν καλύτεροι όλων, έκανε χρόνο 1:58 και στεύθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Έτσι λοιπόν ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο για τη Γαλλία στον μαραθώνιο κανό. Αυτός ο αγώνας ήταν μέρος του παγκόσμιου πρωταθλήματος που δημιουργήσαμε, είχαμε μια καλή αίσθηση, ήταν τέλεια και είμαστε χαρούμενοι. Στο κανό δύο ατόμων στις γυναίκες, η Ούγγρα θρύλος του μαραθωνίου, Ρενάτα Σκάι, μαζί με την Σοφία Βόρος, πήραν τον τίτλο με ένα ιστορικό μετάλλιο 20 για την Κασχάη. Μένουμε στο νερό, ανεβάζουμε ταχύτητα και μετακινούμαστε από την Κίνα πίσω στην Ευρώπη, στην Ιταλία. Η Μαρίνα Ντι Ραγκούζα λειτουργήσε ως εκπληκτική βάση για το 4ο και τελευταίο Grand Prix του παγκοσμίου πρωταθλήματος Powerboat. Μετά από τρία θεαματικά γεγονότα, φτάσαμε εδώ λοιπόν. Αυτός ο αγώνας που δημιουργήσαμε, είχαμε την αίσθηση ότι πρέπει να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση του πρωταθλήματος με οδηγούς και ομάδες, να είναι σίγουροι ότι θα έχουμε μια δίκαιη εκδήλωση. Μετά από τρία θεαματικά γεγονότα, στο St. Paul's Bay, στην Πιέτα Σέλμα και στην Μάρφα Μάλτα, ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί αυτό το πρωτάθλημα στην Ραγκούζα της Ιταλίας με το 4ο και τελευταίο GP. Αυτή ήταν μια πολύ συναισθηματική περίοδος για εμάς ως βασική χορηγή, γιατί είχε τεράστια επιτυχία και ήταν επίσης υπέροχο γιατί καταφέραμε να κάνουμε την επωνυμία μας γνωστή μέσω του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στον πρώτο αγώνα του τελικού Grand Prix ήταν το σκάφος Fresia Blue που κέρδισε και πρόσθεσε άλλους 20 βαθμούς στη συνολική κατάταξη, ακολουθούμενη από την Lethiek. Η δεύτερη κούρσα με μία λάθος κίνηση, ανεστάλλη λόγω δυσμενών καιρικών συνδικών. Την τελευταία ημέρα η Marine Diffusion δίσχυσε τη γραμμή του τραυματισμού για να μπορέσει να εκδικήσει τον τρίτο αγώνα που πάλεψε με την Cutting Edge για να ανακτήσει την δεύτερη θέση. Στη συνολική κατάταξη τα σταθερά αποτελέσματα είδαν τους Clive Butler και Sammy Griva να οδηγούν το El Diablo και να πάρουν το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat. Το ζεύγος της Μάλτας δεν είχε αγωνιστεί ποτέ ως ομάδα πριν από αυτό το πρωτάθλημα, αλλά το ταλέντο και αποφασιστικότητά τους τους έφεραν τη νίκη καθώς ανέβηκαν στην κορυφή της γενικής κατάταξης με 181 βαθμούς. Η εκδήλωση στη Μαρίνα Ντι Ραγκούζα έφερε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat να φτάνει στο τέλος του. Η Marine Diffusion πανηγύρισαν την δεύτερη θέση με 163 βαθμούς και η Fresia Blue τέρμασε τρίτη με 158 βαθμούς. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat, με το El Diablo να είναι το σκάφος που τερμάτισε στην κορυφή. Είχαμε αρκετά στιγμιότυπα με πλούσια δράση και σήμερα φυσικά θα ακολουθήσουν και άλλα κορυφαία γεγονότα. Να είστε καλά!
1: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
2: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
1: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
2: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
1: Ακούγεσαι ταραγμένη. Φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
2: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
1: Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο σου φωνάζουν?
2: Όχι. Ό,τι κάνω για αυτό είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
1: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. Συγγραφείς, εκδότες, αναγνώστες, εκδηλώσεις και χιλιάδες βιβλία δίπλα στη θάλασσα. Όταν διαβάζεις, πετάς.